0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε!

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους
8: τσάκμπα.
9: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι

0: Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

για τον μεγάλο, τον κορυφαίο καλλιτέχνη, αλλά τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, τον δικό τους Γιώργο, που εδώ στη γειτονιά τους, οι γείτονες θυμούνται τα παιδικά του χρόνια που ερχόταν εδώ ακριβώς, αυτό τον προάβλιο χώρο της εκκλησίας ερχόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης και έπαιζε με τους φίλους του. Μέσα κάθε Κυριακή, όπως μας είπαν, έψελνε ένα παιδάκι που ήταν πάρα πολύ καλό εδώ στη γειτονιά του, και όλοι είχαν να μας πούν ένα καλό λόγο για τον φίλο, τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος...

Η είσοδος του θα τεθεί σε λαϊκή αγρυπνία έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο από τον δικηγόρο της οικογένειας. Η κηδεία του αγαπημένου τραγουδιστή θα γίνει τελικά παρουσία κόσμου. Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας βρίσκεται ο Θάνος Κλωνόπουλος. Στάνο.

που συνεχίζεται για πρώτη φορά. Στο Μέγκα μιλά ο οδηγός ταξί, ο οποίος μετέφερε το Γιώργο Μαζονάκη στο ιατρείο, όπου άφησε την τελευταία του πνοή. Θα τον ακούσουμε σε λίγο. Αύριο το ζευγάρι των κατηγορουμένων θα βρεθεί στο γραφείο του ανακριτή για να απολογηθεί για όλα τα λάθη και τις παραλήψεις που οδήγησαν στο θάνατο τον καλλιτέχνη.

0: γειτονιά και χιλιάδες άνθρωποι είναι εδώ για να τον αποχαιρετήσουν. Φίλοι, συγγενείς, αλλά κυρίως απλοί άνθρωποι, θαυμαστές, το φτάνουν στην εκκλησία από το μεσημέρι για να ποτίσουν φόρο τιμή στον καλλιτέχνη που με τη φωνή, το ιδιαίτερο ύφος και τα τραγούδια του άφησαν εξίτυλο αποτύπωμα στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Από τα μπαλκόνια και τα αυτοκίνητα ακούγονταν τραγούδια του Μαζονάκη με που φτάνουν στους θαυμαστές του από διάφορες περιοχές για να ποτίσουν τιμή.
1: Καλημέρα αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, καλημέρα Αθηναίες και Αθηναίοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην ανεξάρτητη ραδιοφωνική συχνότητα στον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Να ανοίξουμε μια παρενθεσούλα και να δούμε με τι καιρό ξεκινάει η εβδομάδα.
2: Μιας και η διαταραχή που αναμέναμε μέσα στο Σαββατοκύριακο υποχώρησε σχετικά γρήγορα προς τα νότια τμήματα της χώρας μας, σήμερα η μέρα θα κυλήσει με εναλλαγές της ηλιοφάνειας με τις συννεφιές. Θα εναλλάσσονται δηλαδή στον ουράνιο θόλο οι συννεφιές με την ηλιοφάνεια. Δεν αποκλείεται να δούμε έτσι λίγες μπόρες στο πιο βορειοδυτικό κομμάτι του νομού Αττικής, εκεί προς τα Βίλια, προς τον Κυθερώνα. Τώρα στο πεδίο των ανέμων βλέπουμε χαρακτηριστικά ότι οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν και ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι θα προσεγγίσει στο κέντρο της πόλης τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, κυρίως προς την πλευρά του Λεκανοπεδίου, γιατί γύρω γύρω η δροσούλα θα είναι κάπως πιο αισθητή, θα είμαστε κοντά στους 28 με 29 βαθμούς.
1: Θα είμαστε μαζί σας λοιπόν μέχρι τις 9, μετά από μια διήμερη απουσία λόγω ανηλυμένων δημοσιογραφικών υποχρεώσεων.

Τώρα θα αλλάξουμε θέμα. Η Θεσσαλονίκη έζησε χθες μία από τις μεγαλύτερες μουσικές νύχτες των τελευταίων ετών. Ο Αντώνης Ρέμος γιόρτασε 30 χρόνια στο τραγούδι και το έκανε από εκεί που ξεκίνησε. Με χιλιάδες θαυμαστές να ταξιδεύουν ακόμα και από το εξωτερικό για να τον απολαύσουν δίπλα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

0: την καταρακτώδη βροχή που είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της συναυλίας, πάνω από 200.000 κόσμου πλημμύρισαν τη νέα παραλία Θεσσαλονίκης για να απολαύσουν τον Αντώνη Ρέμο.
1: Και από το Αμίντιο Φλόρινας, είναι αγαπημένος καλλιτέχνης.
2: Ήρθαμε με γκρουπ για την Κέρκυρα.
3: Πόσα άτομα γκρουπ?
2: Περίπου 50 άτομα.
4: Αντέχουμε όλες τις δυσκολίες, γιατί τίποτα δεν μας χαρίστηκε ποτέ στη ζωή. Όλα τα κατακτήσαμε με πολύ πολύ δυσκολία. Κι όσοι τα λένε αυτοί που θέλουν να λένε. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους που είστε εδώ μπροστά μου, σε όλους που είστε εκεί πίσω.
0: Τη βραδιά συντόνισε ο καλός φίλος του Αντώνη Ρέμου, Γρηγόρης Αρναούτογλου, ενώ παρόντες ήταν και άλλοι μεγάλοι καλλιτέχνες, όπως η Δέσποινα Βανδύ, η Κέτη Γαρμπή, η Μαντό, ο Κώστας Χατζής και η Gypsy Kings. Μάλιστα δεν έλειψαν και τα απρόοπτα. Την ώρα που ο Αντώνης Ρέμος ολοκλήρωσε ένα ντουέτο με την Κέτη Γαρμπή και αποχωρούσαν από τη σκηνή, η τραγουδίστρια γλίστρησε και έπεσε λόγω της ολισθηρότητας που προκάλεσε η βροχή.
4: Εντάξει. Είπαμε, μας έχουν φάει με τα μάτια τους, δηλαδή τι άλλο να κάνουνε.
0: Με την ίδια να σπέβδει λίγα λεπτά αργότερα μέσα από το λογαριασμό της στα social media να καθησυχάσει τους θαυμαστές της.
5: Γεια σας, κάνω ένα βίντεο, γιατί πράγω 5 λεπτά, έφαγα μια επική γλίστρα επάνω στο stage, αλλά θέλω να δείτε ότι είμαι καλά, είμαι μια χαρά. Δεν πονάω πουθενά, δεν έχω σπάσει τίποτα.
0: Όσοι δεν κατάφεραν να βρεθούν κοντά στη σκηνή, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη συναυλία μέσα από 10 γιγαντοοθόνες που είχαν στηθεί σε όλο το παραλιακό μέτωπο της πόλης.
6: Τα τελευταία 24 ώρα, αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι, που όπως είπαμε, σήμερα Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, μεγάλη γιορτή της Εκκλησίας μας, του Σταυρού. Τα τελευταία 24 ώρα λοιπόν η χώρα ζει στον σφιγμό των λαϊκών ειδώλων της. Ο αδόκητος θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη σε ένα περίεργο ιατρείο στο Κολωνάκι προκάλεσε αντιδράσεις, συγκινήσεις και πλήθος κόσμου να σειραίει στην Κοκκινιά, στην Νίκαια, στην Αγία Τριάδα για το τελευταίο αντίο, λαϊκές αγρυπνίες για έναν καλλιτέχνη ιδιαίτερο ασφαλώς, ο οποίος στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία και με τον, όπως είπαμε, αδόκητο θάνατό του έβγαλε μέσα από την ψυχή του κόσμου, από το συλλογικό υποσυνείδητο, συναισθήματα, αντιδράσεις, ψυχολογικές καταστάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν και ένα αντικείμενο, όχι βέβαια μόνο δημοσιογραφικής, αλλά και γενικότερης κοινωνικής έρευνας.

0: τη νύχτα δίπλα με κουβέντες, με τραγούδια, με φαγητό, με ποτά σε κάποιες περιοχές, και αυτό ακριβώς θέλουν να αναβιώσουν σε αυτή τη γειτονιά, κάτι που πρέπει να πούμε ότι έγινε αυθόρμητα κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ. Πάρα πολλές φωτογραφίες ήρθαν με πούλμαν από την επαρχία, από πολύ απομακρυσμένες περιοχές, για να βρεθούν εδώ απόψε. Θα επιστρέψω λοιπόν σε λίγο εκεί. Θλίψη, όπως βλέπουμε, επικρατεί στην οίκαια, στην παλιά του γειτονιά.
1: Πάμε ζωντανά τώρα να ακούσουμε την καλή συνέδελφο, την Έλενα, τη Μιτσάλη, τη λέει στο Open από την Νίκαια.
2: Ελένη, για πήγαινε κοντά σημεία μετά τα δούμε με τον Σταύρο. Και επίσης, αν μπορεί να μας μιλήσει και κόσμος που είναι εκεί πέρα.
3: Μου είπε σε βαρύ νέα στιγμή στο τραγούδι.
4: Εννοείται, θα μας μιλήσει. Να σας πω ότι από νωρίς το απόγευμα χθες ακούγονται μεγάλες επιτυχίες του Γιώργου Μαζονάκη εδώ έξω από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας. Μάλιστα, ακούγονται και σήμερα το πρωί περιστασιακά βέβαια κάποια τραγούδια. Πάμε να μιλήσουμε τώρα και με τον κόσμο. Γεια σας, καλημέρα.
5: Καλή εβδομάδα.
4: Ήρθατε να πείτε και εσείς το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη.
5: Ναι, ήρθα να πω το τελευταίο αντίο στο Γιώργο. Ο Γιώργος ήταν ένας σπουδαίος τραγουδιστής, αλλά πάνω απ' όλα ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος, αληθινός, μέσα σε αυτό το κόσμο το ψεύτικο που ζούμε. Ήταν ο μόνος αληθινός άνθρωπος. Πιστεύω ότι θα αφήσει ιστορία. Έχουμε μεγαλώσει μαζί του. Ήταν ο πρώτος μας εφηβικός τραγουδιστής. Δεν υπάρχει τραγούδι που να μην μας έχει αγγίξει και να μην έχουμε κλάψει.
2: Ποιο είναι το αγαπημένο της τραγούδι, Ελένη?
5: Στις χαρές μας, στις λύπες μας.

0: Τώρα στο Μέγκα οι καλοί φίλοι, η πολυτίμη Λεωνάρδου, πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και Ταμείας, για να δούμε τι λέει για τις συνθήκες θανάτου του Μαζονάκη.
1: Ένα ή δύο περιστατικά θεραπείες μπορεί να κάνει αυτό.
2: Αν μου επιτρέψετε να δω τις φωτογραφίες, γιατί ξέρετε μας επέτρεψε η αστυνομία να έχουμε και εμείς φωτογραφικό υλικό, δεδομένου ότι είμαστε η Επιτροπή του ΙΣΑ, παρόλο που δεν είμαστε δικαστική αρχή. Πάντως την προηγουμένη μέρα υπήρχε ένα περιστατικό, μη σας πω, δεν θέλω να πω κάτι ξέρετε το οποίο δεν είναι αληθές. Εν πάση περιπτώσει καταγράφονται περιστατικά.
1: Σε αυτόν τον πίνακα που
2: υπάρχει
1: βγήκε, να ξέρετε,
2: 9-9, που είναι ο Γιώργος Μαζονάκης, υπάρχει στις, συγγνώμη, υπάρχει στις 7-9, υπάρχει στις 4-9, υπάρχει στις 2, στις 31, 8, στις 30, 8, στις 29, 8. Υπάρχουν περιστατικά στο συγκεκριμένο μηχάνημα.
3: Εσείς τι βρήκατε τώρα για το Γιώργο
2: Μαζονάκη? Κατά δήλωση της κυρίας ήταν το νεοαποκτηθέν.
3: Εσείς τι βρήκατε, πόση ώρα δούλευε το μηχάνημα? Το μηχάνημα πόση ώρα δούλευε?
2: Ακούστε, το μηχάνημα μας είπε η γιατρός ότι χρειάζεται χρόνο προετοιμασίας και το διάστημα το οποίο έχει καταγραφεί 42 λεπτά μας δήλωνε πως είναι χρόνος προετοιμασίας. Εγώ τη ζήτησα να μας κάνει μια επίδειξη της διαδικασίας, σαν να είχα πάει να κάνω πλασμαφαίρεση. Πραγματικά ξεκίνησε, έβγαλε τα φίλτρα, διαμαρτυρήθηκε λίγο και για το κόστος τους, 200 μου είπε κάνει. Και η
3: είχε πεθάνει ένας άνθρωπος και διαμαρτυρήθηκε για το κόστος τους, όντως τώρα. Μάλιστα. Είναι στοιχείο και αυτό για να δούμε με τι έχουμε να κάνουμε.
4: Για την επίδειξη.
2: Φάνηκε να δυσφορεί για το κόστος των φίλτρων τα οποία κλήθηκε να μας επιδείξει. Εν πάση περιπτώσει, στη διαδικασία της επίδειξης είδα χρόνο. Εγώ ξεκίνησα να καταμετρώ 10 και 29. Μέχρι 10 και 50, άντε και 51 είχε λήξει ο αρχικός χρόνος προετοιμασίας του μηχανήματος. Άντε και 10 λεπτά, γιατί μου είπε ότι από τη μετάβαση στον ασθενή μέχρι να ξεκινήσει μπορεί να πάρει και 10 λεπτά. Μέχρι τις 11 έπρεπε να έχει ξεκινήσει το περιστατικό. Προχώρησε και στο έναρξη ασθενούς, λήξη ασθενούς. Εν πάση περιπτώσει, χρειάστηκε και κάποιος χρόνος, τον οποίο αυτόν δεν κατέγραψα, για να κλείσει το μηχάνημα οριστικά. Και όλο αυτό λοιπόν στην κάμερα, στο ιστορικό και στη φωτογραφία που ελήφθη, κατέγραψε χρόνο μηδενικό. Από εκεί λοιπόν, εγώ προσωπικά τουλάχιστον, αλλά νομίζω και η ασφάλεια, διότι φώναξα εκεί τις αρχές και το φωτογράφησαν, φαίνεται ότι ο Γιώργος Μαζονάκης το πιθανότερο βρισκόταν στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Πρέπει να σας πω όμως ότι η διαδικασία πλασμαφαίρεσης και μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε ιδιωτικό ιατρείο δεν επιτρέπονται. Έτσι, εμείς, σαν Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, εάν είχαμε μάλλον συγγνώμη.
1: Καλά, δεν επιτρέπονται όμως, κυρία Λεωνάρδου, θέλω να
2: σας πω. Και πράξαμε τα δέοντα.
1: Περιμένετε. Εδώ το πρωί κάναμε, της έλεγα της Ανθής, ότι εχθές έβαλα μια αναζήτηση στο Google τώρα, έτσι. Που δεν έχει καμία σημασία αυτό το πράγμα που το βάζεις, αλλά όπου και να το ψάξεις. Και έβαλα, θέλω να βρω ιδιωτικά ιατρία στο Κολωνάκι για πλασμαφαίρεση, ανανέωση κυττάρων και πόσο είναι το κόστος. Απλή ερώτηση. Πρώτο, αυτό μου βγάζει. Το ιατρείο. Δηλαδή αυτό το συγκεκριμένο και σήμερα να βάλετε για να θέλετε να κάνετε οτιδήποτε, πώς γίνεται να απαγορεύετε.
0: Και τι θες να σου βγάλει, ρε Γιώργο? Τέλος πάντων. Η κυρία Λεωνάρδου, λοιπόν, η φίλη μου η πολυτίμη, ταμείας του Ιατρικού Συλλόγου και πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, ακούσατε τι είπε για τις συνθήκες θανάτου του Μαζονάκη. Έτσι κι αλλιώς, διεξοδικά έχουν παρουσιαστεί τα σχετικά ρεπορτάζ από καλούς συναδέλφους όλο το τετραήμερο το οποίο παρήλθε. Μαζονάκης με τον αδόκητο, όπως είπαμε, θάνατό του, το παιδί της νύχτας. Αντώνης Ρέμος με τη μεγάλη έκπληξη κατά τη δική μας άποψη. Μπα, κάνουμε και λάθος. Να μαζέψεις τώρα στην παραλία της Θεσσαλονίκης 200.000 ανθρώπους υποβροχή και να έρχονται, όπως ακούσαμε στα σχετικά ρεπορτάζ, και με πούλμαν ακόμα και από την Κέρκυρα για να σε ακούσουν, για να σε δουν, για να σε επεφημίσουν. Δεν ξέρω αν ποτέ υπήρξε πολιτικός, αν εξαιρέσει κανείς, την ομιλία του Κωνσταντίνου Καραμαλή στη Θεσσαλονίκη το 1974, εμείς τη θυμόμαστε. Ίσως και κάποιες ομιλίες του Ανδρέα Παπανδρέου εκεί στον ίδιο χώρο στη δεκαετία του 80, που να προσέγγισαν το νούμερο του Ρέμου. Είναι ενδεικτικό και αυτό της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η ελληνική κοινωνία. ...943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Πάμε για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα στις 7:30 και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

9.43 Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports. Το Downtown Campus του New York College θα το βρείτε στην καρδιά της Αθήνας, κάτω από την Ακρόπολη, δίπλα στις στήλες του Ολυμπίου Διός. Εκεί όλοι εσείς που μας ακούτε, οι γονείς σας, μπορείτε λοιπόν ως νέοι άνθρωποι να σπουδάσετε οικονομία, διοίκηση, διεθνείς σχέσεις, επικοινωνία, χρηματοοικονομικά, αγγλική φιλολογία, ψυχολογία, βιοιατρική, φυσικοθεραπεία, πληροφορική, αθλητικές επιστήμες, μέχρι κινηματογράφο, ναυτιλιακά, τουριστικά και διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, και να αποκτήσετε αναγνωρισμένο πτυχίο Bachelor, Master, MBA ή και PhD από κρατικά πανεπιστήμια της Αγγλίας και της Αμερικής, μένοντας πάντοτε στην πατρίδα σας, στην Ελλάδα. Για όσους λοιπόν από εσάς μας ακούτε τώρα, μπορείτε να καλέσετε το 210-322-5961 ή να μπείτε στο site του New York College πληκτρολογώντας τα www, βάζοντας μία τελεία, newyorkcollege.gr, τα αρχικά του δηλαδή, nyc.gr, όπου αν το κάνετε μία έκπληξη σας περιμένει, και αυτή η έκπληξη έχει τη σημασία της, γιατί είναι μία μοναδική προσφορά διδάκτρων.

0: να φτιάξουμε αυτή τη βραδιά, γιατί ήθελα πραγματικά να σας τη δώσω δώρο σε όλους εσάς που 30 χρόνια στηρίζετε τα τραγούδια μου και τελικά τα καταφέραμε. Αγόρι.
1: Η μεγάλη συναυλία ήταν αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζονάκη.
0: Τα λόγια είναι πολύ μικρά για να περιγράψουν αυτά που νιώθω. Θα ήθελα να πω τόσα, αλλά δεν μπορώ να τα πω. Όχι με την απουσία μας, αλλά με την παρουσία μας. Να στείλουμε όλοι μαζί γη ψηλά στον ουρανό για τον Γιώργο μας. Έφυγες νωρίς.
1: Συγκινημένος, ο Αντώνης Ρέμος ερμήνευσε το «Ανήκω σε μένα», αποχαιρετώντας τον σπουδαίο τραγουδιστή που έφυγε νωρίς.

0: Αντώνης Ρέμος γιόρτασε το σημαντικό ορόσημο στην πορεία του εκεί όπου ξεκίνησαν όλα, στη Θεσσαλονίκη, την πατρίδα του, και προσέφερε στο κοινό με δωρεάν είσοδο 4 ώρες μουσικής, τραγουδιού και θεάματος σε ένα μεγάλο ταξίδι στον χρόνο.
1: Αλλά μπουζουκιά.
0: Ο Αντώνης Ρέμος συνάντησε στη σκηνή τη Μαντώ.
2: Μα δεν μπορούμε γιατί εμείς από τους προκοπές τη ζητήσω.
0: Την Κέτη Γαρμπή.
3: Την ίδια ώρα στην πρωτεύουσα, σε μια γειτονιά της, στη Νίκαια, το λαϊκό προσκύνημα στη σωρό του εκλειπώντος συγκέντρωνε πλήθος κόσμου.

0: σιγά ξεκινάει.
1: Η Ιωάννα ήταν η αγαπημένη του Ενωρία αυτή, η Ενωρία της Αγίας Τριάδος, και πρέπει να πούμε ότι επέστρεφε στην γειτονιά του, δηλαδή δεν είχε εγκαταλείψει ποτέ αυτούς τους ανθρώπους, πήγαινε στα μαγαζιά της περιοχής του, ήταν ένας πολύ απλός άνθρωπος όπως περιγράφουν όλοι όσοι τον γνώρισαν. Να επιστρέψουμε στον Σωτήρη Μπαρσάκη. Σωτήρη.
2: Κατερίνα, πρόσωπα βουρκωμένα, βλέμματα καρφωμένα προς την είσοδο της εκκλησίας. Πρόκειται για μια αυθόρμητη κατάθεση ψυχής, ένα καλλιτέχνη που μέσα από τα τραγούδια του έγινε στήριγμα στην καθημερινότητά τους. Όλος αυτός ο κόσμος που βλέπετε να περιμένει υπομονετικά δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Δεν γνώριζαν τον Γιώργο Μαζονάκη προσωπικά. Αγαπούσαν και ήξεραν τον Γιώργο Μαζονάκη μέσα από τα τραγούδια του. Αυτή η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί όπως βλέπετε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Μιλάμε.

0: Δέσποινα Βανδύ.
1: Σ' αγαπώ για τον τώρα, το πριν, το μετά και το πάντα.
0: Με τον Γιώργο Θεοφάνου στο πιάνο, ο Αντώνης Ρέμος ερμήνευσε τραγούδια που σημάδεψαν τη συνεργασία τους. Οι καρδιές όλων ρίγησαν όταν ο Ρέμος συνάντησε στη σκηνή τον σπουδαίο Κώστα Χατζή.
2: Να δω τον κόσμο από εκεί πάνω.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά,
0: στην επετειακή συναυλία, ο Αντώνης Ρέμος ερμήνευσε δημιουργίες κορυφαίων συνθετών του Μίκη Θεοδωράκη, του Μίμη Πλέσα, του Γιάννη Σπανού.

Ως και ο εκλοιπών Αντώνης Γιώργος. Τα πρόσωπα, οι προσωπικότητες που κυριαρχούν τα τελευταία 24 ώρα, ο ένας με την εκδημία του, ο άλλος με την επετειακή συναυλία, με φόντο το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου και 200.000 Έλληνες υποβροχή.

0: Πάμε βεβαίως στην τρέχουσα πρωινή δημοσιογραφία. Ο Υπουργός Υγείας τώρα στο Sky για να δούμε τι λέει.
1: Πριν από το Γιάννη Μαζονάκη. Δηλαδή αυτή είναι μια κουβέντα που έχει ήδη ξεκινήσει από την ιατρική κοινότητα ότι πρέπει να απαγορευτούν οι διαφημίσεις. Το ίδιο μου έχει πει και ο κ. Πατούλης. Δηλαδή αυτό έχει οριμάσει την ιατρική κοινότητα. Γιατί
2: συνέβη αυτή η τραγωδία.
1: Το διαδίκτυο έχει κινηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα από την νομοθεσία. Αυτό είναι όλο.
3: Και ο κόσμος για να προστατευτεί δεν θα έπρεπε να υπάρχει κάπου μια πλατφόρμα να μπορεί να μπει μέσα ο άλλος, δημόσια πλατφόρμα.
1: Είναι τελείως βέβαιο ότι μέσα στον νόμο που θα φτιάξουμε.
3: Αυτά είναι αδειοδοτούμενα.
1: Μέσα στον νόμο που θα φτιάξουμε θα βάλουμε, και το έχω σκεφτεί αυτό και το κάνω, και ένα app, το έχουμε στην εποχή των app, όπου θα, κάθε γιατρός θα πρέπει να έχει ένα QR code και όταν μπαίνει κάποιος θα μπορεί να σκανάρει με το κινητό του και να βλέπει τι άδεια έχει αυτό το γιατρείο και τι μπορεί να κάνει και τι όχι. Μάλιστα. Να υπάρχει πλήρη διαφάνεια σε αυτό. Μάλιστα. Θέλω όμως να πω και κάτι ακόμα εδώ. Στον κόσμο με βλέπει. Γιατί αυτό πιστεύω. Εμείς θα κάνουμε όλα όσα πρέπει και να δεχθώ και ότι θα πρέπει να το έχουμε κάνει γρηγορότερα. Μην είστε τόσο εύπιστοι. Εδώ υπάρχει ένα στοιχείο προσωπικής ευθύνης ολονών μας. Δηλαδή. Σας έχουμε δώσει προσωπικό γιατρό. Mm-hmm. Όλοι έχετε προσωπικό γιατρό. Και αν δεν έχετε γραφτεί, μπορείτε να γραφτείτε. Δωρεάν είναι. Πάω το προσωπικό γιατρό και μου λένε να κάνω αυτό όπως το βλέπεις. Αν δεν έχεις άλλο γιατρό, βρε παιδάκι μου, γιατί όλοι μας μπορεί να έχουμε και να κάνουν το δικό μας γιατρό. Αλλά εγώ σου λέω ότι άνθρωποι δεν έχεις το δικό σου γιατρό. Για τους χιλόγους. Mm-hmm. Δεν σημαίνει σου λέει κάποιος θα σου καθαρίσω το μικροπλαστικά από το αίμα, πάξε το τρώσα αμάσιτο. Δηλαδή. Λίγο. Mm-hmm.
3: Εντάξει, μην τα ρίξουμε και στον κόσμο τώρα όλα.
2: Όχι, αλλά έχει
3: υπάρχει ένα σύστημα.
1: Γιάννη, μου παρακαλώ πάρα πολύ.
3: Υπάρχει ένα σύστημα υποπτίας το οποίο θα έπρεπε να λειτουργεί.
1: Υπάρχει στοιχείο προσωπικής ευθύνης.
3: Εσείς δηλαδή είστε ικανοποιημένος. Εσείς θεωρείτε ότι το σύστημα υποπτίας πέτυχε ή όχι. Για αυτή την υπόθεση. Το σύστημα υποπτίας πέτυχε ή όχι τώρα. Σε αυτή την υπόθεση έχουμε την απώλεια ενός ανθρώπου.
1: Το σύστημα προφανώς δεν πέτυχε αφού δεν τους έπιασε. Αλλά επαναλαμβάνω, όσα συστήματα υποπτίας και να έχεις, ο απατεώνας είναι μες στη ζωή μας. Δεν
3: τώρα
1: είναι όλα αθώα στη ζωή.
3: Παράδειγμα. Τώρα θα κάνετε ελέγχους πανελλαδικά σε όλα αυτά τα κέντρα.
1: Μα έλεγχος, έλεγχος σας λέω, έγινε σε αυτό το ιατρείο.
3: Εντάξει, λέω τώρα, έχει γίνει ένα θέμα, ένα περιστατικό.
1: Η κυρία, όταν χτύπαγαν το κουδούνι για τον έλεγχο, έπαιρνε το μηχάνημα, το έκλεινε στο μπαλκόνι, έκλεινε τις κουρτίνες και λέει, δεν έχω τίποτα, τι μου λέτε. Αυτό έκανε. Τι τώρα, φταίει, πάμε... λέει, τι να κάνει ο ελεγκτής του ιατρικού συλλόγου όταν μπαίνει μέσα και δεν βλέπει το
2: μηχάνημα. Πάμε και στα πολιτικά μας,
1: ναι. Έχουν πέσει τώρα να φάνε τον Πατούλη. Λέει, τι να κάνει δηλαδή.
2: Με ρωτάει μια κυρία detective. Εδώ, κύριε Υπουργέ, για τα αντικαρκυνικά φάρμακα.
0: Εδώ που τα λέμε τώρα, ο Γεωργιάδης αυτό έχει ένα δίκιο. Δηλαδή, εντάξει ρε παιδιά, έλεγχοι, ξεέλεγχοι. Αλλά και εσείς, όταν πάτε, βάλτε και λίγο το μυαλό σας να δουλέψει.

0: Η Πολυτίμη είναι ακόμα στο Μέγκα, για να δούμε.
1: Έγινε ένα ηχηρό ατυχές συμβάν με τον Γιώργο Μαζονάκη, να τον αποχαιρετούμε σήμερα. Ίσως μια αφορμή να σωθούν άνθρωποι. Ακούστε με, ήταν μια ιατρική πράξη σε ένα παράνομα.
2: Άρα δεν είναι δολοφονία.
1: Μένο μηχάνημα.
2: Είναι κλιματική αμέλεια.
3: Δεν μπορεί να το πει η κυρία Λεωνάρδο αυτό. Εντάξει. Λοιπόν,
1: όσοι άνθρωποι πάντως προσέρχονται σε τέτοιες θεραπείες, επεμβάσεις, θα πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά τις ενδείξεις των θεραπείων που τους προτείνονται. Όπως λοιπόν σήμερα το διαδίκτυο μας ενημερώνει για τα πάντα και είμαστε όλοι με ένα τηλέφωνο στο χέρι, μπορούμε με πολύ εύκολο τρόπο να μπούμε και να δούμε για τη συγκεκριμένη πάθηση ή για το συγκεκριμένο πρόβλημα που θέλουμε, ακόμη και την ευεξία ευζωία, θα πρέπει να την βλέπουμε στα πλαίσια μιας ασφαλούς διαδικασίας.
3: Όταν τη βλέπουμε την κυρία κάτω από το συνέδριο και να λέει ότι είναι ασφαλές και δεν απαντάει κανείς, λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λεωνάρδο.
0: Η γιατρός, διαβάζω τώρα στα νέα, στο ρεπορτάζ του Βασίλη του Λαμπρόπουλου, είχε, λέει, ένα πτυχίο από τη Χονολουλού.

0: Αυτό είναι ένα αμνηστικό από το φυλάκι του Στρογγύλη.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τη Ρο και τη Στρογγύλη. Μία κίνηση υψηλού συμβολισμού, προφανώς με φόντο τις προκλήσεις της Τουρκίας.
0: Λογαγός πεζικού, Ζαφύρης Θεόδωρος, αρχιφύλακας επιτηρητικού φυλακίου Ρο. Σας αναφέρω, κύριε Πρωθυπουργέ, δύναμη αξιωματική ενός, οπλίτες 20.
2: Καλημέρα, κύριε Πρωθυπουργέ. Επόπτε κανένας, μέλος Κωνσταντίνος. Καλημέρα. Επόπτε κανένας, Ραζανής Ιορδάνης. Καλημέρα.
3: Γεια σας, γεια σας.
1: Στη συνέχεια από το Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός έκανε σαφές ότι η εκρητική ελληνική επικράτεια είναι στις...
4: Και μέσα σε όλα αυτά,
5: να γνωρίζετε ότι
4: ο Κυριάκος
5: στέκεται δίπλα,
4: πήγε στο Καστελόριζο,
5: στο σύμπλεγμα,
4: ένα διήμερο
5: της μεγίστης.
4: Τώρα, να... τι να πει κανείς,
5: ότι το νησί αυτό θα συνεχίσει να...
4: Εμείς να περιοριστούμε
5: στην προσερική
4: στο σχόλιο
5: και να
4: της εφημερίδος Τα Νέα, σήμερα Δευτέρα
5: νέους Καστελοριζιούς,
4: βλέπω ο νεόκοπος
5: να προκόψουν εδώ πέρα στον τόπο τους.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν λησμόνησε την κυρά της Ρο. Συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της.
4: Τα Νέα λοιπόν στο νεόκοπο υπό τον τίτλο Μητσοτάκης, κύριε Διευθυντά, όσο θα ανεβαίνει ο Σαμαράς, τόσο περισσότερο θα διανυκτερεύει στα νησιά.
1: Και μανία τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης που μιλούν για σοου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο.
6: Önce oradan başlayalım. Yani Mitsotakis şu an burnumuzun dibine geldi.
7: Piyasaya sürüyor meis.
4: Οι Τούρκοι αντιδρούν όπως αντιδρούν. Άλλοι και αυτοί. Και έτσι οξύνονται οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.
8: Στο Καστελόριζο, δηλαδή, τι πιο αυτονόητο. Ένας πρωθυπουργός μιας χώρας να πηγαίνει...
4: Τι να πει κανείς. Ας ελπίσουμε
1: πάντως και εχμές σε ομιλία,
4: όλα αυτά να μας βγουν σε καλό. Είναι φανερό. Ότι ο Μητσοτάκης, εντάξει τώρα, όλα αυτά έχουν έντονο προεκλογικό χαρακτήρα, γιατί σου λέει μονάζιγά δικά μου. Τι μπορούν να μου πουν, γιατί πάω στο Καστελόριζο και γιατί στέλνω μήνυμα ισχύως και αποφασιστικότητας και εκείνο και τ' άλλο και το παράλλο. Δεν μπορεί να μου πει κανείς τίποτα. Και ταυτόχρονα η δική μου λένε, παιδιά, τι μας λέει τώρα ο Σαμαράς, δεν βλέπετε? Από το πρωί μέχρι το βράδυ στα κριτικά νησιά είναι ο Πρωθυπουργός. Εδώ πήραμε το θόλο του Αχιλλέα, Τριαδής, φρεγάτες, κορβέτες, Ραφάλ, ιταλικές, γαλλικές. Αστακώσει η χώρα. Δεν είναι η καλύτερη αποτρεπτική δύναμη αυτό? Άρα λοιπόν, τι μιλάει ο Σαμαράς και τι είναι αυτά που λέει?
9: Είπατε ότι το να κάνεις μια τέτοια ιατρική πράξη...

0: Πράγματι, αυτός ο ηχητικός δαίμον τον Ερτζιανό που μόλις ακούσατε αξίζει όμως τον κόπο να σας τα πούμε, γιατί αυτός που τα έχωσε καλύτερα ήταν ο Πολάκης για το θέμα του Μεζονάκη.
1: Το αίμα και έτσι έχει εκδηλωθεί μια πάθηση. Δηλαδή για θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα, για μια ασθένεια, για το σύνδρομο Γκυλιάν-Μπαρέ, την ευρωμυϊκή παράλυση, για ένα άλλο σύνδρομο που λέγεται Good Pastor που κάνει και σελληνική αιμορραγία.
2: Αυτά είναι λίγο σύνδρομα... πιο εξειδικευμένα, είναι η αλήθεια. Εγώ θέλω να σας κάνω μία ερώτηση, γιατρέ. Έχουν πάει τρεις φορές για έλεγχο.
1: Δεν με αφήσατε να τελειώσω.
2: Ελάτε, σας παρακαλώ, λοιπόν, γιατί έχουμε περιορισμένο χρόνο και προσπαθώ να σας πάρω στους περισσότερες απαντήσεις μπορούμε και εγώ και ο
1: χρόνος. Ναι. Λοιπόν, έχει λοιπόν συγκεκριμένες ενδείξεις. Αυτό το πράγμα να προβάλλεται από κάτι τυχάρπαστους, από κάτι ανεδίκευτους, από κάτι ελεηνούς και τρισάθλιους, ότι θα σου απομακρύνω τα παράσιτα που έχεις στο αίμα, ότι θα σε βοηθήσω να πετύχεις την αιώνια νεότητα και να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Αυτός είναι ο ορισμός του κομπογιανιτισμού, του σαρλατανισμού, της εγκληματικής ενέργειας. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να τιμωρηθούν, να κλείσει αυτό το πράγμα και να ξεκινήσει ένας τεράστιος έλεγχος από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, που βλέπω τον Μπατούλη και είναι λίγο σιωπηλός με σε σχέση με αυτά, και το ίδιο και το Υπουργείο Υγείας. Δεν είναι δυνατόν να το παίζουν ανήξεροι όταν ο Πλεύρης προλόγιζε συνέδριο πριν 3 χρόνια που έβγαινε αυτή η κυρία που δηλώνει γυναικολόγος. Δεν έχει πάρει ειδικότητα, έχει ιατρείο άνευ ειδικότητας και τολμούσε να κάνει πλασμαφέρες.
2: Σε αυτό
1: και
2: το ιατρείο, κύριε Πολάκη...

9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Πάμε για το διαφημιστικό διαλυματάκι των 8 και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
8: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και ξεχωριστά.

0: την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
1: New York College, Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
2: 94,3 Intervetten, Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3 στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη στη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας. Η ταφή θα γίνει στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Εδώ μεταξύ απολογείται σήμερα το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για θανατηφόρα έκθεση του τραγουδιστή. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη έχει προαναγγείλει ότι θα ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αναβλήθηκαν οι σημερινές συνομιλίες Ιράν και χωρών του κόλπου για τα στενά του Ορμούζ. Αποφασίστηκε να αναβληθεί η συνάντηση που επρόκειτο να διεκταχθεί στη Σαλάλα σήμερα, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για έναν επικοδομητικό διάλογο, ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν. Την ίδια ώρα, η ισχυρή άνοδο σημείωσε οι τιμές του πετρελαίου σήμερα. Το Brent αυξήθηκε κατά 2,80%, φτάνοντας στα 107,54 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό ανέβηκε στα 102,34 δολάρια το βαρέλι. Στόχο του Πασόκ την πρώτη θέση στις επερχόμενες εκλογές έθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη χθεσινή συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ, αποκλείοντας κάθε πιθανότητα συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Οι ψευδεσίσεις, τα δανεικά και οι εποχές του δώστα όλα έχουν τελειώσει, σχολίασε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Συνάντηση με κατοίκους της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια πέστησαν ζημιές από τις εργασίες του Μετροπόντικα, θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων. Κάλεσε την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της. Κλείστα θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Η 14η Σεπτεμβρίου αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διημερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Προβάδισμα διατηρεί η κεντροαριστερά στις εκλογές της Σουηδίας. Με το 94% των ψήφων καταγεγραμμένο, το κεντροαριστερό μπλοκ προηγείται με 176 έδρες έναντι 173 του δεξιού μπλοκ. Η Μαγδαλένα Άντερσον, επικεφαλής του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, επιδιώκει να επιστρέψει στην Πρωθυπουργία, θέση που κατήχε από το 2021 ως το 2022. Στον καιρό, παροδικές νεφώσεις με μικρή πιθανότητα για λίγες βροχές στα ανατολικά και νότια. Σήμερα στη χώρα, τοπικά ισχυρή βορειοδυτική άνεμη στα Δωδεκάνησα. Θερμοκρασία σε πτώση. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: σταθεί το επίδομα ανεργίας, θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας. Μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μην βρίσκει. Αυτό το επίδομα.
1: Όταν λέτε πρέπει λίγους μήνες, τι θα λέει.
0: Η προσωπική μου θέση είναι ότι θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες. Το ξαναλέω.
1: 2 μήνες μόνο.
0: Ναι. Είναι προσωπική μου θέση.
2: Τι πάει να πει ρε προσωπική σου θέση. Όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, μπορείς να έχεις προσωπική θέση. Παιδιά, λέει επίδομα ανεργίας μόνο για 2 μήνες. Μετά τρεχάτε να βρείτε δουλειά. Παντού μιλάνε ότι ψάχνουν εργαζόμενους και δεν βρίσκουν. Άρα λοιπόν, κάτω η τεμπελιά. Τρεχάτε να βρείτε δουλειά, επίδομα ανεργίας 2 μήνες και πολύ σας είναι. Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, στην εκπομπή της ΕΡΤ με τον καλό συνάδελφο τον Γιώργο τον Κουβάρα. Βάλτο πάλι να τα ακούσουμε σε όλο του το μεγαλείο.
0: Μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μην βρίσκει. Αυτό το επίδομα.
1: Όταν λέτε
0: πρέπει
1: λίγους μήνες, τι θα λέει.
0: Η προσωπική μου θέση είναι ότι θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες. Το ξαναλέω.
1: 2 μήνες μόνο.
0: Ναι. Είναι προσωπική μου θέση.
1: Μάλιστα, έτσι. Μάλιστα.
0: Γιατί θεωρώ ότι τα έσοδα αυτά πρέπει να κατευθυνθούν, δηλαδή τα λεφτά που θα γλιτώσουμε. Πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών
1: φορών. Και όταν κάποιος παραμένει
0: για να επιδοτηθεί
1: μετά τους 2 μήνες του επιδόματος, τι θα
0: κύριε Κουβάρα, κοιτάξτε να δείτε.
2: Και τον ρωτάει ο Κουβαράς, εντάξει, κάποιος έμεινε άνεργος. Έχει τις προϋποθέσεις για να πάρει επίδομα ανεργίας. Διότι δεν σημαίνει ότι πας σήμερα, δουλεύεις κάπου για 2 μήνες, 3 μήνες, σε διώχνουν και μετά παίρνεις επίδομα. Και το διώχνουν λοιπόν και έχει τις προϋποθέσεις για να πάρει το επίδομα ανεργίας, σου λέει παιδιά 2 μήνες και τσακίσου να βρεις δουλειά.
0: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιχείρηση, ειδικά μικρομεσαία επιχείρηση, που να μπεις μέσα και να μην σου πει ότι εκεί που είχαμε μεγάλο πρόβλημα ανεργίας στην Ελλάδα και τα νέα παιδιά φεύγαν στο εξωτερικό, έχουμε μειώσει στο μισό την ανεργία των νέων. Τώρα δεν υπάρχει επιχείρηση που να μην σου πει ότι δεν βρίσκουμε εργαζόμενο.
1: Δεν βρίσκω προσωπικό.
0: Πρέπει λοιπόν το κράτος να κινηθεί. Το ξαναλέω, αυτό είναι προσωπική μου θέση, για να μην δημιουργήσω προσδοκίες που δεν πρέπει να τις δημιουργήσω. Θεωρώ ότι πρέπει να δούμε εν όψη των εκλογών από το μηδέν το θέμα του επιδόματος ενεργείας.
2: Να δούμε από μηδενική θέση το επίδομα ενεργείας. Φανταστείτε τώρα ο Μαρινάκης που τον βλέπετε κάθε μέρα σε 5-6 κανάλια αλλά βγαίνει πάντα μόνος του. Έχει απέναντί του τους δημοσιογράφους. Με ό,τι αυτό σημαίνει σε ένα μηδιακό τοπίο που είναι διαμορφωμένο όπως είναι διαμορφωμένο. Φανταστείτε δηλαδή ο Παύλος Μαρινάκης να έβγαινε έχοντας απέναντί του κάποιον εκπρόσωπο της αντιπολίτευσης. Κάποιο πολιτικό πρόσωπο, ρε παιδί μου, να γίνει ένα debate. Δηλαδή, να ανταλλαγούν απόψεις, να υπάρξουν διαξυφισμοί και αντιπαραθέσεις. Φανταστείτε τι άλλο θα είχε πει. Τι άλλο θα του είχε ξεφύγει. Για να καταλάβετε πως το μηδιακό σύστημα δημιουργεί τις πολιτικές περσόνες από μηδενική βάση. Διότι ο Μαρινάκης παιδί του κομματικού σωλήνα είναι. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι όταν έγινε γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας πριν αναλάβει κυβερνητικός εκπρόσωπος, επειδή ήταν και η περίοδος της πανδημίας, η υποψηφιότητά του στην Πολιτική Επιτροπή δεν μπήκε καν σε ψηφοφορία, δηλαδή έγινε διανατάσεως. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις, έστω και αν είναι μόνο ένας υποψήφιος, λες παιδιά, το σωστό είναι να στηθούν κάλπες για να μετρήσουμε τα λευκά. Έγινε διανατάσσεως των χειρών σε μια πολιτική επιτροπή, αν δεν κάνουμε λάθος, το 2021, όταν ακόμα οι δύο πρώην πρωθυπουργοί πηγαίναν σε αυτές τις κομματικές εκδηλώσεις, αλλά σε εκείνη δεν είχαν πάει. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σχετιζόταν με την εκλογή του Μαρινάκη, όχι. Μαρινάκης λοιπόν, περί του κομματικού σωλήνα, βγαίνει στα κανάλια και μιλάει μόνος του, αγορεύει, έχοντας απέναντί του μόνο δημοσιογράφους, πολλές φορές φιλικούς προς αυτόν, ή εν πάση περιπτώσει, στην καλύτερη περίπτωση, στη δυσκολότερη μάλλον περίπτωση, ουδέτερους. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα, και έτσι φτιάχνει ένα πολιτικό προφίλ δια της τηλεοράσεως και μετά κατεβαίνει και στον βόρειο τομέα της Β' Αθηνών, με τον οποίο δεν έχει απολύτως καμία σχέση, κοινωνική, πολιτική, προσωπική. Από την Πάτρα είναι ο άνθρωπος, για να αρπάξει μια έδρα που, από ό,τι φαίνεται, και αφού τον σπρώχνει το Μέγαρο Μαξίμου, μπορεί να πλασαριστεί και στην πρώτη τριάδα, τετράδα, γιατί τον πάει ο μεγάλος. Για να καταλάβετε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, όλοι εσείς που μας ακούτε αυτό το δευτεριάτικο πρωινό, 14 Σεπτέμβρη σήμερα, του Σταυρού, για να καταλάβετε πώς λειτουργούν τα πολιτικά συστήματα και πώς εσείς πολλές φορές μοιραία σας ταΐζουν και κουτόχορτο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λοιπόν, βγάζοντας κάθε μέρα 5-6 διαγγέλματα από τηλεοράσεως, χτίζει μια πολιτική καριέρα, αλλά μια φορά, ρε παιδί μου, σου κάναν έτσι και μια ερώτηση κάπως, ο Γιώργης ο Κουβαράς βγήκες εκεί και την είπε στην, μην πούμε τώρα, έκανε στο πολιτικό παύλα επικοινωνιακό ατόπιμα. Βεβαίως ο ίδιος πιστεύει ότι αυτό θα του βγει σε καλό. Τι λες τώρα, απευθύνεται στον σκληρό πυρήνα, στους ακροκεντροφιλελεύθερους, πως τους λένε αυτούς, που πιστεύουν ότι, παιδιά, να τσακιστούν οι τεμπέληδες να βρουν δουλειά, δεν θα τρώνε από τα δικά μας τα λεφτά και τα επιδόματα ανεργίας. Ο Μαρινάκης θα τρίβει τα χέρια του και θα λέει, παιδιά, ο σκληρός πυρήνας, τα κομματικά στελέχη αυτοί εκεί, σε περιοχές τις οποίες πολιτεύομαι, εν πάση περιπτώσει, δεν πολιτεύομαι τώρα και στη Νίκαια, στον Κορυδαλό ή στο Εγάλαιο, πολιτεύομαι στα Βουπού. Τον ξέρω και από εδώ στα Βρυλίσια. Άντε μην ανοίξω το στόμα μου. Λοιπόν, εκεί πέρα ψήφους θα πάρω, ρε. Άκου τώρα, επίδομα ανεργίας στον τρίτο μήνα της ανεργίας. Ρε, άντε από εκεί, ρε. Τσακιστείτε να πάτε να βρείτε δουλειά.
0: Πέφτουμε το επίδομα ανεργίας. Θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας. Μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μην βρίσκει. Αυτό το επίδομα.
1: Όταν λέτε πρέπει λίγους μήνες, τι θα λέει.
0: Η προσωπική μου θέση είναι ότι θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες. Το ξαναλέω.
1: 2 μήνες μόνο.
0: Ναι.
2: Το ξαναλέω, είναι προσωπική μου θέση. Εγώ το λέω προσωπικά. Μιλάω προσωπικά. Αλλά το λέω. Η εκπομπή κατά καιρούς σας έχει παρουσιάσει διάφορα ωραία από αυτά που κατά καιρούς έχει πει ο Μαρινάκης, ότι ακόμα και στα ασφαλή μηντιακά περιβάλλοντα στα οποία αλωνίζει, και στα ασφαλή μηντιακά περιβάλλοντα στα οποία αγορεύει, χωρίς ποτέ αντίλογο πολιτικό, ποτέ δύο δημοσιογράφους απέναντι στο Sky, στην ΕΡΤ. Τέλος πάντων, άκου τώρα μια συμπτωσάρα για να ξέρετε ότι αυτή εδώ η εκπομπή, αυτός ο ραδιοσταθμός, έχει όπως είπαμε αρχείο, που τώρα εδώ που τα λέμε δεν είναι και τόσο δύσκολο στην ψηφιακή μας εποχή. Στην ίδια εκπομπή του Γιώργη του Κουβαρά πριν από 3-4 χρόνια, ο Μαρινάκης, όταν ετοιμαζόταν να λάβει την ευλογία του μεγάλου για να κατέβει στον βόρειο τομέα, σε μια εκπομπή τότε ο Γιώργης του κάνει ένα αφιέρωμα. Άρε Γιώργη και εσύ. Του κάνει λοιπόν ένα αφιέρωμα στην ΕΡΤ που αλλού. Να ξέρετε ότι την ΕΡΤ τη διοικεί ο Μαρινάκης. Το λέμε αυτό ανοίγοντας μια παρένθεση. Διορίζει όποιον γουστάρει και κάνει ό,τι θέλει. Τώρα μην πούμε τίποτα άλλο εκεί, μην φανεί και προσωπικό. Εν πάση περιπτώσει. Εκεί λοιπόν στο Γιώργη το Κουβαρά, πριν από 3 χρόνια περίπου, αν δεν κάνουμε λάθος, είχε ψελίσει για πρώτη φορά ότι ετοιμάζεται για τη βουλευτική έδρα, στην ουσία καταπονομή από το μεγάλο.
0: Αλλά επανέρχομαι και λέω, δεν υπάρχει ζήτημα κομματικής πειθαρχίας. Εμείς έχουμε πει για το μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου ότι ψηφίζουν ως βουλευτές, όμως έχουν μια αυξημένη θεσμική υποχρέωση γιατί συμμετέχουν σε ένα συλλογικό όργανο. Εγώ έχω απαντήσει, δεν έχω, ελπίζω να την αποκτήσω όταν με το καλό είμαι υποψήφιος, αυτή τη στιγμή τη βουλευτική ιδιότητα.
2: Ήταν εκείνες οι αλής του μνήμης εποχές πριν από την ψήφιση του νομοσχεδίου για να παντρεύεται ο Κώστας με τον Μπάμπη, ο Γιάννης με τον Γιώργο, ο Τάκης και ο Μάκης να παντρεύονται μεταξύ τους, να μπορούν και με τον νόμο να έχουν πια το στεφανοχάρτη. Εκείνη λοιπόν την αλής του μνήμης εποχή, αμέσως μετά το 41% ή λίγο μετά, 5-6-7 μήνες, τότε λοιπόν ο Μαρινάκης έλεγε, παιδιά, ψηφίστε κατά βούληση, εκείνο το άλλο το παράλλο, και τον είχε καλέσει ο Κουβαράς. Μάλιστα βλέπω εδώ πέρα είχαν, πού τον είχε, σε ένα μουσείο τον είχε μέσα, ξέρετε, μια υπερπαραγωγή τηλεοπτική. Τον βλέπω δίπλα σε κάτι αγάλματα, σε κάτι βιτρίνες με εκθέματα. Δηλαδή προετοίμαζε ο άνθρωπος, με λεφτά δικά σας βέβαια. Ω, τι λες τώρα. Τσάμπα όλα. Τσάμπα, τσάμπα, τσάμπα. Πληρώνει ο ένας, πληρώνετε εσείς που μας ακούτε, η μα. Λοιπόν, εκεί λοιπόν, στο κέντρο λεγόταν η εκπομπή, νομίζω η ίδια ήταν και προχθές, που είπε για το επίδομα, εκεί λέει, ξέρετε, και εγώ ελπίζω να την αποκτήσω. Σου λέει, πρόεδρε, θα με βάλει στη Β' στο βόρειο τομέα. 43% είχαν πάρει τότε, πόσο είχαν πάρει, εντάξει, εδώ πέρα η Νέα Δημοκρατία είναι πρωτοκόμμα άνετα, έτσι κι αλλιώς παντού στην Ελλάδα, αλλά εδώ μπορεί να χτυπήσει σε αυτές τις εκλογές και κάνα 35, ίσως και παραπάνω. Τώρα πιανού έδρα θα φάει, γιατί έδρες θα χάσει, θα κλάψει ζωή, θα κλάψει ο κερίδαρος. Κάπως μπορούν να τα πατσίσουν εκεί αν δεν κατέβει ο Ρουσόπουλος. Θα κλάψει ο Παπαθανάσης αν κατέβει. Εν πάση περιπτώσει, ο μεγάλος, του οποίου είναι αγαπημένο παιδί, και τον προορίζει και για άλλα μεγαλύτερα. Πιστό σκυλί ο άνθρωπος. Τότε λοιπόν του φτιάχναν το προφίλ στην ΕΡΤ, είπαμε, με δικά σας λεφτουδάκια.
0: Αλλά επανέρχομαι και λέω, δεν υπάρχει ζήτημα κομματικής πειθαρχίας. Εμείς έχουμε πει για το μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου ότι ψηφίζουν ως βουλευτές, όμως έχουν μια αυξημένη θεσμική υποχρέωση γιατί συμμετέχουν σε ένα συλλογικό όργανο. Εγώ έχω απαντήσει, δεν έχω, Ελπίζω να την αποκτήσω όταν με το καλό είμαι υποψήφιος, αυτή τη στιγμή τη βουλευτική ιδιότητα.
2: Με το καλό. Άντε με το καλό. Όταν είχε κάνει τα εγγένεια του πολιτικού του γραφείου φέτος το χειμώνα, είχε δοθεί εντολή ακόμα και σε βουλευτές της ίδιας περιφέρειας, δηλαδή συνυποψήφιους, να πάνε εκεί. Αλλά όπως είπαμε, αυτή η ραδιοσυχνότης έχει πλήθος αρχείου. Πάρτε για παράδειγμα μια γεύση από άλλες μεγαλειώδεις ατάκες του μονολογούντος, πάντοτε, πάντα μόνος του μιλάει, ε. Στα κανάλια δεν δέχεται ποτέ να μπει σε μια αντιπαράθεση, ρε παιδί μου, με κάποιον από την αντιπολίτευση. Να υπάρξει ένας διάλογος. Σου λέει, α, εγώ κυβερνητικός εκπρόσωπος, μόνος μου. Φαντάσου να έβγαινε και με κανέναν ξύπνη από την αντιπολίτευση. Υπάρχουν και κανένα δυο τέτοιοι. Λοιπόν, άκου να δεις μια άλλη επική ατάκα.
0: Ή με ένα ζήτημα όπως τα κόκκινα δάνεια που, ναι, με τα πολλά ακόμα πρέπει να κάνουμε, είμαστε περήφανοι για τα αποτελέσματα της πολιτικής μας.
2: Είμαστε περήφανοι για τα αποτελέσματα της πολιτικής μας για τα κόκκινα δάνεια.

0: Ακούστε τώρα αυτή η πολιτική για την οποία είναι περήφανος, τι σημαίνει.
1: Σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργού, ξέρετε πόσα χρόνια θέλει για να λυθεί το πρόβλημα μέσω του εξοδικαστικού? 147,8 χρόνια θέλει να λυθεί το πρόβλημα. Διότι στα 4 χρόνια λειτουργίας του εξοδικαστικού έχουν ρυθμιστεί μόνο 2 δις. Τίποτα παραπάνω. Τα 7,5 δις που αναφέρει η ανακοίνωση, ναι, αφορά και το δημόσιο. Όμως η αναλυτική απάντηση από τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους αναφέρει ότι μόνο 10.000 δανειολήπτες έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους, τα οποία είναι 1,9 δις, δηλαδή
2: πόσοι απομένουν, κυρία Νούκα, δηλαδή, χοντρικά.
1: Και έχουμε, όταν οι δανειολήπτες είναι 2.200.000, ναι, και το, ναι, χρέος προς τα κόκκινα δάνεια είναι 2 δις, αντιλαμβάνεστε, εγώ κάθισα και το έκανα με το κομπιουτεράκι, είναι 147,8 χρόνια. Δεν θα δουν ούτε οι δανειολήπτες, ούτε τα παιδιά τους, και τα εγγόνια τους θα είναι κοντά στη δική μας ηλικία.
2: Για να ρυθμιστούν όλοι, έτσι.
1: Θεωρείτε αποτελεσματικό, ναι, αυτό το εργαλείο?
3: Είμαι ένα ζήτημα όπως τα κόκκινα δάνεια που, ναι, με τα πολλά ακόμα πρέπει να κάνουμε, είμαστε περήφανοι για τα αποτελέσματα της πολιτικής μας.
0: Έχουμε και κάτι ωραίο ακόμα για τις απευθείας αναθέσεις. Αυτά μετά τις 8.30.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
4: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
4: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
4: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Για δράση είσαι έτοιμος?
11: Με Armyland, ναι!
10: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
11: Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
12: Από το 1991, στην Ότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία.
13: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
14: Αγαπάμε Ελλάδα.
15: Στηρίζουμε Ελλάδα.
14: Για όλους τους προορισμούς μας.
15: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
14: LANISADV.gr.
15: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, candy ή salty επιλογές απογειώνουν κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Πριν προχωρήσουμε, αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι, στη συνέχεια της σημερινής μας μεταδόσεως, έχουμε ένα μηνυματάκι για όλους εσάς, τους γονείς που καλείστε αυτή την εποχή να επιλέξετε το φροντιστήριο που θα στείλετε τα παιδάκια σας. Διακρότημα. Είναι ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, στον χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και απόφοιτους από το 1997. Πάνω από 100 φροντιστήρια πανελλαδικά, πάνω από 1000 καθηγητές, σχεδόν 11.000 μαθητές φοιτούν στο διακρότημα, το οποίο έχει εκδώσει και 66 τίτλους φροντιστηριακών βιβλίων, τα οποία δίδονται δωρεάν στους μαθητές οι οποίοι φοιτούν στο διακρότημα. Τα τμήματα είναι ολιγομελή ως 6 παιδιά και ομοιογενή, εξασφαλίζοντας το τέλειο μάθημα, γιατί εκεί φοιτούν παιδιά σε κάθε τάξη που έχουν τον ίδιο εκπαιδευτικό βηματισμό. Το μάθημα διαρκεί μια ώρα και όχι 45 λεπτά και το διάλειμμα είναι κάθε 2 ώρες και όχι διάλειμμα κάθε μία διδακτική ώρα. Οι δε γονείς λαμβάνετε στο κινητό σας μηνύματα και μπορείτε από εκεί να παρακολουθείτε τα πάντα για την πρόοδο του παιδιού σας. Και επειδή η καιρή είναι δύσκολη, να ξέρετε ότι στο διακρότημα είναι άνθρωποι που έχουν και κοινωνική ευαισθησία και τεράστια εκπαιδευτική εμπειρία. Αυτά λοιπόν τα λεφτά που σε ένα θεσμό όπως είναι το φροντιστήριο θα δώσετε. Επισκεφτείτε το διακρότημα της γειτονιάς σας, κουβεντιάστε με τους καθηγητές έτσι ώστε να κάνετε την κατάλληλη επιλογή. Διακρότημα.

0: πέσουμε το επίδομα ανεργίας, θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα. Που είναι μια επιτυχία της χώρας. Μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μην βρίσκει. Αυτό το επίδομα.
1: Όταν λέτε
0: πρέπει
1: λίγους μήνες, τι θα λέει.
0: Η προσωπική μου θέση είναι ότι θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από δύο μήνες. Το ξαναλέω.
1: Δύο μήνες μόνο.
0: Ναι. Είναι,
2: είναι προσωπική μου θέση, αλλά 60 ημερούλες και πολλές σας είναι. Για το επίδομα ανεργίας. Κυβερνητικός εκπρόσωπος και ένα πολιτικό πρόσωπο, ο Παύλος Μαρινάκης, από αυτούς που τους λες ρε παιδί μου τυχερούς. Ο Μαρινάκης είναι το αγαπημένο παιδί του Κυριάκου, του μεγάλου. Τον έβαλε εκεί πέρα, όπως σας είπαμε. Εδώ που τα λέμε δεν τα έχει πάει και άσχημα, γιατί εμείς θέλουμε να τα λέμε όλα από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Είναι διαβασμένος, είναι γνώστης, αλλά δεν είναι συμπαθής. Δεν τον βοηθάει και το παρουσιαστικό του. Και είναι γαλουχημένος πολιτικά σε όλο αυτό το οικοσύστημα το μηντιακό, ιντερνετικό, social mediaco, mediaco, γύρω από την ομάδα αλήθειας. Είναι δηλαδή του φυτωρίου της ομάδας αλήθειας. Βγάζει μια κομματικήλα, βγάζει μια εμπάθεια. Τον ακούς και νομίζεις ότι απευθύνεται αποκλειστικά σε ένα κομματικό ακροατήριο. Και λογικό είναι ως παιδί του κομματικού σωλήνα, αλλά απ' την άλλη μεριά ξέρει τα θέματα και έχει καταφέρει και έχει φτιάξει με τη βοήθεια του μεγάλου ένα μηντιακό το οποίο ελέγχει σε μεγάλο βαθμό. Έχει την ΕΡΤ δική του και όλα αυτά χωρίς ποτέ να έχει πάρει ούτε μία ψήφο. Ακόμα όπως σας είπαμε και γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής εκλέχθηκε διαβοής. Τώρα βέβαια, γιατί σας είπαμε έτσι φτιάχνονται οι πολιτικές περσόνες και έτσι δημιουργούνται οι πολιτικές καριέρες σε αυτόν εδώ τον τόπο. Τώρα λοιπόν με την τηλεόραση, με την ΕΡΤ, δηλαδή με τα δικά σας τα λεφτά, με τη βοήθεια του μεγάλου, θα γίνει και βουλευτής και θα μείνει στη Βουλή για καμιά τριανταριά χρόνια. Νέος είναι. Καλά να είναι ο άνθρωπος, καλός οικογενειάρχης, με μακρά παράδοση στο κόμμα. Και αυτός και ο πατέρας του και κυρίως ο παππούς του στην Πάτρα. Έτσι λοιπόν φτιάχνονται οι πολιτικές περσόνες.

0: Κύριε Κρόσοπε, διαβάζουμε από τα στοιχεία πως όσον αφορά τις συμβάσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, 7 στις 10 είναι με απευθείας αναθέσεις και πως οι Βρυξέλλες ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια, αλλαγή πλαισίου ανάθεσης και πάταξη της διαφθοράς για τις δόσεις. Αν έχετε ένα σχόλιο από αυτό και αν όντως το έχετε παρακάνει με τις απευθείας αναθέσεις.
1: Καταρχάς να πούμε ότι ο αριθμός των απευθείας αναθέσεων έχει αισθητά μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρχει καταγγελία για κάποιο επιμέρους έργο ή οτιδήποτε, η αρμόδια υπηρεσία, ο αρμόδιος φορέας υλοποίησης απαντάει. Εγώ δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο και κάθε φορά που υπάρχει κάτι τέτοιο, εν πάση περίπτωση, έχουμε και νομίζω τεκμηριωμένη απάντηση, ούτε έχει κάτι προχωρήσει στη δικαιοσύνη. Αν προχωρήσει κάτι στη δικαιοσύνη, αν υπάρχει τέτοια καταγγελία, τότε είμαστε εδώ, ή τέλος πάντων αυτός ο οποίος τρέχει το συγκεκριμένο έργο, για να απαντήσει. Ευχαριστώ.
2: Τι λες τώρα? Λέει, παιδιά, οι απευθείας αναθέσεις έχουν μειωθεί. Και αν εν πάση περιπτώσει έχετε κάτι, τρεχάτε στη δικαιοσύνη.
1: Είναι καθήκον, νομίζω, της δικαιοσύνης να πάρει τις αποφάσεις της και να αποδώσει τις ευθύνες σε όποιον πιστεύει η δικαιοσύνη.
3: Εμείς λέμε ό,τι πει η δικαιοσύνη. Ναι, αλλά μπορεί να αργήσει η δικαιοσύνη. Γι' αυτό το λέμε. Γιατί ξέρουμε θα αργήσει.
2: Και λογικό είναι αυτά που λέει για τη δικαιοσύνη και κάποιες ατάκες του από το πρωί μέχρι το βράδυ στα κανάλια είναι να έχουν γίνει και αντικείμενο σάτιρας.
3: Εμείς λέμε ό,τι πει η δικαιοσύνη. Ναι, αλλά μπορεί να αργήσει η δικαιοσύνη. Γι' αυτό το λέμε. Γιατί ξέρουμε ότι θα αργήσει.
4: Δικαιοσύνη υπάρχει.
3: Βεβαίως έχουμε δικαιοσύνη και μάλιστα είναι και ανεξάρτητη. Ανεξάρτητη από το λόγο. Δεν έχει καμία σχέση μαζί.
2: Αυτά είναι και μερικά σατυρικά που του έχει κάνει ο Λαζόπουλος. Ακούστε και αυτό. Δεν είναι του Λαζόπουλου. Αυτό είναι δικό μας.
1: Τι κάνει η ομάδα αλήθειας? Η ομάδα αλήθειας όταν σήμερα λες ωμέγα και πριν από 6 μήνες ή από 2 χρόνια έλεγες αλφα, θυμίζεις τους πολίτες πόσο υποκριτής είσαι όταν το κάνεις.
5: Εγώ δεν θα πω ποτέ καλωσορίζω τον Μακεδόνα πρωθυπουργό στη χώρα. Περιμένω να το πείτε εσείς, κύριε Τσίπρα.
6: Κύριε Πρωθυπουργέ της Βόρειας Μακεδονίας, dear Dimitar, σας καλωσορίζω σήμερα στην Αλεξανδρούπολη.
7: Δεν είμαι κολοτούμπας.
1: Αυτοί οι οποίοι έκαναν παγκοσμίως γνωστή τη λέξη κολοτούμπα ενοχλούνται από τον καθρέφτη.
2: Και αυτό το ωραίο. Δεν είμαι κολοτούμπας. Η δικαιοσύνη, οι απευθείας αναθέσεις, όλα αυτά που συμβαίνουν στους καιρούς του Μητσοτάκη του Β' περνάνε και μέσα από τα καθημερινά λεγόμενα του Παύλου Μαρινά, και εδώ που τα λέμε τόσο καιρό ξέρει να προστατεύει τον εαυτό του, γι' αυτό άλλωστε και δεν βγαίνει ποτέ, όπως σας είπαμε, σε αντιπαράθεση με άλλο πολιτικό πρόσωπο. Και για να είμαστε και ειλικρινείς, να είσαι τόσο καιρό τόσο πολύ εκτεθειμένος κάθε μέρα, ατέλειωτες ώρες μπροστά στις κάμερες, και εδώ που τα λέμε να μην έχεις κάνει ποτέ και το μεγάλο λάθος, γιατί και αυτά που σας μεταδίδουμε τώρα πτεσματάκια είναι, δεν και τίποτα σπουδαίο, απλά είναι και ο λίγον τι ψυχαγωγικά για αυτό το πρωινό της Δευτέρας.

0: Δηλαδή οι τρεις στις τέσσερις δημόσιες συμβάσεις που υπογράφονται πλέον είναι με απευθείας ανάθεση.
1: Σταμάτησε εσύ μου, διακεκριμένος οικονομικός συντάκτης της ναυτεμπορικής.
0: Μιλάμε τώρα για τα στοιχεία του 9 μήνου Ιανουαρίου, Σεπτεμβρίου 2024. Τι γίνεται σε αυτό το διάστημα? Έχουμε την υπογραφή σχεδόν 170.000 δημοσίων συμβάσεων, 12 δις. Από τις σχεδόν 170.000 όμως δημόσιες συμβάσεις που υπογράφηκαν αυτό το διάστημα, 127.700, δηλαδή σχεδόν 128.000, γίνανε με απευθείας ανάθεση. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι δεν υπήρξε διαγωνιστική διαδικασία και οι αναθέτουσες αρχές, οι φορείς δηλαδή, mm-hmm. τις έδωσαν κάπου χωρίς να υπάρξει πρώτερη γνωστοποίηση ή δυνατότητα προσφοράς από κάποιον άλλον ανάδοχο.
1: Σταμάτησε εσύ μου, είπαμε, εξειδικευμένος οικονομικός συντάκτης της ναυτεμπορικής, Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Καταρχάς να πούμε ότι ο αριθμός των απευθείας αναθέσεων έχει αισθητά μειωθεί τα τελευταία χρόνια.
1: Άρε φίλε, είσαι γατώνη. Αχ, και μια που μιλάμε για απευθείας αναθέσεις, ακούστε, σας το έχουμε ξαναβάλει, αλλά είναι τόσο αστείο που δηλαδή δεν αντέχει η ψυχή μου να μην τα ακούσω και σήμερα δευτεριάτικα.
3: Και για να μπορούμε να κατανοούν όλοι, έχει κερδίσει μια εταιρεία όλα τα αναψυκτήρια σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδος, κυρία Μενδώνη.
4: Ναι, είναι μια εταιρεία αυτή τη στιγμή που έχει κερδίσει το διαγωνισμό 59 αναψυκτήριων. Ναι. Κατανέμονται σε όλη την Ελλάδα.
3: Ναι.
4: Από παραμεθόριες περιοχές που έχουμε αρχαιολογικούς πόρους με μικρά αναψυκτήρια μέχρι την Ακρόπολη ή το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστου.
1: 99 αναψυκτήρια ο ίδιος. Από τον Εύρο είσαμε τη Γάβδο. Ο ίδιος. Μέχρι και στα εμφιαλωμένα νερά, στις λεμονάδες και στις γκαζόζες. Μέχρι και εκεί μάσα. Αλλά ο Μαρινάκης.
2: Καταρχάς να πούμε ότι ο αριθμός των απευθείας αναθέσεων έχει αισθητά μειωθεί τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι ρε παιδιά, τα αναψυκτήρια δεν είναι 100, είναι 99.

0: Βάλε και αυτό για να κλείσουμε με λίγο γέλιο ακόμα καλοκαιρινό.
1: Πολλές φορές έχουμε αναδημοσιεύσει και πολλά τα οποία ανεβάζει η ομάδα αλήθειας και άλλες κατά καιρούς ιστοσελίδες.
2: Και σήμερα ήρθαμε στη Λούτσα να κάνουμε windsurf με τη φίλη μας την Τόνι Φρέι. Windsurf, τι ακριβώς είναι το windsurf?
3: Windsurf είναι μια σαλίδα και ένα πανί, είσαι όρθιος, το πιάνεις το πανί, έρχεται, μπαίνει ο αέρας μέσα και φεύγεις.
1: Πολλές φορές έχουμε αναδημοσιεύσει και πολλά τα οποία ανεβάζει η ομάδα αλήθειας και άλλες κατά καιρούς ιστοσελίδες.
0: Ιστοσελίδες. Αλλά σας είπαμε όλα αυτά τα λαθάκια που θα μπορούσαν να συμβούν στον καθένα και εμείς από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Πόσες φορές έχουμε μπερδέψει τη γλώσσα μας. Τυχερός ο Μαρινάκης, του έχουν έρθει όλα όμορφα. Και αυτή η κουβέντα που είπε για το επίδομα ανεργίας θα ξεχαστεί και βαδίζει ολοταχώς προς τη δόξα της βουλευτικής έδρας. Ποιος ξέρει ποιος θα την κλάψει. Εμείς θα το ευχηθούμε να πάνε όλα καλά του ανθρώπου. Να ξέρετε, θα τον τρώτε στη μάπα για πολλά χρόνια. Έτσι δημιουργούνται οι πολιτικές καριέρες σε αυτόν εδώ τον τόπο. Και εδώ που τα λέμε, όχι μόνο στη Νέα Δημοκρατία και γενικότερα από τους κομματικούς σωλήνες, μακριά από την κοινωνία, μακριά από σας, και τους έχετε μετά κατσικωμένους για χρόνια ολόκληρα να σας δουλεύουν ψηλό γαζί.

0: Για βάλε λίγο τον τσάρο.
1: Εγώ δεν θα προεξοφλήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Θα σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Εδώ σε συνεδριάσεις που έχουμε κάνει στο Eurogroup βλέπαμε την τιμή του πετρελαίου να μεταβάλλεται ραγδαία από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Άρα παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα, έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Και αν χρειαστεί, να το επαναλάβω, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
2: Φοβούνται πολύ ότι θα πάμε σε έναν χειμώνα με επιθετικό πληθωρισμό. Εξαιτίας και των τιμών στην ενέργεια, του φυσικού αερίου, των όσων μετόπων παραμένουν να είναι ανοιχτά. Και ότι αυτοί που πιέζονται θα πιεστούν ακόμη περισσότερο.
1: Νομίζω ότι η απάντηση που σας έδωσα είναι σαφής. Έχουμε αποδείξει το ότι είμαστε δίπλα στην κοινωνία με βάση τις δυνατότητες του κράτους όταν αυτό χρειάζεται. Όπως σας είπα, πάρα από 4 δις.
3: Υπάρχουν τέτοιες δράσεις δημοσιονομικά.
1: Δώσαμε 800 εκατομμύρια, θυμίζω, την περασμένη άνοιξη για να στηρίξουμε την κοινωνία.
3: Ότι αυτά που δώσατε στην Θεσσαλονίκη εξύντλησαν τα δημοσιονομικά περιθώρια. Αν χρειαστεί η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, υπάρχουν τα δημοσιονομικά.
1: Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να το συζητήσουμε. Μάλιστα, να πω και εδώ τεχνικά ότι η Ευρωπαϊκή Δημοσιονομική κάνουν άλλο διαχωρισμό ανάμεσα στο μόνιμο και στο έκτακτο. Ανάμεσα στην κρίση και στην κανονική διαχείριση της οικονομίας. Άλλωστε, ακόμη και στη διαχείριση της κρίσης στην Άνοιξη, θυμίζω ότι όταν τα συζητάγαμε, ήμασταν νοικοκύριδες σε σχέση με το πώς διαχειριστήκαμε αυτό το ποσό και σε σχέση και με όσους πίεζαν να παραταθούν και άλλα μέτρα περισσότερο. Αυτή τη στιγμή το ντίζελ επιδοτείται στην Αγγλία, θυμίζω. Άρα τον Οκτώβριο, όταν θα φτάσουμε στη συζήτηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, εδώ θα είμαστε και θα την κάνουμε και, με άλλη, και από άλλη θέση σαν χώρα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές.
2: Με το LNG, για να τελειώσουμε με την ενέργεια, συγγνώμη, είμαστε εντάξει. Με το LNG,
1: εννοείται με τα αποθέματα.
2: Εννοείται
1: με την πρόσβαση, φυσικά. Ναι, και γενικώς σαν Ευρώπη, εγώ θα σας πω, είναι μια ευρύτερα από τις πολιτικές που κοιτάζουμε. Ναι. Γι' αυτό και παίζει, κύριε Παυλόπουλε, μεγάλο ρόλο αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Όταν λέμε θα κάνουμε επενδύσεις γενικά στην ενέργεια, αυτή είναι η πιο σοβαρή πολιτική, αυτή που κοιτάζει πιο μετά. Λέτε, τα 3 και τα 4 χρόνια, ναι, το σήμερα είναι αποφάσεις που ελήφθησαν κάποια χρόνια πίσω.
3: Μια σύντομη απάντηση, γιατί δεν έχουμε τον χρόνο, αλλά το θέμα είναι μεγάλο. Κόκκινα δάνεια και services. Έχουμε καταγγελίες και στην εκπομπή τις προηγούμενες ημέρες ότι εδώ αυτές οι εταιρείες έχουν...
0: Αυτά και από τον Κυριάκο Πιαρακάκη. Αναρωτηθείτε μόνον εσείς ως απλοί πολίτες, απλοί Έλληνες του καθημερινού μεροκάματου, των δυσκολιών, η ανάδειξη του Πιαρακάκη ως πρόεδρου του Eurogroup τι έχει σημάνει στη ζωή σας, πώς έχει πάει καλύτερα η ζωή σας δηλαδή. Λες ρε παιδί μου, έχουμε έναν Έλληνα σε ένα υποτίθεται κορυφαίο συλλογικό ευρωπαϊκό όργανο. Είναι μες στο κέντρο των αποφάσεων, μες στην καρδιά της πολιτικής, της οικονομίας, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Τιμητικό για την Ελλάδα, μια έτσι κι αλλιώς μικρή χώρα. Αλλά, ρε παιδί μου, θα μου πεις και τι μπορούσε να κάνει, είναι και αυτό σωστό. Αλλά, τον βλέπεις... Και δεν σου λέει κάτι που να πεις ότι μου λέει κάτι συγκεκριμένο. Θα δούμε, θα κάνουμε εκείνο. Για βάλτε να δούμε τι λέει για τα κόκκινα δάνεια. Ήταν καλή η ερώτηση του Βασίλη του
1: Χιώτη. Συγκεκριμένο λοιπόν, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όπως είπατε, είπατε να είστε από πάνω. Σας λέω λοιπόν ότι είμαστε από πάνω. Σας λέω ότι παρατηρούμε την εφαρμογή και του
0: δικού μας
1: σε σχέση με τους servicers και όπου κρίνουμε ότι υπάρχουν ανάγκες παρέμβασης, θα δείτε παρεμβάσεις. Αυτό μπορώ να σας πω σήμερα. Σας λέω λοιπόν ότι είμαστε από πάνω από το θέμα.
2: Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Όλα καλά. .943 Intervention Sports. Σας ευχαριστούμε κυρίες και κύριοι που και σήμερα ήσασταν συντονισμένοι στη ραδιοσυχνότητά μας και σας δίνουμε ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Καλή σας ημέρα.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
6: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 2-0 του Άρη στο γήπεδο της Τούμπας και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

0: στη Super League. Τα γκολ για το δικέφαλο του Βορρά σημείωσαν η Ντιαγέ με πέναλτι στο 32 και Ζίβκοβιτς στο 42. Ήταν μια πολύ σημαντική νίκη και καταλάβαμε τι παιχνίδι είχαμε να παίξουμε και αυτό ήταν το κλειδί της αναμέτρησης, δήλωσε ο Αλέσιο Λύση. Δεν δικαιολογώ οποιαδήποτε ήττα, αλλά δεν περίμενα ότι θα υπήρχε μια τόσο κακή διαιτησία, ανέφερε ο Μιγάλης Γρηγορίου. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-0 τον Πανετολικό στο ΆΚΑ και είναι μόνος πρώτος στη βαθμολογία. Τα γκολ για τους πράσινους πέτυχαν την Ταμπόρδα στο 14, Ουναΐ στο 39 και Καλάμπρια στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Οι παίκτες είναι πεινασμένοι να κερδίσουν και τον Παναθηναϊκό. Θα προτιμούσα να μην είμαι πρώτος τώρα, δήλωσε ο προπονητής του Τριφυλιού Τζέικομπ Νίστρουπ. Αστέρας Άκτορ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Η Ένωση προηγήθηκε στο 21 με αυτογκόλ του Λάσκαρη. Το γκολ της σοφάρισης για τους Αρκάδες σημείωσε ο Μπαρτόλος το 31. Δεν είναι αποδεκτά τέτοια λάθη, η ευθύνη είναι δική μου για ό,τι αρνητικό παρουσίασε η ομάδα, δήλωσε μετά το μάτς ο coach των φιλοξενούμενων Μάρκο Νίκολιτς. Ήταν το καλύτερο μας παιχνίδι από πλευράς μαχητικότητας, ανέφερε ο coach της ομάδας της Τρίπολης Γιώργος Αντωνόπουλος. Ο Γκουστάβο Σάι πέστη μυϊκό τραυματισμό και τέθηκε νοκάουτ από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Καγκελόνια. Στην Ευρωπαϊκή Λίστα των Πυρεωτών δηλώθηκε ο Γιάννα Μτζούκ αντί του τραυματία Ελκαμπή. Η Καλαμάτα επιβλήθηκε 3-1 του Βόλου στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου και πήρε την πρώτη της νίκη στη Super League. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Γκονζάλες στο 26. Τα γκολ της Μαύρης Τίελας πέτυχαν η Χασμζά στο 59 και τις καθυστερήσεις του αγώνα Μπόλιβαρ στο 84. Σε ένα παιχνίδι που δεν διεκδίκησε δάφνες ποιότητας και Φυσιά και Λεβαδιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0 για την τέταρτη στροφή της Super League και θα ψάξουν στα επόμενα μας την πρώτη τους νίκη. Με πολυφωνία στην επίθεση και εξαιρετική παρουσία από τους World και NDI, ο Ολυμπιακός νίκησε τις λεπτομέρειες στη Μακάμπη με σκορ 77-72 και ολοκλήρωσε με νίκη τα φιλικά προετοιμασία στην Κύπρο. Ο εντυπωσιακός Άρης του Βασίλη Σπανούλη έκανε σπουδαία εμφάνιση απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, παίρνοντας την νίκη 98-74 για το τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης. Η ΑΕΚ έδειξε σαφώς βελτιωμένο πρόσωπο στο δεύτερο φιλικό της στην Ρόδο, έβγαλε ενέργεια και ανταγωνιστικότητα και αναδείχθηκε ισόπαλη 82-82 με την Σπαρτάκ, με τον Λάντερς Νόλεϊ να ξεχωρίζει. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Super League 2, νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β 1-2, Νέος Χρυσούπολης ΠΑΣ Πύργου 1-0, Ελλάς Σύρου Αναγέννησης Καρδίτσας 3-0, Πανσεραϊκός Αστέρας Άκτορ Β 1-0. Ο Βαγγέλης Παυλίδης σημείωσε 2 γκολ στη νίκη 3-1 με ανατροπή της Μπενφίκα επί της Ζιλ Βιθέντε. Με σκορ των Χάλαντ, τη Manchester City νίκησε 1-0 την Manchester United στο Old Trafford για την τέταρτη αγωνιστική της Premier League. Στο άλλο παιχνίδι, η Brighton του Χαράλαμπου Κοστούλα συνέτριψε 5-0 εκτός έδρας στην Coventry με τον Έλληνα μισοθετικό να σκοράρει στο 35. Η Barcelona επικράτησε 4-2 της Levante και έκανε το 5-5 στη φετινή La Liga. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα, Θέλτα Μάλαγα 1-1, Χετάφε La Coruña 1-1 και Real Sociedad Atlético Madrid 0-3. Με τον Κέιν να πετυχαίνει το πρώτο του φετινό τέρμα στην Bundesliga, η Bayern Μονάχου νίκησε 2-1 την Elversberg για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Στην άλλη αναμέτρηση, η Λειψία συνέδρεψε 5-0 το Αμβούργο. Η Νάπολη επιβλήθηκε 1-0 της Μπολόνια για την τέταρτη αγωνιστική της Serie A. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Λέτσε Μόντσα 3-2, Σασουόλο Γιουβέντους 3-2. Με τον Τόρες να πετυχαίνει το μοναδικό γκολ του αγώνα, η Paris Saint-Germain επικράτησε 1-0 εκτός έδρας της Brest και πήρε την πρώτη της νίκη στην Ligue 1. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Lille Troyes 2-0 και Le Mans Lens 2-2. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με την Βασιλική Πολύζου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Εδώ στον Ελλάδα FM 94,3 που καθημερινά μας αγκαλιάζει και συμμετέχει στην προσέγγιση της επικαιρότητας με δεύτερη ματιά. Όποιος παρακολούθησε χθες τα κεντρικά δελτία ειδήσεων στα πανελλαδικά κανάλια θα έβγαλε ένα ξεκάθαρο συμπέρασμα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης και η αγρυπνία που διοργανώθηκε στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας αποτέλεσε τη βασική είδηση. Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, πρώτη μετά από το 2019, έγινε δεύτερο θέμα. Η συνέντευξη του Νίκου Ανδουλάκη, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έπαιξε ακόμα πιο χαμηλά στα δελτία. Η αγρυπνία εξελίχθηκε σε λαϊκό προσκύνημα του Γιώργου Μαζωνάκη. Το παιδί που ξεκίνησε τη μουσική διαδρομή του από την Νίκαια και επέστρεψε στην παλιά του γειτονιά. Όπως είχε τραγουδήσει στα χρόνια της μεγάλης του δόξας. Τότε που γέμιζε τις μεγάλες πίστες 7 μέρες την εβδομάδα. Και γύρισε ο Γιώργος Μαζωνάκης στην παλιά γειτονιά. Όχι όμως όπως είχε στο μυαλό του την επιστροφή του. Κάποιοι φρόντισαν και του έκοψαν πρόωρα το νήμα της ζωής. Με τα εγκληματικά λάθη τους και τις παραλήψεις τους στέρισαν από τον κόσμο έναν τραγουδιστή που μιλούσε στην καρδιά του καθενός μας. Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη άνοιξε τον φάκελο για τα υποτιθέμενα κέντρα ευεξίας και για τα ιατρία που υπόσχονται θεραπείες αντιγύρασης. Άλλοι διαφημίζουν επεμβάσεις μέσω της ολιστικής ιατρικής. Ποντάρουν στην απελπισία των ανθρώπων και στην ανάγκη τους να βελτιώσουν την εικόνα τους. Όλοι αυτοί οι κομπογιανίτες, οι τσαρλατάνοι, καταβροχθίζουν τους κανονικούς γιατρούς διότι είναι πολύ περισσότεροι. Και επειδή μαζεύουν τα ευρώ με το τσουβάλι, έχουν τη δυνατότητα για προωθητικές ενέργειες. Έπρεπε όμως να φύγει από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης για να ευαισθητοποιηθούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μάλλον έπρεπε. Για εγκλήματα και έγκλημα στο Κολωνάκι γράφει χθες το πρώτο σέλιδο του ντοκουμέντου και προσθέτει ότι με την ανοχή των θεσμών και της ιατρικής κοινότητας, σαμάνοι, ολιστικοί, κβαντικοί και άλλοι τσαρλατάνοι δρούν ανεξέλεγκτα. Για ιατρία θανάτου με κομπογιανίτες που γοητεύουν την καλή Αθήνα και βγάζουν εκατομμύρια, έγραψε το πρώτο θέμα. Ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του αιώλου, γράφει Real News και τονίζει ότι υπάρχουν τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Η Καθημερινή της Κυριακής δεν έχει αναφορά στο πρωτοσέλιδό της, αλλά στο Βήμα ο Βασίλης Λαμπρόπουλος αποκαλύπτει ότι έχουν γίνει εκατοντάδες καταγγελίες στον Ιατρικό Σύλλογο για τις εναλλακτικές θεραπείες. Πρώτο θέμα έχει κάνει το ίδιο θέμα και η Δημοκρατία, αλλά στην προσπάθεια της εφημερίδας να δώσει πολιτική διάσταση, απλά φθηναίνει το ρεπορτάζ για την παγκόσμια βιομηχανία πολλών 3 εκατομμυρίων δολαρίων που αντιστοιχεί στο 7,18% του εγχώριου ΑΕΠ και τροφοδοτείται από τον ιατρικό τουρισμό. Η εστία χρησιμοποίησε μία εντολή. «Μην αγγίζετε το ιερό δισκοπότηρο της ιδιωτικής υγείας», έγραψε στην πρώτη σελίδα της. Έχω μία απορία. Γιατί περίμεναν όλοι τον αδόκητο χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη για να δουν όσα βρίσκονταν τόσα χρόνια μπροστά στα μάτια μας? Όποιος έχει την απάντηση, ας την πει και σε εμένα. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Εδώ στον Ελλάδα FM 94,3 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 69 39 943 943. Επαναλαμβάνω, στο 69 39 943 943.

0: Άκης Γεροντόπουλος αποτελεί γέννημα θρέμα της κεντροδεξιάς παράταξης και συγκεκριμένα της Νέας Δημοκρατίας. Αποτέλεσε άλλωστε ένα από τα ιδρυτικά μέλη της ΟΝΕΔ. Έφυγε από το κόμμα της σημερινής κυβερνητικής πλειοψηφίας όταν αισθάνθηκε ότι απομακρύνεται από τις αρχές και τις αξίες του, αλλά επέστρεψε την περίοδο διακυβέρνησης από τον Κώστα Καραμαλή. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε μαζί του για όλες τις πολιτικές εξελίξεις. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ, κύριε Γεροντόπουλε.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Πολύζου. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε, αν και είναι δύσκολη αυτή η εβδομάδα, αλλά η ευχή πάντα είναι αυτή που επικρατεί. Έκλεισε, κύριε Γεροντόπουλε, ο πολιτικός κύκλος της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, να μας πείτε πώς κρίνετε τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μέχρι τώρα δεν φαίνεται να πείθουν την κοινωνία, αν κρίνω σωστά από τις δύο πρώτες δημοσκοπήσεις, κύριε Γεροντόπουλε.
1: Κοιτάξτε, συνήθως στην έκθεση η κυβέρνηση προσπαθεί να οροποιήσει την κατάσταση και η αντιπολίτευση να δείξει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Ειδικά όμως αυτή η έκθεση πήπτει με την έναρξη της προεκλογικής περίοδου, όπου ο καθένας προσπάθησε να δώσει όσο μπορούσε περισσότερα. Ο κύριος Τσίπρας, για παράδειγμα, αυτά τα οποία είχε αρνηθεί να κάνει το 2015 τα υπόσχεται σήμερα. Ο δε κύριος Μητσοτάκης μας υπόσχεται ορισμένα πράγματα τα οποία θα τα κάνει εφόσον κερδίσει τις εκλογές τις επόμενες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δύσκολο να πιστεί ο κόσμος με τέτοιες εξαγγελίες, διότι το να μειώσεις 5% ή μισό το 100% του διάφορους φόρους, καταλαβαίνετε ότι αυτά τα πράγματα δεν πείθουν πλέον κανέναν. Ο κόσμος περνάει μια δύσκολη οικονομική κυρίως περίοδο και ο μέσος πολίτης δύσκολα τα βγάζει πέρα μετά τις 20 κάθε μήνα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ήθελε κάτι διαφορετικό για να μπορέσει να κάνει καλύτερη τη ζωή του. Δεν μπορούν να τον πείσουν τα μέτρα αυτά, τα ημίμετρα και του ενός και του άλλου.
0: Μάλιστα. Κύριε Γεροντόπουλε, τα υπόλοιπα κόμματα και ειδικά θα σταθώ το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη που λένε ότι έχουν προγράμματα διακυβέρνησης, μπορούν μέσα από τη δική σας εμπειρία να σταθούν απέναντι στη Νέα Δημοκρατία όταν στηθούν αυτές οι κάλπες?
1: Κοιτάξτε, θα σας πω, τα μέτρα δεν, πλέον σας λέω δεν πείθουν κανέναν, διότι όλα έχουν υποθεί από όλους. Εκείνο το οποίο μένει είναι κατά πόσο κάποιος μπορεί να πείσει ότι μπορεί να διακυβερνήσει τη χώρα αυτή, να διακυβερνηθεί η χώρα από αυτόν σωστά. Έχω την εντύπωση ότι ο καθένας ωρεοποιεί τη δική του τη θέση. Σήμερα τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Λυπάμαι που το λέω αυτό το πράγμα, αλλά δεν πείθεται πλέον ο κόσμος. Και δεν ξέρω κι εγώ κατά πόσο μπορούν μετά από τόσα χρόνια, που όλοι έχουν δοκιμαστεί, να διακυβερνήσω σωστά. Με βλέπετε ότι είμαι απαισιόδοξος, όχι μόνο ως προς όλο το πολιτικό σύστημα.
0: Μάλιστα. Σε πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης, κύριε Γεροντόπουλε, αποτυπώθηκε η άποψη ότι ο Πρωθυπουργός προβληματίζεται έντονα, ίσως και να φοβάται, την ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Εσείς διακρίνετε κάτι τέτοιο?
1: Ο τρόπος με τον οποίο τον αντιμετώπισε ο ίδιος στην συζήτηση με τους δημοσιογράφους που έκανε στην έκθεση της Θεσσαλονίκης και τα διάφορα στελέχη τα οποία έχει, δείχνουν ότι όχι απλώς το φοβάται, αλλά πιστεύει ότι από τον Αντώνη Σαμαρά κρίνεται το πολιτικό του μέλλον. Εγώ δεν θεωρώ ότι με τον τρόπο που τον αντιμετωπίζει τον Αντώνη Σαμαρά ουσιαστικά το διαφημίζει. Και γι' αυτό και πριν από μερικές μέρες είπα ότι αν ήμουν ότι θα πρότεινα στον Αντώνη Σαμαρά να στείλει ένα μπουκέτο λουλούδια στον κύριο Μητσοτάκη για όσα λέει γι' αυτόν. Φοβάμαι ότι ήμουν τσιγκούνης, ίσως αυτό πολύ ολόκληρο πρέπει να στείλει, διότι βλέπω ότι έχει βάλει τα διάφορα στελέχη του και θα μου επιτρέψετε να χαρακτηρίσω κάποιους από αυτούς νεογεννήτσαρους, κάποιους από αυτούς αχάριστους, κάποιους από αυτούς γυρολόγους πολιτικούς, να χτυπούν καθημερινά τον Αντώνη Σαμαρά. Ο κόσμος λοιπόν καταλαβαίνει ότι ο μόνος αντίπαλος είναι ο Αντώνης Σαμαράς και ότι εάν πραγματικά κάποιος μπορεί να ταρακουνήσει την καρέκλα του Μητσοτάκη είναι μόνο ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Άλλωστε, κύριε Γεροντόπουλε, λένε ότι τα καρποφόρα δέντρα πετροβολούν. Έτσι λένε, μιας και λέτε ότι το χτυπάνε πολύ.
1: Έτσι λένε και στην πατρίδα μου επάνω στον Εύρο. Αυτό λέμε εμείς, ότι αυτά τα οποία παράγουν και όχι αυτά τα οποία δεν έχουν τίποτε πάνω. Κοιτάξτε, είδα τόσα πολλά, άκουσα τόσα πολλά αυτές τις μέρες που κινούμε στον δρόμο, εδώ πέρα στον Εύρο που βρίσκομαι. Λείπει 0,5% μείωση της ασφαλιστικής εισφοράς και 5% μείωση της προκαταβολής από την επόμενη χρονιά. Καταλαβαίνετε ότι έτσι ούτε η αγορά μπορεί να κινηθεί, ούτε ο επιχειρηματίας θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο πέφτουν οι φόροι του. Χρειάζεται μια αλλουδίωση πολιτική. Δεν είναι δυνατόν η βενζίνη και το πετρέλαιο εδώ πέρα στην πατρίδα μου είναι έκταση το 2,20. Αντιλαμβάνεστε ότι επειδή είναι και μεγάλες οι αποστάσεις, πλέον η παραγωγή, οι άνθρωποι εδώ πέρα που επιχειρούν, είναι αδύνατο να μπορέσουν τα προϊόντα να τα φτάσουν όχι στην Αθήνα, ούτε καν στη Θεσσαλονίκη μπορούν να τα φτάσουν, γιατί είναι πάρα πολλά τα μεταφορικά. Εκεί λοιπόν που χρειάζεται είναι μια άλλη πολιτική. Επιτέλους να κατεβάσουμε τον φόρο, τον ειδικό φόρο για τα πετρέλαια, να κατεβάσουμε το ΦΠΑ. Έτσι θα μπορέσει να μειωθεί και η τιμή και συγχρόνως τα χρήματα τα οποία θα περισσέψουν πάλι στην αγορά θα πέσουν. Δεν είναι κάτι το οποίο. Λοιπόν, αυτό και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο η κυβέρνηση δεν το κάνει. Είναι κάτι το οποίο το συζητάμε εδώ πέρα και πριν από λίγο με κάποιους φίλους εδώ στην Αλεξανδρούπολη, αυτό κουβεντιάζαμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Γεροντόπουλε, και μια και λέτε στον Εύρο, και επειδή έχω κάνει συνομιλώ και κάνω ρεπορτάζ εκεί στον Εύρο και με τους ψαράδες σας και που δεν έχουν ψάρια και με τις παραβιάσεις των Τούρκων συνεχώς και έχουν φτάσει στο αμήν και τα εθνικά θέματα γενικώς παίζουν πολύ πολύ βασικό ρόλο για τη χώρα μας. Πρόσφατα διάβασα λοιπόν ότι σε μια κυριακάτικη για την ακριβή εφημερίδα ότι ο Πρωθυπουργός πήγε στο Καστελόριζο για να γίνει σαμαράς επειδή ο πρώην Πρωθυπουργός δίνει έμφαση στα εθνικά θέματα. Εσείς τι λέτε?
1: Σαμάρας δεν πρόκειται να γίνει ό,τι και να κάνει, διότι ο Σαμάρας έχει χτίσει το προφίλ του, το ποιος είναι, εδώ και δεκαετίες στην πολιτική μας ζωή. Από ο κ. Σαμάρας βγαίνει βουλευτής από το 1977. Καταλαβαίνετε λοιπόν, μέσα σε αυτά τα χρόνια έχει δείξει ότι ο στόχος του είναι πάντοτε η πατρίδα, ότι κινείται πάντοτε με γνώμονα το τι συμφέρει αυτόν τον τόπο. Και ο κ. Μητσοτάκης, όσο και να προσπαθεί να φορέσει στολή Σαμαρά, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει Σαμαράς, διότι αντιθέτως με τη στάση του έχει δείξει ότι εκείνο που τον ενδιαφέρει περισσότερο είναι το πώς θα μπορέσει αυτός και η παρέα του, αυτό το αντουράν στο οποίο έχει δημιουργηθεί γύρω από το Μαξίμου, να πετύχουν τους προσωπικούς τους στόχους.
0: Μάλιστα, άλλωστε τα ράσα δεν κάνουν τον παπά, κύριε Γεροντόπουλε.
1: Έτσι σωστά, κύριε Πολύζου, ναι.
0: Κύριε Γεροντόπουλε, θα πολιτευτείτε με το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά? Ήδη άρχισαν κάποιοι πολιτικοί, ακόμα και εν ενεργεία βουλευτές, να ανακοινώνουν τη συνεργασία τους. Όπως ακούσαμε να λέει και ο κύριος Σαλμάς.
1: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που ο Αντώνης Σαμαράς θα προχωρήσει, δεν είναι δυνατόν να μην προχωρήσει εγώ μαζί του. Είμαστε μαζί από το 1976, όταν ήρθε από την Αμερική και ανέλαβε υπεύθυνος σπουδάζουσας της ΟΝΕΔ. Και εγώ τότε ήμουν υπεύθυνος της Ιατρικής Σχολής της Αθήνας. Καταλαβαίνετε λοιπόν, 50 χρόνια και έχουμε κλείσει μαζί. Επομένως, ό,τι πει εκείνος, εγώ ακολουθώ.
0: Ουσιαστικά θεωρείτε ότι ο κύριος Σαμαράς δεν έχει χάσει την ιδεολογία του. Εσείς έχετε εκφράσει την άποψή σας ότι η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει την ιδεολογία της.
1: Γι' αυτό και ιδεολογία. Δεν έχει καμία ιδεολογία. Συγγνώμη που το λέω έτσι. Δεν έχει καμία ιδεολογία.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Γιατί το λέω αυτό, διότι βλέπετε ότι ακολουθεί μια νεοφιλελεύθερη πολιτική, για παράδειγμα, για τους κατέχοντες, και για τους μη κατέχοντες μια επιδοματική πολιτική. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει ένας μπούσουλας με βάση τον οποίο κινείται. Η επιδοματική πολιτική θυμίζει χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού. Η δε νεοφιλελεύθερη πολιτική θυμίζει πιθανότατα χώρες οι οποίες έχουν ξεφύγει και ενδιαφέρονται μόνο για το 1% του πληθυσμού.
0: Μάλιστα. Κύριε Γεροντόπουλε, μετατρέπεται η γυναίκα μία μηχανή παραγωγής νεογνών προς πώληση?
1: Πολύ φοβάμαι πως το νομοσχέδιο, ο νόμος πλέον που υπάρχει και το οποίος μιλά για τον γάμο των ομοφυλοφίλων είναι έτσι φτιαγμένος ώστε να δώσει την δυνατότητα να δημιουργηθούν οικογένειες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πυρηνική την οποία ξέραμε ως τώρα, και για μένα ως γιατρός είναι βασικό ένα παιδί να μεγαλώνει μέσα σε μια οικογένεια που υπάρχουν και τα δύο φύλλα. Ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο μιλούν για την τεκνοθεσία και λοιπά σήμερα πλέον οι νόμοι του κράτους δυστυχώς οδηγούν τα πράγματα σε αυτό που είπατε εσείς. Η γυναίκα αντί να γίνεται μητέρα, να τη χρησιμοποιούν κάποιοι, γιατί η ίδια έχει προβλήματα οικονομικά κλπ. Να τη χρησιμοποιούν κάποιοι έτσι ώστε να φέρει στον κόσμο παιδιά τα οποία κάποιοι άλλοι θα τα πάρουν για να τα μεγαλώσουν.
0: Με βάση τη φύση, κύριε Γεροντόπουλε, τα φύλλα δεν είναι δύο. Το βλέπουμε και στα ζώα, σωστά.
1: Συγγνώμη, αλλά δεν νομίζω ότι έχει κανείς καμιά αμφιβολία για αυτό το πράγμα. Υπάρχει το φιλικό και το αρσενικό. Πάντοτε, από τότε που υπάρχει χρόνος, υπήρχαν αυτά τα δύο φύλλα. Και είναι απαραίτητα και τα δύο για να μεγαλώσει ένα παιδί. Τώρα, το παιδί, αν θα αποφασίσει να ακολουθήσει έναν άλλο δρόμο, συνέχεια είναι μια άλλη ιστορία. Όμως, όχι να το υποχρεώσουμε από την ώρα που γεννιέται να ακολουθήσει σόν και καλά κάτι το οποίο προσπαθούμε να επιβάλλουμε ότι είναι και το φυσιολογικό.
0: Μάλιστα. Ποια είναι η συνθήκη στον Εύρο, κύριε Γεροντόπουλε, μιας και είστε και από τον Εύρο, αλλά και βρίσκεστε εκεί. Έχει εγκαταληφθεί το σχέδιο ανασυγκρότησης?
1: Κοιτάξτε, παραιτήθηκε πριν από μερικές εβδομάδες ο επικεφαλής του σχεδίου, ο οποίος δυστυχώς, για τον οποίο είχαν υποσχεθεί 3 δισεκατομμύρια για την ανάδειξη του Εύρου μετά τις φωτιές, υπάρχει γραμμή στον προϋπολογισμό περίπου 300 εκατομμυρίων, αλλά στην ουσία δεν έχουν δοθεί καθόλου χρήματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πολύ σωστά ο κύριος Μπένος θεώρησε ότι τον κοροϊδεύουν και γι' αυτό και παραιτήθηκε.
0: Τα χρήματα που πήγανε, κύριε Γεροντόπουλε?
1: Τα χρήματα σίγουρα δεν πήγαν στον Εύρο. Πήγαν σε οποιοδήποτε άλλο τομέα θέλετε εκτός από τον Εύρο. Και σας είπα προηγουμένως ότι υπάρχει ένα περιβάλλον γύρω από το Μαξίμου το οποίο αποφασίζει τι είναι προς όφελο κάποιων συγκεκριμένων. Αυτό είναι η νεοφιλελεύθερη πολιτική για την οποία μίλησα προηγουμένως.
0: Μάλιστα. Επίσης η τοπική κτηνοτροφία έχει υποστεί σοβαρά πείγματα.
1: Η κτηνοτροφία δεν υπάρχει πια ούτε η γεωργία. Ο Εύρος πριν από 40 χρόνια κάλυπτε με την παραγωγή του τόσο ζωικό σου και σε φυτικό κεφάλαιο σχεδόν όλη την Βόρεια Ελλάδα. Και σήμερα δεν μπορεί να καλύψει ούτε καν τις δικές του ανάγκες.
0: Μάλιστα. Επίσης, κύριε Γεροντόπουλε, ακούμε από τις αστυνομικές αρχές της Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας ότι πραγματοποιούνται συνεχώς συλλήψεις διακινητών. Τι συμβαίνει με το μεταναστευτικό εκεί?
1: Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται ότι έχει ανακοπεί οποιαδήποτε εισρωή στον ελλαδικό χώρο είναι τελείως πλασματικός. Καθημερινά, αν περπατήσετε στους δρόμους στην Αθηνική Οδό, θα δείτε ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους, που έχουν έρθει από κάποια άλλη χώρα και οι οποίοι προσπαθούν να βρουν τον βηματισμό τους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτά τα οποία λέγονται είναι για όσους δεν ζουν εκεί και για όσους δεν βλέπουν.
0: Με τη Δεδιά τι έχει γίνει, κύριε Γεροντόπουλε? Έχετε κάποια εικόνα μετά τις πυρκαγιές?
1: Η οποία κάει και πριν από 4 χρόνια, δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως και είναι αυτά που λέγαμε προηγουμένως για τον κύριο Μπένο. Ότι η όλη υπόθεση έχει μπει στο συρτάρι και περιμένουμε πότε επιτέλους θα πραγματοποιηθούν αυτά τα οποία τα υποσχέθηκαν. Τα οποία τα υποσχέθηκαν προεκλογικά, αλλά.
0: Μάλιστα. Είναι αυτό που λέμε ότι μόνο με τις υποσχέσεις προσπαθούν να πείσουν την κοινωνία.
1: Οι υποσχέσεις πλέον δεν πείθουν κανέναν. Οι υποσχέσεις δεν πείθουν. Ο κόσμος βλέπει την πραγματικότητα και η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική από αυτή που προσπαθούν να μας παρουσιάσουν σε όλους τους τομείς. Από την οικονομία, τα εθνικά, τα κοινωνικά, τα περιβαλλοντολογικά, σε κανένα τομέα. Ελάτε εδώ πέρα για να δείτε, επειδή μιλούμε για περιβαλλοντικά, να δείτε πώς ήταν ο Εύρος πριν από τις φωτιές και πώς είναι σήμερα. Και αν έχει γίνει έστω και ένα χιλιοστό, αν έχουμε προχωρήσει έστω και ένα χιλιοστό.
0: Αλήθεια, κλείνοντας, κύριε Γεροντόπουλε, με την επέκταση του φράχτη λύσατε το πρόβλημα. Τι έγινε?
1: Όχι. Δεν είναι. Ο φράχτης ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια. Υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία φαίνεται ότι έχει παίξει κάποιο ρόλο, αλλά γενικώς στο όλο ζήτημα που λέγεται εισρωή μεταναστών παρανόμων από τις άλλες χώρες, κυρίως από την Τουρκία προς την Ελλάδα, προς τον Εύρο, το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ πενιχρό.
0: Μάλιστα. Εδώ είμαστε λοιπόν, κύριε Γεροντόπουλε, να τα ξαναπούμε, να τα συζητήσουμε.
1: Καλή δύναμη.
0: Καλό κουράγιο. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
6: Λάνισε ATV, η ελληνική διαφημιστική.
7: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Σε τροχιά αναδιάταξης βρίσκεται το κομματικό σύστημα της χώρας σύμφωνα με την ανάγνωση της δημοσκόπησης που έκανε η Πρόρατα για λογαριασμό της εφημερίδας των συντακτών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ερώτηση για τα συναισθήματα που προκαλεί η πολιτική και οικονομική κατάσταση της χώρας, με την απογοήτευση να κυριαρχεί καθώς ανέρχεται σε ποσοστό 49%. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε και για τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση αλλά και για τις πολιτικές εξελίξεις με τον αρχισυντάκτη του πολιτικού ρεπορτάζ στην εφημερίδα των συντακτών, Γιώργο Πετρόπουλο. Καλημέρα σας, κύριε Πετρόπουλε.
1: Καλημέρα, Βασιλική, κομμένος ο πληθυντικός.
0: Ευχαριστώ θερμά για την τιμή της αποδοχής της πρόσκλησης, θα πω, Γιώργο μου, και φυσικά για τον ενικό που μου επιτρέπεις. Λοιπόν, αποτυπώνει, Γιώργο, πιστεύεις την πραγματική εικόνα η δημοσκόπηση της Πρόρατα, σε ρωτώ, διότι την περασμένη εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ διαμαρτυρήθηκε επειδή η GPO έβγαλε τη δική της έρευνα, χωρίς βέβαια να έχουν ακούσει οι πολίτες τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Οι δημοσκοπήσεις καταρχήν καταγράφουν τη στιγμή. Είναι, καταγράφουν δηλαδή μια κατάσταση που βρίσκεται σε κίνηση σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ποτέ δεν μπορούν να αποδώσουν την πραγματικότητα όπως αυτή θα αποτυπωθεί σε εκλογές. Άρα επομένως μπορεί όντως να έχεις μετακινήσεις, αλλά οι αλλαγές από τη μια χρονική περίοδο στην άλλη που μετριέται η κοινή γνώμη. Και αυτό εξαρτάται βέβαια το πώς καταγράφονται τα νούμερα, εξαρτάται και από τα ερωτήματα, το πώς τίθενται. Εν τούτης φαίνεται και από τη δημοσκόπηση που δημοσίευσαμε εμείς, αλλά και από τη δημοσκόπηση της GPO, ότι επί της ουσίας δεν αλλάζουν κατά πολύ τα πράγματα. Αν, είναι στο τι ερώτημα απαντάει ο πολίτης όταν ρωτιέται από μια εταιρεία, σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Μπορεί να υπάρχουν διαμαρτυρίες από τα κόμματα, εντάξει, εύλογο είναι να υπάρχουν, ειδικά αν βλέπουν ότι το ποσοστό τους δεν είναι καλό. Εν τούτης όμως, για να κρίνουμε σωστά μια έρευνα, πρέπει να δούμε σε ποιο ερώτημα έχει απαντήσει ο πολίτης. Αν ο πολίτης είχε ερωτηθεί για την ομιλία του Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, όντως δεν θα μπορούσε να απαντήσει πριν την ακούσει. Αλλά αν η ερώτηση ήταν τι απήχηση έχει ο κύριος Ανδρουλάκης στους πολίτες, είναι διαφορετικό πράγμα.
0: Μάλιστα. Βγήκε κάποιο κόμμα όμως, πιστεύεις εσύ, κερδισμένο από την παρουσία του στη ΔΕΘ?
1: Είχα την αίσθηση ότι ακόμα είναι νωρίς. Εκείνο το οποίο, για να το κρίνουμε δηλαδή, γιατί αυτά τα πράγματα στο επόμενο διάστημα θα μπουν, έχουν ήδη μπει δηλαδή και στην πολιτική διαμάχη, και μέσω της πολιτικής διαμάχης μπορεί να απεσαφηνίζονται ακόμη περισσότερο. Η κυβέρνηση πάντως αυτό που ήθελε να πετύχει, ή αυτό από το οποίο προσδοκούσε ότι θα πετύχει από την παρουσία του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, δεν κατάφερε να το πετύχει. Και η δημοσκόπηση της GPO και η δημοσκόπηση της Προράτα που δημοσίευσε η ΕΦΣΥΝ το περασμένο Σαββατοκύριακο, φανερώνουν ότι η αντίδραση του κόσμου είναι αρνητική ως προς την κυβέρνηση και ως προς αυτά που εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης. Αντίθετα, ο κ. Τσίπρας πήγε πολύ καλύτερα από την άποψη της απήχησης που είχε στον κόσμο αυτό που εξήγηλε. Αλλά όλα αυτά, λέω πάλι, είναι ρευστά. Δηλαδή, το επόμενο διάστημα θα αποσαφινιστούν ακόμη περισσότερο και θα δούμε και την επιρροή που έχουν μέσα στον
0: κόσμο,
1: αν μπορούν να το κινητοποιήσουν.
0: Ούτως ή άλλως περιμένουμε να δούμε και τις εξελίξεις πολλών θεμάτων, όπως είναι και τα εθνικά θέματα, Γιώργο. Αλλά θέλω την άποψή σου. Η απογοήτευση, βλέπουμε, και ο θυμός της κοινωνίας για την πολιτική και οικονομική κατάσταση, Γιώργο, είναι πρωτόγνωρα συναισθήματα, σωστά? Μήπως πιστεύεις εκφράστηκαν και στις προηγούμενες εκλογές μέσω της αποχής, και μήπως εκφραστούν και πάλι με τον
1: από
0: ίδιο τρόπο?
1: Από τις ευρωεκλογές και μετά αυτό το πράγμα φαίνεται ξεκάθαρα. Η πλειοψηφία του κόσμου από τις ευρωεκλογές του 24, όπου η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου κοντά στο 60% γύρισε την πλάτη στο πολιτικό σύστημα και απήχε από την εκλογική διαδικασία. Από εκείνο το σημείο και μετά, σε όλες τις μετρήσεις, φαίνεται η αποστροφή του κόσμου προς την κυβερνητική πολιτική και μία αποδοκιμασία γενικότερα του πολιτικού συστήματος, το οποίο δεν είναι καλό βέβαια. Δεν είναι καλό ούτε για τους θεσμούς, ούτε για τη δημοκρατία είναι καλό, ούτε για το αύριο της χώρας. Ο κόσμος πρέπει να συμμετέχει για να μπορεί να αλλάζει τα πράγματα.
0: Ούτως ή άλλως λένε...
1: Αλλά όταν έχεις ακρίβεια που ανισχύει τον κόσμο κατά 78%, κατά 80%, όταν τα ζητήματα διαφθοράς, δικαιοσύνης και τα λοιπά είναι από τα σημαντικότερα που θεωρεί ο κόσμος, σχεδόν στο 50%, 44% καταγραφεί δημοσκοπήσεις της προράτα. Είναι, όταν έχεις, ας πούμε, τα ζητήματα της παιδείας, της εργασίας που είναι πάρα πολύ ψηλά στα ενδιαφέροντα του κόσμου και είναι από τα σημαντικά προβλήματα που θεωρεί ότι αντιμετωπίζει, είναι πολύ λογικό με την κατάσταση που υπάρχει αυτό να εκδηλώνεται από την άποψη των συναισθημάτων σε απογοήτευση και θυμό, γιατί δεν υπάρχουν λύσεις.
0: Από τη μία είναι αυτή η οπτική, από την άλλη είναι η άλλη οπτική που λένε ότι η εποχή είναι και συνενοχή, διότι όταν έχεις το δικαίωμα να αλλάξεις μία συνθήκη, κατάσταση και απέχεις, άρα ουσιαστικά το υιοθετείς αυτό.
1: Ναι, είναι έτσι. Δηλαδή δεν φέρνεις καμία αλλαγή, δεν προκαλείς καμία αλλαγή αν δεν συμμετέχεις. Βέβαια το ότι ο κόσμος στη μεγάλη του πλειοψηφία γυρίζει την πλάτη στο πολιτικό σύστημα, αυτό οφείλεται σε μια κατάσταση χρόνων. Δεν είναι κάτι που ξέσπασε προχτές. Μην ξεχνάμε ότι η χώρα τα τελευταία 16 χρόνια βρίσκεται σε συνθήκες κρίσης. Τα 8 από αυτά, 8 με 10 από αυτά ήταν έντονη πολιτική και οικονομική κρίση, την οποία την πλήρωσε ακριβά με τα μνημόνια. Εκεί τα μνημόνια κατ' επιταγήν των δανειστών οδήγησαν πολλά από τα κόμματα, από τα βασικά κόμματα, από τα κυβερνητικά, δηλαδή αυτά που διεκδικούν την κυβέρνηση, τα οδήγησαν σε μια σύγκληση η οποία δεν αποτύπωνε τις πραγματικές τους πολιτικές συγκλήσεις και διαφορές. Ήταν μια σύγκληση η οποία επιβλήθηκε από τους δανειστές. Θα κάνετε κυβέρνηση, θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο, θα ακολουθήσετε αυτή την πολιτική. Αυτό πέρασε στον κόσμο ως μια εικόνα ότι το πολιτικό σύστημα είναι ομογενοποιημένο. Δεν υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες να διαφέρουν, όλοι οι ίδιοι είναι, οπότε αν αλλάξουμε την κυβέρνηση, δεν θα αλλάξει και η κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, γιατί να συμμετέχω και γιατί να ψηφίζω. Εντάξει, αν το κοίταγε καλύτερα ο κόσμος, ας πήγαινε να ψήφιζε και κάτι άλλο. Υπάρχουν και άλλα κόμματα στην αριστερά, ας πούμε, ξέρω εγώ, γενικότερα στο κέντρο, τα οποία είναι μικρά και θα μπορούσε να τα εμπιστευτεί, αν πιστεύει ότι τα μεγάλα δεν μπορούν να το κυβερνήσουν.
0: Συμφωνώ. Και έχεις απόλυτο δίκιο. Η αυτοδυναμία της κυβερνητικής παράταξης πάντως, Γιώργο, μοιάζει κατά τη δημοσκόπηση πάντα άπιαστο όνειρο. Τα δύο λοιπόν βασικά κόμματα της αντιπολίτευσης, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ΠΑΣΟΚ, πιστεύεις με βάση βέβαια την εμπειρία σου, μπορούν να την κοντράρουν?
1: Καταρχήν, αν διατηρηθούν αυτά τα ποσοστά, η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να έχει αυτοδυναμία. Ούτε με τη συγκόλληση του Βελόπουλου μπορεί να έχει μια αυτοδυναμία. Αν υποθέσουμε ότι μπορούσε να τα βρει μαζί του, θα έπρεπε να πάρει και την νίκη. Θα χρειαστεί δηλαδή ένα ποσοστό γύρω στο 40% να συγκεντρωθεί για να μπορεί να γίνει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση, αν έχει αυτή την απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί να την απειλήσει.
0: Μπορεί όμως να την απειλήσει ο Αντώνης Σαμαράς και το νέο κόμμα του.
1: Είναι ο αστάθμητος παράγοντας τον οποίο φοβάται η Νέα Δημοκρατία. Γιατί ο Σαμαράς φαίνεται να είναι σε μια ανωδική πορεία η οποία στοιχίζει κατά πολύ στη Νέα Δημοκρατία. Αν λάβουμε υπόψη ότι στη δικιά μας τη μέτρηση, αυτή που δημοσιεύσαμε εμείς της προράτα, το 48% της επιρροής του προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Ένα 11% φαίνεται να προέρχεται από τη νίκη, που δηλαδή παίρνει και από την ακροδεξιά ο Σαμαράς, και φαίνεται να κινητοποιεί και τον κόσμο από την αποχή και την αδιευκρίνηση στην ψήφο. Ένα 15% προέρχεται από εκεί που λέει ότι θα ψηφίσει Σαμαρά. Στα ποσοστά, ένα 4% θεωρεί πολύ πιθανό ότι θα ψηφίσει το Σαμαρά. Αρκετά πιθανό ένα 5%, δηλαδή θα μπορούσε να συγκεντρώσει, αν τους έπαιρνε αυτούς, κοντά στο 10%. Αυτό είναι θάνατος για τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα. Θέλω λοιπόν να μου πεις και πόσα κόμματα υπολογίζεις εσύ να μπουν στην επόμενη Βουλή. Η ProRatar επαναφέρει και το Μέρα 25 του Γιάννη Βαρουφάκη.
1: Ναι, εγώ θα σου απαντούσα κάπως αλλιώς. Το ξέρεις αυτό που λένε, ότι μετά Χριστόν οι προφήτες είναι όλοι γάιδαροι. Λοιπόν, είναι πολύ, σε ένα τέτοιο ρευστό πολιτικό σύστημα δεν είναι δυνατόν να κάνεις προβλέψεις.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί την ώρα που θα πηγαίνουμε στην κάλπη τον τελευταίο μήνα, οι πιέσεις πάνω στο εκλογικό σώμα για ανάδειξη κυβέρνησης, για να μπορέσει η αντιπολίτευση να ανατρέψει τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, θα είναι τόσο ισχυρές, ώστε θα περιοριστεί πάρα πολύ η χαλαρή ψήφος η οποία δίνει συνήθως τη δυνατότητα στα μικρά κόμματα, στα πολύ μικρά κόμματα να μπουν στη Βουλή.
0: Και θα πω ότι έχεις απόλυτο δίκιο, Γιώργο, διότι αποδείχθηκε αυτό που λες, πως με το να πάρει το 41% η Νέα Δημοκρατία, ενώ δεν υπήρχε πουθενά στη δημοσκόπηση.
1: Ναι, βέβαια.
0: Να κλείσω. Ναι, ολοκλήρωσε.
1: Είναι το απλό. Θα αυξηθούν τόσο πολύ οι πιέσεις, δηλαδή η πόλωση θα είναι τόσο πολύ μεγάλη, που δεν πιστεύω ότι θα επιτρέψει αυτή την εικόνα που έχουμε σήμερα να εκφραστεί. Η εικόνα δηλαδή ότι θα είναι μια πολυκομματική βουλή με πάρα πολλά κόμματα. Το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα είναι.
0: Μάλιστα. Να κλείσω λοιπόν με μια ερώτηση για την εφημερίδα των συντακτών. Θέλω να μου πεις πώς εξελίσσεται η κυκλοφορία της και έπειτα βέβαια από την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και το νέο layout.
1: Η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος δεν μας επηρέασε, τουλάχιστον δεν φάνηκε αυτό στην κυκλοφορία της εφημερίδας. Το νέο layout δείχνει να περνάει αρκετά στον κόσμο, με την έννοια ότι έχει γίνει πιο εύκολο διάβαστη η εφημερίδα. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά ο Δημήτρης Ονίκας πάνω σε αυτό. Ανοίγεις την εφημερίδα και μπορείς να τη διαβάσεις πάρα πολύ εύκολα σε σχέση με το πώς μπορούσες να τη διαβάσεις παλιά. Τη δυνατότητα αυτή. Εμείς έχουμε ένα στοίχημα να αυξήσουμε την κυκλοφορία μας. Έχουμε ένα στοίχημα μπροστά με την ενεργοποίηση που συμβάλλουμε, προσπαθούμε να συμβάλλουμε και στην ενεργοποίηση του κόσμου στην πολιτική και να παίξει το ρόλο της πάνω σε αυτό η εφημερίδα. Πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε και θα το κερδίσουμε.
0: Πάντως εμείς ενημερωνόμαστε από την εφημερίδα των συντακτών, Γιώργο, και πάντα βλέπουμε τι θα είναι αυτό που θα βάλετε πρώτο θέμα και ποιον είναι αυτό που λένε. Για να δούμε. Και ποιον θα στοχοποιήσετε εντός πολλών εισαγωγικών. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου. Να είσαι καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια.

Εδώ είμαστε στον Ελλάδα FM 94,3. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και βλέπουμε την επικαιρότητα με δεύτερη ματιά. Και όλα βέβαια τα θέματα σε αυτή τη ζωή τα βλέπουμε με δεύτερη ματιά, διότι όπως λέω πολύ συχνά, ό,τι βλέπεις με δεύτερη ματιά το βλέπεις και πιο σωστά, αρκεί να το βλέπεις όμως.

0: Αθηνά Αλληνού ανήκει στην κατηγορία των βουλευτών που τιμάει την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Βρίσκεται καθημερινά στο κοινοβούλιο, μετέχει στις συνεδριάσεις και εκφέρει την άποψή της όταν κρίνει ότι πρέπει να παρέμβει. Παράλληλα με την επιστημονική κατάρτισή της, μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πράγματα που δεν είναι άμεσα κατανοητά. Θα συζητήσουμε μαζί της και για τις πολιτικές εξελίξεις, αλλά και για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη, δηλαδή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Καλή σας ημέρα, κυρία Αλληνού.
1: Καλημέρα σας και χρόνια πολλά. Σήμερα είναι της υψώσεως του Σταυρού. Εύχομαι να έχουμε καλές εμπειρίες όλη τη χρονιά και όλοι να είναι γεροί και δυνατοί.
0: Και θα πω να είναι λίγο μικρότερος ο σταυρός που κουβαλάμε, κυρία Αλληνού μου. Ναι. Φυσικά να πούμε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Θα αρχίσω, κυρία Αλληνού, με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θέλω να μου πείτε αν γίναμε σοφότεροι. Πλουσιότεροι πάντως, θα πω, δεν πρέπει να γίναμε από όσα αφουγκράζομαι στις επαφές μου με τους πολίτες.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι μια δύσκολη περίοδος και περιμέναμε όλοι να ακούσουμε περισσότερες προσφορές από την κυβέρνηση. Ήταν νομίζω πολύ συγκεντρωμένη η προσπάθεια, όμως και τα κόμματα εκφράσανε τις απόψεις τους και πολλοί άνθρωποι μίλησαν για το τι πρέπει να γίνει ώστε να ζήσει ο ελληνικός λαός καλύτερα και να μην ξαναπεράσουμε την τεράστια κρίση που έχουμε περάσει πριν από χρόνια.
0: Μάλιστα, συζητούσα προηγουμένως, κυρία Αλληνού, με τον αρχισυντάκτη του πολιτικού ρεπορτάζ στην εφημερίδα των συντακτών για τη δημοσκόπηση της ProRartArt. Σε ποσοστό βέβαια 49% λέει η δημοσκόπηση συγκεκριμένη ότι ο κόσμος έχει απογοητευτεί από την πολιτική και οικονομική κατάσταση της χώρας, ενώ το 35% αισθάνεται θυμό και το 27% απελπισία. Τι πράτετε εσείς από τον κόσμο?
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Οι άνθρωποι είναι απογοητευμένοι, φοβισμένοι και δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Και αυτό επιβεβαιώνεται και από μετρήσεις και της Ελστάτ και των ευρωπαϊκών μετρήσεων του Eurostat, γιατί περισσότερο από 1/4 των Ελλήνων είναι κάτω από το όριο της φτώχειας και πλήττονται περισσότερο οι ακραίες ηλικίες, τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι και οι γυναίκες. Αυτό είναι κάτι που δυσκολεύεται να το ζήσει ο πληθυσμός. Μάλιστα είναι τρομερό να σκεφτούμε ότι προς το τέλος της κρίσης, το 19, ο πληθυσμός που ήταν κάτω από το όριο της φτώχειας και σε κίνδυνο απομόνωσης και αποκλεισμού ήταν μικρότερο από ό,τι είναι σήμερα.
0: Μάλιστα. Να έρθω, κυρία Αλληνού, και στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ακούσαμε ειδικούς και εμείς ότι κακώς γινόταν πλασμαφαίρεση σε ένα μικρό ιδιωτικό ιατρείο. Θέλω λοιπόν να μου πείτε πώς δεν το είχαν αντιληφθεί τόσο καιρό. Μπορούν και γίνονται ιατρικές πράξεις κάτω από τη μύτη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών?
1: Ξέρετε κάτι, αυτές οι προσπάθειες που γίνονται, που είναι περισσότερα αποφάσεις ανθρώπων σε ατομικό επίπεδο και μη ελεγχόμενες από το ιατρικό σύστημα, είναι πολλές και για πράγματα που είναι εκτός ενδείξεων, από φάρμακα, από πρακτικές, και αυτό νομίζω ότι ο κύριος λόγος που αυτό συμβαίνει είναι αφενός γιατί ο θεσμός της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας δεν είναι, δεν ανθίζει στη χώρα μας, δεν έχουμε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας όπως είναι σε άλλες χώρες, παραδείγματος χάρη στο Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε οποιαδήποτε πράξη που προσεγγίζει την ιατρική πράξη να ελέγχεται από τον προσωπικό γιατρό του κάθε ανθρώπου στην πρωτοβάθμια φροντίδα, από τον οικογενειακό γιατρό. Επομένως, οι άνθρωποι αποφασίζουν μόνοι τους. Επίσης ανθίζει η διαφήμιση, γιατί ενώ η διαφήμιση των καθαρά ιατρικών πράξεων από γιατρούς απαγορεύεται, αλλά αυτό η σκοτεινή πλευρά μιας προσπάθειας ψευδούς, να δημιουργηθούν δυνατότητες ανανέωσης και αναζωογόνησης, δεν είναι ελεγχόμενες. Και ένα άλλο πρόβλημα που υπάρχει, παρότι στην Ελλάδα είναι νομοθετημένη η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των γιατρών, δεν εφαρμόζεται. Και οι άνθρωποι αποφυτούν από μια ιατρική σχολή οποιαδήποτε ή αναγνωρίζουν μια ιατρική σχολή του εξωτερικού, αλλά μετά δεν ξαναεκπαιδεύονται ποτέ. Και έτσι τεχνικές οι οποίες μπορεί να είναι επικίνδυνες, να έχουν σαν στόχο μόνο να θεραπεύσουν πολύ σοβαρές αρρώστιες σε πολύ κρίσιμο σημείο της νόσου, χρησιμοποιήθηκαν με λάθος ένδειξη στο λάθος άνθρωπο. Αν όμως οι γιατροί ήταν υποχρεωμένοι για να συνεχίσουν να ασκούν ιατρική, να εκπαιδεύονται όπως γίνεται στο εξωτερικό, με συνεχιζόμενη εκπαίδευση κάθε 2 χρόνια παραδείγματος χάρη, ή να ξαναδίνουν και εξετάσεις, πράγμα που γίνεται στην Αμερική, για να συνεχίσουν να έχουν αδιασκήσεις επαγγέλματα, θα μπορούσαμε να τα έχουμε αποφύγει.
0: Μάλιστα, είναι πολύ σημαντική αυτή η επισήμανση, κυρία Λίνου, που κάνετε, και να πούμε ότι αυτός που τελειώνει την ιατρική, θεωρητικά την τελειώνει, τελειώνει ένα πανεπιστήμιο και λέγεται γενικός γιατρός, δεν κάνει ειδικότητα, που σημαίνει ότι δεν έχει εμπειρία, δεν έχει κλινική εικόνα.
1: Και δεν έχει εμπειρία και δεν έχει τη γνώση.
0: Απλά...
1: Γιατί οι ειδικότητες, όλες οι ειδικότητες, διαρκούν από 4 μέχρι και 6 και σε περίπτωση υποειδικότητας, που εδώ χρειαζόμασταν και υποειδικότητα, μπορεί να διαρκέσει και 8 χρόνια εκπαίδευσης σε κέντρα υψηλής ετοιμότητος.
0: Άρα, κυρία Λινού, θα σκεφτεί κανείς ότι αφού τελείωσε την ιατρική και έχω το πτυχίο και μπορώ να πάρω την άδεια, γιατί να πάω να κάνω την εξάσκηση, να πάρω να περιμένω άλλα 6 χρόνια. Είπατε ότι αποφασίζουν οι άνθρωποι. Είναι... Κυρία Λινού, να πούμε το εξής, ότι οι άνθρωποι αποφασίζουν χωρίς να γνωρίζουν. Λέει σε μία ταμπέλα ότι είναι γιατρός, συστήνεται ως γιατρός. Άρα δεν μπορεί να πάει ένας ασθενής που πονάει και σου τάζει ο άλλος και σου λέει: είμαι γιατρός και θα κάνω αυτό και εκείνο και το άλλο. Να ζητήσει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, να ζητήσει το πτυχίο. Δεν είναι αρμόδιος, υποθέτω, να ελέγξει.
1: Δεν είναι, και βέβαια καλό θα ήταν να υπάρχει περισσότερη πληροφόρηση, και αυτή η πολύ πολύ κακή εμπειρία που συνέβη με τον άνθρωπο που έχασε τη ζωή του, ίσως ευαισθητοποιήσει τους ανθρώπους και, και τους φορείς επικοινωνίας όπως είστε εσείς, για να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να προσέχουν. Αλλά νομίζω το βασικό είναι να υπάρχει άδεια για την κάθε ιατρική πράξη, και επειδή αυτές οι ιατρικές πράξεις είναι κάτι σε ένα ενδιάμεσο, δεν ελέγχονται για το αν είναι νόμιμες ή όχι, το ένα αυτό. Και το δεύτερο, παρότι υπάρχει νομοθεσία ότι οι γιατροί πρέπει να έχουν συνεχιζόμενη εκπαίδευση, γιατί και η ειδικότητα να έχει τελειώσει. Κάποιος που τελείωσε ειδικότητα πριν από 20 χρόνια δεν ξέρει τις νέες εξελίξεις, τις σημερινές. Αν λοιπόν εφαρμοστούν

0: αυτή, αλλά δεν εφαρμόζεται δυστυχώς.
1: Μάλιστα. Κλείνοντας, κυρία Λίνου, στον κυριακάτοικο τύπο υπήρξε μπαράζ δημοσιευμάτων για τα κέντρα ευεξίας επίσης, αντιγύρασης και ολιστικών θεραπείων. Πώς αλήθεια ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια, κυρία Λίνου? Είναι αυτά τόσο επικερδής αυτή η πρακτική?
0: Είναι επικερδής γιατί ο άνθρωπος θέλει να είναι νέος, θέλει να ζήσει πολύ, θέλει να ζήσει καλά, αλλά η πληροφόρηση για τους ανθρώπους είναι ανεπαρκής, είναι επικίνδυνη και οι άνθρωποι αυτοί έπρεπε να ελέγχονται και τουλάχιστον να μην παρουσιάζουν αυτές τις πράξεις ως ιατρικές νόμιμες πράξεις. Δεν υπάρχει το επιστημονικό υπόβαθρο και γι' αυτό γίνεται επικίνδυνο.
1: Μάλιστα, και με αυτό να κλείσουμε, κυρία Λίνου. Όπως φαίνεται θα τα λέμε κάθε εβδομάδα, διότι είστε ειδικοί και πρέπει να ενημερώνουμε τον κόσμο. Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά.
0: Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Ευχαριστώ.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Πρώτο Θεός, εδώ θα είμαστε και αύριο στις 9 ακριβώς. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες, σε όλους που γιορτάζουν στο Σταύρο και τη Σταυρούλα, να έχουν την υγεία τους πάνω απ' όλα, διότι με όλα όσα μαθαίνουμε θα λέμε και θα ευχόμαστε να είμαστε καλά και να μην συναντήσουμε τσαρλατάνους. Καλή συνέχεια στο πρόγραμμα του σταθμού. Ακολουθεί «Δεν αλλάζεται συχνότητα», η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Τον Πάνο Πουρναρά και τον Γιώργο Γεωργιάδη. Γεια σας.
1: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
5: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
6: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
7: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, στη 1 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας. Η ταφή θα γίνει στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών, σε στενό οικογενειακό κύκλο.

0: Εντάξει, απολογείται σήμερα το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για θανατηφόρα έκθεση του τραγουδιστή. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη έχει προαναγγείλει ότι θα ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αναβλήθηκαν οι σημερινές συνομιλίες Ιράν και χωρών του κόλπου για τα στενά του Ορμούζ. Αποφασίστηκε να αναβληθεί η συνάντηση που επρόκειτο να διεξαχθεί στην Σαλάλα σήμερα, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για έναν επικοδομητικό διάλογο, ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν. Την ίδια ώρα, η ισχυρή άνοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα. Το Brent αυξήθηκε κατά 2,80%, φτάνοντας στα 107,54 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό ανέβηκε στα 102,34 δολάρια το βαρέλι. Ξεκάθαρο στόχο του ΠΑΣΟΚ την πρώτη θέση στις επερχόμενες εκλογές έθεσε ο Νίκος Ανδουλάκης στη χθεσινή συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ, αποκλείοντας κάθε πιθανότητα συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Οι ψευδεστήσεις στα δανεικά και οι εποχές του δώστα όλα έχουν τελειώσει, σχολίασε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Νίκος Ανδουλάκης. Συνάντηση με κατοίκους της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια πέστησαν ζημιές από τις εργασίες του Μητροπόντικα, θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Χάρης Δούκας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων κάλεσε την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της. Ο βαρυπινίτης Σαλκέτ Ριζάη, πρώην συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα, φέρεται να ενεπλάκει σε περιστατικό με πυροβολισμούς έξω από Beach Bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο τα ξημερώματα της Κυριακής. Ο Αλκέτ Ριζάη βρισκόταν εκτός σοφρονιστικού καταστήματος με άδεια από τις φυλακές Δομοκού και θα έπρεπε να επιστρέψει σήμερα το πρωί. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Η 14η Σεπτεμβρίου αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διημερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Προβάδισμα διατηρεί η κέντρο αριστερά στις εκλογές της Σουηδίας με το 94% των ψήφων καταγεγραμμένο. Το κέντρο αριστερό μπλοκ προηγείται με 176 έδρες έναντι 173 του δεξιού μπλοκ. Η Μαγδαλένα Άντερσον, επικεφαλής του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, επιδιώκει να επιστρέψει στην πρωθυπουργία θέση που κατήχε από το 2021 ως το 2022. Στον καιρό, παροδικές νεφώσεις με μικρή πιθανότητα για λίγες βροχές στα ανατολικά και νότια. Τοπικά ισχυρή βορειοδυτική άνεμη στα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία σε πτώση σήμερα. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Αλλάζω τη συνήθειά μου. Γεια σου, Πάνο Μπουρναρά.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα να πούμε, Δευτέρα σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου και είναι η πρώτη μέρα του σχολείου, επίσημη πρώτη μέρα. Καλημέρα και στον κύριο Γεωργιάδη.
1: Λοιπόν, η πρώτη μέρα επίσημα του σχολείου και η πρώτη μέρα επίσημα ο κακός χαμός. Ούτε με αγωνιστικούς χαιρετισμούς το ξεπερνάμε, ούτε με τίποτα. Παιδιά, υπομονή, προσέχετε. Αυτό που γίνεται στους δρόμους σήμερα θα γίνεται όλο το χειμώνα. Θα αυξηθεί τα Χριστούγεννα και, την Πρωτοχρονιά. Θα γίνεται αυτό που περνάτε σήμερα. Ξεκινάει δηλαδή και η δική μας η σχολική χρονιά. Βγήκαν έξω τα σχολικά, βγήκαν όλοι. Βγήκαμε όλοι με τις τσάντες στον ώμο. Μπαμπάδες, μαμάδες, να πάμε τα παιδιά μας στο σχολείο. Πάμε όλοι στις δουλειές μας, έχουμε επιστρέψει όλοι. Γίνεται αυτή τη στιγμή, μάλλον είναι η Αθήνα αυτή τη στιγμή παντού ένα μεγάλο πάρκινγκ.
0: Εμείς εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα», μόλις ξεκινάει. Στο 6939-943-943 μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε. Αυτό το κάνει συνήθως ο κύριος Γεωργιάδης, χωρίς να είναι κάποια ιδιαίτερη έτσι μομφή στο πρόσωπό του. Έχεις να πεις κάτι παραπάνω σήμερα?
1: Ακριβώς, λοιπόν, έχεις μείνει πίσω, το ξέρεις.
0: Σε ως προς τι? Σε πολλά μπορώ να
1: μείνει. Τι στόχο είχα βάλει για να μπορώ να κινούμαι και να σηκώνομαι και να κάθομαι από την καρέκλα ενώ εσύ δεν κουνιέσαι?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Γιατί δεν κουνιέσαι από την καρέκλα, έχεις φάει σφαίρα?
0: Ναι, γιατί εγώ δεν σηκώνομαι στα διαλύματα για να μην μου πάρουν τη θέση.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν έχω φάει σφαίρα.
1: Και τι άλλο δεν είσαι εσύ?
0: Ανταυτού.
1: Εγώ όμως είμαι.
0: Είσαι ανταυτού.
1: Ναι, έγινα.
0: Πιανού.
1: Λοιπόν, έλειπε την Παρασκευή ο κύριος Τσαπαλιάρης και ήρθα ανταυτού και έκανα μαζί με καναμπεσίνη.
0: Μάλιστα, γι' αυτό.
1: Οπότε κάλυψα το ανταυτού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε με τη σφαίρα είμαι εντάξει.
0: Ναι.
1: Τι μου μένει τώρα? Μία υιοθεσία, έναν υψιό, κάτι τέτοιο να γίνει. Και άμα γίνει και αυτό, μετά θα ζω ζωή χαρισάμενη και θα πάρω και όλους τους νέους να μαθαίνουν συνθήματα.
0: Μάλιστα.
1: Πώς με κόβεις?
0: Δυνατός είσαι.
1: Δεν δυναμώνω σιγά σιγά.
0: Δυναμώνεις, δυναμώνεις. Ο καθένας, Γιώργο, είναι στην προσπάθεια να δυναμώσει αυτή τη ζωή, έτσι. Ό,τι μπορεί ο καθένας.
1: Έχει περάσει και η δημοπρασία, τελειώσαμε.
0: Ολοκληρώθηκε η ΔΕΘ. Χθες ήταν ο τελευταίος που μίλησε, προχθές μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Χθες ήταν η συνέντευξη τύπου. Ναι, υπήρξε και από τον Νίκο Ανδρουλάκη άλλη μία παροχολογία για κοστολογημένο. Για κοστολογημένα μέτρα, λέει ο Ανδρουλάκης. Βγήκε η απάντηση από τον κύριο Μαρινάκη και λέει ότι η εποχή του δώστα όλα έχει τελειώσει.
1: Του δώστα όλα, του λεφτά υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τα είπε αυτά ο κύριος Μαρινάκης. Δεν μου λες τώρα, αυτό το πόσο κάνει?
0: Ναι.
1: Γιατί ο πρωθυπουργός δεν το κάνει και για τα κόμματα?
0: Τι εννοείς να το κάνει για τα κόμματα?
1: Το πόσο κάνει. Δηλαδή τα κόμματα να μπαίνουν στο πόσο κάνει και κάνουν.
0: Α, την εφαρμογή.
1: Ναι, να κάνουν μια λεπτομερή ανάλυση.
0: Υποτίθεται ότι υπάρχει δημοσιονομικό συμβούλιο και θα πάει μόλις ανοίξει από τον Νοέμβρη, θα πάνε τα κόμματα εκεί ή δεν ξέρω αν θα πάνε, αν είναι υποχρεωτικό. Δεν θα είναι υποχρεωτικό, ότι θα μπορούσαν να πάνε και να κοστολογήσουν τα προγράμματά τους.
1: Και η πλατφόρμα που υπάρχει, γιατί να πάει άχρηστη?
0: Εντάξει, θα μπορούσε να είναι, και αυτή είναι το πόσο κάνει για τις τιμές, θα μπορούσε να υπάρχει μια νέα πλατφόρμα πόσο κάνει πλάς. Πώς είναι, πώς γίνει το νέο μοντέλο, το πόσο κάνει πλάς.
1: Δηλαδή,
0: και να είναι για την κοστολόγηση κομμάτων.
1: Ό,τι και να λένε τα άλλα κόμματα. Ό,τι και να έχουμε πάρει εμείς, έχουμε πάρει βαλίτσες, έχουμε πάρει μεγάλο καλάθι, αρχίζουμε και γεμίζουμε με τα δισεκατομμύρια του Τσίπρα.
0: Θα βγει η κυβέρνηση και θα πει δεν βγαίνει αυτό.
1: Πόσο κάνει, λέει η κυβέρνηση. Η απάντηση της κυβέρνησης σε όλους είναι πόσο κάνει.
0: Ναι.
1: Είδες να απαντήσει τίποτα για το 13ο μισθό?
0: Όχι.
1: Είδες να απαντήσει τίποτα για το ΦΠΑ ή το ΤΕΚΜΑΡΤΑ?
0: Λένε, παράδειγμα, 13ος, 13ος μισθός και 13η σύνταξη είναι 4 δις, αν δεν κάνω λάθος, είναι κάποια δις, και ότι πού θα βρεθούν αυτά.
1: Η απάντηση της κυβέρνησης, χωρίς να έχουμε, είναι πόσο κάνει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εσύ λες, πόσο κάνει? Και δεν τελείωσε καλά η εβδομάδα. Πάλι με το Λαζαρίδη τα βάλαμε. Μια κοντρίτσα πήγε ο άνθρωπος, εσύ την είπες και κατευθείαν ξού.
0: Α, αυτό που είπαμε την Παρασκευή με το τηλέφωνο. Μην θυμάσαι με το
1: γιατί
0: τηλέφωνο.
1: Γιατί τα λες?
0: Εγώ είπα ότι δεν το απαντάει. Το είχε κάνει γκόστινγκ ο συνεργάτης του κυρίου Δένια. Έκανε γκόστινγκ, δεν σήκωνε το τηλέφωνο και αποπέμφθηκε ο κύριος.
1: Ναι, και γιατί τα λες? Τα είπες εσύ, τα ακούσανε, πάει όλα. Πάλι με το μακάρι τα βάλανε. Δηλαδή, ναι. Μην βρει καρέκλα ο άνθρωπος.
0: Αυτό.
1: Να κάτσει,
0: σαν και εμένα. Σαν και εμένα. Να βρω μια καρέκλα να κάτσω, να με σηκώσετε κατευθείαν.
1: Αυτό δεν σηκώνεται. Το σηκώνεται. Ναι, ναι.
0: Αλήθεια αυτό. Αλήθεια αυτό.
1: Τώρα έχουμε και έτσι εσωκυβερνητικές κοντρουλές.
0: Πες μου ως προς ποιο θέμα. Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός.
1: Καλά, ναι. Ας θα φτάσουμε στο Καστελόριζο. Ναι. Θα πάμε, είμαστε και λίγο δρόμο, είναι και λίγο μακριά.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν πάμε το ελικόπτερο, πάμε με το πλοίο της γραμμής. Λοιπόν, πώς να το πω, να την πω Μέρκελ, να την πω Θάτσερ, πώς να την πω την κυρία Μέρκελ. Κάπως έτσι.
0: Κυρία Κεραμέως, γιατί πρέπει να την πεις με άλλο.
1: Γιατί μου θυμίζει, έτσι, μοιάζει, ταιριάζει.
0: Εντάξει, η κυρία Κεραμέως.
1: Με τον κύριο Μαρινάκη, λοιπόν, έχουν κοντρίτσα.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Ναι, έχουν κοντρίτσα.
0: Έχει φτάσει, είναι αγάπη.
1: Όχι,
0: είναι
1: δεν είναι. Ούτε θα φτάσει σε όρια αγάπη, αλλά έχουν κοντρίτσα. Ναι. Γιατί ο κύριος Μαρινάκης πήγε στα χωραφάκια της κυρίας Κεραμέως και τη ρώτησε τι είπε για τους δύο μήνες, αυτό που πάλι είπε εσύ.
0: Για τους δύο μήνες.
1: Ναι,
0: θύμισε μου τι είπα την Παρασκευή.
1: Το επίθεμα αναργίας.
0: Α, ναι, για τους δύο μήνες που ο κύριος Μαρινάκης.
1: Θα
0: ναι, ναι.
1: Προσέχεις τι λες, μιλάμε, ναι. Θα σου βάλω κόφτη.
0: Ναι, ναι, τα λέω εγώ και μετά
1: και μετά
0: τσακώνονται.
1: Θα σου βάλω κόφτη. Και μετά λέει η κυρία Κεραμέως, τι δουλειά θέλει ο κύριος Μαρινάκης να μπλέκει στα χωράφια του Υπουργείου μου.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω, να κάνω μια ερώτηση.
1: Άμα μπορώ να απαντήσω.
0: Πού είναι υποψήφια, σε ποια περιφέρεια, κυρία Κεραμέως?
1: Βόρεια.
0: Βόρεια. Εκεί θα είναι ο κύριος Μαρινάκης.
1: Η Βόρεια είναι.
0: Εκεί θα είναι.
1: Ναι, αυτή η κοντρίτσα λοιπόν.
0: Γι' αυτό εκεί, δηλαδή δεν είναι μόνο προγραμματική η κοντρίτσα, μπορεί να έχει και κάτι άλλο.
1: Ναι, εδώ τώρα κοίτα που με πάει, παιδιά, κοίτα που με πάει από εδώ, με πάει από εκεί, με φέρνει.
0: Είδες όμως πώς το μυρίζω δηλαδή το πολιτικό. Καταλαβαίνω την κόντρα πριν έρθει και τα λέω από την Παρασκευή. Εγώ καταλαβαίνω πού θα πάει το πράγμα.
1: Το οικογένεια που διοικεί την Ελλάδα. Δεν έχει θέμα μόνο με καραμαλίδες, αμαράδες. Έχει και με το άλλο όνομα της Νέα Δημοκρατίας θεματάκια.
0: Ναι.
1: Δεν πολύ θέλει την Κεφαλογιάννη.
0: Ναι.
1: Μου λένε εμένα κάτι πουλάκια.
0: Ναι. Η καφετζού.
1: Ναι, ναι. Κάτι πουλάκια. Καφετζού. Δεν, και γιατί λίγο με τα οικογενειακά, λίγο με. Δεν, λίγο το όνομα. Δεν είμαστε. Και μήπως. Ποια εμφανίζεται κάθε μέρα στις τηλεοράσεις της Νέα Δημοκρατίας, η κυρία Ντούκου.
0: Εντάξει, κυρία Ντούκου όμως είναι εκπρόσωπος, δεν θα εμφανίζεται.
1: Ναι, αλλά μήπως πηγαίνει στην ίδια περιφέρεια με την κυρία Κεφαλογιάννη, αυτή που είναι
0: ωραία.
1: Κάθε μέρα στις τηλεοράσεις.
0: Ναι, δεν αντιλέγω, αλλά έτσι θα βγει. Είναι κυρία, είναι εκπρόσωπος.
1: Βρε, ναι, αλλά μπαίνει στην ίδια περιφέρεια. Ναι. Είναι λίγο αθέμητος ο ανταγωνισμός. Η άλλη, από πότε έγινε να τη δεις? Από τότε με τα παιδιά.
0: Την κυρία Κεφαλογιάννη, πολύ καιρό.
1: Από τότε που βγήκε, που κάνανε το νόμο μαζί και πριν βγει ο νόμος είχαν κάνει έτοιμο δικηγόρο.
0: Αυτό, ναι.
1: Από τότε έχει να φανεί.
0: Με την τροπολογία Κεφαλογιάννη.
1: Και η άλλη φαίνεται κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Και είναι στην ίδια περιφέρεια. Μήπως εκεί ξαφνικά, ξέρεις, αλλάξουν λίγο τα πραγματάκια. Λέω τώρα εγώ.
0: Την Τετάρτη στην Βουλή έχουμε και την συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Υπάρχει πιθανότητα, το σκέφτεται, να μιλήσει, να ανέβει στο βήμα και ο Πρωθυπουργός. Και αν ανέβει, το επιχείρημά του θα είναι στην επίθεση που θα κάνει στο Πασόκ, ότι τον Ιούλιο, στην προηγούμενη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση που είχε γίνει, το ΠΑΣΟΚ ψήφισε όχι στην πρόταση για αναθεώρηση του άρθρου 86, ενώ προχθές στην ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν υπέρ, ήταν δέσμευσή του στο πρόγραμμά του η αναθεώρηση του άρθρου 86. Αυτό θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βέβαια δεν είναι το ίδιο εγώ, για να πάρω και τη θέση υποστηρικτικά του ΠΑΣΟΚ, γιατί είπε όχι.
1: Ναι,
0: εγώ φαντάζομαι πως έχει γίνει το πράγμα τώρα.
1: Ποιος θα πάρει τη θέση υποστηρικτικά
0: εγώ, γιατί.
1: Πάνος μπορεί να ράτα, ακούτε παιδιά, γιατί. να τα θέματα σιγά σιγά.
0: Γιατί σε αυτό το σενάριο, αν επιτεθεί δηλαδή η κυβέρνηση για το άρθρο 86 στο ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ τον Ιούλιο είχε πει όχι στο συγκεκριμένο τρόπο αναθεώρησης του άρθρου 86 από την κυβέρνηση και όχι γενικότερα στην αναθεώρηση του άρθρου 86.
1: Αυτό το άρθρο που λέει ο Μητσοτάκης ότι θέλουμε να τα αλλάξουμε, αλλά μέχρι να τα αλλάξουμε, αφού ισχύει, θα το χρησιμοποιούμε κάθε μέρα για να αλλάξουμε τους πάντες.
0: Αυτό, ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό, δηλαδή, το ξαναλέω. Αυτό που ο Πρωθυπουργός λέει ότι θέλουμε να τα αλλάξουμε, έπρεπε να έχει αλλάξει ήδη.
0: Ναι.
1: Αλλά αφού ισχύει, μπορούμε να το χρησιμοποιούμε κάθε μέρα μέχρι να απαλλαχθούν όλοι οι δικοί μας.
0: Εντάξει, άμα όμως δεν αλλάξει, πώς θα το χρησιμοποιούμε? Δεδομένο, δεν είναι αυτό?
1: Αφού ισχύει, ναι, εντάξει. Όπως τώρα ο κύριος Γεωργιάδης, ο Αδωνής, βεβαίως, ο υπουργός, λέει θα αλλάξουμε, λέει, θα μπαίνετε μέσα σε μια πλατφόρμα και θα βλέπετε αν τα ιατρία έχουν άδειες.
0: Ναι, ναι, με ένα με σκανάρισμα με barcode, είπε.
1: Με barcode.
0: Ναι, ναι, θα έχει ένα barcode και θα το κάνεις με το κινητό και θα βλέπεις δηλαδή αν οι υπηρεσίες που παρέχονται προβλέπονται.
1: Θα παίρνουν και πίτσα.
0: Τι πίτσα, γιατί να πας barcode. Δεν ξέρω.
1: Παίρνουν και παραγγελίες έχουν μπαρκόδ. Ναι,
0: ισχύει.
1: Θα πάρω το και πίτσα δηλαδή. Άμα είναι όλα εντάξει, παίρνω και μια πίτσα.
0: Μπορεί, ξέρω εγώ τι να σου.
1: Ξέρω εγώ τι αλλαγή είναι αυτή. Ο αυτόνομος ιατρικός σύλλογος να μην μπορεί να ελέγξει τα ιατρία. Τα ιατρία που γνωρίζει. Διότι συγγνώμη, εγώ θα ξαναπώ. Αυτή η συγκεκριμένη κυρία.
0: Ποια κυρία?
1: Αυτή η κυρία, γιατρός εκεί που ήταν εκεί.
0: Α, στο Κολωνάκι.
1: Το 23 δεν ήταν καλεσμένη του κυρίου Κικίλια, υπουργού υγείας.
0: Ήταν σε ένα συνέδριο.
1: Στο συνέδριο.
0: Αμέ.
1: Μίλησε στο συνέδριο, ήταν αγκαλιά όλοι μαζί εκεί.
0: Καλά, δεν ήταν αγκαλιά, ήταν δίπλα. Διαδικτυακό ήταν.
1: Δίπλα-δίπλα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ήταν όλοι λοιπόν, συζητήσανε καλεσμένοι. Εκεί το μαγαζί της Καρνεάδου το μάθανε σήμερα. Όσοι βγαίνουν και μιλάνε ότι θα αλλάξουν κάτι. Όσοι βγαίνουν και λένε το μαγαζί στην Καρνεάδου το μάθανε σήμερα, δηλαδή μόνο εγώ το ξέρα.
0: Ήταν γνωστό, είναι αλήθεια.
1: Μόνο εγώ το ξέρα. Ποιοι έχουν πάει και ποιοι δεν έχουν πάει. Όχι όλοι, από αυτούς που θεωρούμε και λέμε επώνυμους. Όλοι είμαστε επώνυμοι, έχουμε ένα επώνυμο, αλλά από αυτούς που λέμε. Ποιοι έχουν πάει και ποιοι δεν έχουν πάει. Μόνο εγώ το ξέρω. Δηλαδή οι άλλοι δεν το ξέρουν. Μετά που συντρώγαν, συνέπιναν καφέδες και ό,τι άλλο δίπλα στα μαγαζιά της περιοχής εκεί, τα κοντινά. Κοντινά. Δεν πάνε στο δικό μου εκεί που κάνω εγώ το σταυρό μου, πάνε σε άλλα, προς Καρνεάδου μεριά. Δεν το γνώριζα. Σήμερα δηλαδή ανακάλυψαν το μαγαζί της Καρνεάδου και τη συγκεκριμένη κυρία. Μπράβο ρε παιδιά, γρήγορα τα πάτε.
0: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε σήμερα? Έχουμε στο οικονομικό κομμάτι την άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, κύριε Γεωργιάδη. Εμάς αυτό δεν μας απασχολεί, αλλά εγώ θέλω να πω τις τιμές. Το Brent έχει φτάσει σήμερα το πρωί στα 107,54 δολάρια το βαρέλι, αρκετά πάνω από τα 100, και το αμερικανικό αργό στα 102,34, αρκετά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Εμάς βέβαια αυτό, όπως προείπα, δεν μας απασχολεί, γιατί εμάς είτε πέφτει. Πριν 10 μέρες ήταν στο Brent ήταν 80 κάτι. Είτε τώρα που
1: δύο κάτι εμείς.
0: Είτε τώρα που είναι στο 107,
1: εμείς
0: δύο κάτι έχουμε.
1: Οπότε αυτή η σταθερότητα τη κυβέρνηση, κάτι το οποίο δεν εκτιμάει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Μάλλον το εκτιμάει.
0: Γι' αυτό λέει σταθερότητα, οι περιπέτειες.
1: Ακριβώς. Θα πέφτει η τιμή όταν πέφτει το βαρέλι, θα ανεβαίνει η τιμή όταν ανεβαίνει το βαρέλι.
0: Θα προκληθεί σύγχυση.
1: Ενώ τώρα δύο σύγχυση. Κάτι είμαστε. Με χαμηλό το βαρέλι, δύο κάτι. Ναι.
0: Ξέρεις τι, έτσι μπορείς να κάνεις και τον προϋπολογισμό του σπιτιού σου. Δηλαδή να πεις πόσο έχει τα έξοδά σου. Έχει 2 ευρώ ακατέβατα η βενζίνη.
1: Αυτά που κάνεις τώρα είναι λαϊκισμός.
0: Όχι, δεν είναι λαϊκισμός.
1: Είναι λαϊκισμός. Ο κόσμος έχει λεφτά, γι' αυτό είναι στους δρόμους, γι' αυτό γίνεται κακός χαμός στους δρόμους από κίνηση. Άμα δεν είχαν λεφτά τα σπίτια τους. Πώς κυκλοφορούν, πώς παίρνουν τα αυτοκίνητα και μας ταλαιπωρούν εμάς τους πολίτες.
0: Αυτό είναι κυβερνητική ρητορική όμως τώρα που λες.
1: Είναι αλήθεια.
0: Είναι αφήγημα αυτό.
1: Η αλήθεια δεν είναι ότι στους δρόμους.
0: Είναι, ναι.
1: Άρα έχουν λεφτά να βάλουν βενζίνη.
0: Το ότι.
1: Η αλήθεια δεν είναι.
0: Το ότι μπορεί να έχει κάποια λεφτά για να βάλει βενζίνη δεν σημαίνει ότι δεν θες να έχει σκεφτεί ό,τι βενζίνη.
1: Άσε με τη θέση, τι μπορεί. Η αλήθεια δεν πήγαν διακοπές και γυρίσαν με λαμψή όλοι.
0: Ναι, αυτό το είπε και ο κύριος υπουργός.
1: Άρα λοιπόν και λεφτά να πάει διακοπές έχει. Και λεφτά να βγει στους δρόμους και να ταλαιπωρεί εμάς.
0: Ναι.
1: Μα καθώ να σπίτι σου γιατί δεν είχε λεφτά, δεν με ταλαιπωρεί σε μένα. Πήγαινα γρήγορα.
0: Αυτό ισχύει για ένα κομμάτι του κόσμου. Υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι του κόσμου όμως που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. Τι θα κάνουμε με αυτού, δηλαδή.
1: Υπάρχει κομμάτι του κόσμου που δεν είναι σήμερα στου ελληνικού δρόμου.
0: Υπάρχει, ναι.
1: Την πατήσαμε. Διότι νομίζω ότι έχουν έρθει και αλλοδαποί και έχουν γεμίσει έτσι οι δρόμοι σήμερα.
0: Όπως το κομμάτι του κόσμου, το ένα κομμάτι του κόσμου, θα πρέπει να το σκεφτόμαστε και όταν κάνουμε και τις εξαγγελίες. Γιατί να θυμίσω ότι την προηγούμενη εβδομάδα που μίλησε ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ και ανακοίνωσε τον λεγόμενο κουμπαρά για τα παιδιά, που εμφανίστηκε ως ένα πολύ θετικό μέτρο και θα μπορούσε να είναι. Είναι πολύ θετικό, είναι πολύ θετικό για αυτούς που μπορούν να κάνουν.
1: Τι μπορούν να κάνουν? Δεν μπορούν να βάλουν 10 ευρώ για το παιδί.
0: Μπορούν να βάλουν χρήματα στην άκρη. Υπάρχουν όμως οικογένειες που δεν μπορούν να βάλουν χρήματα στην άκρη. Με αυτές τις οικογένειες θα κάνουμε.
1: 10 ευρώ για το παιδί σου. Να κόψεις τις κακές σου συνήθειες και να βάλεις 10 ευρώ για το παιδί σου.
0: Τι σου λέει αυτό που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, του σου λέει? Ότι όσα βάζεις εσύ, βάζω κι εγώ.
1: Όσα βάζεις, τα παίρνεις.
0: Ναι, όσα βάζεις, τόσα βάζω. Άρα σε ποιον κλείνει το μάτι? Σε αυτούς που έχουν. Όσα περισσότερα έχεις δηλαδή, σε βοηθάω τόσο περισσότερο. Δηλαδή, κλείνει το μάτσο που έχουν μόνο.
1: Και σε σένα που έχει λίγα, σου βάζω λίγα, αλλά παίρνει κι εσύ.
0: Μα η δικαιοσύνη τι είναι, εγώ που έχω λίγα να βοηθιέμαι περισσότερο από το κράτος, όχι αυτό που έχει περισσότερα.
1: Συγγνώμη, τώρα μιλάμε για 100 ευρώ το μήνα.
0: Δεν είναι 100, άμα όλο βάζει χιλιάρικο.
1: Δεν πάει, 1200 το χρόνο.
0: Είναι.
1: Τι 100 ευρώ το μήνα.
0: 1000 ευρώ το χρόνο.
1: 1200 ευρώ το χρόνο. Βάζει 1200, παίρνει 1200.
0: Ναι.
1: Βάζει 120, παίρνει 120.
0: Άρα είναι βοήθημα για αυτού που έχουν δυνατότητα να βάλουν 1200.
1: Γιατί αυτό που έβαλε 120 δεν πήρε 120.
0: Πήρε.
1: Ό,τι βάζει, παίρνει. Λοιπόν, 7 δεν ήταν τα βασικά μέτρα που είπε ο Ανδρουλάκης.
0: Με πας στον Ανδρουλάκη τώρα.
1: Ναι,
0: εγώ γιατί... έχω σημειώσει για Ανδρουλάκη τώρα. Αλλά...
1: Ναι, θέλω να πας στον Ανδρουλάκη. 7 δεν ήταν τα μέτρα. Τα βασικά μέτρα, 7 αλλαγές, βασικές
0: αλλαγές. Θέλω να σου πω 7 φάουλ το Ανδρουλάκη που έκανε, γιατί τα έχω σημειώσει.
1: Για τη Μυτιλήνη, για τη Λέσβο.
0: Καλά, αυτό ήταν αλεκτικό, δεν το έχω σημειώσει. Ήταν 7 συν 1. Αυτό είναι.
1: Αυτό
0: έπαθε Τσίπρα.
1: Πρέπει να βγει ο κύριο Τσίπρα και να πει: ορίστε, με κλέβει ο Ανδρουλάκη.
0: Αυτό το πρόγραμμά μου είναι αυτό.
1: Αυτό είναι το δικό μου πρόγραμμα. Και όχι τώρα, το εξ από ανέκαθεν πάντα το είχα εγώ.
0: Μήπως...
1: Και τη Λέσβο και τη Μυτιλήνη και όλα τα νησιά.
0: Μήπως αυτό που είπε την προηγούμενη εβδομάδα το Πασόκ, ότι μετά την ανακοίνωση του προγράμματος από τον Τσίπρα, που λέει αυτό το 70% είναι δικό μας πρόγραμμα. Μήπως εννοεί αυτό.
1: Όχι αυτό. Ο Ανδρουλάκη έκλεψε Τσίπρα. Τώρα γιατί η Μυτιλήνη, η Λέσβο και τα υπόλοιπα νησιά είναι του Τσίπρα.
0: Μάλιστα.
1: Πήγαμε και το πήραμε. Λοιπόν, ο κύριος Πυρακάκης βγήκε πρωί-πρωί και είπε τα 7 μέτρα αυτά που θα πας και να μας πεις και τα υπόλοιπα είναι 6 δισεκατομμύρια. Είπε ο κύριος Πυρακάκης, ο πρωταθλητής.
0: Το χρόνο.
1: 6 δισεκατομμύρια κοστίζουν αυτά, λέει τα 7. Τώρα την ανάλυση θα την κάνω σε λίγο. Είναι το πρώτο που μου ήρθε. Έρχομαι. Μάλιστα. Και τα υπόλοιπα. Πρωινή συνέλευξη μιλάμε τώρα. Λοιπόν, εσείς 69-39-943-943 τα μηνύματά σας στο Viber και μια και ακόμα δεν έχουμε ταξίδι, να έχουμε ένα τραπέζι ψαρονέφρυ.
0: Να έχουμε ένα τραπέζι. Μου αρέσει το ψαρονέφρυ πολύ εμένα.
1: Το ψαρονέφρυ.
0: Ναι, έχω καιρό να πάω ψαρονέφρυ.
1: Έχεις καιρό να φας ψαρονέφρυ.
0: Να τι... πάω στο μαγαζί, στο Μαρούσι.
1: Ωραία.
0: Στο ψαρονέφρυ. Ναι.
1: Ωραία, το μαγαζί.
0: Έχω
1: λοιπόν,
0: καιρό
1: το...
0: να πάω.
1: Ωραία. Τέσσερα άτομα την Παρασκευή.
0: Για μένα είναι αυτό.
1: Εμείς πάμε αύριο.
0: Α, νομίζω, επειδή είπα. Έχω πολύ ώρα να πάω, μου λέει 4.
1: Την Παρασκευή να το κληρώσουμε.
0: Την Παρασκευή να το κληρώσουμε. Ναι.
1: Βλέπετε, παιδιά, τα συζητάμε. Μας έρχονται τα χαρτάκια. Τώρα ήρθαν χαρτάκια σε μένα. Έχουμε ψαρονέφρυ. Και τα συζητάμε στον αέρα. Μαζί σας. Λοιπόν, 69-39-943-943. 4 άτομα την Παρασκευή στο ψαρονέφρυ.
0: Στέλνετε ψαρονέφρυ. Στέλνετε ψαρονέφρυ. Το ονοματεπώνυμό σας, μπαίνετε στην κλήρωση. Λέει ο Ανδρουλάκης λοιπόν στη ΔΕΘ. Δεν θα υπάρξει ακυβερνησία.
1: Καλά, αυτό το ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Η δημοκρατία φροντίζει μόνη της να γίνει κάτι. Μάλιστα, πάμε παρακάτω.
0: Λέει όχι στην Νέα Δημοκρατία.
1: Και αυτό το ξέρουμε, θα το έλεγε
0: Ανδρουλάκη. Και αυτό το ξέρουμε.
1: Ότι θα το έλεγε Ανδρουλάκη. Τώρα. Μετά θα δούμε.
0: Ναι. Άρα, αν δεν υπάρχει η αυτοδυναμία, πώς ερμηνεύει ο κ. Ανδρουλάκης ότι δεν θα υπάρχει κυβερνησία.
1: Στη δεύτερη.
0: Πάμε να νικήσουμε τώρα.
1: Αυτό το ξεκαθάρισε, διότι είπε ότι πρέπει να είμαστε πρώτο κόμμα. Γιατί το πρώτο κόμμα με τον εκλογικό νόμο δεν μπορεί εύκολα να δημιουργήσει μια κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Οπότε, αν είμαστε εμείς πρώτο κόμμα, σε αυτές τις πρώτες, στις δεύτερες αλλάζουν τα πράγματα με συσπυρώσεις κτλ.
0: Και απέρριψε, δεν ξέρω αν έχει υποθεί από κάποιον, απέρριψε την λεγόμενη κυβέρνηση των ηττημένων. Γιατί είπε κυβέρνηση μπορεί να γίνει μόνο με το πρώτο κόμμα.
1: Ακριβώς αυτό. Καλά. Η κυβέρνηση των ηττημένων.
0: Δεν θα γινότανε, αλλά το απέρριψε και επίσημα.
1: Είναι μία από τις μαζεμένες απειλές του Πρωθυπουργού. Χάος, περιπέτειες, ακυβερνησία. Οι Τούρκοι από απέναντι, άμα δεν είναι ο Μητσοτάκης, θα κάνουν ντου. Το Μητσοτάκη βλέπουν φωτογραφία και φοβούνται.
0: Ναι. Λοιπόν, δεύτερον, πρέπει να νικήσουμε τώρα, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Τώρα, όχι αύριο, όποτε γίνει.
0: Όταν ρωτήθηκε όμως τι θα κάνει αν βγει δεύτερος ή τρίτος, απέφυγε να απαντήσει.
1: Γιατί.
0: Μην πνίγει με τον καφέ, πάμε.
1: Όταν ρωτήθηκε ο Τσίπρας αν θα βγει δεύτερος ή τρίτος, να πέφτει και να απαντήσει. Ο Μητσοτάκης όταν υπάρχει ερώτηση αν θα βγει δεύτερος, δεν αποφεύγει να απαντήσει. Αφού όλοι πάνε και γίνουν πρώτοι.
0: Ωραία.
1: Ξεκινάει το πρωτάθλημα.
0: Ωραία.
1: Πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα.
0: Ωραία.
1: Θα πάνε σε ερώτηση στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ, στην ΑΕΚ, στον Παναθηναϊκό, του πει τι θα κάνει αν πα στο UEFA. Πώς το λένε τώρα.
0: Europa League λέγεται.
1: Europa League, ναι.
0: Η conference.
1: Ωραία.
0: Έχει μείνει στο UEFA. Μιλάμε. Τι εκπομπή χρονοτούλα που είναι αυτή.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Είναι δυνατόν να τον ρωτήσει στην αρχή του πρωταθλήματος τι θα κάνει αν πα εκεί.
0: Ωραία.
1: Άρα λοιπόν τώρα ξεκινάμε το πρωτάθλημα. Τι θέλουν να γίνουν όλοι.
0: Πρωταθλητές.
1: Okay. Η ερώτηση τι θα κάνεις αν δεν βγεις πρωταθλητής Εντάξει, δεν την καταλαβαίνω.
0: Το τρίτο δεν το λέω ακόμα γιατί θα πάμε στις διαφημίσεις.
1: Θα πάμε στις διαφημίσεις.
0: Ναι, θα πάμε στις διαφημίσεις.
1: Διότι εγώ σου λέω γρήγορα πριν πάμε στις διαφημίσεις, ναι, ότι θα αλλάξει ο προπονητή, θα μπορείς να ήταν η απάντηση.
0: Σωστό αυτό. Αλλά εγώ εκεί ήθελα να καταλήξω ότι απέφυγε να απαντήσει.
1: Μωρέ, πάμε σε διαφημίσεις, ξέρω εγώ.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
6: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι.
8: Πέσαμε σε Krav Maga,
9: έτσι.
10: Μην είναι άνθρωπος.
11: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
10: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο,
12: αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.
10: Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
13: Θέλω κι εγώ.
10: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
14: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
15: Έλληνες, ένας λαός γεμάτος ψυχή,
16: υπερηφάνεια,
15: ανθρωπιά,
16: τόλμη,
15: πολιτισμό,
16: ιστορία,
15: φιλοξενία,
16: παράδοση.
15: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
17: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Εγώ επέστρεψα και τώρα μετά την Παρασκευή, το έκτακτο ανταυτού, νομίζω ότι είμαι ακόμα πιο άνετος.
0: Είσαι ακόμα πιο άνετος. Τώρα σηκώνεσαι, βγαίνεις έξω, καφεδάκι.
1: Ξανάρχεσαι.
0: Εγώ ξανά δεν σηκώθηκα από την καρέκλα μου στο διάλειμμα. Έτσι, εσύ έκανες βόλτες γύρω-γύρω, βγήκες έξω, πήγες καφέ.
1: Λοιπόν, μείναμε στο ανδρολακικό.
0: Ας συνεχίζουμε τα
1: ανδρολακικά.
0: Εγώ θα λέω τις αστοχίες όπως τις κατέγραψα και εσύ θα δίνεις τις απαντήσεις. Έτσι όπως έχουμε κάνει στα δύο πρώτα.
1: Θα με λες Κώστα.
0: Ναι, τρία.
1: Κώστα θα μου φωνάζεις.
0: Κώστα και τι.
1: Τσουκαλά.
0: Κώστα Τσουκαλά, ναι.
1: Δηλαδή, άμα απαντώ σε αυτά που λες απαντήσεις, εσύ, ναι. Δηλαδή Μαρινάκη Τσουκαλάς.
0: Αυτό, ναι. Εγώ σου κάνω τον αντίλογο δηλαδή. Εγώ είμαι κυβερνητικός. Όπως ήθιστε δηλαδή.
1: Για πες.
0: Τρίτον, τι είπε. Ο Τσίπρας δημιούργησε κενό επειδή έχασε και αποχώρησε.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Με στόχο να κλείσει το πρώην μαγαζί γιατί δεν μπορούσε να βγάλει κάποιος από μέσα.
0: Ναι.
1: Προσπάθησε αλλά δεν τα κατάφερε. Έβαλε το στόχο να κλείσει το μαγαζί.
0: Μαρινάξιμο.
1: Απαντώ. Έκανε τις κινήσεις να κλείσει το προηγούμενο μαγαζί με στόχο να ανοίξει κάποια στιγμή επόμενο. Βρήκε τα μέλη με πολλά λεφτά για να βάλουν λεφτά. Έκανε το επόμενο. Το κενό, ναι, το άφησε. Άφησε κενό και ο Τσίπρας.
0: Ωραία. Το 2023 κατέβηκαν δύο κόμματα στις εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία.
1: Προχώρα.
0: Κατέβηκε και το ΠΑΣΟΚ.
1: Προχώρα.
0: Το ΠΑΣΟΚ βγήκε τρίτο. Έχασε και ο Ανδρουλάκης από τον Μητσοτάκη. Δεν έχασε ο Τσίπρας. Έχασε δηλαδή, κατηγορεί τον Τσίπρα ότι έχασε, αλλά έχασε και ο Ανδρουλάκης. Οπότε υπάρχει και το περιθώριο αυτοκριτικής.
1: Ακόμα ήταν καινούριος, δεν είχε πάρει ακόμα τα μπόσκα, ακόμα μάζευε το δικό του μαγαζί. Αντιπολίτευση και πρώην πρωθυπουργός ήταν ο Τσίπρας. Εκείνη τη στιγμή ήταν ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και
1: Νέα Δημοκρατία. Έχασε ο Τσίπρας κάμια 15-20 φορές. Πόσες έχασε. Αυτό είπε ο Ανδρουλάκης. Παρακάτω.
0: Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο.
1: Αφού δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν.
0: Υπάρχει ήδη. Το προλαμβάνω, υπάρχει ήδη. Δεν μας είπε αν θα φέρει κάτι νέο το ΠΑΣΟΚ.
1: Το είπε και ο Γεωργιάδης αυτό.
0: Ναι.
1: Ό,τι είπε για την υγεία το έχουμε κάνει.
0: Αλήθεια αυτό.
1: Πάμε παρακάτω. Δεν χρειάζεται να είμαι Κώστας τώρα, είμαι Γεωργιάδης. Ναι. Μάθωνες. Δεν αλλάζω και επώνυμο.
0: Πέμπτον, δεν κάνουμε καλυστία παροχών. Μία τάκα που είπα.
1: Τώρα, αυτό θέλει.
0: 13ο μισθός. 13η σύνταξη. 120 δόσεις. Οι 40.000 κοινωνικές κατοικίες. Δεν είναι έτσι μία. Παροχολογία.
1: Οι ανάγκες του λαού.
0: Τι είναι?
1: Οι ανάγκες του λαού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτές είναι οι βασικές ανάγκες του λαού. Το θέμα της κατοικίας των ενοικίων είναι το πρώτο που μας πεθαίνει. Έτσι. Το 13 ως αριθμός, εκτός από τις ώρες της Κεραμαίος, είναι αυτό που ζητάει όλη η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Γιατί είπε και αυτό έτσι, για τις 13 ώρες. Τέλος το 13ο της Κεραμαίος. Είπε και αυτό.
0: Είπε για τετραήμερη εργασία. Ναι. Καλά, αυτό ήταν και μια θέση, το είχε πει και πιο παλιά το Πασό.
1: Λοιπόν, και το 13 έχει πει πιο παλιά. Λοιπόν, το 13, οι 120 δόσεις είναι αυτό που ζητάνε όλα τα επιμελητήρια, όλοι οι επαγγελματίες. Είναι αυτό που είπε και ο Τσίπρας. Εμείς τις κάναμε τότε, λέει. Αυτό όταν βολεύεται με το 15-19 και λέει ότι ήταν καλά, είναι ότι τις κάναμε τις 120. Και όντως τις κάνανε τις 120 δόσεις. Συνέχισε.
0: 6. Δεν έχω χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλατή χαμόγελο. Η ερώτηση ήταν εδώ για επικοινωνιακό έλλειμμα.
1: Τώρα.
0: Δεν έδωσε απάντηση, απλά έκανε επίθεση προς αντιπάλους. Είπε ναι. Και για τον Μητσοτάκη και για τον Τσίπρα.
1: Ναι, δεν έχω το χάρισμα να είμαι αρχηγός, εννοούσε.
0: Να σερβίρω ψέματα με πλατή χαμόγελο. Δεν απάντησε για τον εαυτό του, έκανε απλά επίθεση στους αντιπάλους.
1: Εγώ ρωτάω. Είπε, δεν έχω το χάρισμα να είμαι αρχηγός.
0: Ναι.
1: Διότι για να είσαι αρχηγός πρέπει να είσαι κάπου χαρισματικός.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Και 7. Δεν έχουμε εξαρτήσεις.
1: Δεν καπνίζει, δεν πίνει, δεν. Αυτό εννοούσε, φαντάζομαι. Είναι αθλητικός τύπος.
0: Δεν ξέρω, γιατί πολλοί θα σκεφτούν ότι ένα κόμμα τόσα χρόνια ΠΑΣΟΚ θεσμικό έχει κυβερνήσει, δεν έχει εξαρτήσεις.
1: Έχουν δηλαδή, λήξει.
0: Φαντάζομαι
1: λέει ότι έχουν λήξει.
0: Ή θα μπορούσε να πει κάποιος ότι έχει χρέη στην τράπεζα. Δηλαδή χρήζει περαιτέρω εξήγηση από το δεν έχουμε εξαρτήσεις. Μία φράση απλή.
1: Ναι. Αυτό νομίζω έχει διπλό στόχο. Πρώτο στόχος είναι η κυβέρνηση. Ότι με όλα αυτά τα καρτέλ που κατηγορείται ότι πρημοδοτεί και με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Ναι. Και ο Τσίπρας που λέει ότι για να βοηθηθεί.
1: Και ο Τσίπρας, ο οποίος μας είπε πολύ ωραία, μαζευτείτε πόσοι ψηφίζετε, 9 εκατομμύρια Έλληνες, περάστε από τα γραφεία μας σαν την ΑΔΕ, να δείτε πού βρήκαμε λεφτά και να πάρετε και τα μέλη μας που βάλανε τόσα λεφτά. να πάρετε και τα δικά τους φορολογικά στοιχεία, να δείτε αν τα έχουν να τα βάλουν και μετά να δείτε αν πήραν και φοροαπαλλαγή. Αυτό που μας είπε ο Τσίπρας. Δηλαδή, οι εξαρτήσεις της κυβέρνησης που είναι με τα καρτέλ και οι εξαρτήσεις του Τσίπρα που είναι με τα μέλη.
0: Άρα το Πασόκ δεν έχει εξαρτήσεις.
1: Το Πασόκ δεν χρωστάει στις τράπεζες. Γιατί γελάτε, κύριε. Γιατί γελάτε.
0: Γιατί γελάτε, κύριε.
1: Και χρωστάει στις τράπεζες το Πασόκ.
0: Όχι, δεν χρωστάει.
1: Από τη στιγμή που δεν χρωστάει πουθενά, δεν έχει εξαρτήσεις.
0: Την καλημέρα μας στον Μπίλη, στον Δημήτρη, στον Γιάννη. Ο Γιάννης μας καλεί το Σάββατο. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα. Είστε καλεσμένοι το Σάββατο στο Αρκαδικό Γλέντι, στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Με ήθη, έθιμα και την ξακουστή Ουρνοπούλα. Με αγάπη, Γιάννης.
1: Ναι, εγώ ρώτησα και την προηγούμενη φορά, γιατί εκεί θα είμαι. Τι ώρα βγαίνει η πρώτη, για να πάω να πάρω από τα πρώτα.
0: Αν πας στις 9 θα είναι καλά, πιστεύω.
1: Όχι, 9 η ώρα το μετρό, δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
0: Τι 9.
1: Κάτσε τώρα, γιατί με μπερδεύει.
0: Είναι για... το βράδυ, γιατί μια χαρά δεν είναι.
1: Γιατί εδώ τώρα μην μπερδεύει, γιατί πάω κατευθείαν στο... από εκεί που είναι Ουρνοπούλα, πάω καλημέρα και καλή εβδομάδα μέρα νηστείας.
0: Ναι.
1: Για
0: ο Πάμφωτο λέει καλημέρα και καλή εβδομάδα, μέρα νηστείας η σημερινή του Σταυρού. Αυτοί που κυβερνούν δεν ξέρουν τη διαφορά τόκου και τοκοχρωσιλίου. Λίγο σαρδάμε εδώ πέρα. Θα γελάσουμε με το πόσο κάνει, σε παρένθεση το πόσο κάνει, η έλλειψη αυτογνωσίας σε πλήρη εφαρμογή. Ευχαριστώ. Δεν έχουμε πει τα χρόνια μας πολλά σήμερα. Γιορτάζει ο Σταύρος, η Σταυρούλα, μεγάλη γιορτή σήμερα.
1: Αυτό
0: και είναι κλειστά και τα φαρμακεία στην Αθήνα, στην
1: Αττική. Αυτό είναι κάτι δικό σου. Ποιος γιορτάζει, ποιος δεν γιορτάζει, είναι δική σου.
0: Ναι, είναι δική μου δουλειά.
1: Ναι, εγώ ασχολούμαι, εγώ ακολουθώ εσένα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κρίναμε τον Ανδρουλάκη. Είπαμε, εξαρτήσει δεν έχει.
0: Ναι.
1: Μπίνει, δεν καπνίζει, εντάξει, οκ, είναι αθλητικός τύπος, δεν χρωστάει στη τράπεζα.
0: Καλά, αθλητικός, έπαιξε πινκ-πονκ, δηλαδή.
1: Ακόμα περισσότερο, δεν χρωστάει στη τράπεζα. Ναι. Οπότε δεν έχει καμία εξάρτηση.
0: Ναι.
1: Ο Τσίπρας δεν έχει καμία εξάρτηση, έχει μέλη. Το αν είναι πλούσια ή όχι, πηγαίνετε μετά τα γραφεία μας να πάτε και σε πόσα μέλη έχουμε, να πάτε και στα δικά τους μαγαζιά, να ελέγξετε και τα μέλη το πόσο δέσκεστε των μελών και μετά να δείτε αν πήραν και φοροαπαλλαγές. Δηλαδή, 9 εκατομμύρια Έλληνες θα πρέπει να τρέχουμε για να δούμε πού βρήκε λεφτά ο Τσίπρας. Οκ, το βάζω πίσω αυτό, ξεκινάμε. Όσοι πάτε, στείλτε και σε εμάς. Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση. Τώρα η αλήθεια είναι το ότι έχω την αίσθηση, και αν κάνω λάθος, σε παρακαλώ, πολύ σοβαρά, διόρθωσέ με, ότι μέσα σε αυτή την οκταετία πρέπει να έχει γίνει και μία απευθείας ανάθεση.
0: Από την κυβέρνηση.
1: Ναι, ναι. Νομίζω ότι γίνει μία.
0: Έγινε μία.
1: Νομίζω ότι μπορεί να γίνει.
0: Μπορεί μία να γίνει. Ναι.
1: Μήπως υπάρχει κάποια εξάρτηση εκεί σε αυτή τη μία.
0: Ναι.
1: Πώς με βλέπεις.
0: Πάμε, έχει γίνει μία. Ναι.
1: Έχει μπορεί, γίνει μπορεί. Μάλλον. Δεν πρέπει να κάνω λάθος.
0: Κάτι θυμάμαι κι εγώ.
1: Κάτι θυμάσαι κι εσύ, έτσι.
0: Όπως. Δηλαδή έρχεται στη μνήμη μου, όπως το λες τώρα.
1: Είδες, αυτό που προσπαθώ τη μνήμη σου να αναμοχλεύσω.
0: Ναι.
1: Από δημοσκοπήσεις αυτά που βγαίνουν δεν υπάρχει καμία αλλαγή.
0: Δημοσκοπήσεις είχαμε τις τελευταίες μέρες. Μία της GPO που ήταν πριν την ομιλία Ανδρουλάκη, που διαμαρτυρηθήκανε οι Πασόκοι ότι πώς γίνεται να βγαίνει δημοσκόπηση πριν την ομιλία του Ανδρουλάκη.
1: Κάνουμε άρα, δημοσκόπηση για τους άλλους δύο, ρε παιδί μου.
0: Άρα δεν μας θέλετε, προωθείτε τους άλλους δύο και δεν με θέλετε. Αυτό είναι το αφήγημα. Και είχαμε και άλλη μία τώρα της Πορτάρα για την εφημερίδα των συντακτών. Ήτανε προχθές.
1: Δεν είχαμε τίποτα.
0: Ήταν στο 25-26 η Νέα Δημοκρατία, στο 16 η Ελλάς και στο. Ήταν μονοψήφιο το Πασό. Ήταν 9 νομίζω.
1: 9,5. 9, ναι. Το θέμα δεν είχαμε καμιά μεγάλη αλλαγή. Δεν άλλαξε.
0: Εντάξει,
1: τίποτα.
0: Η σειρά δηλαδή. Αυτή είναι τώρα. Όλοι οι δημοσκοπήσεις λένε 2 πάνω, 2 κάτω.
1: Ναι, δεν είναι μόνο η σειρά. Είναι συνήθως, ας πούμε, οι κυβερνήσεις όταν τελειώνει η ΔΕΦ παίρνουν ένα καλό.
0: Ναι, αυτή τη βδομάδα θα έχουμε αρκετές δημοσκοπήσεις. Οπότε θα δούμε καλύτερα αν έχει δημιουργηθεί κλίμα.
1: Εγώ επιμένω. Τώρα η κυβέρνηση ποιον θα βάλει στη θέση του Λαζαρίδη, πρέπει να μάθουμε, γιατί αλλιώς δημοσκοπικά δεν θα ανέβει.
0: Ποντάρεις το Λαζαρίδη, δηλαδή.
1: Άμα δεν ποντάρεις μακάρι.
0: Για να μπει το 3 μπροστά.
1: Ποιο 3, για να,
0: το 4.
1: Για να πλησιάσουν το 4. Λοιπόν, αν δεν έχεις Λαζαρίδη, δεν πας μπροστά.
0: Γιατί είναι και ωραίος, έτσι.
1: Γιατί
0: δηλαδή,
1: είναι και ωραίος.
0: Δηλαδή γράφει και στην κάμερα, ρε παιδί.
1: Δεν έχεις Αρίστο που είναι η κυβέρνηση των Αρίστων. Πώς να πας μπροστά. Σε παρακαλώ, υπάρχει πρόβλημα στην κυβέρνηση. Πρέπει να έχουμε Αρίστο και Λαζαρίδη.
0: Ναι. Πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα.
1: Πάμε να δούμε.
0: Ξεκινάμε με την εφημερίδα Τα Νέα. Κρυμμένες νάρκες ανακοινίζω και εξοικονομώ. Γιατί κινδυνεύεται να μην πάρετε ούτε ένα ευρώ, αν και έχετε επιλεγεί για την ανακαίνιση κατοικίας? Πώς τα κενά σπίτια έχουμε ανατραπεί σε ρυθμιστή? Το πρόβλημα με τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό. Και από πάνω, Γιώργος Μαζονάκης, οι 4 γκρίζες ζώνες για τον θάνατό του. Και η μεγαλύτερη συναυλία από κάτω στην Ελλάδα, Αντώνης Ρέμος, πάνω από 200.000 κόσμος. Ήταν μετά τον Ανδουλάκη, στην Θεσσαλονίκη.
1: Δηλαδή φύγανε οι οπαδοί του Ανδρουλάκη και πήγανε Ρέμο.
0: 100%. Είχαν Πασόκ και θα πήγανε. 100%.
1: Είχαν μείνει και κάτι Νεοδημοκράτε, γιατί τα ίδια κούσματα έχουν μείνει εκεί. Μείνανε και κάτι Τσιπρική, γιατί τα ίδια κούσματα είχαν μείνει εκεί. Και κάτι από, από εδώ, από εκεί. Γέμισε ο Ρέμο. Είδε. Άμα πάω και από κάνω και εγώ την επόμενη συναυλία που θα κάνω, θα είναι μετά τη Δεύτερη.
0: Φτάνει ο κόσμος από αυτούς που πήγαν τα στελέχη από τα τρία κόμματα για 200.000, δεν νομίζω. Αυτή ήταν τίποτα.
1: Όλοι μαζί.
0: Όλοι μαζί, ούτε καν.
1: Όλοι μαζί φτάνουν.
0: Όχι. Εφημερίδα Απογευματινή Ασπίδα Κυριάκου στο Καστελόριζο. Μήνυμα ισχύως από έναν τόπο τον οποίο το 2010 ο ΓΑΠ είχε ταυτίσει με την χρεοκοπημένη Ελλάδα. Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν.
1: Ναι, αλλά τα 5 χιλιαρικάκια πού τα βρήκε?
0: Έδωσε 5 χιλιαρικάκια
1: ο
0: πρωθυπουργός. Ναι, δεν ξέρω, δεν το ανακοίνωσε τη ΔΕΘ. Το ανακοίνωσε του Καστελόριζο. Μπορεί να το είχε κρατήσει για να το ανακοίνωσε του Καστελόριζο.
1: Είναι στα 170.
0: Μπορεί να το είχε κρατήσει και να ήταν εκτός ΔΕΘ.
1: Και πόσο κάνει τα 5 χιλιάρικα δηλαδή?
0: Είναι 5 χιλιάρικα να πούμε.
1: Γιατί δεν είναι πόσο κάνουν τα 5 χιλιάρικα, 5 χιλιάρικα, 5 χιλιάρικα. Πώς είναι για 5 χιλιάρικα, πόσο κάνουν τα 5 χιλιάρικα? Διότι μήπως ξεφεύγει από αυτά που είναι, ή αν είναι στα 170 που έχει κρατήσει, λέει. Λίγο
0: για το μετά.
1: Λίγο για το φως, λίγο για το νερό, λίγο το τηλέφωνο, λίγο η ενέργεια, λίγο αυτό. Μήπως είναι μέσα εκεί τα 5 χιλιάρικα.
0: Να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός, για όποιον δεν το ξέρει, δεν το έχει ακούσει, ότι έταξε, δεν ξέρω αν είναι η σωστή χρήση της λέξης, το έταξε, ότι θα δοθούν 5.000 ευρώ ετησίως για ανθρώπους που θα εγκατασταθούν στο κριτικό νησί, για δημοσίους υπαλλήλους, για ένοπλες δυνάμεις και για τους σώματα ασφαλείας.
1: Ποιος το είπε?
0: Ο Πρωθυπουργός.
1: Ποιος κυβερνάει?
0: Ο Πρωθυπουργός.
1: Άρα είναι θέσφατο.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Η εφημερίδα των συντακτών. Πληρώνουμε ακριβά την δωρεάν παιδεία. Με το πρώτο κουδούνι αρχίζει η οικονομική αιμορραγία του νοικοκυριού. Βασικές σχολικές προμήθειες και εξωσχολικές δραστηριότητες ανάλογα με την ηλικία επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό κατά 800 με 6.000 ευρώ το παιδί ανά έτος. Πού κυμαίνονται οι αντίστοιχες δαπάνες στην Ευρώπη? Ποιες χώρες δίνουν επιδόματα και vouchers? Και από κάτω για τον Ανδρουλάκη, μέτρα, στόχοι και μηνύματα, Πασόκ, ΔΕΘ. Κωδικός κυβερνησιμότητα από τον Νίκο Ανδρουλάκη, επέμεινε για πρωτιά, απέκλεισε συνεργασία με Νέα Δημοκρατία, επίθεση σε Τσίπρα. Α, να σου πω τώρα που διάβασα το επίθεση σε Τσίπρα, γιατί επιτέθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Light.
0: Εντάξει, light. Να σου light. Πω μια έτσι διαρροή από την Αμαλίας. Ότι γιατί είχαν ως επιλογή να μην απαντάμε στο Πασόκ, να ασχολούμαστε μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, υπάρχει τώρα, φαίνεται, η επιλογή ότι πρέπει να επιτεθούμε και στο Πασόκ. Γιατί δεν γίνεται να μας λένε αυτοί και εμείς να μην απαντάμε.
1: Συγγνώμη, αυτό πότε έγινε? Όποιος βγήκε σε αυτή την εκπομπή από την Ελλάς,
0: ναι,
1: το πρώτο που μας είπε είναι για το Πασόκ. Και μετά, ναι, μας είπε και για τη Νέα Δημοκρατία. Πότε έγινε, ναι, το ότι οι άνθρωποι του Τσίπρα και ο ίδιος ο Τσίπρας δεν θα μιλάει για το Πασόκ και τώρα θα αρχίσει να μιλάει?
0: Αυτή ήταν και καλά η ενημέρωση είναι ότι εμείς δεν ασχολούμαστε από.
1: Αφού με την πρώτη μέρα μέχρι χτες.
0: Άλλο αυτό. Αλλά τώρα θα ασχολούμαστε. Αλλά τώρα που θα ασχολούμαστε δεν μπορώ να σου πει ότι. Εντάξει. Γιατί ασχολείστε.
1: Εντάξει, οκ.
0: Ελεύθερος τύπος, σε δύο είναι ένα δώρα με όφελος έως 1.324 ευρώ τον χρόνο. Πόσα κερδίζουν 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι από το πακέτο της ΔΕΘ? Και δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις, τα μηνύματα Μητσοτάκη από το Καστελόριζο. Να σου πω ότι Καστελόριζο δεν έχω πάει και θα ήθελα πάρα πολύ να πάω. Νομίζω ότι μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Είναι πραγματικά δύσκολο και οικονομικά να πας και να γυρίσεις. Δεν είναι φτηνό το να μείνεις και να φας, αλλά είναι εμπειρία ζωής το να φτάσεις και
0: αυτό,
1: να μείνεις.
0: Αυτό. Επειδή νομίζω ότι θα είναι τρομερή εμπειρία.
1: Τέσσερις φορές, νομίζω ότι είναι, θα νιώσεις την εμπειρία ζωής.
0: Έμεινε πάντως σε ένα μικρό ξενοδοχείο ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Δεν έχει μεγάλα.
0: Ναι.
1: τώρα να προλαβαίνουν να χτίσουν ένα
0: και,
1: μεγάλο.
0: Και οι υπόλοιποι κυβερνητικοί που πήγαν, ο κ. Κοκλαμάνης και οι υπόλοιποι, μείνανε σε κάποια παλαιά σπίτια.
1: Ρεντερούμ.
0: Ναι, σε κάποια σπίτια.
1: Δεν έχει όμως.
0: Ο Μητσοτάκης με την σύζυγό του έμειναν σε ξενοδοχεία.
1: Αυτό πρέπει να είναι. Κανονικά θα ήταν μομφή. Διότι όταν οι Σαουδάραβες πηγαίνανε Λούντα, τους λέγανε γκρεμίστε κάτι και χτίστε μου αυτό για να έρθω να μείνω. Και γινόταν μέχρι να πάνε οι Σαουδάραβες στα διάφορα καταλήματα στην Ελούντα. Ολόκληρος πρωθυπουργός δεν μπορούσε να πει χτίστε ένα πεντάστερο να πάμε.
0: Καταλήματα έχει άλλα.
1: Έχει μικρά καταλήματα. Λίγα, καλά, καθαρά, όμορφα, δεν είναι φτηνά, το έχω πει, αλλά είναι ωραία το να πάει να μείνει λίγες μέρες εκεί. Είναι διαφορετικά.
0: Εφημερίδα Manifesto, με τα Capital Controls φοβόμασταν ακόμα και αιματοχυσία. Συνέντευξη ποταμός του Γιάννη Στουρνάρα στο Manifesto. Η εφημερίδα Espresso, κουμπάρος πασών των οικονομιών, όλα όσα έγιναν στο Βουκουρέστι. Ναι, ο κύριος Πιερακάκης πάντρεψε τον Υπουργό Οικονομικών της Ρουμανίας. Η εφημερίδα Κόντρα, η αρχή για το...
1: Πήγε σπίτι του γαμπρού, τον συνόδευσε στην εκκλησία περιμένοντας την ύφη, ο κουμπάρος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν θυμοτυπικό. Όλα κανονικά.
0: Η αρχή για το ξέβλημα ξετινάζει 318 παράνομα ιατρία, εξονυχιστικός έλεγχος για συναλλαγές στα κέντρα που κάνουν πλασμαφαίρεση, πλαστικές και θεραπείες με βλαστοκύτταρα.
1: Λοιπόν, κάνουμε ένα μικρό cut, κύριε Πουρναρά. Και επειδή, όπως είπαμε σήμερα, αρχίζουν τα σχολεία, άρχισαν τα σχολεία, άρχισε και η κίνηση στους δρόμους και πλέον αρχίζουμε να μπαίνουμε σε κανονικούς ρυθμούς. Σας είπα, αυτό που περνάμε σήμερα, που περάσατε, θα περάσατε και περνάτε σήμερα, θα είναι από εδώ και πέρα στους δρόμους κάθε μέρα. Άρα λοιπόν αρχίζει η ζωή μας η κανονική, τέλος οι διακοπές. Καλό Σεπτέμβριο βέβαια θα πούμε, αλλά να μάθουμε πώς θα είναι ο καλός ή ο κακός μας ο καιρός αυτή την εβδομάδα και πώς ξεκινάμε.
0: Ναι, με φθινόπωρο φαντάζομαι.
1: Δεν ξέρω. Ο κύριος Κολυδάς είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κολυδά, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα κύριε Κολυδά.
2: Καλημέρα και από μένα, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Έτσι να πληροφορήσουμε τα παιδιά που πάνε σχολείο. Θα έχουν ήλιο ζέστη ή τουλάχιστον θα έχουν καλύτερες θερμοκρασίες, να μην τους πάει απότομα η αρχή.
2: Κοιτάξτε, όταν λέμε φθινόπωρο, πραγματικά, γιατί το γράφω και εγώ έτσι, είναι μισό φθινόπωρο, τουλάχιστον θερμοκρασιακά πράγματι επανερχόμαστε σε κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή. Δηλαδή συνολικά πέφτει ο υδράργυρος κατά 4 με 5 βαθμούς σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, γιατί είμαστε σε 34, σε 35 βαθμούς. Πάμε γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου, χοντρικά το λέμε τώρα αυτό, ας πούμε, ξεκινώντας πάντα από την Αθήνα, και μάλλον σε αυτά τα επίπεδα θα βρισκόμαστε περίπου εκεί στους 28 με 30 μέχρι και το τέλος της εβδομάδος. Όμως οι πολλές βροχές, που είναι και το ζητούμενο του φθινόπωρο, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και γενικότερα και για την επαρχία κτλ., δεν φαίνεται να είναι το χαρακτηριστικό του καιρού μόνο στα νότια, δηλαδή σε νότια Πελοπόννησο, στην περιοχή της Κρήτης και στα Δωδεκάνησα και νότιες Κυκλάδες, εκεί θα δεχτούμε αρκετές βροχές και καταιγίδες, γιατί περνάει ένα βαρομετρικό χαμηλό, πάει κόστα-κόστα στις ακτές της Αφρικής, δηλαδή περνάει από τις ακτές της Αφρικής από τα δυτικά και πηγαίνει προς τα ανατολικά, με αποτέλεσμα να δώσει εκεί αρκετά φαινόμενα. Για αυτό το χαμηλό έχει γίνει πολύ λόγος στα μέσα. Ο Άλυτο, επειδή έτυχε ένα τρέξιμο του ενός από τα κέντρα που το παρακολουθούσε να το έχει πολύ ισχυρό και πολύ βαθύ, άρχισε και δημιουργόταν ότι έρχεται μεσογειακός κυκλώνας και διάφορες τέτοια πράγματα, τα οποία φυσικά και δεν ισχύουν. Και πρέπει να το πω και εγώ αυτό, γιατί έχει κυκλοφορήσει πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό θα δώσει αρκετές βροχές πάντως στην περιοχή της Κρήτης, στα νότια. Στην Αθήνα υπάρχει το ενδεχόμενο να έχουμε έτσι κάποια τοπικά φαινόμενα από το επόμενο τριήμερο, δηλαδή τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη, όχι όμως κάτι σημαντικό. Δεν μιλάμε βέβαια για τη σημερινή ημέρα, αλλά γενικότερα θα έχουμε έτσι από κεντρική και νότια Ελλάδα κάποια φαινόμενα θα εκδηλωθούν. Σήμερα ουσιαστικά η ενδείξη αρχίζει να ξεκινάει από τα νοτιοδυτικά το σύστημα να αυτό να επηρεάζει από τις απογευματινές κυρίως ώρες, μεσημέρι προς απόγευμα, να επηρεάζει κυρίως τα νοτιοδυτικά τμήματα και να κινείται μετά ανατολικότερα. Αυτή είναι η κατάσταση. Από πλευράς ανέμων δεν φαίνεται να έχουμε παραπάνω από τα 5 με 6 μποφόρ γενικότερα στα πελάγη. Θα είναι αρκετά έτσι εξασθενημένο το πεδίο των ανέμων. Νοτιάδες θα επικρατήσουν στο περιοχή του Ιωνίου που έρχεται αυτό το χαμηλό και βορειάδες το πολύ μέχρι 5 με 6 μποφόρ στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση, έτσι σε γενικές γραμμές, και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, έτσι κάποια σημαντική αλλαγή, τουλάχιστον για αυτή την εβδομάδα, δεν περιμένουν.
1: Μάλιστα. Οπότε καλή μας αρχή.
2: Ναι.
1: Να δούμε πώς θα πάει και ο καιρός, αν θα έχουμε βροχές, γιατί το νερό νεράκι να μην το ξαναπούμε, και να δούμε τι θα γίνει και με τα χιόνια μας.
2: Βεβαίως.
1: Γιατί είχαμε και πάλι πυρκαγιές, δεν ξέρουμε τι θα έχουμε με πλημμύρες. Είναι δύσκολος χειμώνας, μου φαίνεται ότι ξεκινάει πάντως.
2: Εντάξει, πάντα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, κοιτάξτε τι γίνεται. Επειδή τώρα διανύουμε μια περίοδο σχετική ηρεμία τουλάχιστον από πλευρά καιρικών φαινομένων, πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες δράσεις, να αρχίσουμε να ξανακοιτάμε τίποτα τα φρεάτια, να ξανακοιτάμε αν υπάρχουν καθαρισμένα. Δηλαδή όταν δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο καιρικό έτσι έντονο φαινόμενο και όταν είναι ομαλά τα πράγματα, εκεί πρέπει να γίνουν και κατάλληλες δράσεις από την πολιτεία. Ναι, το κομμάτι των πυρκαγιών πιστεύω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να απομακρύνεται, αλλά το κομμάτι του προληπτικού καθαρισμού των χυμάρων, των ποταμιών κτλ., όχι μόνο για την Αθήνα, για την Κηφισό κτλ., είναι καλό να ξεκινήσει ήδη από τώρα να.
0: Μάλιστα.
1: Καλά τα λέτε, κύριε Κολυδά, εσείς, αλλά ξέρουμε ότι ραντίσαμε, όπως το λέω εγώ, για το ακουνούπια όταν είχαν φύγει οι άνθρωποι από τη ζωή. Πρώτα φύγανε και μετά σκεφτήκαμε ότι πρέπει να έχουμε μία πρόληψη. Το ίδιο συμβαίνει δυστυχώς και με τους χυμάρους, με τα φρεάτια. Πρώτα πλημμυρίζουμε και μετά λέμε θα πάμε να τα καθαρίσουμε. Τι να κάνουμε, τώρα συμβαίνει αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή αρχή, σαν τα παιδιά και εμείς, βέβαια, καλή σχολική χρονιά.
2: Ευχαριστώ επίσης.
0: Καλή συνέχεια, καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια σας, χαρά.
0: Αυτό ήταν ο μετεωρολόγος, ο κύριος Κολυδάς.
1: Εντάξει, με ένα κανονικό καιρό πάμε και σχολείο.
0: Εντάξει,
1: με ένα κανονικό καιρό θα περιμένουμε την κίνηση στους δρόμους. Παιδιά, υπομονή μου. Στέλνετε μηνύματα και βλέπω ότι και φωτογραφίες και βλέπω ότι ναι, αυτό που λέμε πάντα, θα κάνετε γνωριμίες.
0: Και μια χαρά είναι ο καιρός. Ο καλός καιρός δεν σημαίνει πάντα ότι πρέπει να έχει ήλιο και καύσωνα. Μια χαρά είναι ο καιρός.
1: Είπα, μια χαρά είναι ο καιρός.
0: Ο Σπύρος λέει: καλημέρα, παιδιά. Εγώ έχω πάει Καστελόριζο στην Κηφισιά.
1: Στη Νέα, στη Νέα.
0: Στη Νέα. Είναι
1: μόλις τρίψη δεξιά, ναι, στη γωνία.
0: Είναι εστιατόριο στην Κηφισιά το Καστελόριζο.
1: Δεν είναι μόνο εκεί, αλλά δεν είναι μόνο εκεί, αλλά εκεί. Μια χαρά, έχει πάει σε αυτό.
0: Να ολοκληρώσουμε τις εφημερίδες. Είχαμε μείνει στην εφημερίδα Εστία. Υβριδικό πόλεμο με παράνομους μετανάστες εκήρυξε πάλι η Άγκυρα στο Αιγαίο. Οι βάρκες με τους πρώτους αλλοδαπούς διέσχισαν το αρχιπέλαγο στο Σαββατοκύριακο υπό την καθοδήγηση δουλεμπόρων, τεράστιες ευθύνες της Frontex. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα, σχέδιο Αλέξανδρος για διάλυση Τουρκίας και δημιουργία Μεγάλης Ελλάδας. Η εφημερίδα Political, σκληρές αερομαχίες στο Αιγαίο. Η Τουρκία αναβαθμίζει τις προκλήσεις. Ισχυρό μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Παραβίασαν τον εναέριο χώρο μας 10 φορές μέσα σε μία μέρα με οπλισμένα μαχητικά αεροσκάφη. Η εφημερίδα Δημοκρατία κατάπιε τη γλώσσα του για τα 12 ναυτικά μίλια. Φιάσκο το προεκλογικό σόου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Το Μαξίμου για μέρες μας παραμύθιαζε ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοίνωνε επέκταση των χωρικών υδάτων νότια και δυτικά της Κρήτης. Όμως χθες από την Μεγίστη δεν είπε κουβέντα. Είχε προηγηθεί την Παρασκευή η αντίδραση της Άγκυρας με τον εκπρόσωπο του κόμματος του Ερντογάν. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Star. Θυζάφριζαν με το μηχάνημα του θανάτου. Χρυσές δουλειές έκανε το ιατρείο των Θεοδωρόπουλου και Γάκα στο Κολωνάκι. Αυτές λοιπόν οι εφημερίδες.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι μετά στην εκπομπή του Πάνου Μπουρναρά, ναι, την πολιτική δηλαδή εκπομπή, ποιος θα είναι καλεσμένος, κύριε Μπουρναρά?
0: Έχουμε τον Υφυπουργό Εργασίας, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη.
1: Και μετά στη δική μου, ναι, ο Γιώργος Νικολακόπουλος, ο δικηγόρος, που θα μας πει μετά από τις ανακοινώσεις της ΔΕΘ, μετά από αυτά που μας έταξαν, τι γίνεται με τα δάνεια, τι γίνεται με την προστασία της πρώτης κατοικίας, τι γίνεται με τον εξοδικαστικό. Άλλαξε κάτι? Δηλαδή, θα αλλάξει κάτι αν αλλάξουμε την κυβέρνηση, θα αλλάξει κάτι η κυβέρνηση ήδη αν μείνει? Διότι τι γίνεται με το ιδιωτικό χρέος, τι γίνεται με τους δανειολήπτες.

0: βρει λύση.
1: Ποια κυβέρνηση, αυτή
0: τη κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Που υπάρχει τώρα ή αυτή τη κυβέρνηση που ο Ανδρουλάκη θέλει να κάνει μετά τι εκλογέ.
0: Όχι, αυτή είναι που υπάρχει τώρα.
1: Α, αυτή που υπάρχει. Γιατί μπερδεύομαι και
0: πότε θα πάμε. Πάμε σε διάλειμμα, θα σε ξεμπερδέψω.
1: Εντάξει.
2: '94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
5: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotté. Labotté. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotté. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotté.gr. Labotté. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
3: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 2-0 του Άρη στο γήπεδο της Τούμπας και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της Super League. Τα γκολ για το δικέφαλο του Βορρά σημείωσαν οι Ντιαγέ με πέναλτι στο 32 και ο Ζίβκοβιτς στο 42. Ήταν μια πολύ σημαντική νίκη. Καταλάβαμε τι παιχνίδι είχαμε να παίξουμε και αυτό ήταν το κλειδί της αναμέτρησης, δήλωσε ο προπονητής των Ασπρόμαυρων Αλέσιο Λύση. Δεν δικαιολογώ οποιαδήποτε ήττα, αλλά δεν περίμενα ότι θα υπήρχε μια τόσο κακή διαιτησία, ανέφερε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-0 τον Πανετολικό στο ΆΚΑ και είναι μόνος πρώτος στη βαθμολογία. Τα γκόλ για τους πράσινους πέτυχαν η Ταμπόρδα στο 14, Ουναή στο 39 και Καλάμπρια στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Οι παίκτες είναι πεινασμένοι να κερδίσουν για τον Παναθηναϊκό. Θα προτιμούσα να μην είμαι πρώτος τώρα, δήλωσε ο προπονητής του Τριφυλιού Τζέικοπ Νίστρουμ. Αστέρας Άκτορ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Η Ένωση προηγήθηκε στο 21 με αυτογκόλ του Λάσκαρη. Τον γκολ της σοφάρισης για τους αρκάδες σημείωσε ο Μπαρτόλος στο 31. Δεν είναι αποδεκτά τέτοια λάθη. Η ευθύνη είναι δική μου για ό,τι αρνητικό παρουσίασε η ομάδα, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Ήταν το καλύτερο μας παιχνίδι από πλευράς μαχητικότητας, ανέφερε ο κόουτς της ομάδας Τρίπολης Γιώργος Αντωνόπουλος. Ο Ολυμπιακός προχωράει σε μεταγραφή ξένου σέντερ φορ από μεγάλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ο Γκουστάβο Σά υπέστη μυϊκό τραυματισμό και τέθηκε νοκάουτ από το παιχνίδι των Ερυθρόλευκων με την Γκαγκελόνη.

0: Στην ευρωπαϊκή λίστα των πυρεωτών δηλώθηκε ο Γιάρεμτσουκ αντί του τραυματία Ελκαμπή. Η Καλαμάτα επιβλήθηκε 3-1 του Βόλου στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου και πήρε την πρώτη της νίκη στη Super League. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Γκονζάλη στο 26. Τα γκόλ της Μαύρης Θύελλας πέτυχαν η Χαμζά στο 59 και τις καθυστερήσεις του αγώνα και ο Μπολίβαρ στο 84. Σε ένα παιχνίδι που δεν διεκδίκησε δάφνες ποιότητας, και η Φυσιά και Λεβαδιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0 για την τέταρτη αγωνιστική της Super League και θα ψάξουν τα επόμενα μάτς την πρώτη τους νίκη. Με πολυφωνία στην επίθεση και εξαιρετική παρουσία από τους World KNDI, ο Ολυμπιακός νίκησε τις λεπτομέρειες στην Μακάμπη με σκόρ 77-72 και ολοκλήρωσε με νίκη τα φιλικά προετοιμασία στην Κύπρο. Ο εντυπωσιακός Άρης του Βασίλη Σπανούλη έκανε σπουδαία εμφάνιση απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, παίρνοντας την νίκη 98-74 για το τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης. Η ΑΕΚ έδειξε σαφώς βελτιωμένο πρόσωπο στο δεύτερο φιλικό της στην Ρόδο, έβγαλε ενέργεια και ανταγωνιστικότητα και αναδείχθηκε ισόπαλη 82-82 με την Σπαρτάκ, με τον Λάντερς Νόλεϊ να ξεχωρίζει. Και τη δεύτερη αγωνιστική του Super League 2, νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β 1-2, Νέος Χρυσούπολης ΠΑΣ Πύργου 1-0, Ελλάς Σύρου να γίνει Καρδίτσας 3-0, Πανσεραϊκός Αστέρας Άκτορ Β 1-0. Ο Βαγγέλης Παυλίδης σημείωσε 2 γκολ στην νίκη 3-1 με ανατροπή της Μπενφίκα επί της Ζιλ Βιθέντε. Με σκόρερ τον Χάλαντ, τη Manchester City νίκησε 1-0 τη Manchester United για την τέταρτη αγωνιστική της Premier League. Στο άλλο παιχνίδι, η Brighton του Χαραλαμπού Κοστούλα συνέντρεψε 5-0 εκτός έδρας στην Coventry με τον Έλληνα μεσοδετικό να σκοράρει στο 35. Η Μπαρσελόνα επικράτησε 4-2 τη Σελεβάντε και έκανε το 5-5 στην φετινή Λα Λίγκα. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα, Θέλτα Μάλαγα 1-1, Χετάφε Λα Κορούνια 1-1, Ρεάλ Σοσιεδάδ Ατλέτικο Μαδρίτης 0-3. Με τον Κέιν να πετυχαίνει το πρώτο του φετινό τέρμα στην Bundesliga, η Bayern Μονάχου νίκησε 2-1 την Elversberg για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Στην άλλη αναμέτρηση, η Λειψία συνέδριψε 5-0 το Άμβουργο. Η Νάπολη επιβλήθηκε 1-0 της Μπολόνια για την τέταρτη αγωνιστική της Serie A. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Λέτσε Μόντσα 3-2, Σασουόλο Γιουβέντους 3-2. Με τον Τόρες να πετυχαίνει το μοναδικό γκολ του αγώνα, η Παρίς Ζερμέν επικράτησε 1-0 εκτός έδρας της Μπρέστ και πήρε την πρώτη της νίκη στην Ligue 1. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Λίλ Τρουά 2-0 και Λεμάν Λανς 2-2. Ενίσχυση στην front line για την Μπασκόνια που ανακοίνωσε την απόκτηση του Άλεξ Λέν. Ο Ουκρανός σέντερ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την ομάδα από την Βιτόρια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερνετ στην Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Πουρναρά, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τώρα τι να πω, αγωνιστικούς χαιρετισμούς, υπομονή, υπομονή στους δρόμους. Είχαμε λοιπόν και μια πρωινή συνέντευξη τώρα στην ΕΡΤ πάνω μας από τον κύριο Αργυρού, ο οποίος για όσους δεν ξέρουν είναι ο προϊστάμενος στο πολιτικό γραφείο, οικονομικό γραφείο του Πρωθυπουργού. Είμαστε, αυτό που είπε ο Κυριάδης, είμαστε λέει από τις χώρες που δίνουν παροχές. Η φίλη μας η Γαλλία πάει σε περικοπές, έδωσε ως παράδειγμα. Και επίσης κατέκρινε και τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη ότι αυτά που έταξαν δεν μπορούν να τα δώσουν. Πρωινή συνέντευξη στην ΕΡΤ του κυρίου Αργυρού.
1: Ναι. Είτε δίνουμε παροχές εμείς, είτε κόβουν οι άλλες χώρες, το αποτέλεσμα είναι ότι οι άλλες χώρες, ακόμα και με τις όποιες περικοπές τους, είναι καλύτερες σε αγοραστική δύναμη από τη δική μας χώρα.
0: Ποιος το λέει αυτό?
1: Οι σχετικές έρευνες και τα σχετικά στατιστικά.
0: Και ποιος θα κάνει τη δράση αυτά?
1: Να τα αμφισβητήσουμε.
0: Συγγνώμη, ρώτησε τον Άδωνη Γεωργιάδη?
1: Δεν τον ρώτησε, όχι.
0: Ωραία. Ο Άδωνης Γεωργιάδης πήρε θέση.
1: Ναι.
0: Μύρλα.
1: Οκ, εντάξει.
0: Εντάξει, μύρλα. Και εσείς που έχετε το μικρόφωνο, κύριε Πουρναρά, πρώτα απ' όλους.

0: Σήμερα είναι κλειστά τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Η 14η Σεπτεμβρίου είναι επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής.
1: Λοιπόν, και τώρα γυρνάμε πίσω και περιμένουμε τις δημοσκοπήσεις, έτσι. Να δούμε πώς θα αλλάξει το κλίμα. Έχεις την αίσθηση ότι θα αλλάξει το κλίμα? Γιατί τώρα η αποτίμηση.
0: Για ποιον, των γενικότερα ή για κάποιο κόμμα?
1: Η αποτίμηση των εμφανίσεων θα γίνει σε αυτές τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα περιέργως πρώτο, αλλά τον ακούσαμε, και περιέργως μετά από μια εβδομάδα δεύτερη φορά. Ακούσαμε τον πρωθυπουργό και ακούσαμε και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή, τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Ναι.
1: Εσύ, τι δική σου εκτίμηση?
0: Δεν πιστεύω θα αλλάξουν, όχι.
1: Δεν πιστεύεις ότι θα αλλάξουν?
0: Όχι.
1: Θα πάμε δηλαδή μέχρι τις εκλογές
0: περίπου έτσι.
1: Περίπου έτσι. Ναι. Τώρα, και ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας είπαν ότι θα πάρουν λεφτά, με άλλο τρόπο βέβαια, από αυτούς που τα έχουν. Και θα τα δώσουν, λέει, περισσότερο σε αυτούς που δεν έχουν.
0: Ναι.
1: Τώρα, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε, ναι, θα χτυπήσουμε κάποια καρτέλ, θα χτυπήσουμε κάποια... Okay. Ο κύριος Τσίπρας, εντάξει, μας μπερδέψανε οι δικοί του λιγάκι, αλλά τον ίδιο στόχο έχουν.
0: Γιατί δεν συνεργάζονται? Αφού είναι και στην ίδια δεξαμενή ψηφοφόρων και στην ίδια ιδεολογία, τι διαφορές έχουν?
1: Είναι λίγο αριστερός ο Ανδρουλάκης για τον Τσίπρα.
0: Μάλιστα.
1: Μήπως είναι λίγο αριστερός, μήπως του πέφτει λίγο αριστερά του Τσίπρα ο Ανδρουλάκης?
0: Είναι ιδεολογικό δηλαδή το ζήτημα?
1: Πιστεύω ότι έχουν μείνει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Κόκκινο πράσινο.
0: Ναι.
1: Άσχετα ότι θα μου πεις εσύ τώρα Παναθηναϊκός με Μπαρτσελώνα είναι, αλλά εντάξει. Το κρατάω μέσα στα ελληνικά δεδομένα. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Μπαρτσελώνα μάλλον.
0: Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα ιδεολογικό.
1: Τότε.
0: Ποτέ.
1: Τότε είναι, μάλλον είναι θέμα καρέκλας.
0: Είναι αυτό.
1: Θέμα καρέκλας.
0: Ναι, είναι ποιος θέλει να έχει την πρωτοκαθεδρία. Δηλαδή, κανένας δεν δέχεται να μπει κάτω στην ομπρέλα κάποιου άλλου. Άρα περισσότερο νοιάζονται για το κόμμα τους παρά για τη γενικότερη, αυτό που λένε, κεντροαριστερά και αντιπολίτευση του κόμματος που έχει ο καθένας.
1: Ο πρωθυπουργός έχει τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν είναι η Νέα Δημοκρατία. Το παντώνει Σαμάρας. Είναι Μητσοτάκη. Σωστά.
0: Εντάξει τώρα, δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία έχει βγει εδώ. Τι είπε ο Αντώνης Σαμάρας?
1: Ότι δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Είναι το κόμμα του Μητσοτάκη.
0: Ωραία, ναι.
1: Πάμε τώρα στο δεύτερο κόμμα, το Πασόκ. Ποιο Πασόκ? Ποιο Πασόκ, απάντησέ μου,
0: του κύριου Ανδρουλάκη.
1: Αυτό ότι απέμεινε.
0: Ναι.
1: Διότι Πασόκ έχει και η Νέα Δημοκρατία. Καλά, όλο το Πασόκ το έχει η Νέα Δημοκρατία και Πασόκ
0: δεν έχει.
1: Τσίπρας.
0: Όλο το Πασόκ, εντάξει, δεν έχει. Υπερβολικό.
1: Συγγνώμη.
0: Έχει κάποιου σημαντικού.
1: Από ποιο κόμμα?
0: Εξυγχρονιστέ. Έχει κάποιου εξυγχρονιστέ.
1: Α, μήπως επειδή το Σιμίτι τον είχε διώξει ο Αντρέας Παπανδρέου, η Σιμητική δεν ήταν Πασόκ?
0: Μπορεί.
1: Μάλιστα. Ο κύριο Τσίπρας και αυτό Πασόκ.
0: Έχει Πασόκ, ναι.
1: Λοιπόν, άρα
0: έχει αυτούς που φεύγουν από το σημερινό Πασόκ.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης λοιπόν θέλει την καρέκλα του. Αλλά όχι, ναι. Όχι για το Πασόκ.
0: Για το Πασόκ τι θέλει?
1: Α, για το Πασόκ, για το ναι. Τι επέμεινε. Και ο κύριος Τσίπρας.
0: Για το δικό του Πασόκ τι θέλει?
1: Α, για το δικό του Πασόκ. Και ο κύριος Τσίπρας δεν τον ενδιαφέρει, τον ενδιαφέρει καρέκλα. Τώρα, αν είναι ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι ΛΑΣ, αν είναι κάτι άλλο που θα κάνει αργότερα, ίσως και εγώ, δεν τον ενδιαφέρει. Καρέκλα δεν ενδιαφέρει.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Γιατί?
0: Τα λες με υπερβολικό τρόπο, αλλά όχι.
1: Γιατί
0: ναι.
1: Τα λέμε με υπερβολικό τρόπο? Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι η Νέα Δημοκρατία. Το είπε ο κύριος Σαμαράς.
0: Ναι.
1: Είναι το κόμμα του Μητσοτάκη.
0: Εντάξει.
1: Το Πασόκ δεν είναι το Πασόκ, είναι το ότι επέμεινε.
0: Ναι.
1: Και ο κύριος Τσίπρας δεν έχει πρόβλημα αν θα το λέει ΣΥΡΙΖΑ, ΕΛΑΣ κάπως αλλιώς, αρκεί να πάρει την καρέκλα. Πού είναι υπερβολικό? Παιδιά, βοηθήστε με. 69-39, 9-43, 9-43. Αν συμφωνείτε με τον Μπρουνταρά ότι υπερβάλλω. Διότι εγώ παίρνω ως αυτό που ακούω.
0: Ως θέσφατο.
1: Καλά, θέσφατο είναι μόνο αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός.
0: Ούτε αυτά που λέει ο κύριος Σαμαράς δεν είναι θέσφατο.
1: Μόνο αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός είναι. Τώρα ο πρώην Πρωθυπουργός και ο πρώην Πρωθυπουργός και ο κολαπτόμενος νέος Πρωθυπουργός. Τι πω.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ο κολαπτόμενος.
1: Αυτό δεν είναι. Κολαπτόμενος Πρωθυπουργός. Οι άλλοι δύο είναι πρώην.
0: Η αλήθεια είναι αυτό.
1: Λοιπόν,
0: αυτό είναι θέσφατο.
1: Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι του Μητσοτάκη το κόμμα. Το Πασόκ είναι ότι απέμεινε, γιατί Πασόκ έχει από εδώ, Πασόκ έχει εκεί και παραπέρα. Και ο κύριος Τσίπρας δεν τον ενδιαφέρει αν θα το λένε ΣΥΡΙΖΑ, ΕΛΑΣ ή κάπως αλλιώς. Τον ενδιαφέρει να είναι πρωθυπουργός αυτός. Αν συμφωνείτε με μένα που λέω ότι αυτό βλέπω, ή με τον κύριο Πουρνάρα που λέει ότι εγώ υπερβάλλω. Και φυσικά να υπενθυμίσουμε, ό,τι δώρο δίνουμε, ό,τι δώρο μα χαρτάκι μα έρχεται, το πρώτο που θέλει να πάει είναι ο Μπορνάρας.
0: Αλήθεια. Λοιπόν, αυτό είναι η μοναδική 100% αλήθεια που συμφωνώ, αυτό που είσαι πει. Ό,τι όντως να πάω.
1: Λοιπόν, ψαρονέφρι. Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Παιδιά, ένα διαχρονικό μαγαζί που ακόμα μπορούμε να κάτσουμε έξω, είτε απέναντι στην πλατεία, είτε. Γιατί κάνει ακόμα καλό καιρό και θα κάνει, όπως μας είπε και ο κ. Κολυδάς προηγουμένως. Τέσσερα άτομα. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Να περάσουμε καλά. Ψαρονέφρι. Σηκωτάκι και όλα τα άλλα που έχει, αλλά μεταξύ των δύο που είναι πραγματικά μεγάλη διαφορά από
0: άλλα μαγαζιά.
1: Οι δύο σπεσιαλιτέ. Και πάμε μέχρι σε λίγο που θα ξεκινήσει, που θα ξεκινήσει και τα live μετά μέσα, για να έχουμε και άμεση διασκέδαση. Τρώμε και διασκεδάζουμε.
0: Και πίνουμε. Αρκεί να μην οδηγάμε μετά.
1: Έτσι, μπράβο. No more pain, nothing lost was all in vain. Τελείωσε η ΔΕΘ. Εντάξει. Τελειώσανε τα παρουσιάσεις, τα πάμε. Τώρα μπαίνουμε στην τελική.
0: Το νυφοπάζαρο τελείωσε.
1: Τελείωσε.
0: Τελείωσε το νυφοπάζαρο. Ότι ποιος θα δώσει τα περισσότερα, να φανεί πιο ωραίος. Πιο...
1: Ποιος είναι πιο καλός χαμπρός.
0: Ναι, ναι, πιο ωραίος τύπος.
1: Λοιπόν, εγώ ήξερα ποια είναι πιο καλή νύφη, ας πούμε, που φοράγε φλουριά. Και αυτή που φοράγε φλουριά ήταν πιο καλή νύφη. Γιατί αυτοί δίνανε. Οι νύφες δίνανε πρίκα, δεν δίνανε τα αγόρια. Πάμε τώρα, η δημοπρασία που λέω εγώ τη ΔΕΘ τελείωσε. Έχουμε μείνει στο πόσο κάνει. Η κυβέρνηση λέει: εμείς αυτά μπορούμε, αυτά δώσαμε, αλλά ο κόσμος δεν είναι ευχαριστημένος. Οι μικρομεσαίοι μακράν δεν πήραν τίποτα από αυτά που τους είχαν τάξει και είναι στα κάγκελα. Είδαμε τι μας είπε ο κ. Καβαθάς εδώ σε αυτή την εκπομπή. 53% από εμάς και περίπου πάρει ο κ. Μητσοτάκης στις προηγούμενες εκλογές. Δεν το βλέπουμε να συνεχίζει να συμβαίνει αυτό. Η κυβέρνηση μένει στις δηλώσεις τόσο του Ανδρουλάκη όσο και του Τσίπρα στο πόσο κάνει. Ναι, μας τα λέτε, αλλά πόσο κάνει. Εγώ είμαι σίγουρος, είμαι απόλυτα σίγουρος, ότι αυτά τα 2,2 δις που λέει ότι έδωσε ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ, μέχρι τις εκλογές θα έχουν αυξηθεί πολύ.
0: Για ξαναπέστε με αυτό.
1: Αυτά τα 2,2 που είπε ότι έδωσε στις
0: Μητσοτάκης.
1: Ναι, μέχρι τις εκλογές και όσο βλέπει ότι δεν ανεβαίνει ούτε η δική του βελόνα,
0: θα δίνει παραπάνω δηλαδή.
1: Θα αρχίσει να δίνει 5.000 σαν το Καστελόρι. Και να ρωτήσω, το Καστελόρι ο 5.000, ο Κάρπαθος θα πάρει κάτι. Ακριτικό είναι και αυτό.
0: Και δεν είναι μόνο και η Κάρπαθος.
1: Είπα εγώ στην τύχη.
0: Και άλλοι υπάρχουν.
1: Είπα εγώ στην τύχη ένα. Η Χάβδος θα πάρει κάτι. Είτε το Καστελόριζο και η Χιλιάβδος. Είτε το Καστελόριζο και η Κάρπαθος. Εκτός αν είναι έτσι όπου πηγαίνει ο Πρωθυπουργός, να είναι και 5.000. Τον καλέσουμε, πάει σε όλα. Και ξέρεις που μπορεί να κουραστεί μόνο. Πραγματικά που μπορεί να κουραστεί.
0: Πού.
1: Αν πάει και στη Μυτιλήνη και στη Λέσβο.
0: Ναι. Καλά, ναι, αν πάει στα δύο νησιά εκεί.
1: Δηλαδή, αν βάλει τώρα τον Πρωθυπουργό να τρέχει από νησί σε νησί για να δίνει 5.000.
0: Σε Κρήτη, Λέσβο, Μυτιλήνη.
1: Και πα τώρα και το κουράσει και πάει σε Κρήτη, πάει σε Χάβδο, πάει σε Καστελόριζο, πάει Κάρπαθο. Και τον πα και τον πα και στη Λέσβο και στη Μυτιλήνη. Μετά θα σου πει κουράστηκα. Ναι. Άρα λοιπόν, μετά από αυτή τη δημοπρασία και περιμένουν αν θα κοστολογηθούν, όπως είπες και εσύ στην αρχή της εκπομπής, αν τα προγράμματα θα κοστολογηθούν. Η κυβέρνηση είναι κυβέρνηση. Τόσα έχω, εγώ ξέρω, εγώ είμαι, τόσα δίνω, αυτά μπορώ, αυτά μπορεί το κράτος.
0: Ναι.
1: Οι άλλοι δύο που έδωσαν τις παροχές στη δημοπρασία της ΔΕΘ, όπως λέω εγώ, εσύ διαφωνείς με το λέω δημοπρασία.
0: Είπα, εντάξει, εγώ το πανιφοπάζαρο.
1: Δεν δίνουν, εντάξει. Δεν δίνουν οι γαμπροί πρίκα, οι νύφες δίνουν.
0: Εντάξει,
1: πρίκα.
0: Πάμε,
1: εμείς οι παλιοί έτσι ξέραμε, τώρα μας τα αλλάξει και αυτό. Λοιπόν, αν θα κοστολογηθούν και αν όντως μπορούν να δοθούν κάποια από αυτά.
0: Ναι.
1: Εδώ όμως τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης, το ένα καινούριο και το διεκδικούν τη δεύτερη θέση ή την πρώτη όπως λένε και οι δύο, δεν μας ενδιαφέρει αυτό, δεν το κρίνουμε εκεί, ούτε εμείς, ακούμπησαν φλέβα σε αυτό που πονάει ο κόσμος.
0: Το οποίο είναι?
1: Ένα. Το αριθμός 13.
0: Ωραία, ναι.
1: Δεν μπορεί να είναι αντισυνταγματικό για τους δημοσίους υπαλλήλους, δεν μπορεί να είναι αντισυνταγματικό για τους συνταξιούχους επειδή τα δίνει το κράτος και να είναι μια χαρά ωραία για να τα δίνουν οι ιδιώτες στους ιδιώτες. Ένα. Δύο. Μικρομεσαίοι. Δεν μπορεί να ζητάει ο μικρομεσαίος δώσε μου δόσεις γιατί θέλω να πληρώσω να επιβιώσω και να απαντάει το κράτος όχι δεν σου δίνω ή αυτό που σου δίνω ξέρω και γι' αυτό δεν πήγε κανένας ότι δεν μπορεί να πληρώσεις. Εδώ λοιπόν βλέπω ότι ακούμπησαν και οι δύο με αλήθειες, με ψέματα, κοστολογημένα ή όχι, θα το δούμε. Εάν είναι κοστολογημένα, θα το πάνε, θα το ψάξω και θα δούμε ότι είναι κοστολογημένο. Και βλέπουμε για πρώτη φορά ότι μία κυβέρνηση μετά τη ΔΕΘ στις πρώτες, γιατί περιμένουμε τώρα τις επόμενες τρεις, νομίζω ότι είναι, δημοσιοποιήσεις που θα έρθουν αυτήν την εβδομάδα, ότι δεν άλλαξε κάτι προς τα πάνω.
0: Ωραία. Λοιπόν, αυτά είναι τα ερωτήματα, έβαλα στην ατζέντα. Είναι εδώ για να μας απαντήσει ο Υφυπουργός Εργασίας, ο κύριος Κώστας Καραγκούνη. Καραγκούνης, κύριε Υπουργέ, την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Καραγκούνη.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στους ακροατές μας. Καλή σεζόν, καλή σχολική χρονιά.
1: Καλή αρχή.
2: Γιατί ξεκινάει και η σχολική χρονιά.
1: Επίσημα, ναι.
0: Και με πολλή κίνηση, κύριε Υπουργέ.
2: Χρόνια πολλά για τη μέρα, είναι σπουδαία μέρα που τιμή Σταυρού.
1: Ναι, ήταν, λοιπόν, ήταν η μέρα που ξεκινήσαμε και εμείς οι μπαμπάδες και μαζί με τις τσάντες τους ώμους αρχίσαμε να περπατάμε.
2: Έτσι. Εμένα τα τρία μου παιδιά είναι στο σχολείο, στο δημοτικό και γυμνάσιο και καταλαβαίνετε.
1: Είμαστε. Εσείς κουβαλάτε τρεις τσάντες. Είστε πιο. Λοιπόν, είδαμε ό,τι είπε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Yeah. Είδαμε το ότι όλα τα επιμελητήρια, ειδικά των μικρομεσαίων, έχουν τεράστιες, πάρα πολλές ενστάσεις. Και είδαμε ότι οι πρώτες δημοσκοπήσεις, αν και περιμένουμε τώρα άλλες τρεις, είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση μετά τη ΔΕΘ δεν έχει την ανάταση που υπήρχε στο παρελθόν. Έχουμε λυπίδες να ανέβουν αυτά που θα δώσει ο Πρωθυπουργός?
2: Σίγουρα θα ανέβει. Διότι τουλάχιστον εδώ γίνεται και μια σύγκριση προγραμμάτων τώρα και θέσεων. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να δούμε διαφορές μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Είπε και αυτό που είπατε και πριν, το αμίμητο Λέσβο και με τη Λίνη και ο κ. Ανδρουλάκης, οπότε έδεσε το γλυκό. Είναι πακέτο αυτά τα οποία λένε. Ήμουν το πρωί με τον Κώστα Τζουκαλά στο Μέγκα και τέλος πάντων σε μια πρωινή εκπομπή και μου έλεγε ότι το πρόγραμμα, μας έλεγε το πρόγραμμα, αξίζει 4 δις σε βάθος τετραετίας. Α, του λέω λοιπόν μόνο 1 δις. Αυτό καταλαβαίνω. Αλλά παράλληλα έχει δώσει 13ο, 13ο μισθό, 13η σύνταξη, τα οποία και μόνο αυτό να κοστολογήσει είναι πάνω από 4 δις. Αλλά 4 δις ενώ το χρόνο έχει. Αλλά όπως και να το σπάσεις και τα υπόλοιπα μέτρα και η μείωση άμεσων και έμεσων φορών, όλα αυτά που είπανε. Ξέρετε τώρα, δεν ξέρω αν κάνουμε σοβαρή συζήτηση τώρα στη χώρα. Δηλαδή δημοσιονομικά, κάποιος πρέπει να γυρίσει και να τους πει, θα το πάνε βέβαια στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, θα του πει παιδιά, πολιτικά σοβαρευτείτε επιτέλους. Δηλαδή εδώ είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Εμείς, εγώ το έχω πει, με 261 δισεκατομμύρια ευρώ, με διπλούς ρυθμούς ανάπτυξης από την Ευρώπη, με 3,2 πρωτογενές πλεώνασμα. Με όλους τους δημοσιονομικούς, τα δημοσιονομικά μας να είναι καλύτερα από τη Γαλλία, από την Ιταλία, από τη Γερμανία. Και παρόλα αυτά, δημοσιονομικό χώρο είχαμε 2,2 δις που εξειδικεύσαμε που θα τα δώσουμε. Πώς είναι δυνατόν να έρχεται τώρα ένα κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουν κυβερνήσει και να λένε ότι θα δώσουν 15 δις και 17 δις. Δηλαδή τώρα αυτά δεν ξέρω αν αντέχουν. Δηλαδή εντάξει, κάνουμε μια κουβέντα τώρα, αλλά δεν ξέρω πόσο μπορούμε να τα ζητάμε σοβαρά όλα αυτά τα πράγματα.
1: Να σας ρωτήσω.
2: Εδώ λοιπόν είναι θέμα αξιοπιστίας, συγγνώμη τώρα.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι ένα θέμα αξιοπιστίας τώρα του πολιτικού συστήματος. Και αν θέλουμε να μιλάμε σοβαρά και να κάνουμε προάγουμε τον διάλογο και να μην στέλνουμε τον κόσμο στα άκρα, γιατί με αυτά που λένε, έτσι στέλνουν τον κόσμο στην ουσία στα άκρα. Γιατί όποτε κλήθηκαν αυτά να τα εφαρμόσουν, ήρθε ο κύριος Τσίπρας τότε και είπε 15 δις, δεν είχε πει και τότε. Γιατί 15 δις μας έβαλε 15 δις φόρους. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα τώρα, για να λέμε και σοβαρά τα πράγματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, το τι μπορούμε να δώσουμε και τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε, γιατί προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τους ελεύθερους επαγγελματίες με τα μέτρα που έχουμε πάρει, τους συνταξιούχους για πρώτη φορά ακόμα περισσότερο. Δηλαδή 400 καθαρά πάνω από την Εθνική Σύνταξη. Η Εθνική Σύνταξη είναι μεικτή. Τους δημοσίους υπαλλήλους. Μια γκάμα, δηλαδή προσπαθήσαμε οι πολιτικές μας να αγγίξουν όλα τα πορτοφόλια, αλλά μέσα στα δημοσιονομικά πλαίσια που μπορούμε. Και να ξέρετε του χρόνου, έτσι, αν συνεχιστεί η διαδικασία αυτή και το ΕΠΑ από το 261 ανεβαίνει και άλλο που φανεύει, περισσότερα χρήματα θα έχουμε να δώσουμε. Αλλά ποιος μου λέει εμένα, καλά, αυτά τα οποία λένε τώρα τα υπόλοιπα ακόμα δεν πρόκειται να γίνουν, έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Είναι μη αξιόπιστα, μη κοστολογημένα, μη σοβαρά, δεν θα γίνουν. Τώρα μην λέμε θέματα στον κόσμο. Πάμε και σε εκλογές. Και ποιος μου λέει τώρα αυτή η πολιτική που θέλουν να εφαρμόσουν, ο κύριος Τσίπρας λέει πατριωτική να κάνουμε ντους στις καταθέσεις κτλ. Ο κύριος Ανδρουλάκης έλεγε πάλι για υπερφορολόγηση, πάμε πάλι στο 15% του φόρου μερισμάτων. Λες και το πρόβλημα είναι από το φόρο μερισμάτων που είχαμε 193 εκατομμύρια ευρώ έσοδα το 19 και με τη μείωση που κάναμε από το 10 στο 5 πήγαμε στα 486. Το θέμα είναι 486. Αυτό δεν καταλαβαίνει ούτε ο κύριος Τσίπρας ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν είναι το πρόβλημα αν θα έχουμε περισσότερα έσοδα στο κράτος. Που με την φορολόγηση που πήγαμε στο 5% είχαμε περισσότερα. Το πρόβλημα δεν μας φεύγουν τα κεφάλαια στο εξωτερικό και δεν μας φεύγουν επενδύσεις στο εξωτερικό. Αυτό δεν καταλαβαίνουν. πάμε και λέμε τώρα να μειώσουμε ανεργία και να έχουμε μεγαλύτερη παραγωγικότητα και σου λέει και ο Σαββλέκτης να βάλουμε φόρο λίστα μέσα, εδώ πάμε στα 15%. Μα θα σου φύγουν όλες οι επιχειρήσεις, ρε παιδί μου. Τι δεν καταλαβαίνουμε, δηλαδή για να το βάλω έτσι πολύ, λίγο απλά και λαϊκά στον κόσμο, γιατί έτσι μπορεί να καταλάβει ο κόσμος.
0: Μάλιστα.
2: Άμα πας και πεις τώρα σε όλες αυτές τις μεγάλες εταιρείες ότι θα τους βάλεις το φόρο στα μερίσματα 15% ή και όλα αυτά που λένε τώρα πατριωτικοί φόροι, φόροι από εδώ στο κέντρο κτλ. Είναι πάρα πολύ απλό. Θα γίνει ότι έγινε και το 15%. Φύγαν όλες οι επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Αυτό δεν έγινε. Γιατί πήγε ανεργία στο 18%, γιατί δεν είχαμε 7% ανεργία λοιπόν τότε. Τι άλλαξε. Σου πω εγώ τι άλλαξε. Άλλαξε γιατί μειώσαμε τους φόρους. Και κάναμε πολύ πιο φιλοεπενδυτικό το περιβάλλον για να έρθουν εταιρείες εδώ. Και τώρα ψάχνουμε για, ψάχνουμε για εργαζομένους και όχι για θέσεις εργασίας. Αυτό δεν είναι. Για να λέμε τώρα τα πράγματα έτσι όπως είναι.
0: Κύριε Καραγκούνη, ένας πολίτης που δεν ασχολείται ούτε με προγράμματα, ούτε με αριθμούς, ούτε ξέρει αν βγαίνει ή δεν βγαίνει το κάθε μέτρο και έχει την απορία ότι δηλαδή 13ος μισθός ή 13η σύνταξη δεν θα επιστρέψουν ποτέ, δεν θα τα ξαναπάρω ποτέ. Τι απαντάω.
2: Θα σας πω τι γίνεται. Ναι. Δομείται σιγά σιγά και στη σύνταξη και στο μισθό μία στήριξη μόνιμη. Θέλετε να το πείτε εσείς, εμείς δεν το λέμε 13ο μισθό. Γιατί δεν είναι 13ο μισθός, γιατί ο 13ο μισθός είναι πολύ παραπάνω λεφτά. Είναι όμως ένα στήριγμα. Όσο συνεχίζει αυτή η διαδικασία, για να έτσι, επειδή ξέρω ο κόσμος που μας ακούει τώρα, δηλαδή η διαδικασία της ανάπτυξης και της αύξησης του ΑΕΠ, προφανώς όλο αυτό το εισόδημα θα ενισχύεται. Αλλά ξέρετε, είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ξέρετε τι θα έλεγε ο Τσίπρας αν δίναμε μια εθνική σύνταξη. Γιατί εμείς δώσαμε παραπάνω από μια εθνική σύνταξη τώρα. Είναι μεικτά 4,46, καθαρά είναι κάτω από 4 εκατοστάρικα. Εμείς δίνουμε ήδη 4 εκατοστάρικα. Ξέρετε τι θα έλεγε ο Τσίπρας τώρα, τι τσιτάτο θα έβγαζε. Έδωσα τη 13η σύνταξη. Αυτό θα έλεγε. Δηλαδή θα έλεγε ψέματα. Εμείς δεν λέμε κάτι τέτοιο. Εμείς λέμε πάνω στα 400 ευρώ υπάρχει ένα πλαίσιο προστασίας. Με τα 500 ευρώ δημοσίου υπαλλήλου το ίδιο. Πάμε να δομήσουμε κάτι παραπάνω όσο παράγει η οικονομία μας. Αλλά εμείς έχουμε ένα χέγγιο στον κόσμο, μια αξιοπιστία. Ότι η οικονομία μας θα παράγει. Δεν θα μειώνεται. Θα αυξάνεται η παραγωγικότητα. Θα αυξάνεται το ΑΕΠ. Γιατί το λες αυτό, κύριε Καραγκούνη? Γιατί από 187 δις έχουμε φτάσει στα 261. Γιατί η ανάπτυξή μας είναι διπλάσια. Να γιατί το λέω. Δεν το λέω γιατί λέω ψέματα, κύριε, το λέω γιατί είναι η πραγματικότητα.
1: Κύριε Καραγκούνη, έχουμε όμως.
2: Εμένα με την πολιτική την οποία μας λένε ότι θα εφαρμόσουμε τους φόρους με τον ντους της καταθέσεις κτλ. Και όλα αυτά τα οποία λένε για τις εταιρείες. Εσείς μου λέτε θα έχουμε το ίδιο ΑΕΠ αν ήταν ο κύριος Τσίπρας ή ο κύριος Σαββλέκτης επάνω.
1: Κύριε Καραγκούνη, όμως έχουμε όμως ελεύθερους επαγγελματίες που ζητάνε καταρχάς 120 δόσεις για να πληρώσουν. Έχουμε, λέει, το πρόβλημα με την ενέργεια. Έχουμε το πρόβλημα με τα ενίκια. Τουλάχιστον δώστε μας τη δυνατότητα να ρυθμίσουμε και να πληρώσουμε πριν κλείσουμε. Και όλο αυτό που η Αττική εκτός, η περιφέρεια, λες και η Αττική πάει καλά. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες πάνε για κλείσιμο. Δεν έχουν χρόνο για να πάνε αργότερα, να πάρουν πράγματα αργότερα, γιατί αργότερα δεν θα υπάρχουν.
2: Ναι, συμφωνώ. Αλλά όμως με τις μειώσεις που κάναμε τώρα στους ελεύθερους επαγγελματίες και στις επιχειρήσεις, τους μειώνουμε πάρα πολύ. Το κόστος που φτάνει από 40-50%. Δεν είναι λίγο. Δηλαδή, στην επιβάρηση φορολογική κάνουμε μια παρέμβαση. Αν είναι αρκετή, δεν είναι αρκετή. Κοιτάξτε, υπάρχει μια δημοσιονομική ισορροπία αυτή τη στιγμή. Και είναι μια επιλογή που εγώ αντιλαμβάνομαι, δώσαμε βεβαίως μια στήριξη στους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, να μην επαναλαμβάνω πάλι τα μέτρα. Έπρεπε όμως, παράλληλα, μια ευγνωμούμενη πολιτεία πρέπει να στηρίξει όλες τις κοινωνικές ομάδες. Γιατί και αυτό, δηλαδή και ο συνταξιούχος περιμένει τα χρήματα και ο δημόσιος υπάλληλος. Γιατί όλα αυτά ανακυκλώνονται στην αγορά. Δηλαδή στις επιχειρήσεις θα γυρίσουν πίσω όλα αυτά. Τα χρήματα αυτά, στην ουσία, στο τέλος της ημέρας, στους ελεύθερους επαγγελματίες επιχειρήσεις θα γυρίσουν. Δηλαδή το λέω έτσι σχηματικά για να καταλάβουμε ότι ο κύκλος οικονομίας θέλει μια προσοχή από όλες τις απόψεις. Αλλά υπάρχει ένας περιορισμός. Γιατί στο τέλος της ημέρας εκεί καταλήγουμε. Ποιος ο περιορισμός αυτός? Τα 2,2 δις. Και ανέλησε και ο Φθάνος ο Πετραλιάς γιατί βγαίνουν 2,2 δις και δεν βγαίνουν 2,31 δις ή 2,19. Το εξήγησε γιατί. Οπότε θα κάνουμε ρεαλιστική συζήτηση. Τώρα είναι μια επιλογή, καταλαβαίνω. Έτσι, γιατί ξέρω ότι δώσαμε την έμφαση και στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους επιχειρήσεις να ήταν περισσότερο. Προφανώς, έτσι, και αυτός είναι ο στόχος. Πάντα να μπορούμε να κάνουμε περισσότερα για κάθε ομάδα επαγγελματική.
1: Αλλά τώρα 120 δόσεις, κύριε Καραγκούνη, τι ζητάνε? Δόσεις να πληρώσουμε. Δεν είναι πανεχαρίστατα.
2: Έχουν γίνει τέτοιες ρυθμίσεις.
1: Τώρα αυτές οι 72-73 δεν μπορεί να τι ακουμπήσει κανένας. Δηλαδή, ναι, μιλάμε κάθε μέρα εδώ στην εκπομπή. Δεν μπορεί να τι ακουμπήσει κανένας.
2: Ωραία. Πάντως, εγώ θα πω το εξής. Υπάρχουν περιπτώσεις και πλέον έχουν παράσει έναν κανόνα, αν δεν κάνω λάθος, πάνω στους 50.000 που έχουν μπει στον εξωδικαστικό συμβασμό. Καταλαβαίνετε τι ρυθμίσεις γίνονται εκεί. Όχι 72, 240 και 250, 120 και 180 και κούρεμα χρέους. Δηλαδή τώρα δεν είναι απροστάτευτος ο κόσμος. Έτσι, και ίσως να πρέπει και, ίσως και περισσότεροι να μπαίνουν στον εξοδικαστικό. Είναι στην ουσία μια δεύτερη ευκαιρία για όλους. Ρύθμιση των χρεών. Γι' αυτό γίνεται και αυτόματα. Πλέον είναι ψηφιοποιημένα όλα. Πολύ εύκολα μπορούν να μπουν. Δεν είναι δηλαδή τα πράγματα τόσο. Ξέρετε, υπάρχουν εργαλεία και υπάρχουν πολύ σημαντικά εργαλεία. Και το ξέρουν όσοι μπαίνουν μέσα στον εξοδικαστικό, αλλά και σε άλλες. Και στις ad hoc ρυθμίσεις που φέρουμε τώρα τις 72 δόσεις.
3: Δεν ξέρω, κύριε Καραγκούνη, αν μπορείτε να περιμένετε δύο λεπτά, γιατί πάμε υποχρεωτικά στο διάλειμμα.
2: Ναι. Βεβαίως.
3: Δύο λεπτά σας παρακαλώ πολύ. Διάλειμμα και επανερχόμαστε με τον κύριο Καραγκούνη για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
4: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
6: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
7: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
8: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
0: Εδώ είμαστε.
3: Εδώ είμαστε και πάλι ο κύριος Καραγκούνης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σωστά, κύριε Καραγκούνη?
2: Ναι,
3: ωραία.
2: Είμαι εδώ.
3: Ωραία. Μείναμε στο τέλος της κουβέντας μας και κοιτάω και τα μηνύματα που μας στείλανε. Ο εξοδικαστικός θα μπορούσε να βοηθήσει που έχει και τις τράπεζες μέσα, αλλά οι επιχειρηματίες ζητάνε κάτι που έχει να κάνει με ΕΦΚΑ και εφορία. Είναι διαφορετικό.
2: Ενώ στον εξοδικαστικό. Εγώ έκανα μια γενικότερη παρατήρηση, γιατί είναι άνθρωποι πάρα πολύ σε δύσκολη κατάσταση και το αντιλαμβάνομαι αυτό. Έχουν το όπλο του εξοδικαστικού συμβασμού. Τώρα, από εκεί και πέρα, οι δόσεις.
3: Το καταλαβαίνετε όμως ότι η επιχείρηση θέλει ΕΦΚΑ και εφορία για να μπορεί να λειτουργήσει.
2: Ad hoc έχουν γίνει λοιπόν προσπάθειες, σας είπα και τις 72 δόσεις. Θα δούμε και τι άλλο μπορεί να γίνει. Εντάξει, τα αξιολογεί αυτά λίγο και το Υπουργείο Οικονομικών και θέλω να το πω αυτό. Γιατί υπάρχει αυτό που λέμε μια δημοσιονομική ισορροπία συγκεκριμένη. Το ότι μπορούμε να δημιουργούμε αυτό το, ας πούμε, το διαθέσιμο εισόδημα των χρημάτων αυτών, που στο τέλος της ημέρας, επαναλαμβάνω, πίσω σε επιχειρήσεις θα γυρίσει. Το ότι αυξάνουμε τους μισθούς, ότι αυξάνουμε τις συντάξεις, ότι αυξάνουμε το εισόδημα των πολιτών, ξέρετε όλοι αυτοί, η αγοραστική τους δύναμη βελτιώνεται. Οπότε επιστρέφει στις επιχειρήσεις.
3: Αυτό σίγουρα, είναι απολύτως κατανοητό, ειδικά όταν λέμε για τις συντάξεις και για τους παππούδες και τις γιαγιάδες, 100%.
2: Έτσι δεν είναι.
3: Γυρνάει αμέσως. Αυτό είναι αλήθεια.
2: Εκεί γυρνάει. Αλλά το θέμα είναι το εξής: έχουν δίκιο τώρα οι άνθρωποι που σας παίρνουν στην εταιρεία και τα μηνύματα κτλ. Αλλά εκεί υπάρχει ένας περιορισμός στο θέμα της δημοσιονομικής ισορροπίας. Και εκεί που βρίσκουμε τη δυνατότητα, κάνουμε ακόμα μεγαλύτερη παρέμβαση. Και νομίζω ότι. Γιατί ξέρετε, και εγώ ελεύθερος επαγγελματίας είμαι, συμφωνώ απόλυτα μαζί τους. Και μάλιστα, εγώ θυμάμαι και επί COVID, εγώ προσωπικά είχα δει πάρα πολλές φορές και τότε έλεγα ακόμα και στην εστίαση και σε άλλα μαγαζιά, χρειαζόταν στήριξη. Και δώσανε στήριξη.
3: Όχι, εντάξει, δώσανε στήριξη στους ελεύθερους επαγγελματίες επί COVID την κυβέρνηση. Δώσατε. Δεν διαφωνούν ούτε οι ίδιοι. Τώρα όμως είναι στα κάγκελα. Και μάλιστα εδώ ο πρόεδρος Γεσεβέ είπε: εμείς είμαστε το 53% δική μας Νέα Δημοκρατία. Τώρα δεν είμαστε.
2: Επειδή πάμε και σε εκλογές.
3: Ακριβώς.
2: Θέλω πάλι να μιλήσω. Θέλω να μιλήσω πάλι με την γλώσσα της αλήθειας. Λοιπόν, γιατί έτσι έχω μάθει να μιλάω. Απευθύνομαι λοιπόν σε ελεύθερους επαγγελματίες και απευθύνομαι και σε επιχειρήσεις. Εμείς κάναμε αυτό που κάναμε, μικρό βήμα, μεγάλο, μικρότερο, εντάξει, κρινόμαστε σίγουρα. Πώς το ακούν όταν θα τους φορολογήσουν τώρα εδώ οι αντίπαλοι, εδώ, οι αντίπαλες ομάδες? Ξέρω ότι δεν το βάζουν σε επίπεδο κόντρας. Θα μου πούνε, κύριε Καραγκούνη, τώρα μην μου λες για το Πασό και το ΣΥΡΙΖΑ, για συγγνώμη για το Πασό και για τον κύριο Τσίπρα. Εσείς τι κάνετε? Το ακούω αυτό. Όλα όμως υπάρχουν κάποια δημοσιονομικά περιθώρια. Τώρα που έρχεται επί των τύπων των ύλων, τι τους λένε οι αντίπαλοι που θέλουν να κυβερνήσουν? Ότι θα τους φορολογήσουν. Αυτό να ακούνε οι φίλοι που με ακούνε, και ξέρω ότι σωστά μας κριτικάρουν και σωστά πιέζουν για ακόμα περισσότερο και δίκιο έχουν. Ποια είναι εναλλακτική, παιδιά? Ποια είναι εναλλακτική? Γιατί δεν μπορούν να βρουν τα χρήματα τα οποία λένε. Θα τους φορολογήσουν ξεκάθαρα. Θα πάθουν αυτό που πάθανε και το 2015. Συγγνώμη που το πω, όχι πολιτικά, έτσι μην εξηγηθώ. Δεν θα γίνει επιδρομή στα εισοδήματά τους τώρα. Τι συζητάμε, αφού το λένε. Όταν τους πιέζουμε λίγο, λένε θα κάνουμε λύσεις καταθέσεις, δεν θα φορολογήσουμε τα περίπτωση, θα φορολογήσουμε τα περίπτωση. Μα τώρα, γι' αυτό το λέω, τι συζητάμε, για να καταλάβω τώρα, τι συζητάμε ακριβώς.
3: Και να κλείσουμε με το Υπουργείο σας, αν και περιμένουμε τον κύριο, περιμένουμε τον κύριο Μαρινάκη τώρα στον Περίφη να μας εξηγήσει, αλλά τι γίνεται με το επίδομα ανεργία, όταν λέει δύο, ήδη έχουν κάνει ενστάσεις εποχιακή από διάφορα νησιά, τι θα γίνει με αυτούς?
2: Ο Πάνος Μαρινάκης είχε μια άποψη.
3: Θα μας το εξηγήσει βέβαια τώρα στον πρίβο.
2: Θα σας τα πει και ο ίδιος. Έχει μια προσωπική άποψη, την έχει διατυπώσει στο παρελθόν. Δεν είχε πει ολική καταρχήν. Είχε πει να εξαιρεθούν οι άντρες, μητέρες, γυναίκες, να έχει τα επιδόματα εποχιακά. Είχε πει, είχε μια προσωπική άποψη. Την οποία δεν είπε ο άνθρωπος έτσι και προς τιμή του, ούτε είπε εγώ θα. Είπε, είναι μια προσωπική μου άποψη. Από εκεί και πέρα δεν αλλάζει το επίπεδο.
3: Δεν είναι άποψη του Υπουργείου δηλαδή αυτή.
2: Συγγνώμη.
3: Δεν είναι άποψη του Υπουργείου. Δηλαδή το Υπουργείο δεν υιοθετεί την
2: δεν
3: άποψη
2: ξεκάθαρο, όχι, δεν αφήστε το Υπουργείο, είναι της κυβέρνησης. Δεν είναι ανταποδοτικό, το έχουν πληρώσει οι εργαζόμενοι αυτή την εισφορά, είναι για να παίρνουν το επίδομα ανεργίας. Είμαστε σε μια φάση πιλωτική, όπως ξέρετε, αναμόρφωση του επιδόματος ανεργίας, να δίνονται περισσότερα χρήματα, όχι κατάργησης, αναμόρφωση ενώ να δίνονται περισσότερα χρήματα στην αρχή. Δηλαδή, Φερρυπίν, εσείς δουλεύατε, ξέρω εγώ, σε μια εταιρεία, παίρνατε κάποια χρήματα. Αρκετά. Τους πρώτους 2-3 μήνες έχετε μεγαλύτερες αυξημένες ανάγκες και είναι καλό να παίρνετε πολύ παραπάνω αρχικώς από το επίδομα που δίνει αυτή τη στιγμή. Γιατί? Για να αντιμετωπίσετε τις δυσκολίες. Και είπαμε ότι
3: γιατί έχω δημιουργήσει τη ζωή μου με τα χρήματα που παίρνω. Οκ, πολύ ορθό αυτό. Έχω δημιουργήσει τη ζωή μου με τα χρήματα που παίρνω. Δεν ήξερα
2: τι. Ναι, και προσέξτε, έχουμε πει και ήδη εφαρμόζεται πιλωτικά. Περισσότερα χρήματα στην αρχή, στους πρώτους μήνες, για να αντιμετωπίσεις τα έξοδα, να μην πέσει στο εντός εισαγωγικών το οικονομικό σου επίπεδο. Και από εκεί πέρα να μειώνονται, χωρίς βέβαια να καταργηθεί και τα χρήματα αυτά δεν, σε καμία περίπτωση δεν πειράζονται, να μειωθεί, ώστε να έχει και το υπομή έννοια και το κίνητρο να φύγεις πιο γρήγορα στην δουλειά, στην αγορά εργασίας ξανά.
3: Οπότε αυτό είναι ξεκαθαρισμένο.
2: Και τώρα, αυτό που είπα είναι το εξής. Αντί να κάνουν κριτική τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να μας εξηγήσουν γιατί δεν έχουν ψηφίσει ούτε το επίπεδο προστασίας, το κατώτερο προστασίας στα 950 ευρώ, ούτε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τις οποίες έχουμε φέρει και ήδη προβλέπουν κατώτερους μισθούς 1100 ευρώ και 1600 και 1700 στο τραπεζικό κλάδο. Αντί λοιπόν να κάνουν εύκολη κριτική για μια προσωπική άποψη του Παύλου του Μαρινάκη, που το είπα από την αρχή και το έχει εκφράσει, να μας πούνε καλύτερα γιατί δεν έχουν ψηφίσει αυτά τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων και μισθούς κατώτερους μισθούς με 1600 και 1700 ευρώ. Είχαν πει όχι. Όχι στην Εθνική Κοινωνική Συμφωνία και στις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Δεν μας λένε καλύτερα γιατί είπαν όχι σε αυτά τα πολύ σημαντικά που αφορούν την επεκτασιμότητα, την εύκολη επεκτασιμότητα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και όλα αυτά τα οποία πραγματικά προστατεύουν στην ουσία τα δικαιώματα των εργαζομένων. Και να αφήσουν τώρα τη μικροπολιτική ότι δίθεν θα καταργηθεί το. Σε μια προσωπική άποψη του Παύλου του Μαρινάκη, ότι δίθεν θα καταργηθεί το επίδομα ανεργίας. Αυτά είναι ξεκάθαρα τώρα και το έχει πει και ο ίδιος άνθρωπος. Αλλά καταλαβαίνω ότι από κάπου πρέπει να πιαστούν.
3: Εντάξει, ίσως δεν το ξεκαθάρισε και καλά. Πάντως θα μας το εξηγήσει τώρα στον briefing που θα γίνει σε λίγο. Θα μας το εξηγήσει και ο κ. Μαρινάκη. Κύριε Καρακούνη, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα. Ήταν ο Υφυπουργός Εργασίας, ο κ. Κώστας Καραγκούνης, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε ότι τα μέτρα Τσίπρα, Ανδρουλάκη και Τσίπρα, δεν βγαίνουν. Σήμερα είχαμε και την συνέντευξη του Υπουργού Οικονομικών, του Κυριάκου Πιαρακάκη, στον Αντένα, ο οποίος είπε ότι αυτά που ανακοίνωσε, που εξήγηλε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, είναι 6 δις ετησίως και πολλά από αυτά, ναι, που εξήγηλε είναι και γενικής φύσεως, λέει. Ναι, και συνεπώς δεν μπορούν να υπολογιστούν.
1: Στο είπα και προηγουμένως, αλλά πάμε στην επόμενη μας, γιατί πήγαμε λίγο πιο πίσω με τον κύριο, με τον υπουργό, τον κύριο Καραγκούνη. Και επειδή όταν σας είπαμε ότι θα έχουμε τον κύριο Νικολακόπουλο μαζί μας, οι ερωτήσεις σας ήταν, μπορώ να τις μετρήσω. Ό,τι δεν απαντηθεί σήμερα, να ξέρετε ότι θα τον φωνάξουμε πάλι, κύριο Νικολακόπουλε, καλημέρα. Σαρδάμ στο όνομά σας, κακό.
9: Δεν πειράζει, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
9: Κύριε Γιάννη και κύριε Πουρναρά, εύχομαι καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, και χρόνια πολλά και καλή σχολική χρονιά γιατί σήμερα επίσημα. Μόλις ανακοινώσαμε ότι θα είστε μαζί μας, δεν καταλαβαίνετε πόσες ερωτήσεις ήρθαν.
9: Είναι πάω το αδιέξοδο χιλιάδες δανειολήπτες.
1: Πάω λοιπόν στο βασικό. Στο βασικό που σχεδόν όλοι το ρώτησαν. Ακούσαμε τις δημοπρασίες της ΔΕΘ. Σήμερα, αν σήμερα προστατεύεται η πρώτη κατοικία, και αν κάποιος από τους δύο, Ανδρουλάκη ή Τσίπρα, μας είπε ότι αν βγω εγώ θα προστατεύσω την πρώτη κατοικία από τα δάνεια που τα φαντς πνίγουν κόσμο, που εξαφανίζονται κατά το δοκούν, εμφανίζονται κατά το δοκούν και πολλές φορές και σε εξοδικαστικό, όπου κάνω λάθος διορθώστε με, σε εξοδικαστικό δεν κάνουν κανένα κούρεμα και άμα θέλετε, ειδικά αν είναι φιλέτο το ακίνητο.
9: Ακριβώς κύριε Γεωργιάδη, τα είπατε πολύ σωστά, είστε έμπειρος δημοσιογράφος. Εδώ πάντα υπάρχουν εξαγγελίες ότι προστατεύεται η πρώτη κατοικία. Καταρχήν να απαντήσω στο πρώτο. Δεν υπάρχει προστασία της πρώτης κατοικίας πλέον. Η διαδικασία του νόμου Κατσέλη έχει σταματήσει. Ακόμα και τις αποφάσεις που έχουμε κερδίσει.
1: Και σε αδύναμες οικογένειες, δηλαδή μόνο γονεϊκές ή αυτές που θεωρούνται.
9: Υπάρχει ένα παραθυράκι για τους ευάλωτους.
1: Ευάλωτοι, ναι.
9: Ακριβώς με τη διαδικασία του εξοδικαστικού μηχανισμού, αλλά είναι τόσο περιορισμένο και τόσο δύσκολο να το πετύχεις. Που στην πράξη είναι αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι βγαίνει μία δόση που δεν είναι πρακτικώς βιώσιμη, επομένως είναι δώρο-άδωρο. Δηλαδή, ο ευάλωτος δανειολήπτης, αυτός που έχει ατομικό εισόδημα ή μονογονική οικογένεια κάτω από 14.000 ευρώ ετησίως, μπορεί να πετύχει υπορισμένες προϋποθέσεις αναστολή του πληστηριασμού του, χωρίς προκαταβολή, όμως η δόση που θα βγει πολύ πιθανόν είναι, όπως είπατε, να μην είναι βιώσιμη, άρα ουσιαστικά δεν προστατεύεται η πρώτη κατοικία και κυρίως όταν έχουμε ακίνητο το οποίο είναι, όχι, δεν θα το πω φιλέτο, θα πω ότι είναι δελεαστικό για τα funds, ουσιαστικά δεν γίνεται και κανένα κούρεμα, διότι πάμε στην εμπορική αξία, η εμπορική αξία διαμορφώνεται σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των funds, για να κάνεις δικιά σου εκτίμηση τα έξοδα είναι πολύ μεγάλα και δεν είναι σίγουρο ότι θα αποδώσουν, ότι θα αποδώσει αυτό, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να μην έχουμε κούρεμα, άρα να έχουμε έναν εξοδικαστικό συμβιβασμό, έναν εξοδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος δεν δίνει λύσεις στις περισσότερες των περιπτώσεων.
1: Μάλιστα. Η Μαρία, συγγνώμη λίγο πάνω να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Η Μαρία ρωτάει, κύριε Νικολακόπουλε, εγώ έχω ένα σπίτι που πήρα δάνειο γι' αυτό, ήταν κάπου στα 40 τόσα χιλιάρικα, έχει φτάσει 100 και πέθαναν οι γονείς μου και πήρα δύο εξοικικά.
9: Εδώ λοιπόν είναι πολύ εύστοχο το ερώτημα, γιατί την άλλη εβδομάδα 21 του μηνός ξεκινάει μια βελτίωση του εξοδικαστικού, που πράγματι είναι μια βελτίωση, πολύ λιγότερα από αυτό που έπρεπε να γίνουν, αλλά εν πάση περιπτώσει για τη Μαρία είναι κουτί αυτό που λέμε, ότι εφαρμόζεται στη Μαρία, αλλά είναι άδικο. Να το πω απλά. Η Μαρία λοιπόν τώρα που έχει ένα σπίτι, εάν χρωστάει για το σπίτι αυτό και μπει στον εξοδικαστικό, μέχρι τώρα, μέχρι τις 21 του μηνός, θα πρέπει να βγει μια δόση η οποία να ανταποκρίνεται στο σύνολο της αξίας της περιουσίας, δηλαδή και με τα δύο εξοχικά που κληρονόμησε. Μετά τις 21 θα μπορεί να επιλέξει να σώσει την πρώτη κατοικία, δηλαδή να βγει μια δόση σύμφωνα με την αξία της πρώτης κατοικίας, αλλά θα θυσιάσει τα εξοχικά, δηλαδή θα αναγκαστεί να συνενέσει σε ρευστοποίηση, σε πληστηριασμό, και είναι αβέβαιο και τι ποσά θα αφαιρεθούν. Το τονίζω αυτό διότι ακόμα δεν έχει αρχίσει να εφαρμοστεί και υπάρχει μια εβδομάδα περιθώριο τουλάχιστον να βγει μια εγκύκλειος που ζητάω εδώ και καιρό. Πώς θα υπολογίζεται το ποσό που θα αφαιρεθεί από τα εξοχικά της Μαρίας. Να το πω απλά. Θα βγει μια δόση για την πρώτη κατοικία της Μαρίας, θα την πληρώνει, αλλά όταν γίνουν οι πληστηριασμοί των ακινήτων που κληρονόμησε των εξοχικών, τα ποσά αυτά που θα πάρουν δεν θα έχει μια εγγύηση η Μαρία ότι πρώτον θα εξοφληθεί το σπίτι, άρα δεν θα χρειάζεται να πληρώνει περαιτέρω δόσεις. Δεύτερον, ότι το ποσό αυτό του πληστηριασμού θα είναι ανάλογο με τις εμπορικές αξίες των εξοχικών. Και τρίτον, ότι θα γίνει εκαθάριση σύντομα και η Μαρία και δεν θα χρωστάει και θα πάρει και ρέστα, λογικά, αφού θα εκποιήσει δύο ακίνητα.
3: Πότε λοιπόν αλλάζει αυτό το...
9: 21 του μηνός, δηλαδή την άλλη Δευτέρα, θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία της επιλογής που έχει ο δανειολήπτης του εξοδικαστικού μηχανισμού, δηλαδή να μην σώσει και το εξοχικό και το πατρικό, να επιλέξει να σώσει την πρώτη κατοικία, ώστε να βγει μικρότερη δόση, αλλά είπαμε με την παγίδα ότι τα υπόλοιπα θα βγουν στον πληστηριασμό και είναι λίγο αβέβαιο σε τι ποσό θα βγουν και τι ποσά θα αφαιρεθούν.
3: Μάλιστα. Πολύ κατανοητό αυτό και λίγο επικίνδυνο έτσι όπως το ακούω.
0: Ακούσατε εσείς, κύριε Νικολακόπουλε, στις εξαγγελίες της ΔΕΘ κάτι που να... ένα συγκεκριμένο μέτρο για το ιδιωτικό χρέος?
9: Κοιτάξτε, τρεις παρατηρήσεις. Η κυβέρνηση λέει ότι τα έχει κάνει όλα, άρα αυτό με ενοχλεί από την άποψη ότι χρειάζονται πολλές βελτιώσεις. Και τι λέει, ότι τα έχω κάνει όλα αυτά που εξαγγέλει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό το οποίο πρέπει σίγουρα να γίνει σαφές και να προχωρήσει είναι το εξής, ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός ουσιαστικά θα βαλτώσει εκ νέου εάν δεν γίνουν τρεις βασικές τροποποιήσεις. Το πρώτο είναι έλεγχος των χρεώσεων των φαντς, δηλαδή δεν μπορεί να πηγαίνει όπου να ράσει ο Νικολακόπουλος ο Γεωργιάδης στον εξοδικαστικό, να ξέρει ότι χρωστάει 100.000 και να στέλνει στοιχεία το φαντ ότι χρωστάει 200 ή 300 και με βάση αυτό το ποσό, χωρίς να μπορεί να το προσβάλλει ο Νικολακόπουλος, ο Γεωργιάδης και ο Μπουρναράς, να βγαίνει η δόση. Άρα το βασικό
0: αυτό πρώτο... είναι, κύριε Νικολακόπουλε, μια διαπραγμάτευση μεταξύ του ιδιώτη και του φαντ.
3: Η οποία δεν γίνεται τελικά από
9: την Ελλάδα. Η οποία δεν γίνεται, διότι το σύστημα είναι απρόσωπο. Κάνει την αίτηση και στέλνει τα στοιχεία που θέλει το φαντ, τα οποία είναι ανεξέλεγκτα. Εάν δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος αυτά τα στοιχεία, δεν μπορεί να αποδώσει εξοδικαστικός, διότι ακόμα και στο προηγούμενο παράδειγμα, τα δύο εξοχικά της Μαρίας να ρευστοποιηθούν, αν το ποσό είναι υπέρογκο, δηλαδή είναι φουσκωμένο, να το πω απλά, πολύ περισσότερο από αυτό που νόμιζε η Μαρία.
3: Και τα εξοχικά θα χάσει και τη δόση, δεν θα μπορεί να πληρώσει και το κάποιο σπίτι το τελευταίο.
9: Επομένως, το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι ο έλεγχος των χρεώσεων. Και αυτό που φωνάζω και έχω προσβάλει και δικαστικός είναι ότι τα funds δεν είναι τράπεζες. Δεν μπορούν να απολαμβάνουν τα τραπεζικά επιτόκια ούτε τους τραπεζικούς ανατοκισμούς, που και αυτά είναι παράνομα, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια ανοχή λόγω του τραπεζικού συστήματος. Τα funds είναι κερδοσκοπικές εταιρείες, πρέπει να εναρμονιστούν με τα επιτόκια και τον τρόπο εκτοκισμού που ισχύει μεταξύ ιδιωτών, άρα να το πω απλά, να οι χρεώσεις να είναι πολύ μικρότερες.
0: Μάλιστα.
9: Το δεύτερο που πρέπει σίγουρα να βελτιωθεί για να υπάρχει προστασία της πρώτης κατοικίας και να συνάδει και με τις εξαγγελίες των κομμάτων είναι το γεγονός ότι γιατί να αποκλείσουμε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, η οποία ήταν και παλαιότερα πρόταση και της Νέας Δημοκρατίας, να γίνει εξαγορά του δανείου. Δηλαδή, έχουμε μεταβιβάσει τον δανείο σε πολύ χαμηλό ποσό. Δεν προσκρούει σε κανέναν κανόνα δικαίου, ούτε του εγχώριου, ούτε του ενωσιακού δικαίου, η δυνατότητα εξαγοράς από τον δανειολήπτη σε μειωμένο ποσό του δανείου του. Μάλιστα, στη διαδικασία του νόμου για τις μεταβιβάσεις των δανείων, υπάρχει διάταξη στον αιτιολογικό λόγο που λέει ότι πρέπει να γίνει διαπραγμάτευση πριν με τον δανειολήπτη για να βρεθεί βιώσιμη λύση. Στα πλαίσια αυτής της διαπραγμάτευσης μπορεί να μπει και διάταξη νόμου που να έχει τη δυνατότητα ο δανειολήπτης, δανειζόμενος ή με χίλιους δύο τρόπους ή και ρευστοποιώντας κάποιο ακίνητό του, να εξαγοράσει το δάνειό του και ας είναι και σε τιμή μεγαλύτερη από την τιμή που πωλείται. Δηλαδή, αν πωλείται στο 10%, ας το αγοράσει το 20%. Να υπάρχει αυτή η δυνατότητα, κάτι που εφαρμόστηκε και στην
3: σημαντική Κύπρο. Ερώτηση, θα διακόπτω, αλλά είναι σημαντική ερώτηση του Γιάννη. Λέει, δηλαδή, εγώ που είμαι σε διαδικασία για τον εξοδικαστικό, να περιμένω μέχρι την άλλη Δευτέρα, μήπως αλλάξει κάτι και να τον προχωρήσω τότε?
9: Εάν δεν κινδυνεύει να βρεθεί η αίτησή του ως αδρανής, γιατί εάν βρεθεί ως αδρανής θα πρέπει να περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα για να επανέλθει με νεότερη αίτηση, ας περιμένει μέχρι τις 21 να οριστικοποιήσει την προτινόμενη λύση για να έχει τη δυνατότητα, αυτό που είπαμε, να εξαιρέσει κάποιο άλλο ακίνητο που δεν τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα, ώστε να βγει η δόση του μικρότερη.
10: Όσον αφορά τις λύσεις που λέγατε πριν, κύριε Νικολακόπουλε, δεν θα μπορούσε να υπάρχει κούρεμα όταν η αξία του ακινήτου είναι μικρότερη από την οφειλή?
9: Πολύ σωστά το λέτε. Σίγουρα αυτό είναι το τρίτο που ήθελα να πω, ότι ο καλόψος δανειολήπτης συνεχώς τιμωρείται. Όχι, δεν επιβραβεύεται, τιμωρείται. Δηλαδή, εάν αξία, η αξία του ακινήτου είναι μεγαλύτερη, ή να το πω αντίστροφα όπως το είπατε, η αξία της οφειλής είναι μικρότερη από την αξία του ακινήτου, δεν υφίσταται κανένα κούρεμα. Ουσιαστικά του λένε ότι εφόσον είσαι κορόιδο και πλήρωνες όλα αυτά τα χρόνια, άρα η οφειλή σου έχει μείνει μικρή και το σπίτι αξίζει παραπάνω, δεν σου κάνω κάποιο κούρεμα, θα σε εξαντλήσω να πληρώνεις και αν δεν τα καταφέρεις να πληρώνεις, θα σου πάρω και το σπίτι με ένα χαμηλό ποσό το οποίο ήδη κανονικά έχεις εξοφλήσει. Δηλαδή έχει μείνει ένα μικρό υπόλοιπο, εάν δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στην προτινόμενη δόση, κούρεμα δεν σου κάνω, άρα θα χάσει και το σπίτι παρότι έχεις πληρώσει πολλαπλάσια χρηματικά ποσά πολλές φορές από το κεφάλαιο που έχεις πάρει.
3: Είναι ακόμα μία ερώτηση πρέπει... για να προλάβω και τους ακροατές. Ρωτάει η Ιωάννα. Εγώ χρωστάω και ΕΦΚΑ και δάνειο. Θα μπορώ να κάνω εξοδικαστικό μόνο για το δάνειο και τον ΕΦΚΑ να τον αφήσω σε μια άλλη ρύθμιση?
9: Ακριβώς. Πλέον υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Μπορούμε να επιλέξουμε.
3: Τέβε για την ακρίβεια, μου λέει, οπότε...
9: Να σας πω, το θέμα είναι το εξής. Δυστυχώς είναι δίσκαμπτο το ηλεκτρονικό σύστημα. Βρισκόμαστε στην τυραννία των ηλεκτρονικών συστημάτων που δεν υπάρχει επαφή με άτομο και δεν καταλαβαίνουν και νομικά θέματα τα κομπιούτερ. Όμως έχει τη δυνατότητα να επιλέξει, να βάλει την οφειλή που την ενδιαφέρει, δηλαδή να εξαιρέσει μια ρυθμισμένη οφειλή είτε στον ΕΦΚΑ είτε μια ρυθμισμένη οφειλή μίας από τις τράπεζες που οφείλει, να την εξαιρέσει ώστε να προχωρήσει η ρύθμιση για τα υπόλοιπα που θέλει να κάνει ρύθμιση και να βγει και μικρότερη.
3: Τι συμφέρει αυτό, δηλαδή του μας συμφέρει αυτό, να το πω γιατί μια ερώτηση ο μπορεί να αφορά ο αριθμός.
9: Πρέπει να σταθμίσει πολλά πράγματα, παραδείγματος χάρη. Εάν έχει χρέη στον ΕΦΚΑ και στην εφορία μέχρι το τέλος του 23, δηλαδή πριν δύο χρόνια, μπορεί να μπει στις 72 δόσεις αν τη συμφέρει. Εκεί έχουμε υψηλότερο επιτόκιο, αλλά μπορεί αυτό να το ξεχωρίσει. Εάν έχει κάνει ήδη η ρύθμιση και πληρώνει, καλό είναι να μην τη χάσει, εάν μπορεί να τα απεξέλθει. Δηλαδή να μην μπει σε άλλη διαδικασία, να μπει στον εξοδικαστικό, γιατί χάνοντας την άλλη ρύθμιση θα επισέλθουν κάποιες προσαυξήσεις και δεν είναι σίγουρο ότι θα τις χάσει με τον εξοδικαστικό.
10: Μάλιστα.
9: Είναι πολλά που πρέπει να σταθμίσει, πάντως σε κάθε περίπτωση πρέπει να τα μετρήσει πολύ τι τη συμφέρει. Ο κανόνας είναι ότι δεν χάνεις κάποια ρύθμιση η οποία ήταν επωφελής για να πετύχεις κάτι άλλο, διότι πολλές φορές το μεσολαβήσαν χρονικό διάστημα σου δημιουργεί υπερχρεώσεις, δηλαδή πρόστιμα κτλ. Και είναι αβέβαιο.
3: Ξέρετε, κύριε Νικολακόπουλε, αυτό που βλέπω εγώ σε σχέση με τα μηνύματα που διάβασα είναι ότι έχουν κάνει κάποιες ρυθμίσεις στις τράπεζες, οι οποίες βέβαια πληρώνουν ένα μικρό ποσό. Αλλά αυτό το μικρό ποσό δεν δικαιολογεί ποτέ εξόφληση του. Ποτέ. Ποτέ. Δηλαδή, ναι, δεν σου κάνουν αυτή τη στιγμή κατάσχεση, δεν στον παίρνουν, ξέρω εγώ. Αλλά δεν εξοφλάς ποτέ.
9: Αυτό είναι μια παγίδα, γιατί οι περισσότερες τέτοιες ρυθμίσεις γίνανε και με τις τράπεζες πριν τη μεταβίβαση και προβλέπουν μέσα ότι μετά από 3-4 χρόνια, συνήθως μετά από 48 μήνες, θα αυξηθεί η δόση ή θα πρέπει να πληρωθεί κάποιο εφάπαξ ποσό. Ψηλά γράμματα τα οποία δεν τα έχουν προσέξει οι δανειολήπτες. Επομένως, σε αυτές τις περιπτώσεις καλό είναι να προλάβουν, γιατί όπως σωστά είπατε, αυτό που πληρώνουν τώρα δεν καλύπτουν ούτε τους στόχους, άρα ουσιαστικά απλώς εφησυχάζουν, αλλά στην πράξη δεν λύνεται το ζήτημα, να μπουν πριν τη λήξη της προσωρινής δόσης, της μικρής δόσης, είτε στον εξοδικαστικό είτε σε μια απευθείας διαπραγμάτευση για μια οριστική λύση, και το τονίζω, κυρίως πριν, αυτό που είπαμε προηγουμένως, μειωθεί η οφειλή κάτω από την αξία του ακινήτου, γιατί εκεί δεν θα έχει κάποιο κούρεμα και θα έχουν το πάνω χέρι τα φάντς και οι τράπεζες.
10: Μάλιστα. Και για να ολοκληρώσουμε, κύριε Νικολακόπουλε, πολύ σύντομα κάτι πιο χρηστικό. Τι προστασία έχει ο δανειολήπτης από συνεχείς αλλαγές servicers?
9: Τρία βασικά θέματα. Το πρώτο είναι να ελέγξει τις χρεώσεις, εάν έχουν γίνει υπερχρεώσεις, και να στείλει αρχικά mail και μετά και εξώδικο και να προσφύγει δικαστικός. Δηλαδή το καινούριο φαντ να μην παγιώσει μια οφειλή υπέρμετρη. Δεύτερο θέμα, να ελέγξει αν είχε δικαίωμα να μεταβιβάσει τα προσωπικά του δικαιώματα, τα προσωπικά του δεδομένα, και να κάνει προσφυγή στην ανεξάρτητη αρχή. Είναι κάτι που πρέπει να το ασκεί, δεν είναι ψηλά γράμματα, είναι δικαίωμά του και αποτελεί και μια διαπραγματευτική δύναμη. Και το τρίτο, να ελέγξει εάν πραγματικά έχουν γίνει μεταβιβάσεις νόμιμα, να ζητήσει τα απαραίτητα έγγραφα και να τα ελέγξει ο δικηγόρος του με λεπτομέρειες, γιατί πολλές φορές γίνονται παρανομίες.
10: Μάλιστα.
1: Κύριε Ραγκοπούλα, σας ευχαριστούμε πολύ. Από δύο εκπομπές να είχαμε ακόμα. Τα ερωτήματα συνεχίζουν και έρχονται. Σύντομα θα τα πούμε πάλι.
9: Να είστε καλά.
10: Καλημέρα.
1: Άφησα λίγο πίσω το Σπύρο. Καλημέρα, Σπύρο. Το πρώτο που συμφωνεί μαζί μου, γι' αυτό το διαβάζω.
10: Ναι.
1: Διότι εννοείται ότι θέλουν τις καρέκλες. Άμα ήταν Ανδρουλάκης και Τσίπρας για να ρίξουν τη Νέα Δημοκρατία, που θεωρητικά είναι ο αντίπαλος, θα πήγαινανε μαζί και λέγανε για το καλό του τόπου.
10: Και εγώ αυτό είπα.
1: Δεν με ενδιαφέρει τι λες, με ενδιαφέρει τι λέει ο Σπύρος. Επίσης.
10: Μα αφού συμφωνεί, εμείς το είπαμε και λέει συμφωνώ, λέει ο Σπύρος.
1: Επίσης λοιπόν ο Σπύρος λέει ναι, δεξιά και αριστερά, με σκάνδαλα χάθηκαν λεφτά, με απευθείας ανάθεση. Με μία. Μία δεν έγινε, απευθείας ανάθεση.
10: Μία νομίζω ότι θυμάμαι.
1: Και ότι οι μεγάλες εταιρείες κάνουν κουμάντο. Αυτό είπε ο κύριος, προσπάθησε να πει ο Ανδρουλάκης. Ότι εμείς δεν έχουμε εξαρτήσεις. Βέβαια, αφού δεν κυβερνούν, δεν έχουν τις μεγάλες εταιρείες για να.
10: Όχι, δεν αναφέρεται σε αυτό ο Σπύρος. Για τις εταιρείες. Λέει, άρα λέτε ότι οι μεγάλες εταιρείες κάνουν κουμάντο, αυτό μας λέτε. Έχω την εντύπωση, να με διορθώσει, ότι το έστειλε την ώρα που ήταν ο κύριος Καραγκούνης στη γραμμή.
1: Όταν ήταν Καραγκούνης, ναι,
10: και έλεγε για τις. Όταν φύγουν εταιρείες, αν υπερφορολογήσουμε.
1: Αυτό είπα και εγώ. Okay. Ναι, αυτό σημαίνει. Και γι' αυτό εκεί είπε και ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έχουν εξαρτήσεις. Αυτές τις μεγάλες εταιρείες που είπε θα τις φορολογήσουν. Τώρα με το Ταμείο Ενεργείας, να ακούσουμε σήμερα. Σε λίγο και τον κύριο Μαρινάκη.
10: Ναι, έχει την ενημέρωση στους.
1: Θα μας εξηγήσει λοιπόν και αν είναι η προσωπική του γνώμη που έτσι έχει πει, αλλά τώρα δεν μπορεί να έχει.
10: Για τους δύο μήνες. Ναι, βέβαια, αυτό το προσωπική γνώμη, εγώ το καταλαβαίνω. Και να εξηγήσω
1: μπορώ
10: γιατί.
1: Να έχω, γιατί η θέση του δεν βολεύει.
10: Αυτό, για τη θέση του λέω. Δεν λέω ότι δεν έχει άποψη. Προφανώς έχει άποψη.
1: Αλλά. Ο κ. Καραγκούνης μπορεί να έχει μια προσωπική γνώμη και να μην την εκφράσει το υπουργείο.
10: Όταν βγαίνει όμως ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν μπορεί να λες ότι, κοιτάξτε, έχω και μια προσωπική θέση η οποία είναι αυτή. Δεν βοηθάει κάπου αυτό. Δεν εξυπηρετεί κάπου την κουβέντα.
1: Ναι, γιατί τώρα κυβερνητικός εκπρόσωπος με προσωπικές γνώμες. Τώρα. Και γιατί δεν απολύθηκε.
10: Γιατί όχι, είναι συμπάθεια.
1: Όταν έχεις προσωπική γνώμη και ξεκινώ από αυτή την κυβέρνηση, απολύεσαι.
10: Ναι, είναι συμπάθεια όμως.
1: Αν λέγεσαι.
10: Τον εκτιμούμε. Κάνει καλή δουλειά. Θεωρείται, με αλφα γιώτα το θεωρείται, ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Ο καλύτερος των τελευταίων χρόνων, ναι. Όσο θυμάμαι εγώ.
10: Ναι.
1: Αλλά όταν έχεις και πολλές διαφορετικές γνώμες, διαγράφεσαι.
10: Εντάξει, προς το παρόν είναι η πρώτη διαφορετική γνώμη.
1: Ναι, γιατί άμα έχεις πολλές διαγράφες, έτσι δεν.
10: Εκτός αν συμπίπτει η προσωπική άποψη με την κυβερνητική άποψη. Απλά δεν μας το είπε και το είπε ως προσωπική.
1: Όπως το λέει, κάτσε να δούμε.
10: Αυτό.
1: Δηλαδή, να ρίξουμε άδεια για να πιάσουμε
10: γεμάτα. Να μετρήσουμε πρώτα αντιδράσεις και δυνάμεις και μετά θα το πούμε ως κυβερνητική.
1: Και μετά θα δούμε.
10: Είδες τη ώρα που τα λέω.
1: Δηλαδή, Άδωνης Γεωργιάδης νούμερο 2.
10: Εντάξει, σχολή είναι αυτό.
1: Όπα, περίμενε. Ναι. Διότι εδώ χάνεται η πρωτοκαθεδρία.
10: Όχι, δεν χάνεται.
1: Χάνεται. Εκεί βέβαια μεγάλη διαφορά.
10: Λες να υπάρχει κι άλλος δελφίνος.
1: Δεν ξέρω.
10: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε, 2 λεπτάκια έχουμε.
1: Το μόνο που ξέρω λοιπόν είναι το ότι εσείς θα πάτε ψαρονέφρι την Παρασκευή. Δηλαδή την Παρασκευή θα το κερδίσετε. Το πότε θα πάρετε θα το κανονίσετε. 4 άτομα στο ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Και να πω ότι ναι, οι κόντρες τώρα, Κεραμέως, Μαρινάκη, Σδούκου, Κεφαλογιάννη, θα αρχίσουν να μεγαλώνουν στην κυβέρνηση.
10: Γιατί είναι και τα εκλογικά, έτσι. Δηλαδή, άσχετα αν λένε ότι σε ένα κόμμα ότι είμαστε μαζί, μεταξύ τους, σε όλα τα κόμματα έχουν και τις κόντρες για το ποιος θα πάρει την θέση. Έτσι.
1: Και που δεν θα έχουμε και 40-41% σίγουρα.
10: Ναι, και όταν πέφτουν και οι έδρες και έχουμε και λιγότερες θέσεις. Εκεί.
1: Δεν θα έχουμε, σίγουρα.
10: Ναι, λέω, άμα πέσει και το ποσοστό και έχουμε λιγότερες θέσεις.
1: Λοιπόν, που να φεύγεις.
10: Ναι, αποχωρούμε.
1: Και εγώ φεύγω.
10: Μέχρι εδώ.
1: Η εκπομπή μας αύριο, ναι. Ελλάδα σήμερα, στις 10. Ναι. Εσείς μένετε.
10: Ωραία,
1: εδώ. Εδώ θα μάθετε άλλα. Πρωτάθλημα χτες, πολλά έγιναν.
10: Ναι.
1: Μόνο Παναθηναϊκός κέρδισε.
10: Κέρδισε η Καλαμάτα 3-1. 3 γκολ από την Καλαμάτα.
0: Αυτό δεν το λες. Αυτό... Θες να το αποφύγεις, νομίζω, έτσι εντέχνως.
1: Αυτό με την Καλαμάτα έχουμε μια δυναμία, ναι, την Καλαμάτα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
10: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College. Next Level View. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη, στη μία το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας. Η ταφή θα γίνει στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Εδώ μεταξύ απολογείται σήμερα το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για θανατηφόρα έκθεση του τραγουδιστή. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη έχει προαναγγείλει ότι θα ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σε κάθαρο στόχο του ΠΑΣΟΚ την πρώτη θέση στις επερχόμενες εκλογές έθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη χθεσινή συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ, αποκλείοντας κάθε πιθανότητα συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά που λένε Τσίπρας και Ανδρουλάκης δεν βγαίνουν, τόνισε ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Αναβλήθηκαν οι σημερινές συνομιλίες Ιράν και χωρών του κόλπου για τα στενά του Ορμούζ. Αποφασίστηκε να αναβληθεί η συνάντηση που επρόκειτο να διεξαχθεί σήμερα, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για έναν επικοδομητικό διάλογο, ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν. Την ίδια ώρα, ισχυρή άνοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα. Το Brent αυξήθηκε κατά 2,80%, φτάνοντας στα 107,54 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό ανέβηκε στα 102,34 δολάρια. Συνάντηση με κατοίκους της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια πέστησαν ζημιές από τις εργασίες του Μετροπόντικα, θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Χάρης Δούκας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων κάλεσε την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της. Ο βαρυπινίτης Αλκέτε Ριζάη, πρώην συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα, φέρεται να ενεπλάκει σε περιστατικό με πυροβολισμούς έξω από beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο τα ξημερώματα της Κυριακής. Ο Αλκέτε Ριζάη βρισκόταν εκτός σοφρονιστικού καταστήματος με άδεια από τις φυλακές Δομοκού και θα έπρεπε να επιστρέψει σήμερα το πρωί. Κλείστα θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού.

0: Η 14η Σεπτεμβρίου αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της χώρας. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διημερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Στον καιρό, παροδικές νεφώσεις με μικρή πιθανότητα για λίγες βροχές στα ανατολικά και νότια της χώρας. Για σήμερα, τοπικά ισχυρή βόρειο-δυτική άνεμη στα Δωδεκάνησα, η θερμοκρασία σε πτώση. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, καλησπέρα σας. Πολύ καλησπέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τη μία. Η ώρα είναι 12 και 6 πρώτα λεπτά. Μαζί μου στην δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Ανδριάνα Πούλιου. Και τι Σαββατοκύριακο φωτιά ήταν αυτό που μας πέρασε, πραγματικά. Είδαμε παιχνιδάρες, είδαμε το ντέρμπι κορυφής, το οποίο είχε ξεκάθαρο φαβορί και θα τα συζητήσουμε και για αυτό το παιχνίδι. Είδαμε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, που και αυτό έληξε με άσο, με τον σχεδόν, με νίκη του γηπεδούχου και διαμαρτυρίες του φιλοξενούμενου για τη διαιτησία. Είχαμε φιλικά στο μπάσκετ, είχαμε... Τι άλλο είχαμε πάνω? Διεθνή χώρο είχαμε, ντέρμπι του Μάντσεστερ είχαμε με άσχημο αποτέλεσμα. Ως φίλαθλος United, προφανώς και με χάλασε η ήττα από τη Manchester City, έτσι, μην κορυδευόμαστε. Φυσικά μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Πάμε να πούμε λίγο τους τρόπους επικοινωνίας. Στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, το Viber 6939-943-943. Και επίσης μπορείτε και στο Facebook να μου στέλνετε προσωπικά μηνύματα. George IW είναι το προφίλ μου. Όποιος θέλει με βρίσκει. Και τα λέμε και από εκεί.

Είδαμε ένα παιχνίδι λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το πρωτοπόρο. Ο Παναθηναϊκός που επικράτησε 3-0 του Πανετολικού. Λέγαμε πριν το παιχνίδι στο σχόλιο, το οποίο ανέβηκε και στα social media και το είπαμε και στο σχόλιο μετά το παιχνίδι, ότι το χειρότερο πράγμα που μπορούσε να κάνει ο Παναθηναϊκός χθες ήταν να υποτιμήσει τον Πανετολικό. Ήταν τον ντέρμπι κορυφής, μόνο υποτίμηση προφανώς δεν μπορεί δεν μπορείς ποτέ να υποτιμήσεις την ομάδα με την οποία παίζεις ντέρμπι κορυφής. Και αυτό φαίνεται ότι ο Τζέικομπ Νίστρουπ το είπε στους παίχτες του, το είπε στην ομάδα του, και ο Παναθηναϊκός όχι μόνο δεν υποτίμησε τον Πανετολικό, αντιθέτως τον αντιμετώπιζε με άψογο επαγγελματισμό, με άψογη σοβαρότητα, με ψυχραιμία. Φρόντισε να έχει μονίμως την υπεροχή. Ο Πανετολικός νομίζω απείλησε μία ή δύο φορές, με μία τελική που πήγε λίγο έξω από το δοκάρι του Πένια στο πρώτο ημίχρονο, και άλλη μία πιο μετά που μπλόκαρε ο Πένια, χωρίς ιδιαίτερα περιθώρια μάλλον για να μπορέσει να γίνει επικίνδυνος ο Πανετολικός. Οι πράσινοι πήραν το παιχνίδι 3-0, όταν Μπόρδα άνοιξε το σκορ στο 14, στο 20 Ουναΐ πέτυχε το πρώτο του γκολ στην δεύτερη του θητεία με την φανέλα του Παναθηναϊκού και έβαλε και τα θεμέλια για την νίκη. Ο Καλάμπρια έβαλε το κερασάκι εντός αγωγικών, το 3-0, με εκτέλεση πέναλτι στο 90. Ήτανε το γκολ που δώσε πανηγυρικό τόνο στην νίκη του Παναθηναϊκού, και για το μοναδικό στο οποίο θα σταθώ σε ό,τι αφορά τις ανησυχίες, σε ό,τι έχει να κάνει με τις ανησυχίες του Παναθηναϊκού, μάλλον να το θέσω αλλιώς. Το μόνο πράγμα νομίζω για το οποίο θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να ανησυχεί ο Τζέικομπ Νίστρουπ είναι για την κατάσταση του Βισέντε Νταμπόρδα, που αποχώρησε τραυματίας στο 20 λεπτό λόγω ενοχλήσεων και μπήκε στη θέση του Λιβάη Γκαρσία. Αυτή η αλλαγή σημαίνει αρκετά. Σίγουρα ότι ο Νταμπόρδα έχει κάτι και βγήκε. Απ' τη μία, εντάξει, δεν θα πει εντάξει, coach, έβαλε τον goal, βαριέμαι τώρα, βγαίνω. Προφανώς κάτι συνέβη για να βγει αναγκαστική αλλαγή. Και το δεύτερο είναι η πληρότητα που δείχνει και ο πάγκος του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, βγαίνει ο Ταμπόρδα, μπαίνει ο Λιβάη Γκαρσία. Αν βγάλω τον Ντέζερς, π.χ., αν ήμουν εγώ προπονητής, βγάζω τον Ντέζερς, βάζω τον Ντετέι. Άι, σταμάτα τους, που λέμε. Θα βγάλουμε τον Ουναΐ, να μπει ο Γιάνγκουζιτς. Μου έρχονται τώρα παίχτες. Ο Παναθηναϊκός δείχνει να είναι πλήρης. Τουλάχιστον αυτό έτσι μοιάζει. Θα βγει ο Κυριακόπουλος, θα μπει ο Σαλάχ Εντίν. Ένας Παναθηναϊκός που δείχνει έτοιμος να παίξει πάρα πολύ δυνατά για το πρωτάθλημα. Είναι μόνος πρώτος πλέον στους 12 βαθμούς, έχει το 4-4. Και ο Τζέικομπ Νίστρουπ, θα το αναφέρουμε αυτό, απέχει δύο παιχνίδια από το να ισοφαρίσει το ιστορικό ρεκόρ της ομάδας του Κυράστα με 13 συνεχόμενες νίκες. Έχει κάνει 11 συνεχόμενες 11 παιχνίδια, 11 νίκες, 11 παιχνίδια αίτητα, ζητώ συγγνώμη, 11 μάτς αίτητος ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Γι' αυτό νομίζω τα λέει όλα.

Και φυσικά να πάμε σε κάτι ακόμα. Να πάμε στην ΑΕΚ σιγά σιγά. Ναι. Νομίζω ναι, πρέπει να πάμε στην ΑΕΚ. Και αυτό το λέω γιατί εξελίσσεται η ΑΕΚ σε μια ομάδα η οποία, πώς να το πω, χαρίζει βαθμούς στα εκτός έδρας παιχνίδια. 2 στις 2 εκτός έδρας αναμετρήσεις καταλήγουν με απώλεια βαθμών για την Ένωση. Μία στην Κηφισιά, μία στην Κηφισιά. Συγγνώμη, στη Λεωφόρο απέναντι στην Κηφισιά, για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Και μία στην Τρίπολη απέναντι στον Αστέρα Άκτορ. 2 στα 2 μάτς που η ΑΕΚ προηγείται και δέχεται γκολ ισοφάρισης. Βέβαια υπήρχαν κάποιες διαφορές. Η Κηφισιά τον γκολ της ισοφάρισης το βάλει στο 90. Και ο Αστέρας το βάλει στο 31. Ένα γκολ το οποίο, να το χαρακτηρίσουμε με έναν επικί τρόπο. Πόσο επικί μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε? Με μια ευγενική χορηγία του Αρόλ Μουκουντή, ο οποίος κάνει ένα αδιανόητο λάθος. Κάνει τσάφ, αν δεν κάνω λάθος, κάτι τέτοιο τουλάχιστον είδα στο replay. Θα κάτσω να το ξαναδώ κιόλας και τώρα ακόμα τον γκολ, γιατί θέλω πραγματικά να σιγουρευτώ για το λάθος που κάνει, που στην εξέλιξη της φάσης απλά γίνεται ένα σούτ και η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα.

Και λέω ότι θέλω να το ξαναδώ, γιατί πραγματικά το λάθος του Μουγκουντή είναι αδιανόητο. Πάει να κάνει πάσα και του φεύγει το κοντρόλ, για να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται. Σταματάει, βάζει κάτω το δεξί του πόδι για να κάνει πάσα με το αριστερό, και με το δεξί του πόδι άθελά του βρίσκει την μπάλα, πιάνει αέρα με το αριστερό του πόδι, του παίρνουν την μπάλα οι παίχτες του Αστέρα και του βάζουν, και βάζουν τον γκολ. Μιλάμε για ένα τραγικό λάθος, το οποίο δεν συγχωρέθηκε προφανώς από τον Αστέρα. Είναι λογικό, καμία ομάδα δεν έχει διάθεση να συγχωρέσει τέτοια λάθη.

Θα πάμε τώρα λίγο στο Football Meets Data με τον υπερυπολογιστή να έχει θέση τα πρώτα πώς να το πούμε τώρα, να δίνει τα δεδομένα, μάλλον, συγγνώμη, για τον τίτλο, να δίνει τις πιθανότητες των ομάδων για τίτλο. Το Football Meets Data λοιπόν δίνει ακόμα στην ΑΕΚ τον πρώτο λόγο για το πρωτάθλημα με πιθανότητες 36%. 28% στη δεύτερη, με 28% στη δεύτερη θέση είναι ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός είναι μόλις τρίτος με 19%, παρότι στη βαθμολογία είναι πρώτος. Στην τέταρτη θέση είναι ο ΠΑΟΚ με 16% και πέμπτος με 1% ο Άρης.

εντυπωσιακό που θα γίνει τώρα μεσοβδόμαδα είναι ότι και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός έχουν παιχνίδια κυπέλου. Η ΑΕΚ παίζει με τον Πανσεραϊκό και ο Παναθηναϊκός παίζει εκτός έδρας. Τώρα, εκτός έδρας πάνω δεν είναι λίγο οξύμορο? Γιατί κυπεδούχος είναι η Κηφισιά που παίζει στη Λεωφόρο. Λίγο περίεργο. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα παίξει στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας ως φιλοξενούμενος, παρακαλώ. Είναι λίγο κάπως. Είναι λίγο περίεργο, αλλά βλέπουμε πως θα φέρνει το ποδόσφαιρο στην προκειμένη περίπτωση. Να ενημερώσουμε φυσικά και τους φίλους, σίγουρα τους φίλους του Παναθηναϊκού που μας ακούν, ότι ο Παναθηναϊκός έχει δώσει τιμές για την αναμέτρηση. Έχει δώσει μάλλον εισιτήρια. Διατίθενται εισιτήρια στις θύρες 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 για τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Να ενημερώσουμε λοιπόν και λίγο για τις τιμές. Στις θύρες 6 και 7 η τιμή είναι στα 20 ευρώ, η τιμή του εισιτήριου. Στη θύρα 8 και στην θύρα 12 η τιμή είναι στα 30 ευρώ. Στις θύρες 9, 11 η τιμή είναι 40 και στη θύρα 10 η τιμή είναι 50 ευρώ.

Στο μεταξύ, εμείς θα το αναφέρουμε και αυτό, γιατί πρέπει να αναφερθεί. Σιγά σιγά μπήκαμε στην εβδομάδα της EuroLeague, έτσι. Έτσι πάνω. Αρχίζει τώρα η αντίστροφη μέτρηση. Και αυτό γιατί στις 18 του μήνα, την Παρασκευή, έχουμε το Jumble στο Super Cup της EuroLeague με τον πρώτο ημιτελικό Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 5 η ώρα, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Στις 8 είναι ο δεύτερος ημιτελικός, Dubai Real Madrid. Και μετά, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 5 κρίνονται οι θέσεις 3-4 και στις 8 ο τελικός.

Λοιπόν, πλησιάζει η ώρα για το break, οπότε θα πάμε σε ένα διάλειμμα διαφημιστικό και θα επιστρέψουμε μετά με ένα σχόλιο για το ΠΑΟΚ Άρης και μετά πάμε στα διεθνή. Πάμε λίγο να πούμε τα παιχνίδια, τα χθεσινά και το τι υπάρχει σήμερα για το σβήσιμο της αγωνιστικής που περνάει.

0: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Για δράση είσαι έτοιμος? Με Armyland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
3: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
9: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
12: Ραδιοταξί Παρθενών, στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24-ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
13: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
14: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
15: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
16: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λοιπόν, νομίζω έχει έρθει η ώρα να πούμε δύο κουβέντες για το παιχνίδι της Θεσσαλονίκης, για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ Άρης. Η νίκη του ΠΑΟΚ απέναντι στον Άρη 2-0 με τα γκολ των Ενδιαγή και Ζίβκοβιτς, με τον Άρη να διαμαρτύρεται για διαιτησία. Αυτό φάνηκε εξάλλου και στις δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγορίου μετά το παιχνίδι και στο flash interview, αν το όποιος το έχει ακούσει, και στη συνέντευξη τύπου λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα.

Θα μιλήσουμε κιόλας για το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κατάφερε κατάφερε να διαχειριστεί το παιχνίδι, να διαχειριστεί το προβάδισμα. Και πήγαν με το 2-0 στα αποδυτήρια. Στο 32 ο Ντιαγέ εκτέλεσε εύστοχα από την άσπρη βούλα, από το σημείο του πέναλτι. Και μετά ο Φαμπιάνο, ο Ζίβκοβιτς έκανε το 2-0. Στο μεταξύ έχουμε και μια ανακοίνωση από ό,τι βλέπω από τον Πανσεραϊκό, ο οποίος απέκτησε τον Στέλιο Κίτσιου. Ο 32χρονος δεξιός μπακ επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από 8 χρόνια.

Στο μεταξύ, να ευχηθούμε χρόνια πολλά απάνω. Θα μου πεις σε ποιον να τα ευχηθούμε. Στον Πανιόνιο, ο οποίος έχει επέτειο ίδρυσης, κλείνει 136 χρόνια.

Στο μεταξύ, να πεταχτούμε λίγο στο μπάσκετ, και αυτό γιατί είχαμε τα φιλικά χθες. Η ΑΕΚ έληξε ισόπαλη. Ναι, σε αγώνα μπάσκετ έληξε ισόπαλη. Γίνονται και αυτά. Η ΑΕΚ, η οποία θα έχει βγει ήδη στην αγορά και για γκάρντ, προκειμένου να διορθώσει τα προβλήματα που έχει στη δημιουργία της κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.

Στο μεταξύ επιστρέφουμε για πολύ λίγο στο ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε επίσημα πηγαίνει ιδανικός στην Ζελέζνιτσαρ Πάντσεβο ο Μίλος Πάντοβιτς, ο οποίος παραχωρείται στην σερβική ομάδα με τη μορφή δανεισμού από τον Παναθηναϊκό. Και τώρα νομίζω να επιστρέψουμε λίγο στα του μπάσκετ που συζητούσαμε. Και αυτό γιατί υπάρχουν αρκετά πράγματα να πούμε. Υπάρχει καταρχάς μετακίνηση στην Μπασκόνια, η οποία ανακοίνωσε τον Άλεξ Λεν. Για δύο χρόνια θα είναι στους Βάσκους. Παράλληλα έχουμε ολομέτωπη επίθεση της Μονακό στη Γαλλική Ομοσπονδία και νέα προσφυγή στη δικαιοσύνη. Γιατί γίνεται ο χαμός με την απόφαση της Γαλλικής Ομοσπονδίας σε συνεργασία με την LNB, που απέρριψαν εκ νέου τον φάκελο της ομάδας, γεγονός που στέλνει την Μονακό αντί για την τρίτη κατηγορία στην πέμπτη, και το κλαμπ του Πριγκιπάτου συνεχίζει να το παλεύει έχοντας πια νέο ιδιοκτήτη. Έχει καταθέσει προσφυγή εναντίον της Γαλλικής Ομοσπονδίας προκειμένου να αποφύγει την πλήρη αναστολή λειτουργίας της.

Λοιπόν, στο μεταξύ πάμε στον Ολυμπιακό, ο οποίος έκλεισε αίτητος τα φιλικά του παιχνίδια. Κέρδισε με μια δυσκολία βέβαια τη Μακάμπη 77-72 και πλέον ετοιμάζεται για τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο Αμπουντάμπι, στο Super Cup της Euroleague, Παρασκευή, όπως αναφέραμε. Θα έχουμε το πρώτο αγώνα. Παρασκευή και Σάββατο θα είναι η... Παρασκευή θα είναι οι δύο ημιτελικοί και Σάββατο οι δύο τελικοί, μικρός και μεγάλος.

Στο μεταξύ αυτή η μέρα είναι και λίγο συμβολική. Είναι πολύ συμβολική μάλλον για την ΑΕΚ, η οποία έστειλε και μήνυμα για την 14η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Η ΑΕΚ έστειλε ένα συγκινητικό μήνυμα για αυτόν τον βίαιο ξεριζωμό που έχει σημαδεύσει την ιστορία. Να αναφέρουμε λίγο την ανακοίνωση. Ένα μέρος, τουλάχιστον το πρώτο μέρος, γιατί είναι πολύ μεγάλη η ανακοίνωση της ΑΕΚ. Σήμερα 14 Σεπτεμβρίου για τη μεγάλη οικογένεια της ΑΕΚ είναι μια διαφορετική ημέρα. Είναι η ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και για την Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολεως, τον σύλλογο σύμβολο για τις μνήμες, τις αξίες, τον πολιτισμό του προσφυγικού ελληνισμού. Η σημερινή ημέρα είναι και θα είναι για πάντα ορόσημο. Αυτό λέει στην αρχή της η ΑΕΚ. Η ανακοίνωση του μεταξύ είναι πάρα πολύ μεγάλη, οπότε δεν μπορούσαμε να τη διαβάσουμε όλοι. Στο μεταξύ, σαν σήμερα πέρσι, κατακτήσαμε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ. Έγινε και αυτό. Έγινε ένα μικρό θαύμα βέβαια τότε που το κατακτήσαμε αυτό το μετάλλιο. Και το λέμε γιατί το υλικό που είχε η Εθνική σίγουρα θα μπορούσε να έχει πάει πολύ χειρότερα. Στάθηκαν οι Έλληνες μπασκετμπολίστες μας, στάθηκαν όχι μόνο στο ύψος, στο ύψος των περιστάσεων, στάθηκαν πιο ψηλά από το ύψος των περιστάσεων. Για πάμε στα χθεσινά παιχνίδια, γιατί είχαμε ωραίες καταστάσεις. Η Manchester City νίκησε με παίχτη λιγότερο κιόλας στην Manchester United 1-0. Ναι, θα προχωρήσουμε στο επόμενο παιχνίδι. Καταλαβαίνετε γιατί. Η Coventry ιτήθηκε από την Brighton 5-0, με τον Μπάμπι Κοστούλα μάλιστα να βρίσκει δίχτυα στο 35ο λεπτό. Έκανε το 1-0 για την Brighton και μετά η Coventry πήρε την κατηφόρα. Ιτήθηκε 5-0. 5-0 ιτήθηκε και το Αμβούργο από τη Λειψία. Ενώ η Bayern τα βρήκε μάλλον λίγο δύσκολα στο World Stadium Kaiserslautern απέναντι στην νεοφώτιστη και την έκπληξη μέχρι τώρα της Bundesliga, την Elversberg. 2-1 μόλις νίκη για την Bayern.

Οπότε πάμε τώρα λίγο στην Ισπανία. 4 παιχνίδια, 0 νίκες γηπεδούχων χθες. 2 διπλά και 2 ισοπαλίες. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα διπλά. Λεβάντε Μπαρτσελώνα, 4-2 η Μπαρτσελώνα, με τους Ισπανούς να παίρνουν την νίκη. 4-2. 3-0 η Ατλέτικο Μαδρίτης στην έδρα της Real Sociedad, στο Ανοέτα του Σαν Σεμπαστιάν. Ενώ παράλληλα οι αγώνες Θέλτα Μάλαγα και Χετάφε Ντεπορτίβο Λα Κορούνια λήξανε με το ακριβώς ίδιο σκορ, 1-1.

Πάμε στη Serie A. Που με τι να αφαιρούμε? Αφαιρούμε την εντός αγωγικών έκπληξη. Γιατί η Juventus σίγουρα δεν είναι η Juventus που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε εδώ και κάποια χρόνια. Η Σασουόλο νίκησε τη Juventus 3-2. Ενώ η Νάπολη νίκησε 1-0 την Μπολόνια και η Λέτσε νίκησε 3-2 την Μόντσα. Τρεις στις τρεις νίκες για γηπεδούχους στην Ιταλία. Και πάμε και στη Γαλλία, όπου η Λίλ νίκησε 2-0 την Τρουά, η Λεμάν ήρθε ισόπαλη 2-2 με τη Λανς και η Paris Saint-Germain νίκησε 1-0 την Μπρέστα εκτός έδρας. Εδώ πιο ισορροπημένα τα πράγματα. Ασοχή διπλό. Θα σταθώ για λίγο στο μάτς της Παρί, γιατί ο Φεράν Τόρες δείχνει να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, σκόρες στο 5ο λεπτό και έδωσε την νίκη στην ομάδα του. Να αναφέρουμε μια γρήγορη και τα αποτελέσματα της Β' Εθνικής της Super League 2 χθες. Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β' 1-2, Νέσος Χρυσούπολης Πας Πύργου 1-0, Ελλάς Σύρου Αναγέννηση Καρδίτσας 3-0 και Πανσεραϊκός Αστέρας Άκτορ Β' 1-0. Πάμε στα σημερινά προγράμματα. Πάμε στη Super League 2 να ξεκινήσουμε από εκεί. Πανιώνιος Απόλλων Καλαμαριάς 1926 στις 4 η ώρα. Ο Πανιώνιος υποδέχεται τον Απόλλων Καλαμαριάς στα γενέθλιά του, στα 136 γενέθλιά του. Ενώ μία ώρα μετά ο Πανθρακικός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ Β'. Πάμε και στο διεθνή χώρο. Leeds Newcastle στις 10 απόψε, στο παιχνίδι που κλείνει την αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής της Premier League. Πάμε και στην Ισπανία. Η αυλαία κλείνει με το αναγώνα ανάμεσα σε Villarreal και Betis στις 10 και αυτός ο αγώνας. Και πάμε και στην Ιταλία. Με τρεις αναμετρήσεις κλείνει η ημέρα. Η Κόμο του Τάσου Δουβίκα υποδέχεται την Πάρμα στις 7.30, η Τωρίνο υποδέχεται τη Ρώμα την ίδια ώρα, 7.30, και η Ίντερ Ουντινέζε στις 10 παρατέταρτο στο Τζουζέπε Μεάτσα. Χθες βέβαια είχαμε και πολύ καλή απόδοση και από τον Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος σκόραρε χθες στην νίκη της Μπενφίκα.

Στο μεταξύ θα σταθώ και λίγο στο μάτς της Φέγενορντ και όχι τίποτα άλλο, για το σκορ. Έχει νικήσει εκτός έδρας την Τσβόλε 7-0. Δεν πάτησε ποτέ φρένο από ό,τι φάνηκε η ομάδα από την Ολλανδία. Πάμε τώρα στον Παυλίδη που αναφέραμε. 3-1 νίκη της Μπενφίκα απέναντι στη Ζιλ Βιθέντε. Η Ζιλ Βιθέντε προηγήθηκε στο 7 με τον Ερνάντεθ. Όμως ο Βαγγέλης Παυλίδης σοφάρισε στο 29 και στο 87 με εκτέλεση πέναλτι έδωσε προβάδισμα στην Μπενφίκα. Ο Πρεστιάνης στο 90-3 έκανε το 3-1 και σφράγισε την νίκη της Μπενφίκα.

Στο μεταξύ έχουμε βέβαια, αναφέραμε πριν λίγο το χθεσινό διπλό της City, της Manchester City μέσα στο Old Trafford, και στο μεταξύ το διαιτητικό όργανο της Αγγλικής Premier League, ο ProRef, παραδέχεται ότι έχει κάνει λάθος με την απόφαση να μετρήσει τον γκολ του Erling Haaland κόντρα στη Manchester United. Γκολ που έδωσε την νίκη στη Manchester City, έτσι.

0: για να το εξηγήσουμε αυτό. Η επίσημη εξήγηση του VAR λέει: το VAR εξέτασε την απόφαση του διαιτητή να μην κατακυρώσει τον goal για offside και διαπίστωσε ότι ο Χάλαντ βρισκόταν σε κανονική θέση και συνέστησε να κατακυρωθεί τον goal. Το VAR έκρινε επίσης ότι παρότι ο Φερνάντες βρισκόταν σε θέση offside, δεν έπαιξε την μπάλα. Ανέφερε η επίσημη εξήγηση του VAR. Όπως βέβαια αποδείχτηκε, ο VAR, ο Ματ Ντόνιοχιου, λανθασμένα αποφάσισε να μετρήσει τον goal. Σύμφωνα με το επίσημο σώμα που είναι υπεύθυνο για διαιτησία στους αγώνες του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Αγγλία, το τέρμα του Νορβηγού έπρεπε να έχει ακυρωθεί, όχι όμως για την κανονική θέση του ίδιου, γιατί ο Χάλαντ καλυπτόταν όταν σκόραρε, όχι όμως και ο Έντσο Φερνάντες, ο οποίος ήταν εκτεθειμένος την ώρα που έγινε η σέντρα και συμμετείχε άμεσα στη φάση. Γιατί προσπάθησε να πάρει κεφαλιά, περιόρισε την δράση των αμυντικών της United, οι οποίοι άφησαν εντελώς ελεύθερο τον Χάλαντ. Ο VAR, σύμφωνα με την ProRev, με την αρχή της διαιτησίας, θα έπρεπε να συστήσει στον διαιτητή να δει τη φάση ο ίδιος. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, η Ανδρία Αναπούλιου και ο Νίκος Κατσάτσος. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, να γελάτε και να χαμογελάτε. Γεια σας.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό.

0: αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
1: Χρειάζεστε καρατζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass, δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
2: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα, www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
2: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: 94,3 Intervetten. Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι μου, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχετε. Σαν να φθινοπόριασε έτσι, κάπως δροσούλα θα τολμήσω να πω. Εμένα μου αρέσει αυτή η αλλαγή. Λοιπόν, ξεκινάει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Θα είμαστε παρεούλα έως τις 2 όπως κάθε μέρα, έχοντας στο πλάι μου τη στοιχηματική εταιρεία Interveten όπως πάντα. Το γνωρίζετε βέβαια το 6939-943-943, το γνωστό Viber του σταθμού. Ξεκολουθείτε και στέλνετε και εδώ ό,τι θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, απόψεις. Λοιπόν, παραγωγή εκπομπής, δημοσιογραφική επιμέλεια είναι μαζί μου ο Θέμης Παλιούρας, ο Γιώργος Ιωάννου, ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδριάνα Πούλιου. Βεβαίως, ξεκινάμε από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Η Super League μετά τις 8 Ιανουαρίου 2024. Σε μαγνητική θα υποβληθεί εντός της ημέρας ο Βιθέντε Ταμπόρδα που αποχώρησε από τη χθεσινή αναμέτρηση με ενοχλήσεις στον προσαγωγό. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον αγώνα με την Κηφισιά την Τετάρτη στο Απόστολος Νικολαίδης για το κύπελο Ελλάδας. Επισημοποιήθηκε ο δανεισμός του Μίλος Πάντοβιτς στη σερβική Ζελέζνιτσαρ μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Σε μεταγραφή ξένου σέντερ φορ από μεγάλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα προχωράει ο Ολυμπιακός. Ο Κουστάβο Σα υπέστη μυϊκό τραυματισμό και τέθηκε νοκάουτ από την πρεμιέρα της League Face του Europa League κόντρα στη Γεγκελόνια. Τη θέση του τραυματία Αγίου Μπελκαμπή πήρε στην ευρωπαϊκή λίστα ο Ρωμόν Γιάρεμτσουκ. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Κογκολέζου επιθετικού Σιμών Μπαντζά με τη μορφή δανεισμού από την Αλ Τζαζίρα. Στη συμφωνία περιλαμβάνεται οψιόν αγοράς ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. Τις 100 συμμετοχές με τους ασπρόμαυρους έφτασε ο Τάισον. Προβληματισμός επικρατεί στην ΑΕΚ μετά τη νέα απώλεια βαθμών απέναντι στον Αστέρα Άκτορ. Σε εκτεταμένο rotation αναμένεται να προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς στην αναμέτρηση κυπέλου με τον Πανσεραϊκό. Με έπαθλο τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο handball ανδρών, ΑΕΚ και Ολυμπιακός κοντράρονται στις 7:30 στο κλειστό γυμναστήριο Καματερού για τον τελικό του Super Cup. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Η Λίτς υποδέχεται στις 10 τη Newcastle στον αγώνα που ρίχνει την αυλαία της 4ης αγωνιστικής της Premier League. Για την 4η στροφή της Σερία, στις 7:30 η Κόμο υποδέχεται την Πάρμα και η Τωρίνο τη Ρώμα. Ενίσχυση στη front line για την Μπασκόνια που ανακοίνωσε την απόκτηση του Άλεξ Λεν για τα επόμενα 2 χρόνια.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Φίλες και φίλοι, ας ξεκινήσουμε με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι μόνος πρώτος πλέον στην βαθμολογία μετά την κυριαρχία επί του Πανετολικού, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν αυτός πρώτος. Λοιπόν, καθάρισε ο Παναθηναϊκός αυτό το παιχνίδι. Απόλυτη οι πράσινοι σάρωσαν την ομάδα με Ουναΐτα, Μπόρδα, Καλάμπρια και μένουν πρώτοι στην κορυφή. Να μιλήσουμε περισσότερο με τον Σάκη Μπουσδούνη. Λοιπόν, Σάκη, αποφασιστικός ο Παναθηναϊκός. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Κρατάμε τα καλύτερα από τη χθεσινή εμφάνιση.
1: Εντάξει, είχαμε ντέρμπι κορυφής, όπως είπες και εσύ. Δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια να είχαμε τέτοιο ντέρμπι κορυφής, ενώ χωρίς να υποτιμώ την ομάδα της πατρίδας μου, βέβαια. Ο οποίος Πανετολικός έχει ξεκινήσει πολύ καλά. Ο Παναθηναϊκός μόνος πρώτος, ύστερα από τα στραβοπατήματα των ανταγωνιστών. Mm-hmm. Καλός ήταν και με αλλαγές χθες. Mm-hmm. Και πόση ευτυχία για έναν προπονητή ΖΕΤΑ να έχει πονοκεφάλους, αλλά όχι για ντεπών. Ευχάριστος πονοκεφάλους. Mm-hmm. Δηλαδή να κοιτάζει τον πάγκο του και να έχει ποιότητα και στον πάγκο. Δηλαδή mm-hmm. να έχει παίκτες που θα βάλει μέσα άμα χρειαστεί, που θα βοηθήσουν. Πράγμα mm-hmm. που τα τελευταία χρόνια δεν το είχε αυτό. Δηλαδή έχει ποιοτικούς παίκτες ο Παναθηναϊκός. Χθες νομίζω ότι οι φίλοι που πήγαν και στήριξαν την ομάδα δεν μπορεί να μην έφυγαν ευχαριστημένοι, χορτασμένοι, mm-hmm. με μια ομάδα που είδαν, εντάξει, αν και είναι νωρίς, θα πω ότι προσπαθεί να βάλει την ταυτότητά του, ρε παιδί μου, του προπονητής του Παναθηναϊκού, με μια φιλοσοφία που δεν την είχαμε δει τελευταία, mm-hmm. να προσπαθεί mm-hmm. να επιτίθεται συνέχεια ο Παναθηναϊκός, να κρατάει μπάλα, να κάνει γρήγορα, να κτίσει μπάλα, να πετυχαίνει γκολ, γιατί στο πρόσφατο παρελθόν, με μισό μηδέν, με ένα μηδέν, δεν μπορούσε να πετύχει γκολ ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα από τα θετικά που είδαμε χθες.
0: Έτσι, έχεις τώρα και τον Ουναΐ, έχεις και τον Λιβάη, όταν φεύγει ο Ταμπόρδα. Έχεις βάθος. Mm-hmm.
1: Και είναι σημαντικό αυτό που λέμε τον κόσμο, γιατί φαίνεται ότι αρχίζει να πιστεύει σε αυτό που βλέπει από τον προπονητή. Και έχει ένα πολύ καλό ρόστερ, το καλύτερο των τελευταίων ετών, έτσι.
0: Mm-hmm. Τι έγινε τώρα με τον Ταμπόρδα, για πες μας.
1: Ακριβώς. Εκεί δεν μπορούμε να πούμε κάτι, γιατί δεν υπάρχει κάτι. Με αυτό το πρόβλημα που αποκόμισε χθες, μακάρι να το έχει προλάβει, γιατί ένιωσε την ενόχληση και βγήκε νωρίς mm-hmm. ένας παίκτης ο οποίος σκοράρει και έχει πετύχει και γκολ 3 νομίζω με το κεφάλι. Δηλαδή παρόλο που δεν έχει το πρώτο μπόι που λέμε, mm-hmm. Συνεχίζει να σκοράρει σε τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι, σε πρωτάθλημα και κύπελο. Mm-hmm. Και έχει πετύχει από ένα γκολ στις τελευταίες αναμετρήσεις, με νίκη Βόλου, ΠΑΟΚ, θυμίζω, και Φυσιά και Πανετολικό. Τώρα, υπάρχει μεγάλη ανησυχία στον Παναθηναϊκό, γιατί πέτυχε τον γκολ στο 14ο λεπτό, αλλά μετά από 6 λεπτά έγινε αναγκαστική αλλαγή από τον Λιβάη Γκαρσία, γιατί ένιωσε ενοχλήσεις στον προσαγωγό. Mm. Όλοι εύχονται να μην έχει κάτι σοβαρό, να το έχει προλάβει.
0: Θα κάνει μαγνητική, νομίζω.
1: Σήμερα θα κάνει, μπράβο, ναι, θα κάνει τη μαγνητική, για να δουν το μέγεθος και αν υπάρχει ζημιά που εύχομαι να μην είναι. Βέβαια, έστω και λίγο, από ό,τι φαίνεται θα τον αφήσει έξω, αν υπάρχει έστω και η μικρότερη ζημιά που μπορεί να έχει. Ελπίζω δηλαδή ο άνθρωπος να μην, ο ποδοσφαιριστής να μην έχει κάτι. Mm-hmm. Θα το δούμε mm-hmm. μέσα στην ημέρα αυτό, όταν mm-hmm. βγουν τα αποτελέσματα της εξέτασης που θα κάνει.
0: Προετοιμασία τώρα για τον αγώνα με την Κηφισιά, έτσι δεν είναι?
1: Μετά, ναι. Με mm-hmm. τον αγώνα με την Κηφισιά που είναι για το κύπελο, που λογικά εκεί θα κάνει αρκετές αλλαγές ο προπονητής του Παναθηναϊκού, γιατί υπάρχουν, εκτός από τον Ταμπόρδα, υπάρχουν και άλλοι παίκτες που έχουν πάρει, παίρνουν non-stop δηλαδή, έχουν πάρει αρκετά παιχνίδια. Και σίγουρα εκεί θα προσπαθήσει να δώσει ανάσες σε αρκετούς παίκτες, όπως ο Κυριακόπουλος, ας πούμε. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει το τερματοφύλακα, γιατί σε προηγούμενο παιχνίδι με την Νίκη Βόλου δεν άλλαξε το τερματοφύλακα. Mm-hmm. Τον Ντεφράι, ας πούμε, θα ντρόκελε. Mm-hmm. Έχει. Ούτως ή άλλως επέστρεψε και ο Ιταλός. Ο Καλάμπρια έχει αρκετά παιχνίδια. Έχει επιστρέψει ο Τσάπρας. Κανονικά ήταν και χθες στην αποστολή του Παναθηναϊκού. Η προετοιμασία είναι δηλαδή σχεδόν τώρα τελευταία. Κάθε τρεις μέρες έχει παιχνίδι ο Παναθηναϊκός. Μιλάμε, θα γίνει στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρου, στο επόμενο μάτς. Ναι, που φυσικά εκεί θα έχουν την ευκαιρία πάλι οι φίλοι του Παναθηναϊκού, έτσι για άλλη μια φορά να πάνε να δουν την ομάδα τους στο αγαπημένο γήπεδο, έτσι.
0: Κυκλοφόρησαν και τα εισιτήρια εξάλλου.
1: Αυτά τα σου έλεγα, ναι. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια με την Κηφισιά. Μπορούν να μπουν. Υπάρχει ενημέρωση ότι πάει Παναθηναϊκός. Όσοι θέλουν να προμηθευτούν εισιτήριο για την αναμέτρηση με την Κηφισιά, mm-hmm. Υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια, λέει και για τις θύρες και τις τιμές. Είναι εντάξει, μπορεί δηλαδή όποιος θέλει να πάει να στηρίξει την ομάδα. Δηλαδή σίγουρα πιστεύω ότι θα έχει κόσμο, αν και είναι καθημερινή μεν, εργάσιμη, αλλά πάντα ένα μάτς στο Απόστολος Νικολαίδης, στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού, έχει ενδιαφέρον για τους φίλους. Από ό,τι βλέπω, οι τιμές ξεκινούν από 20 ευρώ στην θύρα 6, στην 7, στην 8.30, στην 9.40, στη 10.50, στην 11.40 και στη 12.30. Αυτές είναι οι τιμές από ό,τι είδα. Εν αναμονή βέβαια της μαγνητικής του Ταμπόρδα. Όπως είπες και εσύ στο δελτίο, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός επίσημα, ο Πάντοβιτς, παραχωρήθηκε δανεικός στην Ζελέσνιτσαρ ως το καλοκαίρι του 2027.
0: Ωραία, έγινε.
1: Αυτά γενικά, αυτά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Ωραία, έγινε. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Σάκη μου.
1: Για εγώ
0: να
1: ευχαριστώ, δεν ήταν καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
0: Να ακούσουμε τώρα τι δήλωσε μετά το τέλος του παιχνιδιού ο πολύ ικανοποιημένος Νίστρουπ.
4: Τώρα που θα

Θα ακούσουμε σε λίγο, κυρίες και κύριοι, τις δηλώσεις του Νίστρουπ. Να πάμε τώρα όμως στο Μάριο Ματσάγκο. Νέα απώλεια βαθμών για την ομάδα της ΑΕΚ. Για να ακούσουμε τι έχει να πει ως αποτίμηση της χθεσινής ισοπαλίας.

0: Λοιπόν, Μάρια, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Αν μη τι άλλο, μπορούμε να μιλήσουμε για έναν προβληματισμό στις τάξεις της ΑΕΚ με αυτή τη νέα απώλεια βαθμών από τον Αστεράκτορ.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν.
0: Ναι, το σταυρό, βέβαια.
1: Πράγματι, προβληματισμός στις τάξεις της ΑΕΚ, γιατί για ακόμα ένα εκτός έδρας παιχνίδι η ΑΕΚ δεν καταφέρει να γευθεί τη χαρά της νίκης. Mm-hmm. Θυμίζω, η αρχή ξεκίνησε στο χαμένο Super Cup από τον Όφη, ακολούθησε η ισοπαλία στην Σόφια από την Λεύσκη, mm-hmm. ισοπαλία με την Κηφισιά, στη Λεωφόρο, και τώρα 1-1 κόντρα στον Αστέρα, μια έδρα που παραδοσιακά δυσκολεύει τους μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε, αν και προηγήθηκε για ακόμα μια φορά. Σε σχέση με πέρσι, η ΑΕΚ προηγείται. Mm-hmm. Πέρσι, ενώ ήταν μπροστά στο σκορ με 1-0, τα έσβηνα τα παιχνίδια και ησύχαζε το παιχνίδι της και μπορούσε να πάρει τη νίκη. Φέτος, παρόλο που σκοράρει πρώτη, ανοίγει το ρυθμό του αγώνα, ανοίγει το παιχνίδι και αυτομάτως την πληρώνει. Και παραλίγο, όπως και στο μάτς με την Κηφισιά, παραλίγο να το πληρώσει και με ήττα. Ήρθε η ισοπαλία,
0: σαν αυτογκόλ ήταν, νομίζω, το πρώτο τέρμα, έτσι δεν είναι, της ΑΕΚ?
1: Ναι, αυτογκόλ, αυτογκόλ χρεώνεται ο Λάσκαρης, το έβαλε στο 21, ναι. Mm-hmm. Και στο 31 ήρθε η ισοφάρηση από τον Μπαρτόλο. Το ερώτημα είναι τι φταίει, ποιος φταίει και γιατί η ΑΕΚ παρουσιάζει αυτή την εικόνα, κυρίως στα εκτός έδρας παιχνίδια. Πόσο μάλλον μετά από δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια. Την ίδια, αν και χειρότερη εικόνα, ήταν στην Λεωφόρο, παρουσίασε μετά το παιχνίδι με την Λεύσκη, και τώρα μετά το παιχνίδι με τη Λάσκ, η ΑΕΚ δεν καταφέρει να γευθεί τη χαρά της νίκης. Και αυτομάτως μένει 4 βαθμούς πίσω από την κορυφή του πρωταθλήματος. Θα πει κάποιος, μα τελείωσε το πρωτάθλημα? Όχι, αλλά όταν χάνεις 4 βαθμούς από την Κηφισιά και τον Αστέρα Τρίπολης, που δεν είναι η θεωρητικά η λεγόμενη μεγάλη του ελληνικού ποδοσφαίρου, υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να το λύσει ο Μάρκο Νίκολιτς.
0: Όπως τα λες ακριβώς, και μάλιστα, εντάξει, δεν ξέρω αν και κατά πόσο επηρεάζει και μετράει. Είδα και την δήλωση του Ζήκου, την διαβάζω χαρακτηριστικά. Στο Instagram, το καλάμι, όποιος και αν το καβάλισε, διαχρονικά το αποτέλεσμα ήταν και θα είναι πάντα το ίδιο. Αν δεν το κατέβεις, δεν έχεις τύχη καμία. Δηλαδή, αναφέρεται σε ένα ότι οι παίκτες έχουν καβαλήσει καλάμι λόγω της κυριαρχίας, λόγω του πρωταθλήματος κτλ.
1: Και λόγω, εγώ θα προσθέσω, και του Champions League. Mm. Ότι πρέπει να αντιμετωπίζουν διαφορετικά και τα παιχνίδια του Champions League. Να πούμε ότι, ναι, μεν η ΑΕΚ είναι 28 αγώνες αίτητη στο πρωτάθλημα, 18 νίκες και 10 ισοπαλίες, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Ίσα-ίσα που χθες τα πράγματα δεν πήγαν καθόλου καλά. Με MVP τον Μπρινιόλι και στη συνέχεια τον Μάγερ, που ήταν σε όλα τα μήκη πλάτη του γηπέδου, η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να σκοράρει. Δηλαδή, οι δύο χαμένες ευκαιρίες που έχει ο Λούκα Γιώβιτς στο τέλος, δεν ξέρω τι δείχνει. Δείχνει έλλειψη μπλαζέ ύφους, έλλειψη καθαρού μυαλού.
0: Μάλιστα. Ναι, λογικά αυτά που λες.
1: Να πούμε και κάτι άλλο. Mm-hmm. Πολλοί λένε γιατί δεν ξεκίνησε ο Βάργκα με τον Γιώβιτς στην κορυφή της επίθεσης, και επιλέχθηκε ο Ζήνη. Εγώ αυτό που έμαθα είναι ότι ο Βάργκα είχε ενοχλήσει στη μέση, γι' αυτό έμεινε εκτός. Και μάλιστα, προτιμήθηκε να περάσει αργότερα στο παιχνίδι. Mm-hmm. Δεν βοήθησε γιατί η ΑΕΚ δεν έπαιξε με σέντρες, γιατί το δυνατό σημείο του Βάργκα είναι οι κεφαλιές. Δεν τον προώθησαν. Γενικότερα, όταν χανούνταν και οι μπάλες στη μεσαία γραμμή, κι αν είναι οι περισσότεροι την καρδιά τους φίλοι της ΑΕΚ, γιατί υπήρχε μεγάλη τρύπα, μεγάλο κενό στη μεσαία γραμμή, και ευτυχώς η ΑΕΚ δεν το πλήρωσε χειρότερα.
0: Τώρα με Πανσεραϊκό.
1: Υπάρχει την Πέμπτη το παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, 6 παρατέταρτο με τον Πανσεραϊκό. Εκεί θα δούμε αρκετές αλλαγές. Σίγουρα οι δύο είναι για τους ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί το 2004. Να δούμε ποιους νεαρούς θα επιλέξει ο Μάρκο Νίκολης. Θα φρεσκάρει την ομάδα, και πρέπει να ανοίξει και ο ίδιος το ρόστερ, γιατί βλέπουμε ότι επιλέγει 14, βαριά 15 ποδοσφαιριστές. Κάπως πρέπει να το ανοίξει, γιατί ναι μεν μέχρι την επόμενη Κυριακή υπάρχει το παιχνίδι με το Βόλο και στη συνέχεια διακοπή του πρωταθλήματος, όμως με την επιστροφή της ΑΕΚ από τη διακοπή του πρωταθλήματος τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα, με τρία παιχνίδια Champions League, με ντέρμπι. Άρα ο Μάρκο Νίκολιτς πρέπει κάτι να κάνει. Πάνω σε αυτό, να πω και κάτι άλλο, να δώσω και μια ακόμα είδηση. Σκέφτονται σοβαρά στην ΑΕΚ το παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι που είναι προγραμματισμένο για τις 17 Οκτωβρίου να ζητήσουν αναβολή. Γιατί το λέω αυτό, γιατί 14 Οκτωβρίου υπάρχει το παιχνίδι με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο και 20 Οκτωβρίου η ΑΕΚ αγωνίζεται στο Μάντσεστερ κόντρα στη Manchester City. Υπάρχει σκέψη να μείνει στην Αγγλία η ΑΕΚ για να μην επιστρέψει στην Ελλάδα. Γι' αυτό λοιπόν δεν αποκλείω να ζητήσει και αναβολή.
0: Το Joker Ride που λέμε. Μάλιστα.
1: Ναι, δεν αποκλείεται να ζητήσει αναβολή. Το κρατάμε, θα το δούμε στην πορεία.
0: Ωραία. Ωραία. Μάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό
1: εγώ
0: μεσημέρι, ευχαριστώ.
1: Εύχομαι. Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, προχωράμε κυρίες και κύριοι. Απλά έχω να πω για τον Νίκολιτς ότι είπε απαράδεκτα τα λάθη που κάνουμε. Με εξοργίζουν για ό,τι αρνητικό γίνεται, φταίω εγώ. Πήρε την ευθύνη δηλαδή των πραγμάτων σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Λοιπόν, τώρα, για να περάσουμε στα θέματα του ΠΑΟΚ, νικητής χθες επί του Άρη, στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, να ακούσουμε τι έχει να μας πει ο Στέλιος Απαντονίου. Λοιπόν, Στέλιο, καλό μεσημέρι. Ασπρόμαυρο λοιπόν βάφτηκε το πρώτο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με Ζίφκοβιτς και Διαγέ με εκείνο το πέναλτι. Καθάρισαν κόντρα στον Άρη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Καλησπέρα Ζέτα, καλησπέρα και στους φίλους τους ακροατές. Ναι, ασπρόμαυρο βάφτηκε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος στο συγκεκριμένο παιχνίδι εμφανίστηκε πολύ κοινικός και αποτελεσματικός. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος στα πρώτα 30 λεπτά δεν ήταν αυτός που έπρεπε. Ο Άρης από την άλλη ήταν αυτός ο οποίος είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Αλλά κόντρα στην ροή του αγώνα κέρδισε ένα πέναλτι, ευστόχησε ο Ντιαγέ και μετά από λίγο ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς κατάφερε και έκανε το 2-0 και μετά από εκεί και πέρα στην διαχείριση του παιχνιδιού ο ΠΑΟΚ κατάφερε να οδηγήσει το παιχνίδι εκεί που ήθελε, με τον ρυθμό που ήθελε, με τον τρόπο που ήθελε, χωρίς να απειληθεί και χωρίς να δυσκολευτεί και να πάρει μια σημαντική νίκη, τόσο για βαθμολογικούς λόγους αλλά και για ψυχολογικούς λόγους, γιατί είναι μια νίκη με σχετικά καλή εμφάνιση, είναι μια νίκη σε ένα ντέρμπι της Θεσσαλονίκης που είναι πολύ σημαντικό.
0: Ήταν πολύ ενδιαφέρον και αυτό το post στα ελληνικά του Ζίφκοβιτς. Εδώ είναι τούμπα,
1: Ναι, είναι ένα μήνυμα το οποίο έστειλε ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. Να θυμίσουμε πως στο τέλος της σεζόν ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα ακούστηκαν διάφορες φήμες για διάφορα πράγματα, ότι είναι δυσαρεστημένος με τον ΠΑΟΚ, ότι δεν θέλει να συνεχίσει κτλ. Είχε φροντίσει τότε με μια δημοσίευσή του στο Instagram με story να γράψει μόνο άσπρο μαύρο. Και χθες μετά την επίτευξη του γκολ, ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο έδειξε ότι θέλει να παραμείνει στην Τούμπα, έδειξε ότι εδώ είναι Τούμπα και έστειλε το δικό του μήνυμα για την παραμονή του στον δικέφαλο.
0: Μάλιστα. Να αναφερθούμε λίγο και στο νέο απόκτημα του ΠΑΟΚ, τον Σιμών Παντζά.
1: Ναι, είναι η νέα μεταγραφική κίνηση του ΠΑΟΚ. Είναι ο επιθετικός, όπου λέγαμε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ο ΠΑΟΚ όπου έψαχνε, είναι ο εκλεκτός, είναι ο αντιγιακουμάκης, ας μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε. Είναι ένας παίκτης ο οποίος τον αποκτά ο ΠΑΟΚ για να λύσει το πρόβλημα στο σκοράρισμα, να έρθει το πιο εύκολο γκολ, κάτι το οποίο το είχε τονίσει και ο Λύση τις προηγούμενες ημέρες, πως δημιουργούμε πολλές ευκαιρίες αλλά δεν καταφέρουμε να σκοράρουμε τόσο συχνά, και ουσιαστικά γι' αυτόν τον λόγο ήρθε ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής για ένα χρόνο με τη μορφή δανεισμού και ουσιαστικά με μια ρήτρα ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Τι άλλα έχουμε, ΠΑΟΚτζίδικα, Στέλιο μου?
1: Τώρα από εκεί και πέρα είχαμε χθες το ντεμπούτο του Ντιέγκο Κώστα στο κέντρο της άμυνας, όπου έπαιξε βασικός και έδειξε πάρα πολύ καλά και θετικά στοιχεία. Είχαμε το ντεμπούτο του Γιάκιτς, ο οποίος μπήκε σε όσα αλλαγή στην διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου. Και γενικότερα ο ΠΑΟΚ δείχνει με αυτές τις μεταγραφικές κινήσεις να ανεβάζει επίπεδο, δηλαδή να δίνει μια σκληράδα στο κέντρο της άμυνας με τον Ντιέγκο Κώστα, να ανεβάζει το επίπεδό του στο κέντρο της χώρας της μεσαίας γραμμής, στο κέντρο του. Και νομίζω ότι το είπε και ο Λύση μετά το τέλος του αγώνα στην συνέντευξη τύπου, πως ολοκληρώσαμε τις μεταγραφικές κινήσεις, είμαστε ολοκληρωμένοι και πιστεύω ότι θα πετύχουμε τους στόχους μας στο τέλος της σεζόν. Είναι αλήθεια ότι οι μεταγραφικές κινήσεις που ήρθαν τώρα είναι κινήσεις οι οποίες δείχνουν πως μπορούν να αναβαθμίσουν ποιοτικά τον ΠΑΟΚ και να τον βοηθήσουν. Απλά άργησαν να έρθουν, οπότε αυτό θέλει και λίγο περισσότερο χρόνο, και γι' αυτό όλοι περιμένουν, και κυρίως ο Αλέσιο Λύση περιμένει τη διακοπή των εθνικών ομάδων, προκειμένου όλοι αυτοί οι παίκτες να ενσωματωθούν όσο δυνατόν καλύτερα γίνεται και να γίνει ένα ενωμένο γκρουπ.
0: Και μπορεί να πει κάποιος ότι υπήρξε και ένα μπουστάρισμα όταν την παραμονή ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΠΑΚ, ο κ. Σαββίδης, τους συγκέντρωσε και τους μίλησε, λέγοντας, νομίζω, είπε λέξεις ότι θέλω να δώσετε το αίμα σας για το φετινό πρωτάθλημα. Οπότε κάπως λειτουργεί αυτό, ξέρεις.
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι το Σάββατο το απόγευμα βρέθηκε στην προπόνηση, στην τελευταία προπόνηση του δικεφάλου του Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος μίλησε με τους ποδοσφαιριστές, έθεσε το ξεκάθαρο στόχο της κατάκτησης του πρωταθλήματος, είπε χαρακτηριστικά ότι θέλω να δώσετε το αίμα σας για τον στόχο, θέλω να παλέψετε για να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα, και ταυτόχρονα δεν έμεινε μόνο εκεί. Ουσιαστικά έδωσε και ένα πριν πολύ μεγάλο. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως είναι διπλάσιο από το περσινό πριν που είχε η ομάδα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο πως ο ίδιος ο μεγαλομέτοχος θέλει πολύ περισσότερο την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Ένας ΠΑΟΚ που σε αυτήν την κούρσα του πρωταθλήματος το πλεονέκτημα το οποίο έχει είναι το γεγονός ότι είναι ο μοναδικός ο οποίος δεν έχει Ευρώπη. Οπότε μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Είδαμε τις απώλειες βαθμών που είχαν οι υπόλοιποι συνδιοικητές. Οπότε ενδεχομένως να το εκμεταλλευτεί την πορεία της σεζόν.
0: Μάλιστα. Ολυμπιακός και ΑΕΚ, ας πούμε. Ωραία. Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Στέλιο. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Η ώρα πήγε σίως 1:27, κυρίες και κύριοι. Θα κάνουμε τώρα το break μας για τις διαφημίσεις. Μην ξεχνάτε, πάντα στο πλευρό μας είναι η στοιχηματική εταιρεία Intervetten. Παίξε υπεύθυνα συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά για το δεύτερο μέρος του μαγκαζίνο του Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.
2: Intervetten, Ελλάδα Sports.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
5: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
8: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
9: Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
8: Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, και 32, επανήλθαμε. Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 με την Ιντερβέτερ μαζί μας. Πάμε παρεούλα περίπου έως τις 2 και να συνεχίσουμε το ρεπορτάζ με τον Ολυμπιακό. Με αυτό το, να το πω, στραβοπάτημα, κάπως αλλιώς, δεν ξέρω, με τον Όφη. Να δούμε την μεθεπόμενη ημέρα, τι έχει συλλεχθεί από αυτά που συνέβησαν προχθές. Να ακούσουμε τον Κώστα Μαθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι. Βέβαια έχουν περάσει ήδη...
1: Καλό μεσημέρι, Ζεταμό.
0: Καλή εβδομάδα. Έχουν περάσει ήδη 24 ώρες από το... για παραπάνω 48 ώρες από την ήττα από τον Όφη. Τι γίνεται στην περιραίουσα ατμόσφαιρα?
1: Τι γίνεται? Ο Ολυμπιακός ψάχνει για center for επιγόντως, τον οποίο θα κλείσει σήμερα ή αύριο. Και όταν λέμε center for, μην πάει το μυαλό κάποιου στους ελεύθερους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αλλά σε μια πολύ δυνατή μεταγραφή. Οι πληροφορίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι ότι μέχρι αύριο θα έχει κλείσει center for, ο οποίος βέβαια θα έχει δικαίωμα μόνο να παίζει στο πρωτάθλημα, έτσι.
0: Σωστό,
1: γιατί η είδηση είναι γνωστή από χθες ότι στη θέση του Ελκαμπή στην ευρωπαϊκή λίστα θα είναι πλέον ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.
0: Και επισημοποιήθηκε σήμερα αυτό, έτσι δεν είναι, μαζί με τον νέο προπονητή?
1: Ναι, επισημοποιήθηκε σήμερα και θα επισημοποιηθεί νομίζω και η Τετάρτη το βράδυ, γιατί αυτός θα είναι βασικός στο παιχνίδι εναντίον της Γιάμπλενετς. Φαίνεται ότι ο προπονητής αυτή τη στιγμή για τον Γκονζάλες λέει ότι δεν είναι έτοιμος. Θέλει δουλίτσα. Οπότε καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο Γιάρεμτσουκ επιστρέφει δυναμικά στον Ολυμπιακό και μάλιστα σε ένα ευρωπαϊκό, στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αλλά όμως παρόλα αυτά ο Ολυμπιακός ψάχνει ένα center for, γιατί η απουσία του Ελκαμπή είναι φανερή. Το είδαμε και το περασμένο Σάββατο, ένα παίκτη που να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ακούγονται διάφορα ονόματα και από Ισπανία και από Αγγλία. Η τελευταία είδηση που υπάρχει είναι... υπάρχει ένα όνομα του Μπόρχα Μαγιοράλ της Χετάφε, 29 χρονών, εξαιρετικός φεντερφόρ. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή πόσο κοστίζει, πόσο ποια είναι η χρηματιστηριακή του αξία, αλλά είναι ένας παίκτης που ενδιαφέρει πολύ τον Ολυμπιακό και το ψάχνει πολύ ο Κορδερόν μαζί με τον προπονητή. Και είναι και άλλα δύο ονόματα από την Αγγλία. Υπάρχει μια λίστα, γενικά υπάρχει και ένας παίκτης από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αγωνίζεται εκεί σε μια ομάδα η οποία έχει οικονομικά προβλήματα και φαίνεται να θέλει να τον πουλήσει. Αλλά επαναλαμβάνω, θα είναι καλό, δυνατό όνομα, δυνατό στερβόρ και όχι από τους λεγόμενους, από αυτούς που έχουν να μείνει ελεύθεροι. Που σημαίνει ας πούμε ότι δεν με κάρτη δεν υπάρχει, έτσι κι αλλιώς, γιατί ζέτα αυτή τη στιγμή να κάνουμε συζήτηση για τον Ικάρντι, ο οποίος είναι τώρα 4 μήνες απενεργοποιημένος, εκτός δράσης, ούτε προπονήσεις, ούτε προετοιμασία, ούτε τίποτα. Δηλαδή να έρθει στον Ολυμπιακό και να παίξει μετά από 2-3 μήνες, δεν έχει ουσία. Έστω και αν είναι ο Ικάρντι, με τα γνωστά του εσωτερικά θέματα, έστω και αν το συμβόλαιό του είναι μεγάλο, περίπου στα 6 εκατομμύρια το χρόνο ζητάει, αλλά γενικά είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν βολεύει αυτή τη στιγμή στο πλάνο του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός θέλει center for να μπει στην ομάδα την επόμενη Κυριακή με το Λεβαδιακό, για να σωστά να καταλάβεις.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό για τα μεταγραφικά. Ο ΣΑ, φαίνεται να έχει μια γλασούλα, μάλλον θα μείνει εκτός και από το μεθαυριανό παιχνίδι, αλλά και από αυτό στη Λιβαδιά την ερχόμενη Κυριακή, στις 5 ώρα είναι το παιχνίδι. Βέβαια, τραυματίες είναι και ο Σιπιώνη και με το Ρόκα, έτσι, αλλά οι δύο δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής, δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού, οπότε δεν υπάρχει θέμα για την Τετάρτη, αλλά να δούμε ο Σιπιώνη αν θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι με το Λεβαδιακό την ερχόμενη Κυριακή, να ξεκουράσει κάποιον, γιατί ο Φρόιλερ πιθανότατα θα ξαναείναι πάλι βασικός την Τετάρτη, 34, χωρίς καλή προετοιμασία, με συμμετοχή στο Μουντιάλ, ταλαιπωρημένος και προφανώς δεν μπορεί να βγάλει δύο συνεχόμενα παιχνίδια.
0: Μάλιστα.
1: Τρία μάλλον. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα.
0: Διακόπτεται και το πρωτάθλημα μετά την Κυριακή, έτσι δεν είναι?
1: Καλά, αυτό είναι σχετικό το ότι διακόπτεται το πρωτάθλημα, γιατί θα έχει ο Ολυμπιακός, έχει 12 διεθνείς. Θα διάσει το Ρέντι. Για να πεις ότι θα μπορεί ο προπονητής να δουλέψει
0: με όλη την ομάδα.
1: Ακριβώς.
0: Από εισιτήρια sold out.
1: Όχι, ακόμα δεν υπάρχει. Δεν έχω τέτοια ενημέρωση για sold out. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχω τέτοια ενημέρωση.
0: Εντάξει,
1: μέχρι αύριο, αύριο υπάρχει συνέντευξη. Και υπάρχει η συνέντευξη τύπου του Ιμανόλ, του νέου προπονητή, πριν από το ευρωπαϊκό παιχνίδι στις 4 ώρα, 4.30 το απόγευμα στο Καραϊσκάκι. Θα είναι μια ευκαιρία να τον ακούσουμε, να δούμε τι έχει στο μυαλό του γενικά και για το παιχνίδι της ερχόμενης Τετάρτης. Που είναι πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό γιατί είναι πρεμιέρα. Έστω και αν ο Ολυμπιακός βγάζει προβλήματα, έστω και αν δείχνει ότι δεν είναι έτοιμος ακόμα, αλλά το παλεύει ο προπονητής στις λίγες μέρες που είναι στο Ρέντι. Για να μπορείς, μας πιάσανε ζετά.
0: Μας πιάσανε, άστα Κώστα, άστα μην τα κουβεντιάζεις. Να σε ρωτήσω κάτι, δεν ξέρω καν αν πρέπει. Άκουσες το μήνυμα στο ΆΚΑ για το Μετιλίμπαρ?
1: Κοίταξε, τώρα με βάζεις να σχολιάσω πράγματα που δεν θέλω.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή ένας κόσμος που έχει να πάρει πρωτάθλημα 16 χρόνια, το πρόβλημά του είναι αν έφυγε ο Μετιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό και να ειρωνευτούν τον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα.
1: Το λες και το χαρακτηρίζει και ανέκδοτο, αλλά τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Πραγματικά ανέκδοτο δηλαδή. Δηλαδή να έχω εγώ να πάρω 16 χρόνια πρωτάθλημα και να κάνω πλάκα στον Παναθηναϊκό γιατί έδειξε τον προπονητή ο οποίος 2,5 χρόνια έφερε στον Ολυμπιακό ένα ευρωπαϊκό και ένα ντάμπλ. Okay. Οκ. Ο Θεός βοηθός, ζέτα μου.
0: Οκ. Τώρα το λέμε Ιμανόλ ή Αλγκουαθίλ, πώς το λέμε?
1: Εγώ Ιμανόλ το λέω. Αλγκουαθίλ, αλλά εγώ Ιμανόλ το λέω και μάλλον αρέσει και στον ίδιο έτσι από ό,τι κατάλαβα.
0: Ωραία, ωραία. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Αυτά, ζέτα μου. Καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά.
2: ...94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
0: Λοιπόν, πάμε στα διεθνή τώρα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας τον Μάνο Σταραμόπουλο που τα ξέρει όλα. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κιόλας. Θες να ξεκινήσεις, σε αφήνω να ξεκινήσεις όπως θα έχεις εσύ στοιχειολογήσει.
3: Καλό μεσημέρι, Θέτα, καλό μεσημέρι στους ακροατές του 943 Ιντερβέτε Σπορτς, εδώ από την Ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη, η οποία φιλοξενεί πολλούς προέδρους εθνικών ομοσπονδιών, καθότι θα γιορταστούν αύριο τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και παράλληλα από το απόγευμα και μετά θα ξεκινήσει η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA, η οποία θα κρατήσει έως και την Πέμπτη με επίμαχο θέμα το ποιον θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για να διεκδικήσει την Προεδρία της FIFA το Μάρτιο στο Ραμπάτ απέναντι στον νυν πρόεδρο και υποψήφιο ξανά τον Τζιάννη Ινφαντίνο. Λόγω του μεγάλου θέματος που έχει προκύψει δεν πρέπει να ξεχνάμε όταν εν αγνία όλων πήγε να περάσει πρόταση που να παραχωρεί το 20% του παγκοσμίου κυπέλου σε εταιρεία marketing η οποία είναι ανήκει καλύτερα στο γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, στον Τζόσουα Κούσνερ και τον αδελφό του. Και από εκεί και πέρα βεβαίως έχει ξεκινήσει η διαμάχη δικαστική στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ο Γιάννη Φαντίνο βεβαίως με δηλώσει το ανέφερε ότι αυτό θα έπρεπε η UEFA να το καταθέσει στο δικαστήριο της Ελβετίας, αλλά οι ηθήνοντες της UEFA έκριναν ότι για να πάει πιο γρήγορα η υπόθεση το κατέθεσαν στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Νέας Υόρκης. Μάλιστα ο Τζόσουα Κόστνερ έχει βάλει δικηγόρο για να υπερασπιστεί τον Τζιάννη Φαντίνο, τον φημισμένο νομικό, τον Άλεξ Σπύρο. Το όνομά του μπορεί να δείχνει κάπως ελληνικό,
0: ναι,
3: αλλά δεν έχει καμία
0: σχέση. Ναι, έχεις πει ότι δεν είναι, ναι, δεν σχετίζεται.
3: Ναι. Τώρα, εδώ πρέπει να πούμε ότι βρίσκονται πάρα πολλοί. Προηγουμένως είχα μια συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκικής Ομοσπονδίας της Τουρκίας, η οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε για αυτή τη στιγμή 32 πανέτοιμα γήπεδα. Έχει αναλάβει μαζί με την Ιταλία να φιλοξενήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 32, αλλά οι φίλοι μας Ιταλοί έχουν μόλις 4-5 και καταλαβαίνει κανένας ότι αν δεν προλάβουν μέχρι τότε να τα ετοιμάσουν όσα έχει απαιτήσει και απαιτεί και το πρωτόκολλο της UEFA, τότε τα περισσότερα γήπεδα του 32 θα γίνονται στη γείτονα Τουρκία. Πάμε τώρα να δούμε τα Ελληνόπουλα που εντυπωσιάζουν. Ο Μπάμπης ο Κοστούλας πέτυχε ένα γκολ και μία assist στο παιχνίδι της Κόβεντρη και μάλιστα μετά το παιχνίδι. Ο ίδιος είπε ότι είναι πολύ θετικός, δουλεύω σκληρά, θέλω να πάω όσο πιο ψηλά γίνεται και μάλιστα με πολύ κολακευτικά λόγια μίλησε και ο προπονητής Κόβεντρη. Ο Φρανκ Λαμπάρτ, ο οποίος εξήρε την αγωνιστικότητα του Έλληνα διεθνούς μέσω επιθετικού. Γκολ πέτυχε βεβαίως στην Πορτογαλία και ο Βαγγέλης ο Παυλίδης, δύο τέρματα στη νίκη της Μπενφίκα 3-1 επί της Ζιλ Βισέντε. Έφτασε λοιπόν τα 13 τη φετινή αγωνιστική περίοδο και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, δεν πρέπει να ξεχνάμε, καθότι η Εθνική Ελλάδος έχει να ξεκινήσει με δύο εξαιρετικά δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια, πρώτα στη Σερβία με την ομώνυμη ομάδα και μετά στο Augsburg απέναντι στη Γερμανία που θα έχει προπονηθεί το Jürgen Klopp. Ο Τζολάκης πραγματοποίησε 6 εκπληκτικές αποκρούσεις όπως ανέφερε το BBC. Η ομάδα του βεβαίως η Χαλ έφερε ισοπαλία εκτός έδρας με την Chelsea 2-2. Ο Μουζακίδης δεν χρησιμοποιήθηκε. Ο Τζόλης στην Arsenal, η οποία ανοίξε 1-0 εκτός έδρας της Sunderland, μπήκε στο 66 και με δική του assist η πρωταθλήτρια Αγγλίας και ξανά το πρώτο φαβορί για την Premier League κατάφερε να πάρει τη νίκη. Γκολ πέτυχε και ο Ντίνος ο Μαυροπάνος με τη φανέλα της West Ham, όπως επίσης και ο Τάσος ο Δουβίκας με την Κόμο, αλλά και ο Χρήστος ο Αλμύρας που παίζει στη Σουηδία με τη φανέλα της Djurgården. Ο Τσακίρης στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Νίκος είχε 2 assist και 1 goal, ο Τσακίρης ο οποίος παίζει στη San Jose Earthquakes. Και βεβαίως ο Τσιμίκας έπαιξε 66 λεπτά στο 0-0 που παραχώρησε η Λίβερπουλ στη Φούλαμ και στη συνέχεια τη θέση του την πήρε ο Ούγγρος ο Μίλος Κέρκες.
0: Μάλιστα.
3: Και βεβαίως να πούμε ότι η σύζυγος του Αντεγέμι η Λορεντάνα στο παιχνίδι που η Μπαρτσελόνα πέτυχε γκολ 4-2 νίκησε εκτός έδρας, ο Αντεγέμι πέτυχε ένα από τα 4 γκολ, έφτασε τα 3 η φετινή αγωνιστική περίοδο και άφησε εχμές για τη μεταγραφή του Ντιομαντέ που στήκησε 125 εκατομμύρια στη Ρεάλ Μαδρίτης που τον πήρε τη Λιψία, λέγοντας ότι ο Καρίμ, ο άντρας μου, πήγε στην Μπαρτσελόνα με μόλις 22 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα. Ωραία, Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πότε επιστρέφεις?
3: Τετάρτη βράδυ.
0: Έτσι, γιατί αύριο είναι η μεγάλη μέρα. Ωραία, έγινε. Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Εγώ, καλή συνέχεια.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι παρατέταρτο. Είναι μαζί μας ο Νίκος Κατσάτσος για όλα τα νέα που αφορούν το μπάσκετ και έχουμε αυτό που λέμε μια είδηση επί του πιεστηρίου. Νίκο, καλό μεσημέρι. Τι έχει γίνει?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους φίλους ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο τουρνουά στην Ρόδο, το οποίο διεξήχθη αυτό το Σάββατο Κυριακό, έχουμε κρούσματα γαστρεντερίτιδας από ΑΕΚ και Ολυμπιακό και από Παναθηναϊκό. Από Παναθηναϊκό είναι πρόσφατη η είδηση, καθώς έχουν χτυπηθεί 6 μέλη του staff από τον ίδιο ιό. Με τις δύο ομάδες αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν μείνει στο ξενοδοχείο. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό όμως με τη γαστρεντερίτιδα και γενικά με τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας? Πριν καμιά ώρα είχε βγάλει ενημέρωση ο δικέφαλος ότι ο Φρανκ Μπάρτλεϊ και ο Γάιος Σκονδύλης έχουν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Έτσι λοιπόν έκανε και τον απαραίτητο έλεγχο και ο Παναθηναϊκός, όπου είδαν ότι 6 μέλη του staff χτυπήθηκαν και αυτοί από γαστρεντερίτιδα και μάλιστα υπάρχει και φόβος ότι θα υπάρξουν και άλλα κρούσματα. Πώς επηρεάζει αυτό και τις δύο ομάδες?
0: Και μπορεί να χρειαστεί και νοσηλεία, έτσι. Χρειάστηκαν νοσηλεία και τέλος πάντων μπορεί να βρεθούν κάποιοι στο νοσοκομείο.
1: Ακριβώς. Και πώς μπορεί να χτυπήσει αυτό και τις δύο ομάδες? Πρώτα απ' όλα, ο Παναθηναϊκός ξεκινάει στις 24 Σεπτεμβρίου τις υποχρεώσεις του στην EuroLeague, ενώ το δίμερο 26-27 με την Παρί, ενώ το δίμερο 26-27 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί το Super Cup του ελληνικού πρωταθλήματος πάλι στην Ρόδο, στο οποίο θα συμμετέχει και η ΑΕΚ σε αυτό το Super Cup. Οπότε αυτό θα επηρεάσει τις ομάδες.
0: Προφανώς να κατηγορηθούν σε εισαγωγικά αυτά που έφαγαν εκεί οι άνθρωποι των δύο ομάδων. Τώρα είναι ξενοδοχείο, είναι κάπου αλλού, βγήκαν και φάγαν κάπου. Πάντως υπάρχει...
1: Θα μπορούσε.
0: Υπάρχει αφορμή ξεκάθαρη. Λοιπόν, ωραία, τι να ευχηθούμε περαστικά. Ναι. Λοιπόν, για πάμε κατά τα άλλα.
1: Είχαμε χθες 3 φιλικά για τις ελληνικές ομάδες. Θα μείνουμε στην Ρόδο για τον αγώνα της ΑΕΚ με την Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, όπου έληξε ισόπαλος 82-82 ο αγώνας, με τον πρωταγωνιστή του αγώνα να είναι ο Νόλεϊ, ο οποίος σκόραρε 24 πόντους, ενώ έκανε πολύ καλό παιχνίδι και για την ΑΕΚ ο Τζόζεφ με 16 πόντους. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Λαρετζάκης έπαθε διάστρεμα κατά την διάρκεια της αναμέτρησης και αναγκάστηκε να αποχωρήσει.
0: Με το καλημέρα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Με το καλημέρα.
1: Και μάλιστα το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο το διάστημα του Λαρετζάκη. Στο τουρνουά στη Ρόδο η ΑΕΚ κατέβηκε με 4 απουσίες. 5 μαζί με τον Φρανκ Μπάρτλεϊ. Με Φλιόνι, Βίλιαμς, Μπράουν και Φίζελ εκτός. Δηλαδή το μισό ρόστερ ήταν εκτός του
0: μάλιστα,
1: τουρνουά.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πάμε Κύπρο.
1: Τουρνουά Νόφτος Χανδριώτης. Ο Άρης επικράτησε 98-74 του Ερυθρού Αστέρα και δείχνει από τα πρώτα κιόλας δείγματα του ότι τη φετινή σεζόν είναι ότι θα πάει για μεγάλα πράγματα, δηλαδή θα πάει σίγουρα να διεκδικήσει το EuroCup και να κάνει και κάτι και στις εγχώριες διοργανώσεις. Μεγάλος πρωταγωνιστής αναμέτρησης ο Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος πέτυχε 29 πόντους. Ο Μόργαν ήταν ο δεύτερος καλύτερος παίκτης, 18 πόντους και 15 πόντους ο Λίντελ για τους κίτρινους της Θεσσαλονίκης. Και το τουρνουά ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό, ο οποίος επικράτησε 77-72 της Μακάμπι Τελαβίβ.
0: Okay, πάμε και BCL που ξεκινάει αύριο, ανοίγουν κάτι έχουμε, πίες και έχουμε ελληνικές ομάδες.
1: Έχουμε και BCL, σήμερα ξεκινάνε τα προκριματικά, αλλά όλο το ενδιαφέρον είναι αύριο. Γιατί όλο το ενδιαφέρον είναι αύριο? Γιατί έχουμε τις δύο ελληνικές ομάδες, οι οποίες θα μπούνε στην μάχη της πρόκρισης.
0: Προμηθέα και Κολοσσό,
1: Στις 2 και 4 ο Προμηθέας Πατρών αντιμετωπίζει την Basketball Club Vienna, δηλαδή την Βιέννη. 2 και 4 εντός 2 και 4 είναι τυπικά γηπεδούχος. Τυπικά γηπεδούχος ο Προμηθέας. Ενώ έχουμε και τον αγώνα του Κολοσσού Ρόδου με την Κορφές Μπάσκετ στις 4:30. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις ομάδες μας. Ελπίζουμε να έχουμε όσες πιο πολλές ομάδες γίνεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και απλά να κάνουμε μία αναφορά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών, εκεί όπου η Αμερική κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο για 12η φορά στην ιστορία της, επικρατώντας της Γαλλίας 97-79. Το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Γερμανίας δεν το κατέκτησε η διοργανώτρια, το κατέκτησε η Ισπανία, η οποία επιβλήθηκε της οικοδέσποινας 81-58.
0: Με το Super Cup της EuroLeague τι γίνεται?
1: Το Super Cup της EuroLeague θα γίνει κανονικά.
0: Πώς άλλαξε αυτή η απόφαση?
1: Πραγματικά δεν ξέρω. Πριν μία εβδομάδα, έξι μέρες, πότε λέγαμε, είχαν βγει ένα σωρό δημοσίευματα που λέγανε προς αναβολή, προς ακύρωση.
0: Ακύρωση.
1: Προς ακύρωση του Super Cup.
0: Ναι, διότι εγκυμονεί κίνδυνος λόγω των καταστάσεων, διότι πάνω απ' όλα η ασφάλεια των άνθρωπων.
1: Ναι, και εν τέλει ξαφνικά όλα καλά, λανθυρά, μπορείτε να πάτε να παίξετε στο Abu Dhabi, οι τέσσερις ομάδες θα συμμετέχουν, κανένας κίνδυνος. Εντάξει, τώρα άμα υπάρξει καμιά βόμβα λίγο έξω από το γήπεδο, σιγά, παιδιά είμαστε.
0: Όπως έχει πει και ένας πολιτικός, είναι πολλά τα λεφτά.
1: Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, που λέγανε και σε μια ταινία.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Λοιπόν, ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
1: Να σε γαλάζετα, να σε καλά.

0: πάμε στο ρεπορτάζ του Ιτιθέντο. Σάρι, κυρίες και κύριοι, με 2-0, τα είπαμε προηγουμένως με τον Στέλιο Παπαντονίου από τον ΠΑΟΚ. Πάμε τώρα στην πλευρά του Άρη και να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Τσίπτσιο. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κιόλας, Κωνσταντίνε. Μούδιασμα φαντάζομαι από αυτή την ήττα από τον ΠΑΟΚ, τον ντέρμπι τέλος πάντων της Θεσσαλονίκης. Πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ την νίκη. Σε ό,τι αφορά τον Άρη, πόσο μουδιασμένος είναι την επόμενη μέρα και τι λέγεται γενικά για αυτή την αναμέτρηση?
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Βέβαια είναι και το θέμα, καλή εβδομάδα, είναι και το θέμα της διαιτησίας για την οποία διαμαρτύρεται πάρα πολύ ο Άρης, έτσι. Και μάλιστα υπήρξε και μια φρέσκια ανακοίνωση της ομάδας. Κάποια μέρα θα απαλλαγεί το ελληνικό ποδόσφαιρο από τη σημερινή ομοιρία και τους δυνάστες του.
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει και μουδιάσμα. Μετά την ΙΤΑ υπήρχε και μια τοποθέτηση, παύλα ανακοίνωση στα social media της ΠΑΕΑΡΙΣ την ώρα του αγώνα. Από την ώρα του αγώνα ξεκίνησε αυτό. Κάπου στα μισά της αναμέτρησης βγήκε ένα ποστάρισμα το οποίο αφορούσε διαιτητικές αποφάσεις για τις οποίες ο Άρης διαφωνεί και διαμαρτύρεται, με τα πυρά να συγκεντρώνονται πάνω σε Βαλερί και Λανουά, οι δύο. Έτσι, οι οποίοι βρέθηκαν στο στόχο. Τα παράπονα του Άρη είναι δεδομένα. Έχει κάποιες μια γκρίνια για τις αποφάσεις, για τις κάρτες οι οποίες δεν βγήκαν σε παίκτες του ΠΑΟΚ, που ίσως να διαμόρφωναν διαφορετικά και το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια παγωμάρα, υπάρχει μια απογοήτευση. Ο κ. Γρηγορίου επίσης στο τέλος, μετά στη συνέντευξη τύπου, δεν θέλησε να δεχτεί ερωτήσεις και έκανε απλά την τοποθέτησή του πριν αποχωρήσει.
0: Αυτό που είπε, έχω μείνει έκπληκτος, δεν περίμενα τόσο κακή διαιτησία. Μπαμ, τέλος.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν μίλησε τόσο πολύ για το παιχνίδι. Στάθηκε βέβαια και στα λάθη που έκανε η ομάδα του. Ο Άρης δεν έχει χρόνο να σταθεί περισσότερο σε αυτό το παιχνίδι, το οποίο νομίζω ότι έρχεται και στη συνάρτηση με το αποτέλεσμα στη Φιλαδέλφεια και τη μη νίκη στην Τρίπολη. Είναι μια τριάδα αγώνων αρνητική για τον Άρη. Ο Άρης έχει τώρα παιχνίδι την Τετάρτη με την Μαρκό και το Σάββατο με τον Ηρακλή και θα πάει στη διακοπή, θέλοντας να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν καλύτερες εντυπώσεις στα δύο τελευταία παιχνίδια του, για να ξεκινήσει ουσιαστικά να δουλεύει και πάλι στο διάστημα αυτή τη διακοπή. Τρέχοντας παράλληλα και τα μεταγραφικά, είχαμε την αύξηση του Μπρούμα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Συνεχίζει και ψάχνει ο Άρης για στόπερ και υπάρχει και ένα σενάριο σημερινό για ένα παίκτη της Deportivo La Coruña, τον Τουν Χάισελχαρτ, τον Ολλανδό Χαφ. Να δούμε αν θα προχωρήσει και αυτό. Ο Άρης σίγουρα καίγεται περισσότερο για αμυντικό τη δεδομένη χρονική στιγμή παρά για Χαφ, αλλά δεν πάβει να παραμένει ανοιχτό το παράθυρο και να υπάρχει χρόνος ακόμη για κάποιες τελευταίες προσθήκες.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί δεν πρόλαβα να διαβάσω πολλά-πολλά. Με το Σούταρ, γιατί χάλασε?
1: Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε μια μικρή διαφωνία και την τελευταία στιγμή οι άνθρωποι των Σκοτσέζων τόνισαν ότι ο παίκτης θα μείνει εν τέλει στη Σκωτία. Οι λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές. Τώρα κάποια μικροδιαφωνία, κάτι στο οικονομικό, ακόμη δεν έχει διασταθμιστεί το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις, όπως είπες, για να βγει από αυτή την κακομέτριο ξεκίνημα τέλος πάντων της ομάδας του Άρη. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο, οπότε να σε ευχαριστήσω, Κωνσταντίνε, και θα τα πούμε πρώτο Θεός αύριο.
1: Ναι, βέβαια. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.

0: το γκολ στις καθυστερήσεις, το οποίο σημείωσε ο Πέδρο Λόπεζ, ο Πέδρο Μαρκέζ, το οποίο ακυρώθηκε για φάουλ του Κούστα επάνω στον Σταυρόπουλο. Είναι πολλές οι παρεμβάσεις που ασκούνται από την πλευρά του Ηρακλή για αυτή την εικόνα που επέδειξε η διαιτητική ομάδα στην συγκεκριμένη αμέτρηση. Χθες είχαμε παρέμβαση από τον μεγάλο μέτοχο της Παϊρακλής, τον Παναγιώτη Μονεμασιώτη, ο οποίος ζήτησε από εδώ και στο εξής οι διαιτητές που θα σφυρίζουν τα παιχνίδια του Ηρακλή να είναι ξένοι.
1: Είπε και χαρακτηριστικά, ζητάω από το Λανουά να πάρει θέση, τέτοιο γκολ δεν έχει ακυρωθεί ξανά, έτσι, μέσα σε όλα στα άλλα που λες.
0: Στις αρχικές του δηλώσεις μίλησε για σφαγή, μίλησε για μια κλοπή βαθμών. Ο Ηρακλής, ο οποίος πέφτει θύμα δεύτερη φορά σε αυτή την υπόθεση που λέγεται goal line technology. Θυμίζω ότι στην πρώτη περίπτωση στο Βόλο, ένα γκολ το οποίο αμφισβητήθηκε για το αν η μπάλα πέρασε τη γραμμή ή όχι, δεν ακυρώθηκε υπέρ του Βόλου, με γκολ το οποίο ισοφάρισε ο Βόλος εκείνο το παιχνίδι. Και τώρα αυτή τη φορά με το σουτ του Ήβι Λόπεθ, το οποίο χτύπησε στο δοκάρι και στη συνέχεια στην ίδια ακριβώς εστία δηλαδή που συνέβη και την προηγούμενη φορά, παρόμοια φάση, το γκολ δεν δόθηκε υπέρ του Ηρακλή. Γενικότερα υπάρχει μια δυσαρέσκεια για την συμπεριφορά της διοίκησης απέναντι στον Ηρακλή, ο οποίος βέβαια είναι υποχρεωμένος να αφήσει το παιχνίδι με τον Ατρόμητο στην άκρη, με αυτή την γλυκόπικρη γεύση που έχει από αυτή την αναμέτρηση, και να κοιτάξει την αναμέτρηση με τον Άρη στο τοπικό ντέρμπι που ακολουθεί το Σάββατο στις 7.30 ακριβώς. Με τους οπαδούς των δύο ομάδων να έχουν έρθει σε συμφωνία και με τις διοικήσεις να υπάρχει έτσι καλή διάθεση για ανταλλαγή εισιτηρίων στο παιχνίδι αυτό, με ανταπόδοση στο παιχνίδι του Καφτατζόγλιου. Προς το παρόν η αστυνομία είναι αυτή που έχει ανάψει κόκκινο, όμως μεσολαβούν αρκετές μέρες, θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Και σε λίγη ώρα θα έχουμε και την πρώτη προπόνηση μετά την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο για τους Κιανόλευκους, για να δούμε και ποιοι θα είναι οι ποδοσφαιριστές, αν υπάρχει δηλαδή απουσιολόγιο από το ιατρικό δελτίο της ομάδας.
1: Έπρεπε ίσως να ρωτήσω τον Κωνσταντίνο Τσίπτσιόλα, ρωτάω και σένα, διότι υπήρχε κάποιο επεισόδιο μεταξύ Κέρκες και Ματσάρη.
0: Στο τέλος του αγώνα υπήρχε μια έτσι, τη χαρακτήρισε ο Κερκέζ απρέπεια ουσιαστικά, πήγε να του δώσει το χέρι και ο Ιταλός αρνήθηκε, αλλά υπήρχε αυτή η ένταση από το, γιατί η φάση μόλις είχε συμβεί, η φάση του γκολ του Πέδρο Μαρκέζ, το οποίο ακυρώθηκε, είχε μόλις συμβεί, υπήρχε έντονος εκνευρισμός. Ο Ιταλός γενικώς αναφέρεται στη διαιτησία στα τελευταία παιχνίδια. Και εκείνη την ώρα από τον εκνευρισμό του δεν έδωσε το χέρι στον τεχνικό του Ατρομήτου.
1: Του Ατρομήτου, ναι.
0: Παρόλα αυτά, με συγχωρείτε. Παρόλα αυτά, εντάξει, υπήρχαν αντεκλήσεις μεταξύ των στελεχών των δύο ομάδων για αυτή τη φάση. Ξεσήκωσε πολύ κουβέντα και για τον Σταυρόπουλο, για τη συμπεριφορά του Σταυρόπουλου στη συγκεκριμένη φάση, αλλά και για το γκολ το οποίο ακυρώθηκε και για το διαιτητική ομάδα. Όμως τίποτα, δεν ξέφυγε σε καμία περίπτωση η κατάσταση. Δεν είχαμε κάτι που στιγμάτισε δηλαδή τον αγώνα.
1: Μάλιστα. Γιατί έκανε και κάποιες δηλώσεις περίεργες ο Κέρκες. Λέει, μου φέρθηκε σαν να είμαι τζίψη. Μπορεί να έχει 10 κύπελα, αλλά για μένα είναι 0. Κύριος είναι ο Μετιλίμπαρ. Γι' αυτό δηλαδή πήρε έκταση αυτή η ιστορία.
0: Εντάξει, με τη συνέντευξη τύπου, πάντως ο Κέρκες μίλησε με πολύ καλά λόγια για τον Ηρακλή. Είπε ότι έχει και μια φανέλα της δεκαετίας του 80, την οποία του την κλέψανε, ότι σέβεται τον Ηρακλή απόλυτα, την προσπάθεια που κάνει και την επιστροφή του έλειπε, είπε ο Ηρακλής, από την μεγάλη κατηγορία όλα αυτά τα χρόνια. Για γενικές γραμμές δεν φάνηκε να αδίνει συνέχεια σε όλο αυτό και ουσιαστικά δεν ήταν και κάτι το οποίο μάλλον τον ενόχλησε και πάρα πολύ. Το ανέφερε και από εκεί και πέρα όλο τελείωσε.
1: Ναι, κατάλαβα. Ναι. Ωραία, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Θωμά, για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι. Γεια χαρά. Δύο και δύο, αυτό ήταν. Ολοκληρώθηκε εδώ το μαγκαζίνο του Ίντερβετ in Ελλάδα Sports 94,3. Ήμασταν από τη μία. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Μαζί μου παραγωγή εκπομπής και δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος, ο Γιώργος Ιωάννου και η Αντριάννα Πούλου. Το ραντεβουδάκι μας είναι αύριο.

0: στην μία να είμαστε καλά πρώτα ο Θεός. Τώρα ακολουθεί από το Λίμπερο η εκπομπή 2 με 3. Η οποία αναφέρεται σε όλη την Ελλάδα, δεν είναι μόνο τα βορειοελλαδίτικα. Λοιπόν, παρακολουθήστε την, είναι πολύ ωραία. Και στη συνέχεια βέβαια Θέμης Παλιούρας με το Μίλα μου για μπάλα. Μαζί μας συντριβέτεν, όπως είπαμε. Τα λέμε αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και την παρέα. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
8: Έτσι.
9: Μην είναι άνθρωπος.
10: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
9: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
11: Θέλω κι εγώ.
9: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
13: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
14: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
15: Τι είναι βρε.
14: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
15: Τι είναι βρε.
14: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
15: Τι έφτιαξα.
14: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
15: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
14: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
1: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
2: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
3: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
4: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3 στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Τελευταίο αντίο αυτή την ώρα στον Γιώργο Μαζονάκη, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας. Το λαϊκό προσκύνημα ολοκληρώθηκε λίγο πριν από το μεσημέρι, ενώ πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο βρέθηκαν στην εκκλησία για το τελευταίο αντίο στον τραγουδιστή. Η ταφή θα γίνει στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Απολογείται το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για θανατηφόρα έκθεση του τραγουδιστή. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη έχει προαναγγείλει ότι θα ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Δραπέτης ο Αλκέτε Ριζάη δεν γύρισε στη φυλακή σήμερα το πρωί μετά τους πυροβολισμούς στην Ανάβησο. Σαρωτικές είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό του. Ξεκάθαρο στόχο του ΠΑΣΟΚ στην πρώτη θέση στις επερχόμενες εκλογές έθεσε ο Νίκος Ανδουλάκης στη χθεσινή συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ, αποκλείοντας μάλιστα κάθε πιθανότητα συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά που λένε Τσίπρας και Ανδουλάκης δεν βγαίνουν, τόνισε ο Υπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Αναβλήθηκαν οι σημερινές συνομιλίες Ιράν και χωρών του κόλπου για τα στενά του Ορμούζ. Αποφασίστηκε να αναβληθεί η συνάντηση που επρόκειτο να διεξαχθεί προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για έναν επικοδομητικό διάλογο, ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν. Εν τω μεταξύ, πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων στην Νότια Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν οι Χούθοι. Την ίδια ώρα, ισχυρή άνοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα. Το Brent αυξήθηκε κατά 2,80% φτάνοντας στα 107,54 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό ανέβηκε στα 102,34 δολάρια. Συνάντηση με κατοίκους της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια επέστησαν ζημιές από τις εργασίες του Μετροπόντικα, θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Χάρης Δούκας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων κάλεσε την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διημερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Στον καιρό παροδικές νεφώσεις με μικρή πιθανότητα για λίγες βροχές στα ανατολικά και νότια της χώρας. Τοπικά ισχυρή βορειοδυτική άνεμη στα 12. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σήμερα στη χώρα. Αυτή την ώρα στην Αθήνα η θερμοκρασία είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
3: Ήταν μεγάλη. Να πούμε και για τα ξεφωνητά τα χοντρά που έφαγε ο Στέλιος Μαλεζάς εχθές βγαίνοντας και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στο Βόλο. Mm. Ο Βόλος έχει 3 γήπεδα, φίλε. Εκτός από το Πανθεσσαλικό,
4: έχει, το παλιό
3: έχει
4: του...
3: άλλα 2. Ναι. Φέτος διακοπές μου, ναι, από τον Αύγουστο που σταματήσαμε, αρχές 1η Αυγούστου, πότε σταματήσαμε.
4: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα, τέλος πάντων, οι διακοπές μου ήταν 2 μέρες που πήγα στο Βόλο. Αυτό. 2. Δηλαδή, ξεκίνησα το σπίτι να κατεβώ στο κέντρο.
4: Άνω, δεν ανέβηκες.
3: Όχι, ρε. Πήρα, αφού δεν είχα τίποτα. Ευτυχώς είχα στο τσαντάκι, στο τσάντα μου, ένα. Τι είχα. Δεν είχα τίποτα. Δεν είχα τίποτα. Ναι. Ούτε αλαξιά που λένε.
4: Μάλιστα.
3: Έφυγα από το σπίτι και ξεκίνησα να κατεβώ στο κέντρο κάμια βόλτα να ξελαμπικάρω, να διώξω λίγο κάποια πράγματα από το κεφάλι μου. Από τις 5.000 σκέψεις να πάω στις 2.000 και βρέθηκα στο Βόλο. Το έχω ξανακάνει.
4: Πού άλλο θα
3: χειμώνα. Πήγες. Τώρα το έκανα καλοκαίρι. Έμεινα 2 μέρες, δηλαδή μία μέρα που έφτασα και την άλλη μέρα και έφυγα.
4: Ένα βράδυ.
3: Χωρίς τίποτα, με τα ίδια ρούχα. Mm. Αυτό.
4: Μια χαρά.
3: Ό,τι χρειαζόμουν εκεί. Δηλαδή από εκεί πήρα αποσμητικά, πήρα αυτά. Ευτυχώς το ξενοδοχείο ήταν. Λοιπόν, και πώς φτάσαμε στο Βόλο. Α, ότι έκανα μια βόλτα και είδα ότι είναι το γήπεδο της Νίκης Βόλο. Αυτό το ξέρω, είναι εκεί προς τη Μαγνησία.
4: Ναι.
3: Στη Νέα Ιωνία, μάλλον. Μπράβο. Λοιπόν, έχει ένα άλλο γήπεδο. Το δεδομένο είναι το Πανθεσσαλικό, okay, έτσι, ναι, το μεγάλο. Ναι. Και ένα άλλο έχει που είναι προφανώς του Ολυμπιακού Βόλου.
4: Το παλιό του Ολυμπιακού
3: το
4: Βόλου.
3: Παλιό. Ναι. Άρα ο Βόλος έχει 3 γήπεδα κανονικά.
4: Κανονικά.
3: Κανονικά, ναι, είναι.
4: Έλα, μωρέ, ποιο είναι κανονικά τώρα.
3: Ρε, εσύ το Πανθεσσαλικό είναι.
4: Όχι.
3: Πώς αφού πάνε όλοι και παίζουν εκεί.
4: Και τι έγινε. Επειδή κάνει ο Μπέος εκεί τα δικά του και φωνάζει. Τα... Μέχρι και η Εθνική θα παίξει ένα μάτσο εκεί πέρα.
3: Εδώ στο δικό μας το χωριό, πόσα γήπεδα έχουμε κανονικά μπορούν να παίξουν.
4: Πέντε.
3: Ποια πέντε, ρε.
4: Τούμπα. Βικελίδης.
3: Αυτά.
4: Καφτατζόγλιο.
3: Καφτατζόγλιο πώς.
4: Απόλλωνα Καλαμαριά.
3: Καφτατζόγλιο είναι για να βάλουμε όρνηθες μέσα.
4: Και Παύλου.
3: Κανονικά για να παίξουν.
4: Ναι.
3: Ο Βόλος με τους 10 κατοίκους και η Θεσσαλονίκη με τους 1000.
4: Εντάξει.
3: Δεν τα λέω αυτά, δεν κλαίγομαι. Εμείς φταίμε. Δεν κλαίγομαι τώρα επειδή μας ακούνε και στην Αθήνα. Μέσω του Ελλάδα Σπορ 94,3. Καλησπέρα σου φίλου. Να ξέρετε, εγώ δεν είμαι τέτοια φάση. Εγώ, δηλαδή, αν μου δοθεί ευκαιρία, έρχομαι εκεί μόνο νότια. Δηλαδή, ειδική μνήμα κάνω στους φίλους μου τους νότιους. Εδώ είναι βορρά στη Θεσσαλονίκη, αλλά εκεί είμαι μόνο νότιος. Απλά για όλο αυτό το σκηνικό. Ακόμα και για την προηγούμενη εβδομάδα που πέρασε και έληξε χθες το βράδυ, όταν είπε καληνύχτα στα Συρία η Ελληνίδου, εδώ στην έκθεση, φταίμε εμείς για αυτή την κατάσταση. Φταίμε εμείς. Δεν φταίει καμία πολιτεία, δεν φταίει κανένας πώς το λένε, κανένας υπουργός, δεν φταίει ξέρω τι άλλο.
4: Κανένας δήμαρχος.
3: Δήμαρχοι εδώ δικοί μας στένε. Από εκεί λέω, όχι σε αυτό το επίπεδο.
4: Οι δήμαρχοι τα ρίχνουν στην περιφέρεια. Η περιφέρεια τα ρίχνει στα υπουργεία.
3: Γι' αυτό σου λέω αυτοί φταίνε. Αυτοί που 358 μέρες το χρόνο βρίζουν τους πολιτικούς βουλευτές και υπουργούς στην Αθήνα, όποια και αν είναι κυβέρνηση, είτε έχει πράσινο, είτε κίτρινο, είτε κόκκινο, είτε μπλε, και 7 μέρες σμπρώχνονται για το ποιος θα βγει μπροστά για να απλώσει το χέρι να κάνει χειραψία. 358 μέρες το χρόνο τους βρίζουμε και όταν έρχονται εδώ στην περίοδο της έκθεσης, τους γλύφουμε πατόκορφα. Αυτό κάνουμε εδώ τα τελευταία 150 χρόνια, που θυμάμαι εγώ τουλάχιστον. Αλλά επειδή το πρώτο ακαδημαϊκό δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε, πάμε στα υπόλοιπα να σου απαντήσεις ό,τι θες.
4: Πώς είδες την τερμπάρα χτες της πόλης μας?
3: Νομίζω ότι σήμερα και στα social media, που εγώ δεν τα γουστάρω καθόλου γιατί είναι η χαρά του κακό ψυχού, αλλά και σε όλα και του ψεύτικου, και η κατάσταση social media έχει δημιουργήσει την φίλια διαμάχη στον ΠΑΟΚ. Τώρα λέω για το πρόσφατο, όχι για αυτά που έχουν γίνει μακριά, παλιότερα. Νομίζω ότι όλοι που έχουν εκπομπή και είναι χρωματισμένοι, είτε με ΙΤΑ είτε με ογκρογιώτα, είτε είναι ρεπόρτερ, μάλλον ασχολούνται, όχι αποκλειστικά ρεπόρτερ, ασχολούνται με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Είτε ξέρω εγώ είναι κοντά στην ομάδα, μέσα, έξω, δίπλα, παραδίπλα, αμοιβόμενοι, μη αμοιβόμενοι. Τη ΣΠΑΕ, έπρεπε σήμερα όλοι, 100 δηλαδή, να βγάλουν μια ευχαριστήρια δήλωση, όχι ανακοίνωση, δήλωση.
4: Διαρροή.
3: Ανάρτηση, όχι διαρροή, κανονικά, επίσημα. Όχι. Είμαι εγώ αυτός και λέω αυτό.
4: Ναι.
3: Ευχαριστήρια, γιατί σε αυτήν την στιγμή, τη χρονική στιγμή, την πολύ δύσκολη για τον ΠΑΟΚ, που φταίει μόνο ο ΠΑΟΚ για όλο αυτό, μόνο ο ΠΑΟΚ εννοώ η οικογένεια, βρέθηκε αυτός ο Άρης μπροστά τους. Και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα χωρίς αφισβητήσεις και τα λοιπά, με μια εικόνα αγωνιστική, όχι την καλύτερη δυνατή, αλλά επειδή βρέθηκε αυτός ο Άρης, κέρδισε ο ΠΑΟΚ και η κατάσταση είναι ήρεμη. Το λέγαν όλοι, το λέω και εγώ.
4: Ευχαριστήρια ανακοίνωση, και μάλιστα ήταν καλό για τον ΠΑΟΚ που ο ΠΑΟΚ χτες έπαιζε με τον Άρη. Αν νικούσε χτες ο ΠΑΟΚ τον Όφη 4-0,
3: ναι,
4: το Λεβαδιακό 8-0, δεν θα του έκανε τόσο καλό όσο του έκανε η χτεσινή νίκη
3: του Άρη. Έτυχε, είναι για μία ακόμη φορά σε μια δύσκολη στιγμή του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αν έχουν παίξει αυτές οι δύο ομάδες τα τελευταία 10 χρόνια, μάλλον τα τελευταία 10 χρόνια, παραδειγματικά τα λέω τα νούμερα τώρα, 100 φορές, τις 90 φορές όταν βρέθηκε ο Άρης μπροστά του, έκανε καλό. Μια-δυο θυμάμαι εγώ. Οι άλλες ήταν, τις βάζω έτσι για να μεγαλώσω την πρόταση, μέχρι να φτάσουμε τις 100. Δύο-τρεις ήταν που δημιούργησαν πρόβλημα. Επί Ζαγοράκη, θυμάμαι, ήταν η τελευταία, ξέρω εγώ, που μαζεύτηκαν εκεί, καθώς ήταν μετά την Τούμπα.
4: Ναι, ναι. Με Ζαγοράκη, Βρίζα και
3: το μάτι της Τούμπας. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και μετά έχει και συνελεύσεις και συζητήσεις και καλέσματα, τηλεφωνήματα. 12 η ώρα τη νύχτα στα γραφεία, από την πίσω πόρτα να μπαίνουν κάποιοι. Μου το είπε ένας φίλος μου, δηλαδή, τον πήραν τηλέφωνο και πήγε. Ήταν εκεί ο Κατσαρής, ήταν ο Ζαγοράκης και ήταν όλοι οι υπόλοιποι. Τέλος πάντων, Όσες φορές λοιπόν ο ΠΑΟΚ έχει μια κατάσταση.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Συμπολίτης.
4: Θυμίζω εγώ την προηγούμενη φορά που έφαγε τάλιρο ο Άρης ήταν από τον Μπας Γιάννα στο Βικελίδης. Το 0-5.
3: Και μετά επίσης τούμπα και κέρδισε. Και
4: πήγε και κέρδισε.
3: Κέρδισε, έτσι δεν είναι. Ναι, άνα μπράβο. Λοιπόν, αυτό ήταν όμως εκτός έδρας, ήταν με την ΑΕΚ.
4: Σωστά.
3: Λοιπόν, άρα ήταν ό,τι
4: πιο
3: καλύτερο.
4: Πιο πολύ η πεντάρα από την ΑΕΚ στον Άρη ή η πεντάρα από τα Γιάννενα στο Βικελίδης.
3: Καλά, η πεντάρα από τα Γιάννενα, εννοείται.
4: Προφανώς.
3: Ναι, η πεντάρα από τα Γιάννενα.

0: στις 1000 παοξίδες πώς νιώθανε μέχρι το 30. Εγώ πιστεύω ότι οι 900 από τους 1000 θα μου πούνε ότι θα τη φάμε σήμερα από τον Άρη. Ναι.
1: Θα σου πω εγώ, θα τους χωρίσω κατηγορίες. Ήταν οι μισοί που φοβόντουσαν αυτό το πράγμα και ανησυχούσαν γιατί είναι,
0: μέχρι το 30.
1: Γιατί είναι ΠΑΟΚ. Mm. Και υπήρχαν και άλλοι, δεν λέω μισοί, είπα μισή στην αρχή, τέλος πάντων, υπήρχε ένα ποσοστό, δεν θέλω τώρα να πω αν είναι μεγάλο ή μικρό, θέλω να πιστεύω ότι είναι μικρό, που έτριβε τα χέρια του γιατί ήξεραν ότι στη στραβή θα γίνονταν πράγματα.
0: Α, αυτό δεν το είχα σκεφτεί καθόλου.
1: Ναι, εγώ το σκέφτομαι. Εγώ είμαι παλιός του Κουρμπέτη και τα ξέρω αυτά τα γράμματα. Mm. Υπήρχαν χθες παοξίδες που πήγαν στην Τούμπα.
0: Το φοβόντουσαν αυτό ή το θέλανε? Έχει διαφορά.
1: Τώρα πλέον υπάρχουν και κάποιοι που το θέλουν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Που πάνε στο γήπεδο.
1: Για να ικανοποιήσουν το εγώ τους, ρε Κώστα. Έτσι δεν γίνεται μόνο στο ΠΑΟΚ. Στον Ολυμπιακό. Το Σάββατο, το βράδυ, τι γινόταν.
0: Ναι. Με Λίμπαρο. Ναι.
1: Είναι ωραίο αυτό τώρα που έγινε στον Ολυμπιακό. Όσο δίκαιο να είχαν αυτοί που πίστευαν που αγαπάνε το Μεντιλίμπαρο. Γιατί δικαιολογημένα τον αγαπάνε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παίζει η ομάδα του. Κατεβαίνει με τον Όφη. Καινούργια ομάδα Ολυμπιακός. Με παιχταράδες και Ολυμπιακός.
0: Με
1: μεταγραφάρες. Με καινούργιο προπονητή. Και στη στραβή, ρε φίλε, πας κόντρα στην ομάδα. Mm. Δεν συμβαίνει μόνο στον ΠΑΟΚ, δεν συμβαίνει μόνο στον Ολυμπιακό. Συμβαίνει σε όλους. Και ξέρεις ποιοι το κάνουν πιο εύκολα αυτό? Αυτοί που λένε ότι πάνω απ' όλα ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Εγώ πεθαίνω για τον ΠΑΟΚ, πεθαίνω για τον Ολυμπιακό, για τον Άρη.
0: Είναι η πρώτη.
1: Αυτοί είναι οι πρώτοι που βγαίνουν μπροστά.
0: Είναι οι πρώτοι που το προδίδουν.
1: Ναι, αυτοί. Mm. Αυτοί ακριβώς. Καινούργια ομάδα. Καινούριους παίχτες, καινούριες μεταγραφές. Δεν μπορείς να πεις τίποτα για τις μεταγραφές. Δηλαδή τώρα ακούω κάποιους που έτσι προφανώς γιατί θέλουν να δειγματίσουν πράγματα. Μου άρεσε ο Ντιέγκο Κώστα, μου άρεσε ο Γιάκιτς. Δηλαδή έκανε ο Γιάκιτς ένα κόψιμο και λένε οι άλλοι ότι ήταν. Εντάξει, εγώ δεν τους είδα. Δεν λέω ότι δεν μου άρεσαν. Απλά δεν λέω ότι δεν τους είδα. Δεν ήταν παιχνίδι για να τους δω.
0: Ο Γκρέσιτς άρεσε.
1: Ήταν ρωτήσαν, ο πιο αόρατος παίκτης που έχω δει σε ντέρμπι.
0: Μη με ρωτήσεις αν έπαιζε ή όχι.
1: Ναι, χθες ερώτησα νομίζω.
0: Ναι, με ρώτησε κάποια στιγμή. Ναι.
1: Ναι. Εντός ή εκτός?
0: 90 λεπτά κιόλας έπαιξε όλο.
1: Εκτός ερώτησα, εκτός αέρα.
0: Εκτός, ναι.
1: Ναι. Mm. Πραγματικά νόμιζα ότι βγήκε.
0: Έκανε αθόρυβη δουλειά.
1: Πρώτη φορά είδα τόσο αόρατο παίκτη.
0: Αλήθεια,
1: σε ντέρμπι.
0: Χωρίς να είναι όμως κακός.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν εμφανίστηκε πουθενά.
0: Δεν μπορούσε να πει αν ήταν καλό ή κακό, γιατί δεν είχε δίκιο.
1: Δεν εμφανίστηκε πουθενά. Δεν εμφανίστηκε πουθενά. Και έχει και ένα βάρος αυτό το παιδάκι. Γιατί είναι παιδάκι, 19 χρόνων, 20, πόσο είναι?
0: 20.
1: Μικρό, πιτσιρίκο. Λοιπόν, είναι. Και το παιδάκι το λέω με αγάπη. Δεν το λέω τύπου κοριστικό για να το μειώσω. Εννοείται. Λοιπόν, όσοι δεν με ξέρετε. Αυτό το παιδάκι έχει ένα επιπλέον βάρος. Πώς είχε το βάρος και έχει ακόμα ο Ζαφίρης.
0: Ναι.
1: Αυτός έχει γιατί εμφανίστηκε σαν μια ταλεντάρα του σερβικού ποδοσφαίρου αμέσως μετά τον Γκράο με τον Κωνσταντέλια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και είπαν όλοι ότι αυτός είναι ο νέος Κωνσταντέλιας. Μάλλον ότι ο ΠΑΟΚ πήρε αυτόν ταλέντο, παιχταράς και ο μέσος να ήταν τερματοφύλακας, να πω δεν θα μιλούσε κανένας.
0: Ίδια θέση σχεδόν.
1: Λοιπόν, ναι. Και έχει αυτό το βάρος τώρα. Mm. Δηλαδή περπατάει στην προθέρμανση και λένε ο Κωνσταντέλιας περπατούσε καλύτερα. Δεν είναι έτσι. Μην το αδικείτε αυτό το παιδάκι. Μπορεί να βγει λίρα 100, μπορεί και να αποτύχει. Αλλά τουλάχιστον να του δοθεί η ευκαιρία. Έφυγε από μια χώρα, δεν έφυγε από μια πόλη. Mm. Έφυγε από μια άλλη χώρα, κοντινή βέβαια, και ήρθε εδώ.
0: Και έχει και το βάρος του Παρτιζάνου.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα του αρχηγού της Παρτιζάν. Έτσι. Ο Πιτσιρικάς ήταν αρχηγός της Παρτιζάν.
1: Στα 19 του, 20.
0: Ναι, ναι, έχει και αυτό το βάρος. Mm.
1: Λοιπόν. Και βρέθηκε ο Άρης εχθές, ο Άγιος Άρης για τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ και για την ομάδα του ΠΑΟΚ, όπου και ο Άγιος Φαμπιάνο, ο Άγιος Μπασιρού, να κάνει το έργο του προβληματικού στον αγωνιστικό χώρο ΠΑΟΚ και εκτός αγωνιστικού χώρου ΠΑΟΚ, να του φτιάξει τη βραδιά.
0: Και ρωτάει τώρα ο Γιώργος από την Καλαμαριά.
1: Okay.
0: Ο Άγιος Κολόμπο δεν εμφανίστηκε? Λέει ο Γιώργος από την Καλαμαριά, δεν λέω εγώ.
1: Ο Άγιος Κολόμπο.
0: Ναι.
1: Να εμφανίστηκε πότε, πες μου. Εδώ τα λέμε όλα.
0: Στο παιχνίδι, ρε παιδί μου.
1: Εμφανίστηκε.
0: Στα 30 δευτερόλεπτα.
1: Εμφανίστηκε.
0: Ο Κολόμπο, ναι, με το χτύπημα του Κέννη στο πρόσωπο.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα εμφανίστηκε στην Καλογρέζα.
0: Βέβαια, στην Καλογρέζα, εννοείται.
1: Δεν τη λέμε Καλογρέζα πλέον. Με το Καλογρέζα μου αρέσει.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εμφανίστηκε ο Άγιος.
0: Εμφανίστηκε.
1: Κούβουτος. Λοιπόν, ποιο έχασε?
0: Ο ΠΑΟΚ.
1: Ποιος φώναζε για διαιτησία?
0: Ο ΠΑΟΚ.
1: Α, εδώ να σου πω, να ανοίξω μια παρένθεση.
0: Ναι.
1: Δεν ήμουν μπροστά, αλλά έχω πάρα πολύ καλό ρεπορτάζ.
0: Oh.
1: Το καλύτερο από τον καθέναν. Σαν να ήμουν μπροστά.
0: Ναι.
1: πήγαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και να ακούσουν τους διαλόγους.
0: Ναι, στο ΒΑΡ. Mm.
1: Ξέρεις τι έγινε σε εκείνη τη φάση, τη συγκεκριμένη, του πέναλτι, που δεν δόθηκε.
0: Έλειπε το ΒΑΡ.
1: Όχι.
0: Στο σήμα.
1: 30 δευτερόλεπτα κράτησε η... Πώς λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Πώς λες?
0: Ανασκόπηση.
1: Ναι, εγώ του λέω αναψηλάφιση, μου αρέσει περισσότερο η λέξη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και ο βαρίστας βλέπει τη φάση αυτή,
0: ναι,
1: και λέει out.
0: Okay.
1: Και ο διαιτητής τι κάνει? Ναι. Τον ακούει.
0: Ναι.
1: Και ο διαιτητής τι κάνει?
0: Δίνει
1: corner.
0: Ναι.
1: Αυτή ήταν η ιστορία. Ναι.
0: Αυτό που λέμε είναι...
1: Αν
0: είναι...
1: δεν υπήρχε κόψε ράψε, γιατί χθες ο κύριος Μονεβασιώτης στη τηλεόραση του Sky, ναι, στην εκπομπή το βράδυ,
0: ναι,
1: έκανε τηλεφωνική παρέμβαση, μίλησε δηλαδή, τον φιλοξένησε τον άνθρωπο, ο οποίος Μονεβασιώτης τα λέει πολύ ωραία. Mm. Μ' αρέσουν εμένα άνθρωποι στο ποδόσφαιρο να τα λένε. Μπορεί να κάνει 150 λάθη, αλλά τουλάχιστον εγώ αυτό που ακούω είναι γνήσιο. Είναι καθαρό. Αυτό που ακούω. Τώρα από πίσω, αν είναι, δεν είναι τόσο καθαρός, εγώ δεν το ξέρω. Εγώ λέω για αυτό που βλέπω, για αυτό που ακούω. Λοιπόν, και άφησε ένα υπονοούμενο, μήπως γίνεται στις κουβέντες, κόψε ράψε. Γιατί πλέον με την τεχνολογία, να μην βάλω και AI στη φάση, ναι, μπορείς να κάνεις παπάντες.
0: Τα πάντα μπορείς, εντάξει, να κάνεις.
1: Δεν λέω ότι ισχύει, απλά λέω ότι το άκουσα από τον κύριο Μονεβασιώτη.
2: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις ελλαδικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία ελλαδικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Νιώσε την αδρεναλίνη στο γήπεδο. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
1: Λίμπερο 107,4. Η καλύτερη ομάδα με την υποστήριξη τη Ιντερβέτεν.
2: Κλέβει ο Ντιαγέ. Κρατάει ο Ντιαγέ την μπάλα. Ωραία, πάσα για τον Ζαφίρι. Ζαφίρι έχει τον Τάισον. Η μπάλα μέσα στην περιοχή. Τάισον. Το γύρισμα, η κόντρα. Ευκαιρία για τον Πάοκ. 2-0. Αντρίγια Ζίφκοβιτς. Πάοκ Άρης. 2-0.
1: Λίμπερο 107,4. Μέσα σε 10 λεπτά για χθες στην Τούμπα. Το πέναλτι του Φαμπιάνο.
3: Πριν το πέναλτι προηγείται το χέρι.
1: Περίμενε. Μέσα σου λέω για τα γκολ τώρα. Μέσα σε 10 λεπτά. Ο Πάοκ προβληματίζει. Ο Άρης φαίνεται να πατάει καλύτερα. Λέμε, ωραίο μάτς θα δούμε. Ναι. Γιατί ο Πάοκ θα στρώσει ή θα αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού του κτλ. Θα καταλάβουν που γίνεται. Θα ακούσουν και ένα καναού από τη κερκίδα. Σου λένε εδώ, ντέρμπι ήρθαμε να παίξουμε, παιδιά. Λοιπόν. Μέσα 10 λεπτά, πέναντι Φαμπιάνο, το αναλαμβάνει ο Εντιάγ, το οποίο είναι το κανονικό το έτσι, ναι. Και το εκτελεί και σκοράρει. Το πέναντι για μένα πολύ κακό, του Εντιαγέ ή Εντιάγ τέλος πάντων, αλλά οκ, το σκοράρει. Το κακό το λένε, το λέω γιατί ήταν στο κέντρο, θα το μπορούσε κέντρο. Ο τερματοφύλακας, αλλά υπολογίζουν στον παίχτη, στον τερματοφύλακα, ότι θα πιάσει ή θα πέσει ή θα πάρει όλα αυτά μαζί που το είπα στην αρχή σε μια λέξη. Μια γωνία, και αυτό έκανε χθες ο τερματοφύλακας του Άρη. Ο οποίος ήταν πολύ αγχωμένος ο τερματοφύλακας του Άρη χθες. Ήταν πολύ. Πολύ, δηλαδή λες και έπαιζε πρώτη φορά στη ζωή του μπροστά σε κόσμο εκτός έδρας. Ήταν πολύ αγχωμένος. Και μάλιστα μας είπε ο Κωνσταντίνος ότι γι' αυτόν ο Άρης έδωσε πολλά λεφτά.
3: 3,5 εκατομμύρια.
1: Το πιο ακριβό συμβόλαιο λέει. Ναι. Τα πιο πολλά λεφτά τέλος πάντων θα το επιβεβαιώσουμε μετά όταν θα έχουμε τον Κωνσταντίνο στον αέρα. Και μετά από λίγο ευγενική χορηγία και τον ευχαριστούν πολύ με διαρροή παίκτες του ΠΑΟΚ ο Μπασίρου, έτσι, ο οποίος το έκανε μια, το έκανε δυο, το έκανε τρεις. Στην τρίτη το πήραν το δωράκι οι παίκτες του ΠΑΟΚ και με το
3: σουτ Φαμπιάνο, την κόντρα, παραλίγο αυτό γκολ, απόκρουση, μπάλα να
1: πάλι Φαμπιάνο.
3: Ναι, πάλι Φαμπιάνο.
1: Φαμπιάνο
3: πάλι Φαμπιάνο, πάλι Βέλιο.
1: Πάλι Βέλιο, ναι. Αποκρούει και τη στρώνει στον Ζίφκοβιτς. Γκολ Λουτσέσκου ήταν αυτό.
3: Ναι.
1: Το δεύτερο. Λοιπόν, και μετά εξαφανίζεται η εικόνα του παιχνιδιού, αλλάζει στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης. Είπα και χθες το βράδυ, το λέω και σήμερα, για όσους δεν το άκουσαν, ότι όταν στις 13 Σεπτεμβρίου του 2026 λέμε ότι ο Άρης έπαιξε ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος 26-27, και σημείο αναφορά στον Άρη είναι ο Γιαννιώτας, που έπαιζε και που δεν έπαιζε μετά, τότε δεν χρειάζεται να μπούμε στη διαδικασία.
0: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τελειώνει το έργο, ρε φίλε, για τον Αριανό. Τελειώνει το έργο. Κάτι υπάρχει, κάτι κάπου έχει, κάπου χάνει το λάστιχο. Κάπου, δηλαδή το φουσκώνεις και μετά βάζεις 35, ξέρω εγώ, και μετά από δύο ώρες το βλέπεις ότι πάει 29. Κάτι γίνεται, 28, πέφτει. Ο Φαμπιάνο για μένα έπρεπε να μπει ο προπονητής στο Άρη μέσα και να τον, όπως είπε, μπαίνουν μέσα οι προπονητές στο μπάσκετ και ζητάνε time out, ναι. Εκνευρισμένοι. Έπρεπε να μπει ο Γρηγορίου μέσα και να τον κάνει αλλαγή. Αλλαγή. Δεν με νοιάζει. Να φώναζε εμένα να φύγω από το στούντιο, να πάω εκεί να παίξω κεντρικό αμυντικό. Καλύτερο θα ήμουν και τα χέρια μου δεν θα τα έπλωνα.
3: Είναι και έμπειρος, δεν είναι.
1: Το δεύτερο πέναλτι που δεν δίνει στον ΠΑΟΚ.
3: Ναι.
1: Ο Φαμπιάνο είναι μετά το πρώτο πέναλτι.
3: Μετά είναι.
1: Λοιπόν, και έχεις σε αυτή τη φάση. Δεν είσαι ο Παταούλας που έχεις μια δικαιολογία για αυτό που έκανε προχθές λόγω του νεαρού της ηλικίας, που για μένα ούτε ο Παταούλας έχει δικαιολογία, αλλά έχει μια δικαιολογία ο Παταούλας μπροστά στον Φαμπιάνο. για το πέναλτι που έκανε στην Καλογρέζα. Ναι. Λοιπόν, και έχεις κάνει το πέναλτι και ξανακάνεις πέναλτι, ρε φίλε. Ξανακάνεις το, η φάση του δεύτερου γκολ που. Εντάξει, εκεί μπορεί να γίνει.
4: Εντάξει, ναι.
1: Εκεί δεν. Δεν λέω ότι είχε πρόθεση, αλλά είχε ανοησία.
4: Αφέλεια.
1: Τι αφέλεια, ρε Κώστα.
4: Αφέλεια είναι. Αφέλεια είναι αυτό. Ποδοσφαιρική αφέλεια είναι.
1: Δεν, όταν, είναι αφέλεια, όταν, δεν λέγεται αφέλεια.
4: Όταν είσαι στόπερ και ξέρεις ότι σε τέτοιες φάσεις το χέρι πρέπει να το έχεις κολλημένο στο σώμα σου, είσαι αφελής εκείνη τώρα που δεν το κάνεις. Δεν είσαι συγκεντρωμένος.
1: Και
4: αυτό
1: στο
4: αφέλεια.
1: Δεύτερο, άντε το πρώτο είναι πολύ κοντά.
4: Okay.
1: Στο δεύτερο το απλώνει κιόλας. Mm. Δηλαδή ρε Φαμπιάρα εκείνη την ώρα δεν ζητάει time out, δεν λέει στον τερματοφύλακά του, πώς το λένε, ο Γρηγορίου, να πέσει κάτω. Να κάνει ότι ξέρω εγώ, έχει 17 τραβήγματα και 67 κράμπες για να μπει μέσα να βγάλει τον, τον Φαμπιάνο. Και πιστεύω η φάση του Ζαφίρ είναι κόκκινη. Εγώ αυτό πιστεύω. Αυτό βλέπω.
4: Είναι στην κρίση του διαιτητή.
1: Εντάξει, είναι στην κρίση.
4: Αν θα τη δώσει κίτρινη ή κόκκινη.
1: Είναι πολύ άτσαλο, πολύ άγαρπο, πολύ χαζό το μαρκάρισμα που κάνει ο Ζαφίρης. Αφού βλέπει ότι... Οι διαιτητές που έχουν παίξει μέχρι τώρα τον ΠΑΟΚ δεν τον παίζουν έτσι όπως πολλοί θα πίστευαν, λόγω Καγκάτσι.
4: Ναι.
1: Αυτό το αφήγημα. Εκείνο το, και ο Κένι, που εχθές ήταν. Ο Κένι ήταν εκτός του και χρόνου, δεν ξέρω γιατί. Αλλά αυτό μου δηλαδή δεν δίνει αυτός ο Κολόμπο που είπαμε χθες ήταν το πρώτο καράβι που έκανε βόλτες στη Θεσσαλονίκη τα παλιά τα χρόνια τότε. Έτσι, τον καιρό εκείνον, ναι. Δυστυχώς. Το λέω και
4: μας
1: εγώ έφτασα στην, εκεί που ήταν κάποιοι άλλοι και μου λέγανε τότε και λέω όπου πόσο μακριά είναι ρε φίλε και το λέω πλέον εγώ τώρα ήρθα στα παπούτσια τους, μπήκα στα παπούτσια τους και δεν δίνει ένα καθαρό πέναντι στον ΠΑΟΚ που είναι του Φαμπιάνου και είναι κανονικά στο δεύτερο πέναντι που κάνει ένας παίκτης πρέπει να βγει και έξω.
4: Εννοείται.
1: Ναι, ναι, τιμωρία.
4: Τα πέντε
1: δεύτερο πέναντι, ναι, ναι. Πώς αργεί ο τερματοφύλακας και παίρνει κόρνερ η ομάδα πλέον. Λοιπόν, και η φάση του Ζαφίρη για μένα είναι κόκκινη.
4: Δεν μπορείς να πεις κάτι αν δώσεις κόκκινη.
1: Όχι, δεν
4: θα
1: μπορείς.
4: Θα το πω πιο ευγενικά εγώ. Δεν μπορείς,
1: δεν
4: μπορείς να πεις κάτι. Όχι.
1: Είναι, ο Ζαφίρης γενικότερα το έχει με το, στα μαρκαρίσματα, είναι λίγο ατσούμπαλος. Θα μου πει κάποιος, είναι αυτό το στήλτο ρε παιδί μου, ναι, οκ, το ακούω. Είναι όμως, επειδή έχει και αυτή την τρέλα, έχει...

0: πιο δύσκολα παιχνίδια
1: δεν θα
0: την γλιτώσει, γιατί τον έχουν μαρκάρει πλέον τον Ζαφίρη.
1: Ναι.
0: Πρέπει να προσέξει λίγο. Ο ΠΑΟΚ τον χρειάζεται. Είναι πολύ σημαντικός κρίκος για τον ΠΑΟΚ ο Ζαφίρης και πρέπει να προσέξει λίγο στην τρέλα του μέσα. Εμένα μου αρέσουν αυτοί οι παίκτες. Αλλά δεν θέλω να το στερηθεί κιόλας ο ΠΑΟΚ το Ζαφίρη σε πιο σημαντικά παιχνίδια.
1: Πάμε στο ρεπορτάζ.
0: Στέλιο.
1: Πάμε στο Στέλιο. Έλα Στέλιο, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Και άνοιξε εδώ.
2: Χαίρετε, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Τι γίνεται?
1: Δόξα τω Θεώ.
2: Νομίζω ότι το δεύτερο χέρι του Φαμπιάνου πιο πολύ από το πρώτο. Πιο εύκολα θα δίνω εγώ το δεύτερο παρά το πρώτο.
0: Ακριβώς. Ναι. Και πάμε στην κουβέντα μετά. Τι έγινε στο ΒΑΡ πάλι.
2: Στο μεταξύ, το τρομερό είναι ότι ο ΒΑΡ βλέπει το replay και δίνει out. Δηλαδή το φανταστήκαμε όλο το χέρι του Φαμπιάνου.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα τι έγινε? Αυτό που είπα πριν.
1: Πάλι out.
0: Λέει στο διαιτή out και αυτός δίνει στο πέναλτι που το καθαρό πάνω στον Ενδιάκ και ο διαιτής δίνει corner. Στην Καλογρέζα. Και χθες έγινε άλλο. Κάθε μέρα, κάθε αγωνιστική, κάτι καινούριο.
2: Ποικιλία
0: να υπάρχει.
2: Η δική μου ενημέρωση και το δικό μου ρεπορτάζ από το παιχνίδι εκείνο στην Καλογρέζα που λέγαμε και την περασμένη Κυριακή με τον Κωνσταντίνο είναι ότι όταν οι παίκτες του ΠΑΟΚ πήγαν στον Τσβάιερ και του είπαν καλά εδώ το πέναλτι κτλ., τους είπε ότι δεν είναι όλες οι επαφές πέναλτι. Ασχέτως το τι υπόθηκε μεταξύ του Τσβάιερ και του Μιούλα που ήταν στο ΒΑΡ.
0: Δεν είναι όλες οι επαφές. Τι εννοείς? Με το χέρι στη μεγάλη περιοχή.
2: Δεν είναι όλες οι επαφές μεταξύ των παικτών μέσα στην περιοχή πέναλτι. Αυτό είπε στους παίκτες του ΠΑΟΚ.
0: Κάθε εβδομάδα είναι και διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Και όπως έχουμε πει από την ημέρα που εμφανίστηκε με πέδιλο και ωραίο φόρεμα το ΒΑΡ, ότι στο τέλος τη γράφει στην κρίση του διαιτητή.
2: Αυτή είναι αλήθεια, ναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Πάντως δεν ξεκινάει καθόλου καλά το πρωτάθλημα πλευράς διαιτησίας και του Ηρακλή το παιχνίδι προχθές. Στην Τούμπα πάλι υπάρχουν παράπονα. Ένθεν κακή ήθεν παράπονα. Απλά του ΠΑΟΚ δεν εκφράζονται τα παράπονα. Και ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να ζητήσει δεύτερο πέναλτι. Και ο Άρης τα ίδια αποβολή.
0: Γιατί δεν εκφράζονται? Μια χαρά εκφράζονται. Γιατί λες ότι δεν εκφράζονται?
2: Μέσω
0: διαρροής εννοείς.
2: Ναι.
0: Να απαντούσε ο ΠΑΟΚ στη διαρροή του Άρη τη χθεσινή, αυτό λες?
2: Ναι, θα μπορούσε.
0: Έτσι ναι, έτσι όχι.
2: Να απαντήσει, ναι. Να απαντήσει. Θα μπορούσε να δώσει δεύτερο πέναλτι. Του Ζαφίρη το ακούω για κόκκινη κάρτα, γιατί αν θυμάστε, ήμασταν όλοι μαζί στον αέρα και με το που το είδα στο replay, εγώ τώρα σκέφτηκα θα τον καλέσει να βγάλει την κόκκινη.
1: Ναι, δεν θα του λύγει κανένα τίποτα.
2: Ναι. Τώρα για τον Κέιν δεύτερη κίτρινη κάρτα, δηλαδή να του βγάλει κίτρινη στο πρώτο λεπτό και δεύτερη κίτρινη στο τρίτο λεπτό δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία.
0: Και σε αυτές τις περιπτώσεις όμως οι διαιτητές, πάλι θα μιλήσουμε για κρίση του διαιτητή, σε αυτά τα μαρκαρίσματα με το χέρι, ας πούμε, που το πάνε προς τα πίσω, εγώ πιστεύω 9-10 φορές δεν είναι σκεμμένο αυτό που κάνουν οι παίκτες. Είναι πάνω στην ένταση και πάνω στην ισορροπία που προσπαθεί να βρει το κορμί του. Βρίσκει. Είναι άλλοι που δίνουν κίτρινη, άλλοι που δεν δίνουν κίτρινη. Κρίση του διαιτητή. Εκεί δεν μπορεί να πει. Αλλά του Ζαφίρη είναι χαζομάρα του. Πώ το μικρό του, πώ είναι, Χρήστο. Είναι χαζομάρα του Χρήστο.
2: Και επίση, όπω λέγαμε και στο.
0: Είναι τρέλα, μάλλον. Είναι η φάση όπω τουρμπίζει το αυτοκίνητο και την ώρα που τουρμπίζει το φρένο να πατήσει ταυτόχρονα με το τούρμπισμα αργεί λίγο να ακούσει. Έτσι ακριβώ γίνεται με τον Ζαφίρη.
2: Και όπω λέγαμε την περσμένη εβδομάδα στο Ολυμπιακό Στάδιο, έτσι και τώρα, δεν πρέπει ο Άρης να κυνηγάει εμεί για τον Κολόμπο, πρέπει να κυνηγάει τον Βαρίστα. Ο Κολόμπο το είδε πως το είδαμε και εμείς στη ζωντανή ροή του αγώνα. Δεν το είδε ποτέ σε επανάληψη.
0: Και όπως χθες το βράδυ, γιατί με το που γύρισα στο σπίτι, έβαλα να δω με τη σειρά όλους αυτούς σε όλες τις εκπομπές που δεν το κάνω, αλλά χθες επειδή ήταν πρώτη φορά και επειδή θα επαγγελματία σήμερα θα είμαστε στην εκπομπή, είδα Βαρούχα, Σπάθα, Λαμπαδαρίου και Αριστοκουτσιάφτη. Λοιπόν, τους είδα όλους. Μόνο σε αυτά τα σημεία έψαχνα με το γυρνούσα πίσω να το δω. Έμαθα λοιπόν χθες το βράδυ, ο Βαρούχας μάλλον είπε, εκεί πάει το έμαθα, ότι πλέον ο τερματοφύλακας στη μικρή περιοχή μπορεί να μαρκάρεται. Κατάλαβες, δηλαδή στη διεκδίκηση της μπάλας, όταν μάλλον η μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή, στη μικρή περιοχή, είναι στον αέρα και διεκδικείται, αν ακουμπήσει επιθετικός με τερματοφύλακα, δεν είναι 100-0 φάουλ.
1: Ακριβώς.
0: Αν είναι τον εσπρώξει, τον αποθήσει, είναι οκ. Okay. Δεν
1: είναι
0: υπάρχει. Το είπε ο Βαρούχας, παιδιά. Όχι ότι μ' άρεσε που το είπε ή δεν μ' άρεσε, γιατί τον Βαρούχα έτσι τον έχουμε. Αν λέει υπέρ της ομάδας μας, λέμε α, τι ώρα που τα λέει ο Βαρούχας. Το είπε ο Βαρούχας. Όταν δεν τα λέει υπέρ της ομάδας, λέει έλα μωρέ τον παππού, τον Καραγκιόζη κτλ. Λοιπόν, χθες είπε αυτό. Ότι δεν υπάρχει πλέον αυτό που ξέραμε στη μικρή περιοχή, αν ακουμπήσει τον τερματοφύλακα, φάουλ, τρεις βολές και μπάλα απ' έξω.
2: Αυτή τη φάση που λες, Γιώργο, τη ζήσαμε στο Πάο Κόφι. Ο Παπαλίκαρος δείχνει σέντρα και μετά δίνει φάουλ του μύθου πάνω στον τερματοφύλακα. Δεν υπάρχει φάουλ ποτέ.
1: Είναι σχεδόν οι ίδιες φάσεις αυτές.
2: Τέλος πάντων.
1: Άρα και εδώ καταλήγουμε ότι είναι στην κρίση του κάθε διαιτητή. Το πώς θα το δει ο ένας και πώς θα το δει ο άλλος.
2: Μόνο που ο διαιτητής δεν μπορεί να δείχνει σέντρα και μετά να σηκώνει για φάουλ. Αποφάσισε ρε μας τώρα τι θα κάνεις.
1: Ναι.
2: Δηλαδή ο Βαγγέλου με τον Όφη, νομίζω.
1: Ναι. Δεν θυμάμαι.
2: Νομίζω. Δείχνει σέντρα και μετά σηκώνει το χέρι. Θύμισε άλλες εποχές. Θύμισε το φίλο μας τον Κομίνη, τέλος πάντων. Πάντως, γι' αυτό που έλεγα λίγο πριν, τώρα να βγάλει πρώτη κίνδυνη στο πρώτο λεπτό και δεύτερη κάρτα στο τρίτο λεπτό, ούτως πάθα στο 10 δεν θα το έκανε.
1: Εγώ σε αυτό διαφωνώ. Αν είναι και τα δύο κίτρινες, να δώσει και στο πρώτο λεπτό και στο δεύτερο. Δεν υπάρχει λογική ότι έλα μωρέ, πρώτο φάουλ λέει έκανε, γιατί του δίνει κάρτα. Δεν το λέει αυτό.
0: Επαγγελματίες, παίκτες το λένε αυτό.
1: Ξέρεις τι μου έχει πει ένας ποδοσφαιριστής. Επαγγελματίας. Λέει, αν μπει γκολ στο πρώτο λεπτό, λέει δεν πρέπει να μετρήσει επειδή είναι πρώτο λεπτό. Είναι το ίδιο
2: αλήθεια
1: πράγμα.
2: Είναι αυτό. Απλά λέω ότι δεν ήταν κάρτα του πρώτο λεπτό.
1: Οκ, αυτό ναι, είναι άλλη κουβέντα. Αλλά μην μου βάζετε το χρονικό μέσο ότι ήταν πρώτο λεπτό.
0: Δεν μπορεί χθες το βράδυ στο ντέρμπι της αγωνιστικής, δηλαδή 10 άτομα στείνονται σε μια τηλεόραση, οι 9,5 βλέπουν το Πάο Κάρης και ο μισός βλέπει τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, δεν μπορεί στη φάση του Φαμπιάνο να μην βλέπει. Ο διαιτητής μπορεί να μην το είδε. Οκ. Προφανώς δεν το είδαν και οι περισσότεροι παίχτες του ΠΑΟΚ. Όπως είδαν το πέναλτι του Φαμπιάνο που δόθηκε στη φάση του Τάισον. Κάτι ψιλοκάνει ο Τάισον. Νομίζω ότι το δικό του δεν είναι. Δικό του δεν είναι. Κάτι πάει να κάνει ο Τάισον, αλλά δεν είναι και πολύ σίγουρος. Δεν μπορεί όμως ο Βαρίστας, ο Αβάρ, ο Βουβάρ και ο Γουβάρ, δεν μπορεί να μην είδαν το χέρι αυτό, ρε φίλε. Δεν μπορεί, δεν γίνεται.
2: Το είδαν, φυσικά το είδαν.
0: Δεν γίνεται.
2: Φυσικά το είδαν. Τέλος πάντων.
0: Εγώ λέω για το εξόφθαλμο.
2: Ναι.
0: Δεν λέω να είναι ένα μαρκάρισμα στη μεγάλη περιοχή και να λέμε, ας πούμε, ότι εντάξει, οκ, okay, τον βρίσκει, δεν τον βρίσκει, να τσιμπάει λίγο την μπάλα, εκεί μπορεί να μιλάμε τρεις ώρες. Αλλά σε αυτή τη φάση που φαίνεται κιόλας ο Φαμπιάνο που έχει. Ο Άγιος Φαμπιάνο για τους Παοξίδες, του έχει δώσει εις βάρος του πέναλτι στην ίδια φάση πάνω κάτω και έγραψε στο σκορ να κάνει τέτοια φάση μετά από λίγο.
1: Εγώ δεν μπορώ να μην έχω στο μυαλό μου ότι αν δεν έδινε το πρώτο πέναλτι θα έδινε το δεύτερο. Απλώς λένε εντάξει πάλι πέναλτι ο Πάοκ.
2: Δυστυχώς
1: το σκέφτομαι.
2: Αυτό ισχύει και με τις κάρτες, αυτό που έλεγες λίγο πριν.
1: Αυτό.
2: Δηλαδή επειδή άμα κάνει άλλες 5 πέναλτι μετά δώσει.
1: Έλαντε.
2: Τι κάνουμε τώρα δηλαδή.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, εντάξει, είναι μια κουβέντα. Όπως και οι ομάδες θέλουν δουλειά και οι διαιτητές θέλουν δουλειά.
0: Για την Καλογρέζα είπαν ότι δεν πήρε το πλάνο ο Βαρίστας.
1: Το σωστό πλάνο.
0: Δηλαδή το πήραμε εμείς που ήμασταν τα ούζα, ενώ αυτός που ήταν πρωταγωνιστής δεν το πήρε.
1: Που είναι η δουλειά τους.
0: Που είναι η δουλειά
1: τους.
0: Δεν το έδωσε ο Σκάι γιατί ήταν Παναθηναϊκός.
2: Ναι. Δεν ξέρω, εγώ πονηρεύομαι, Γιώργο και Κωνσταντίνε. Πονηρεύομαι. Πονηρεύομαι.
0: Δεν πήρε το πλάνο. Και στις κουβέντες, τις συζητήσεις, λέει μέσα σε 20 δευτερόλεπτα, δηλαδή βιάστηκε αυτός. Μέσα σε 20 δευτερόλεπτα, το λέω τώρα, προκύπτει από ρεπορτάζ. Δηλαδή πήγαν οι άνθρωποι του
1: Πάου. 20 στην Καλογρέζα.
0: Ναι, ρε.
1: Είναι πολλά τα 20 που λες. Πιο γρήγορα.
0: Εμένα να το δώσει το replay, περίμενα.
1: Ναι.
0: Του λέει out. Το ακούνε, δεν είναι το υποθέτουμε.
1: Του λέει συγκεκριμένα ότι ο επιθετικός λέει δεν έχει επαφή με την μπάλα, άρα είναι, ο αμυντικός δεν έχει επαφή με την μπάλα, άρα είναι out. Και ο διαιτητής δίνει corner.
0: Ναι.
2: Ωραίος, ωραίος.
0: Αυτό προκύπτει από την ενδοσυνεννόηση. Ναι, όχι, ναι, το είπαμε στην εκπομπή εμείς. Αυτό
2: και,
0: ακριβώς.
2: Και ξαναλέω, θυμηθείτε, όποιος δεν το θυμάται, να βάλει ξανά το μάτς σε επανάληψη. Πλέον υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ότι με το που γίνεται το κόρνερ και τελειώνει η φάση, κοντοστέκεται ο διαιτητής και κάτι λέει με τον VAR. Προφανώς δεν λένε για το που θα πάνε να φάνε μετά το μάτς.
1: Ναι.
2: Γιατί εγώ λέω ότι εκεί είδε τη φάση και το replay που ανέβασε μετά ο Γιώργος Κουβεντίδης. Το replay που είδαμε όλοι μας και του λέει: εγώ λέω ότι του είπε ότι είδαμε και τώρα είναι πέναλτι. Ξέρεις, αν τον είπε τώρα. Καληνύχτα, Μαργαρίτα.
1: Ναι.
2: Λέω εγώ τώρα.
1: Όπως και το άλλο με τον goal line technology για μένα είναι καραγκιουζλίκι. Έχουμε ήδη 4 φάσεις σε 3 αγωνιστικές.
2: Κάπου διάβασα, ενημερώθηκα ότι άμα τη επιστροφή μας από το break θα υπάρχει κανονικά.
1: Ναι, αφού έχει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Με την επιστροφή μας. Πάμε στα υπόλοιπα, Στέλιο, στα αγωνιστικά, στα...
2: Λοιπόν,
0: αγωνιστικά,
1: ναι. Αγωνιστικά, εντάξει.
0: Όχι, ζωαγωνιστικά. Εγώ θέλω να ρωτήσω, θέλω να μάθω με πολύ μεγάλη περιέργεια κιόλας και ανυπομονησία, θέλω να μάθω τι έλεγε στο καταπληκτικό πλάνο της Νόβα χθες το βράδυ στην Τούμπα, τι έλεγε η κυρία Γκοτζαρόβα στο κινητό την ώρα που το μάτς πεζόταν και έκυγε, στη Σουήτα.
1: Σε ποιον.
0: Όχι, σε ποιον δεν με ενδιαφέρει. Τι έλεγε και. Προφανώς έκλεινε τριήμερο για την 28η Οκτωβρίου στο Μαλιμπού.
2: 28η, κάτσε, περίμενε, έχουμε ακόμα.
0: 28η, από τώρα, για να πάρει και καλή τιμή. Έτσι κι αλλιώς τις μεταγραφές του ΠΑΟ και η Μαρία Γκοντζάρεβα τις κόβει, γιατί και έχει άποψη για το ρόστερ του ΠΑΟ και για τη θέση του ποδοσφαιριστή και αν ταιριάζει το πλάνο του Λύση. Και για το οικονομικό, εντάξει, εκεί μπορεί να έχει, ας πούμε, ότι δεν αξίζει να πω στην τύχη ένα όνομα. Ας πούμε, ο Κουτίνιο δεν αξίζει 1,5 εκατομμύριο συμβόλαιο, αξίζει ένα 230.
2: Ωραίο πλάνο μας έδωσε ο σκηνοθέτης. Βασικά, τον Μπάνζα μας έδειξε. Απλά πίσω στο background του Μπάνζα ήταν η.
0: Ένα, δεν με ενδιαφέρει τι το έλεγε στο ηχητικό η φίλη του Μπάντζα και προσπαθούσε να τα ακούσει εκεί με στη φασαρία.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Και μου λοχτά κιόλας να μην ακούσει ο διπλανός του κάτι. Εμένα το μάτι μου πήγε στη Μάρια. Την Κοντζάρεβα.
2: Όλο το μάτι μας εκεί πήγε προφανώς. Ναι, ναι. Μπάντζα, οκ. Okay.
0: Για να πάμε τώρα στο αγωνιστικό. Όσον αφορά στα εξωαγωνιστικά, εμένα αυτό με ενδιαφέρε. Αν κάποιος μου έχει το ρεπορτάζ, το περιμένω. Στα αγωνιστικά, σας ακούω.
2: Καταρχήν, για το χθεσινό παιχνίδι, εν συντομία, να σας πω την αλήθεια, όταν κάνει λάθος ο Κέιν και βγάζει την μπάλα κόρνερ μόνος του, λέω τώρα θα γίνει 0-1 από μέσα μου. Και είναι η ευκαιρία, μοναδική ευκαιρία του Άρη στο μάτς με τον Καντεβέρε που το βγάζει ο Παυλέγκα. Εκεί είναι η μοναδική ευκαιρία στο μάτς για τον Άρη. Αλλά ο ΠΑΟΚ δεν πήγε καλά στο μάτς, στο πρώτο 20 λεπτό. Αλλά ο Άρης θα έπρεπε να περιμένει ότι ο ΠΑΟΚ θα ανέβει κάποια στιγμή. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να έπαιζε στο ίδιο κακό μοτίβο το πρώτο 20 λεπτό. Έπρεπε ο Άρης να το περιμένει αυτό το πράγμα. Και όπως είπαμε και αυτό το βράδυ και συμφωνήσαμε και οι τέσσερις, το μοναδικό μάτς που ο Άρης ήρθε να μην το κλέψει για να το πάρει στα ίσια, έχασε 2-0. Τον Άρη προφανώς και τον βολεύει να πάει σε κλεφτοπόλεμο. Έχει τους παίκτες να το κάνει. Χθες ήρθε ο Γρηγορίου να παίξει το μάτς στα ίσια. Το επέλεξε.
1: Στέλιο, αποκλείεις να ήταν επιλογή του ΠΑΟΚ αυτό.
0: Το στα ίσια που λέει ο Στέλιος, θέλω να μου πει τι εννοεί. Τι εννοεί στα ίσια.
2: Πήρε ο Άρης την μπάλα. Κυκλοφορούσε την μπάλα. Έκανε κατοχή. Ενώ στις νίκες που έκανε τα τελευταία χρόνια με το ίδιο σκορ το 0-1, ήταν ο ΠΑΟΚ που είχε την μπάλα.
0: Περίμενε στη γωνία.
2: Και έπαιζε κόντρα ο Άρης.
1: Και του κλεφτοκοιτούσε.
0: Και του βγαίνει αυτό.
1: Κρυφοκοιτούσε, ας πούμε.
0: Okay.
2: Δεν ξέρω τι θα γινόταν αν ο Άρης επέλεγε να δώσει την μπάλα στον ΠΑΟΚ και να παίξει την κόντρα εκμεταλλευόμενο στη νέα σύνδεση στην άμυνα. Το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνεται γενικά αμυντικά κτλ. Ναι. Δεν νομίζω ότι ο Λύση επέλεξε να παίξει. Γιατί ο Λύση είναι ένας προπονητής ο οποίος παίζει αρκετά επιθετικά. Νομίζω ότι ήταν στόχευση του Άρη να παίξει, να έχει την μπάλα στα πόδια του για να παίξει και να μην το πάει στο κλειστό πόλεμο. Από ό,τι φαίνεται εκ του αποτελέσματος κρινόμενοι, ο Άρης θα πρέπει να περιμένει μετά το 20-25 του ΠΑΟΚ. Θα ανέβει κάποια στιγμή, θα διαβάσει τις ανορθογραφίες του Άρη μέσα στο παιχνίδι. Γιατί ο ΠΑΟΚ να κάνει ένα τόσο κακό πρώτο 20 λεπτό ούτε με την
0: πράγμα. Καλά, δεν χρειαζόταν να είναι και πολύ μελετηρός. Όταν έβλεπε ότι ο παίκτης που κουβαλάει την μπάλα στις 5 φορές, τις 6 που λέει ο λόγος έκανε λάθος, δεν χρειαζόταν να το διαβάσει και πολύ. Μια γρήγορη ανάγνωση θα το έκανε και θα πήγαινε για εξετάσεις κατευθείαν.
1: Για τον Πασιρούλα.
0: Ναι, ρε φίλε.
2: Τέλος πάντων, τώρα επόμενη μέρα για τον ΠΑΟΚ, αφού κέρδισε χθες, νομίζω μια δίκαιη νίκη για τον ΠΑΟΚ.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Goal! Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα.

0: Μάστορες στην κουζίνα,
1: έφτιαξα.
0: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.
4: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Συμπτώματα γαστρεντερίτιδας παρουσίασαν κατά την επιστροφή του στην Αθήνα από τη Ρόδο 6 παίκτες και μέλη του staff του Παναθηναϊκού και 8 της ΑΕΚ. Με τα 5 να αφορούν παίκτες. Ανησυχία επικρατεί στις δύο ομάδες εν ώψη του Super Cup. Την εκτός έδρας εμφάνιση για τη φετινή σεζόν, χρώματος άσπρου με πράσινες λεπτομέρειες και την Ακρόπολη να έχει περίοπτη θέση, παρουσίασε η πράσινη ΚΑΕ. Σε μαγνητική θα υποβληθεί εντός της ημέρας ο Βιθέτη Ταμπόρδα που αποχώρησε με ενοχλήσεις τον προσαγωγό από την χθεσινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στον Πανετολικό. Εντός της ημέρας αναμένεται η ανακοίνωση του δανεισμού του Σαλάχ Εντίν. Κυκλοφόρησαν τα ειστήρια για τον αγώνα με την Κηφισιά την Τετάρτη στο Απόστολος Νικολαίδης για το κύπελο Ελλάδας. Επισημοποιήθηκε ο δανεισμός του Μίλος Πάντοβιτς στην σερβική Ζελέζνιταρ μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Σε μεταγραφή ξένου σέντερ φόρα από μεγάλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα προχωράει ο Ολυμπιακός με τους ερυθρόλευκους να ξεχωρίζουν τις περιπτώσεις των Μάριους της Samsung Sport, Τσε Άνταμς της Τωρίνο και Μπόρχα Ιγκλέσιας της Θέλτα. Ο Γκουστάβο Σά υπέστη μυϊκό τραυματισμό και τέθηκε νοκάουτ από την πρεμιέρα της League Face του Europa League κόντρα στην Γκαγκελόνια την Τετάρτη. Ο Γερμανός Χαρμ Όσμερς ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Κογκολέζου επιθετικού Σιμών Μπανζά με τη μορφή δανεισμού από την Αλ Τζαζίρα. Στη συμφωνία περιλαμβάνεται οψιόν αγοράς ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. Τις 100 συμμετοχές με τους ασπρόμαυρους έφτασε ο Τάισον. Το ενδεχόμενο αναβολής του αγώνα με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική της Super League και την παραμονή της ομάδας στην Αγγλία για μία εβδομάδα για τους αγώνες με Σαχτάρ και Τσέλσι στις 14 και 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα εξετάζει η ΑΕΚ. Σε εκτεταμένο rotation στην αναμέτρηση κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό αναμένεται να προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Μπρούμα ώστε να περάσει επί ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Άρη για 1+1 χρόνια. Την περίπτωση ενός ακόμα στόπερ εξετάζουν οι κίτρινοι σε περίπτωση που δεν προχωρήσει η υπόθεση του Σούταρ. Στους αγώνες που ρίχνουν την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Super Bet League 2 στις 4 ο Πανιώνιος που δέχεται τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport. Μία ώρα αργότερα ο Πανθρακικός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ Β. Με επαθλό τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο handball ανδρών, ΑΕΚ και Ολυμπιακός κοντράρονται στις 7:30 στο κλειστό γυμναστήριο Καματερού για τον τελικό του Super Cup. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Την πρώτη συνήκη στο φετινό Eurovolley ψάχνει η ομάδα ανδρών που αντιμετωπίζει στις 10 τη Σλοβενία και την τρίτη αγωνιστική του πρωτομήλου που φιλοξενείται στην Ιταλία. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, ο Μάουρο Ικάρντι που συνδέθηκε με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ βρίσκεται στο στόχαστρο της Λάτσιο. Η Λίντς υποδέχεται στις 10 την Νιούκαστ στον αγώνα που ρίχνει την αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής της Premier League. Και για την τέταρτη στροφή της Serie A στις 7:30 Κόμο υποδέχεται την Πάρμα και η Τωρίνο τη Ρώμα. Ενώ για την πέμπτη αγωνιστική της La Liga η Villarreal κοντράρεται με τη Real Betis. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.

Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι του Ιντερβέτ, την Ελλάδα Sports 94,3. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιο, ο Νίκος Κατσάτσος και ο Γιώργος Ιωάννου. Ο Πάνος Πουρνάρας είναι στην αθλητική σας και πολιτική σας ενημέρωση. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα και συζητάμε ό,τι εσείς θέλετε. Μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943. Να πούμε άλλη μια φορά το Viber 6939-943-943. Στο Viber φυσικά στέλνει τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Πάμε να δούμε σιγά σιγά το τι είδαμε το Σαββατοκύριακο το οποίο μας πέρασε. Επίσης να θυμίσω πως έχουμε και δύο μέρες ακόμα, σήμερα και αύριο, για να τελειώσουμε τα γραφική περίοδος στην Ελλάδα και να δούμε ποιες κινήσεις θα κάνουν οι ομάδες μας. Και να θα θυμίσω επίσης ότι ολοκληρώνεται αύριο το βράδυ στις 11:59. Από εκεί και πέρα καμία ελληνική ομάδα δεν θα μπορεί να πάρει οποιονδήποτε παίχτη, είτε ως μεταγραφή είτε ως δανεικό. Θα μπορεί μόνο να πάρει κάποιον παίχτη ως ελεύθερο, δηλαδή κάποιο παίχτη που δεν έχει ομάδα μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου. Και επίσης να πούμε και κάτι το οποίο είναι σημαντικό: δεν μπορεί ένας παίχτης, ας πούμε, να μείνει ελεύθερος στις 16 Σεπτεμβρίου και να πάει μετά μια ομάδα για να το πάρει ως ελεύθερο. Ελεύθεροι είναι όσοι στις 15 Σεπτεμβρίου που τελείωσε η μεταγραφική περίοδος στην Ελλάδα δεν είχαν ομάδα και αυτοί θεωρούνται ελεύθεροι. Πάμε τώρα στα αγωνιστικά. Πάμε να δούμε το τι είδαμε αυτές τις δύο μέρες, το Σάββατο και την Κυριακή. Αρχικά να πούμε πως ο Παναθηναϊκός, πρωτοπόρος Παναθηναϊκός πλέον, κάνει το καλύτερο ξεκίνημά του μετά τη σεζόν 2022-23, όταν τότε είχε σταματήσει στις 10 συνεχόμενες νίκες. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μετά την νίκη επί του Πανετολικού χθες το βράδυ, βρίσκεται μόνος πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας με 12 βαθμούς, με διαφορά 3 βαθμών από τους δύο ασπρόμαυρους, τον ΠΑΟΚ και τον Όφη, όπου μετράνε και οι δύο 3 νίκες και μία ισοπαλία, όπως και ο Πανετολικός φυσικά. 3 νίκες και μία ήττα, με συγχωρείτε, όπως και ο Πανετολικός, ο οποίος γι' αυτό έκανε την πρώτη του ήττα χθες το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας από τον Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ είναι στην 5η θέση με 8 βαθμούς, έκτος μόνο στην Ολυμπιακός, ο οποίος έχασε από τον Όφη, και μάλιστα έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε για τον Ολυμπιακό και για την ατμόσφαιρα που υπήρξε στο Γιώργος Καραϊσκάκης και το κλίμα το οποίο υπάρχει πλέον. Όπως επίσης να πούμε και ότι ο Ολυμπιακός θα προχωρήσει και τις μεταγραφές σε τεφόρ, είναι δεδομένο αυτό. Έβδομος ο Άρης με 6 βαθμούς, Ηρακλής με 5, Καλαμάτα με 4, στην 10η θέση στο βαθμούν Ατρόμητος, Βόλος και Φυσιά με 2 βαθμούς. Είναι ο Αστέρας Τρίπολης και ο Λεβαδιακός που έχουν ένα βαθμό.

0: αν είχαμε ένα πρόβλημα, νομίζω πρέπει να διορθώθηκε τώρα. Πάμε λοιπόν στα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος όσο περνάει ο καιρός, παίζει όλο και πιο ωραίο ποδόσφαιρο. Χθες νίκησε 3-0 τον Πανετολικό με μοναδικό ψεγάδι, τον τραυματισμό του Ταμπόρδα, ο οποίος στο 20 λεπτό αποχώρησε και τη θέση του πήρε ο Λιβάη Γκαρσία. Βέβαια, ο Ταμπόρδα, ακόμη και σε αυτό το 20 λεπτό που έπαιξε, προλάβει να σκοράρει για τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι. Αποχώρησε με ενοχλήσεις στον προσαγωγό. Σήμερα θα κάνει μαγνητική, οπότε αύριο θα ξέρουμε τα αποτελέσματα της μαγνητικής και σε τι κατάσταση είναι ο Βισέντε Ταμπόρδα και το ποια παιχνίδια θα χάσει και αν θα χάσει στην συνέχεια. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος να θυμίσω παίζει με την Κηφισιά μεθαύριο στις 6 παρατέταρτο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στην Τετάρτη για το Κύπελλο Ελλάδος. Στις 20 του μήνα παίζει με την Καλαμάτα εκτός έδρας και μετά πάμε στην διακοπή του πρωταθλήματος. Χθες ο Γιάκοπ Νίστρουπ επέλεξε να κάνει rotation, επέλεξε να ξεκουράσει βασικούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι είχαν τραβήξει το κουπί μέχρι και χθες, όπως ας πούμε ο Λιβάη Γκαρσία και ο Τετέι, και μάλιστα διάλεξε να τους ξεκουράσει και τους δύο και του βγήκε. Δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα ο Παναθηναϊκός και αυτό δείχνει το βάθος το οποίο έχει στο ρόστερ του ο Παναθηναϊκός, ειδικά σε συγκεκριμένες θέσεις. Ο Ντέσσερς επέστρεψε μετά την τιμωρία του που είχε μεσοβδόμαδα και δεν έπαιξε το παιχνίδι με την Κηφισιά. Ήταν βασικός, δημιούργησε ευκαιρίες ο Ντέσσερς, αλλά κινήθηκε σε πιο ριχανερά σε σχέση με τις προηγούμενες συμμετοχές του. Αυτός ο οποίος έκανε σπουδαία δουλειά ήταν ο Ουναΐ, ο οποίος έπαιξε για πρώτη φορά βασικός μετά την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό και μάλιστα αγωνίστηκε για μία ώρα, όπου στη συνέχεια άφησε τη θέση του στον Τετέ. Έκανε και rotation στα half ο Γιάκοπ Νίστρου, βάζοντας τον Λούτζα. Και αυτό απελευθέρωσε κάπως και τον Ετιάν Καμαρά, καθώς ο Καμαρά είχε δίπλα του έναν παίχτη όπου θα μπορούσε να βοηθήσει και αυτός περισσότερο στο αμυντικό κομμάτι, όπως έκανε ο Λούζα, και κάπως σαν να απελευθέρωσε τον Καμαρά, ο οποίος και αυτός ανεβαίνει όλο και περισσότερο το τελευταίο διάστημα, και με τον ΠΑΟΚ ήταν καλός την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και χθες ήταν μια χαρά ο Καμαρά. Πολύ καλύτερο σε σχέση με τα πρώτα παιχνίδια της σεζόν. Η τετράδα στην άμυνα δύσκολα σπάει, δεν έσπασε ούτε χθες που έκανε το rotation ο Γιάκοπ Νίστρουπ. Επίσης ο Παναθηναϊκός δεν δέχτηκε γκολ. Αυτό είναι το δεύτερο του παιχνίδι στην Super League μετά τις 4 πρώτες αγωνιστικές όπου δεν δέχεται γκολ. Το αναφέρουμε αυτό γιατί στους πρώτους 6 αγώνες της χρονιάς, στα 6 ευρωπαϊκά παιχνίδια, μπορεί να πήρε 3 προκρίσεις, όμως σε όλα τα παιχνίδια δέχτηκε γκολ. Αρχίζει σιγά σιγά να βρίσκει και μια χημεία στην άμυνα και είναι απολύτως λογικό, με καινούργιο τροματοφύλακα, με καινούργιους κεντρικούς αμυντικούς και μόνο τα μπακ να είναι ίδια σε σχέση με την περασμένη σεζόν. Ο Παναθηναϊκός χθες είδαμε κιόλας να κάνει ένα σφιχτικό pressing στους παίκτες του Πανετολικού, να τρέχει πάρα πολύ η ομάδα του Γιάκοπ Νίστρουπ. Προφανώς αυτό έγινε και λόγω του rotation όπου επέλεξε να κάνει ο Δανός τεχνικός και βοήθησε με αυτόν τον τρόπο τους ποδοσφαιριστές του να βγάλουν φρεσκάδα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Παναθηναϊκός έβαλε 3 γκολ. Η γκολάρα του Ναΐ στο 2-0 είναι όλα τα λεφτά. Και το πέναλτι που κέρδισε και εκτέλεσε ο ίδιος ο Καλάμπρια στις καθυστερήσεις έβαλε το κερασάκι στην τούρτα για το 3-0. Κάτι το οποίο είδαμε χθες από τον Παναθηναϊκό και που δεν είχαμε δει στα προηγούμενα παιχνίδια ήταν αυτή η άμεση πίεση μόλις οι πράσινοι έχαναν την μπάλα και πολλές φορές κατάφεραν να κερδίσουν την μπάλα αλλά ψηλά στο γήπεδο και στη συνέχεια με μία μόλις πάσα κάθετη να προσπαθήσουν να βγάλουν επίθεση. Κάπως έτσι πήγε και τον γκολ του Ναΐ, όπου έγινε ένα κλέψιμο, πέρασαν την κάθετη πάσα στον Μαροκινό, αυτός δεν χρονοτρίβησε και με το τελείωμα, το πολύ όμορφο τελείωμα που έκανε, έκανε το 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Να δούμε λοιπόν και τον Ταμπόρδα σε τι κατάσταση θα είναι. Από εκεί πέρα επέστρεψε και ο Τσάπρας στα θετικά, καθώς πρέπει και ο Καλάμπρια να παίρνει σιγά σιγά ανάσες. Χθες βέβαια δεν πήρε ανάσα ο Καλάμπρια, καθώς αγωνίστηκαν μαζί Τσάπρας και Καλάμπρια στην δεξιά πλευρά για αυτά τα περίπου 15 λεπτά όπου αγωνίστηκε ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Όμως από εδώ και πέρα, ας πούμε στο παιχνίδι μεθαύριο, αν ο τριαντάφυλλος Τσάπρας είναι σε κατάσταση να ξεκινήσει βασικός, νομίζω πως ο Γιάκοπ Νίστρουπ θα πρέπει να προχωρήσει και σε rotation. Επίσης θα θυμίσω πως ο Παναθηναϊκός έχει ντέρμπι αιωνίων την τέταρτη αγωνιστική για το κύπελλο Ελλάδος. Αυτό σημαίνει πως το μεθαυριανό παιχνίδι με την Κηφισιά είναι σημαντικό. Πρέπει να πάρει την νίκη, γιατί αν την πάρει, υπό προϋποθέσεις, μπορεί και με 2 αποτελέσματα στο Γιώργος Καραϊσκάκης να μπορεί να μπει στην τετράδα που δίνει απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Με τα προημιτελικά να θυμίσω να είναι μονά και να διεξάγονται στις έδρες των ομάδων που πήραν τις 4 πρώτες θέσεις στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Η ΑΕΚ που όλο αυτό το διάστημα λέμε πως είναι σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με τους υπόλοιπους, καθώς είναι μια ομάδα πιο έτοιμη συγκριτικά με τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, και με τον Ολυμπιακό και με τον ΠΑΟΚ. Έκανε δεύτερη γκέλα σε δεύτερο εκτός έδρας παιχνίδι. Μετά το 1-1 με την Κηφισιά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ήρθε ισόπαλη με το ίδιο σκορ και κόντρα στον Αστέρα Άκτορ. Και μάλιστα, άμα βάλουμε και τον αγώνα με την Λεύσκη στην Σόφια, η ΑΕΚ 3 εκτός έδρας παιχνίδι έχει 3 ισοπαλίες και παρουσιάζει και μια εικόνα εντελώς διαφορετική με αυτή που παρουσιάζει στα εντός έδρας στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πλήρωσε χθες το λάθος του Μουκουντή και θα μπορούσε να είχε πληρώσει κι άλλα λάθη αν δεν ήταν σε εξαιρετικό απόγευμα ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ο οποίος παρά το γεγονός ότι είχε να παίξει πολύ καιρό, σε όσα παιχνίδια τώρα έχει αγωνιστεί και με την Λεύσκη, και με την Λας Κλίντσερ, με συγχωρείτε, όπου ήταν το πιο απαιτητικό, αλλά και χθες που για τον Μπρινιόλι ήταν πάρα πολύ απαιτητικό, καθώς οι παίκτες του Αστέρα Άκτορ έχασαν πάρα πολλές ευκαιρίες, ανταπεξήλθηκε με το παραπάνω και φαίνεται ότι πως μπορεί να καλύψει, όχι φαίνεται, καλύπτει επάξια το κενό του Θωμά Στρακώσα. Η ΑΕΚ άλιστα θα μπορούσε να είχε χάσει χθες, με εξαίρεση δύο φάσεις που έβγαλε προς το τέλος της αναμέτρησης. Σε όλο το δεύτερο ημίχρονο δεν έχει κάνει ουσιαστικά καμία σοβαρή απειλή στην εστία του Αστέρα Άκτορ. Στο πρώτο ημίχρονο έβγαλε κάποιες φάσεις όπου δεν τις εκμεταλλεύτηκε. Στο 21ο λεπτό προηγήθηκε με το αυτογκόλ του Λάσκαρη. Σε μια φάση όπου ο Μάγερ δείχνει το πόσο σημαντικό είναι το timing στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή κουβαλάει την μπάλα, πηγαίνει κάθετα και την κατάλληλη στιγμή κάνει την πάσα στον Ρώτα για να βγάλει αυτή την σέντρα με δύναμη στο πρωτοδοκάρι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν κιόλας ο επιθετικός με τον αμυντικό τρέχουν προς το τέρμα, είναι πολύ δύσκολο να απομακρύνει μερικές φορές την μπάλα ο αμυντικός. Έτσι και έγινε με τον Λάσκαρη να προσπαθεί να διώξει την μπάλα. Όμως αυτή κατέληξε στο βάθος της εστίας της ομάδας του. Η ΑΕΚ λοιπόν μένει στους 8 βαθμούς. Υπάρχει δυσαρέσκεια για την δεύτερη ισοπαλία και δεύτερη απώλεια βαθμών για την Ένωση. Η ΑΕΚ κιόλας να πούμε, η οποία σκέφτεται την αναβολή του αγώνα με τον Ατρόμητο την 7η αγωνιστική της Super League. Γιατί το σκέφτεται αυτό? Γιατί παίζει μια εβδομάδα πριν στις 14 του μήνα Τετάρτη με την Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο, στην Stamford Bridge, στην έδρα της Chelsea, και μετά από 6 μέρες παίζει με την Manchester City στο Manchester, στο Etihad. Οπότε σκέφτεται η ΑΕΚ την αναβολή ώστε εκείνες τις 6 μέρες και μια μέρα πριν φυσικά, άρα μια εβδομάδα, να παραμείνει στην Αγγλία ώστε να προετοιμαστεί για αυτά τα δύο παιχνίδια. Δύο παιχνίδια τα οποία φυσικά θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό και το μέλλον της ΑΕΚ, η οποία έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο στη League Phase του Champions League, αλλά πρέπει να πάρει βαθμό ή βαθμούς στο παιχνίδι με τη Σαχτάρ. Το παιχνίδι με τη City είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, είναι ένα παιχνίδι όπου δεν έχει να χάσει κάτι. Η ΑΕΚ παίζει κόντρα σε μια πολύ καλύτερη ομάδα, είναι ένας εκτός έδρας αγώνας και δεν είναι από αυτά τα παιχνίδια που λέμε ότι έχει κυκλώσει η ΑΕΚ, όπως δεν είναι και με τη Real νομίζω στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπως δεν είναι και με την Dortmund στο εκτός έδρας. Αν σε αυτά τα τρία παιχνίδια πάρει έστω ένα βαθμό, θα πούμε ότι είναι μια μεγάλη επιτυχία. Τα υπόλοιπα 5 παιχνίδια είναι τα πιο σημαντικά για την ΑΕΚ. Όχι ότι φυσικά δεν θα κυνηγήσει έναν αγώνα με τη City, με τη Real ή με την Dortmund, αλλά καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες αυτών των αναμετρήσεων, καθώς μιλάμε για ομάδες οι οποίες βρίσκονται σε ένα άλλο εντελώς επίπεδο. Από εκεί και πέρα, για τον Ολυμπιακό το Σάββατο, ο Γιώργος Καραϊσκάκης, στον ντεμπούτο του Ιμανουέλ Αλγκουαθίλη στον πάγκο των Ερυθρόλευκων, είδαμε μια. Πού θα το χαρακτηρίσω τώρα? Θα πω ότι ήταν μια σκέτη απογοήτευση αυτό που έδειξε ο Ολυμπιακός. Ο τελευταίος που φταίει, ξεκινάω από αυτό γιατί είναι και το πιο σημαντικό, είναι προφανώς ο Ιμανουέλ Αλγκουαθίλη. Με δύο προπονήσεις και να ήθελε, δεν θα μπορούσε να αλλάξει πολλά. Νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε πολλά παραπάνω. Οι υπόλοιποι και οι παίκτες προφανώς έχουν ευθύνη, γιατί πρέπει και οι παίκτες να έχουν κάποια στιγμή ευθύνη, δεν μπορεί να φταίει μόνο ο προπονητής και η διοίκηση. Και οι παίκτες έχουν την ευθύνη τους και μάλιστα πιστεύω ότι έχουν και το μεγαλύτερο μερίδιο, γιατί όταν υπάρχει μια αλλαγή προπονητή, οι παίκτες είναι αυτοί που πρέπει να βγουν μπροστά στην αρχή για να πάρει μια ομάδα νίκες και φυσικά χρόνο. Το είπε και ο ίδιος ο Βάσκος τεχνικός στη συνέντευξη τύπου, ότι χρειάζεται νίκες ο Ολυμπιακός για να κερδίσει χρόνο, και δεν έχει και καθόλου χρόνο ο Ολυμπιακός, γιατί μεθαύριο, Τετάρτη, παίζει με τη Γιαγκελόνια στο Γιώργος Καραϊσκάκης στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος σε ένα ολόκληρο 90 λεπτό έχει βγάλει ουσιαστικά μια κλασική ευκαιρία στο πρώτο δεκάλυτο της αναμέτρησης με τον Πουέρτα, όπου με πολύ ωραίο συνδυαστικό ποδόσφαιρο με τον Τσικίνιο κατά κύριο λόγο που ξεκίνησε την επίθεση, να βάζει κάτω την μπάλα ο Ολυμπιακός και συνδυαστικά να βγάζει τον Πουέρτα απέναντι από τον Χριστογιώργο. Όμως έκανε πολύ κακό πλασέ ο Κολομβιανός, ο οποίος γενικότερα σε όλο το μάτς, όπως και ο Φρόιλερ, κινήθηκε σε χαμηλά, σε ρηχά νερά. Ανδρούτσης και Μπουχαλάκης πήραν ξεκάθαρα το κέντρο στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Ο Όφη, ο οποίος δείχνει όσο περνάει ο καιρός ότι μόνο φούσκα δεν είναι αυτή η ομάδα. Αντιθέτως, δείχνει να βελτιώνεται όλο και περισσότερο. Δείχνει ότι μπορεί να πάει σε οποιοδήποτε γήπεδο και να παίξει το δικό του ποδόσφαιρο και να πάρει αποτέλεσμα. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία το 2026 έχει κερδίσει την ΑΕΚ σε τελικό Super Cup, τον ΠΑΟΚ σε τελικό Κυπέλλου, τον Ολυμπιακό μέσα στο Γιώργος Καραϊσκάκης μετά από 36 ολόκληρα χρόνια, και τον Μάιο του 1990, όταν τότε ο Όφη είχε κάνει μια τρομερή ανατροπή από 4-0 σε 4-5. Επίσης, τον γκολ που βάζει ο Όφη είναι πραγματικά υποδειγματικό, είναι για να διδάσκεται σε σεμινάρια, με την επίθεση να ξεκινάει από τη δική του περιοχή και τον Μπουχαλάκη να κάνει το τάκλι στο Φορτούνι. Συνδυάζεται ο Αθανασίου πολύ ψύχρεμα, ενώ θα μπορούσε κάλλιστο ο Αθανασίου, ο οποίος ήταν, αν όχι ο καλύτερος παίκτης, σίγουρα τους 2-3 καλύτερους του Όφη. Που θα μπορούσε κάλλιστο να διώξει την μπάλα ένας άλλος παίκτης. Ο Αθανασίου, επειδή ο Χρήστος Κόντης έχει περάσει την ποδοσφαιρική λογική, επέλεξε να βρει τον Μπουχαλάκη, ο οποίος έκανε μία αλλαγή παιχνιδιού, έγινε δεύτερη αλλαγή παιχνιδιού. Πάρα πολύ αργές οι επιστροφές των παιχτών του Ολυμπιακού. Με τον Αθανασίου να κάνει την τέλεια πάσα στον Κέρναν Κόντρο και αυτός να δείχνει γιατί τον πήρε ο Όφη από την Φερεντσβάρος και να διαμορφώνει το τελικό 0-1 υπέρ του Όφη. Ακόμα και μετά το 0-1, όπου έγινε στο 66ο λεπτό και προφανώς ο Ολυμπιακός, ένα εντός έδρας παιχνίδι με αρκετό κόσμο να βρίσκεται στο γήπεδο, είχε χρονικά περιθώρια να αντιδράσει. Δεν είναι ένα γκολ το οποίο ήρθε στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Δεν απείλησε πραγματικά καθόλου στην συνέχεια, πέρα από μια κεφαλιά του Ζώτα Σίλβα, σχετικά ακίνδυνη, που μπλόκαρε χωρίς δυσκολία Χριστογιώργος, και μια φάση με τον Γιάννη Ψουξοτέλες που δεν μπόρεσε να πιάσει καλά την κεφαλιά. Δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα ο Ολυμπιακός. Την περισσότερη ώρα έδινε την μπάλα ο Ρέτσο στον Πυρόλα και ο Πυρόλα στον Έσε και ο Έσε στον Ρέτσο. Και γινόταν αυτό το πράγμα. Με τον κόσμο του Ολυμπιακού, μάλιστα, να γιουχάρει. Με τον κόσμο του Ολυμπιακού πλην τη θύρα 7 να φωνάζει το όνομα του Μεντιλίμπαρ σε μια κίνηση η οποία προφανώς συζητήθηκε και θα συζητηθεί όσο περνάνε και οι μέρες. Καθώς μάλιστα και χθες οι φίλοι του Παναθηναϊκού προσπάθησαν να πικάρουν. Πήκαραν τον κόσμο του Ολυμπιακού, φωνάζοντας για αυτή το όνομα του Μεντιλίμπαρ. Πλάκα-πλάκα, το όνομα του Μεντιλίμπαρ έχει ακουστεί σε όλα τα γήπεδα πλέον. Πέρα το Καραϊσκάκι που ήταν το προφανές, έχει ακουστεί σε Φιλαδέλφια πέρσι, στα play-off. Έχει ακουστεί και στο ΆΚΑ από τον κόσμο του Παναθηναϊκού χθες το βράδυ. Πάντως ήταν μια άσχημη εικόνα να φωνάζει ο κόσμος του Ολυμπιακού το Μεντιλίμπαρ, Απ' την άλλη, δεν μπορώ να κατηγορήσω για αυτούς που επέλεξαν να το κάνουν, γιατί ήταν ένας τρόπος ώστε να δείξουν τη δυσαρέσκειά τους προφανώς προς τη διοίκηση του Ολυμπιακού, δείχνοντας ουσιαστικά ότι και αυτοί έχουν τις δικές τους ευθύνες. Αυτό που νομίζω που απογοήτευσε κιόλας με τους παίχτες είναι ότι, ας πούμε, ο Πέντερσεν έπαιζε στην ίδια πλευρά τον Αθανασίου και ο Αθανασίου φαινόταν να είναι δύο ή τρεις σκάλες πάνω από τον Νορβηγό, ο οποίος δεν μπόρεσε πραγματικά να κάνει μια επιθετική ενέργεια. Προσπάθησε πόσες φορές να φέρει έστω την μπάλα στο δεξί ώστε να βρει λίγο χώρο και να σεντράρει. Δεν μπόρεσε να το κάνει ούτε αυτό και δεν νομίζω ότι υπήρξε και κανένας από τον Ολυμπιακό που ξεχώρισε. Ο Γκονζάλης και ο Γιάννη Τσουκουμπίγε στη θέση του ήταν σαν να μην έπαιξαν, δεν πήραν καθόλου μπάλα, δεν τροφοδοτήθηκαν καθόλου. Με ξέρεις μια φάση στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου που ο Γκονζάλες επιμένει ανάμεσα σε δύο παίκτες του Όφη, τον Πούγκουρα και τον Κοστούλα, δεν κάνω λάθος. Κάνει ένα σουτ στην συνέχεια περισσότερο για να το κάνει και όχι ένα σουτ το οποίο πίστεψε ότι μπορεί να σκοράρει. Επίσης, ούτε οι αλλαγές βοήθησαν. Ο Μπέιλι στα πρώτα του λεπτά σε ρίχα νερά. Ο Γκουστάβο Σα ήταν κακός. Ο Σα, ο οποίος μάλιστα να πούμε ότι τραυματίστηκε και δεν θα παίξει τον αγώνα μεθαύριο με την Γιαγκελόνη στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Ο μοναδικός ο οποίος βοήθησε λίγο ήταν ο Ζέλσον Μάρτινς, ο οποίος ήταν και η τελευταία χρονικά αλλαγή του Ολυμπιακού, που μπήκε στο 83ο λεπτό και με 2-3 ατομικές ενέργειες προσπάθησε να δημιουργήσει κάποια ρήγματα στην άμυνα του Όφη. Από εκεί και πέρα στα μπασκετικά είχαμε φιλικά αυτές τις μέρες, με τον Ολυμπιακό να κερδίζει τον Ερυθρό Αστέρα και χθες την Μακάμπι Τελ Αβίβ, με τον Άρη και αυτός χθες να κερδίζει τον Ερυθρό Αστέρα με 24 πόντους διαφορά 98-74 και να χάνει την Παρασκευή από τη Μακάμπι Τελαβίβ στο τέλος της αναμέτρησης. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε την ΑΕΚ σε φιλικό παιχνίδι, αλλά αυτό το οποίο ανησυχεί για τις δύο ομάδες είναι ότι και οι δύο ομάδες έχουν γυρίσει με πολλά συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός έχει 6 παίκτες και μέλη του staff μέχρι αυτή τη στιγμή. Η ΑΕΚ έχει 8. Με τους 5 να είναι παίκτες, άρα είναι 5 παίκτες και 3 μέλη του staff. Να θυμίσω πως υπάρχει και το Super Cup για την Ελλάδα, οπότε καταλαβαίνουμε την ανησυχία που υπάρχει και στις δύο ομάδες. Περαστικά να πούμε φυσικά σε όλους τους ανθρώπους, είτε μιλάμε για παίκτες είτε μιλάμε για μέλη του staff. Αυτά που ξεχάσαμε να πούμε προηγουμένως είναι ότι ο Παναθηναϊκός, όσον αφορά το μεταγραφικό κομμάτι, σήμερα θα ανακοινώσει τον Σαλάχ Ντίν, τον Μαροκινό αριστερό μπακ, ο οποίος μαζί με τον Κυλιακόπουλο και τον Κρίστινσεν, τον οποίο δεν έχουμε δει ακόμα, θα βρίσκονται στο αριστερό άκρο της άμυνας του Παναθηναϊκού για την υπόλοιπη σεζόν. Με τον Σαλάχ Ντίν πέρσι να παίζει ως δανεικός στην Αϊντχόφεν, ένας παίκτης ο οποίος συνδέθηκε με τον Ολυμπιακό, τότε ακουγόταν ότι δεν ήθελε Ελλάδα, τελικά θα παίξει στον Παναθηναϊκό. Να θυμίσω πως δεν έχει δικαίωμα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Πάντοβιτς πήγε στην Ζελέσνιτσαρ, η οποία παίζει στο πρωτάθλημα της Σερβίας, ενώ ανοιχτά φυσικά παραμένουν και τα μέτωπα σε ΑΕΚ του Ολυμπιακού. Κατά κύριο λόγο, ο Ολυμπιακός πήγε ότι θα πάρει παίκτες, με τον Μάριο στη Σαμσουσπόρ, τον Άνταμ στη Στορίνο και τον Μπόρχα Ιγκλέσια στη Σέλτα, να είναι τρεις περιπτώσεις που έχουν ξεχωρίσει οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Η ΑΕΚ κοιτάει για αυτή, άμα βρεθεί κάποια ευκαιρία για να πάρει κάτι. Και να κλείσουμε και με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ανακοίνωσε τον δανεισμό του Κονγκολέζου επιθετικού Σιμών Μπανζά από την Al Jazeera. Υπάρχει και προαιρετική οψιόν αγοράς ύψους 4 εκατομμύριων ευρώ για το ερχόμενο καλοκαίρι. Ένας παίκτης ο οποίος αναμένεται να είναι βασικός στον ΠΑΟΚ και μαζί με τον Σέριφ Ντιαγέ, ή NDI όπως κατά άλλους, να μοιράζονται την θέση στην κορυφή της επίθεσης. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις γραμμές. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, έχουμε ελάχιστο χρόνο για το πρώτο διάλειμμα. Πάμε να πούμε την καλησπέρα μας και θα συνεχίσουμε μετά το διάλειμμα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Εντάξει, εγώ είμαι ευχαριστημένος τώρα. Χθες η ΑΕΚ, ο Νίκολης, αφού ανέλαβε την ευθύνη. Εντάξει, αλλά δεν, ευχαριστούμε, μια χαρά. Και εκτός έδρας πάμε καλά, μια χαρά πάμε. Εάν συνεχίσει έτσι, όχι πρωτάθλημα, ούτε δευτεροτρίτη θέση δεν βλέπω να παίρνει. Δηλαδή ξαφνικά η ΑΕΚ έγινε Μπαρτσελώνα.
0: Δεν είπε κανείς αυτό, κύριε Γιώργο, ότι η ΑΕΚ έγινε Μπαρτσελώνα.
1: Ο Νίκολης έγινε Γκουαρδιόλα. Εντάξει. Για μαζευτείτε λίγο, γιατί τα μυαλά σας έχουν πάρει αέρα. Πολύ αέρα. Το πιο αποτυχημένο αποτέλεσμα ήταν της ΑΕΚ χθες από όλα τα παιχνίδια. Εξορουμένου του Βόλου. Ο Ολυμπιακός έχασε...
0: Όχι του Βόλου, του Όφη θέλει να πείτε.
1: Ναι, Όφη. Λοιπόν, ναι. Άκου. Όχι, όχι. Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Δηλαδή ο θεωρείτε ότι η ισοπαλία της ΑΕΚ με τον Αστέρα στην Τρίπολη ήταν χειρότερα το αποτέλεσμα από την ήττα του Ολυμπιακού στο Καρασκάκι για τον Όφη?
1: Για μένα ναι.
0: Μάλιστα.
1: Διότι εννοείται ότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Έτσι δεν λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι
0: όλοι? Στα εντός έδρας παιχνίδια σίγουρα.
1: Ωραία, λίγο. Ο Ολυμπιακός έχασε με 1-0 τη στιγμή που έχουν γίνει μαλλιά κουβάρια. Δικαιολογημένο. Έχασε 1-0.
0: Κύριε Γιώργο, μείνετε στη γραμμή να πάω διαφημίσει 3 λεπτάκια και να επιστρέψουμε τον ολόκληρο.
1: Θα χαθεί το σήμα πάλι. Προχθέ
0: πάω και επιστρέφουμε, κύριε Γιώργο. Πάμε διαφημίσει και.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε κραυμαγκά, μάγκα μου.
3: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άνω Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
8: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
9: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Πάμε και πάλι στον κύριο Γιώργο. Κύριε Γιώργο, είστε εδώ.
1: Ναι, αλλά ακούγεσαι πολύ βάθος. Δεν σ' ακούω καλά.
2: Ναι, τώρα ακούγομαι καλύτερα.
1: Τώρα ακούγομαι, εντάξει, δε θέλει, τι γίνεται τώρα, συνέχεια αυτή η δουλειά. Λοιπόν, τα ξεχνάω μετά, πρέπει να πέφτουν. Λοιπόν, τι λέγαμε τώρα. Γι' αυτό για το. Μου είπες για τον Ολυμπιακό. Αυτό, εγώ αυτό έχω να πω. Εντάξει, μια αναβουμπούλα μπήκε ένα γκολ. Εντάξει, λογικό δεν είναι ύστερα από τόσα, από τόσα που έχουν γίνει.
2: Όχι, δεν είναι λογικό να παίζει το Καρασκάκι Ολυμπιακός και να κάνει μισή φάση όλο το μάτσο, όχι.
1: Από τη στιγμή που έχουν γίνει τα πράγματα έτσι, τι πάει να πει δηλαδή. Είναι ομαλή κατάσταση αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό.
2: Δεν είναι ομαλή κατάσταση, αλλά προφανώς δεν υπάρχει δικαιολογία.
1: Σε εμάς εννοείται ότι είναι ομαλή κατάσταση, ότι όλα πηγαίνουν καλά. Έχετε τον, έχετε κάνει τον Γκουαρδιόλα, μήπως φωνάζουμε κι εμείς όπως φωνάζει τώρα με τη Λίμπαν, μήπως φωνάζουμε κι εμείς Αλμέιδα σε λίγο καιρό.
2: Λέω καλά κύριε Γιώργο, τώρα μιλάμε για τον Νικολίτς, ο οποίος ανέλαβε μια ομάδα η οποία είχε κάνει 6 ήττες στα play-off, την έκανε πρωταθλήτρια και τώρα παίζει στο Champions League. Τι συγκρίνουμε τώρα.
1: Ετυχημένος, εντάξει, λοιπόν, να σου πω κάτι, εάν φτάσουν στο τέλος και έχεις, δεν μπορεί να πάρεις αυτά τον τελευταίο στο πρωτάθλημα και πάρεις για πρωτάθλημα, είσαι αποτυχημένος. Διότι με μια τα παιχνίδια δεν είναι μόνο τα ντέρμπι, είναι και οι μικρές ομάδες. Όταν δεν μπορείς να πάρεις βαθμούς στις μικρές ομάδες, θα σε καπακώσουν.
2: Δηλαδή, αν ο Νίκολης χάσει φέτος το πρωτάθλημα, θεωρείται ότι είναι αποτυχημένος.
1: Εντάξει, μόλις στείλουν λουλούδια λοιπόν του τέτοιου, του Νίκολης. Να του πει ευχαριστούμε πολύ που ανέλαβε.
2: Δηλαδή, ο αγαπημένος της Αλμέιδα, κύριε Γιώργο, που πήρε ένα πρωτάθλημα σε 3 χρόνια, είναι πετυχημένος.
1: Ναι, ανέλαβε την ευθύνη, ρε παιδί μου. Δεν είναι λίγο πράγμα, είναι αυτό να αναλάβει την ευθύνη. Μεγάλη υπόθεση. Τι λέτε τώρα. Το μάθαμε τώρα. Αναλαμβάνω την ευθύνη. Και βαθμούς πήρες, όχι. Ήσουν πρώτος και βρίσκεσαι τέταρτος, πέμπτος, έκτος, ξέρω εγώ τι μιλήσει. Δεν είναι, ρε παιδιά. Λοιπόν, είχε κάτι άλλο. Δεν μου λες. Εχθές μήπως έγινε κανένα περίεργο με τον Παναθηναϊκό, τίποτα. Για να κοίτα τις φάσεις εκεί.
2: Τι περίεργο.
1: Κάτι περίεργο, ξέρω εγώ. Το ένα δεν το έδωσε το πέναλτι, ενώ η αντίστοιχη φάση που έγινε με τον Παναθηναϊκό έδωσε το πέναλτι. Το κοιτάξατε αυτό λίγο.
2: Δεν βλέπω πάτημα στη φάση που ζητάει πέναλτι ο Παναθηναϊκός, για να σου πει την αλήθεια.
1: Δεν βλέπετε. Κανένα πάτημα, Κανένα πάτημα, τίποτα.
2: Δεν βλέπω πάτημα. Εγώ προσωπικά δεν βλέπω. Μπορεί να κάνω γελάς, να σου. Η άποψή μου είναι αυτή.
1: Θέμη εσύ ό,τι και να πω, εγώ θα πεις το αντίθετο, πάμε μέσω
2: άλλων. Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε κύριε Γιώργο, τουλάχιστον τα λέμε.
1: Δεν συμφωνούμε, αλλά λοιπόν, σας αφήνω τώρα.
2: Να είστε καλά κύριε Γιώργο.
1: Από εκεί και πέρα, σου είπα, από εκεί και πέρα ας προσέξουν, γιατί πολλοί αέρα έχουν πάρει τα βανιά και μόνο μας πάρουν τα μποφόρτα πολλά και μας πετάξουν σε τίποτα ξερονήσια. Για κοιτάξτε το. Λοιπόν. Καλό απόγευμα, ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά κύριε Γιώργο, καλό απόγευμα. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος που είναι στη γραμμή. Θέλει να ξανακαλέσει 210-220-5943 και 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πριν περάσουμε στον επόμενο φίλο, να διαβάσουμε κανένα δύο μηνύματα. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα, Θέμη, καλή εβδομάδα. Σου εύχομαι καλή δύναμη σήμερα με αυτά που θα ακούσεις. Περιμένω κόλαση. Εγώ πάντως μια χαρά περνάω, λέει ο Γιάννης, ο φίλος μας, ο Παναθηναϊκός. Και πότε να μην περνάς καλά, Γιάννη, με το 4-4, αλλά και τις τρεις ευρωπαϊκές προκρίσεις που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός και μια νίκη που έχει κάνει στο κύπελο Ελλάδος κόντρα στην Νίκη Βόλου. Μια χαρά πήγαινε ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής. Καινούργια ομάδα είναι και όσο περνάει και ο καιρός, παίζει όλο και καλύτερο ποδόσφαιρο. Και βλέπουμε και από τον κόσμο του Παναθηναϊκού να υπάρχει μια αισιοδοξία πλέον. Να σε καλά, Γιάννη, καλό απόγευμα σου εύχομαι. Ο Κώστας λέει: καλησπέρα, Θέμη, τι παιχνιδάρα είδε το Σάββατο μεταξύ Σάντερλαντ Άρσεναλ. Το μόνο που δεν κατάλαβα ήταν γιατί αποδοκίμασαν τον Τζόλι. Τρομερός παίχτης ο Τζόλις. Για μένα κάνει όλο το παιχνίδι στην Άρσεναλ, λέει ο Κώστας. Κώστα, δεν σου έχω απάντηση γιατί αποδοκίμασαν τον Τζόλι. Όντως είναι τρομερός παίχτης ο Χρήστος Τζόλις και πάλι ήταν πάρα πολύ καλός. Και μιλάμε για ένα παιχνίδι, όντως ματσάρα, και ένα παιχνίδι που πιάνει το πέναλτι ο Ράγια και στη συνέχεια μετά από 2 λεπτά βάζει τον γκολ η Arsenal. Καταλαβαίνουμε πως αν δεν είχε πιάσει το πέναλτι ο Ράγια και γινόταν το 1-0 για την Sunderland, τότε θα λέω με ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Ο Βασίλης λέει: καλησπέρα, Θεμάρα. Θεωρείς δίκαιες τις αποδόσεις για κατάκτηση? 2,75 Παναθηναϊκός, 3,25 ΑΕΚ, 4 Ολυμπιακός, 6 ο ΠΑΟΚ. Αυτές είναι οι αποδόσεις που μου λέει εδώ ο φίλος ο Βασίλης. Θεωρώ πως είναι πολύ νωρίς ακόμα για να κρίνουμε. Ο ΠΑΟΚ, παρά το γεγονός ότι κέρδισε χθες, δεν αναφερθήκαμε κιόλας στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη. Είχαμε και το Λίμπερο νωρίτερα, νομίζω ότι ακούσατε αρκετά για το ματς. Ο ΠΑΟΚ, παρά το γεγονός ότι κέρδισε, βλέπω ότι σαν ρόστερ αυτή τη στιγμή έχει το τέταρτο σε αξία με βάση τις άλλες τρεις ομάδες. Ο Ολυμπιακός αυτή την περίοδο δεν πάει τίποτα καλά, πραγματικά τίποτα καλά, αλλά είναι μια περίοδος όπου θα πρέπει να αλλάξει πολλά ο Ολυμπιακός και νομίζω ότι θα αλλάξει την πορεία, δεν γίνεται να έχει αυτή την εικόνα όλη τη χρονιά. Ο Παναθηναϊκός μόνο καλύτερος θεωρώ ότι μπορεί να γίνει, γιατί μπαίνουν και άλλοι παίκτες σιγά σιγά στην εξίσωση. Ας πούμε, είδαμε πόσο ανέβηκε το κέντρο του Παναθηναϊκού από τη στιγμή που μπήκε ο Κάγκουα μέσα και έδωσε εντελώς διαφορετικά στοιχεία. Μπαίνει και ο Λούζα όλο και περισσότερο τώρα, όπου είναι διαφορετικός παίκτης σε σχέση με τον Κάγκουα. Πρώτο φαβορί λοιπόν ο Παναθηναϊκός, με βάση και τη διαφορά που έχει τώρα, 4 βαθμούς από την ΑΕΚ, 5 από τον Ολυμπιακό και 3 από τον ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι. Ναι, θα μπορούσα να πω ότι θεωρώ δίκες τις αποδόσεις. Αλλά είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς για να κρίνουμε. Να είσαι καλά, Βασίλη, καλό απόγευμα σου εύχομαι. Ο Τάκης λέει καλημέρα. Καλησπέρα, Θέμη. Λέει ο Μίχος φέτος είναι στο σταθμό. Έχει αποχωρήσει το σταθμό ο Ευάγγελος Μίχος Τάκη. Να είσαι καλά. Πάμε να περάσουμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα.
1: Ακούει το Θέμη.
2: Έλα, ρε Μπιλ.
1: Περίμενα να κλείσω τον ασύρματο. Γεια Θέμη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Μπιλ.
1: Υγεία σε όλους.
2: Πάνω απ' όλα.
1: Χρόνια πολλά στα Σταυράκια και στις Σταυρούλες.
2: Χρόνια πολλά. Να χαίρετε το όνομά τους.
1: Ναι, έχω το φίλο μου το Σταυράκι κάτω στο Τυρό, στο Άστρο Κοινουρίας.
2: Να τον χαίρεσαι.
1: Φιλαράκι αγαπητό, πολλά χρόνια με τους Φασιανούς του εκεί. Δεν είχα φάει Φασιανό στη ζωή μου. Και έφαγα από αυτόν. Γιατί εκτρέφει, κάνει κανονικό.
2: Α, ναι. Δεν έχω φάει ποτέ, Μπιλ.
1: Ναι, και εγώ δεν είχα φάει. Εντάξει, δεν είναι πώς ήταν η πάπια. Λέγανε την πάπια, ξέρεις, και αγριόπαπια, τρίχες καθαρές. Δεν είναι τώρα αυτά κρέατα, φίλε. Δηλαδή, τα γεύση μιλάω, έτσι. Τέλος πάντων, λοιπόν, για να μην με μαλώνει και ο κύριος Γιώργος, γιατί μου λέει κι αν έχει θέματα.
2: Εντάξει, θα πούμε και καμιά κουβέντα παραπάνω, ρε Μπιλ.
1: Ναι, μωρέ, κάθε μωρέ. Μόνο κούκι τώρα, τι να αυτό, δεν είχαν. Τι Ολυμπιακοί τώρα, κάθε και το παιχνίδι τον Ολυμπιακό. Είχαν λιστάξει με το Μεντιλίμπαρ, δεν έβαζε το Φουρτούνι και δεν έβαζε. Και το κατέβασε ο άλλο το Φουρτούνι και τι έκανε ο Φουρτούνι, δεν.
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι, Μπιλ, ότι όσε φορέ είχε παίξει ο Φουρτούνι μέχρι και προχθέ ήταν πολύ καλό. Προχθέ δεν ήταν καλό. Αντιθέτω, ναι. Όταν είδε μπάλα στα πόδια του, ήταν να βγάλει κάποια σέντρα, ήταν να κάνει τελείωμα, δεν ήταν καλά τα τελειώματα.
1: Το ξεκίνησε το μεταξύ προχθέ, έτσι. Ήταν η πρώτη φορά που το ξεκίνησε. Στην αλλαγή.
2: Ναι, μόνο στο κύπελο είχε παίξει βασικό μέχρι στιγμή. Αν δεν ξεχνάω. Και με τον Ατρόμητο στην αρχή στην πρεμιέρα είχε παίξει βασικό, ναι.
1: Τώρα θα μου πει να κάνουν υπομονή ο κόσμο του Ολυμπιακού, όσο έκανε ο κόσμο του Πανθεακού που ξεφώνιζε τον προπονητή μα, τον εκράζανε, τον περνάγανε από 10 γενιές. Πού τον βρήκατε αυτό και τον ξεφλημένο, τον άσχετο δεν έχει βγει ποτέ του και έτσι κι αλλιώ. Άλλο τόσο υπομονή θα έχουν και οι Ολυμπιακοί. Γιατί άμα γίνει καμιά κέντα τώρα μεθαύριο, πότε παίζει με τη.
2: Με τη Αγγελόνια παίζει την Τετάρτη το βράδυ.
1: Την Τετάρτη το βράδυ, ναι. Γίνει κανένα στραβιά εκεί, κανένα αυτό.
2: Θα γίνει η γκρίνια ακόμα μεγαλύτερη, έτσι.
1: Κατάλαβες.
2: Εντάξει, προχθές, επειδή ήμουν και στο Καραϊσκάκι, Μπιλ, υπήρχε, ναι, ένα κλίμα τεταμένο, ο κόσμος έφυγε από τις κερκίδες, δηλαδή όταν σφίριξε ο διαιτητής πρέπει να είχαν μείνει μισή κι αν είχαν μείνει 15.000.
1: Όλο το Καραϊσκάκι με Ντιλίμπαρ.
2: Δηλαδή, όλο το Καραϊσκάκι δεν ήταν,
1: Ναι, αλλά... πόσο τώρα.
2: Το μεγαλύτερο μέρος. Εκτός της σειράς 7 σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι.
1: Αυτό λέω. Το 80% μα φώναζε καλύπτει. Ποια είναι η συχνότητα. Είναι καλή με. Λοιπόν, όταν τον είχατε. Εδώ που βγαίνανε, εδώ μην πάω μακριά. Εγώ σε εμάς εδώ στο σταθμό. Και να δει δρόμο και θα ανάσεις. Όπου φωτιά και λάω να φύγει και να κάνει και να σούπα και μου πες και. Λοιπόν, καλά η μεγαλύτερη αποθέωση, φίλε Θέμη, ήταν στο ΆΚΑ. Εχθές όλο το ΆΚΑ φώναζε με τη Λίμπαρο. Με τη Λίμπαρο.
2: Υπήρξε, αυτή η καζούρα υπήρξε, ναι, προς το τέλος.
1: Μεγάλη, ωραία καζούρα, ωραία καζουρίτα. Λοιπόν, βέβαια είναι νωρίς ακόμα, μην τρελαθούμε.
2: Πάρα πολύ νωρίς.
1: Οι δικοί μου τώρα καβαλήσαν το καλάμι, γιατί άμα γίνει καμιά φάση κάτω στο Καραϊσκάκι και νικήσει ο Ολυμπιακός στον Παναθηναϊκό,
3: Ωραία, τους δίνουν όλα.
2: Παίζουν και δύο φορές ο Καραϊσκάκη σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα.
3: Και είναι κοντά κοντά, κατάλαβες.
2: 10 Οκτώβρη το ένα, 2 Δεκέμβρη το άλλο για το κύπελο.
3: Λοιπόν, κάτσετε, είναι, να κάνουμε λίγο κράτη. Λοιπόν, στεναχωρήθηκα χθες που δεν πήρε κόκκινη κάρτα η αντίπαλη ομάδα μου, γιατί μου χάλασε το σερί, πολύ στεναχωρήθηκα. πήρα το πεναλτάκι μου, μια χαρούλα, δεν έγινε όμως το σετ να γίνει και κόκκινη, ναι, πολύ στεναχωρήθηκα, ειλικρινά.
2: Κόπηκε το σερί.
3: Ναι, κόπηκε το σερί, κατάλαβες. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, τη βαθμολογία, κοίτατε τη βαθμολογία, κάπως έτσι τη βλέπω, μέχρι τέλος. Δηλαδή, κάτσα κάτω και τα υπολόγιζα, κάπου εκεί βλέπω, έκτο έβδομο τον Ολυμπιακό, κάπου όφη από πάνω, σίγουρα και από τον Άρη, οπωσδήποτε, και δίνουν και καλύτερη απόδοση για κατάκτηση του πρωταθλήματος στον όφη. Λοιπόν,
2: καλά, βέβαια, ο Άρης έχει παίξει και δύο εκτός έδρας παιχνίδια με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, έτσι.
3: Ναι, χθες. Εντάξει,
2: και ο όφη έπαιξε το Καραϊσκάκη και έπαιξε με τον Άρη. Εκτός, ας πούμε, στο Άρης όφη κέρδισε ο Άρης. Αλλά θέλω να σου πω ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα, Βίλ. Και παίζει ρόλο και το πρόγραμμα στην αρχή.
3: Δηλαδή, μ' άρεσε που πέρναγε από την Τούμπα και από το Χαριλάο. Ήταν ο κακός του δαίμονας ο ΠΑΟΚ. Χθες λίγο είδα, εντάξει, δεν μπόρεσα να δω καλά, κατάλαβες. Γιατί έβλεπα την παράδα.
2: Καλά, χθες το πρώτο μισάωρο είναι καλύτερος ο Άρης, για να μην πω πολύ καλύτερος. Και υπάρχει ένα τέταρτο από το 30 μέχρι το 45 που κερδίζει το πέναλτι και βάζει και το δεύτερο γκολ και τελειώνει εκεί το μάτς.
3: Ναι.
2: Μετά υπήρξε η διαχείριση και ήρθε αυτό το 2-0.
3: Πότε παίζουν τώρα Ευρώπη, τώρα στη βδομάδα που έρχεται.
2: Αυτή την εβδομάδα παίζει την Τετάρτη Ολυμπιακός με τη Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκη, την Πέμπτη όφη με τη Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο, την άλλη εβδομάδα παίζει ο Παναθηναϊκός Ευρώπη.
3: Δεν μου λες, το πρωτάθλημα τελειώνει τώρα με τη βδομάδα.
2: Όχι, ψέματα, δεν παίζει την άλλη εβδομάδα Παναθηναϊκός Ευρώπη. Παίζει, γιατί έχουμε διακοπή, παίζει μετά τη διακοπή Παναθηναϊκός Ευρώπη.
3: Μετά τη διακοπή παίζει.
2: Μετά τη διακοπή παίζει Ευρώπη με την Πόρατ Μπάνια Λούκα 15 Οκτωβρίου.
3: Με τον Λούκα.
2: Με τον Λούκα.
3: Καλώς, εντάξει φίλε, πολλούς χαιρετισμούς σε όλο τον κόσμο.
2: Θα τα πούμε, Μπίλ, να σε καλά.
3: Α, να ξέρετε, να βγει ο αναλυτής, ο μεγάλος αναλυτής των αναλύσεων, των θεμάτων όλων, ας πούμε, σύν των ποδοσφαιρικών, αυτόν που με ξεφωνίζει κάθε φορά που κλείνει το τηλέφωνο και με ξεφωνίζει εμένα, ο αναλυτής, ο κύριος Γιώργος από το Μενίδη, να μας βγει να μας πει τι έχει γίνει με τον Ολυμπιακό τώρα, πώς έχει γίνει.
2: Άμα θέλει θα βγει, μην μπαίνουμε σε δίσα την παραθέση τώρα, Μπίλ, θα τα πούμε. Μπίλ.
3: Να τον ακούσω, ναι, με αγωνία.
2: Καλό απόγευμα, γεια.
3: Καλό απόγευμα.
2: Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
4: Θέμη.
2: Παρακαλώ.
4: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω, ναι.
4: Δεν σ' ακούω εγώ, Θέμη, από το...
2: Εγώ σ' ακούω μια χαρά πάντως.
4: Μ' ακούς?
2: Εγώ σ' ακούω μια χαρά, σ' ακούω λίγο μακριά βέβαια για κάνεις λίγο αντίλαλο, αλλά σ' ακούω.
4: Όχι, εγώ δεν μπορώ να σε ακούσω το τηλέφωνο, θα ξανακλείσω.
2: Θα ξανακαλέσει. Πάμε στην επόμενη γράμμα. Καλησπέρα.
5: Είμαι εγώ, είμαι.
2: Εσύ είσαι.
5: Τι κάνεις, καλά είσαι?
2: Έλα ρε Σάκη, καλά εσύ?
5: Τι να είμαι καλά, φίλε. Θέλω πολύ από μπάλα, σου ξαναπεί. Θέλω και θέλω μάλιστα όλα τους ανιδοφωνημένες εκπομπές σου, τελευταία 5 μήνες.
2: Υπάρχουν όλα on demand, Σάκη.
5: Θα τα πάρω γιατί...
2: Θα στα κάνουμε CD.
5: Και θα τα πληρώσω κιόλας. Και ακριβώς.
2: Δεν θέλουμε λεφτά. Δωρεά σε σένα.
5: Δεν είπα ότι θες λεφτά. Απλώς θα φέρω ένα αρνί και θα το φάμε.
2: Άμα είναι να το πληρώσεις έτσι, δεχόμαστε.
5: Εννοείται. Τέτοιο πληρώνω τη λεφτά. Δεν είναι αλλήμο. Δεν μου λες κάτι.
2: Για πες.
5: Από όσα έχω πει, έχω πέσει εδώ να έξω.
2: Τώρα δεν θα κάτσω να το αναλύσω αυτό, Σάκη.
5: Γιατί να μην κάτσω, το κατάλαβα και να κουρατήσω είμαι.
2: Ναι. Γιατί άμα κάτσω να αναλύσω όλα αυτά που έχεις πει, περιμένω ακόμα ο Παναθηναϊκός να πάρει το Champions League.
5: Καλά που λέω λόγο.
2: Περιμένω τον Μπενίτεθ να πάρει πρωτάθλημα.
5: Ναι, πρωτάθλημα σου θα πάρει το λιγότερο 2-3 χρονάκια.
2: Ναι, παιδί μου, με τον Μπενίτεθ τότε που τα λέγαμε. Ότι θα πάρει πρωτάθλημα, περιμένω ακόμα αρκετά πραγματάκια.
5: Τα θυμάσαι αυτά, τα τελευταία δεν τα θυμάσαι όμως.
2: Τα θυμάμαι, σου είπα ότι έλεγες από πέρσι ένα χρόνο τώρα ότι θα φύγει ο Μεντιλίμπαρ. Κάποια στιγμή θα φεύγει, έφυγε.
5: Εντάξει, 5,5 δεν είναι τίποτα. Σου είχα πει τελευταία θα ρίχνει 3 ώρες ο Παναθηναϊκός.
2: Αυτό το έχεις πει, βεβαίως.
5: Σου είχα πει ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα παίζεται. Δεν θα παίζεται, σου έχω πει. Και σου είπα τι βλέπω κιόλα. Σου είπα λίγο την ΑΕΚ, ελματίζει λίγο η ΑΕΚ, θα την παίξω όμως. Θα τη φτιάξω την ΑΕΚ. Τώρα λοιπόν, άκου να σου πω κάτι. Ο Παναθηναϊκός. Τέτοια ποιότητα, έχεις να δει ποτέ στην ελληνική ομάδα τελευταία 10 χρόνια. Και ποιότητα.
2: Εντάξει, θα το δούμε και στην πορεία. Έχει πολύ ποιότητα ο Παναθηναϊκός, ειδικά μεσοεπιθετικά έχει πάρα πολύ ποιότητα. Και πολλούς παίχτες, το βλέπουμε αυτό και το είδαμε και χθες, όπου έβγαλε δύο από τους καλύτερους του παίχτες εκτός για ξεκούραση, Λιβάη Γκαρσία και Τετέι. Και μπήκανε μέσα δύο άλλοι, ο Ουναή και ο Ντέσσερς, όπου ήταν σαν να μην έλειπε κανένας βασικός. Έχει βάθος.
5: Ναι, τρομερό ρόστερ, τρομερό. Εγώ σου παρακολουθώ τον Παναθηναϊκό, άντε μισό 40 χρόνια, να σου πω 30. Πάρα πολύ ο φίλος να του πω κανένα παίχτη που να του πω πέτος. Θα του δει ο φίλος εκεί στο Καραϊσκάκι, άμα είναι ΑΕΚ, άμα είναι Ολυμπιακός, θα του δει στο γήπεδο μέσα. Εγώ του λέω μόνο στο γήπεδο μέσα. Λοιπόν, μπροστά τα χάφη του Παναθηναϊκού, θυμάμαι την Μπαρσελόνα που έπαιζε με Τσάβι, με Έσταμα, τα θυμάσαι αυτά.
2: Ναι, τώρα τι σχέση έχει με την κουβέντα μας αυτό όμως.
5: Ορίστε.
2: Τι σχέση έχει ο Τσάβι, ο Ενιάστα και ο Μπουσκέτς με την κουβέντα μας τώρα.
5: Αν ήταν μπάλα ρε φίλε, βάζουν γκολ. Εδώ βάζει ο Παναθηναϊκός, όλοι οι παίχτες βάζουν γκολ, όλοι.
2: Αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει. Και ο Κάγκουα έβαλε και θα βάλει κι άλλα, γιατί είναι ένα παίχτης που σκοράρει και πατάει περιοχή.
5: Ακριβώς.
2: Ο Ουναή σκοράρει, το γνωρίζαμε κι εγώ πριν.
5: Ακριβώς. Δεν είναι και ο Τίπα τίποτα άλλο. Δεν είναι αυτό που λέω, είναι τοξικό. Τι νόμο μου λέω,
2: δεν σου είπε κανείς ότι είναι τοξικό αυτό που
5: λέω. Ακριβώς. Θα βάλει σούπα. Τώρα θα αρχίζουν πεντάρες τώρα. Τώρα οι πεντάρες αρχίζουν. Είναι νωρίς ακόμα.
2: Ανεβαίνει σιγά σιγά, βλέπω, ε.
5: Ρε φίλε, αφού η ομάδα. Κάτι να περάσουμε κάτι το φανάρι. Η ομάδα, ρε φίλε, πάει πολύ μπροστά.
2: Ο Παναθηναϊκός, πέρα την πλάκα που κάνουμε, Σάκη, πάει πολύ καλά και πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός μπορεί να βελτιώνεται ακόμα περισσότερο. Και όπως είπες και εσύ, έχει πάρα πολύ ποιότητα ο Παναθηναϊκός, ειδικά μεσοεπιθετικά. Είχε και ένα κενό, θα έλεγα, στον αριστερό μπακ που τώρα θα καλυφθεί και με τον Σαλάχ Εντίν, που είναι καλός παίκτης και επιθετικογενής παίκτης. Και πιστεύω ότι θα πάει καλά ο Παναθηναϊκός.
5: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα το πάρει με τουλάχιστον 6-7 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο. Έτσι πιστεύω. Καλά σου είπα, τον Ολυμπιακό δεν τον κοιτάζω, εντάξει. Και φαίνεται και ποιον αληθινός. Ποιον αληθινός. Τώρα δεν ξέρω τώρα τι άλλο να πω. Λοιπόν, τώρα τη γνώμη σου να μου πεις
2: ναι.
5: Τον τερματοφύλακα που έχουμε. Εάν δεν είσαι κοκκούς ποτέ να μου πεις γνώμη. Μπροστά τα χαφάκια για ουφαΐ και αυτά είναι παιχταράδες. Πρώτα για τερματοφύλακα, γιατί κάποιος άκουγα που λένε ότι δεν είναι στην έξοδο και τον βλέπω ότι έχει καλή έξοδο.
2: Μερικές φορές κάνει κάποια λαθάκια, είναι λίγο ασταθής. Αλλά σε γενικές γραμμές προφανώς βλέπουμε ότι πάει καλά. Αλλά κάνει κάποια λαθάκια, μερικές φορές ας πούμε κάνει και κάποια λάθη αβίαστα εντελώς. Παράδειγμα, έχει πάει 2-3 φορές να εκτελέσει φάουλ ή μπορεί και out και να πάει να κάνει πάσα δίπλα παραδίπλα και να στείλει την μπάλα πλάγιο πολύ μακριά του συμπαίκτη. Δηλαδή με τα πόδια μερικές φορές έχει λίγα θεματάκια. Από εκεί και πέρα μέχρι στιγμής είναι καλός. Δεν μας έχει βγάλει τα μάτια, αλλά είναι θετικό το πρόσημο.
5: Ως χαιρετισμό στο φίλο με τη Φεράρι που λέει για τη Φεράρι. Πώς το λέει το όνομά του, ξεχνάω.
2: Ο Θοδωρής.
5: Θοδωρή, άμα ξυπνήσει λέει η Φεράρι, είδε θα τι έγινε. Δεν πιανόμαστε. Να σε καλά.
2: Να σε καλά, Σάκη, καλό απόγευμα.
5: Να σε καλά, να σε καλά. Και στο χάρη, α πούμε και μια παροιμία ωραία δικιά μου. Τι αν είσαι και παπά, με την αράδα σου θα πα. Χάρη, φίλε, για όλου άντε. Και αν είχα γιο να μα δει λιγάκι τι γίνεται με Ολυμπιακό μου.
2: Έγινε, Σάκη, να σε καλά. Να σε καλά, γεια. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γράμμα, καλησπέρα.
6: Είμαι, εγώ είμαι.
2: Εσείς.
6: Καλησπέρα. Τι είπες, τελευταία δεν τον άκουσα.
2: Ναι, ο Σάκης ήταν προηγουμένως. Είπε διάφορα τέλος πάντων. Πάμε στα δικά μας.
6: Τι να πούμε στα δικά μας, δε Θέμη.
2: Εσύ με πήρες τηλέφωνο, Γιάννη, τι να σου πω.
6: Άκουσα και τον Βασίλη και τον Σάκη, έτσι θέλω να έρθουν όταν είμαι έτοιμος, να έρθουν με το λαιμό υψωμένο στο Καραϊσκάκι. Όταν είμαι έτοιμος, όχι τώρα, που είναι ο προπονητής τρεις μέρες. Και αυτά που λένε τώρα 7ος Ολυμπιακός βαθμολογία. Έχει και τα play-off, δεν έχει τα play-off το πρωτάθλημα.
2: Καλά, μην μπαίνουμε σε συζήτηση για τα play-off, παιδιά. Υπάρχουν 22 αγωνιστικές για την κανονική διάρκεια, δεν τελειώνει το πρωτάθλημα.
6: Αυτοί σου λέγανε ότι έχει να πάρει το πρωτάθλημα από τώρα και δεν του είπε τίποτα. Και εγώ, επειδή λέω ότι έχει τα play-off και δεν ξέρω ποιος θα βγει πρωτάθλημα.
2: Όχι, σου λέω ότι μέχρι τα play-off έχουμε 22 αγωνιστικές, έχουμε παίξει 4. Αυτό σου λέω. Θα τα δούμε για τα play-off. 26, άλλες 6 τα play-off, 32 έχουμε ακόμα. Μια ολόκληρη σεζόν μπροστά μας.
6: Δεν πειράζει, έτσι είμαι. Εγώ έχω και αβάζω 48 έχω, Θέμη. Αυτοί έχουν 16 και ακόμα δεν το έχουν πάρει.
2: 20-20 είχε Παναθηναίκος.
6: 20 χρόνια.
2: Όχι, 20 πρωταθλήματα.
6: Α, γιατί εγώ είπα 16 χρόνια έχω να το πάρουν. Εγώ χορτασμένος είμαι. Αλλά τους στέλνω έτσι, με ψηλά το λαιμό. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Είπες κάτι που με επιβεβαιώνεις.
2: Τι.
6: Το σύνθημα για το Μεντιλίμπαρ δεν ξεκίνησε από τη θέρα 7.
2: Όχι, η θύρα 7 ήταν η μοναδική η οποία δεν φώναξε κατά κύριο λόγο. Ωραία. Υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι φώναξαν, αλλά σε γενικό πλαίσιο δεν φώναξε η θύρα 7, φώναξε όλο το υπόλοιπο γήπεδο.
6: Γιατί είχα μια συζήτηση εδώ με τον κύριο Δήμο και είπα ότι αν η θύρα 7 φτύνει εκεί που τρώει, τότε υπάρχει πρόβλημα. Επομένως, του είχα πει και εγώ ότι τα συνθήματα από ό,τι είχα μάθει δεν ξεκινήσαν από εκεί πέρα.
2: Όχι, δεν ξεκίνησα σίγουρα. Εγώ στο γήπεδο μου μετάδοση έκανα. Ακούστηκε μία φορά στο 80-81 λεπτό. Το σύνθημα με τη Λίμπαρα από το υπόλοιπο γήπεδο, μάλιστα η θύρα 7 γιούχαρε. Και στην συνέχεια στις καθυστερήσεις πάλι ακούστηκε το όνομα του Μεντιλίμπαρ και αυτό ήταν όλο. Βέβαια το θέμα είναι ότι πώς γίνεται η θύρα 7 να διαφωνεί με τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ θεωρητικά η θύρα 7 αντιπροσωπεύει τον κόσμο του Ολυμπιακού. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα τώρα, έτσι.
6: Ναι, κοίταξε να δεις. Εντάξει, τώρα κάποιοι δεν ξέρω, μπορεί να λένε ότι οι ψεύτες ξεκινήσανε από τη θύρα 7 ή όχι. Πάντως επιβεβαιώνω.
2: Όχι, δεν ξεκίνησε τη θύρα 7, το λέω εγώ. 100%.
6: Εκεί ήμουν. Κοίταξε να δεις. Τώρα άρχισε και έλεγε συνθήματα η θύρα 7 για τον Ολυμπιακό. Όταν η ομάδα είχε φτάσει στο 70 και με το λάθος του πάλι του Ρέτσου και η ομάδα δεν μπορούσε να πάει μπροστά, γιατί προφανώς ο προπονητής έχει αλλάξει το σύστημα και θα σου το εξηγήσω, άρχισε από αγανάκτηση και φάζε θύρα 7. Φώναζε με τη Λίμπαρ, εντάξει. Αυτό έγινε. Τώρα με τη Λίμπαρ, για μένα, προσωπικά για μένα, δεν ξέρω, κάποιος άλλος είναι πιο ρομαντικός, έχει τελειώσει. Κοιτάμε τον νέο προπονητή, κοιτάμε μπροστά πώς θα φτιάξει την ομάδα. Η ομάδα δεν είναι έτοιμη, γιατί δεν έχουν κάνει προετοιμασία. Όπως είπε ο Ζέλσον, που ήταν ο αδύναμος κρίκος στην περσινή ομάδα, μπήκε μέσα και φαινόταν ότι ήταν πιο καλύτερος από όλους. Έτσι δεν είναι?
2: Εντάξει, ο Ζέλσον είναι ένας παίκτης ιδιαίτερος. Το έχουμε πει και άλλες φορές. Δηλαδή, είναι ένας καλός παίκτης, αλλά χωρίς ουσία. Και μπήκε και αυτή τη φορά βοήθησε όσο μπορούσε. Αλλά ήταν ο μοναδικός που βοήθησε.
6: Ωραία. Εντάξει, η ομάδα. Οι περισσότεροι παίκτες θέλουν χρόνο. Είναι περισσότεροι δεν έχουν κάνει προετοιμασία. Εγώ θα σταθώ στα θετικά, αλλά θέλει υπομονή. Το build-up το παίζει πολύ αυτός ο προπονητής. Δεν ξέρω αν το είδες ότι ξεκίνησε για τον Ορτέγκα και δεξιά τα μπακ του ήταν κοντά.
2: Ναι.
6: Ξεκινήσει η φάση. Αυτά πρέπει ο Ολυμπιακός σιγά-σιγά να τα βάλει στον. Ή ο κόσμος του Ολυμπιακού να πει ότι αυτός παίζει ο προπονητής έτσι. Άσχετα αν του αρέσει ή δεν του αρέσει, έτσι δεν είναι.
2: Ο κάθε προπονητής έχει τη δική του φιλοσοφία. Ο Μεντιλίμπαρ ήθελε ένα πιο άμεσο τρόπο παιχνιδιού. Ο Αλγουαθίλ ήθελε να παίζει την μπάλα από πίσω. Προφανώς οι παίκτες θα προσαρμοστούν σε αυτό που θέλει ο προπονητής.
6: Σε πολλές φάσεις που είδα που έβγαινε ο Φορτούνης μόνος του και του δίναν την μπάλα και δεν του έδινε και αριστερά πάλι ο Αρμένιος, η μπάλα δεν πήγαινε μπροστά γιατί προφανώς του είχε πει ο προπονητής. Τώρα.
2: Εντάξει, βέβαια, Γιάννη, νομίζω ότι το πρόβλημα προχθές ήταν και η χημεία. Δηλαδή, Φρόιλερ με Πουέρτα δεν έχουν ξαναπαίξει μαζί ποτέ. Ούτε λεπτό δεν είχαν παίξει μαζί. Και έπαιξαν βασικοί μαζί. Είχε βρει ο καθένας το ρόλο του.
6: Ρε Θέμη, άμα είσαι νέος σε μια ομάδα και είναι τόσο νέοι σε μια ομάδα, ποιος θα βγει μπροστά? Έτσι δεν είναι? Ο Φορτούνης πήγε να βγει λίγο μπροστά, κουράστηκε το παιδί. Μετά το 60 δεν βλεπόταν, το 70 δεν βλεπόταν, έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
6: Δηλαδή, άμα είσαι ένας καινούριος νέος, θα έχεις χαμένα. Λες, τι γίνεται, πώς παίζουμε εδώ πέρα? Κατάλαβες τι γίνεται τώρα?
2: Ναι, είναι λογικό και επόμενο.
6: Αυτόν. Όταν με την πάρα του χρόνου όμως δέσουν αυτή η ομάδα, θα δούμε τι θα κάνουν. Εγώ όμως βλέπω και τα θετικά ότι μπήκαν μέσα στην περιοχή 4 φορές όσο μπορούσαν. Μπήκαν με πολλές έξτρα πάσες και γρήγορες αυτοματισμούς και βγάλαν την μπάλα. Πάλι κόψανε αριστερά όπως έβγαινε πάλι και την κόψανε στο πέναλτι. Έτσι, αυτή την φάση την είδαμε 3 φορές.
2: Ναι.
6: Το θυμάσαι?
2: Τη θυμάμαι, εντάξει. Τώρα, εγώ δεν μπορώ να σου πω ότι είναι θετικό ότι ο Ολυμπιακός πάτησε 4 φορές μαξιό στην περιοχή του Όφη. Αλλά ότι προσπάθησε να παίξει ενδιαστικά στον πρώτο ημίχρονο κατά κύριο λόγο, ναι, προσπάθησε.
6: Προσπάθησε γιατί αυτοί οι παίκτες που είναι μπροστά κάναν κάποια κίνηση. Έτσι, που πριν δεν την είχαμε. Τώρα από εκεί και πέρα δεν είναι αυτό το δείγμα ότι ο Ολυμπιακός θα πέσει αυτό το σημείο, αλλά θα προσπαθήσει αυτός να φέρει καινούργια πράγματα. Τώρα, ναι. Ας το στηρίξουμε τον προπονητή αυτό, ναι, και βλέπουμε. Όσο και για τους άλλους, εντάξει, ακόμα δεν είναι, παιδιά, δεν έχει κρυφτεί το πρωτάθλημα. Λίγο χαμηλά το λαιμό σας, λίγο χαμηλά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλό απόγευμα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Ωραία, πάμε στα μηνύματα. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι οι γραμμές όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Ο Αντώνης λέει: κύριε, απλά έχει ξεκινήσει από δόμηση του Ολυμπιακού και δεν το έχουν καταλάβει. Και όσοι έχουν την οτροπία ότι έχουν τους καλύτερους παίκτες, μόνο αποτυχίες θα έχουν. Και να μην ξεχνάμε ότι αποκλείστηκαν στο Champions League από την Κηφισιά της Ολλανδίας, για να ξέρουμε τι λέμε, λέει ο Αντώνης. Αντώνη, όσον αφορά το τελευταίο κομμάτι, όντως είναι η Μέγκε, δεν ήταν κάποιο φόβητρο, δεν ήταν κάποια ομάδα η οποία θα μπορούσε να φοβήσει τον Ολυμπιακό και κατάφερε να τον αποκλείσει. Είναι σε πολύ κακό momentum αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός. Από την αρχή του καλοκαιριού μέχρι και σήμερα φαίνεται ότι ελάχιστα πράγματα έχουν πάει σωστά. ακόμα και ενίσχυση του ρόστερ. Το είπε και ο Αλγκουαθίλ. Είπε ότι δυστυχώς οι περισσότεροι παίκτες ήρθαν αργά. Ο Ολυμπιακός πήρε παίκτες, το έκανε βέβαια αργά. Αυτό σημαίνει πως στην αρχή της σεζόν δεν θα έχουν δέσει μεταξύ τους και είναι απολύτως λογικό, έτσι. Δεν μπορεί κανένας προπονητής να κάνει μάγια και ειδικά σε δύο μέρες δεν μπορεί να μεταμορφώσει μια ομάδα. Ο Κώστας λέει: Θέμη, ρώτα το Σάκη μετά από 50 λέει Δινηρέστα. Τι να σου πω τώρα, Σάκη. Τι να σου πω τώρα, Κώστα. Έχουμε γραμμή. Πάμε διαφημίσεις πρώτα. Πάμε διαφημίσεις, μετά οι γραμμές και τα υπόλοιπα μηνύματά σας. Ακολουθεί πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Πουρνάρα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
8: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
7: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
9: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό

0: φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
1: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δαστή έκταση στην περιοχή Ανατολή Λάρισας. Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα. Τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας. Πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο βρέθηκαν στην εκκλησία για το ίστατο χαίρε. Εν τω μεταξύ, απολογείται το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για θανατηφόρα έκθεση του τραγουδιστή. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη έχει προαναγγείλει ότι θα ζητήσει την αναβάθμιση κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Δραπέτης ο Αλκέτε Ριζάη δεν γύρισε στη φυλακή σήμερα το πρωί μετά τους πυροβολισμούς στην Ανάβησο. Σαρωτικές είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό του. Ξεκάθαρο στόχο του ΠΑΣΟΚ την πρώτη θέση στις επερχόμενες εκλογές έθεσε ο Νίκος Ανδουλάκης στη χθεσινή συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ, αποκλείοντας κάθε πιθανότητα συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά που λένε Τσίπρας και Ανδουλάκης δεν βγαίνουν, τόνισε ο Υπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Αναβλήθηκαν οι σημερινές συνομιλίες Ιράν και χωρών του κόλπου για τα στενά του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων στην Νότια Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν οι Χούθοι. Ισχυρή άνοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα. Το Brent αυξήθηκε κατά 2,80, φτάνοντας στα 107,54 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό ανέβηκε στα 102,34 δολάρια. Συνάντηση με κατοίκους της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια επέστησαν ζημιές από τις εργασίες του Μετροπόντικα, θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Χάρης Δούκας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων κάλεσε την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται τόσο από τα διημερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Στον καιρό, παροδικές νεφώσεις με μικρή πιθανότητα για λίγες βροχές στα ανατολικά και νότια της χώρας για σήμερα. Τοπικά ισχυρή βόρειο-δυτική άνεμη στα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία σημειώνει πτώση σήμερα στη χώρα. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ελλάδα Sports 94,3.

0: Φορεν ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να πούμε ότι ο Πανιώνιος υποδέχεται αυτή τη στιγμή τον Απόλλωνα Καλαμαριάς για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League 2. Ο Πανιώνιος, ο οποίος μάλιστα προηγείται από το δεύτερο λεπτό με πολύ ωραίο γκολ του Ταβάρες. 1-0 λοιπόν ο Πανιώνιος αυτή τη στιγμή, μόλις μπήκαμε στο πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Όσο και να μου βάζει διαφημίσεις και τέτοια, δεν θα με φημώνει, ρε Θέμη. Θα βγαίνω εδώ πέρα.
0: Τι να κάνουμε, ρε Χαρή, ήσουν ο τυχερός.
1: Όπως πάντα τυχερός, αλλά από τώρα θα αρχίσω να τα γράφω κάπου για να μην ξεχνάω αυτά που θέλω. Λοιπόν, και βασικά σε πήρα έτσι, επειδή μπερδεύτηκες, για να μην μπερδεύεσαι και χωρίς να το θέλεις, έκανες πράσινη προπαγάνδα. Είπες ότι έχει βελτιωθεί πολύ και θα βελτιώνει την καινούργια ομάδα.
0: Προφανώς.
1: Μπερδεύτηκες όμως, γιατί είπες Ολυμπιακός, δεν ήταν καλός. Η καινούργια ομάδα είναι Ολυμπιακός, Θέμη, να μην μπερδεύεσαι. 8 νέους παίκτες, είχε και προπονητή μία σήμερα.
0: Δεν έχει μόνο 8 νέους παίκτες, παραπάνω έχει.
1: Ότι,
0: χάρη αρχικά. Πρώτον, ηρέμησε λίγο. Δεύτερον. Θα με αφήσει να σου απαντήσω. Θέλω να σου απαντήσω. Αυτή τη στιγμή που λες κάτι για μένα, θέλω να σου απαντήσω.
1: Ναι, τι να μου πει, ναι, για πες μου.
0: Ωραία. Αυτή τη στιγμή είπα ότι ο Παναθηναϊκός είναι νέα
1: ότι
0: ομάδα
1: είναι πολύ καλός και θα γίνεται όλο και καλύτερος.
0: Σωστά. Αυτό τι σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα γίνεται χειρότερος. Αυτό τι σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα γίνεται χειρότερος.
1: Δεν είναι ο Παναθηναϊκός, έχει 3 μήνες προπονητή, δεν είναι καινούργια ομάδα.
0: Δεν υπάρχει μόνο Ολυμπιακός. Μιλάμε για τον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει στην κουβέντα Ολυμπιακός. Δεν υπάρχει στην κουβέντα Ολυμπιακός. Πώς θα μάθει, αφού λες κάτι το οποίο δεν ισχύει, ρε Χάρη.
1: Ωραία, προχώρα, κιάσε με να μιλήσω.
0: Για πες.
1: Σου είπα ότι ναι. Ο Παναθηναϊκός έχει 3-4 μήνες, πόσο είναι ο προπονητής.
0: Μείνει, 3 μήνες.
1: 3 μήνες, τόσο ναι. Είναι. Και παίκτες που τους έχει πολύ περισσότερο χρόνο από όσο έχει ο Ολυμπιακός. Συνεπώς, ποια είναι η καινούργια ομάδα ο Παναθηναϊκός.
0: Έκανε κανένας καμία σύγκριση. Μόνο εσύ κάνεις τη σύγκριση, Χαρή. Εγώ δεν μίλησα
1: εγώ
0: για σύγκριση.
1: Κάνω.
0: Εσύ τι κάνεις,
1: εγώ
0: τι κάνω. Εγώ μίλαγα με ένα φίλο Παναθηναϊκό και μιλάγαμε για τον Παναθηναϊκό.
1: Δεν είναι αυτά που σου λέω, δηλαδή αυτά που σου λέω είναι ψευτικά.
0: Χαρή, νομίζω δεν συνεννοούμαστε.
1: Παίξαν 8 καινούργοι.
0: Σου είπε κανείς το αντίθετο, ρε Χάρη.
1: Πώς?
0: Σου είπε κανείς το αντίθετο. Σου είπε ότι ο Ολυμπιακός είναι παλιά ομάδα και ο Παναθηναϊκός είναι.
1: Ο Ολυμπιακός ο Ολυμπιακός δεν σε μοιρέσαι.
0: Τι ήταν καλός ήταν ο Ολυμπιακός.
1: Άσε να πω αυτά που θέλω και θα καταλάβει ο κόσμος, έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είπες για τη θύρα 7, έτσι.
0: Ναι.
1: Εγώ ξαναπεί, ήμουν. Ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι.
1: Λοιπόν, εγώ ξαναπεί για όσους εδώ ακούνε αυτό το ραδιόφωνο και δεν βγαίνω κι αλλού. Εγώ έτσι περίμενα του Μαρινάκη να βγάλει γραμμές, δεν βγάζει. Δεν πάω, αλλά αφούσω θα είμαι εδώ όσο με θέλετε και εκτός αν με κλείσετε, έτσι. Λοιπόν, είπα δεν συμφωνούσα για το χρόνο που έφυγε με την Λίμπαρ, έτσι. Αλλά ποιος είμαι, εγώ δεν είμαι. Κουμάντο κάνει αυτός που πληρώνει.
0: Προφανώς.
1: Και δεύτερο κουμάντο κάνει η θύρα 7. Η θύρα 7 η αιματοβαμμένη, αυτά τα παιδιά που τρέχουν σε όλα τα γήπεδα, σε όλα τα αθλήματα, έτσι. Λοιπόν, και είναι λάθος για μένα η απόφαση που πήρανε. Αλλά επειδή είμαι στρατιώτης, ο στρατιώτης θα κάνει αυτό που του λέει ο νικητής. Διαφορετικά θα εκτελεστεί εντός εισαγωγικών, έτσι.
0: Μες. Λοιπόν,
1: άρα κάνουμε αυτό, γιατί είπες δεν συμφώνησε η θύρα 7 με τους υπόλοιπους. Και καλά έκανε. Γιατί αυτό θέλει. Η θύρα 7 και ο Μαρινάκης που πληρώνει αυτό θέλουν.
0: Ναι.
1: Εγώ ή θα ακολουθήσω ή δεν θα ακολουθήσω. Έτσι είναι στο χέρι μου.
0: Προφανώς.
1: Αυτό γιατί όλη η διχόνοια με αυτό το πρίσμα είναι. Όσο θα βγαίνει όλοι και θα λέμε ο ένας γιατί έφυγε με την Λίμπαρ και ο άλλος γιατί δεν έφυγε με την Λίμπαρ, αυτό θα διονύζεται. Πάρθηκε μια απόφαση, καλή ή κακή, την ακολουθούμε. Εντάξει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα εγώ είπα και ξαναλέω ότι αυτός ο προπονητής που πήραμε τώρα θα αποδειχθεί σε ένα μήνα, σε δύο, σε τρεις, αν κάνει ή δεν κάνει. Μέχρι τότε εγώ θα τον περιμένω να χάνει κάθε φορά μέχρι να αρχίσει να κερδίζει. Να δούμε τι ρόλο παίζει, ρε φίλε. Έτσι. Δεν θα πω τώρα γιατί λένε δεν έπαιξε. Καταρχήν ο Φορτούνης που δεν έπαιξε προχθές, γιατί τον μπλοκάρισε ο Κόντης. Ο Κόντης ήταν βλάκας. Ο Κόντης είναι όλοι ορκισμένοι αντιολυμπιακοί τώρα και εντός εισαγωγικών. Έτσι όλα τα παιδιά αυτά που πήγανε θέλανε να ήταν στο Ολυμπιακό.
0: Θέλουν να αποδείξουν πράγματα, λογικό δεν είναι.
1: Πρόσωπο. Με αποκορύφωμα τον Αθανασίου, έτσι, ο οποίος εντός εισαγωγικών είναι και άμυαλος τώρα, έτσι.
0: Άμυαλος
1: δηλαδή, τι θες να δείξεις τώρα, ρε φίλε. ή έβγαλε το πάθος όλο με τον κόλλο εσύ Θεμίδε.
0: Δηλαδή, δεν έβγαλε κανένα πάθος. Άμα δεις το replay με το που κάνει την assist και βάζει τον κόλλο, ο Κόντρο πανηγυρίζει απλά. Δεν, ούτε πολύ πάθος έβγαλε, ούτε
1: δεν έκανε τίποτα. Ενώ άλλοι παίχτες που σκοράρουν και σχήμουν το κεφάλι, κρίνεσαι για αυτά που λες, Θεμί.
0: Προφανώς και κρίνουμε. Προφανώς και κρίνουμε. Δηλαδή, θα ήταν μυαλωμένος ο Αθανασίου αν δεν έπαιζε καλά με τον Ολυμπιακό και θα ήταν μυαλωμένος.
1: Δεν το προχωράω.
0: Μην το προχωρήσεις.
1: Ωραία. Λοιπόν, από εκεί και όχι, αυτό το λέω για τους άλλους Ολυμπιακούς, για να σε κρίνουν αυτά που λες.
0: Να με κρίνουν, εννοείται, λοιπόν. Όλοι κρινόμαστε, χάρη.
1: Ωραία, ναι, γιατί μου λες απλά πανηγύρισε. Δεν έπρεπε να πανηγυρίσει απλά. Τι δεν καταλαβαίνει.
0: Απλά πήρε αγκαλιά τους συμπαίκτες του. Τι δεν έπρεπε να πανηγυρίσει. Μήπως δεν έπρεπε να παίξει κιόλας καλά.
1: Αυτό είδες.
0: Τι έκανε άλλο, πες μου τι είδες.
1: Εν πάση περιπτώσει το προχωράω, ναι. Τι άλλο είχαμε να πει. Έχουμε να πούμε από εκεί και πέρα τώρα. Έχουμε ξαναπεί ο Ολυμπιακός το Σάββατο την Κυριακή που δεν παίζει στη Λιβαδιά, πάλι θα του βάλουν κάνα φωτιά, έτσι όσο μπορούν ακόμα να τον χτυπήσουν θα τον χτυπήσουν, όπου μπορεί να χάνει βαθμούς να τους χάσει θα τους χάσει. Τη στιγμή που ο Μαρινάκης είναι παθητικός, έχει το υπερόπλο το Γιαννάκη και τον έχει στο σιρτάρι, έτσι, γιατί ήθελε να τον αφοπλίσει, να παίξει νόμιμα, να παίξει ωραία το παιχνίδι. Λοιπόν, όσο κάθεται και τον κοπανάνε έτσι και δεν αντιδράει, καλά θα πάθει. Από εκεί και πέρα ξαναλέω και κλείνω, έτσι, ότι εγώ περιμένω με αυτόν τον προπονητή να χάνει κάθε φορά μέχρι να αρχίσει να κερδίσει. Γιατί η διαδικασία είναι αυτή. Πρέπει η ομάδα να αποκτήσει χημεία και η χημεία θέλει χρόνο. Δεν φτιάχνεται με κανένα άλλο τρόπο. Με επαναλήψεις με αυτά τα συστήματα και το ένα και τ' άλλο. Έτσι. Λοιπόν.
0: Να σε καλά, χάρη καλά, απόγευμα. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας 69-39-943-943 είναι το Viber του σταθμού. Να τα πούμε άλλη μία. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματά σας στο Viber. Ο Τόλης 7 λέει: Γεια σου, Θέμαρα. Από την τέταρτη αγωνιστική τα πράσινα παπαγαλάκια λέει και λαϊδάνε. 16 χρόνια φροντιστήριο και δεν έχουν μάθει το μάθημά τους. Μόνο θρύλος, λέει ο Τόλης 7. Εντάξει, παιδιά, είναι λογικό ο κόσμος του Παναθηναίκου να πετάει στα σύννεφα αυτή τη στιγμή. Είναι στην πρώτη θέση. Μετά από χρόνια βλέπει ο κόσμος του Παναθηναίκου ότι υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να στηρίξει και κάτι το οποίο μπορεί να εκπληρώσει τους στόχους της ομάδας. Είναι αντάξιο το ρόστερ αυτό για να εκπληρώσει τους στόχους της ομάδας. Οπότε και ο κόσμος του Παναθηναϊκού στηρίζει και προφανώς θα υπάρξει και η καζούρα πάντα σε φυσιολογικά πλαίσια, έτσι.

0: Ο Γιώργος λέει: η θύρα 7 έχει αλλοιωθεί πολύ. Πέρσι πανηγύρισαν σαν τρελή στο τέλος του αγώνα. Την ισοπαλία με Κηφισιά και την ήττα με ΠΑΟΚ, λέει ο Γιώργος. Αυτό δεν ξέρω από πού προκύπτει, Γιώργο, και γιατί το λες. Θα ήθελα να μου το εξηγήσει λίγο παραπάνω, είναι αλήθεια. Εγώ δεν θυμάμαι ούτε να πανηγύριζε η θύρα 7 την ισοπαλία με την Κηφισιά, ούτε την ήττα με τον ΠΑΟΚ. Ο Τάσος λέει: γεια σου, Θέμη. Η θύρα 7 να μου επιτρέψει να σου πω ότι εκπροσωπεί τον εαυτό της και τους κολλημένους οπαδούς του Ολυμπιακού, όχι τους υγιείς. Παιδιά, το θέμα είναι όχι το τι εκπροσωπεί η θύρα 7 και συγκεκριμένα η θύρα 7. Όλες αυτές οι οργανωμένες θύρες πρέπει να εκπροσωπούν τον απλό κόσμο της ομάδας. Τουλάχιστον έτσι γνωρίζω εγώ. Μπορεί να είμαι και λάθος. Ο Βασίλης λέει: γεια σας, επειδή είμαι 71 ετών, παλαιός παίκτης Β' Εθνικής με δίπλωμα διαιτητή και προπονητής παιδιών κάτω των 17 ετών, κανένας Μαρινάκης ή Κόκαλης ή οποιοδήποτε δημοσιογράφος δεν μπορεί να μου ρίξει στάξη στα μάτια και να μην βλέπω. Κανένας προπονητής, ούτε ο Γκουαρδιόλα, ούτε ο Μεντιλίμπαρ, ούτε ο νέος προπονητής μπορεί να δέσει 9 νέους παίκτες σε μια ομάδα μέσα σε 2 εβδομάδες. Κάθε χρόνο η διοίκηση κάνει άρον-άρον την τελευταία στιγμή τις μεταγραφές. Πώς θα γίνει η ομάδα σε ένα μήνα? Μάγος Κόπερφιλντ θα γίνει όταν ο Μεντιλίμπαρ. Μάγος θα γίνει ο νέος προπονητής. Κύριε Πρόεδρε, γίνε τώρα μάγος εσύ να σώσεις την κατάσταση, γιατί ο Ολυμπιακός υπήρχε πριν από σένα και θα υπάρχει και μετά από σένα, ενώ εσείς μπορείτε κάλλιστα να έχετε την τύχη των άλλων προέδρων, λέει ο Βασίλης. Προφανώς έχει κάνει λάθη η διοίκηση του Ολυμπιακού, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να διαφωνεί με αυτό. Από εκεί και πέρα, ό,τι ίσχυε με τον Μεντιλίμπαρ που ήταν πολλοί νέοι παίκτες και δεν μπορούσε να τους δέσει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, ισχύει και με τον Αλγκουαθίλ, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ο μοναδικός που δεν φταίει. Με διαφορά όμως, είναι ο μοναδικός που δεν φταίει. Μπορεί να φταίνε όλοι οι άλλοι, οποιοδήποτε. Αλλά ο Αλγκουαθίλ είναι ο μοναδικός που δεν φταίει. Έχει πάρει μια ομάδα, την Πέμπτη έκανε την πρώτη προπόνηση, την Παρασκευή τη δεύτερη, το Σάββατο κρίθηκε να παίξει. Δεν μπορεί να κριθεί τώρα ένας νέος προπονητής. Θα υπάρξει διακοπή που θα τον βοηθήσει. Βέβαια, το πώς θα τον βοηθήσει είναι κάτι υποκειμενικό, γιατί ο Ολυμπιακός έχει 12-13 διεθνείς ποδοσφαιριστές που αποτελούν και τον κύριο κορμό της ομάδας και αυτοί θα λείπουν κατά τη διάρκεια της διακοπής, καθώς μιλάμε για διακοπή για εθνικές ομάδες. Και ο Ολυμπιακός θέλει χρόνο για να δούμε στην πορεία το πώς θα αποδώσουν οι παίκτες, να βρει οι παίκτες οι οποίοι ταιριάζουν μεταξύ τους. Ας πούμε, το δίδυμο στα χαφ θα πρέπει να είναι δύο παίκτες που να έχουν ίσως και διαφορετικά χαρακτηριστικά για να ταιριάξουν μεταξύ τους. Και αυτά όλα είναι αρμόδιες να τα βρει ο Ιμανουέλ Αλγκουαθίλ. Ο Παναγιώτης 7 λέει: ήξερα ότι τα σαλιγκάρια βγαίνουν μετά την καταιγίδα, δεν ήξερα ότι συμβαίνει. Λέει και με τους Παναθηναϊκούς αυτό, λέει ο Παναγιώτης 7. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Έλα, εγώ είμαι ο Κυρθανάση.
0: Γεια σας, Κυρθανάση.
1: Γεια σας, τι κάνεις, αγόρι μου, καλά είσαι?
0: Όλα καλά, εσύ τι κάνετε?
1: Ναι. Καλά, παιδάκι μου, καλά. Να είσαι καλά. Καταρχήν δεν έπρεπε να φωνάζανε στην εξέδρα με τη Λίμπαρ, με τη Λίμπαρ. Δεν κάνει.
0: Δεν νομίζω ότι βοήθησε κάποιο
1: τον Ολυμπιακό ανθρώπου να μου. Δεν κάνει. Έτσι δεν είδες? Δεν νομίζω.
0: Δεν βοήθησε κάποιο τον Ολυμπιακό και ειδικά τον καινούριο προπονητή.
1: Βέβαια. Εντάξει. Έφυγε ο Μεντιλίμπαρ, τον ευχαριστούμε όλα, εντάξει και τα λοιπά. Μην ξεχνάμε και με τη... πρόσφερε πολλά. Μην ξεχνάμε και με αυτή την ομάδα, η Μέγκελ, πώς έλεγε αυτή την Βραδία.
0: Με την Μέγκελ.
1: Και του αποκλείσαμε, μα από αυτό αποκλείσαμε. Που δεν ήταν και καμιά ομαδάρα.
0: Ναι, με το ρόστερ που είχε διαθέσιμο θα μπορούσε να παρουσιάσει καλύτερα αποτελέσματα.
1: Θα μπορούσε να παρουσιάσει μια καλύτερη εικόνα, να πούμε, και να παίρνει και κιόλας έστω. Και με το ζόρι, ξέρω εγώ. Έτσι πάει. Από εκεί και πέρα. Δεν ξέρω τι θα πω τώρα εγώ. Ο Παναθηναϊκός, ο φίλος μας ο Βασίλης και ο Σάκης που λένε αυτά τα δικά τους, ο Ολυμπιακός είναι, ο Σάκης είναι ο διελειμμένος. Ο Παναθηναϊκός έχει να πάρει πρωτάθλημα 30 χρόνια.
0: 16 χρόνια.
1: Όχι, θα σου πω, έχει 30 χρόνια. Γιατί το πρωτάθλημα που πήρε με το Δούρο, το 10 δεν πιάνεται. Δεν πιάνεται.
0: Αρχικά, κύριε Θανάση, με τον Δούρο ήταν το 2004.
1: Ναι.
0: Και επίσης, γιατί δεν πιάνετε, για αυτό που είχε γίνει με τον
1: Τζοβάνι
0: και τον
1: Κυριακό. Γιατί ο Λέβατος πέθανε από αυτό το καημό. Ότι έχασε το πρωτάθλημα από το Δούρο. Να το ξέρεις αυτό. Με αυτά που έκανε.
0: Εντάξει, βέβαια, υπάρχουν στο ίδιο παιχνίδι και όλες υπάρχουν και άλλες φάσεις. Τέλος πάντων, μην μπούμε στη διαδικασία να τις αναλύσουμε. Έχουν περάσει 22 χρόνια από τότε.
1: Μετά το 10, το άλλο το 10,
0: ναι.
1: Το δίδυμο Σισε και Λέτο, ναι. Κοίταξε, θα τα βρεις εσύ. Πρέπει να πήραν και οι δυο μαζί τουλάχιστον 20 πέναλτι. Ο Κόκαλης είχε παρατήσει εκείνη τη χρονιά, αν θυμάσαι. Σχεδόν και ο Ολυμπιακός δεν είχε ούτε Ευρώπη.
0: Η τελευταία χρονιά του Κόκαλη, πέμπτη θέση Ολυμπιακού στα πλέον, δεύτερη κανονική διάρκεια.
1: Το ξέρουμε αυτό, δεν μας ένοιαζε, ξέραμε το παρατήσει, αλλά δεν έλεγε. Λοιπόν, 20 πέναλτι πρέπει να πήρε λοιπόν εκείνη τη χρονιά ο Παναθηναϊκός. Τώρα έχει πάρει ο Σιρόνα, πώς έχει πάρει φέτος, 4. Πάλι πήρε πέναλτι χθες. Ήταν πέναλτι εσύ, αγόρι μου, αυτό χθες.
0: Φαίνεται να ανατρέπει, δεν είναι.
1: Τόσο πολύ τον έσπασε, τόσο πολύ.
0: Κύριε Ανάση, και πέναλτι δεν έπαιρνε ο Παναθηναϊκός. Μιλάμε για ένα πέναλτι στο 2-0 στο 93. Άλλαξε κάτι.
1: Αλλά τι, δεν θα άλλαζε κάτι, το ξέρουμε. Αλλά και άλλα, δεν ήταν μπέρντι αυτό, παιδιά. Ούτε καν του έκανε τίποτα. Τι έπεσε άλλο, μπερδεύτηκε, έπεσε κάτω μόνο του να πω, πάρε τον πέναλτι να μου. Σιγά τον πέναλτι να μου. Σιγά τον πέναλτι, τι το δίνει τόσο εύκολα. Αλλά ευτυχώς εχθές δεν είχαμε αποβολή. Έχουμε 3-1 τώρα για αποβολές. 3 παιχνίδια ναι, 1 όχι. Τα γράφω εγώ εδώ, έχω βιβλίο και τα γράφω να μου. Από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός, σιγά σιγά θα βρει τον δρόμο του. Δεν χάθηκε όμως και μία-δυο χρονιές, ας πούμε, η ομάδα του θα βελτιωθεί. Αλλά τώρα, όταν έχεις 30 χρόνια να πάρεις πρωτάθλημα, ή έστω 16, πάρε το που θες. Δεν μπορείς να βγαίνεις και να κοκορεύεσαι και να μιλάς. Εμείς σαν Ολυμπιακοί, μία φορά φέτος δεν πάμε καλά και είμαστε όλοι στενοχωρημένοι και δεν πολύ μιλάμε. Οι Παναθηναϊκοί μιλάνε και λένε τα δικά τους, να πούμε και κάνουν έτσι να μου. Λοιπόν, εάν ο Ολυμπιακός θέλει να περάσει μεθαύριο, μία σύνδεση που θα προτείνω εγώ είναι ο Πέτερσον δεξί μπακ.
0: Ναι.
1: Σέντερ μπακ να παίξει όχι ο τέτοιος ο Κάρμο με τον Λάρμε, τον ξέρω, τον
0: Ισμαϊλόβιτς.
1: Ναι, Ισμαϊλόβιτς. Γιατί
0: ναι.
1: Αυτόν τον καιρό
0: ναι.
1: Είναι πολύ πεσμένος ο Ρέτζο.
0: Ναι, κάνει λάθη και προχθές έκανε ένα λάθος
1: στο οποίο ήταν αυτό. Είναι πεσμένος και είναι επικίνδυνα. Λοιπόν, ο Κάρμο λοιπόν ας παίξει, είναι πάρα πολύ καλός. Βγαίνει και σαν κόρνερ, βγαίνει και παντού και μπορεί να σου προσφέρει και στην επίθεση με κάποια κεφαλιά που είναι πανύψηλος. Για μένα πρέπει να παίξει μπακ αριστερός ο Μπρούνο που είναι πιο θηλώδης και βγαίνει και είναι καλύτερος αμυντικά. Η τριάδα των χαφ για μένα που ξέρω μπάλα και τα έχω ζήσει όλα μου τα χρόνια στους πάγκους. Πρέπει να παίξει ο Έσε εξάρι, Κουέρτα οχτάρι και μπροστά του να παίξει ο Ζώτα Σίλβα. Τώρα επειδή δεν έχει το ΣΑ δεν τον έχει, για να παίζει αυτός, ας δεν είναι ακόμη έτοιμος, τόσο σπουδαίος.
0: Δεν είναι πέρα... ότι δεν είναι έτοιμος, έπαιξε τα πρώτα τρία του παιχνίδια, ήταν πολύ καλός, από εκεί και πέρα δεν είναι καλός, είναι αρνητικός.
1: Εντάξει, είναι αρνητικός, δεν το βλέπουμε και εμείς, σιγά σιγά να σώσει βλέπουμε, πιστεύουμε. Από εκεί και πέρα αριστερός, εξτρέμ για μένα. Ποιο όμως, μπορεί να τα λέμε, κάτι να λέμε εναντίον, να λέμε ότι είναι ανακατοσούρες, δεν κάνει τίποτα. Προχθές που μπήκε ο Μαρτίνς ήταν ο καλύτερος παίκτης.
0: Ναι, τα 10 λεπτά που έπαιξε ήταν καλός.
1: Ναι, αυτή η στιγμή επειδή δεν έχεις τον πρώτα, δεν έχεις κι άλλον από τα αριστερά.
0: Το ρόκα, ναι.
1: Τη θέση πρέπει να την παίξει αυτός.
0: Ναι.
1: Center forward λοιπόν θα παίξει ή ο Γιάρεμτζουκ ή ο νεαρός ο μεξικανός, ο Γκονζάλες.
0: Ο Γκονζάλες.
1: Δεν ξέρω τι να πει. Και τολμάω τώρα να σου πω δεξιά ποιος θα παίξει δεν έχει άλλον. Εγώ θα βάζα, ήμουνα, το Σάλιαγκα. Θα σου πω γιατί. Είναι φοβερός, μαρκάρει πίσω, κάνει τρίπλες, βγαίνει μπροστά, δίνει φοβερές σέντρες. Θα βοηθήσει πολύ στην επίθεση. Πάρα πολύ. Και θα έχεις πρώτη επιλογή, αν θέλεις αργότερα να βοηθήσεις, θα βάζεις τον Φορτούνι. Γιατί ο Φορτούνις εντάξει. Κουράζει και προθέσει και τόσο καλό σε όλο που τα λέμε.
0: Ο Φορτούνις, Κυρθανάση, δεν έχει δικαίωμα
1: συμμετοχή. Δεν, άλλο, ναι.
0: Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή ο Φορτούνις. Είχε φάει κόκκινη με την Αϊμέγγεν.
1: Α, είδες. Να, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή. Μπράβο. Λοιπόν, ναι, μπράβο. Εγώ θα ήθελα λοιπόν τον Σάλιακα μπροστά να παίξει. Γιατί όσα παιχνίδια τον είδα βγαίνει, φτάνει στο κόρεν, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή και βγάζει πολύ όμορφες έντες. Πάρα πολύ καλός παίκτης για μένα. Ότι είναι για μένα είναι πολύ ναι. Καλός παίκτης. Δεν έχει κι άλλο να βάλει δεξιά.
0: Εγώ βλέπω να παίζει με τον Τσικίνιο, τον Ζώτα Σίλβα και τον Ζέλσον. Θα το δούμε πάντως. Κύριε Θανάση. Δεν μπορώ να ξέρω.
1: Δηλαδή.
0: Θέλω να πω γιατί οι λύσεις που έχει είναι περιορισμένες. Αυτή τη στιγμή μεσοεπιθετικά οι λύσεις που έχει είναι ο Τσικίνιο, είναι ο Ζέλσον, είναι ο Ζώτα Σίλβα. Και είναι και ο Μπέιλι, ο οποίος δεν ξέρω αν είναι. Δεν νομίζω ότι είναι έτοιμο.
1: Όχι, ακόμα όπως βλέπουμε δεν γίνει να πει.
0: Αυτές είναι οι λύσεις μεσοεπιθετικά του Ολυμπιακού. Τέσσερις παίκτες.
1: Αυτό που λέει για τον Τζικίνιο δεξιά να παίξει.
0: Όχι δεξιά, να παίξει. Και τώρα δεν είναι εξτρέμ, κύριε Θανάση, ο Τζικίνιο. Ότι τον είδαμε με τη Λίμπαρα εξτρέμ δεν σημαίνει ότι είναι εξτρέμ.
1: Ναι, το ξέρω, δεν γίνει. Δεν μπορεί να τον βάλει πίσω από το φόρο.
0: Ο Ζώτα Σίλβα και ο Ζέλσον παίζουν πολύ καλύτερα τη θέση του εξτρέμ.
1: Ας βάλει τον Ζώτα Σίλβα δεξιά και τον Τζικίνιο πίσω από το φόρο.
0: Αυτά κύριε Θανάση για να περάσω μια ακόμη γραμμή.
1: Αυτά.
0: Να είστε καλά.
1: Έσο, και έτσι.
0: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα κύριε Θανάση.
1: Γεια
0: σας, γεια σας. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλή καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Είμαι ο Γιάννης από το Πασαλιμάνι.
0: Γεια σου Γιάννη. Όλα καλά εσύ.
2: Καλά, δόξα τω Θεώ κι εγώ. Θέλω να πω, να σχολιάσω κάποια πράγματα που άκουσα και από σένα και από φίλους.
0: Ναι.
2: Να ξεκινήσω καταρχήν, ίσως δεν βλέπω, ίσως εγώ βλέπω λίγο διαφορετικά το ποδόσφαιρο, μπορεί να έχω δίκιο εγώ, να έχετε δίκιο εσείς. Έχετε βγάλει το Φορτούνι ότι ήταν ο χειρότερος παίκτης του Ολυμπιακού.
0: Όχι, για πείτε μου, ήταν, παιδιά, ήταν κακός προχθές για Φορτούνι.
2: Ωραία. Στο πρώτο ημίχρονο, για πείτε μου ένα παίκτη που ήταν καλύτερος από το Φορτούνι. Έναν, όχι δύο, όχι δύο, έναν που ήταν καλύτερος από το Φορτούνι.
0: Εγώ δεν σου μιλάω συγκριτικά, εγώ είπα ότι από τον Ολυμπιακό θεωρώ πως δεν υπήρχε ούτε ένας διακριθέντας.
2: Μα ρε παιδιά, έτσι όπως το θέτουμε όμως, και επειδή βλέπω μια αιμονή γύρω-γύρω για το Φορτούνι, από παλιά τη βλέπω αυτή την αιμονή. Ο Φορτούνις, λες και ο Φορτούνις δεν είναι, λες και εγώ βγάζω από το μυαλό μου ότι ο Φορτούνις είναι ο καλύτερος παίκτης την τελευταία 15 ετία.
0: Γιάννη, όπως από μένα προσωπικά, από μένα, άκουσες και νωρίτερα ότι είπα ότι πριν από αυτό το μάτς όλα τα παιχνίδια ο Φορτούνις ήταν θετικός.
2: Το άκουσα.
0: Όποτε
2: το
0: κλήθηκε
2: άκουσα,
0: να παίξει.
2: Το άκουσα.
0: Προχθές δεν ήταν καλός.
2: Δεν συμφωνώ με την άποψή σου ότι δεν ήταν καλός, είναι ισοπεδωτικό. Στο πρώτο ημίχρονο εγώ δεν είδα κανέναν καλύτερο από το Φορτούνι.
0: Εγώ δεν σου μιλάω συγκριτικά. Σαν Φορτούνι, για Φορτούνις δεν ήταν καλός. Ο Φορτούνις μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα έτσι πράγματα από αυτά που έδειξε προχθές.
2: Πολλά περισσότερα πράγματα μπορούν να κάνουν και ο Φρόιλερ και ο Πουέρτα, δεν τα κάνανε.
0: Σίγουρα είπα και για τον Φρόιλερ και τον Πουέρτα ότι δεν έδειξαν έτσι, τίποτα και ότι δεν βρέθηκαν και ποτέ μες στο
2: γήπεδο. Πολλά περισσότερα πράγματα θα μπορούσε ενδεχομένως να κάνει χρόνια ολόκληρα που είναι στον Ολυμπιακό Ζέλσον Μαρτίνς, ο οποίος προχθές ήταν κινητικός όπως είπες, στα 10 λεπτά, αλλά 0 assist και 0 goal. Τι να το κάνω. Ναι.
0: Ανούσιος παίκτης είναι ο Ζέλσον πολλές φορές.
2: Ανούσιος, ωραίος παίκτης είναι για να παίζει σε μια ποδοσφαιρική ομάδα στυλ Χάρλεμς. Είναι για να δείχνει να κάνει καμιά τρίπλα γύρω από τον εαυτό του και ουσία μηδέν. Λοιπόν, εγώ δεν συμφωνώ με την άποψη την ισοπεδωτική ότι ο Φορτούνι δεν ήταν καλός. Το πρώτο ημίχρονο, κατά την άποψή μου, ήταν ο καλύτερος του Ολυμπιακού. Μπορεί να βλέπω άλλο ποδόσφαιρο εγώ. Όχι ότι ήταν καλός και ο Φορτούνι, δηλαδή ότι έβγαλε μάτια, αλλά δεν είδα κανέναν άλλον να προσπαθεί να πάρει την μπάλα και να πάρει μια πρωτοβουλία και να την πάει μπροστά. Παίρναν όλη την μπάλα, άντε πίσω.
0: Σε αυτό που λες δεν έχει άδικο, γιατί ο Φορτούνι είναι ένα παίκτη που ποτέ δεν κρύβεται. Ακόμα και στην κακή του μέρα, ποτέ δεν κρύβεται.
2: Και στην κακή του μέρα, με συνέπεια, επειδή δεν κρύβεται, να κάνει και τις λάθος πάσες του και να βρίζουν.
0: Αυτό που λες ισχύει, αλλά παραμένει ότι στα δικά μου μάτια τουλάχιστον ο Φορτούνι για Φορτούνι ήταν αρνητικό προχθές.
2: Ότι μπορεί να παίξει πολύ καλύτερα δεν το κουβεντιάζει κανείς. Αλλά ότι εγώ δεν είδα κανέναν καλύτερο στο πρώτο ημίχρονο, δεν είδα. Ειλικρινά. Από ένα σημείο και μετά στο δεύτερο, ναι, κουράστηκε, τον έβγαλε κιόλας. Αλλά στο πρώτο ημίχρονο εγώ δεν είδα. Δηλαδή λένε ότι ο Ολυμπιακός λέει ήταν, άκουσε ότι έτσι εγώ έχω διαρκείας, βλέπω όλα τα παιχνίδια. Λέγανε ότι ο Ολυμπιακός λέει προσπάθησε, λέει μπήκε καλά. Τι καλά.
0: Δεν θεωρώ ότι μπήκε καλά. Ειδικά στο πρώτο δεκάλεπτο, ας πούμε, Όφη κυκλοφόρησε πολύ καλύτερα την μπάλα από τον Ολυμπιακό.
2: Το πρώτο δεκάλεπτο, άμα δει κανείς το πρώτο δεκάλεπτο, ο Πέντερσεν να γυρίζει την μπάλα όλο στα στόπερ, καμία πρωτοβουλία. Τα μπακ να κάνουν αυτό το πράγμα, καμία πρωτοβουλία από κανέναν. Κουτουλάγανε μεταξύ του ο Φρόιλερ με τον Μπουέρτα. Δεν είχαν θέση συγκεκριμένη.
0: Δεν είχαν ξαναπέξει μαζί τα παιδιά, Γιάννη.
2: Δεν είχαν ξαναπαίξει και μαζί τα παιδιά. Αυτό λίγο θέλω να το δούμε βέβαια, γιατί και στον Παναθηναϊκό δεν ξέρω πόσο καιρό έχουν παίξει μαζί όλοι αυτοί οι λούζες και οι...
0: ο Κάγκουα και, Καμαρά,
2: και ο Ναΐ και ο Κάγκουα και ο Καμαρά, πόσες φορές έχουν παίξει μαζί, αλλά φαίνεται να το έχουν βρει. Κάποια στιγμή πρέπει να το βρει και ο Ολυμπιακός. Δεύτερο θέμα το οποίο θέλω να θίξω. Άκουσα που είπες ότι είναι απολύτως δικαιολογημένο να πετάνε στα ουράνια οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Δεν συμφωνώ. Τι απολύτως δικαιολογημένο είναι.
0: Αυτή την περίοδο που έχουν κάνει 4 νίκες, 4 πρώτα παιχνίδια και 3 προκρίσεις στην Ευρώπη.
2: Όχι γιατί δεν πηγαίνουν καλά.
0: Αλλά...
2: Εγώ αν είχα να πάρω πρωτάθλημα 16 χρόνια, ας έπαιζα με τη Λίβερπουλ και ας την κέρδιζα, θα ήμουν σε συνεχή και διαρκή κατάθλιψη.
0: Μάλιστα.
2: Είναι δυνατόν, δεν έχουν πάρει τίποτα ακόμα, ρε Θεμή.
0: Παίξανε
2: τρία μάτς που είναι καλά. 30 χρόνια δύο πρωταθλήματα.
0: Ναι.
2: Με συνέπεια, κατά την άποψή μου, να συμβαίνει αυτό που έχει πει κάποια στιγμή ο Γιώργος Απτομενίδης, τον οποίο στέλνω και τα χαιρετήματά μου. Και στον Γιώργο από το Λονδίνο κλπ. Ότι έχει φτάσει πια να είναι ιστορική ομάδα ο Παναθηναϊκός και όχι μεγάλη ομάδα. 30 χρόνια δυο πρωταθλήματα, δεν ξέρω αν λέγεσαι μεγάλη ομάδα. Ιστορική ομάδα λέγεται.
0: Γιάννη, αν δεν έχει ολοκληρώσει, να πάω σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε για να ολοκληρώσουμε. Ή αλλιώς...
2: Ναι, ναι, αν θέλει.
0: Okay, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε περίπου 2 λεπτά για να ολοκληρώσουμε.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga Magam.
8: Έτσι.
9: Μην είναι άνθρωπος.
10: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
9: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο.
11: Αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.
12: Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
13: Θέλω κι εγώ.
12: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
14: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
15: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
16: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, θα απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
0: Και πάμε για το τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Πάμε να ολοκληρώσουμε και πάλι με τον Γιάννη. Έλα Γιάννη.
2: Ναι, Θέμη. Λοιπόν, έλεγα ότι εγώ το καταλαβαίνω να χαίρονται για την ομάδα τους, η οποία παίζει καλό ποδόσφαιρο μέχρι τώρα, αλλά ακόμη δεν έχουν πάρει τίποτα.
0: Ναι, είναι πολύ νωρίς ακόμα, Γιάννη.
2: Ακριβώς είναι πάρα πολύ νωρίς. Έχουν 16 χρόνια να πάρουν πρωτάθλημα. Εμείς μνημονεύουν οι παλιότεροι Ολυμπιακοί, και εγώ είμαι από τους παλιούς Ολυμπιακούς. Μνημονεύουμε ακόμη τα πέτρινα χρόνια που ήταν 9.
0: Ναι.
2: Τα μνημονεύουμε και μας έχουν κάτσει στην καρδιά αυτά τα πέτρινα χρόνια. Είναι δυνατόν να έχουν 16 χρόνια για να πάρουν πρωτάθλημα και να πανηγυρίζουν επειδή κάνανε 3 καλές εμφανίσεις? Με συγχωρείς, αλλά μου θυμίζει λίγο την παροιμία με τη Μίγα. Ειλικρινά σου μιλάω. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Θέλω να πω και κάτι για το Μεντιλίμπαρ.
0: Ναι.
2: Έτσι και να ολοκληρώσω. Δεν μπορώ να καταλάβω την αντίδραση του κόσμου του Ολυμπιακού. Είπα και την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει ότι άμα του κάνουν ένα αγάλμα, εγώ θα πάω πρώτος να χτίζω και να βοηθάω στην ανέγερση του αγάλματος έξω από το Καραϊσκάκι. Τον αγαπάμε, τον λατρεύουμε, δεν μπορεί να τον σβήσει από το μυαλό του κανένας, γιατί είναι συνυφασμένος και ταυτισμένος με τη μεγαλύτερη επιτυχία του Ολυμπιακού και με το ντάμπλ στα 100 χρόνια της ιστορίας του Ολυμπιακού. Όμως αυτό που βλέπαμε δεν ήταν Ολυμπιακός. Δεν ξέρω. Φαντάζομαι δεν διαφωνείς.
0: Τον τελευταίο χρόνο σίγουρα ο Ολυμπιακός δεν ήταν ο γνωστός Ολυμπιακός.
2: Ναι. Ένα χρόνο βλέπαμε μονές σε παίκτες και γιόμες. Έτσι. Δεν βλέπαμε. Ποδόσφαιρο δεν βλέπαμε.
0: Ειδικά από το Γενάρη και έπειτα, όσο πέρασε ο καιρός.
2: Ειδικά από το Γενάρη και έπειτα.
0: Την κατηγούσε ο Ολυμπιακός. Γιατί ένα έστω μηδέν είχε πρόβλημα στα μικρά στην αρχή και στα ντέρμπι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο ή τα έπαιρνε ή τουλάχιστον δεν έχανε. Μετά είδαμε ότι και σαν ντέρμπι έχασε από όλους. Και μέσα στο Καραϊσκάκι έχασε από όλους.
2: Έχασε από όλους, 0-2 από τον Παναθηναϊκό.
0: 0-1 από τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι,
0: 0-2 από τον ΠΑΟΚ, 0-1 από την ΑΕΚ. Και χωρίς να βάλει γκολ.
2: 0-2 από τον ΠΑΟΚ. Από τον ΠΑΟΚ, όταν έχασε στο κύπελλο, νόμιζα ότι έβλεπα. Ο ΠΑΟΚ που έβλεπα, νόμιζα ότι είναι ο Άγιαξ του 71, του 70 και του 71. Νόμιζα ότι είναι ο ΠΑΟΚ. Με 0 αντίδραση ο Ολυμπιακός. Και όσα παιχνίδια, ακόμη και αυτά που κέρδιζε, ένα 0 ανεμικά, ένα 0-1 έχανε, 0-0, γκολ δεν έβαζε. Δηλαδή αυτό το πράγμα κόντευε να χάσει το επιθετικό DNA του Ολυμπιακός. Άρα λοιπόν το να φωνάζουμε με τη Λίμπαρ, λες και μέχρι προχθές βλέπαμε καμιά μπαλάρα. Εντάξει, νομίζω
0: ότι περισσότερο ο κόσμος του Ολυμπιακού σκεφτόταν και ότι δεν στηρίχθηκε μεταγραφικά αυτά τα δύο χρόνια που ήταν με τη Λίμπαρ, 2,5 τον Ολυμπιακό. Γιατί άμα δεις όλους τους παίκτες που πήραν μεταγραφή στον Ολυμπιακό αυτά τα τελευταία 2,5 χρόνια, το 90-95% μη πω είναι αποτυχημένες μεταγραφές. Δηλαδή, με εξαίρεση, ας πούμε, τον Πυρόλα, άντε και τον Κωστίνη, ο οποίος την πρώτη χρονιά ήταν πολύ καλός, τη δεύτερη χρονιά όχι τόσο καλός, αλλά και πάλι ήταν θετικός και πήρε μεταγραφή στην Brighton.
2: Καλά, το έχουμε ξανακουβεντιάσει. Ναι, υπήρξαν αποτυχίες αρκετές, υπήρξαν αιμονές και σε αυτό το κομμάτι του Μεντιλίπαρ. Αντρέ Λουίς δεν είδαμε ποτέ αδικαιολόγητα. Αδικαιολόγητα δεν τον είδαμε ποτέ. Κάτι αλλαγές 8 λεπτά και 7 λεπτά.
0: Ναι.
2: Και το παιδί όποτε έπαιζε, έδειχνε. Σιπιώνει δεν βλέπαμε. Αδικαιολόγητα για να βλέπουμε τον Γκαρσία. Δηλαδή κάποιες μεταγραφές, το Κλέιτον δεν τον είδαμε ποτέ. Κάποιες μεταγραφές τις βαφτίσαμε προημίου άχρηστες γιατί δεν τις είδαμε ποτέ.
0: Υπάρχει αυτό που λες. Για να κλείσουμε αυτό, φίλε.
2: Έγινε. Αιμονή αδικαιολόγητη με τον Αθανασίου για να παίζει ο Μπρούνο, ενώ θα μπορούσε από πέρσι ακόμα να έχει λυθεί αυτό το πρόβλημα Ορτέγκα Μπρούνο που έπρεπε να αποκλείει τον έναν από τους δύο. Γενικά βλέπαμε αρκετά περίεργα πράγματα και αιμονικά. Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα, Γιάννη, να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
7: Χαίρετε. Θοδωρής.
0: Γεια σου, Θοδωρή.
7: Ήσαν από πολύ καιρό. Λοιπόν, φίλε μου, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι σαν ένα πληγωμένο λιοντάρι. Εγώ δεν θα κάτσω να ασχοληθώ ούτε να αρχίσω τα παράπονα και αυτά όσον αφορά τον προπονητή και την ομάδα. Λέγω για τους παίχτες. Κάποια στιγμή πιστεύω θα βρεθεί ο δρόμος. Εκείνο που θέλω να πω, φίλε, είναι το εξής. Σε ένα καράβι, όταν πάει στα βράχια, ο υπεύθυνος είναι ο καπετάνιος. Ούτε ο Λοστρόμος, ούτε ο Β, ούτε ο Α μηχανικός, ούτε κανένας. Ο πρόεδρος μας, εδώ και καιρό, ενώ δίνει χρήματα, φαίνεται, ρε φίλε, σαν να τα δίνει σε ένα βαρέλι δίχως πάτο. Και θα εξηγήσω γιατί. Χάρη μου ότι ο προπονητής αυτός έχει μία εβδομάδα.
0: Ούτε μία εβδομάδα.
7: Ο καινούργιος προπονητής.
0: Ναι, ούτε μία εβδομάδα λέω.
7: Ναι, λέμε τώρα. Δεν φταίει ο Σάκης, ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε εσύ είσαι. Φταίει ο προγραμματισμός. Όταν ο Μεντιλίπαρ το Μάη ανανεώθηκε και πριν 15 μέρες πήρε εμπιστοσύνη, ότι ψήφο εμπιστοσύνης, και ξαφνικά βλέπουμε, φίλε, η θύρα 13 να πορεύεται με την άποψη που διαβάζαμε, γιατί δόξα τω Θεώ, φίλε, σήμερα διαβάζω πάρα πολλά πράγματα.
0: Θοδωρή.
7: Τι?
0: Η θύρα 7, όχι η θύρα 13.
7: Ναι, η θύρα 7. Λοιπόν, ήταν αναμενόμενο από αυτά που διαβάζουμε από εσάς τους δημοσιογράφους. Δεν τα βγάζω εγώ από το μυαλό μου, ότι ήταν θέμα ζήτημα χρόνου να φύγει με τη λίπα.
0: Σωστά.
7: Και επειδή ο Χάρης μου μίλησε για στρατιώτες, Χάρη μου, μην μπερδεύεις ένα πράγμα. Η σειρά 7 δεν έχει καμία σχέση με τη σειρά 7 την ευατοβαμένη, ούτε πριν 10 χρόνια, ούτε πριν 15, ούτε πριν 5. Η σειρά 7 αυτή τη στιγμή δεν μου θυμίζει να είναι στρατιώτες, μου θυμίζει να είναι μισθοφόροι, φίλε. Εμένα αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Τι να σου πω, Θοδωρή.
7: Όλο το γήπεδο χτες να λέει Μεντιλίμπαρ, για μένα κακός, πρόσεξε έτσι. Γιατί ο Μεντιλίμπαρ ήταν αυτός που έπαιξε με την Αϊμέγγεν και πήγε με ένα σεντρεφόρ. Αλλά δεν μπορεί, ρε φίλε, η θύρα 7 να σωπά εχθές.
0: Ναι.
7: Μου φαίνεται
0: βέβαια,
7: πολύ υποπτό.
0: Από την άλλη, κιόλας αυτή τη στιγμή που είχε βγάλει την ανακοίνωση και είχε πει ότι όλοι κρινόμαστε και πάει λέγοντας και μετά έφυγε με τη Λίμπα, δεν θα μπορούσε να φωνάσει και το όνομά του. Είναι αντιφατικό.
7: Που έχω τη σημάνη φίλε είναι το εξή. Για μένα αυτό το αλυσβερίσι Ρίο Άβε, Νότσαμ, Ολυμπιακός είναι ένα κακόκουστο αστείο, ρε φίλε. Δεν έχουμε πάρει ένα παίχτη που να λες ότι αυτός ο παίχτης θα έρθει να λες τον Ολυμπιακό. Δεν το κουστάρω, ρε φίλε. Δεν το κουστάρω. Εγώ
0: βέβαια, αυτές είναι επιχειρήσεις τώρα και καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και αλλού.
7: Γι' αυτό το λέω. Επειδή γίνει να έρθετε τρεις γύρω, ας πούμε, ανακάθεμα το φαγητό, να γυρίζει ο ένας, τέλος πάντων. Εγώ όμως, αν φίλε Αγροσάν το δωρείς, δεν το κουστάρω, ρε φίλε.
0: Απολύτως σεβαστό.
7: Και με νευριάζει και το εξής. Όχι με νευριάζει, με προβληματίζει μάλλον. Και δεν ξέρω και σένα χάρη μου, θα λέω σε σένα χάρη, γιατί ρε φίλε είσαι πολύ Ολυμπιακός και είσαι πικραμένος και είσαι πονεμένος και ό,τι το λες μέσα από την καρδιά σου και από την ψυχή σου, θα γνήσεις Ολυμπιακός. Δεν σε προβληματίζει ρε χάρη μου ότι 2-3 παίκτες αυτή την περίοδο μας στήσαν σύν τον Αντίνιο πέρσι. Πήγαμε να πάρουμε το από τη Ρώμα, το
0: Σαλάχ
7: και μας έφτισε και τώρα ήρθε στο Παναθηναϊκό. Και άλλοι όλο το καλοκαίρι που λέει το project αυτής ομάδας δεν με καλύπτει. Αυτό είναι ντροπή ρε φίλε. Δηλαδή εγώ σαν φίλαθλος του Ολυμπιακού που να έχω πάρει πριν 3 χρόνια το κόφερες, με προσβάλλει ρε φίλε, με μειώνει. Λέω κάτι δεν έχει γίνει καλά ρε φίλε. Μπορεί να έχω άδικο έτσι.
0: Όχι, δεν έχεις άδικο στο που λες, Θοδωρή. Επίσης, ακούγαμε κιόλας από το ρεπορτάζ που έβγαινε ότι οι συγκεκριμένοι παίχτες δεν ήθελαν Ελλάδα, ας πούμε. Βλέπουμε ότι ο Σαλάχ δεν καταλήξει στο Παναθηναϊκό, οπότε δεν ήταν το θέμα του η Ελλάδα. Το θέμα του ήταν προφανώς κάτι άλλο.
7: Άρα κάτι δεν γίνεται. Και ένα τελευταίο θέμα που θα σου πω είναι το εξής. Αντιλαμβάνομαι, γιατί το ποδόσφαιρο, φίλε, ωραίο είναι σαν άθλημα, ωραίο είναι όταν έχει ομάδα, αλλά το ποδόσφαιρο, επειδή κρύβει και business, κρύβει και άλλες δουλειές και πάντα δηλαδή μια ομάδα όσο καλή να είναι να χρειαστεί να πάρει και κάποια στιγμή και το σφύριγμά της και το έτσι. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα δείχνει να τα έχει ο Παναθηναϊκός, τα κόζια δηλαδή δείχνει να τα έχει ο Παναθηναϊκός. Ο κύριος Μαρινάκης, ο πρόεδρος μας, αν δεν βάλει τα τεμέ, εφόσον έχει το Μέγα, έχει το καινούριο ραδιοφωνικό σταθμό, δεν ονομάζω. Λοιπόν, αν δεν το βάλει λίγο σε ανταγωνισμό με την κυβέρνηση και επαναπάβεται με αυτά τα πράγματα, φαίνεται ρε φίλε σαν να είναι ένας βασιλιάς με ξύλινα πόδια. Κάπως έτσι με το αντιλαμβάνομαι.
0: Ναι, βέβαια τώρα η κυβέρνηση με την διαιτησία στο ποδόσφαιρο κανονικά δεν θα έπρεπε να παίζει κάποια σχέση. Ναι, παίζει κάποιο ρόλο και να υπάρχει κάποια σχέση.
7: Δεν είναι μόνο. Κοίταξε,
0: αλλά νομίζω ότι ήδη γίνεται αυτό το πύλο.
7: Δεν είναι μόνο η διαιτησία, Θέμη μου. Δεν είναι. Τώρα οι άνθρωποι, οι δικοί τους και οι δικοί μας, τα είδαμε και με το μπάσκετ, με την Ευρωλίγκα, με τον άλλον, με τον Τζακωμό, με τον Μαρινάκη. Αχ, Θέμη μου, εντάξει.
0: Προφανώς υπάρχει κόντρα. Δεν νομίζω ότι.
7: Και παρθένες ότι δεν γίνονται και αυτά τα πράγματα.
0: Προφανώς υπάρχει κόντρα και το βλέπουμε. Αποκορύφουμε αυτό που ανέφερες εσύ πριν από λίγο.
7: Για μένα πρέπει να βρει ένα που λένε ο κύριος Μαρινάκης, θα το πω έτσι. Πρέπει να βρει ένα που λένε το οποίο να δημιουργεί πάταγο, να δημιουργεί προβληματισμό στην κυβέρνηση, γιατί αλλιώς φίλε δεν βλέπω να διορθώνονται τα πράγματα όσον αφορά τα εξωαγωνιστικά, τα οποία και αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Έγινε Θοδωρή, να είσαι καλά.
7: Να είσαι καλά.
0: Καλό απόγευμα. Λοιπόν, πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να διαβάσουμε μερικά μηνύματα γιατί τα έχουμε αφήσει λίγο πίσω. Ο Αποστόλης λέει: ο Παναθηναϊκός από Οκτώβριο στην Ευρώπη και βλέπουμε, δεν έχει και πολλά παιχνίδια εξάλλου. Δεν βλέπουν να μαζέψουν καμιά 20.000 Ολυμπιακό στάδιο να ακούγονται και μετά για καζούρα φωνάξουμε Ντιμέντι. Το Κάζου λέει και το γέλιο που έχουν 16 χρόνια δεν το βλέπουν, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Εντάξει, παιδιά, ήταν καζούρα, οκ. Okay. Έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια και παλιότερα διάφορες καζούρες και από την απέναντι πλευρά. Είναι μια καζούρα μεταξύ των φιλάθλων, οκ. Okay. Δεν νομίζω ότι ξεπέρασαν τα όρια ή κάτι τέτοιο. Ο Σπύρος λέει: καλησπέρα Θέμη, Σπύρος Αμφιάλη 7. Γεια σου, Σπύρο, να σε καλά. Ο Μπίλμπα Ιτάξη λέει: μοναξιές φύγαν όλοι. Γεια σου, Μπίλμπα Ιτάξη, να σε καλά. Ξέρεις εσύ γιατί γελάω. Ο Τάκης λέει: καλησπέρα Θέμη. Τι να περιμένει κανείς από άτομα όπως ο Θέμης και ο κύριος Γιώργος. Πρώτη φορά παρεμπιπτόντως ακούω άνθρωπο να αποκαλείται, αυτοαποκαλείται κύριος που έχουν μεγαλώσει και βιώσει το αξίς αμίμητο. Τάκη, βασικά, φίλε, δεν στέκει κάτω μήνυμα. Ο κύριος Γιώργος που μίλαγα νωρίτερα είναι εξής αρχικά, έτσι. Οπότε. Τι να σου πω. Δεν στέκει κάτω αυτό το οποίο γράφεις. Προφανώς και δεν διαβάζεται κιόλας, έτσι. Απλά επειδή τα βλέπω τώρα τα μηνύματα και τα διαβάζω. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Απόστολος Άκης από Πατήσια στην υπογράφη. Κύριε Θέμη, προχθές η παίκτης του Όφη, Κοστούλας Αθανασίου, Μπουχαλάκης και Ανδρούτσος γλέτησαν τόσο προκλητικά που λες και κέρδισαν το Champions League. Καλό θα είναι η διοίκηση να μην ασχοληθεί με Γενίτσαρος και να τους αφήσει να βρουν τις τύχες τους. Αρχικά, Κοστούλας, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος δεν έχουν καμία σχέση πλέον με τον Ολυμπιακό. Είναι παίκτες που πέρασαν τον Ολυμπιακό. Πλέον δεν έχουν καμία σχέση. Ο Αθανασίου είναι δανεικός στον Ολυμπιακό. Οι υπόλοιποι είναι κανονικά με συμβόλαιο στον Όφη. Και εγώ δεν θεωρώ, παιδιά. Εκτός άμα υπήρξε κάτι στα social media το οποίο δεν έχω πάρει χαμπάρι. Στο γήπεδο τουλάχιστον δεν θεωρώ ότι είδα κάποιον να πανηγυρίζει προκλητικά. Είναι άλλο το προκλητικά και άλλο να χαίρεσαι μια μεγάλη νίκη. Είναι Όφη και είναι Ολυμπιακός. Τελευταία φορά που Όφη κέρδισε τον Ολυμπιακό στο Γιώργος Καραϊσκάκης ήταν πριν από 36 χρόνια. Οι παίκτες του Όφη θα πανηγυρίσουν και με την ψυχή τους αυτή τη νίκη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι κακό, παιδιά. Άκης Πατήσια, δεύτερο μήνυμα Θέμη. Έχω σιγαθεί και απογοητευτεί από τους προπονητές των Ερτζιανών. Έχω τρελαθεί ήμαρτον, δεν τους αντέχω άλλο. Λέει ο Άκης από τα Πατήσια. Τι να σου πω, Άκη, δεν έχω να σου πω κάτι πάνω σε αυτό. Να σε καλά, πάντως, φίλε, καλό απόγευμα σου εύχομαι. Ο Θανάσης λέει: καλησπέρα, καλησπέρα. Αυτό τον παιχταρά τον Αντίνο, γιατί δεν τον αγοράσαμε εμείς. Ήταν ακριβώς για εμάς και όχι για τον Αλαφούζο, ή δεν τον ήθελε με τη Λίμπαρ τελικά. Είχαν κολλήσει το τι διαπραγματεύσεις, νομίζω χρηματικό ήταν το θέμα. Ότι ζήταγε παραπάνω η Γοδόη Κρούς και εν τέλει ο Ολυμπιακός θεωρούσε ότι με αυτά τα λεφτά μπορούσε να βρει κάτι καλύτερο. Αφού το πρόβλημα ήταν η λίστα και απολύθηκε με τη Λίμπαρ, τώρα θα λείψει ο Γκαρθία και ο Σιπιόνι την Τετάρτη. Ποιος θα μαρκάρει στο κέντρο, στα μπακ ο Μπρούνο που μπορεί να μαρκάρει, θα λείψει ή όχι, λέει ο Θανάσης. Ο Μπρούνο θα παίξει κανονικά. Θανάση θα παίξει. Είναι μαζί με τον Τικνιζιάν, οι δύο διαθέσιμοι, να δούμε ποιος θα παίξει από τους δύο. Μπορεί ο Τικνιζιάν, λέει και ο Πέντρεσεν, να παίξουν άμυνα ή όχι, λέει ο Θανάσης. Ο Τικνιζιάν έχει δείξει ότι στο επιθετικό κομμάτι είναι καλύτερος από ότι στο αμυντικό. Από εκεί και πέρα όμως, και ο Μπρούνο είναι πολύ καλύτερο στο αμυντικό κομμάτι, πολύ χειρότερο στο επιθετικό κομμάτι όμως. Ο Πέντρεσεν αμυντικά είναι OK, νομίζω, από αυτά που έχουμε δει. Λέω νομίζω γιατί δεν έχουμε και μεγάλα δείγματα, παιδιά. Θα δούμε και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια πώς θα πάνε οι παίκτες. Και όταν δούμε και 5, 10, 15 παιχνίδια, θα μπορούμε να κρίνουμε καλύτερα σε σχέση με τώρα που τους έχουμε δει 1-2 φορές τον καθένα. Ειδικά για τον Πέντερσεν που τον έχουμε δει ελάχιστα. Επίσης, τι άλλο με ρώτησε ο Θανάσης για τον Γκαρθία και τον Σιπιόνι. Ο Ολυμπιακός έχει 3 διαθέσιμα χαφ για το παιχνίδι για Γελόνι, αλλά και για τα υπόλοιπα παιχνίδια για τη League Phase του Europa League. Είναι ο Έσε, είναι ο Πουέρτα και ο Φρόιλερ. Και επίσης είναι και ο Τσικίνι, ο οποίος και αυτός μπορεί να γυρίσει στο 8. Οπότε δύο από αυτούς τους τρεις θα παίξουν. Ή μπορεί να παίξουν και οι τρεις, άμα συνυπολογίσουμε και τον Τσικίνιο. Αυτά, Θανάση, να είσαι καλά. Ο Γιώργος λέει: ο Φορτούνης πριν 2 χρόνια περπάταγε γρήγορα, τώρα περπατάει αργά. Το ότι επέβαλαν τον Φορτούνης στον πρώην και τον ύπερπονητή δείχνει την ένδια του ρόστερ, λέει ο Γιώργος. Με τη Λίμπαρ δεν νομίζω να τον επέβαλαν. Γιατί αν τον επέβαλαν, θα έπαιζε μάλλον με την Αϊμέγεν, θα έπαιζε και με τον Βόλο στο 1-1 του Ολυμπιακού. Και δεν νομίζω ότι κάποιος τον επέβαλε. Ο Φορτούνης στα πρώτα παιχνίδια ήταν καλός. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει το απρόβλεπτο, δεν έχει την ταχυδύναμη που μπορεί να είχε κάποτε, που ούτε τότε είχε κάποια τρομερή ταχυδύναμη. Έχει την ποιότητα όμως να παίξει κάθετα, να κάνει το απρόβλεπτο, έχει καλές εκτελέσεις σε στατικές φάσεις. Είναι ένας παίκτης που απέναντι σε κλειστές άμυνες ειδικά μπορεί να δώσει πράγματα. Θανάση, επίσης, ξέχασα να σου απαντήσω για την λίστα, εκείνη που κόλλησα. Κανονικά σε καμία ομάδα, παιδιά, δεν θα έπρεπε να μπλέκεται κάποιος άλλος πέρα από τον προπονητή στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής λίστας. Ό,τι και να πει ο προπονητής, ακόμα και να πει βγάζω έξω τον Ελκαμπή, παράδειγμα, όταν ήταν υγιής, κανονικά δεν θα έπρεπε κανένας άλλος να επεμβαίνει. Από εκεί και πέρα, περισσότερο λέγονται, δεν επιβεβαίνεται κάτι για την λίστα, για το τι ακριβώς γινόταν στη λίστα. Ότι υπήρχαν κάποιες αντιπαραθέσεις, προφανώς και θα υπήρχαν. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
8: Θέμη, ο Κώστας είμαι από Ήλιο.
0: Γεια σου, Κώστα.
8: Έχουμε ξαναμιλήσει.
0: Ναι, σε θυμάμαι.
8: Ολυμπιακός είμαι.
0: Ναι.
8: Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ποιος άνθρωπος μπορεί να κόψει το δικαίωμα σε κάποιον να παρηγυρίσει γιατί είναι πρώτος.
0: Κανένας.
8: Μπράβο. Αυτό δηλαδή είναι αντίκτυπο στη σημερινή κοινωνία που ζούμε. Ξέρεις τι γίνεται. Η Παναθηναϊκή μας κάνουν καζούρα γιατί βλέπουν ότι στεναχωριόμαστε.
10: Εντάξει, αυτή η καζούρα πάντα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει.
8: Όσο δείχνουμε σε αυτούς ότι στεναχωριόμαστε πολύ, τόσο θα μας κάνουν καζούρα. Και καλά θα κάνουν. Να σου πω κάτι, δεν μπορεί να κόψει κάποιος σε κανέναν το δικαίωμα να πανηγυρίσει τον γκολ. Δηλαδή, συγγνώμη, το παιδί δηλαδή εκείνο που έβαλε τον γκολ. Επειδή είναι παίκτης του Ολυμπιακού, έστω και δανεικός.
10: Δεν είναι αυτός που έβαλε τον γκολ, αυτός που κάνει την ασίστ.
8: Ωραία, τέλος πάντων. Ξέρεις τι θέλω να πω, δεν έχει δικαίωμα να πανηγυρίσει.
10: Προφανώς και έχει δικαίωμα, τι λέμε τώρα.
8: Λοιπόν, ρε παιδιά, τα έχουμε μπερδέψει. Ένα δευτερεύον πράγμα στη ζωή μας είναι το ποδόσφαιρο.
10: Όπως το λες.
8: Είναι το πρωτεύον πράγμα. Δηλαδή, ακούω τώρα το Χάρη που είναι μεγάλος άνθρωπος κι αυτός. Δηλαδή, εγώ είμαι 66 χρονών. Ναι. Και αυτός έχει, πιστεύω, κάπου εκεί είναι η ηλικία του. Μα τόσο πολύ φανατισμός.
10: Εντάξει, κάποιοι παθιάζονται λίγο παραπάνω, είναι αλήθεια.
8: Και αυτό δεν πρόκειται, φίλαθλοι, από ομάδες αντίθετες να κάτσουν ποτέ μαζί. Όταν οι μεγάλοι φτάνουμε στο σημείο να είμαστε τόσο παθιασμένοι, δεν υπάρχει περίπτωση, συγγνώμη, υπάρχουν περίπτωση 20χρονα παιδιά να κάτσουν μαζί από αντίπαλες ομάδες.
10: Τώρα αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα.
8: Άκου να δεις.
10: Αναλόγως γιατί μιλάμε, τι εννοούμε, για μια παρέα που κάποιοι είναι φίλοι και πάνε να δουν έναν αγώνα όλοι μαζί, ή μιλάμε για το γήπεδο.
8: Μιλάω για το γήπεδο.
10: Για το γήπεδο δεν θα κάτσουν μαζί και μπράβο, γι' αυτό δεν κάθονται κιόλας μαζί.
8: Εγώ πιτσιρικάς καθόμουνα με τους φίλους μου, δεν είχα πρόβλημα. Τελικά την κοινωνία την έχουμε χαλάσει εμείς οι μεγάλοι. Όταν βγαίνουμε στο ράδιο και κάνουμε, και σιγά λέει, είναι μπροστά, λέει, 16 χρόνια δεν είχαν να πάρουν πρωτάθλημα. Ωραία, και λοιπόν τι έγινε. Προσπαθούνε φέτος. Προσπαθούνε ναι, φέτος να πάρουν.
10: Φρέσκα κουλούρια που λέμε.
8: Συγγνώμη Θεέ μου, κακό είναι να πανηγυρίζει ο άλλος που είναι πρωτός.
10: Εγώ σε απάντησα και πριν, καθόλου
8: κακό. Τι έπρεπε να στεναχωριέται. Δηλαδή ο Σάκης ή ο Bill by Taxi, δηλαδή έπρεπε να στεναχωριέται που είναι πρωτός. Αυτό δεν θέλει να είναι πρώτος, αφού είναι Παναθηναϊκός.
10: Προφανώς.
8: Ρε παιδιά. Να μπορούμε, ξέρεις τι γίνεται. Και η πλάκα που κάνουμε έχει αρχίσει και γίνεται κακόγουστη μεταξύ μας.
10: Ναι, εντάξει, κάποιοι δεν δέχονται την πλάκα ή δέχονται να κάνουν πλάκα για να μην τους κάνουν.
8: Συγγνώμη να σου πω κάτι. Εγώ από 5 χρονών είμαι Ολυμπιακός. Δηλαδή, άμα ο άλλος δηλαδή φώναζε με τη λίμπα. Και τι έγινε. Φώναζε με τη λίμπα, ήθελε να πικάρει την ομάδα του Ολυμπιακού.
10: Καζούρα είναι αυτή και δεν είναι κάτι
8: παιδί μου. Δεν είπανε τίποτα κακό. Ρε παιδιά.
10: Και η φίλα του Ολυμπιακού στο 6-0 με την ΑΕΚ φώναζε την Αλμέιδα. Και αυτή καζούρα ήταν.
8: Ξέρεις τι θέλω να σου πω. Πρέπει να σταματήσει αυτή η φανατική αντιπαλότητα. Ότι είμαστε αντίπαλοι όσο παίζουμε. Είμαστε αντίπαλοι. Αλλά εδώ έχουμε φτάσει να είμαστε αντίπαλοι και στη ζωή. Γι' αυτό η Ελλάδα έχει μείνει σε αυτό το σημείο που έχει μείνει.
10: Ναι.
8: Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε σαν άνθρωποι. Έχουμε χάσει και τη φαντασία της πλάκας, του καλαμπουριού. Ακούω τώρα τόση ώρα ανθρώπους δηλαδή που είμαστε μεγάλοι σε ηλικία και να βγάζουν ένα μίσος, μία αντιπαλότητα. Εντάξει, να σου πω κάτι, ο Ολυμπιακός κάνει τη μετάβασή του.
10: Ναι, προφανώς έχει κάνει τη μετάβασή του. Δεν επεμβαίνω γιατί δεν διαφωνώ με τίποτα από όσα λες.
8: Δηλαδή, με
10: συγχωρείς. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει τη μετάβασή του και θα το δούμε στην πορεία το τι πρόσωπο θα παρουσιάσει.
8: Τι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, φταίει ο οπαδός του Παναθηναϊκού που ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν πάει καλά.
10: Όπως τα λες είναι. Όπως τα λες.
8: Παιδιά, ας έκανε ο Μαρινάκης τις μεταγραφές που έπρεπε τον Ιούλιο μήνα, να ήταν τώρα μια ομάδα καλύτερη από ό,τι εμφανίζεται μες στο γήπεδο. Συγγνώμη, σε ποιον Ολυμπιακό τώρα αρέσει αυτός ο Φορτούνης?
10: Εντάξει, εγώ σου μην είπα, κοιτάμε μόνο το προχθεσινό μάτς, Κώστα. Μην κοιτάμε μόνο το προχθεσινό μάτς. Φορτούνης δεν ήταν καλός προχθές. Τα άλλα μάτς όμως ήταν καλός.
8: Κανένα μάτς δεν είναι καλός από όσα είχε.
10: Στο κύπελο δεν ήταν καλός. Με τον Ατρόμητο πρώτο αγωνιστική δεν ήταν καλός.
8: Ξέρεις τι θέλω να σου πω. Ο Ολυμπιακός κάνει ένα λάθος. Ξαναπαίρνει ξαναζεσταμένο φαγητό.
10: Εντάξει, ο Φορτούνης είναι μια ειδική περίπτωση. Έφυγε για δύο χρόνια και πήγε πάλι στον Ολυμπιακό.
8: Ξέμε.
10: Μετά τη Σαουδική Αραβία.
8: Θυμάσαι το Μυραλάς.
10: Βεβαίως, εντάξει, ο Μυραλάς είναι άλλη περίπτωση.
8: Πρώτη φορά, έλα λοιπόν.
10: Μετά Τσουβάλια. Γιατί το λέω αυτό, γιατί το Μυραλάς τον πήρε πριν γίνει γνωστός, ας πούμε. Και
8: να
10: πήγε στην Premier League, βεβαίως.
8: Κάτσε να τελειώσω. Τον πήρε την πρώτη. Έβγαζε μάτια.
10: Ναι.
8: Ξανατομπήρε. Μηδέν.
10: Ναι.
8: Πήρε το Ποντένσε. Έβγαζε μάτια.
10: Ναι.
8: Τον έδωσε πίσω, τον ξαναπήρε.
10: Ναι.
8: Μηδέν.
10: Όχι, δεν ήταν μηδέν. Στη δεύτερη του θητεία ο Ποντένσε ήταν πάρα πολύ καλός. 13 γκολ και 15 ασίστ είχε τη δεύτερη σεζόν.
8: Ξέρεις τι θέλω να
10: πω. Τη δεύτερη φορά.
8: Ένα ζεσταμένα, ξαναζεσταμένα φαγητά. Δεν μου λες, Θεέ μου, ναι, εσύ όταν έχεις το καλύτερο φαγητό.
10: Ναι.
8: Το τρως την ώρα που έχει βγει. Μετά την άλλη μέρα, αν το ξαναζεστάνεις, θα σου αρέσει το ίδιο με την πρώτη φορά.
10: Εντάξει, μπορεί να μου αρέσει να μην έχει όμως την ίδια γλύκα με την πρώτη.
8: Μπράβο. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν δεν ξαναπαίρνεις τέρμα. Αυτό είναι μάθημα.
10: Ναι.
8: Δεν ξαναπαίρνεις ξαναζεσταμένο, δεν ξανατρως ξαναζεσταμένο φαγητό. Όσο και να σ' αρέσει.
10: Ναι. Εγώ μου λέει βέβαια και εδώ ο φίλος ο Τόλης και ο Μπαρτζόκας λέει ξαναζεσταμένο φαγητό ήταν.
8: Ναι, πρόσεξε, με συγχωρείς. Δεν είπα εγώ, δεν είμαι και απόλυτος ότι ξέρεις κάτι, όλα τα φαγητά δεν τρώγονται ξαναζεσταμένα. Ναι. Είναι και κάποια φαγητά που τρώγονται, αλλά επιλεγμένα.
10: Ναι.
8: Δεν θα φας φακές ή φασόλια δεύτερη ξαναζεσταμένο. Θέλω να
10: άμα είσαι δυνατότητα να φας κάτι άλλο, θα φας κάτι άλλο. Να κλείσουμε αυτό, κύριε Κώστα, σιγά σιγά
8: ναι,
10: να διαβάσουμε.
8: Καλό είναι, καλό είναι, εφόσον έγινε αυτό που έγινε φέτος,
10: ναι,
8: όπως έγινε, από εδώ και πέρα να προσπαθήσει ο Ολυμπιακός να σώσει την κατάσταση. Ευτυχώς που την άλλη εβδομάδα θα έχουμε και τέλος προσωρινό.
10: Υπάρχει διακόπη, ναι.
8: Ίσως μπορέσει σε αυτές τις τρεις εβδομάδες κάτι να γίνει καλύτερο.
10: Θα έχει χρόνο να δουλέψει, αλλά πολλοί διεθνείς θα λείπουν.
8: Τελικά έγινε κάποια μεταγραφή από παίχτη που λέγανε επιθετικό.
10: Μέχρι αύριο το βράδυ θα γίνει.
8: Ξέρεις ποιος?
10: Ακούγονται διάφορα ονόματα. Τώρα είναι ο Μάριος η Σαμσουσπόρο που λέγεται ότι έχει κάνει η πρόταση και ο Ολυμπιακός και του προσφέρει τριετές συμβόλαιο.
8: Κάτι άκουσα και από Αγγλία ότι
10: ναι,
8: μπορεί να είναι.
10: Από Αγγλία, ναι, μπορεί να είναι. Από Αγγλία δεν έχει κυκλοφορήσει κάποιο όνομα από Αγγλία. Βέβαια, μετά είναι του Τσιάνταμ στη Στορίνο και του Ιγκλέσια στη Στέλτα.
8: Τουλάχιστον, και κλείνω με αυτό,
10: ναι, ναι, ναι,
8: πρέπει να πάρει επιθετικό οπωσδήποτε.
10: Ναι, είναι
8: γιατί μέχρι τα Χριστούγεννα, μέχρι δηλαδή το Δεκέμβρη που θα μπορέσει να κάνει καινούργιες μεταγραφές, τουλάχιστον να έχει κάποιο επιθετικό,
10: ναι,
8: για εδώ για την Ελλάδα, ναι, γιατί με ένα μόνο δεν τη βγάζει.
10: Να είστε καλά, κύριε Κώστα, καλό απόγευμα.
8: Επίσης, να είστε καλά, καλό απόγευμα.
10: Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματά σας. Ο Βασίλης έχει στείλει ένα σεντόνι. Εμένα δεν μου φταίει ούτε η ΑΕΚ, ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε όφη που με κέρδισε δίκαια χωρίς να κλαδεύουν όπως έκανε ο Βόλος. Εμένα μου φταίει εδώ και τρία χρόνια ο Μαρινάκης, ο πρόεδρος, και δεν φοβάμαι να το πω. Το ξαναείπα ότι φταίει γιατί κάθε χρόνο βλέπουμε το ίδιο έργο στις μεταγραφές. Την τελευταία στιγμή και άρπα κόλλα. Δεν κάνουν προετοιμασία με την ομάδα, αναστατώνουν τα αποδυτήρια με τις αλλαγές την τελευταία στιγμή. Οι παίχτες πρέπει να δοθούν δανεικοί ή να πουληθούν ή να μείνουν ελεύθεροι με αποτέλεσμα η ομάδα να μην είναι έτοιμη στην αρχή των υποχρεώσεων με επίσημα παιχνίδια. Γι' αυτό δεν φταίει ούτε ο προπονητής ούτε οι παίχτες, οι οποίοι στο τέλος είναι με το πιστόλι στον κρόταφο. Πρόεδρε, φίλε, στο Καρεσκάκι φώναζα με τη Λίμπαρ για να μην γιουχάρουν εσάς που αν θέλεις να πας πάσο να πάρει και κανένα πρωτάθλημα Παναθηναϊκός, ρίξε τον μπάτζετ στα 30 εκατομμύρια. Βάλε τα νέα παιδιά να παίξουν, φτιάξε το γήπεδο που θα είναι πάλι καλή επένδυση για εσάς, αλλά πέστε το στους φιλάλους να μην στεναχωριούνται, θα σε κατανοήσουν, λέει ο Βασίλης. Βασίλη, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο τέτοιο ενδεχόμενο που αναφέρει στο τέλος. Γιατί αν υπήρχε, δεν θα δίνει ο Ολυμπιακός 70 εκατομμύρια για τις μεταγραφές. Πήρε 80-79 για τις. Συγκεκριμένα, αλλά θα μπορούσε να τα βάλει στην άκρη και να μην δώσει 70 εκατομμύρια αν δεν σκοπεύει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Να σε καλά πάντως, Βασίλη, πάμε γρήγορα και τα υπόλοιπα μηνύματα. Σωτήρη, σε θέλω ήρεμο. Να σε καλά. Ο Κώστας λέει: Θέμη, ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει στροφή στους Ισπανούς και Πορτογάλους προπονητές. Πρέπει να κοιτάξει προς Γερμανία πλευρά, λέει ο Κώστας. Εντάξει, Κώστα, και εσύ τώρα πήρε προπονητή ο Ολυμπιακός, Ισπανού μάλιστα.
0: Δεν τίθεται θέμα προπονητή. Ο Λάμπης λέει: αν κάποιο προπονητή βάλει το Φορτούναρο στη θέση του δεκάρινο άνθρωπο, τότε θα δείτε το πραγματικό Φορτούνι. Ίσως και το Μεντιλίμπαρο του τελευταίου 8 μήνες η ομάδα δεν πήγαινε, έκανε δώρο το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ και συνέχισε στο ίδιο γιολί. Και αυτή η αιμονή του με τον Γκαρθία και τον Τσικίνιο και πολλά άλλα. Καλώς έφυγε, καλή εκπομπή από Κύθνο, λέει ο Λάμπης. Να σε καλά, Λάμπη, καλό απόγευμα. Ο Χρήστος από το Νέο Φάληρο λέει: Θέμη, μην τρελαθούμε. Στο Παναθηναϊκό ήρθε 2 μέρες πριν τελειώσουν οι μεταγραφές ο Αϊντίν. Ο Σαλάχ Αϊντίν, θες να πεις. Χρήστο, δεν είχε άλλη επιλογή, δεν είχε κάποια πρόταση από αλλού, λέει ο Χρήστο το Νέο Φάληρο. Μάλιστα, θα τα συζητήσουμε αύριο που θα έχουν περισσότερο χρόνο, Χρήστο. Ο Παναγιώτης λέει: Θέμη, καλησπέρα. Το μήνυμα αφορά τον Μπιλ. Ναι, οκ, okay, Παναγιώτη. Ο Γιώργος λέει: με Νεϊμπέγγεν έπαιξε και μας απέκλεισε ο Φορτούνης. Παιδιά, εντάξει, όχι, πήρε κόκκινο Φορτούνης, δεν σημαίνει ότι έφταιγε ο Φορτούνης που αποκλείστηκε ο Ολυμπιακός από την Νεϊμπέγγεν. Έχει μερίδιο ευθύνης και ο ίδιος για την κόκκινη που πήρε, αλλά. Δεν έφταιγε μόνο ο Φορτούνης. Δεν είχε παίξει καμιά μπαλάρα ο Ολυμπιακός και ξαφνικά ο Φορτούνης πήρε κόκκινη και έχασε ο Ολυμπιακός. Δεν βλεπότανε. Ο Τάκης λέει: διόρθωσε το παραπάνω, ενώ ο Χάρη φυσικά και όχι Θέμη. Τάκη, okay, μπορεί να μην εννοεί σε μένα, αλλά και πάλι δεν διαβάζει το μήνυμα. Το έχω αναφέρει πολλές φορές ότι μηνύματα τα οποία έχουν είτε προσβλητικά είτε υβριστικά. Προσβλητικό ή υβριστικό περιεχόμενο δεν διαβάζεται. Θέμη λέει: τα συγχαρητήριά μου για τον κύριο που είπα ότι είναι 66, που είπε ότι είναι 66 χρονών και είπα ακριβώς ότι πιστεύω και εγώ. Να είσαι καλά, φίλε μου. Μακάρι όλοι να σκεφτόντουσαν όπως εσείς από εδώ ή από την άλλη πλευρά. Και πάλι μπράβο, λέει ο Τάκης. Να είσαι καλά, Τάκη. Ο Αποστόλης από το Αίγιο λέει: ζούμε λίγη μπάλα και ομάδα και μετά βλέπουμε τη διαιτησία και τους πολιτικούς. Ο Τόλης 7 λέει: να θυμίσω τα πρώτα 20 αποτελέσματα του Μέντι 15-2-3. 15 νίκες, 2 ισοπαλίες, 3 ήττες. Κυρθανάση χαλάρωσε, έβγαζε σύνθεση με Μέντι, βγάζει και τώρα, σου αρέσει. Και ο Μάρτης που τον έκραζε, ο Φορτούνης είναι παιχταράς. Σε ένα τελευταίο χρόνο με Μέντι έχει παίξει καλύτερα ομάδα από ο Ολυμπιακός. Με Ρεάλ, Άρσεναλ, Αϊτχόφεν, Άγιαξ, Καράτ, Μπάρτσα κλπ. Ποτέ και ούτε πρόκειται. Παίζει στα ίσια και παλικαρίσια η ομάδα του Μέντι. Φρέσκα κουλούρια, όχι στην τέταρτη αγωνιστική, αλλά στην τελευταία. Εντάξει, βέβαια, όλοι τώρα έχουμε τέταρτη αγωνιστική, οπότε δεν μπορούμε να περιμένουμε τόσους μήνες για να μιλήσουμε. Κάτι πρέπει να λέμε κιόλας, έτσι. Οπότε,

0: να βγάλουν φωτογραφία της βαθμολογίας οι Παναθηναϊκοί, γιατί μπορεί να μην την ξαναδούν. Δύο επιθετικούς έχει ο Ολυμπιακός, υστερόγραφο, πρώην ποδοσφαιριστής ο Φορτούνης, λέει ο Λευτέρης. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Να ενημερώσουμε πως ο αγώνας Πανιώνιος Απόλλων Καλαμαριάς είναι 1-0 στο ημίχρονο για την Super Bet League 2. Να είστε όλοι καλά. Ήταν η εκπομπή Μιλά μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στις 3. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ιντερβέτ την Ελλάδα Sports 94,3. Ακολουθεί η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη. Από τον Θέμη Παλιούρα και όσους εργάστηκαν για αυτή την εκπομπή, να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση και καλό απόγευμα.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Συμπτώματα γανστρεντερίτιδας παρουσίασαν κατά την επιστροφή τους στην Αθήνα από τη Ρόδο 6 παίκτες και μέλη του staff του Παναθηναϊκού Άκτορ και 8 της ΑΕΚ, με τα 5 να αφορούν παίκτες. Ανησυχία επικρατεί στις δύο ομάδες εν ώψη του Super Cup. Την εκτός έδρας εμφάνιση για τη φετινή σεζόν χρώματος άσπρου με πράσινες λεπτομέρειες και την Ακρόπολη να έχει περιοπτή θέση, παρουσίασε η Πράσινη ΚΑΕ. Σε μαγνητική θα υποβληθεί εντός της ημέρας ο Βισέντε Νταμπόρδα, που αποχώρησε με ενοχλήσεις στον προσαγωγό από τη χθεσινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στον Πανετολικό. Εντός της ημέρας αναμένεται η ανακοίνωση του δανεισμού του Σαλάχ Εντίν. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον αγώνα με την Κηφισιά την Τετάρτη στο Απόστολος Νικολαίδης για το κύπελο Ελλάδος. Επισημοποιήθηκε ο δανεισμός του Μίλος Πάντοβιτς στη σερβική Ζελέσνιτσαρ μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Σε μεταγραφή ξένου επιθετικού από μεγάλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα προχωρήσει ο Ολυμπιακός, με τους ερυθρόλευκους να ξεχωρίζουν τις περιπτώσεις των Μάριους της Σάμσονσπορ, Τσε Άνταμς της Τωρίνο και Μπόρχα Ιγκλέσιας της Σέλτα. Ο Γκουστάβο Σά υπέστη μυϊκό τραυματισμό και τέθηκε νοκάουτ από την πρεμιέρα της League Face του Europa League κόντρα στη Γιαγκελόνια την Τετάρτη. Ο Γερμανός Χαρμ Όσμερς ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Κογκολέζου επιθετικού Σίμων Μπαντζά, ο οποίος πήρε μέρος και στη σημερινή προπόνηση των Ασπρόμαυρων. Θεραπεία έκαναν οι ΜΕΙΤΕ Γιαννούλης, Σαρής και Τσάλοφ, ατομικό Ιντεσπότοφ, Λουσέ και Χατζηδιάκος.

0: Το ενδεχόμενο αναβολής του αγώνα με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική της Super League και την παραμονή της ομάδας στην Αγγλία για μία εβδομάδα για τους αγώνες με Σακτάρ και Manchester City στις 14 και 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα εξετάζει η ΑΕΚ. Σε εκτεταμένο rotation στην αναμέτρηση κυπέλου με το Πανσεραϊκό αναμένεται να προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Μπρούμα ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Άρη για 1-1 χρόνια. Την περίπτωση ενός ακόμη στόπερ εξετάζουν οι κίτρινοι σε περίπτωση που δεν προχωρήσει η υπόθεση του Σούταρ. Πανικό στον Όφι με τα εισιτήρια για το μάτς με τη Χόφενχάιμ, με πάνω από 12.000 φίλους των κριτικών να έχουν κλείσει εισιτήριο για την αναμέτρηση της 5ης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Στους αγώνες που ρίχνουν την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Super League 2, Πανιώνιος Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 στο ημίχρονο. Αυτή την ώρα αρχίζει η αναμέτρηση του Πανθρακικού με τον ΠΑΟΚ Β. Με έπαθλο τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο handball ανδρών, ΑΕΚ και Ολυμπιακός κοντράρονται σε 7.30 στο κλειστό γυμναστήριο Καματερού για τον τελικό του Super Cup. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Την πρώτη της νίκη στο εφετινό Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ ψάχνει η Εθνική Ομάδα Ανδρών που αντιμετωπίζει στις 10 τη Σλοβενία για την τρίτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου που φιλοξενείται στη Μόντενα της Ιταλίας. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, ο Μάουρο Ικάρντι που συνδέθηκε με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ βρίσκεται στο στόχαστρο της Λάτσιο. Η Λίτζ υποδέχεται στις 10 τη Newcastle στον αγώνα που ρίχνει την αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής της Premier League. Για την τέταρτη στροφή της Serie A στις 7.30 η Κόμο υποδέχεται την Πάρμα και η Τωρίνο τη Ρώμα. Ενώ για την πέμπτη αγωνιστική της La Liga η Villarreal κοντράρεται με τη Real Betis. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτα Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι. Καλό απόγευμα σε όλους και καλή εβδομάδα. Δευτέρα, σήμερα 14 Σεπτεμβρίου 2026 και μόλις τώρα ξεκινάει η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρωτο. Μείνετε στην παρέα μας. Με Θέμη Παλιούρα, Νίκο Κατσάτσο, Γιώργο Ιωάννου και Ανδριάνα Πούλιου στην παραγωγή της εκπομπής, Τάσος Ζαφυράκης για αυτή την ώρα στο μικρόφωνο. Θα πάμε λοιπόν για την επόμενη ώρα μαζί. Έχουμε ζητήματα, έχουμε θεματάκια στον απόϊχο της τέταρτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Έχουμε εξελίξει εκεί, έχουμε θεματάκια τα οποία θα συζητήσουμε μαζί όμως και με καλούς συναδέλφους, τον Βαγγέλη Δουκάκο για ΕΠΟ και Διαιτησία. Κραυγές ακούμε συνεχώς από εκεί, από το χώρο της διαιτησίας και από παράγοντες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν ξέρουμε κατά πόσο κάποιες καταγγελίες ή κάποια παράπονα ευσταθούν ή είναι στο μέτρο της υπερβολής. Θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια με τον Βαγγέλη Δουκάκο και ό,τι άλλο υπάρχει. Σοφία Λυσιώβα, έχουμε τη Super League 2 σε εξέλιξη. Είχαμε το Σαββατοκύριακο τη δεύτερη αγωνιστική και σήμερα έχουμε δύο παιχνίδια. Πανιόνιος Απόλλων Πόντου, το οποίο έχει ξεκινήσει στις 4, είναι 1-0 υπέρ της Γηπεδούχου. Και τώρα στις 5 έχει ξεκινήσει εδώ και λίγα λεπτά το παιχνίδι Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β.

Είχαμε λοιπόν την τέταρτη αγωνιστική, παιχνίδια τα οποία κάποια μας διαφώτισαν περισσότερο, κάποιες ομάδες, κάποιες άλλες βλέπουμε ότι παρουσιάζουν μια σταθερά ανωδική πορεία και βελτίωση αγωνιστική, θα λέγαμε, κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών. Ο ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης επικράτησε του Άρη με 2-0. Η δεύτερη, και ο Μιχάλης Γρηγορίου, είδαμε εκεί τα παράπονα για τη διαιτησία. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε από τον Όφη με 1-0 στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Ο νέος προπονητής, ο Ισπανός, δεν κατάφερε να κάνει ούτε προπόνηση ακόμα, όχι να βάλει το δικό του λιθαράκι. Ο Ηρακλής με τον Ατρόμητο στο 1-1. Και εδώ είχαμε και τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη, τον μεγαλομέτωχο της ΠΑΕ Ηρακλής, να αντιδρά έντονα στη διαιτησία. Και βεβαίως το Καλαμάτα Βόλος, η ομάδα της Μεσσηνίας, 3-1, με ανατροπή επικράτηση του Βόλου λοιπόν 3-1. Ο Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ 1-1. Η Ένωση φαίνεται ότι δεν είναι στα περσινά της στάνταρ ακόμα. Στις δύο εξόδους της, στη Λεωφόρο με τον Κηφισιά και με τον Αστέρα στην Τρίπολη, έφερε δύο ισοπαλίες με το ίδιο ακριβές σκορ, ναι. Κηφισιά Λεβαδιακός έμειναν στο Απόστολος Νικολαίδης στη λευκή ισοπαλία. Και από ό,τι θυμάμαι εδώ, ο Λεβαδιακός πήρε τον πρώτο του βαθμό, όπως και ο Αστέρας κόντρα στην ΑΕΚ. Και είχαμε το άλλο παιχνίδι, το Παναθηναϊκός Πανετολικός. Οι πράσινοι επικράτησαν 3-0. Υπήρχαν λοιπόν και υπάρχουν θετικά και αρνητικά. Στα αρνητικά είναι η τοτική αγωνιστική κατάσταση του Ολυμπιακού. Σαφώς και δεν περίμεναν πολλοί, ίσως ελάχιστοι, να μην καταφέρει να πάρει αυτό το παιχνίδι ή τουλάχιστον να μην ιτηθεί. Η ομάδα του Χρήστου Κόντι όμως από την άλλη πλευρά, να πούμε ότι έχει ένα σταθερό αγωνιστικό μέταλλο. Το έχουμε δει και στο Super Cup, το είδαμε και σε παιχνίδια πρωταθλήματος και στην Ευρώπη κυρίως. Έχει μια σταθερή αγωνιστική πορεία και αυτό αναβαθμίζει την ομάδα της Κρήτης, την κάνει υπολογίσιμη απέναντι και σε μεγάλους αντιπάλους. Βεβαίως θα αναμείνουμε, είναι νωρίς ακόμα για όλες τις ομάδες, είτε θετικά είτε αρνητικά σχόλια υπάρχουν για αυτές και η κατάστασή τους δεν εμπνέει και τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη. Όμως είμαστε στην αρχή του πρωταθλήματος και πολλά μπορούν να αλλάξουν, είτε γιατί κάποιες ομάδες έχουν νέο ρόστερ και πρέπει να προσαρμοστούν και να βρεθούν αγωνιστικά μες στο γήπεδο, στα πατήματά τους, είτε γιατί κάποιες άλλες ομάδες άλλαξαν προπονητή, είτε δεν είναι σε καλό φεγγάρι. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Πάντως, στα θετικά είναι ότι ο Παναθηναϊκός δείχνει μια σταθερά ανωδική πορεία. Δεν, ίσως λίγοι να περίμεναν ότι στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές θα έχει τόσο μεγάλη βελτίωση. Ο Νίστρουμ, ο Δανός, ο coach, φαίνεται ότι κάνει δουλειά εκεί στο Κοροπή. Έχει μια πληθώρα ποιοτικών ποδοσφαιριστών ο Παναθηναϊκός πλέον, και με τον νέο, τον αριστερό μπακ που απέκτησε ο Παναθηναϊκός, ενισχύει ακόμα περισσότερο. Φαίνεται λοιπόν ότι το μέλλον για τον Παναθηναϊκό είναι πολύ πιο καθαρό και πιο ευχάριστο, θα λέγαμε, για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Θα δούμε όμως, όπως είπαμε, είναι νωρίς ακόμα και σε κρίσιμα παιχνίδια ή σε δύσκολα. Θα δούμε και εκεί αν ο Παναθηναϊκός έχει αποκτήσει μια σταθερότητα και βάζει βάσεις για κάτι καλύτερο.

Στην παρέα μας είναι και η εταιρεία Dedcar Hail. Αν πρόκειται λοιπόν για μια εταιρεία η οποία καλύπτει όλες τις ανάγκες του αυτοκινήτου σας, κυρίως όμως όταν υπάρχουν ζημιές στη φανοπία από χαλαζόπτωση ή μεγαλύτερου μεγέθους λακκούβες, οι οποίες αποκαθίστανται με τη σύγχρονη μέθοδο PTR. Χωρίς βαφή του αυτοκινήτου σας, διατηρώντας έτσι και την εμπορική του αξία. Dedcar Hail, να θυμάστε φίλες και φίλοι, θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Συγκρού 238 στην Καλλιθέα. Για περισσότερα, αν θέλετε να επικοινωνήσετε, κρατήστε το τηλεφωνικό κέντρο 211-411-2288, ενώ μπορείτε να μπείτε και στο site της εταιρείας, στο www.dedcarhail.com. Επικοινωνήστε λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος Δημόπουλος είναι εκεί να σας υποδεχτεί και βεβαίως να σας δώσει όποιες εξηγήσεις θέλετε, όποια ενημέρωση θέλετε πάνω στο αυτοκίνητο σας.

Το παιχνίδι ανάμεσα στον Πανιόνιο και τον Απόλλωνα Πόντου έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Βρισκόμαστε στο 57ο λεπτό. Το 1-0 υπέρ του Πανιωνίου παραμένει.

0: Και το άλλο παιχνίδι όμως ανάμεσα στο Πανθρακικό και το ΠΑΟΚ Β, στο 14ο λεπτό, το 0-0 παραμένει. Κοντά μας, φίλες και φίλοι, είναι και τα καταστήματα καλλιντικών Λαμποτέ στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Αν θέλετε λοιπόν αραβικά, αυθεντικά αραβικά αρώματα για άνδρες και γυναίκες, μπορείτε να τα βρείτε στα δύο καταστήματα, Εθνικής Αντιστάσεως 4 στη Ραφίνα, Λεωφόρος Αρτέμιδος 44 στην Αρτέμιδα. Λαμποτέ λοιπόν, ανακαλύψτε τα και online στο lambote.gr. Όπως είπα νωρίτερα, είχαμε και διαιτητικές κραυγές αυτή την αγωνιστική. Είχαμε και τους τηλεδιαιτητές να μας μπερδεύουν ακόμα χειρότερα και δεν μπορώ να καταλάβω πώς ερμηνεύονται οι κανονισμοί από τον καθένα χωριστά. Είχαμε τον Παναγιώτη Βαρούχα να μιλάει για κάποια συγκεκριμένα πράγματα και να συμφωνεί και με τον Αριστομένη Κοτσάφτη στην κρατική τηλεόραση και στο Open αντίστοιχα. Είχαμε όμως και τον Ηλία Σπάθα, όπου μας έκανε να ξεχάσουμε την μπάλα ή να ξεχάσουμε τους κανονισμούς. Εν πάση περιπτώσει, θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Προς το παρόν, Βαγγέλης Δουκάκος στην παρέα μας, εδώ να μας πει περισσότερα από το χώρο της διαιτησίας και ό,τι άλλο. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
0: Και καλή εβδομάδα.
1: Εντάξει, ο καθένας τώρα τα ερμηνεύει όπως θέλει, τα βλέπει. Έχουν δημιουργήσει κανονισμούς, τραβούν συνέχεια, το έχουν κάνει λάστιχο. Οποιαδήποτε διάταξη, έτσι την ερμηνεύουν, έτσι τη βλέπουν. Σημασία έχει ότι έχει μπει στη ζωή μας ο ψηφιακός διαιτητής. Αυτό δεν μπορεί να τον ανακαλέσουμε ούτε να τον αφαιρέσουμε. Το είδαμε στο παιχνίδι του Βόλου. Και επειδή πρέπει να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Όταν λοιπόν δείχνει ο ψηφιακός, δείχνει το ΒΑΡ ότι έχει προηγηθεί στον γκολ του Ηρακλή, φάουλ λοιπόν του πατάει, φάουλ στον Κούστα, είναι βέβαιο ότι μετά από την ώρα που πηγαίνει ο διαιτητής δεν θα μετρήσει τον γκολ. Δηλαδή τι φταίει τώρα εκεί, ο Κατόπης έφταιγε που πάτσε, που έγινε φάουλ στον Κούστα, που έκανε ο φάουλ ο Κούστα, δεν γίνεται να τα χρεώνουμε. Ή επίσης πρέπει να γίνει και κατανοητό στον κόσμο ότι οι ίδιες οι ομάδες, οι ίδιες οι ΠΑΕ δεν δέχτηκαν να πληρώσουν το ποσό του 1.200.000 δραχμών ευρώ για να μπει το goal line στις εστίες. Δεν ναι. Το έχουν δεχτεί. Άρα λοιπόν, όταν χτυπάει η μπάλα μέσα έξω, ό,τι σηκώνει, ό,τι λέει το ΒΑΡ. Λέει το ΒΑΡ, δεν μπήκε, δεν μπήκε. Λέει ο βοηθός, δεν μπήκε, δεν μπήκε. Αυτό είναι.
0: Γίνει κάτι διαφορετικό. Βαγγέλη, τα μεγάλα παράπονα του Παναγιώτη Μανεβασιώτη ήταν γι' αυτό, η φάση του 93ου λεπτού, αν θυμάμαι.
1: Αφού υπάρχει όμως φάουλ.
0: Ναι.
1: Φάουλ, υπάρχει φάουλ. Καταρχήν ο Μανεβασιώτης εκεί ήταν ήρεμος στο γήπεδο. Ναι. Μετά που πέσανε κάτι λάπτοπ και του λέει ο καθένας ότι αυτό, να εδώ η φάση, να εκεί η φάση. Ο διαιτητής τήρησε ακριβώς ό,τι έδειχνε το ΒΑΡ. Το ΒΑΡ έδειξε λοιπόν, εδώ ακούμε και τον γκολ που έβαλε ο Ατρόμητος, τον γκολ που έβαλε λοιπόν ο Τσιλούλης, πέρασε από τη Βάσανο τριών λεπτών για να μπουν οι γραμμές, για να γίνουν τα πράγματα όπως λέει το ΒΑΡ. Δηλαδή εδώ στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει δίκιο, φωνάζει για ληστεία, αλλά δεν υπάρχει ληστεία. Δεν υπάρχει ληστεία, όπως και στον Άρη. Φωνάζει ο Άρης για ποιο πράγμα. Τα γκολ και τα δύο του ΠΑΟΚ είναι καθαρά. Δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να το δεχθείς. Βλέπεις τις φάσεις και λες πού υπάρχει φάουλ.
0: Πάντως,
1: ότι γίνεται φάουλ και ότι εδώ υπάρχει στον τερματοφύλακα. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Ότι μπορεί, έπρεπε να πάρει ο Κένι κάρτα στο πρώτο λεπτό. Αλλά ο διαιτητής έκρινε, σου λέει, ο κολόπο να δώσει το πρώτο λεπτό κάρτα, δεν την έδωσε, την έδωσε στο τρίτο λεπτό. Έτσι. Ναι. Βέβαια λέει ο Άρης, ναι, αλλά άμα είχε δώσει την πρώτη, μετά στη δεύτερη θα ήταν κόκκινη. Ο καθένας τα λογίζει όπως τα βλέπει από τον εαυτό του.
0: Πάντως να πούμε ότι κάποιοι, δεν ξέρω, ή έχουν άγνοια για τους κανονισμούς ή υπάρχει σκοπιμότητα, Βαγγέλη. Για παράδειγμα, ναι, θέλω να γυρίσουμε λίγο, γιατί άκουσα προχθές τον Ηλία τον Σπάθα, ναι, να αναφέρεται στα μπέναντ του Παναθηναϊκού, αυτό που πήρε του Καλάμπρια και αυτό που δεν πήρε ο Πανετολικός. Του Καλάμπρια ήταν από πίσω, μπορεί να μην ήταν χτύπημα μεγάλο, είπε.
1: Εντάξει, πάντως, ήταν τραβηγμένο. Πρέπει και οι διαιτητές να μπαίνουν στην ψυχολογία. Είναι το σκορ 2-0, έχει τελειώσει το παιχνίδι, οδεύουμε στο τέλος. δεν το δίνεις και τραβηγμένο. Θα μου πεις τι έκανε το ΒΑΡ. Δεν τον βοήθησε. Τώρα τι να τον βοηθήσει εκείνη την
0: ώρα. Θα σου πω κάτι. Όταν ο παίχτης ο Καλάμπρια έχει την πλάτη γυρισμένη και πάει μέσα στην περιοχή.
1: Ναι, εντάξει, αλλά δεν.
0: Τον ακούπησε προφανώς ελαφρά. Αυτό θες να πεις. Δεν ήταν σημαντικό.
1: Αυτό είναι πολύ ναι. light. Αλλά... πολύ light. Έπρεπε εκεί να τα ζυγίσει και τα λοιπά, να μην γίνει.
0: Πρόσεχε όμως κάτι. Εγώ αλλού.
1: Αλλού... Τώρα, που μου είπες, για τη λαβή που δώσαν για να γίνουν κουβέντες.
0: Μισό λεπτό. Εγώ θέλω να σταθώ αλλού. Θέλω να σταθώ αλλού. Στους τηλεδιαιτητές. Βαρούχα στην ΕΡΤ και Κοτσιάφτη στο Όπεν συμφώνησαν και για τα δύο αυτά και για την εισπέμπτη στο παιχνίδι απέναντι στη Κηφισιά με τον πέναντι αυτό το χέρι είναι μαζεμένο, δεν είναι, βρίσκει μπάλα το χέρι κτλ. Σε αυτό το τελευταίο λοιπόν υπάρχει άγνοια του κανονισμού που έχει μπει στη ζωή μας από το 2024 ότι η FIFA και γενικώς ναι. Έχει αποφασίσει
1: το
0: ότι
1: καλοκαίρι,
0: αυτό...
1: λοιπόν, το ναι, καλοκαίρι λοιπόν στο σεμινάριο ο Λανουά φώναξε τους διαιτητές και τους είπε όταν η μπάλα πάει προς το τέρμα, προς την εστία και ο παίκτης τρέχει, σπέβδει να απομακρύνει την μπάλα και η μπάλα βρει το χέρι του άθελά του, δεν λέει, δεν τρέχει και εμένα, λέει και ακόμα και ακούσιο να είναι το χέρι και να βρει η μπάλα το χέρι του, αυτό δίνεται πέναλτι. Αυτό είναι και τελείωσε. Ναι. Οι διαιτητές αυτό εφάρμοσαν. Τώρα τι λέει ο ένας, ο καθένας βγάζει δικό του κανονισμό. Αυτό το είπε ο Λανουά. Τώρα λένε, μα δεν ήταν, δεν είναι. Κι όμως υπάρχει αυτό, υπάρχει και από την πλευρά της UEFA. Και ο Λανουά το είπε στους διαιτητές. Αυτό επειδή το ψάξα, το ρώτησα στους διαιτητές και οι ίδιοι διαιτητές λένε ναι, μας το έκανε μάθημα.
0: Αυτό ισχύει, αυτό ισχύει. Και στο άλλο πέναντι έτσι
1: ένα. Φωνάζει τους τηλεκριτικούς για να τους κάνει μάθημα, αφού δεν θέλουν. Ναι, αυτοί τα βλέπουν με τα δικά τους οπτικά γυαλιά.
0: Και το άλλο που θέλω να πω, στο πέναντι που ζήτησε ο Πανετολικός, ο παίκτης Χλιάρα, ο Κοτσιάφτης τον άκουσα που είπε πούμε, ότι ο αντίπαλος είχε ήδη πάρει θέση στη συγκεκριμένη φάση και έπεσε πάνω ο παίκτης του Πανετολικού. Πώς μπορεί να δοθεί πέναντι αυτό?
1: Τώρα δεν μπορεί να βρει άκρη.
0: Το λέω αυτό γιατί.
1: Το μακρύ και το κοντό.
0: Βαγγέλη, το λέω γιατί ένας πρώην διαιτητής, ο Ηλίας Πάθος, και λέω το όνομά του, βγαίνει καθαρά και δημιουργεί εντυπώσεις στον κόσμο. Αυτό είναι άσχημο. Στους οπαδούς.
1: Έχει πάρει πέντε τη γραμμή. Είναι η γραμμή αυτή η οποία την ακολουθεί και συνέχεια ψάχνει και βρίσκει. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτά που λέει δεν ανταποκρίνονται στην βάση τον κανονισμό, δεν ανταποκρίνονται με βάση τα ισχύοντα. Και απόδειξη είναι ότι οι διαιτητές. Σφυρίζουν και την επόμενη αγωνιστική. Δηλαδή δεν βλέπω πού ακριβώς αναφέρεται, γιατί αν ήταν κάτι εξώθαλμο και κάτι που θα έπρεπε να υπάρξει τιμωρία, δεν υπάρχει από λεωρά Ζανούα αυτή τη στιγμή. Όχι ότι είναι όλα, όλα υπέροχα και ειδηλιακά, αλλά όχι όμως ότι εγκυμονούν έτσι, διότι έχουν ξεπεράσει τα ανθρώπινα λάθη. Λάθη γίνονται και θα γίνονται.
0: Έτσι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνονται.
0: Περισσότερα έτσι. Για τη διαιτησία θα έχουμε και Τετάρτη, πιστεύω μετά.
1: Ναι, τώρα έτσι. Έχουμε αύριο την εκδήλωση τώρα που θα γίνει για τα 100 χρόνια της ΕΠΟΣ. Την έχουν σειρέψει όλοι οι βλαχοδήμαρχοι και έχουν επίσης. Αναμένεται και ο Τζέφεριν από πλευρά σου ΕΦΑ. Και θα δούμε αύριο τι θα βγάλει εκεί ο Μπαξές στο Μακεδονία Παλάς.
0: Και θα τα πούμε την Τετάρτη με περισσότερα.
1: Okay, θα είμαστε εκεί να τα πούμε.
0: Να πούμε μόνο μισό λεπτάκι ότι στους φίλους ακροατές ότι ο Βαγγέλη Δουκάκο μπορείτε να τον διαβάζετε στο διαιτητής.gr και στο Εψανά News για την Εψανά αλλά και το διαιτητής.gr για όλα τα θέματα όταν δεν είμαστε στον αέρα, φίλες και φίλοι.
1: Όταν δεν είμαστε.
0: Έτσι. Βαγγέλη μου, καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και εσείς μείνετε εδώ, διότι μετά, εκτός από τη Σοφία Λισιόβα και στοιχηματικές προτάσεις, θα έχουμε κοντά μας και τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού και προπονητή για πολλά χρόνια, Γιάννη Γούναρη. Θα πάμε λοιπόν μέχρι τη Θεσσαλονίκη να σχολιάσει την τέταρτη αγωνιστική, τη μέχρι τώρα εξέλιξη του πρωταθλήματος και υποθέσεις όπως του ΠΑΟΚ με τον Ιβάν Σαββίδη, τον Τέλη Μιστακίδη και πολλά άλλα που θέλουν να συζητήσουν από τη Θεσσαλονίκη. Μείνετε εδώ, επανερχόμαστε.
1: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
3: Μην είναι άνθρωπος.
4: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
9: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
10: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
11: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
12: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε και θέλω να σας μεταφέρω και να σας υπενθυμίσω ότι κοντά μας έχουμε και το κτήμα Ανθιδέων στη Χαλκίδα. Είναι μια ωραία πρόταση για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Υπέροχη φιλοξενία με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα, φάρμα σπάνιων ζώων και άλλες δραστηριότητες που θα βρείτε εκεί. Για τις διακοπές σας λοιπόν ή διάφορες εκδηλώσεις, ποτέ δεν είναι αργά για διακοπές, έτσι, ακόμα καλοκαίρι μυρίζει έξω. Και οι εκδηλώσεις στο Hotel Ανθιδών Estate στη Χαλκίδα με καταπληκτική θέα στον Εβοϊκό σας περιμένει. Για περισσότερο επικοινωνήστε στο 222 10 96 465, να το πω άλλη μια φορά, 22 210-96-465. Λοιπόν, πάμε στη Σοφία Λυσιώβα, Super League 2. Έχουμε δύο παιχνίδια σε εξέλιξη, όπως είπα νωρίτερα. Το Πανιόνιος Απόλλωνα Πόντου παραμένει το 1-0. Το Παθρακικός ΠΑΟΚ Β επίσης παραμένει το 0-0. Σοφία, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα.
6: Καλό απόγευμα, Τάσο. Καλησπέρα σε όλους. Είχαμε ολοκληρώνεται σήμερα αυτή η δεύτερη αγωνιστική. Είχαμε ωραία παιχνιδάκια. Μεγάλες νίκες αυτό το Σαββατοκύριακο. Γιατί είχαμε την πρώτη νίκη του Πανσεραϊκού που ήρθε δύσκολα επί του Αστέρα Β. Η Ελλάς Σύρου νίκησε 3-0 την Αναγέννηση Καρδίτσας. Ο Νέσος πήρε την πρώτη νίκη επί του Πύργου με 1-0. Και ο Ολυμπιακός Β νίκησε στο Βόλο τη νίκη με 2-1 με ανατροπή. Ήταν ωραία παιχνιδάκια. Είχαμε λιγότερες φωνές για τη διαιτησία σε αυτό το παιχνίδι, σε αυτή την αγωνιστική μέχρι τώρα. Είναι αυτό έτσι. Αρκετά αισιόδοξο, αλλά παραμένει το θέμα ότι δεν βλέπουμε όλα τα παιχνίδια και δεν υπάρχει εικόνα από όλα τα παιχνίδια και υπάρχει μια γκρίνια γι' αυτό. Ελπίζουμε να βρεθεί μια λύση για να μπορούμε να έχουμε, γιατί τώρα με το να βλέπουμε όλα τα παιχνίδια έχουμε και σαφή εικόνα και δεν υπάρχουν και σκιές. Γιατί όπως είπαμε και στην πρώτη αγωνιστική υπήρχαν κάποια παράπονα για τη διαιτησία που τα είδανε μόνο όσοι ήταν στο γήπεδο. Δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα. Ναι. Και πάντα χρειάζεται αυτό. Και πέρσι γινόταν. Και ελπίζουμε σύντομα να συμβεί και φέτος. Να πάμε όμως λίγο στις δύο μεταγραφές που γίνονται. Γιατί ο Πανσεραϊκός ανακοίνωσε τον Στέλιο Κίτσιου, ο οποίος επιστρέφει από την Τουρκία και στα 33 του θα βοηθήσει σημαντικά τον Πανσεραϊκό. Και η Άθενς Καλυθέα είναι πολύ κοντά στο να πάρει τον Θοδωρή Τσιριγότη, ο οποίος έπαιζε στην Πολωνία πέρσι και είναι πολύ κοντά στο να μετακομίσει, να επιστρέψει μάλλον και πίσω στην Ελλάδα για την Καλυθέα. Είναι οι τελευταίες κινήσεις, γιατί να θυμίσουμε ότι αύριο ολοκληρώνεται η μεταγραφική περίοδος. Μετά υπάρχει και ένα διάστημα για τους ελεύθερους, όπου εκεί κυρίως αγγλούν. Ρίχνουν τα δίχτυα τους μάλλον οι ομάδες στη Super League 2. Δεν υπάρχουν μεταγραφές με χρήματα εδώ. Για να ενισχυθούν τώρα οι τελευταίες κινήσεις αυτές πριν κλείσουν τα ρόστερ. Να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο είχαμε και Κύπριο Ερασιτεχνών που παίζουν οι ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής μαζί με τους κυπελούχους των ΕΠΣ. Και επειδή η Επισκοπή στη ΓΑΜΑ Εθνική έχασε, υπάρχει και διαζύγιο με τον προπονητή τον Κώστα Φραντζέσκο. Έχουμε σαν πρώτα αίματα πριν ξεκινήσει, γιατί το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Ξεκινάει 27 του μήνα.
0: Και είχαμε διαζύγιο εκεί πριν ξεκινήσει.
6: Ναι, βεβαίως. Ένας αποκλεισμός από το κύπελλο Ερασιτεχνών τα κάνει.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
6: Είναι η μεγάλη υπομονή που έχουμε σαν παράγοντες.
0: Είναι η εθνική μας πρίκα αυτή, έτσι, να διώχνουν τους προπονητές όπως και στον Ολυμπιακό. Απομακρύνθηκε ο Μεντιλίπερ, ακούσαμε φωνές προχτές και να φωνάζει το όνομά του οι φίλοι του Ολυμπιακού, κάποιοι που πιθανότατα διαφώνησαν με αυτή την απόφαση και πολύ περισσότερο τη στιγμή που είχε έρθει και ήττα από τον Όφη. Αυτά, Σοφία μου, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο.
6: Όχι, δεν υπάρχει κάτι λοιπόν. Ακόμα. Τώρα πιστεύω ότι την Τετάρτη να έχουν μια σαφή εικόνα. Και για την αγωνιστική και για όλα όσα συμβαίνουν σε αυτήν την κατηγορία.
0: Να είσαι καλά, Σοφία, σε ευχαριστώ.
6: Καλή συνέχεια.
0: Λέγαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, καταρχάς για τις ομάδες μας. Ο Ολυμπιακός με Γιάρεμσου λοιπόν στην ευρωπαϊκή λίστα τον δήλωσε. Έχει το πρόβλημα το LKB που έχει το μακροχρόνιο πλέον τραυματισμό και θα λείπει. Ο Γκοντζάλες ο νεαρός εκεί που προσπαθεί τώρα να ξελασπώσει τον Ολυμπιακό επιθετικά. Φαίνεται ο Ολυμπιακός ότι έχει έλλειψη σε αυτή τη θέση, στους επιθετικούς μπροστά. Από την άλλη μεριά, ο αιώνιος αντίπαλος, ο Παναθηναϊκός, όπως είπα και νωρίτερα, πήρε και το Σαλάχ Εντίν από τη Ρώμα, ένα διεθνή μαροκινό 24χρονο ποδοσφαιριστή για το αριστερό μπακ. Αγωνίζεται και αριστερό στόπερ, όπως έχουν πει κάποιοι. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι στον Παναθηναϊκό έχει ενισχυθεί πλέον με πάρα πολλούς παίχτες και με εναλλακτικές λύσεις σε όλες τις θέσεις. Η πορεία θα δούμε τι θα δείξει. Αυτά προς το παρόν και για το το θέμα αυτό. Να πούμε χρόνια πολλά σε όλους που εορτάζονται σήμερα, Σταύρος και Σταυρούλα, τα ονόματα, υγεία και χαρές σε όλους τους εορτάζοντες, και πάνω απ' όλα να έχουν ό,τι καλύτερο επιθυμούν στη ζωή τους. Παραμένει το 1-0 του Πανιωνίου επί του Απόλλωνα Πόντου με 1-0, όπως είπαμε, στο 73ο λεπτό, ενώ το Παθρακικός ΠΑΟΚ Β' στο 31ο παραμένει το 0-0. Τα δύο παιχνίδια συμπληρώνουν τη δεύτερη αγωνιστική της Super League 2. Και ώρα για το στοίχημα. Ώρα για στοίχημα λοιπόν. Τέσσερα παιχνιδάκια για σήμερα, για να δούμε τι θα κάνουμε πάλι. Ξεκινάμε με Σέρια Α, 6-29, Κόμο Πάρμα, η αναμέτρηση για την τέταρτη αγωνιστική. Να πούμε, η Κόμο είναι στην έκτη θέση με 7 βαθμούς, στη 17η με έναν μόνο η Πάρμα. Θα πάμε στα 2-3 γκολ εδώ, η απόδοση 1-95, και συνεχίζουμε από το ίδιο πρωτάθλημα, 6-30. Το Ρήνο Ρώμα, 2-3 τέρματα θα προτείνουμε και εδώ, δεν νομίζω θα είναι ανοιχτό το παιχνίδι πάρα πολύ. Η Τωρίνο είναι στη 14η θέση με 3 μόνο βαθμούς, στη δεύτερη με 9 η Ρώμα. 2-3 λοιπόν γκολ θα σημειώσουμε, θα προτείνουμε μάλλον και εδώ. Η έναρξη είναι στις 7.30 και σε αυτό το παιχνίδι. Πάμε Ολλανδία και στην αναμέτρηση 6-46 Ανιχόβεν Β' Αλκμαρ Β' για την 8η αγωνιστική. Εδώ θα προτείνουμε ένα χ διπλή ευκαιρία και άντερ 5,5. Το άντερ είναι σε υψηλό βαθμό, σε υψηλή απόδοση το κανονικό. Απόδοση κοντά στο 1,80. Και το τελευταίο για σήμερα από την Πριμέιρα Λίγκα Πορτογαλία, 6-61 Μορερένσε Μαρίτιμο για την 6η αγωνιστική. Θα προτείνουμε και εδώ τα 2-3 γκολ με απόδοση 1,90. Πάμε άλλη μια φορά εν τάχει, 6-29 ακόμα Πάρμα 2-3 γκολ με απόδοση 1-95, 6-30 Τωρίνο Ρώμα το ίδιο 2-3 γκολ με 1-94 απόδοση, 6-46 Ανιχόβεν Β' Αλκμαρ Β' ένα χ διπλή ευκαιρία και άντερ 5,5 με απόδοση κοντά στο 1-80 και 6-61 Μορερένσε Μαρίτιμο 2-3 γκολ με απόδοση 1-90. Σύστημα 3-4 και καλή επιτυχία.

0: Είστε συντονισμένοι φίλες και φίλοι στο Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3 και όπως έχω προαναγγείλει θα πάμε μέχρι Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε εκεί τον πρώην διεθνή δεξιό μπακ του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού και άλλων ομάδων, αλλά μετέπειτα και πετυχημένο προπονητή μέσα από πάρα πολλές ομάδες, Ολυμπιακό, μεταξύ άλλων Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Πανιόνιο, Δόξα, Πανσεραϊκό και Λεβαδιακό και άλλες. Το Γιάννη Γούναρη λοιπόν, να τον καλωσορίσουμε εδώ στον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports και να μιλήσουμε και να πούμε πολλά και σημαντικά θέματα που ο ίδιος γνωρίζει. Κύριε Γούναρη, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα επίσης.
0: Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαι.
0: Πάντα καλά, πάντα καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το πρωτάθλημα. Έχουμε διανύσει 4 αγωνιστικές. Τι μας έχουν αφήσει 4 πρώτες αγωνιστικές, στα δικά σας μάτια, κύριε Γούναρη, τι σας έχουν αφήσει?
1: Με έχουν αφήσει ότι πρώτος στη βαθμολογία είναι ο Παναθηναϊκός και οι υπόλοιπες δύο ομάδες, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός και μαζί με τον ΠΑΟ που κάνει πρωταθλητισμό έχουν απώλειες. Αλλά δεν πάβει να είναι, όπως σωστά αναφέρατε, οι 4 πρώτες αγωνιστικές.
0: Έτσι. Βέβαια, από τον Γιάννη Γκούναρη περιμένω μια ανάλυση πιο βαθύτερη, γιατί το ότι είναι πρώτος ο Παναθηναϊκός και δεύτερος το ξέρουμε όλοι. Λοιπόν, άρα, να πάμε λίγο πιο βαθιά, πιο συγκεκριμένα. Ποιες ομάδες είναι κερδισμένες και ποιες χαμένες μέχρι τώρα αγωνιστικά πάντα, κύριε Γκούναρη?
1: Ο Παναθηναϊκός είναι κερδισμένος αγωνιστικά. Ο Ολυμπιακός με την αλλαγή του με τη Λίμπαρ θέλει προσαρμογή και αυτό το πληρώνει. Το ίδιο θα έλεγα και ο ΠΑΟΚ με την αλλαγή επίσης προπονητή. Τώρα για την ΑΕΚ, τη θεωρούσα την ΑΕΚ σύμφωνα με τα παιχνίδια που την είδα τηλεοπτικά σαν την πιο φορμαρισμένη ομάδα. Ότι έχασε 2 βαθμούς με την ισοπαλία που έφερε, δεν το περίμενα. Με εξέπληξε, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Και ποιος περίμενε να χάσει και ο Ολυμπιακός από τον Όφη? Αλλά
0: βεβαίως,
1: αυτό είναι το ποδόσφαιρο, η ομορφιά του.
0: Βεβαίως η ΑΕΚ είχε χάσει και στο Απόστολος Νικολαίδης από την Κηφισιά πάλι, την προηγούμενη, πριν 2 αγωνιστικές.
1: Ναι, ναι.
0: Είχε χάσει πάλι 2 βαθμούς εκεί.
1: Την έβλεπα σαν πιο καλή ομάδα, έχοντας τον ίδιο προπονητή και έχοντας καλή ψυχολογία.
0: Θεωρείτε αυτό μπορεί να είναι ένας εφησυχασμός μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος πέρσι ή τις καλές εμφανίσεις που έκανε απέναντι για το Champions League και σε κάποια άλλα παιχνίδια? Πιστεύετε ότι θα είναι ένα πρόβλημα για την Ένωση αυτό στη συνέχεια, για το Champions League εννοώ?
1: Ναι, κοιτάξτε, σύμφωνα με τη δική μου εμπειρία και
0: πάντα
1: ψυχολογία, έτσι,
0: πάντα,
1: η κατάκτηση πρωταθλήματος, οι διεθνείς επιτυχίες, παιχνίδια δηλαδή Euro με ευρωπαϊκές ομάδες, και όταν υπάρχουν νικηφόρα αποτελέσματα, σε ανεβάζουν την ψυχολογία, δεν σε κάνουν κακό, σε κάνουν πολύ καλό. Αυτά τα οποία λένε ότι θα παίζουμε ενδιάμεσα Ευρώπη και θα παίζουμε Κυριακή και παιχνίδια που θα κουράζονται οι ποδοσφαιριστές και τα λοιπά, αυτά είναι παραμύθια. Όταν είσαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, οφείλεις να είσαι έτοιμος και κάθε Τετάρτη και κάθε Σαββατοκύριακο. Απλά χρειάζεται σοβαρότητα και η ψυχολογία ανεβαίνει μετά από μεγάλες νίκες και πληγώνεται η ψυχολογία μετά από ήττες.
0: Τώρα, να πάμε στον Ολυμπιακό λιγάκι. Τον έχετε υπηρετήσει και ως προπονητής και ως ποδοσφαιριστής. Είναι μία από τις ομάδες, από τις μεγάλες, και ο ΠΑΟΚ σαφώς. Ήταν κατάλληλο το timing να απομακρυνθεί ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ και ήρθε αμέσως μετά με τον νέο προπονητή μια ήττα απρόσμενη, θα έλεγα, από τον Όφη?
1: Είπατε μια κουβέντα. Ήταν κατάλληλο?
0: Ναι.
1: Εάν ο Ολυμπιακός ήθελε να αλλάξει τον κύριο Μεντιλίμπαρ, που πολύ επιτυχημένος προπονητής στον Ολυμπιακό, πήρε και πρωτάθλημα και κυρίως πήρε το πρώτο ευρωπαϊκό στην ιστορία του Ολυμπιακού, αυτό θα μπορούσε να συμβεί το καλοκαίρι κατά τη γνώμη μου. Ενδιάμεσα του πρωταθλήματος δεν νομίζω ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή. Έτσι νομίζω εγώ. Γιατί ο κάθε καινούριος προπονητής, όπως ήρθε ο καινούριος προπονητής στον Ολυμπιακό θέλει κάποιο χρόνο για να περάσει τις αρχές του, την ιδεολογία του, τον τρόπο σκέψης, το πώς τον πάει τον Ολυμπιακό ακόμη πιο ψηλά. Θέλει χρόνο, αυτό δεν γίνονται αμέσως.
0: Πάντως από πλευράς έμψυχου υλικού και βλέποντάς το μέσα στον αγωνιστικό χώρο, πιστεύετε ότι είναι αυτό το οποίο μπορεί να σηκώσει τον Ολυμπιακό και να τον εκτινάξει αγωνιστικά, ή έχει ελλείμματα? Για παράδειγμα, επιθετικά, μετά τον τραυματισμό του Ελκαμπή, ενός σκόρερ, δεινού σκόρερ θα λέγαμε, φαίνεται ότι είναι ελάχιστες οι δυνατότητες παιχτών που μπορούν να ανταπεξέλθουν στο εύκολο γκολ.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα έλεγα η απουσία, θα έλεγα ο παροπλισμός του Ελκαμπή, που έδινε μέγα σκόρερ, που έδινε πολλές λύσεις μέσα στη μεγάλη περιοχή, που έβλεπε δίχτυα, φέρνει πρόβλημα στην ομάδα.
0: Κύριε Γούναρη, δώστε μου μισό λεπτάκι να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι πανθρακικός ΠΑΟΚ Β στο 43ο λεπτό 1-0. Συνεχίζουμε.
1: Λοιπόν, ο Ελκαμπή ήταν ένας από τους κορυφαίους επιθετικούς στον Ολυμπιακό. Έβλεπε δίχτυα, ήταν ψύχρεμος και βοήθησε πάρα πολύ. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κάθε τακτική αποβλέπει στο να κρατήσει το 0 στην άμυνα και μπροστά επιθετικά να σημειώσει τέρματα. Ο Ελκαμπή μετά το, θα έλεγα, με το Μαρόκο που έπαιξε στο παγκόσμιο και πρωτάθλημα της Αφρικής, γύρισε ο άνθρωπος, τον είδα σαν κουρασμένο, σαν καταπονημένο.
0: Ναι.
1: Ή να το πω αυτό που εισπράττω εγώ σαν εικόνα, δεν είναι στη φόρμα του, δεν είναι στις επίκαιρες κατάλληλες θέσεις που βρίσκεται και σημείωνε τέρματα και έδινε λύσεις, γιατί η κάθε νίκη επιτυχάνεται με γκολ.
0: Τώρα βεβαίως μετά το σοβαρό τραυματισμό του, τώρα θα λείψει σχεδόν όλη τη χρονιά, οπότε
1: είναι δώρο
0: να συζητάμε τώρα ότι μπορεί να επιστρέψει μέσα στην αγωνιστική χρονιά ο Ελκαμπή.
1: Ναι, είναι δύσκολο, είναι ναι. Δύσκολο.
0: Τώρα, να περάσουμε στον Παναθηναϊκό λιγάκι, είπαμε λίγα πράγματα. Πιστεύετε ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για κατάκτηση πρωταθλήματος μετά από 16 χρόνια ή είναι νωρίς ακόμα?
1: Είναι
0: βάσει ψυχολογικού.
1: Είναι νωρίς ακόμα. Είναι μια καλή συγκυρία, θα έλεγα, γιατί και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ δεν είναι στα καλά τους. Η ΑΕΚ δείχνει ένα πολύ καλό πρόσωπο και θα παλέψει με την ΑΕΚ πολύ δυνατά, αλλά αν ήρθε, όπως είπατε, ο χρόνος μετά από τόσα χρόνια, 13 χρόνια είπατε, πόσο είπατε?
0: 16
1: 16 χρόνια, δηλαδή ακόμη δεν το ξέρουμε, γιατί ο πρωταθλητισμός είναι κάτι τελείως διαφορετικό από τον αθλητισμό. Ο πρωταθλητισμός έχει πολύ μεγάλη πίεση και απαγορεύονται τα λάθη. Και αυτό πρέπει να το κρατήσεις να έχει διάρκεια. Και όταν έχει διάρκεια θα σου φέρει το πρωτάθλημα. Οι αναλαμπές και οι αποδόσεις, πότε στο 10 και πότε στο 4, δεν συνάδουν με τον πρωταθλητισμό, με την έννοια του πρωταθλητισμού. Ο πρωταθλητισμός πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος κάθε παιχνίδι, να είσαι αποτελεσματικός και στα ντέρμπι να μην τα χάσεις, να τα κερδίσεις. Αυτά θέλουν και απαιτούν πολύ σκληρή δουλειά, με διάρκεια όμως, και αποτέλεσμα με διάρκεια. Αυτό, όπως είπατε πολύ σωστά, δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Έχουν περάσει 13 χρόνια. Για να το κάνει ο Παναθηναϊκός αυτό, πρέπει να αλλάξει τελείως πρόσωπο από αυτό που παρουσίαζε στα τελευταία 16 χρόνια. Γιατί ιστορία και όνομα έχει σαν ομάδα ο Παναθηναϊκός. Αλλά δεν ήταν με το πρόσωπο το οποίο παρουσίαζε στον αγωνιστικό χώρο, δεν ήταν έτοιμος για κατάκτηση πρωταθλήματος ή κυπέλου.
0: Σαφώς. Ο Γιάκομ Νίστρομ, ο Δανός προπονητής, νέος, 38χρονος, πώς το βλέπετε, μπορεί να δώσει αυτό που ζητάει ο Παναθηναϊκός?
1: Η επιτυχία του κάθε προπονητή, είτε είναι νέος είτε είναι μεγάλος ηλικία, είναι να μπορεί να μεταδώσει αυτά που πιστεύει, πρώτον, και δεύτερον, οι ποδοσφαιριστές να τον πιστεύουν. Να τον πιστεύουν και να το σέβονται. Να μην τον αμφισβητεί κανένας. Mm-hmm. Να τον παραδέχονται μέσα τους.
0: Τώρα, Πάμε τώρα στην ομάδα σας, τον ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι είναι η ομάδα που είστε πιο κοντά και ψυχικά. Ο ΠΑΟΚ έφυγε μετά την εποχή Ρασβάν Λουτσέσκου, ήρθε ένας νέος προπονητής, άλλαξαν πράγματα, παίχτες πουλήθηκαν. Γκρίνια υπάρχει στον ΠΑΟΚ. Οι οπαδοί της θύρας 4 τα βάζουν με τον Ιβάν Σαββίδη να πουλήσει και να φύγει. Ποια είναι η άποψή σας, κύριε Γούναρη?
1: Η άποψή μου είναι ότι εάν καταρχάς πρέπει να πούμε για τον Λουτσέσκου ότι η παρουσία του στον πάγκο του Ολυμπιακού εστέφθη με επιτυχίες. Είτε κατακτήσεις πρωταθλημάτων, είτε κατακτήσεις κυπέλλων. Όταν θέλεις μετά από τόσα χρόνια έναν προπονητή να του πεις ότι τελείωσε η συνεργασία μας, δεν γίνονται αυτά στο μέσο της περίοδου. Αυτά γίνουν το καλοκαίρι. Τώρα ο νέος προπονητής, ο οποίος ήρθε στον Ολυμπιακό, ο Λίπη, ή στον Ολυμπιακό, λέω, στον ΠΑΟΚ.
0: Στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ο νέος προπονητής, ο Λίπη, δεν μπορείς να τον εκτιμήσεις ακόμη, γιατί είναι νωρίς.
0: Ο Ρασβάν Λουτσέσκου, με συγχωρείτε κύριε Γούναρη, έφυγε στο τέλος της περίοδου. Ο κύριος Μεντιλίπαρ έφυγε μεσούζης της περίοδου.
1: Ναι, και έχετε δίκιο, και με τον, με τον κύριο Λίπη δηλαδή, που ήρθε, νομίζω ότι ήταν μια βιαστική απόφαση για μένα.
0: Δεν σας εμπνέει από ό,τι καταλαβαίνω ως προπονητής?
1: Όχι, μπορεί να είναι καλός προπονητής, αλλά το έργο του δεν θα φανεί άμεσα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, δεν έφερε στον ΠΑΟΚ κάτι καινούργιο, κάτι νεοτεριστικό. Δεν έχει αλλάξει τρόπο παιχνιδιού, δεν έχει αλλάξει τρόπο συστήματος αμήνης, επίθεσης. Καταλάβατε, ναι. Αυτά εδώ πέρα είναι κάτι, πώς το λένε, τα οποία θέλουν χρόνο για να φτιαχτούν.
0: Υπάρχει ο αντίλογος αυτό, κύριε Γούναρη, λέγοντας ότι έφυγε ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας, έφυγαν παίκτες, κάποιοι μεγάλωσαν και έπρεπε να γίνουν μεταγραφές. Ο Γιακουμάιτς επιθετικά δεν αγοράστηκε, ήταν με δανεισμό εκεί. Λοιπόν, και φαίνεται ότι έχει έλλειμμα έψυχου υλικού. Εσείς το συμμερίζεστε αυτό?
1: Εγώ συμμερίζομαι ότι δεν έπρεπε να φύγει ο Κωνσταντέλιας.
0: Ναι.
1: Με οποιονδήποτε τρόπο ο ΠΑΟΚ έπρεπε να βρει κάποια λύση και να τον κρατήσει. Και όταν λέω κάποια λύση, οικονομικό.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να τον κρατήσει. Ο
0: Όμως...
1: Κωνσταντέλιας, δηλαδή, εμψύχωνε όλη την ομάδα και ήταν τόσο απρόβλεπτος στο παιχνίδι του από κάθε αντίπαλο, που ήταν η μεγάλη και η κρυφή, θα έλεγα, δύναμη για κάθε αντίπαλο.
0: Όμως, κύριε Γούναρη, να σας πω, συγγνώμη που διακόπτω πάνω σε αυτό, όταν έφτασε ένα ποσό μεταγραφής 25-26 εκατομμύρια και παραπάνω, μπορεί μια ελληνική ομάδα να λέει όχι σε αυτά τα ποσά πια? Γιατί βλέπουμε και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και πούλησαν παίχτες και παίρνουν άλλους και αντικαθίστανται. Πώς μπορεί ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, που έχει κάνει τόσα έξοδα ο Ιβάν Σαββίδης τόσα χρόνια, να μην δώσει έναν παίχτη ο οποίος και αυτός θα ήταν δυσαρεστημένος αν δεν έφυγε για ένα καλύτερο πρωτάθλημα?
1: Κοιτάξτε, τα έσοδα του δεν θα αυξηθούν. Μιλάω για τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό τώρα.
0: Ναι.
1: Και κάθε ομάδα που κάνει προαλτισμό. Δεν θα αυξηθούν με την πώληση του καλύτερου ποδοσφαιριστή σου. Θα αυξηθούν με τις κατακτήσεις τίτλων, με τα μπόνους που παίρνουν από την UEFA τώρα και τα ευρωπαϊκά κύπελα και με τους τίτλους που παίρνεις.
0: Ναι. Ξέρετε όμως, στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο δεν είναι το ποδόσφαιρο το δικό σας στην εποχή εκείνη που ήταν και είχε λίγο ρομαντισμό και άλλα πράγματα. Σήμερα, σας είπα και πάλι, ο Ολυμπιακός πούλησε όλες τις ψιρικάδες. Ο Παναθηναϊκός πούλησε ο Ανίδη, Βαγιανίδη, πούλησε και άλλους παίχτες και θα πουλήσει αν χρειαστεί. Και αγοράζουν, όπως πήρε τον ΝΑΗ τώρα με τόσα χρήματα και άλλους παίχτες, ονόματα διεθνείς. Και ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να πάρει κάποιον άλλο στη θέση του. Δεν θα ήταν. Αλλά το θέμα είναι αν μπορεί ο Ιβάν Σαββίδης να επενδύσει ή αν έχει τη διάθεση πια.
1: Ναι, αυτό κανένας δεν το ξέρει. Εγώ προσωπικά δεν θα συμφωνούσα ποτέ να φύγει ο Κωνσταντέλιας.
0: Τώρα, κάτι
1: ήταν
0: άλλο.
1: Ήταν ορόσημο για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, εντάξει, ήταν ευληματικός παίχτης. Ναι.
1: Κάτι ανάλογο στην εποχή μου με τον Γιώργο τον Κούδα.
0: Ναι. Τώρα, οι οπαδοί της θύρας 4 λένε να φύγει ο Ιβάν Σαββίδης. Πιστεύετε ότι είναι ο Τέλης Μιστακίδης πίσω που ενδιαφέρεται για την ΠΑΕ ή όχι, τώρα που πήρε την ΚΑΕ?
1: Κοιτάξτε, όταν φεύγει ο Κωνσταντέλιας, και όταν δεν υπάρχουν καλά αποτελέσματα, ο κόσμος, ο φύλαθρος κόσμος του ΠΑΟΚ πληγώνεται. Και όταν πληγώνεται ο φύλαθρος κόσμος, καταλήγει σε αυτά τα συμπεράσματα.
0: Μάλιστα. Εσείς ως Γιάννης Γκούναρης τι πιστεύετε, ότι ο Ιβάν Σαββίδης ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να φύγει από τον ΠΑΟΚ, όταν ταυτόχρονα κάνει γήπεδο, επενδύσεις και άλλα πράγματα, ή ο Τέλης Μιστακίδης από την άλλη, τώρα που πήρε την ΚΑΕ, οικονομικά ίσως να μην αντέχει να αντέξει για τους δύο, και ΠΑΕ και ΚΑΕ?
1: Ναι, κοιτάξτε, δεν είμαι αυτή τη στιγμή μέσα στην Τούμπα και δεν μπορώ να ξέρω από πολύ κοντά τα γεγονότα, αλλά ότι δεν είναι καλό να απουσιάζει ο Σαββίδης και να αφήνει μία γυναίκα την, πώς λένε, τη Σαντάραβα, πώς λέγεται.
0: Ναι, μία Ρωσίδα συνεργάτη του. Ναι.
1: Ναι, ναι. Ακόμη και τα παιδιά του δεν τον διαδέχθηκαν, έφυγαν και αυτοί από την Τούμπα. Και μόνο με την Ουκρανέζα αυτή η γυναίκα. Δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι σωματείο που πρέπει να αλλάξει προπονητή και τα λοιπά, γιατί και ο καινούργιος προπονητής που ήρθε θέλει σωστή ενημέρωση, θέλει ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά τον ΠΑΟΚ από κοντά.
0: Άρα καταλογίζετε ευθύνες στον Ιβάν Σαββίδη για την αλλαγή του Ρασβάν Λουτσέσκου και ότι δεν είναι κοντά στην ομάδα?
1: Εγώ τώρα λέτε τη δική μου άποψη, δεν είναι?
0: Δεν θα
1: άφηνα τον Λουτσέσκου να φύγει, πρώτον, και δεύτερον δεν θα άφηνα και τον Κωνσταντέλια, που είναι σημάκαρα τεθέν.
0: Μάλιστα. Και μια κουβέντα για τη διαιτησία. Ακούμε πολλά παράπονα και από τον ΠΑΟΚ με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ακούσαμε και τον Παναγιώτη Μονεμβασιώτη το παιχνίδι Ηρακλής Ατρόμητος, εκεί στον γκολ το τέλος. Ποια είναι η αίσθησή σας? Πρέπει να ασχολούμαστε με διαιτησία με την εποχή ΒΑΡ ή όχι?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Πρέπει να αποδεχθούμε το άθλημα που λέγεται ποδόσφαιρο, ότι δεν είναι μόνο 22 παίχτες, οι 11 και οι 11, είναι και η τριάδα των διαιτητών. Τώρα έχουμε και το ΒΑΡ, πρέπει να δείξουμε εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του κάθε διαιτή. Αυτή είναι η άποψή μου. Δηλαδή δεν πρέπει να αφισβητούμε, γιατί έτσι αφισβητούμε και το άθλημα. Πρέπει να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη.
0: Ο κύριος Μονεμβασιώτης ζήτησε ξένους διαιτητές ακόμα και για την ομάδα και τις υπόλοιπες. Τότε πότε θα σφίξουν οι Έλληνες διαιτητές?
1: Τι είπατε, ο κύριος?
0: Ο κύριος Μονεμβασιώτης ζήτησε, λέει, θα ζητήσει, λέει, να έρχονται ξένοι διαιτητές ακόμα και στα υπόλοιπα παιχνίδια, στα δικά του και όχι των μεγάλων ομάδων μόνο. Αυτό μπορεί να βοηθήσει την ελληνική διαιτησία?
1: Εντάξει, είναι η άποψή του.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να δείχνουμε εμπιστοσύνη και στον Έλληνα διαιτή, αλλά και στον ξένο που θα έρθει, να δείχνουμε εμπιστοσύνη και σεβασμό. Γιατί το λέω αυτό? Ανεξάρτητα για ποιον διαιτή μιλάμε, ανεξάρτητα για ποια ομάδα μιλάμε, για να βοηθήσουμε το άθλημα που λέγεται ποδόσφαιρο.
0: Σωστά.
1: Που γεμίζει τα γήπεδα με 50 και 70 χιλιάδες εισιτήρια.
0: Κύριε Γούναρη, φτάσαμε στο τέλος. Θα μας δοθεί ευκαιρία, όπως είπαμε, είμαστε νωρίς ακόμα στο πρωτάθλημα. Θα μας δοθεί ευκαιρία να είμαστε καλά μόνο, να τα πούμε ξανά και αργότερα και να ακούσουμε την άποψή σας.
1: Πολύ ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε εδώ στον Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια να έχετε. Καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά.
0: Και με τον Γιάννη Γκούναρη, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Εσείς μείνετε εδώ. Να πω μόνο ότι το παιχνίδι του Πανιωνίου απέναντι στον Απόλλωνα Απών τελείωσε 1-0, ενώ το άλλο παιχνίδι ανάμεσα στον Πανθρακικό και στον ΠΑΟΚ Β είναι στο ημίχρονο 1-0. Εσείς μείνετε εδώ. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Κατσάτσο και αμέσως μετά. Τώρα πληροφορούμε, όχι Νίκος Κατσάτσος, Θέμης Παλιούρας στο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Θέμης Σάκης Μπουσδούνης, λοιπόν, όχι ο Θέμης παντού. Σάκης Μπουσδούνης, λοιπόν, 6 με 8, μείνετε εδώ στην παρέα μας, εμείς πρώτο Θεός, την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση, γεια χαρά!
2: Λαύ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπαν.

0: Τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
2: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
3: Για το μέλλον και την επαγγελματική

0: Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ο Θέμης Παλιούρας. Συμπτώματα γαστρεντερίτιδας παρουσίασαν 6 παίχτες και μέλη του staff του Παναθηναϊκού Άκτορ και 8 της ΑΕΚ, με τα 5 κρούσματα να αφορούν παίχτες. Ανησυχία επικρατεί στις δύο ομάδες εν ώψη των πρώτων επίσημων υποχρεώσεων. Την εκτός έδρας εμφάνιση για τη νέα σεζόν παρουσίασε η πράσινη ΚΑΕ. Εντός της ημέρας θα γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα της μαγνητικής του Βιθέντε Ταμπόρδα που αποχώρησε με ενοχλήσεις στον προσαγωγό από τη χθεσινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στον Πανετολικό. Μέχρι το βράδυ αναμένεται η ανακοίνωση του δανεισμού του Σαλάχ Εντίν. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον αγώνα με την Κηφισιά την Τετάρτη στο Απόστολος Νικολαίδης για το κύπελο Ελλάδος. Αρνητικά απάντησε η ΠΑΕ Καλαμάτα στο αίτημα του Τριφυλιού για εισιτήρια στο παιχνίδι της Κυριακής λόγω σχετικής σύμβασης με το Δήμο Νίκαιας για την παραχώρηση του γηπέδου. Επισημοποιήθηκε ο δανεισμός του Μίλος Πάντεβιτς στην σερβική Ζελέζνιτσαρ μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Σε μεταγραφή ξένου σεντερφόρ από κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα προχωράει ο Ολυμπιακός με τους Ερυθρόλευκους να έχουν ξεχωρίσει τις περιπτώσεις των Μάριους της Αμσουσπορ, Τσε Άνταμ στη Στορίνο και Μπόρχα Ιγκλέσια στη Στέλτα. Ο Γερμανός Χαρμ Όζμερς ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση με τη Γιαγκελόνια την Τετάρτη για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Η πρώτη του προπόνηση με τον ΠΑΟΚ πραγματοποίησε ο Κονγκολέζος επιθετικός Σιμών Μπάντζα, ο δανεισμός του οποίου ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Ντεσπότοφ, Λουσέ και Χατζηδιάκος. Θεραπεία για Μεϊτέ, Γιαννούλη, Σαρή και Τσάλοφ. Το ενδεχόμενο αναβολή του αγώνα με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική της Super League και την παραμονή της ομάδας στην Αγγλία για μία εβδομάδα για τους αγώνες με Σαχτάρ και Τσέλσι στις 14 και 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα εξετάζει η ΑΕΚ. Σε εκτεταμένο rotation στην αναμέτρηση κυπέλου με τον Πανσεραϊκό αναμένεται να προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων για τον αγώνα της 5ης ανακοίνωσε και την Κυτρινόμαυρη ΠΑΕ. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Μπρούμα ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Άρη για 1+1 χρόνια. Την περίπτωση ενός ακόμη στόπερ εξετάζουν οι κίτρινοι σε περίπτωση που δεν προχωρήσει η υπόθεση του Σούταρ. Τρέλα στον Όφι εν ώψη Χόφενχάιμ, καθώς περισσότερα από 12.000 εισιτήρια έχουν πωληθεί εν ώψη της αναμέτρησης της 5ης στο Παγκρίτιο Στάδιο για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Τα γραφικό Μπάμα από τον Βόλο, ο οποίος ανακοίνωσε τη μεταγραφή του 36χρονου Γάλλου μεσοεπιθετικού Ρεμί Καμπελά. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Superbet League 2, ο Πανιώνιος επικράτησε 1-0 το Απόλλωνα Καλαμαριάς. Στο ημίχρονο, ο Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β 1-0. Με επάθλιο τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο Χάντμπολ Ανδρών, ΑΕΚ και Ολυμπιακός κοντράρονται στις 7:30 στο κλειστό γυμναστήριο Καματερού για τον τελικό του Super Cup. Τηλεοπτική κάλυψη από RTL2 Sport. Την πρώτη της νίκης στο φετινό Eurovolley ψάχνει η εθνική ομάδα ανδρών που αντιμετωπίζει στις 10 τη Σλοβενία για την τρίτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου που φιλοξενείται στην Ιταλία. Τηλεοπτική κάλυψη από RTL2 Sport. Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, ο Μάουρο Ικάρντι που συνδέθηκε με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ βρίσκεται στο στόχαστρο της Λάτσιο. Η Λίτς υποδέχεται στις 10 την Νιουκάσλ στον αγώνα που ρίχνει την αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής της Premier League. Για την τέταρτη στροφή της Serie A στις 7:30 η Κόμο φιλοξενεί την Πάρμα και το Ρήνο τη Ρώμα. Ενώ για την πέμπτη αγωνιστική της La Liga η Villarreal κοντράρεται με τη Real Betis. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Σάκης Μπουζδούνης.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα, όπως θέλετε εσείς. Σημασία έχει ότι είστε σωστά συντονισμένοι στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 9. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου του 2026. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Ιδιαίτερα στο Σταύρο, στη Σταυρούλα.

ύψωσης του Τιμίου Σταυρού σήμερα, γιορτάζει η Εκκλησία μας. Αποτελεί μία από τις πιο μεγάλες γιορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Προκειμένου βέβαια να τιμηθεί το γεγονός της υψώσεως του Σταυρού μετά την έβρεσή του από την Αγία Ελένη. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Έφηνη στην οργάνωση της παραγωγής. Sports On Air Live, η εκπομπή που θα σας κρατήσει τροφιά μέχρι και τις 9, με όλη την αθλητική επικαιρότητα και φυσικά με πλούσιο ρεπορτάζ.

Πάμε να σας θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Με απλή χρέωση μήνυμα.

Μια πολύ δύσκολη μέρα σήμερα. Και το λέω αυτό γιατί πλήθος κόσμου, δεν ξέρω αν ήταν 50, 70, πάρα πολλές, χιλιάδες κόσμου από χθες το βράδυ πήγαν εκεί στην Νίκαια να τιμήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη, το παιδί της Νίκαιας που έγινε φωνή μιας ολόκληρης γενιάς. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δεν φοβήθηκε να είναι διαφορετικός, αλλά ήταν αληθινός, ήταν ελεύθερος και ίσως και γι' αυτό αγαπήθηκε τόσο μα τόσο πολύ. Πολλοί άνθρωποι από αυτούς που πήγαν ίσως να μην τον γνώρισαν ποτέ, αλλά τον ένιωσαν όμως δικό τους άνθρωπο μέσα από τα τραγούδια του. Και αυτό είναι ίσως, φίλες και φίλοι, το μεγαλύτερο πράγμα που μπορεί να αφήσει πίσω του ένας καλλιτέχνης.

Εγώ δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι πεθαίνουν όταν σταματάει η καρδιά τους. Πεθαίνουν μόνο όταν σταματήσει κάποιος να τους θυμάται. Και σίγουρα τον Γιώργο Μαζωνάκη δεν θα τον ξεχάσει ο κόσμος, δεν θα το ξεχάσουμε όλοι μας. Πολλοί είναι εκείνοι που μεγάλωσαν με τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη. Και η φωνή του θα συνεχίσει να μας βρίσκει εκεί που ίσως κανείς άλλος δεν θα μπορεί.

Καλό ταξίδι, τι άλλο να πω, στον Γιώργο Μαζονάκη. Καλό ταξίδι στο φως, θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια, στους δικούς του ανθρώπους. Και αν θέλουμε έτσι να μας μείνει κάτι από αυτό, να προσπαθούμε να μην έχουμε, να αγαπάμε πάνω απ' όλα, να μην έχουμε θυμό μέσα στην καρδιά μας. Το ξέρετε πολύ καλά ότι η ζωή είναι απρόβλεπτη. Και μπορεί κιόλας κάποια στιγμή να ψάχνουμε και για μια ευκαιρία που ποτέ δεν θα έρθει. Γι' αυτό καλό είναι να μιλάμε, να δίνουμε αγάπη, συγχώρεση ο ένας τον άλλον. Γιατί, όπως έλεγε και ο φίλος μου ο Στυφουργός, ο Στέλιος Μαργωμένος, τίποτα δεν είναι δεδομένο.

να σας πω, πριν από λίγο ανακοινώθηκε και επίσημα κάτι βέβαια που το περιμέναμε με το ξεκίνημα της εκπομπής. Ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός τον δανεισμό του Σαλάχ Εντίν. Μονοετής δανεισμός από την Ρώμα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος προσθέτει με αυτή την κίνηση μια ακόμη πολύ ποιοτική λύση στο ρόστερ του. Να θυμίσω ότι αύριο το βράδυ τελειώνουν οι μεταγραφές και νομίζω μέχρι τέλος του μήνα είναι για τους ελεύθερους μετά. Να θυμίσω ότι το deal του Παναθηναϊκού με τη Ρώμα περιλαμβάνει οψιόν αγοράς για το προσεχές καλοκαίρι. Για το προσεχές καλοκαίρι, συγγνώμη. Δεν είναι υποχρεωτική, δηλαδή βάσει συμμετοχών όπως γίνεται αρκετές φορές, αλλά είναι στην ευχέρεια του Παναθηναϊκού να την ενεργοποιήσει και αν γίνει θα αφορά τετραετή διάρκεια. Πάντως η Ρώμα τον Φεβρουάριο του 2025 έδωσε περισσότερα από 8 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει τον παίκτη.

Πάμε λίγο στα μηνύματά σας. Να πω καλησπέρα και καλή εβδομάδα στον φίλο μου, τον Βαγγέλη από το Κάτω Εγάλαιο, τον Λάκη των 811. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, φίλε Σάκη, λέει ο Βαγγέλης. Καλησπέρα Σάκη και καλή εβδομάδα. Καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο και χρόνια πολλά λόγω ημέρας. Πλούσιο ρεπορτάζ και πολλά σχόλια από τους εκλεκτούς reporters. Αναμένω, ευχαριστώ μας, λέει η φίλη μας η Βίκη. Συμφωνώ, Σάκη μου, λέει, με όλα όσα είπες με αφορμή τον Γιώργο Μαζονάκη. Βίκη μου, σε ευχαριστώ, αλλά το λιγότερο αυτό, από όλα αυτά που είπα, το λιγότερο είναι πολύ κρίμα. Πολύ κρίμα να χάνονται και με αυτόν τον τρόπο νέοι άνθρωποι, έτσι. Και άνθρωποι που όταν φεύγουν, δυστυχώς, μαθαίνουμε και αρκετά πράγματα.

Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος, παρόλο που ήταν στη λάμψη, στα φώτα, εγώ θεωρώ ότι έπαιζε ένα ρόλο. Αλλά η ψυχούλα του, η καρδούλα του ήταν εκεί που ξεκίνησε. Ήταν με τον κόσμο και γι' αυτό, και αυτό έμεινε τελικά. Και γι' αυτό αγαπήθηκε πάρα πολύ από τον κόσμο.

Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή σε εσένα, Σάκη, στους συνεργάτες σου, καθώς και σε όλους τους φίλους ακροατές του Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Φιλιά σε όλους και ευχαριστώ, λέει η φίλη μας η Γεωργία από τα Μέγρα. Γεια σου, Γεωργία. Ευχαριστούμε και εμείς. Ο φίλος ο Κώστας, καλησπέρα, Σάκη, καλή εκπομπή. Την καλησπέρα μου στον αδερφό μου, τον Πανιόνιο, τον Λευτέρη. Γεια σου, Λευτέρη. Και η Πανάθα λέει πετάει. Καλή εβδομάδα και καλή συνέχεια. Κώστας Παναθηναϊκός από Αχαρνές. Γεια σου, καλέ μου φίλε Κώστα. Θέλει προσοχή το πέταγμα, Κώστα μου. Γιατί καμιά φορά έχουμε για νόμιμη προσγείωση. Μια χαρά πάει, η αλήθεια είναι, ο Παναθηναϊκός, τουλάχιστον με αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα. Το Σαββατοκύριακο που πέρασε είχαμε την τέταρτη αγωνιστική. Είχαμε στραβοπάτημα του Ολυμπιακού απέναντι στον Όφη, με νέο προπονητή Ολυμπιακός, και εκεί χρειάζεται χρόνος. Άρα καλά δεν ξέρει και τα ονόματα των παικτών. Με μια μισή προπόνηση πήγε στο μάτς. 0-1 λοιπόν Ολυμπιακός Όφη. Ηρακλής Ατρόμητος 1-1, με πολλά παράπονα από τον Ηρακλή για τη διαιτησία. Αυτά το Σάββατο, την Κυριακή. Καλά μου.

Η βαθμολογία. Πρώτος ο Παναθηναϊκός με 12 βαθμούς, δεύτερος ο ΠΑΟΚ με 9, όσους και ο Όφη που είναι στην τρίτη θέση, όσους και ο Λεβαδιακός που είναι στην τέταρτη θέση με 9. Πέμπτη θέση η ΑΕΚ με 8, έκτος ο Ολυμπιακός με 7, έβδομη θέση ο Άρης με 6. Ο Ηρακλής είναι στην 8η θέση με 5, 4 βαθμούς έχει η Καλαμάτα που είναι στην 9η θέση, 10ος ο Ατρόμητος με 2, όσους και ο Βόλος που είναι στην 11η θέση, όσους και η Κηφισιά που είναι στην 12η θέση και από έναν βαθμό 13η θέση Αστέρας Άκτορ και Λεβαδιακός. Η επόμενη αγωνιστική το Σάββατο 19 του Σεπτέμβρη, Ατρόμητος Κηφισιά στις 7. Άρης Ηρακλής στις 7.30, ενώ την Κυριακή στις 5 ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Ολυμπιακό, ο Βόλος υποδέχεται την ΑΕΚ στις 6, Όφη Αστέρας Άκτορ στις 7, Καλαμάτα Παναθηναϊκός στις 7.30 και Πανετολικός ΠΑΟΚ στις 9.

Καλησπέρα στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, το σταθμό που μας ενώνει, λέει η φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα. Γεια σου Νίκη. Καλή εκπομπή Ισάκη, χρόνια πολλά και για την ημέρα. Εύχομαι δύναμη, υγεία και ευλογία σε όλους. Σε ακούμε και σήμερα, είμαστε συντονισμένοι. Νίκη από τη Λευκάδα, γεια σου Νίκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε 24 λεπτά, φίλες και φίλοι, 25 για την ακρίβεια, μετά τις 6, συντονισμένοι σωστά εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Έχουμε ένα μάτσο εξέλιξη για τη Super League 2. Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β είναι στο 1-0 και βρισκόμαστε στο 63ο λεπτό. Έχουμε ένα τελικό για τη Super League 2, Πανιώνιος Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Στις 10 για την Premier League, Linz Newcastle. Ενώ στην Ισπανία για τη La Liga, Villarreal Betis, επίσης στις 10. Έχουμε και 3 παιχνίδια στην Ιταλία για τη Serie A. Στις 7.30 Κόμο υποδέχεται την Πάρμα. Την ίδια ώρα η Τωρίνο την Ρώμα. Και στις 10 παρατέταρτο η Ιντερ την Ουντινέζε. Φυσικά για όλα αυτά τα μάτς θα έχετε ενημέρωση εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Γεια σου καλέ μου φίλε Σωτήρη. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και εγώ απορώ πώς εμπιστεύονται κάποιοι άνθρωποι αυτούς τους ανθρώπους και ειδού τα αποτελέσματα.

Καλησπέρα, Γιώργος από Βόλο. Έχουμε νέα για το τραυματισμό του Ταμπόρδα? Όχι, αναμένουμε την εξέταση, τη μαγνητική που θα κάνει ο παίκτης, για να δούμε τι θα γίνει. Γεια σου, Γιώργο μου, εκεί στον όμορφο Βόλο. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα, είναι το πρώτο για την εκπομπή μας και επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι. Μείνετε εδώ στον Ισμένη, τερβέ την Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
4: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Λίγο μετά τις 6.30 φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Για το φίλο που ρωτάει, ο Σαλάχ Εντίν θα φοράει τη φανέλα με το νούμερο 5. Sports On Air Live μέχρι και τις 9 με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ, με το Σάκη Μπουζούνι στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939943943. Ο πρώτος τρόπος, ο δεύτερος 6984521821 με απλή χρέωση μηνύματος. Να σας πω ότι πριν από πολύ λίγο ο Λεβαδιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου Ρουμάνου Εξτρέμ Οκτάβιαν Ποπέσκου από την Στεάουα Βουκουρεστίου. Είναι 7 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της χώρας του. Συνήθως αγωνίζεται στα άκρα της επίθεσης. Τη φετινή σεζόν μετρά ήδη 8 παιχνίδια, 1 γκολ, 4 assists. Ενώ συνολικά στη Στεάουα έχει καταγράψει 234 συμμετοχές, 28 γκολ και 30 assists.

0: Θα κάνουμε μια μικρή αλλαγή. Μάνο Σαραμόπουλο θα ακούσουμε σε κανένα τέταρτο από τώρα. Και αυτό γιατί θα πάμε τώρα να ακούσουμε ρεπορτάζ ΑΕΚ από τον Μάριο Μαντσάνκο.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Μόνο οι προπονητές θα κάνουν αλλαγές, Μάριε. Καλό απόγευμα. Καλησπέρα.
2: Καλό απόγευμα, Σάκη. Καλό που είμαστε σε όλο τον κόσμο. Αλλαγές έκανε μόνο ο μεγάλος Ανδρέας Παπανδρέου και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
0: Και μεγάλες αλλαγές, φίλε, όχι μικρές.
2: Και μεγάλες αλλαγές και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, εγώ θα πω.
0: Εντάξει, εμείς κάνουμε μικρές αλλαγές.
2: Καλές είναι και μικρές.
0: Εντάξει, ναι. Να μην συνηθίζουμε τα ίδια για τα ίδια.
2: Σωστό, να μην βαριέται και ο κόσμος.
0: Να μην βαριέται και ο κόσμος. Λοιπόν, τι. Έχουμε πώς είναι το κλίμα στην ΑΕΚ. Μπαίνουμε βέβαια σε ευρωπαϊκή. Μπήκαμε ευρωπαϊκή εβδομάδα, έτσι δεν είναι?
2: Κοίταξε να δεις, η ΑΕΚ τώρα ευρωπαϊκό αγώνα δεν έχει. Η ΑΕΚ έχει.
0: Για τους υπόλοιπους, ναι, έχεις δίκιο.
2: Η ΑΕΚ έχει κυπελλική εβδομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι. Η Ολυμπιακός είναι και όφη.
2: Ακριβώς, ναι,
0: γιατί ο Παναθηναϊκός είναι στις 15 του Οκτώβρη. Η ΑΕΚ δεν είναι αυτή την εβδομάδα. Έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Στις 14 είναι η ΑΕΚ.
0: Ναι, ναι. Έχεις
2: το επόμενο
0: απόλυτο
2: παιχνίδι. Εντάξει, η ΑΕΚ το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνει είναι να συνέλθει.
0: Και το λέγαμε έτσι. Θύμισε και η Φυσιά όλο αυτό.
2: Ναι,
0: κατά κάποιο τρόπο έτσι.
2: Θύμισε και η Φυσιά. Και το θέμα είναι ότι την επόμενη Κυριακή η ΑΕΚ ταξιδεύει στο Πανθεσσαλικό, στο Βόλο, για να αντιμετωπίσει την ομάδα εκεί που έχει δημιουργήσει ο Αχιλλέας Μπέος. Και έχει ξεκινήσει το ερώτημα, ξέρεις, θα τα καταφέρει, θα πάρει επιτέλους διπλό τη φετινή σεζόν. Γιατί σε δύο εκτός έδρας παιχνίδια στο πρωτάθλημα, σε Ελεοφόρο κόντρα στην Κηφισιά και χθες κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, δεν τα κατάφερε. Έμεινε στο 1-1. Την Κυριακή λοιπόν υπάρχει Βόλος.
0: Και νομίζω ότι υπάρχει πίεση πλέον στην ομάδα της ΑΕΚ, έτσι.
2: Εννοείται ότι υπάρχει πίεση και πρέπει να υπάρχει πίεση και πρέπει να δουν τα πράγματα αλλιώς στην ΑΕΚ και διαφορετικά. Εγώ δεν είμαι προπονητής για να κάνω τον προπονητή. Απλά και οι παίκτες και ο προπονητής που, ναι, το έχει πει αρκετές φορές ο Μάρκο Νίκολιτς, ότι πρώτος στόχος, και σωστά το λέει, είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Όμως, στη Νέα Φιλαδέλφια τα πράγματα πάνε εξαιρετικά, αλλά εκτός έδρας κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Και η ΑΕΚ μεταξύ άλλων είναι και τυχερή, γιατί δεν έχει χάσει παραπάνω βαθμούς. Γιατί και με την Κηφισιά θα μπορούσε να χάσει παραπάνω βαθμούς, να γνωρίσει την ήττα, και χθες στην Τρίπολη θα μπορούσε να γνωρίσει την ήττα. Ευτυχώς που ήταν ο Μπρινιόλι.
0: Τώρα να έχεις τον τερματοφύλακά σου MVP.
2: MVP, καταλαβαίνεις, ναι, τα πράγματα δεν πάνε καλά.
0: Σωστό είναι αυτό που λες.
2: Και έχει βγάλει ειδικά εκεί στο δεύτερο ημίχρονο στο σούτ του Μπαρτόλο, έχει γυρίσει και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής του Αστέρα Τρίπολης και του λέει, τι βγάζεις, τι κάνεις, του λέει. Δηλαδή, τρομερή εκτίναξη.
0: Ναι, ήταν πάρα πολύ καλός. Ναι.
2: Ναι, ναι. Γενικότερα ο Μπρινιόλι είναι πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας. Κακά τα ψέματα, απλά ο Στρακώσα, επιλέγουν τον Στρακώσα γιατί δείχνει από την πλευρά ΣΑΕΚ υποστηρίζουν ότι έχει καλύτερα αντανακλαστικά, καλύτερα στοιχεία. Παρ' όλα αυτά ο Μπρινιόλι σε δύο παιχνίδια με ΛΑΣΚ και χθες η Τρίπολη έχει κρατήσει όρθια την ΑΕΚ. Γιατί και με τη ΛΑΣΚ όποτε χρειάστηκε ήταν εκεί και χθες όποτε χρειάστηκε ήταν εκεί. Μετά τον Μπρινιόλι εξαιρετικό παιχνίδι και από τον Μάγερ, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο και μετά τις αλλαγές από το 50 και μετά η ΑΕΚ ανέβηκε. Όμως θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και αυτό που βλέπουμε σε όλα τα παιχνίδια της ΑΕΚ, γιατί δεν είναι μόνο φεσινό το φαινόμενο, στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Και να απαντήσουμε τελικά κάποια στιγμή, λείπει ο Πινέδα ή δεν λείπει ο Πινέδα. Εγώ θα πω ότι λείπει.
0: Ειδικά σε εκτός έδρας μάτς παραλείπει, όχι λείπει.
2: Εγώ θα πω ότι λείπει ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής τύπου Πινέδα, ένα χάφο ο οποίος και την μπάλα να χάνει θα πρέπει να τρέχει γρήγορα και να επιστρέφει να καλύπτει τους χώρους όπως έκανε ο Πινέδα. Αεροδιάδρομος δημιουργείται στο χώρο της μεσαίας γραμμής.
0: Μου έκανε εντύπωση γιατί και χθες ο προπονητής έκανε μόλις τρεις αλλαγές, θυμάμαι σωστά?
2: Σωστά θυμάσαι, ναι. Δεν σου έκανε μόνο σε εντύπωση. Και σε όσους ήταν στα δημοσιογραφικά της Τρίπολης, από όσο έμαθα εγώ, έκανε εντύπωση. Και από αυτά που ακούω και διαβάζω σήμερα και μαθαίνω.
0: Δείχνει κάτι αυτό?
2: Δεν ξέρω αν δείχνει
0: ότι
2: κάτι.
0: Ότι δεν εμπιστεύεται κάποιους παίκτες, λέω τώρα, δεν ξέρω.
2: Κοίταξε να δεις. Σίγουρα δείχνει ότι θέλει να πάει με 14-15 ποδοσφαιριστές.
0: Αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτό δεν πρόκειται. Δεν είναι εύκολο όταν παίζεις Champions League. Παίζεις πρωτάθλημα, έχεις και το κύπελο. Λίγο αυτό δύσκολο μου φαίνεται.
2: Αυτό θα πρέπει να το αλλάξει ο Μάρκο Νίκολιτς. Εγώ δεν θα πω ότι γιατί έβαλε τον Αριάγκα ή γιατί ξεκίνησε με τον Γκατσίνοβιτς ή γιατί ξεκίνησε με τον Ζήνη. Είναι στις προπονήσεις, ξέρει καλύτερα από εμάς. Εμείς απλά κάνουμε μια κριτική και σχολιάζουμε. Σίγουρα ο Γκατσίνοβιτς για παράδειγμα δεν τα πήγε τόσο καλά όσο θα περιμέναμε. Ο Ζήνη ήταν καλύτερος. Πολλοί θα πούνε ότι καλύτερα να ξεκινάει από τον πάγκο, να έρχεται από τον πάγκο να βοηθάει. Ναι, αλλά χθες είχε κάποιες μικροενοχλήσεις ο Βάργκας στη μέση. Δεν μπορούσε να ξεκινήσει από την αρχή και όταν μπήκε δεν έκανε κάτι το διαφορετικό, δεν βοήθησε ο Βάργκα. Βέβαια, για να βοηθήσει, περιμένεις και έναν ποδοσφαιριστή να κάνει μια σέντρα να φέρει την μπάλα στην περιοχή.
0: Βέβαια, να ταΐσει το ψηλό που λέγανε.
2: Να ταΐσει το
0: μια
2: ψηλό.
0: Ψυχή στο μπάσκετ.
2: Ο Πήλιος, όσο εργατικός και αν είναι και δουλευταράς, λίγο με τις σέντρες πρέπει να το δουλέψει παραπάνω. Θα μπορούσαμε να δούμε τον Λυκογιάννη. Δεν τον είδαμε. Γιατί έχει και γλυκό αριστερό πόδι και καλύτερες σέντρες βγάζει. Η ΑΕΚ τις δύο μεγάλες τις ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο που τις κάνει με τον Λούκα Γιώβιτς, πώς τις κάνει από τη δεξιά πλευρά, όχι με σέντρα, βάζοντας την μπάλα σιρτά στην περιοχή και δημιουργώντας υπεραριθμία και τρύπα στην άμυνα του Αστέρα από τα δεξιά να γυρίσει μπάλα και να χάσει τα δύο άχαστα ο Λούκα Γιώβιτς.
0: Ο Γιώβιτς πάντως από ό,τι είδα είχε 5 τελικές, αλλά ήταν και άστοχος χθες.
2: Ναι, είχε 5 τελικές, ήταν άστοχος, αλλά περιμένεις και παραπάνω πράγματα και από τον Λούκα Γιώβιτς. Γιατί μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή, τον πιο ακριβοπληρωμένο της ΑΕΚ, μαζί με τα μπόνους που ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Άρα περιμένεις αυτή τη μία ευκαιρία που θα σου δοθεί να την κάνεις γκολ. Βέβαια, η ΑΕΚ να κέρδιζε χθες, δεν θα έπρεπε να καλυφθούν τα προβλήματα κάτω από το χαλάκι. Δηλαδή δεν θα μπορούσα εγώ να διαβάσω Μέγας Γιώβιτς, απέδρασε από την Τρίπολη και όλα αυτά. Πρέπει να μας προβληματίσει και νομίζω είναι προβληματισμένη και στην ΑΕΚ.
0: Αυτά τα δύο πρόσωπα, αυτό που είπαμε και στην αρχή, δηλαδή άλλο πρόσωπο εκτός έδρας, άλλο πρόσωπο στην Νέα Φιλαδέλφια.
2: Εγώ δεν θεωρώ και δεν θέλω να πιστέψω αυτά που τις σιρήνες ή τους insider που λένε αριστερά και δεξιά διαλέγουν παιχνίδια ποδοσφαιριστές και επιλέγουν το Champions League, τα παιχνίδια του Champions League και όχι της Ελλάδας. Όχι, εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Απλά πρέπει να αλλάξουν και οι ίδιοι νοοτροπία, να τα πάρουν πιο σοβαρά. Δεν είναι θέμα διαλέγω το κάθε παιχνίδι και ούτε είναι θέμα κούρασης. Γιατί η ΑΕΚ έπαιξε με την ΛΑΣΚ την Τρίτη και χθες ήταν η Κυριακή. Άρα καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν μέρες μπροστά για να ξεκουραστεί μια ομάδα.
0: Σωστό. Και τώρα μέσα στην εβδομάδα έχουμε Πανσεραϊκό λοιπόν, έτσι.
2: Ναι, έχουμε Πανσεραϊκό, 6 παρατέταρτο στη Νέα Φιλαδέλφια. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια από 15 ευρώ έως 185, τα πιο ακριβά. Δεν ξέρω πόσο κόσμο θα έχει.
0: Γιατί να πούμε ότι είναι την Πέμπτη το μάτς στις 6 παρατέταρτο.
2: Την Πέμπτη, ναι, ακριβώς. Την Πέμπτη, 6 παρατέταρτο, δεν ξέρω πόσο κόσμο θα έχει. Σίγουρα θα υπάρχουν αλλαγές από τον Μάρκο Νίκολιτς, οι δύο του 2014 νεαροί που πρέπει να πάρουν φανέλα βασικού, να δούμε και ποιες άλλες αλλαγές θα κάνει ο Σέρβος τεχνικός. Και όλο αυτό το πρόγραμμα κλείνει την Κυριακή στο Βόλο για να πάμε μετά στη διακοπή των τριών εβδομάδων. Όταν επιστρέψει η ΑΕΚ, το πρόγραμμά της είναι πολύ πιο δύσκολο, γιατί μπαίνει σε ρυθμούς Champions League πιο δυνατά, με 3 παιχνίδια, έρχονται τα ντέρμπι, άρα λοιπόν θα πρέπει να ανοίξει το ρόστερ ο Μαρκο Νίκολιτς. Να μην υπολογίζει μόνο 13, 14 ή 15 ποδοσφαιριστές. Ερωτήματα λοιπόν που μου έφερε σωστά, γιατί δεν έκανε παραπάνω αλλαγές.
0: Μου έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα, ναι.
2: Είναι σωστά, έχει παίκτες, είχε παίκτες στον πάγκο. Τώρα γιατί δεν έβαλε τον ένα, γιατί δεν έβαλε τον άλλο.
0: Δηλαδή, ξέρεις, σκέφτομαι, θα μπορούσε να παίξω, να ξεκουράσει λίγο το Μουκουντή εκεί προς το δεύτερο ημίχρονο, να παίξω Βίντα που δεν θεωρείς ότι είναι κουρασμένος, λέω εγώ τώρα. Και μπροστά πάλι, δηλαδή, είχε δύο αλλαγές που δεν τις έκανε καν, δεν τις εκμεταλλεύτηκε. Το λόγο δεν μπορώ να το καταλάβω, έτσι, από τη στιγμή που δεν είναι 3-4 γκολ η ΑΕΚ μπροστά να πεις «ΟΚ, okay, ήθελε να δει κάτι, είμαστε στην πρώτη αγωνιστική και ήθελε να δει κάτι από το σχήμα που παρέταξε». Μου έκανε εντύπωση πάντως.
2: Πολλά θα μπορούσε να κάνει και τον Αριάγκη να τραβήξει πίσω και να βγάλει τον Μουκουντή και να βάλει τον Βιτάλης με τον Μαρίνη στο χώρο της μεσαίας γραμμής ή τον Γκάιρινεν. Θα μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα. Δεν τα έκανε, η ΑΕΚ το πλήρωσε, άφησε ακόμα 2 βαθμούς, είναι στο μείον 4 από την κορυφή. Και πλέον ζορίζει το πράγμα, γιατί όσοι λένε ότι είναι νωρίς, ναι, είναι νωρίς εγώ θα πω. Απλά βλέπουμε έναν Παναθηναϊκό πολύ διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, πολύ πιο ποιοτικό.
0: να έχει κάνει καλές μεταγραφές, αλλά ακόμη δεν έχει, δεν είναι ομάδα που θα ήθελε και ο Νίστρουπ να είναι, γιατί ακόμη είναι και όλοι καινούργοι. Βλέπεις ότι έρχονται παίκτες και μπαίνουν σιγά σιγά στην εξίσωση.
2: Και σωστά το αντιμετωπίζεις εσύ, μακάρι να το αντιμετωπίζουν και όλοι οι Παναθηναϊκοί έτσι όπως αντιμετωπίζεις, γιατί θα έρθουν και αργότερα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Παναθηναϊκού.
0: Και θα έρθουν και στραβές, φίλε, κάποια στιγμή.
2: Βέβαια, θα έρθουν και στραβές.
0: Και θέλω να δω πώς θα διαχειριστεί το όλο θέμα ο οργανισμός του Παναθηναϊκού.
2: Απλά και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός έχουν χάσει βαθμούς από ομάδες που δεν είναι.
0: Εκτός προγράμματος, αν μπορούμε να το πούμε.
2: Εκτός προγράμματος, ακριβώς. Εντάξει, στην Τρίπολη μπορεί να πει κάποιος ότι είναι μια έδρα η οποία ζορίζει τους μεγάλους. Ναι, θα το δεχτώ. Όμως χθες η ΑΕΚ βάζει στο παιχνίδι τον Αστέρα με το τραγικό λάθος του Μουκουντή. Δεν είχε κινδυνεύσει έτσι πάρα πολύ η ΑΕΚ. Βασικά καθόλου δεν είχε κινδυνεύσει μέχρι να γίνει αυτό το λάθος, χωρίς πίεση κιόλας αυτό το λάθος του Μουκουντή.
0: Και να κλείσουμε με ένα ωραίο βίντεο που είδα. Ναι. Πώς παρουσίασε τις νέες φανέλες στο ποδόσφαιρο γυναικών της ΑΕΚ με πρωταγωνιστές τους Αντώνη Αντωνίου και Στέλιο Μαΐνα. Αξίζει τον κόπο. Δεν χρειάζεται να είσαι φίλος της ΑΕΚ. Άμα αγαπάς το ποδόσφαιρο, μπορείς να μπεις να το δεις. Και με το σλόγγαν, εμένα μου την έμαθε ο πατέρας μου. Αυτή η ΑΕΚ παρουσίασε την νέα εμφάνιση. Όσοι θέλουν μπορούν να μπουν να τη δουν. Και ας μιλάμε για γυναικείο ποδόσφαιρο που ανεβαίνει και αυτό σιγά σιγά.
2: Ανεβαίνει, να φανταστείτε, δεν έχω προλάβει να το δω το βίντεο, θα το δω κι εγώ. Ανεβαίνει και πρέπει να ανέβει, να φύγει από αυτά τα στενά όρια του ερασιτεχνικού επίπεδου, γιατί γίνονται και εκεί μεταγραφές, όχι μόνο στην ΑΕΚ, και σε άλλες ομάδες, και στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό. Έχουν ανέβει και ομάδες της επαρχίας, της περιφέρειας δηλαδή. Καλό θα είναι να στηρίζονται και αυτά τα κορίτσια.
0: Βέβαια, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε ξεχάσει κάτι, φίλε.
2: Κοίταξε να δεις, κάποια πράγματα είπαμε και το μεσημέρι στη ΖΕΤΑ, ότι υπάρχουν οι σκέψεις η ΑΕΚ να ζητήσει αναβολή στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, που είναι στις 17 Οκτωβρίου, γιατί ενδιάμεσα 14 και 20 Οκτωβρίου θα παίξει δύο παιχνίδια στην Αγγλία με Σαχτάρ και Manchester City. Ίσως λοιπόν ζητήσει αναβολή για να μην κάνει το πηγενέλα και να παραμείνει μια εβδομάδα στην Αγγλία, να βρεθεί. Ήδη γίνονται, από όσο γνωρίζω, κάποιες ενέργειες να βρεθεί προπονητικό κέντρο εκεί. Τώρα το αν θα υποδοθούν όλες αυτές οι ενέργειες και το αν πραγματικά η ΑΕΚ ζητήσει αναβολή, θα το μάθουμε τις επόμενες μέρες.
0: Κάτι που έχει δικαίωμα βέβαια να κάνει.
2: Έχει δικαίωμα, γιατί ξέρεις, όταν πέφτουν, γιατί είναι σε μια εβδομάδα. Στο Λονδίνο το παιχνίδι με τη Σαχτάρ, λόγω πολέμου στην Ουκρανία, και στο Manchester, κόντρα στο Manchester City, το δεύτερο παιχνίδι. Άρα είναι δύο δύσκολα παιχνίδια. Το ένα είναι βατό, εγώ θα πω, με τη Σαχτάρ. Εντάξει, με την Manchester City δεν μπορείς να κάνεις και πολλά σχόλια.
0: Ό,τι πάρεις καλό είναι εκεί. Αν
2: καταφέρεις
0: να πάρεις κάτι. Έτσι είναι. Λοιπόν, θα τα πούμε, φίλες. Ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα. Να σε καλά, Σάκη.
0: Και εσύ. Γεια σου, Μαρία. Μάριος Μαντσάκος, φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

Καμπελά, ο οποίος θα ενισχύσει την προσπάθεια του Βόλου στο φετινό πρωτάθλημα. Θα μεταφέρει εκεί τις εμπειρίες που έχει από μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Να θυμίσω την περασμένη αγωνιστική περίοδο ήταν στην Άντα, νικός από τον Ολυμπιακό. Φέτος όμως αποχώρησε με κανονική μεταγραφή για την θεσσαλική ομάδα.

Είμαστε 12 λεπτά πριν από τις 7, φίλες και φίλοι. Πάμε λίγο στον Πανετολικό, όπου εκεί χθες είχαμε το τραυματισμό του Γιάννη Σατσιά, του Κύπριου παίκτη της ομάδας του Αγρινίου. Αποχώρησε με έντονες ενοχλήσεις. Υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία σήμερα, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι έχει υποστεί ρήξη πελματιαίας απονεύρωσης, με αποτέλεσμα να χρειάζεται ένα αρκετά σημαντικό διάστημα αποχής από τις υποχρεώσεις της ομάδας. Δεν θα πάει σε χειρουργείο. Το ιατρικό επιτελείο της ομάδας επέλεξε τη συντηρητική αγωγή. Τώρα, ο χρόνος της επιστροφής θα κριθεί από την πορεία της αποκατάστασης, καθώς που, από ό,τι καταλαβαίνετε, πρόκειται για σημείο που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή για να αποφευχθεί υποτροπή. Ο Γιάννης Αναστασίου τώρα θα πρέπει να βρει λύσεις για να καλύψει το κενό του παίκτη στη μεσαία γραμμή του Πανετολικού. Ο Πανετολικός, ο οποίος προετοιμάζεται για το μάτς με τον ΠΑΟΚ, ένα δύσκολο παιχνίδι.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Μάνο Σαραμόπουλο. Γεια σου Μάνο, καλή εβδομάδα φίλε.
1: Καλησπέρα από την όμορφη γελιόλου Θεσσαλονίκη, εδώ που έχει ξεκινήσει από σήμερα η συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA, που θα έχει επίμαχο θέμα, το οποίο βεβαίως δεν θα συζητηθεί με ανοιχτές πόρτες αλλά με κλεισές πόρτες. Το θέμα ποιον θα στηρίξει η συμμαχία Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας UEFA, δηλαδή ΚΟΝΚΑΚΑ, Βόρειος Κεντρική Αμερική και Ασία, για τις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν τον Μάρτιο στο Ραμπάτ του Μαρόκου. Γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει ένα ενιαίο μέτωπο εναντίον του σημερινού πρόεδρου της
0: ΦΑΤ
1: για τις ενέργειές του που έχει κάνει, είτε με το θέμα του Μπαλογκούν που τον πήρε τηλέφωνο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ, και άλλαξε η απόφαση και έπαιξε ο Μπαλογκούν, ευτυχώς που νίκησε το Βέλγιο. Και μετά το θέμα την πρόταση εκεί που πήγε να περάσει μόνος του, χωρίς να έχει κάνει διαβούλευση με τους άλλους ομολόγους του πρόεδρους, για την πώληση του 20% των δικαιωμάτων του παγκοσμίου κυπέλλου. Το οποίο βέβαια καταλαβαίνει κανένας, το προκάλεσε μεγάλο άλλο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και έχει ξεκινήσει μια δικαστική διαμάχη στις αίθουσες του Περιφερειακού Δικαστηρίου της Νέας Υόρκης, όπου η UEFA έχει στείλει ένα φάκελο 60 σελίδων. Και από εκεί και πέρα ο Τζόσουα Κούσνερ, ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, έχει αναθέσει σε έναν από τους κορυφαίους νομικούς των ΗΠΑ, τον Άλεξ Σπύρο, να υπερασπιστεί τον Τζιάνι Φαντίνο και να αποδείξει ότι δεν πήγε για να βγάλει κέρδος και όλα αυτά ήταν για το καλό του ποδοσφαίρου.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Και βεβαίως αύριο πρέπει να πούμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, θα γίνει η γιορτή των 100 ετών από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, όπου ήδη βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και ο Φερνάντο Σάντος, ο σπουδαίος αυτός Πορτογάλος προπονητής που έχει βοηθήσει πάρα πολύ όταν ήταν στη Μόνη της Εθνικής Ελλάδος. Πιστεύω ότι θα έρθει και απόψε, θεωρώ, ο Ότο Ρεχάγκελ, που είναι ο αρχιτέκτονας μεγάλης επιτυχίας του 2004, που η Ελλάδα πήρε το μεγαλύτερο έπαθλο στην ιστορία της και δεν ξέρω πότε θα πάρει το επόμενο. Η μεγαλύτερη έκπληξη του 21ου αιώνα αυτή, του 20ου αιώνα. Και βεβαίως πολλά μεγάλα ονόματα του διεθνούς ποδοσφαίρου, καλοί παράγοντες, ο Ζαωράκης, ο Μπασινάς, ο Μπίρχοφ ο Γερμανός που είχε πετύχει εκείνο τον γκολ στον ξαφνικό θάνατο και έκτοτε σταμάτησε να ισχύει αυτή η εφαρμογή όπως την είχε αποφασίσει τότε ο Ζεμπλάτερ, ο πρόεδρος της FIFA εκείνη την εποχή, και το είχε ενστερνιστεί όπως καταλαβαίνουμε όλοι και η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία. Και πάρα πολλοί κόσμος, το αφάν κατέ του Παγκόσμιου Ποδοσφαίρου είναι συγκεντρωμένο εδώ στη Θεσσαλονίκη για αυτό το διήμερο το εκπληκτικό.
0: Οπότε αύριο θα τα πούμε πάλι από τη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και αύριο και μεθαύριο.
0: Και μεθαύριο. Είδα ότι συνάντησες και τον Γιώργο Κούδα.
1: Τον Κούδα. Τον Κούδα δεν το συνάντησα.
0: Όχι τον Κούδα, τι είπα τώρα. Τον πρόεδρο της ΕΠΟ ήθελα να πω.
1: Το Μάκη το Κακάτσι.
0: Το Μάκη το Κακάτσι, ναι, ναι. Και φαντάζομαι, δεν ξέρω.
1: Και
0: βέβαια.
1: Το Φερνάντο Σάντος και το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ που πήρε από την Αλ Τζαζίρα, δανεικό για ένα χρόνο, τον Σέντερφορ, τον Μπενζά.
0: Μάλιστα, χτυπάει η καρδιά της Θεσσαλονίκης πάντως αυτό
1: ακριβώς,
0: το διήμερο, έτσι.
1: Ακριβώς, έτσι είναι. Μάλιστα. Μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που ολοκληρώθηκε χθες, σήμερα το προσεχές τριήμερο συνεχίζει να χτυπάει η καρδιά της Θεσσαλονίκης σε παγκόσμιο επίπεδο αυτή τη φορά βεβαίως.
0: Μάλιστα, και ο Μάνος Σαραμόπουλος είναι εκεί, δεν το συζητάμε.
1: Πάντα.
0: Μάλιστα, λοιπόν, δεν ξέρω, έχεις κάτι άλλο να μας πεις?
1: Να πούμε ότι τα Ελληνόπουλα πέτυχαν αρκετά γκολ αυτό το Σαββατοκύριακο, έτσι, ο Μπάμπης ο Κοστούλας, και δημιούργησε γκολ για την Brighton επί της Coventry, τον αποθέωσε και ο προπονητής Coventry ο Frank Lampard, λέγοντας το παιδί αυτό έχει μέλλον και αξίζει να πάει μπροστά. Ο ίδιος λέει δουλεύω σκληρά, θέλω να πάω όσο πιο ψηλά γίνεται. Ο Δουβίγας πέτυχε γκολ με την Κόμπο. Ο Τζόλης αυτή τη φορά ήταν ο δημιουργός του γκολ που πέτυχε η Arsenal και νίκησε αν διεκτός τη Sunderland. Δύο γκολ πέτυχε ο Βαγγέλης ο Παυλίδης στην Benfica που νίκησε 3-1 η Ζιλ Βισέντε και έχει φτάσει στα 13 γκολ. Ο Αλμίρας στη Τζουρ Γκάρντεν στη Σουηδία σκόραρε και αυτός. Γενικά πάνε καλά τα Ελληνόπουλα.
0: Μπράβο, ευχάριστο είναι αυτό.
1: Ευχαριστώ.
0: Μάλιστα. Ωραία, Μάνο μου, θα σας συναντήσουμε και αύριο.
1: Έγινε. Καλή συνέχεια.
0: Σε χαιρετώ, φίλε. Λοιπόν, ήταν ο Μάνος Σταραμόπουλος, έτσι γρήγορα μας είπε όλα όσα συμβαίνουν στην πρωτεύουσα.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Τέλος για το πρώτο μέρος της εκπομπής. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
4: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
5: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον δανεισμό του Ανάς Σαλάχ Εντίν από την Ρώμα. Ο 24χρονος Μαροκινός αριστερός μπακ έφτασε το βράδυ του Σαββάτου στην Αθήνα και υπέγραψε συμφωνία με το Τριφύλι για μονοετή δανεισμό από τους Ρωμαίους. Στη συμφωνία μεταξύ των Πρασίνων με τους Ιταλούς υπάρχει και οψιόν αγοράς. Εντός της ημέρας θα γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα της μαγνητικής του Βιθέντε Ταμπόρδα που αποχώρησε με ενοχλήσεις στον προσαγωγό από την χθεσινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στον Πανετολικό. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον αγώνα με την Κηφισιά στο Απόστολος Νικολαίδης για το κύπελλο Ελλάδος. Αρνητικά απάντησε η ΠΑΕ Καλαμάτα στο αίτημα του Τριφυγιού για εισιτήρια στο παιχνίδι της Κυριακής λόγω σχετικής σύμβασης με το Δήμο Νίκαιας για την παραχώρηση του γηπέδου. Συμπτώματα γαστρεντερίτιδας παρουσίασαν

0: Ο Σιμών Μπάντζα, ο δανεισμός του οποίου ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Ντεσπότοφ, Λουσέ και Χατζηδιάκος. Θεραπεία για Μεϊτέ, Γιαννούλη και Σάρι και Τσάλοφ. Το ενδεχόμενο αναβολής του αγώνα με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική της Super League και την παραμονή της ομάδας στην Αγγλία για μία εβδομάδα για τους αγώνες με Σακτάρ και Manchester City στις 14 και 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα εξετάζει η ΑΕΚ σε εκτεταμένο rotation. Στην αναμέτρηση κυπέλου με τον Πανσεραϊκό αναμένεται να προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων για τον αγώνα της 5ης ανακοίνωσε η Κιτρινόμαυρη ΠΑΕ. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Μπρούμα ώστε να περάσει επαιτρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Άρη για 1-1 χρόνια. Την περίπτωση ενός ακόμα στόπερ εξετάζουν οι κίτρινοι σε περίπτωση που δεν προχωρήσει η υπόθεση του Σούταρ. Τρέλα στον Όφι εν ώψη Χόφενχάιμ, καθώς περισσότερα από 12.000 εισιτήρια έχουν πωληθεί εν ώψη της αναμέτρησης της 5ης στο Παγκρίτιο Στάδιο για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Μεταγραφικό μπαμ από τον Βολό, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του 36χρονου Γάλλου μεσοεπιθετικού Ρεμί Καρμπελά με κανονική μεταγραφή από τον Ολυμπιακό. Για δεύτερη αγωνιστική της Super League 2, ο Πανιόνιος επικράτησε 1-0 το Απόλλωνα Καλαμαριάς, στο ημίχρονο Πανθρακικός ΠΑΟΚ 1-0. Με έπαθλο τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο handball ανδρών, ΑΕΚ και Ολυμπιακός κοντράρονται σε 7.30 στο κλειστό γυμναστήριο Καματερού για τον τελικό του Super Cup. Τηλεοπτική κάλυψη από RDO Sport. Την πρώτη της νίκη στο φετινό Eurovolley ψάχνει η εθνική ομάδα ανδρών που αντιμετωπίζει τις 10 της Σλοβενία για την τρίτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου που φιλοξενείται στη Μόντενα της Ιταλίας. Τηλεοπτική κάλυψη από RDO Sport. Η Leeds υποδέχεται στις 10 τη Newcastle στον αγώνα που ρίχνει την αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής Premier League. Για την τέταρτη στροφή της Serie A στις 7.30 η Como φιλοξενεί την Parma και η Torino τη Ρώμα, ενώ για την πέμπτη αγωνιστική της La Liga η Villarreal κοντράται με τη Real Betis. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή Sports On Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Λίγο μετά τις 7, 6 λεπτά συγκεκριμένα, επιστρέψαμε, δεύτερο μέρος της εκπομπής, εδώ στο Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live μέχρι και τις 8, μέχρι και τις 9, συγγνώμη. Με το Σάκη Πουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη να είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-4521-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Σας περιμένω μέχρι και τις 9 λοιπόν. Καλησπέρα στο φίλο τον Τάκη τον IG. Όχι καλέ μου φίλε, δεν συνεχίζει εδώ στο σταθμό ο Ευάγγελος.

Τα οικονομικά site γράφουν, λέει ο φίλος ο Διονύσης, για επικείμενη πώληση της Νόβα ή μέρος της Νόβα σε δύο μνηστήρες. Κόντρα μεταξύ Βαρδινογιάννη Μαρινάκη Κυριακού και του Αλαφούζου. Τα έτοιμα, με ερωτηματικό. Τα έτοιμα είναι καλύτερα, λέει ο φίλος, από το να φτιάξει κάτι από την αρχή. Γι' αυτό το λόγο πήρε ο Αλαφούζου στο κύπελο τον μπάσκετ και τον Ηρακλή. Αναρωτιέται. Συμμαχίες να υπάρχουν για να κάνουμε τη δουλειά μας. Κάπου πρέπει να επενδύσουμε και τα τρελά κέρδη από τα πετρέλαια, λέει ο φίλος ο Διονύσης. Μάλιστα. Και εγώ διάβασα τις προηγούμενες ημέρες ότι ήταν κοντά ο Γιάννης Αλαφούζος να εξαγοράσει το αθλητικό μέρος της Νόβα. Για να δούμε αν θα γίνει αυτό.

0: Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη να μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα Κώστα.
2: Έλα Στακή μου, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Τι γίνεται, τι κάνεις?
2: Όλα καλά.
0: Τι φρέσκο έχουμε?
2: Κοίταξε να δεις, είμαστε σε διαδικασία και στην τελική ευθεία για την απόκτηση center forward. Προφανώς και έχουν αλλάξει τα δεδομένα σε σχέση με αυτά που έλεγα πριν από λίγες μέρες. Πρώτον, γιατί άλλαξε ο προπονητής, ο Μεντιλίμπαρ ήταν απόλυτος ότι δεν ήθελε center forward για την Ελλάδα. Όμως ο νέος τεχνικός, ο Εμμανουέλ Αλγουαθίλ, σε συνεργασία με τον Αντώνιο Κορδόν, έχουν καταλήξει ότι πρέπει να αποκτηθεί ένα center forward, ο οποίος βέβαια δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρώπη. Έτσι εννοείται, και μια και το λέω αυτό, να σου πω ότι δηλώθηκε και επίσημα, αυτό που είχαμε πει την Παρασκευή, ότι ο Γιάρεμτσουκ παίρνει τη θέση στην ευρωπαϊκή λίστα του Άτιο Κολυκαμπή.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, υπάρχουν δύο-τρεις περιπτώσεις, μια λίστα με δύο-τρεις περιπτώσεις για τους οποίους ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός. Να σου πω ότι αυτή η μεταγραφή πρέπει να κλείσει μέχρι αύριο, έτσι. Τουλάχιστον για τα ονόματα που ακούγονται.
0: Ναι.
2: Και δεν θα είναι από τους ελεύθερους.
0: Ναι, η ελεύθερη, ναι, η ελεύθερη νομίζω πάει μέχρι τέλος του μήνα.
2: Τέλος του μήνα, ναι.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά θα πάει σε περίπτωση ελεύθερο Ολυμπιακός μόνο αν χαλάσει, αν δεν είναι εφικτή τελικά μία από αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, αυτό που είπα στην Ζέτα το μεσημέρι, είναι φανερό ότι στην Ισπανία έχει επικεντρωθεί το ενδιαφέρον λόγω του προπονητή αλλά και του Κορδόν. Ακούγονται δύο ονόματα, του Μπόρχα Μαγιοράλ της Χετάφε, center for,
0: ναι,
2: 29 ετών, και του Μπόρχα Ιγκλέσια της Θέλτα και της Εθνικής Ισπανίας, έτσι. Η δεύτερη περίπτωση είναι πιο δύσκολη από την πρώτη, γιατί η Θέλτα φαίνεται να ζητάει αρκετά χρήματα, τελειώνει το συμβόλαιο του χρόνου του καλοκαίρι, του χρόνου του καλοκαίρι. Οπότε έχουμε μείνει εκεί, νομίζω ότι μέχρι αύριο το βράδυ ο Ολυμπιακός θα έχει κλείσει center for κάποιον από τους δύο.
0: Και νομίζω και οι δύο είναι ενεργοί, δηλαδή έχουν κάνει την προετοιμασία τους και είναι έτοιμοι να έρθουν να παίξουν, δηλαδή με αυτή την έννοια του.
2: Ναι, ο Ιγκλέσιας είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού τον τελευταίο καιρό. Ο Μαγιοράλ είναι σε καλύτερη κατάσταση και πιο έτοιμος.
0: Μάλιστα.
2: Και γι' αυτό ο Ολυμπιακός ψάχνει για παίκτη ο οποίος να μπορέσει να έρθει άμεσα και να βοηθήσει. Γιατί η περίπτωση του Ικάρντι, ας πούμε, που ακούγεται εδώ και καιρό, δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος λες ότι θα έρθει αύριο και θα παίξει, γιατί ο Ιταλο-Αργεντινός είναι μεγάλο όνομα βεβαίως, αλλά έχει πολύ μεγάλο συμβόλαιο, πάνω από 6 εκατομμύρια, που δεν συζητάει ο Ολυμπιακός για τέτοιο συμβόλαιο, περίπτωση, αλλά είναι και ανενεργός εδώ και αρκετό καιρό, το καλοκαίρι. Δηλαδή νομίζω ότι θέλει και ένα τρίμηνο, δίμηνο με τρίμηνο για να επανέλθει σε κάποια επίπεδα, οπότε δεν φαίνεται, ας πούμε, ότι μπορεί να υπάρχει και λόγω του οικονομικού, αλλά γενικά και γι' αυτό που σου λέω, ότι δεν είναι έτοιμος αυτή τη στιγμή να βοηθήσει άμεσα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός θέλει παίκτη να έρθει και να παίξει και την Κυριακή με το Λεβαδιακό.
0: Ναι, τέτοιον παίκτη θέλει ο Ολυμπιακός τώρα.
2: Ναι, ναι, ναι. Τώρα από εκεί και πέρα θα πάμε στο παιχνίδι της ερχόμενης Τετάρτης. Αύριο είναι η συνέντευξη τύπου του προπονητή το απόγευμα. Η πρώτη συνέντευξη τύπου του Εμμανουέλ Αλγουαθίλ. Μαζί με έναν ποδοσφαιριστή, όπως συμβαίνει πάντα πριν από τα παιχνίδια, από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι έχει στο μυαλό του. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα έχει στη διάθεσή του το Φορτούνι, ο οποίος είναι τιμωρημένος, έτσι έχει αποβληθεί με την ΑΕΜΕΚ.
0: Μπήκε στα βαθιά κατευθείαν ο νέος προπονητής.
2: Ναι, σίγουρα δεν έχει στη διάθεσή του τους δύο του τραυματίες, η Πιόνι και ο Ρόκα, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς δεν είναι στη λίστα. Και θα ψάξουμε να δούμε ποιες θα είναι οι επιλογές του. Νομίζω πλέον χωρίς και το Φορτούνι είναι συγκεκριμένες. Πουέρτα, δεν ξέρω αν θα είναι πάλι ο Φρόιλερ, ο οποίος στα 34 του, αν μπορεί να αντέξει, ας πούμε, παιχνίδια Σάββατο, Τετάρτη, Κυριακή με το Λεβαδιακό. Και δεν έχει κάνει και καλή προετοιμασία, γιατί ήρθε από το Μουντιάλ, έκανε ένα Μουντιάλ πολύ καλό, δεν ξεκουράστηκε πολύ. Νομίζω θα έχουμε επιστροφή Ζέλσον. Και center forward θα είναι ο Γιάρεμτσου. Έτσι. Θα είναι η πρώτη φορά που ο Γιάρεμτσου θα ξεκινήσει βασικό στην ενδεκάδα. θέλει παιχνίδια και ο Ουκρανός βέβαια, γιατί και αυτός είχε καιρό να έκανε προπονήσεις κανονικά στο Ρέντι όλο το...
0: Ναι, δεν έχει ρυθμό όμως, αφού δεν έχει παιχνίδια.
2: Και, ναι, και προετοιμασία και κανονικά ήταν στις προπονήσεις, έδινε το παρόν και ήταν και συνεπής και μάλιστα από ό,τι ξέρω έκανε και ατομικές προπονήσεις μόνο στο Σιβούλα όλο αυτό το διάστημα, προσπαθώντας να είναι σε μια καλή κατάσταση. Τον είδαμε, έπαιξε ένα 20 λεπτό προχθές στο παιχνίδι με τον Όφη και μάλιστα έχασε και μια ευκαιρία στις καθυστερήσεις με κεφαλιά να ισοφαρίσει. Νομίζω ότι ο Γιάρμης θα είναι σεντερφόρ και μια και μιλάμε για το παιχνίδι αυτό, να σου πω ότι έχουν εξαντληθεί σχεδόν όλα τα εισιτήρια. Έχουν απομείνει μόνο 1.300, τα οποία είναι από επιστροφές χορηγών, τα οποία θα διατίθενται μέχρι αύριο λίγο πριν την έναρξη του αγώνα.
0: Τι ώρα είναι ο αγώνας?
2: Συγγνώμη τώρα που θυμήθηκα, εκτός από το Φορτούνι, 10 η ώρα είναι το παιχνίδι αύριο, την Τετάρτη. Εκτός από το Φορτούνι που είναι τιμωρημένος, θα έχει στη διάθεσή του και το ΣΑ, ο οποίος έχει πάθει μια θλάση και δεν θα είναι σίγουρα διαθέσιμος για το παιχνίδι με τη Γιαγγελόνη. Τώρα για τη Λιβαδία δεν έχουμε ενημέρωση αυτή τη στιγμή, αν θα μπορεί να τον υπολογίζει ο προπονητής.
0: Μάλιστα.
2: Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Προσπαθεί ο Εμμανουέλ να δώσει στους παίκτες να καταλάβουν το παιχνίδι με τον Όφη και ό,τι έγινε θα πρέπει να τα αφήσουν πίσω και να κοιτάξουν μπροστά, γιατί μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος υπάρχουν δύο παιχνίδια, Σάκη. Αυτό το μεθαυριανό με την πολωνική ομάδα, η οποία είναι καλή ομάδα υπόψη, επιθετική ομάδα, και αυτό με τη Λιβαδιά την ερχόμενη Κυριακή στις 5 ώρα είναι το παιχνίδι αυτό. Και μετά να έρθει η διακοπή, βέβαια τι διακοπή, γιατί θα υπάρχουν, για να πεις ότι θα μπορέσει να δουλέψει και να έχει διάθεση, θα λείπουν καμιά πάνω από 12 διεθνείς με τις εθνικές ομάδες. Οπότε καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα δεν είναι απλά, θέλει χρόνο, θέλει υπομονή, δεν ξέρω αν ο κόσμος έχει υπομονή και πότε ο κόσμος θα σταματήσει να κάνει τις συγκρίσεις και να αναπολύει το Μεριλίμπαρ. Γιατί αυτό είναι η μεγάλη πληγή αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό. Το είδαμε το Σάββατο το βράδυ και δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί. Αν το συνεχίσουν κάποιοι, κακό στην ομάδα θα κάνουν. Ο καθένας με το μυαλό που διαθέτει σκέφτεται και πράττει και ανάλογα.
0: Πολύ σωστό. Ρωτάει ο φίλος ο Διονύσης για τον Κορδόν. Ναι. Λέει, έχει σημασία τι θα προτείνει πλέον ο Κορδόν?
2: Με ερωτηματικό μου λες τώρα?
0: Με ερωτηματικό. Μου κάνει εντύπωση γιατί τώρα ήρθε ο Κορδόν. Νομίζω ότι έχει σημασία, φαντάζομαι.
2: Βέβαια. Αυτή τη στιγμή ο Κορδόν μαζί με τον προπονητή είναι οι δύο που αποφασίζουν για τα μεταγραφικά και φυσικά έχει. Έχει εικόνα ο Κορδόν από τον Ολυμπιακό. Είχε έρθει και πριν 3 μήνες και μιλήσει με τον Μαρινάκη. Είχε ασχοληθεί για κάποιο διάστημα και αν τελικά δεν υπήρχε συνεργασία. Δεν είναι άσχετος με τον Ολυμπιακό ο Κορδόν. Είναι ενημερωμένος και αυτός είναι που προτείνει και λέει στον προπονητή τι θέλει και τι δεν θέλει. Το ίδιο γίνεται ας πούμε τώρα και με τους δύο center for τους Ισπανούς που σου λέω.
0: Ναι, αυτά που είπες πριν.
2: Μπόρχα Ιγκλέσιας και ναι, και τον Μαγιοράλ. Είναι δύο ονόματα τα οποία τα έχει προτείνει ο Κορδόν, έχει καλές σχέσεις με την ισπανική αγορά, ξέρει τι γίνεται, αλλά από εκεί και πέρα ο προπονητής είναι αυτός που θα αποφασίσει. Πάντως ο Ολυμπιακός θα κάνει σίγουρα μια μεταγραφή center for μέχρι αύριο. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Δεν θα τα αφήσει δηλαδή να πάει για μετά να ψάξει κάποιο ελεύθερο, γιατί οι ελεύθεροι τώρα...
0: Μπλέκεις μετά, ναι.
2: Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Ποιος ελεύθερος, ας πούμε, τώρα θα έχει κάνει προετοιμασία ή θα γυμνάζεται ή θα είναι σε καλή κατάσταση για να έρθει και να μπει στην ομάδα.
0: Ναι, γι' αυτό το είπα, ναι.
2: Αλλά είναι φανερό ότι ο προπονητής θέλει ένα center for για το ελληνικό πρωτάθλημα. Όχι ότι δεν του αρέσει ο Γκονζάλες, αλλά θεωρεί ας πούμε ότι ακόμα είναι ανέτοιμος για να βασιστεί η ομάδα σε αυτόν. Και λογικό είναι να ψάχνει. Άλλωστε νομίζω το είπε και άφησε να αναιρεθεί και στη συνέντευξη τύπου αυτό. Ότι είπε καλά λόγια για τον Γκονζάλες τον Μεξικανό, αλλά είναι μικρός ακόμα. Είναι πρώτη φορά που βγαίνει από την πατρίδα του, μέχρι να προσαρμοστεί. Θέλει δουλειά και θα του δοθούν οι ευκαιρίες. Αλλά από εκεί και πέρα θέλει και άμεσες λύσεις. Και η άμεση λύση ας πούμε δεν βλέπει ότι είναι αυτός. Θέλει ένα center forward που να σέρνει την μπάλα στα δίχτυα. Γιατί το πρόβλημα του Ολυμπιακού συνεχίζεται, συνεχιζόταν και με τον Ελαιώσιο ήταν όλοι καμπή στην ομάδα, συνεχίζεται και τώρα που ο Ελκαμπή είναι εξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι και δεν μπορεί να κάνει τίποτα, να προσφέρει τίποτα. Και δεν θα μπορεί για το επόμενο εξάμηνο.
0: Ναι.
2: Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχει στο μυαλό του, ας πούμε, ότι πρέπει εδώ και τώρα να βρεθεί ένα center forward. Τώρα τι θα γίνει τον Ιανουάριο, στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, είναι άλλη ιστορία, αλλά πάμε πολύ μακριά.
0: Έχουμε δρόμο μέχρι τότε. Ένας φίλος ρωτάει για τον Καμπελά που πήγε στο Βόλο, αν είναι κανονική μεταγραφή ή ελεύθερος.
2: Με μεταγραφή είναι, φίλε. Ο Καμπελά έτσι και αλλιώς ένα χρόνο είχε ακόμα συμβόλαιο. Mm-hmm. Είχε δύο χρόνια με τον Ολυμπιακό συμβόλαιο. Mm-hmm. Είναι ένα χρόνο έχει ακόμα μεταγραφή. Πήγε, απαλλάχθηκε ο Ολυμπιακός από ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο, να ξέρει ο φίλος και γενικά ο κόσμος. Και ένα συμβόλαιο γύρω στα 1.300 ο Καμπελά. Ένα 500 νομίζω ήταν, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε απαλλάχθηκε από αυτό το συμβόλαιο. Δεν ξέρω αν θα το πληρώσει όλο ο Βόλος και ο Ολυμπιακός μαζί. Το θέμα είναι ότι ανακοινώθηκε και επίσημα από ό,τι ξέρω από τον Βόλο.
0: Ναι, ανακοινώθηκε, ναι, το είπα στην αρχή της εκπομπής.
2: Πότε θα πάει ο Γάλλος εκεί και πιθανότατα θα κλείσει και την καριέρα του.
0: Είναι πόσο, 36,
2: γιατί είναι 35 χρονών στα 36.
0: Εκεί. Βγήκε και ο διαιτητής, να πούμε, για το μάτς του Ολυμπιακού με την
2: Ιταλία. Ναι, ένας Γερμανός.
0: Όσμερς.
2: Όσμεν, ναι.
0: Μάλιστα. Και νομίζω δεν έχει ξανασφυρίξει ευρωπαϊκό παιχνίδι του ελληνικού πρωταθλήματος. Έχει σφυρίξει τον Ολυμπιακό, νομίζω, αν θυμάμαι καλά.
2: Δεν το ξέρω.
0: Νομίζω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο εσύ να
2: συμπληρώσεις. Αυτά προσερνά, ό,τι εξέλιξη υπάρχει στο μεταγραφικό θέμα για ό,τι αφορά το Center for, θα ενημερώσουμε άμεσα τους ακροατές και τους φίλους και τις φίλες της ακροατήρας του Ιντερβέντερ Ελλάδα Sports.
0: Έγινε, Κώστα μου, σε ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα. Καλό βράδυ.
2: Να είσαι καλά.
0: Γεια χαρά. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, φίλες και φίλοι.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Είκοσι τρία λεπτά μετά τις 7, συντονισμένοι πάντα σωστά, εδώ στο Ιντερβέντερ Ελλάδα Sports 94,3.

25 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε, θα μιλήσουμε για Παναθηναϊκό. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι εδώ, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
8: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
9: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
10: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
11: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες. Απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδός Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
0: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.

33 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Sports on Air Live μέχρι και τις 9 με όλη την αθλητική επικαιρότητα εδώ στην Ελλάδα Sports 94,3.

Πάμε να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Ο πρώτος τρόπος 698-4521-821. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας.

Ο φίλος ο Διονύσης λέει: υπομονή έχουμε. Ο Ολυμπιακός έχει ένα σημαντικό μάτς την Τετάρτη. Η Λεβαδιά δεν βλέπετε. Χθες πήρε το πρώτο της βαθμό μετά από τρεις ήττες. Εγώ θα πω, καλέ μου φίλε Διονύση, ότι αυτά τα παιχνίδια χρειάζονται προσοχή με τις μικρομεσαίες, με τις λεγόμενες μικρομεσαίες ομάδες, γιατί είδαμε δύο στραβοπατήματα η ΑΕΚ. Και δεν θα μιλήσω για φέτος, για πέρυσι, πρόπερσι. Ο Παναθηναϊκός πόσους βαθμούς έχασε από κακός αυτός Παναθηναϊκός, από ομάδες της μικρομεσαίες που λέμε. Απλά ο Ολυμπιακός χρειάζεται λίγο υπομονή, να γνωρίσει καλά τους παίκτες ο προπονητής και να κάνει αυτούς τους πολύ καλούς και ποιοτικούς παίκτες να τους κάνει ομάδα.

Να σας πω ότι ξεκίνησαν τα δύο από τα τρία παιχνίδια για τη Σέρια στην Ιταλία. Τρίτο λεπτό και στα δύο μάτς. Κόμο Πάρμα 0-0, Τορίνο Ρώμα 0-0. Στις 10 παρατέταρτο θυμίζω Ίντερ Ουντινέζε. Να θυμίσω και για την Premier League στις 10 ένα μάτς, Λίντς Νιουκάστλ. Και φυσικά για όλα αυτά τα μάτς θα έχετε ενημέρωση εδώ από το σταθμό μας.

0: Πάμε να συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσαμπά.
1: Ελλάδα Sports 94.3.
0: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
2: Κάκη μου, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Χρόνια πολλά κιόλας για την ημέρα.
2: Μεγάλη γιορτή σήμερα και επίτρεψέ μου πριν πούμε οτιδήποτε να πούμε και εμείς στα συλληπιτήριά μας.
0: Εννοείται.
2: Και το χαμό του μεγάλου καλλιτέχνη του Γιώργου Μαζονάκη, που είτε τον άκουγε κάποιος, είτε δεν τον άκουγε, είτε του άρεσε, είτε δεν του άρεσε. Εντάξει, άφησε το αποτύπωμά του και πάνω απ' όλα γιατί ήταν αυθεντικός. Ήταν αυθεντικός, αν μη τι άλλο.
0: Ακριβώς. Και ένωσε πολλές γενιές, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή, κοίτα, υπάρχουν κάποια τραγούδια που ακούγονται πάρα πολλά χρόνια, θα συνεχίσουν να ακούγονται. Κάποια τραγούδια που ακούνε και οι πιτσιρικάδες, αλλά ακούνε και οι παλιότεροι και οι πιο μεγάλοι και
2: από εμάς.
0: Ακριβώς. Ήταν ροκ τύπος πάντως.
2: Ήταν ροκ τύπος και ήταν φοβερό ότι μπορούσε με ένα ροζ κουστούμι και χρυσές μπότες να τραγουδήσει Φράτο Διονυσίου και να το υποστηρίζει, να περνάει και να χειροκροτείται κιόλας.
0: Ακριβώς.
2: Από όλες τις ηλικίες, έτσι που είναι, ήταν δικό του αυτό το πράγμα. Το είχε κερδίσει, το είχε χτίσει. Εντάξει, εγώ δεν είμαι και έχω πολύ συνέστημα γιατί υπήρξε συμμαθητής της γυναίκας μου στο Πολυκλαδικό Λύκειο και υπήρχε άλλη επαφή οικογενειακός, τέλος πάντων. Όλα να είναι καλοτάξιδος και θα ζει πάντα μέσα από τα τραγούδια.
0: Ακριβώς. Και εγώ έτυχε να τον έχω γνωρίσει, φίλε, όταν έκανε τα πρώτα του βήματα, νεαρός τότε, όπως και εγώ στο ραδιόφωνο.
2: Έτσι και βγαίνει
0: αγωνιστής και ξέρεις τι.
2: Ήξερα ότι βέβαια αγωνιστής και στην επαρχία το αγροτικό του πολλά χρόνια.
0: Βέβαια και στην Πάτρα και να σου πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι έπαιζε ένα ρόλο, ρε φίλε, με όλα αυτά τα ανατρεπτικά. Αλλά η ψυχή του, η ψυχούλα του παρέμεινε.
2: Είχε βαθιά πίστη.
0: Μπράβο με το λαό. Και δεν τη διαφήμιζε ποτέ, γιατί δεν υπήρχε και λόγος να το κάνει έτσι.
2: Και ούτε διαφήμιζε και ποτέ το πόσο και πώς βοήθησε. Έτσι,
0: και πολλά. Αυτό το γνωρίζω. Ναι, ναι.
2: Δηλαδή, αν υπάρχει κάτι χριστιανικό σε αυτή τη ζωή, είναι να προσφέρει χωρίς να το διαφημίζει.
0: Ακριβώς.
2: Οπότε νομίζω ότι είσαι. Είσαι κοντά σε αυτό που λέμε Θεό, ότι λέει Θεό ο καθένας,
0: ναι,
2: από εμάς.
0: Μια πονεμένη ψυχή με λίγα λόγια τώρα, ειδικά τα τελευταία χρόνια.
2: Εντάξει, κοίτα, όλοι οι καλλιτέχνες έχουν μια. Οι σπουδαίοι καλλιτέχνες έχουν και μια πληγή μέσα στην οποία προσπαθούν μέσα από την τέχνη να την εκφράσουν.
0: Ακριβώς.
2: Και να πάμε στην ίαση. Αυτά. Πάμε
0: χρόνια
2: τώρα,
0: πολλά να πούμε στο Σταύρο και στη Σταυρούλα, λοιπόν, που σήμερα γιορτάζουν.
2: Στο Σταύρο και στη Σταυρούλα, βέβαια.
0: Λοιπόν, χθες ο Παναθηναϊκός είχε ντέρμπι κορυφής με τον Πανετολικό.
2: Με το φανταστικό
0: Αγρίνιο, πολύ καλά τα λες. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλός ο Παναθηναϊκός και σιγά σιγά φαίνεται ότι μπαίνει η ταυτότητα του νέου προπονητή του. Mm-hmm. Μπαίνουν παίκτες στην εξίσωση, έκανε και αλλαγές ο προπονητής σε αυτό το μάτς. Είδαμε, ας πούμε, βασικό τον Ουναΐ από την αρχή στο παιχνίδι. Σε γενικές γραμμές, νομίζω ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού έφυγαν ευχαριστημένοι χθες όσοι πήγαν στο Ολυμπιακό Στάδιο και αυτοί που είδαν το μάτς από τη τηλεόραση. Εντάξει, θα μου πει κάποιος δεν είχε το θηρίο απέναντί του, okay. Αλλά γενικά, λέγαμε εδώ και καιρό ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται το χρόνο του και όχι ότι είναι έτοιμος ακόμα. Για μένα, έχει δρόμο ακόμα για να πεις ότι έχει φτιάξει την ομάδα να παίζει έτσι ονίστροπο όπως αυτός θέλει, μπαίνοντας στην εξίσωση και τελευταία καινούργια. Μην ξεχνάμε, να το πω και τώρα, αν και το είπα στην αρχή της εκπομπής, ότι επίσημα πλέον ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον μονοετή δανεισμό του Ανάς Σαλάχ Εντίν από τη Ρώμα για ένα χρόνο, χωρίς να έχει κάποια οψιόν υποχρεωτική αγορά. Αν όμως θέλει, είναι στην ευχέρεια του Παναθηναϊκού να την ενεργοποιήσει το καλοκαίρι για τετραετή διάρκεια. Βέβαια, περίπου τώρα, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, γύρω στα 4-5 εκατομμύρια ευρώ θα είναι, παρόλο που ακούστηκαν κάτι ποσά γύρω στα 7 εκατομμύρια. Αυτό στην πορεία θα μάθουμε περισσότερα και θα τα πούμε. Υπάρχει ένα ωραίο βίντεο. Ο ίδιος δήλωσε πάντως ότι ήρθα για το πρωτάθλημα ως παίκτης του Παναθηναϊκού. Θα πάρει το νούμερο, πήρε μάλλον το νούμερο 5 και υπάρχει ένα ωραίο βίντεο στα social του Παναθηναϊκού που μπορούν οι φίλοι.
2: Καλώς ήρθε
0: το δουν.
2: Και μακάρι να γίνουν τα λόγια του πραγματικότητα. Εγώ, Σάκη, αν ολοκλήρωσε.
0: Ναι, ακούω.
2: Πριν πούμε για τα αγωνιστικά, θα ήθελα να πω ότι επειδή εμείς έχουμε μια ροή και μια συνέχεια και στη σκέψη μας και ό,τι κάνουμε στην εκπομπή, που θεωρώ την εκπομπή σου και σε ευχαριστώ και πάρα πολύ δημόσια για το βήμα που μου δίνεις. Θεωρώ από τις καλύτερες αθλητικές εκπομπές που υπάρχουν στο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Τώρα με κάνεις εγώ κοινή ζωή, φίλε. Ούτως ή άλλως, εμείς γνωριζόμαστε τόσα χρόνια και από την τηλεοπτική εκπομπή.
2: Λέω την αλήθεια, διότι το κοινό που ακούει καταλαβαίνει τι εννοώ. Θα θυμάσαι πολύ καλά, Σάκη, ότι ήταν πολλές φορές που όταν οι άλλοι αναθεμάτιζαν και στα προκριματικά έτσι του Ιουλίου και του Αυγούστου πράγματα δύσκολα για κάθε ομάδα, Εγώ είχα εκφράσει την άποψη ότι για τον Παναθηναϊκό φέτος θα είναι ευκαιρία, αν παρουσιάσει το πρόσωπο που τώρα παρουσιάζει, που τότε δεν το είχαμε δει, να χτυπήσει το πρωτάθλημα λέγοντας ότι η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα έχει απώλειες που ήδη έχει παραπάνω από όσες περίμενα με τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια στο Champions League, και ότι όποιος είναι έτοιμος και δυνατός και παίζει καλά με στο γήπεδο θα έχει το προβάδισμα για να πάρει το φετινό τίτλο. Φυσικά μιλάμε μόνο για τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές, αλλά βλέπουμε ότι η ΑΕΚ έχει γκελάρει ήδη δύο φορές, ο Ολυμπιακός έχει γκελάρει και αυτός δύο φορές, έχει τα προβλήματά του, ο ΠΑΟΚ είναι μετά την Κωνσταντέλια και Λουτσέσκο εποχή, ενώ
0: μια μεταστρέφεια. Ναι, μεταβατικό το στάδιο θεωρώ του ΠΑΟΚ.
2: Ο μόνος λοιπόν που δείχνει πιο φρέσκος, πιο συσπηρωμένος και πιο έτοιμος από ποτέ, λέγοντας και πάλι ότι χαμηλά το κεφάλι και είναι μόνο η αρχή, είναι ο Παναθηναϊκός, και δεν μένει παρά να αποδείξει στη συνέχεια ότι φέτος είναι η χρονιά του για να διεκδικήσει, αν μη τι άλλο, δεν θα πω για κατάκτηση, να διεκδικήσει όμως το πρωτάθλημα. Τώρα όσον αφορά το παιχνίδι με παιχνίδι, Ισάκη, είναι σημαντικό ότι βλέπουμε στον Παναθηναϊκό βελτίωση και μια ελπίδα και μια προσμονή από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, ναι, να ξαναδεί την ομάδα. Πράγμα που μας έλειπε ίσως από την εποχή Γιωβάνοβιτς, και αυτό όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό, γιατί το ρόστερ δεν πλαισιάζει ούτε καν
0: καμία σχέση.
2: Ποιότητα του φετινού ρόστερ. Και μπορώ να πω ότι αυτό που βλέπουμε φέτος μπορεί να συγκριθεί σε ποιότητα πολύ πολύ πίσω. Πάμε στην εποχή της Γιλμπέρτο Σίλβα, του εν ενεργεία αρχηγού της Εθνικής Βραζιλίας, του Ζιμπρίλ Σισε, του Καραγκούνη, του Λέτο, του Κατσουράνη, του Νίνη. Μιλάμε για 16 χρόνια πριν. Ο Παναθηναϊκός ήταν πάρα πολύ καλός εχθές, βελτιωμένος. Πραγματικά έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Νέοι παίκτες παλί, νέοι συνενδεκάδα, αλλαγές ποιοτικότατες. Συστήματα μπορούν να αλλάξουν μέσω παιχνίδι κατά τη διάρκεια, στο επόμενο rotation, πράγματα σημαντικά.
0: Και αυτά θέλουν και τον χρόνο τους, φίλε, δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη.
2: Μα ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι ούτε στο 50% της απόδοσης μπορεί να φτάσει, δεν έχει φτάσει.
0: Αυτό είπα και εγώ νωρίτερα. Είναι νωρίς.
2: Είναι πολύ νωρίς. Για μένα υπάρχουν δύο παιχνίδια μέχρι να πάμε σε διακοπή, που και η διακοπή θα είναι πολύ σημαντική για να ενσωματωθούν όλοι οι παίκτες, να έρθουν και οι τραυματίες και να δουλέψουν και παραπάνω. Και στην διακοπή θα περιμένουμε και την αντίδραση και των ανταγωνιστών, έτσι, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να βελτιωθούν.
0: Ναι, όλοι, αλλά το κακό είναι με τις εθνικές ότι φεύγουν αρκετοί παίκτες και πάλι η δουλειά δεν γίνεται εκεί.
2: Βέβαια, για τους μεγάλους ειδικά φεύγει πολύ κόσμος.
0: Φεύγει πολύ κόσμος και αδειάζει το προπονητικό κέντρο.
2: Απλά θα πρέπει να κατανοήσει ότι έχει δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια, ένα με την Κηφισιά που δεν θα είναι στη Λεωφόρο, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Θυμόμαστε πέρυσι στη Λεωφόρο Παναθηναϊκός γκέλαρε στην πρώτη αγωνιστική με την Κηφισιά. Είδαμε και την Κηφισιά του Λέτο ότι είναι αξιόμαχη και παίζει ποδόσφαιρο. Όπως επίσης, από ό,τι καταλαβαίνω, και το παιχνίδι με την Καλαμάτα, χωρίς κόσμο που δεν δέχεται η Καλαμάτα να πάρει εισιτήρια γιατί αράγει κτλ. Αυτά θα τα απαντήσουν άλλοι. Ότι δεν θα είναι εύκολα και ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι απολύτως συγκεντρωμένος για να πάει με το απόλυτο στις νίκες στη διακοπή.
0: Γι' αυτό που λες για την Καλαμάτα, έμαθα, βέβαια δεν το έχω διασταυρώσει να σου πω την αλήθεια, αλλά το καταθέτω εδώ, ότι έχει υπογράψει μια σύμβαση η ομάδα της Καλαμάτας να μην δώσει εισιτήρια στους μεγάλους, ίσως με το Δήμο εκεί, ίσως για τα φοβούμενη επεισόδια, ας πούμε, αν πάνε Παναθηναϊκοί ή ΑΕΚτζίδες, λόγω που είναι κοντά σε περιοχή που έχει πολλούς Ολυμπιακούς φιλάθλους. Δεν το γνωρίζω το λόγο, αλλά αυτό θα το δούμε. Αν δεν δώσει εισιτήρια σε καμία από τις μεγάλες ομάδες, σημαίνει ότι κάπως έτσι είναι. Εγώ έμαθα πάντως αυτό.
2: Αυτοί γνωρίζουν, αν δεν ξέρω ισχύει, και σε κατάσταση είναι το γήπεδο της Νίκαιας.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι στα Καλαμάτα αγωνίστηκε στον Ατρόμητο, στο Περιστέρι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Θα μπορούσε να γίνει κάλλιστα και όλα τα παιχνίδια. Τώρα δεν ξέρω γιατί επιλέχθηκε η Νίκαια και δεν ξέρω και σε κατάσταση είναι ο αγωνιστικός χώρος. Αυτά όμως έχει υπεύθυνη σε ομάδα.
0: Ναι, έπαιζε και η Φυσιά πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, ναι.
2: Εντάξει, αυτά έπονται. Τώρα το θέμα είναι ότι χθες είδαμε ένα πολύ, πολύ, πολύ καλό Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ήταν γεμάτη εμφάνιση που θα μπορούσε να βάλει και περισσότερα γκολ.
2: Είναι αξιοπρεπέστατη. Ο Πανετολικός είναι πολύ καλή και δουλεμένη ομάδα, έτσι.
0: Ναι. Και ξέρεις τι, ύστερα από όλο αυτό το χθεσινό, θεωρώ ότι σιγά σιγά ο κόσμος αρχίζει να πιστεύει στην ομάδα και να ελπίζει, ναι, ότι κάτι καλύτερο έρχεται, έτσι.
2: Γιατί είχε να συμβεί σαν και αυτό, είχε... Συγγνώμη γιατί έχουμε τα φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας που κυκλοφορούν με μηχανές στον δρόμο.
0: Και επίσης να επισημάνουμε ότι ο Νίστρουπ αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται, το είπες και νωρίτερα, ένα πολύ καλό ρόστερ με βάθος στον πάγκο. Που είναι ευλογία για κάθε προπονητή να έχει τουλάχιστον τέτοιο πονοκέφαλο.
2: Σάκη, πόσα χρόνια έχουν περάσει που ο Παναθηναϊκός ήταν στην τέταρτη αγωνιστική μπροστά 5 βαθμούς από τον Ολυμπιακό, 4 βαθμούς από την ΑΕΚ και 3 από τον ΠΑΟ.
0: Αρκετά, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά αρκετά είναι αυτά.
2: Εντάξει.
0: Να, επίσης, εγώ θέλω να σταθώ στον Ταμπόρδα, ο οποίος για συνεχόμενα παιχνίδια, τρία νομίζω, δεν θυμάμαι, πετυχαίνει γκολ και πετυχαίνει γκολ με το κεφάλι, έτσι. Ο παίκτης του Παναθηναϊκού, όπως περιμένουμε να δούμε τι θα βγάλει, δηλαδή η μαγνητική που θα κάνει, να δούμε το μέγεθος κι αν υπάρχει.
2: Θέλω να είμαι αισιόδοξος.
0: Ελπίζω δηλαδή να το πρόλαβε.
2: Ναι. Κοίταξε, τα Μπούρτα δείχνει ηγετική φυσιογνωμία, Σάκη, και είναι χαρισματικός όσον αφορά το ότι η επαφή του με το τέρμα, έτσι. Δηλαδή ότι από οπουδήποτε βρίσκεται μπορεί να απειλήσει και να βρει στόχο.
0: Ναι, ναι.
2: Και φαντάζομαι, δηλαδή μου φαίνεται αδιανόητο ότι αυτός ο άνθρωπος που πήρε το πρωτάθλημα Αργεντινής με μια ομάδα που δεν παίρνει πρωτάθλημα Αργεντινής, ότι ήρθε στην Ελλάδα και είναι θέμα συγκυριών ότι δεν χάθηκε, ότι δεν έφυγε δανεικός ή ότι δεν έπαιξε ποτέ στο Παναθηναϊκό. Δηλαδή θα τον χάναμε τον ποδοσφαιριστή.
0: Ακριβώς. Λίγο έλειψε, έτσι. Και...
2: Ναι, ήταν. Δηλαδή αν δεν έμπαινε σε εκείνο το παιχνίδι με την Καβάλα που έβαλε τον γκολ στο κύπελλο ή με τη Ρώμα που ήταν και ενδεκάτα έκτακτης ανάγκης. Και...
0: Δηλαδή το κέρδισε με το σπαθί του αυτό.
2: Βέβαια. Και η νοοτροπία του είναι οδηγός, νομίζω, και για του. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό από ό,τι έγινε χθες πέρα από το αποτέλεσμα και την πρωτιά είναι και οι δηλώσεις του Μίτστρουμ, Σάκη, μετά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή έδειξε ο Μπράντοβιτς σε πιο σκανδιναβικό του όμως.
0: Συμφωνώ. Ναι.
2: Δηλαδή και το σφύριγμα που αγόταν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά και οι δηλώσεις που είπε ότι όποιος δεν παίζει δεν καταλάβει ότι πάνω απ' όλα είναι ο Παναθηναϊκός, η ομάδα και μετά ο εαυτός του, δεν θα αγωνίζεται σε αυτή την ομάδα. Είναι πράγματα που είχαμε να τα ακούσουμε καιρό και σπάνια τα τελευταία χρόνια συνέβαιναν.
0: Λοιπόν, εγώ να σας δώσω σε 2-3 πραγματάκια. Να πω ότι σιγά βλέπουμε τον Καμαρά να στρώνει, να λύνονται τα πόδια του. Αλλά είναι επιρρεπής λίγο με τις κάρτες εκεί να προσέξει. Ο Κάγκουα δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, ακόμα τρέχει. Επίσης, για κάποιους που λένε ότι δεν υπάρχει πέναλτι στον Καλάμπρια, ας ξαναδούν τη φάση, θα πω εγώ. Μέχρι τώρα, ό,τι έχει πάρει ο Παναθηναϊκός από πέναλτι, θεωρώ ότι ωστόσο το πήρε.
2: Μα δεν διαμαρτυρήθηκα, ήταν ανόητο πέναλτι, αλλά πέναλτι.
0: Ακριβώς πέναλτι.
2: Και τώρα. Ένα σούμπαλο. Και ήταν και στην τελευταία λεπτό του.
0: Ακριβώς, δεν έκρινε κάτι, αλλά ήταν όντως πέναλτι. Και...
2: Συγγνώμη, Σάκη, σε διακόπτω. Αυτοί που λένε αυτά, θα ήθελα έτσι τώρα επειδή το ανέφερε. Να μας πούμε γιατί δεν αποβλήθηκε χθες ο Μάγερ στο παιχνίδι στην Τρίπολη.
0: Έλατε.
2: Η δεύτερη κίτρινη που χαρίζεται στο σφαιριστή της ΑΕΚ, κόκκινη δηλαδή, μετά του Κοϊτά στην πρώτη αγωνιστική.
0: Και αυτό που ήθελα επίσης να πω και να τονίσω, και το λέω τώρα που πάνε όλα καλά και η ομάδα κερδίζει, υπάρχει η αλήθεια είναι ότι βλέπω μια συσπήρωση να πω από τον κόσμο σιγά σιγά. Και πρόσεξε, το είπες και νωρίτερα, ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης ακόμη, αφού είμαστε στην αρχή.
2: Μα και χθες είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Ακριβώς, θα πρέπει, γιατί κάποια στραβή θα έρθει κάποια στιγμή, δεν το εύχομαι.
2: Αλλά...
0: Μπράβο, λοιπόν, απλά να μην αρχίσουμε πάλι, ήρθανε παλτά, δεν έχουν να αλλάξουμε προπονητή.
2: Για το Παναθηναϊκό μιλάμε.
0: Γι' αυτό το λέω τώρα εγώ αυτό.
2: Ο Μαρκαριάν είχε κάνει σε 2 χρόνια που ήταν στο Παναθηναϊκό 2 ήττες. Και 2 φορές που έφυγε με 1 ήττα κάθε χρονιά.
0: Φαντάσου.
2: Τα λέω για όσους δεν θυμούνται και για όσους είναι πιο νέοι και δεν ξέρουν. Και να θυμίσω επίσης ότι τότε στον Παναθηναϊκό αγωνιζόντουσαν ο Βαζέχα, ο Βλάεβιτς, ο Κωνσταντίνο, ο Λιζαντέμπε και ο Λιμπερόπουλος και ο κόσμος ήταν θακάκελα γιατί δεν κάναμε μεταγραφή επιθετικού.
0: Εντάξει, μιλάμε για Παναθηναϊκό. Αυτό που είπα στην αρχή, 6 είναι τα μάτς που έχει γκολ και ασίστ ο Ταμπόρδα και επίσης να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός πλέον προετοιμάζεται για το μάτς με την Κηφισιά. Που θα γίνει στο Απόστολος Νικολαίδης, εκεί όπου θα πάει ως φιλοξενούμενος ο Παναθηναϊκός. Υπάρχει ανακοίνωση γιατί θα πάει με τον κόσμο του. Έχει εξασφαλίσει.
2: Τιμές των εισιτηρίων, Σάκη, πόσα εισιτήρια έχει πάρει ο Παναθηναϊκός.
0: Αυτό πάνω σου πω. Ο Παναθηναϊκός έχει εξασφαλίσει ένα μεγάλο αριθμό εισιτηρίων. Βρίσκονται ήδη στη διάθεση. Και έχει λοιπόν οι θύρες 6. 20 ευρώ, η 7, 20, η 8, 30, η 9, 40, η 10, 50, η 11, 40 και η 12, 30 από ό,τι βλέπω εδώ. Εντάξει, πιστεύω ότι θα πάει πολλοί κόσμος. Παρόλο που είναι εργάσιμη ημέρα, θα πάει αρκετός κόσμος να στηρίξει την ομάδα.
2: Θύμισε στον κόσμο την ώρα, τη θυμάσαι την ώρα.
0: Θα το δω τώρα, δεν θυμάμαι, θα το δω.
2: Γιατί σου πετάω τον παλάκι, δεν το θυμάμαι εγώ να το πω.
0: Μέχρι να... Ωραίος είσαι ρε φίλε. Λοιπόν, θα σου πω για την ώρα.
2: Απλά
0: να πω εγώ και θα σου δώσω το λόγο πριν κλείσουμε. Λοιπόν, ο Πάντοβιτς αποχώρησε επίσημα με δανεισμό στην Ζελέσνιτσαρ, μάλλον, ως το καλοκαίρι του 2027. Πες αυτό που θες να πεις. Είναι στις 6 παρατέταρτο το μάτς την Πέμπτη στο Απόστολος Νικολαίδης.
2: 6 παρατέταρτο.
0: Νωρίς είναι, 6 παρατέταρτο, είναι και εργάσιμη. Τι ήθελες να πεις και να σε αφήσω, φίλε.
2: Τίποτα, εξαιρετική δουλειά ο Στέφανος Βατσόλης και στις αποδεσμεύσεις, ναι, αλλά κυρίως στις συνδέσεις μεταγραφές. Και να πω ότι θα πρέπει να πάρουμε ίσως με έναν ιερέα το ευχήλιο στο μπάσκετ, δεν φτάνει. Ίσως να πάρουμε τρεις ιερείς, τον Αρχιεπίσκοπο, τον Μητροπολίτη. Εντάξει, τώρα με την Καθεντερίτη, με τους τραυματισμούς, δεν ξέρω τι συμβαίνει.
0: Ναι, συμφωνώ.
2: Έτσι, είχε πρόβλημα και η ΑΕΚ από ό,τι κατάλαβα, ναι, κάτι έγινε στο ξενοδοχείο εκεί. Εντάξει. Ας ελπίσουμε ότι επειδή είναι στην αρχή της χρονιάς, όλα αυτά είναι κάτι έτσι σαν black humor, σαν γούρι, και θα πάει αντίστροφα όλη χρονιά και θα κυλήσουμε υγεία για όλους.
0: Και να κλείσουμε λέγοντας ότι άνοιξε λογαριασμό και ο Ουναΐ στο πρωτάθλημα.
2: Υπέροχο γκολ, έδειξε την ποιότητά του.
0: Ακριβώς, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Λοιπόν, φίλε, σε ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και υγεία να έχουμε.
2: Υγεία και χρόνια πολλά σε όσο γιορτάζουμε σήμερα.
0: Βέβαια, στο Σταύρο και στη Σταυρούλα, λοιπόν, χρόνια πολλά, με υγεία πάνω απ' όλα, φίλε, βασικό.
2: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ.
2: Καλό σου βράδυ, φίλε μου. Καλό
0: γεια σου, βράδυ. Γιώργο, γεια σου, Γιώργο. Ήταν ο Γιώργος Τσαμπάς, φίλες και φίλοι. Μιλήσαμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Τέλος και για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. 5 λεπτά πριν από τις 8. Συντονισμένοι πάντα σωστά εδώ στο Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Έχουμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, θα μιλήσουμε για μπάσκετ. Οπότε έχετε πάνω από 94,3 λόγους να μείνετε εδώ μαζί μας. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Goal!
2: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
4: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
2: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του Πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College. Next Level View. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν, αλλά Sports 94,3. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον δανεισμό του Ανάς Σαλάχ Εντίν από τη Ρώμα. Ήρθα για να πάρω το πρωτάθλημα, η πρώτη δήλωση του 24χρονου Μαροκινού αριστερού μπακ ως ποδοσφαιριστής των Πρασίνων. Εντός της ημέρας θα γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα της μαγνητικής του Βισέντε Ταμπόρδα, που αποχώρησε με ενοχλήσεις στον προσαγωγό από την χθεσινή αναμέτρηση του τριφυλιού κόντρα στον Πανατολικό. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον αγώνα με την Κηφισιά την Τετάρτη στο Απόστολος Νικολαίδης για το κύπελο Ελλάδος. Αρνητικά απάντησε η ΠΑΕ Καλαμάτα στο αίτημα του τριφυλιού για εισιτήρια στο παιχνίδι της Κυριακής λόγω σχετικής σύμβασης με τον Δήμο Νίκαιας για την παραχώρηση του γηπέδου. Διαψεύδει ΠΑΕ Ολυμπιακός τα σενάρια περί ενδιαφέροντος για τους επιθετικούς. Μάριος στη Σάμπσονσπορ, Τσε Άνταμς στη Στορίνο και Μπόρχα Ιγκλέσια στη Στέλτα. Ο Γερμανός Χαρμ Όσμερ ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση με τη Γιαγκελόνια την Τετάρτη για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Συμπτώματα γαστρεντερίτιδας παρουσίασαν 6 παίκτες και μέλη του staff του Παναθηναϊκού Άκτορ και 8 της ΑΕΚ, με τα 5 να αφορούν παίκτες. Ανησυχία επικρατεί στις δύο ομάδες ενώπιση των πρώτων επίσημων υποχρεώσεων. Την εκτός έδρας εμφάνιση για τη νέα σεζόν παρουσίασε η Πράσινη ΚΑΕ. Την πρώτη προπόνηση με τον ΠΑΟΚ πραγματοποίησε ο Γκολέζος επιθετικός Σιμών

0: Στις 14 και 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα εξετάζει η ΑΕΚ σε εκτεταμένο rotation στην αναμέτρηση κυπέλου με τον Πανσεραϊκό. Αναμένεται να προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων για τον αγώνα της Πέμπτης ανακοίνωσε η κυτρινόμαυρη ΠΑΕ. Στη Θεσσαλονίκη από χθες βρίσκεται ο Μπρούμα ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Άρη για 1-1 χρόνια. Την περίπτωση ενός ακόμη στόπερ εξετάζουν οι κίτρινοι σε περίπτωση που δεν προχωρήσει η υπόθεση του Σούταρ. Μεταγραφικό μπαμ από τον Βόλο, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του 36χρονου Γάλλου μεσοεπιθετικού Ρεμί Καμπελά με κανονική μεταγραφή από τον Ολυμπιακό. Ο Λεβαδιακός επισημοποίησε την απόκτηση του 24χρονου Ρουμάνου επιθετικού Οκταβιάν Ποπέσκου. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League 2, Πανιόνιος Απόλλωνας Καλαμαριάς 1-0 και Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β 2-0. Αυτή την ώρα, στο πλαίσιο του Super Cup στο handball ανδρών που διεξάγεται στο κλειστό γυμναστήριο του Καματερού, σε εξέλιξη ο Ολυμπιακός προηγείται 17 της ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο. Την πρώτη της νίκη στο φετινό Eurovolley ψάχνει η εθνική ομάδα ανδρών που αντιμετωπίζει τις 10 της Σλοβενία για την τρίτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου που φιλοξενείται στη Μόντενα της Ιταλίας, τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport. Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, ο Μάουρο Ικάρντι που συνδέθηκε με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ βρίσκεται στο στόχαστρο της Λάτσιο. Η Λίτζ υποδέχεται στις 10 τη Νιουκάστλ στον αγώνα που ρίχνει την αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής Premier League. Για την τέταρτη στροφή της Serie A στις 7:30 η Κόμο φιλοξενεί την Μπάρμα και η Τωρίνο τη Ρώμα. Ενώ για την πέμπτη αγωνιστική της La Liga η Villarreal κοντράρεται με τη Real Betis. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Inter Veteran Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή Sports On Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε και μπήκαμε στην τελική ευθεία, φίλες και φίλοι. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί, συντονισμένοι στη σωστά εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live, λοιπόν, μέχρι και τις 9 με όλη την αθλητική επικαιρότητα και φυσικά με πλούσιο ρεπορτάζ. Σάγκης Μπουρδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939943943. Πρώτος τρόπος 6984521821. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Καλέ μου φίλε Διονύση, να θυμόμαστε, ο Παναθηναϊκός λέει θέλει, πρέπει να θυμάται και το 75 με την ψήφο του Ανδριανόπουλου που τον έσωσε από τη Β' Εθνική, αν θυμάσαι καλά. Να ανοίξουμε τέτοια κουβέντα τώρα, να πάμε και στο 65 και στο 55, ωραία.

0: Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ της ομάδας του ΠΑΟΚ. Πάμε να συναντήσουμε τον Στέλιο Παπαντονίου στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν κερδισμένος στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης απέναντι στον συμπολίτη του Άρη.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Στέλιο, καλή εβδομάδα φίλε, καλησπέρα.
2: Χαίρετε, χαίρετε, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Επέστρεψαν τα χαμόγελα στην Τούμπα μετά από την νίκη.
2: Τα χαμόγελα επέστρεψαν, η ψυχολογία ανέβηκε, καθώς πέρα από τους 3 βαθμούς που ήρθαν στην βαθμολογία, ήρθε και η ψυχολογία, γιατί φυσικά μιλάμε για ένα ντέρμπι που έχει ιδιαίτερες συνθήκες.
0: Βέβαια, και ιδιαίτερη σημασία, σωστά, σωστά.
2: Και ουσιαστικά όταν κερδίζεις ένα τέτοιο παιχνίδι, πάντα έχει πολλαπλά ωφέλη. Άλλωστε η βαρύτητα αυτού του παιχνιδιού φάνηκε και από το Σάββατο το απόγευμα, από την στιγμή που και ο μεγαλομέτωχος της ΠΑΕΠΑΟΚ, ο Ιβάν Σαββίδης, βρέθηκε στην προπόνηση της ομάδας προκειμένου να δώσει το κατάλληλο boost, να θέσει τον στόχο του πρωταθλητισμού,
0: ναι,
2: και να δώσει και ένα μεγάλο πριμ κατάκτησης πρωταθλήματος.
0: Το είπε και ο Λύση ότι είναι σημαντικό να νιώθουμε κοντά μας τον Ιβάν Σαββίδη, και λογικό είναι αυτό.
2: Ναι, είναι σημαντικό το να νιώθει η ομάδα τον πρόεδρο δίπλα της. Άλλωστε ο Ιβάν Σαββίδης από τη μέρα που ανέλαβε την ασπρόμαυρη ΠΑΕ έχει μια ιδιαίτερη δυναμική να αλλάζει καταστάσεις, να αλλάζει ψυχολογία, κάτι που το κατάφερε. Δηλαδή από την ομιλία του Σαββάτου η εικόνα της ομάδας μετατράπηκε. Δηλαδή άλλη εικόνα παρουσίασε ο ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό στάδιο και άλλη εικόνα ήταν αυτή που παρουσίασε στην Τούμπα. Okay, προφανώς υπάρχουν υποσημειώσεις που λένε ότι είναι εκτός έδρας παιχνίδι στο ΆΚΑ, είναι το παιχνίδι με τον Άρη, είναι στην Τούμπα. Έχει υποσημείωση το ότι στο ένα έμεινε πάρα πολύ νωρίς με 10 παίκτες μετά την αποβολή του Ελιστόντο, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Ο ΠΑΟΚ στο χθεσινό παιχνίδι, τουλάχιστον στα πρώτα 30 λεπτά, δεν ξεκίνησε καθόλου καλά. Βλέπουμε τον Άρη να έχει τον έλεγχο της κατοχής της μπάλας, να προσπαθεί να δημιουργήσει ευκαιρίες. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ κοντά στη ροή του αγώνα κέρδισε ένα πέναλτι μετά από χέρι του Φαμπιάνο, το εκτέλεσε εύστοχα ο Ενδιαγέ και προηγήθηκε στο σκορ.
0: Να πούμε ότι ο Άρης έχει παράπονα από το διαιτησία, γιατί λέει ότι είναι φάουλ στο goalkeeper μας πριν το πέναλτι του ΠΑΟΚ, ότι έγινε φάουλ.
2: Ναι, έβγαλε και
0: ανακοίνωση. Ναι.
2: Έβγαλε και ανακοίνωση στην διάρκεια του αγώνα και ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο προπονητής του Άρη, στην συνέντευξη τύπου μετά το τέλος του αγώνα, δεν δέχτηκε ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους ως ένδειξη διαμαρτυρίας.
0: Ναι, ο Άρης τώρα, ύστερα από την ήττα από την ΑΕΚ, ύστερα από την ήττα από τον ΠΑΟΚ, εσωστρέφει εκεί στην ομάδα, παράπονο από τη διαιτησία. Και το λέγαμε, θυμάστε από την Παρασκευή, ότι αν όποια ομάδα χάσει θα έχει αρκετά προβλήματα μετά.
2: Ναι, εννοείται ότι όποια ομάδα θα έχανε, θα είχε εσωστρέφεια και θα είχε διάφορες συζητήσεις στο εσωτερικό της. Προφανώς αυτά τα πράγματα σε όλες τις ομάδες όταν υπάρχει ένα χαμένο ντέρμπι υπάρχουν αναταράξεις και νομίζω ήταν δεδομένο ότι θα υπήρχαν είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Τώρα από εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ το γεγονός ότι κατάφερε και κέρδισε του δίνει μεγαλύτερη όθηση, του δίνει μεγαλύτερη όθηση στο να συνεχίσει. Όλη η εικόνα της ομάδας ήταν πολύ πιο βελτιωμένη από το τελευταίο παιχνίδι στο ΆΚΑ. Ο Γιώργος Γιαζίσκοβιτς,
0: ναι, ναι, ναι,
2: ήταν πολύ, πολύ ανεβασμένος και σίγουρα έχει να πάρει πράγματα από το συγκεκριμένο παιχνίδι, να κρατήσει σημαντικά πράγματα όπως είναι η παρουσία του Ντιέγκο Κώστα, όπου έκανε τον ντεπούτο του στο κέντρο της άμυνας δίπλα στον Γιάννη Μιχαηλίδη, που έδειξε μια σταθερότητα και μια σκληρότητα πρόσθεσε στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο κέντρο της άμυνας και έδειξε ότι αναβαθμίζεται το κέντρο της άμυνας με την δικιά του παρουσία, με να δούμε και στα υπόλοιπα παιχνίδια πώς θα κινηθεί. Φυσικά είδαμε τον ντεμπούτο του Γιάκιτς, του ανθρώπου που ήρθε από την Άουσμπουργκ, και έτσι ώστε να δώσει περισσότερες λύσεις στα αμυντικά χαφ. Υπάρχει ένα θετική πρώτη εντύπωση. Και γενικότερα και ο Αλέσιο Λύση, όταν ρωτήθηκε για τις μεταγραφικές κινήσεις, είπε ότι είναι ικανοποιημένος από τις κινήσεις που έγιναν, είναι ικανοποιημένος από το ρόστερ το οποίο έχει στην διάθεσή του. Σίγουρα μεταγραφικές κινήσεις, οι οποίες, αν θέλετε την γνώμη μου και νομίζω ότι είναι κοινή παραδοχή όλων, ότι αυτές οι μεταγραφές άργησαν να γίνουν.
0: Ναι, όντως ισχύει αυτό.
2: Και ο ΠΑΟΚ το πλήρωσε δυστυχώς αυτό με τον αποκλεισμό από την Ευρώπη.
0: Ναι, ναι. Ο Μπαντζάς είναι ο Μπαντζά, ο Σιμών Μπαντζά είναι η Θεσσαλονίκη και θα αναμένεται να ενσωματωθεί και αυτό στην ομάδα.
2: Ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί, έκανε την πρώτη του προπόνηση, σίγουρα θα ενσωματωθεί. Δεν ξέρω τώρα σε τι κατάσταση βρίσκεται και το αν θα τον δούμε στην αποστολή τόσο γρήγορα όσο είδαμε τον Diego Costa να παίρνει κατευθείαν φανέλα βασικού ή τον Γιάκιτς να παίρνει χρόνο συμμετοχής ως αλλαγή. Αλλά σίγουρα είναι ένας παίκτης ο οποίος υπολογίζεται ως ο αντιγιακουμάκης, αν μπορούμε να το πούμε αυτό. Και κυρίως νομίζω ότι του είπε και ο Λύση ότι όλοι στον ΠΑΟΚ και γενικότερα αν μιλήσει κάποιος με ανθρώπους του ΠΑΟΚ παραδέχονται το γεγονός ότι περιμένει τη διακοπή των 3 εβδομάδων για να μπορέσει ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ να κάνει μια μίνι προετοιμασία έτσι ώστε οι νεοαποκτηθείς ποδοσφαιριστές να ενσωματωθούν και να γίνει ένα ολοκληρωμένο γκρουπ που ουσιαστικά θα βγαίνει και μέσα στον αγωνιστικό χώρο, γιατί ουσιαστικά τώρα δεν μπορείς να το χαρακτηρίσεις γκρουπ.
0: Θέλει το χρόνο του, η αλήθεια είναι αυτή, θα βοηθήσει αυτή η διακοπή. Θα πάει για άλλη μεταγραφή ο ΠΑΟΚ?
2: Όχι, δεν νομίζω. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει για άλλη μεταγραφή. Ακουγόταν ότι θα κινηθεί για την απόκτηση ενός ακόμα στόπερ, αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή αυτό έχει απομακρυνθεί και δεν νομίζω ότι θα κινηθεί ο ΠΑΟΚ για άλλη μεταγραφή.
0: 100 συμμετοχές ο Τάισον, έτσι.
2: Ο Τάισον 100 συμμετοχίες, ένας βιονικός Τάισον, ο οποίος νομίζω ότι, για 90 λεπτά δεν είναι, αλλά για να δώσει ποιοτικές λύσεις τα τελευταία 20 λεπτά, αν και χθες ξεκίνησε βασικός, αλλά για 20 λεπτά αυτά και τα λοιπά.
0: Ποιοτικά, πολύ ποιοτικά.
2: Και είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει στιγματίσει την παρουσία του στον ΠΟΚ. Έχει γράψει με χρυσά γράμματα γυρίζοντας το 2024 και στο πρωτάθλημα που κατέκτησε ο ΠΑΟΚ. Εκεί πέρα και στο κλαμπ της Βικελίδης ήταν πρωταγωνιστής και γενικότερα εκείνη τη χρονιά έκανε ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα.
0: Και να πούμε ότι το γκολ που έτυχε ο Ζίβκοβιτς είναι το 100ο απέναντι στον Άρη. Το πρώτο γκολ πέτυχε στις 16 Οκτώβριου του 1960 απέναντι στον Άρη, εντός έδρας, ο Απόστολος Βασιλιάδης. Μ' αρέσουν τα στατιστικά, γι' αυτό τα αναφέρω.
2: Έχουν πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα στατιστικά. Αυτά τα βλέπω εγώ πριν τα ματς. Και το 2-0 που έγινε και χθες είναι το αποτέλεσμα το οποίο έχει έρθει τις περισσότερες φορές.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι, έχουν ενδιαφέρον αυτά τα στατιστικά. Τώρα από εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ κάνει στροφή στο κύπελο που έχει το παιχνίδι με τον Ατρόμητο.
0: Την Πέμπτη νομίζω, ναι.
2: Ναι, όπου θα πάει να αγωνιστεί στο Περιστέρι για να κάνει ένα καλό ξεκίνημα εκεί.
0: Εκεί θα δούμε τον ΠΑΟΚ με αρκετές αλλαγές ή όχι? Τι βλέπεις? Καλά, είναι νωρίς ακόμα.
2: Είναι νωρίς ακόμα, αλλά θεωρώ ότι θα κάνει κάποιες αλλαγές προκειμένου να φρεσκάρει και λίγο την ομάδα του. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι θα δώσει χρόνο συμμετοχής στις πράξεις που δεν έχουν πάρει χρόνο συμμετοχής. Δηλαδή θεωρώ ότι θα ξεκινήσει ο Χατσίδης, ο Μύθου, αυτή η
0: πόλη. Ναι, γιατί έχει και υποχρέωση να παίξουν δύο οι μικροί που λέμε λόγω του κανονισμού που υπάρχει στο κύπελο. Μάλιστα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι τα έχουμε καλύψει όλα, εσύ ξέρεις.
2: Ναι, όσον αφορά το ποδοσφαιρικό, τώρα τα έχουμε καλύψει όλα. Έχουμε να πούμε, είχε μια media day η ΚΑΕ ΠΑΟΚ σήμερα στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Το πιο σημαντικό από όλα αυτά τα οποία βγήκε από αυτήν την media day είναι οι δηλώσεις του general manager της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, του Τσιάρα, όπου είπε ότι σε 20 με 25 μέρες το προπονητικό κέντρο, το οποίο έχει ξεκινήσει ήδη από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, θα είναι έτοιμο και η ομάδα θα μπορεί να προπονείται κανονικά στις νέες της εγκαταστάσεις, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα. Στέλιο μου, σου εύχομαι καλή εβδομάδα και καλό βράδυ.
2: Καλή εβδομάδα και καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Στέλιος Παπαντονίου λοιπόν ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ της ομάδας του ΠΑΟΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

22 λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι, συντονισμένοι εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Να σας πω, ημίχρονο στην Ιταλία για τη Serie A, Como Parma 1-0. Ημίχρονο και στο Τωρίνο Ρώμα 0-1. Θυμίζω στις 10 παρατέταρτο Ιντερ Ουντινέζε. Και στην Ισπανία για τη La Liga, Villarreal Betis στις 10. Για την Premier League στην Αγγλία, την ίδια ώρα, Lynch Newcastle. Και να θυμίσω επίσης, Πανιώνιος Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 για τη Super League 2 σήμερα, Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β 2-0.

Λίγο πριν το διάλειμμά μας, να πω καλησπέρα στην Ελένη, καλησπέρα στη Μαρία, τη Χριστίνα, στον Άγιο Νικόλαο, στην Κρήτη, καλησπέρα στο φίλο μας το Θέμη, στην Κύπρο, εκεί μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM 104. Επίσης, καλησπέρα στο φίλο τον Άγγελο που μας ακούει στο κλειδί Άρτας. Καλησπέρα στον Παναγιώτη και την Μαρία στο Γερατσίνη. Σήμερα χάσαμε ένα δικό μας παιδί, λέει ο Παναγιώτης. Σήμερα το αποχαιρετήσαμε, θα πω εγώ. Καλησπέρα στο Βασίλη και την Μαρία στη Λιβαδιά. Εκεί μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Ένωσης 97,3. Βιωτή Αυθιώτιδα, Βιωτή Αυθιώτιδα, Φωκίδα. Καλησπέρα και στο Λάζαρο του Ζωγράφου. Καλησπέρα στον Παντελή στην Πετρούπολη. Καλησπέρα στο Βασίλη και την Εύη στο Ήλιον. Καλησπέρα στο φίλο τον Μάριο στον Γκίζη.

Καλησπέρα, καλέ μου φίλε Σάκη, και χρόνια πολλά με υγεία. Καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα. Την καλησπέρα μου και τις ευχές μου σε όλους όσους ακούνε και σε όσους γιορτάζουν. Αλέξανδρος από την Πειραιά, από τον Πειραιά. Καλέ μου φίλε Αλέξανδρε, το έστειλες πολύ νωρίς το μήνυμα, αλλά εγώ τώρα το είδα και σου ζητώ συγγνώμη. 25 λεπτά μετά τις 8, πάμε σε ένα διάλειμμα. Επιστρέφουμε να μπούμε στην τελική ευθεία. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, τερβέτε Ελλάδα Sports 94,3.

0: από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Sanke αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Sanke, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε, μπήκαμε στην τελική ευθεία, φίλες και φίλοι. 33 λεπτά μετά, είμαστε μετά τις 8. Η Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, σωστά συντονισμένη. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦΗ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 69-39-943-943. Λέω και πάλι 69-39-943-943. Ο δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Την καλησπέρα μου εκεί στα Πάτρια Εδάφη στο Αγρίνιο, σε όσους μας ακούτε εκεί.

Καλησπέρα και στο Κωνσταντίνο, καλησπέρα στο Βασίλη από την όμορφη Καβάλα, στο φίλο τον Ανδρέα στην Πάτρα. Καλησπέρα και στο Μάνο, καλησπέρα στο συνονόματο το Θανάση. Χρόνια πολλά στη φίλη μου τη Σταυρούλα, εκεί στην ποταμούλα Αγρινίου. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, στο Σταύρο και στη Σταυρούλα. Χρόνια πολλά και στο Σταύρο, εκεί στη Χούνη. Το φίλο μου το Σταύρο. Σας εύχομαι υγεία και όλα τα καλά του Θεού, παιδιά. Να είστε όλοι καλά.

0: πάμε τώρα να συναντήσουμε το φίλο μας, το Σωτήρη, το Γεωργίου. Γεια σου Σωτήρη, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα, πώς είστε?
0: Καλά, καλά, ας τα λέμε καλά. Καλή εβδομάδα να σου ευχηθώ. Χρόνια πολλά για την ημέρα, χρόνια πολλά στο Σταύρο, στη Σταυρούλα. Ήταν, είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα, ειδικά με το, είδα και την ανάρτησή σου με τον, ξέρεις, τον αποχαιρετισμό του Γιώργου του Μαζονάκη. Χιλιάδες κόσμος, έτσι, ήταν κάτι το... Το πολύ στενάχωρο, τώρα φεύγει ένας νέος άνθρωπος, το ίδιο ζήσαμε και με τον Παντελή τον Παντελίδη. Εντάξει, τι να πεις τώρα.
1: Μεγάλα θέματα. Μεγάλα θέματα και, εντάξει, και το πώς και το γιατί είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο θα πρέπει να απασχολεί στη δικαιοσύνη και βεβαίως στη δικαιοσύνη πρέπει να απασχολεί ασχέτως ποιος είναι, έτσι, γιατί λόγω ότι εδώ μιλάμε για ένα πάρα πολύ επώνυμο και αγαπητό τραγουδιστή, κινητοποιήθηκαν τα πάντα, έτσι που λέμε, όλα τα κατάλληλα μέσα και στην εποχή της τεχνολογίας έγραψε και όλα, δεν μπορεί να κρυφτείς τα κάτω ψέματα.
0: Ακριβώς.
1: Διότι από ό,τι φαίνεται με αυτά τα οποία έχουμε ακούσει, έτσι, γιατί δεν έχουμε δικογραφία εμείς, με αυτά που έχουν ακουστεί, μιλάμε για πράγματα τα οποία δείχνουν ότι προφανώς οι εμπλεκόμενοι δεν έχουν καταλάβει ότι στην εποχή της τεχνολογίας τα πάντα ανακαλύπτονται και πολύ γρήγορα. Τώρα από εκεί και πέρα θα πρέπει να διερευνηθεί όλο το ζήτημα. Αυτό που με ανησυχεί εμένα, το έχω γράψει κιόλας, είναι ότι όλοι μας πάνω κάτω έχουμε ακούσει για ανάλογες ιστορίες με όλα τα, τις επεμβάσεις και όλα αυτά, έτσι. Που γίνονται από το να αλλάξει αίμα μέχρι να καθαρίσει ο οργανισμός σου από τις τοξίνες, από διάφορα θέματα άλλα κτλ. Αλλά το θέμα είναι ότι άμα ψαχτεί κανείς θα διαπιστώσει ότι θα πρέπει να πηγαίνεις κατά πρώτον σε εξειδικευμένους χώρους και εργαστήρια και όχι εργαστήρια, σε εξειδικευμένους χώρους που έχουν όλη την... Δηλαδή που μίλησα εγώ, έκανα κάποια τηλέφωνα και μίλησα με ανθρώπους που είναι μέσα στα πράγματα. Και μου είπαν ότι σε αυτές τις περιπτώσεις θα πηγαίνεις σε κλινικές που λέμε. Έτσι,
0: ακριβώς, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, γιατί σκέφτονται, δηλαδή τώρα δεν χρειάζεται να είμαστε γιατροί. Είπαμε, ο άνθρωπος έχει ένα, άμα σκέφτεσαι και κολλάς το πάζο από αυτά που ακούσα από τους ειδικούς, βγάζεις και ένα πόρισμα. Έτσι, γι' αυτό η νοημοσύνη είναι σημαντικό. Εγώ λοιπόν αυτό που καταλαβαίνω ξεκάθαρα είναι ότι για να κάνεις, όταν αλλάζει κάποιος, ας πούμε, αν κάνεις αυτή την αλλαγή που λέγανε εκεί στο αίμα στην ουσία, και τα λοιπά, να βγει, τα λοιπά, καταλαβαίνεις ότι μιλάμε, επεμβαίνει κάποιος στον οργανισμό, έτσι. Λοιπόν, δεν είναι μια απλή διαδικασία. Εδώ στον οδοντίατρο πάμε και θα πρέπει να, και σου λέει πρόσεχε, ξέρεις, αν έχεις αιμορραγία μετά, αν είσαι για απλά πραγματάκια τώρα, έτσι. Ή να πάρεις προληπτικά για τη λίμωξη, ας πούμε, μην έχεις καμία παρουσιάση λίμωξη, τα λοιπά. Εδώ λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να υπάρχει, όχι απλά πριν ερωτήσει στο ιατρείο, θα πρέπει να υπάρχει εξειδικευμένη ομάδα που λέμε, έτσι, για να, αν γίνει κάτι στραβό. Θα μου πεις τώρα πότε θα γίνει στραβό. Τώρα είναι ένα τεράστιο θέμα τώρα, γιατί θα πρέπει να ψάξει τώρα και η πολιτεία και όλοι να ψάξουν τι γίνεται. Γιατί πόσες άλλες τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν, με τι κινδύνους και πόσοι ασθενείς μπορεί να υποστούν ακόμα και θάνατο μέσα από μια διαδικασία που κάτι θα πάει λάθος. Δηλαδή κάποια στιγμή μπορεί να πάει κάτι λάθος. Όταν είσαι σε μια κλινική θα αντιμετωπιστεί με ποσοστό επιτυχίας πολύ μεγαλύτερο από το να είσαι μόνος εδώ πέρα. Με αυτά που έχουμε ακούσει είναι να φρίξεις, έτσι αναλυθεύουν. Το θέμα λοιπόν είναι ότι θα πρέπει να πηγαίνουμε σε ειδικούς που λέμε, που βέβαια όχι απλά ειδικούς, θα πεις το ξέρεις ποιος είναι ο ειδικός. Εντάξει, εκεί πρέπει να σκεφτόμαστε, τι να πω, δεν ξέρω, δηλαδή θα πρέπει να ρωτάμε περισσότερο, να έχουμε συμβούλους, γιατί αφορά όλο τον κόσμο, έτσι ακούω ότι αριστερά θα πάω εκεί να κάνω αυτό, θα κάνω αυτό. Δεν ψάχνει το κόσμος και αυτό με ανησυχεί. Και δεν ξέρουμε και πώς είναι οι κοντιμπογιανίτες και πώς είναι οι πραγματικοί, έτσι. Λοιπόν, απλά δεν είναι απλές διαδικασίες όλα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό και χρειάζεται να κάνεις πραγματικά ένα scouting report που λέμε και να πηγαίνεις πραγματικά στους ειδικούς. Άρα μου πεις, στην Ελλάδα ζούμε σε μια χώρα, Σάκη, και αυτό ήταν σχετικό, που ειδικώς εμφανίζονται αυτός που είναι πλούσιος ή αυτός που κάνει ζωή και νομίζει ότι είναι πετυχημένος, έτσι.
0: Ναι, ναι, ισχύει αυτό.
1: Ειδικός. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα άλλο τώρα που έβαλες. Οπότε ας προσέχουμε, γιατί...
0: Θέλει τεράστια προσοχή και θέλει να κάνεις και θέλει πολύ ψάξιμο, γιατί τέτοιες καταστάσεις, ας πούμε.
1: Πάρα πολύ
0: ψάξιμο. Να δεις, ειδικά τώρα στην εποχή του ίντερνετ, και έχω και από το σπίτι σου ακόμα μπορεί να βρεις κάποια πράγματα.
1: Ναι, γιατί στην υγεία, στην υγεία το κάθε λάθος μπορεί να κοστίσει ακριβά.
0: Και το είδαμε αυτό, έτσι. Και όχι μόνο τώρα με το Μαζονάκι, γενικότερα.
1: Και σου είπα πώς άλλες περιπτώσεις δεν γνωρίζουμε, ναι, που δεν έχουν πάρει τη δημοσιότητα, έτσι.
0: Συμφωνώ. Τι να πω. Κρίμα πάντως να φεύγουν νέοι άνθρωποι, αυτό θα πω.
1: Και... σαφώς. Ο Γιώργος πάντως, όπως ας πούμε είδαμε και τυχές του Γιώργου που δεν τις ξέραμε, ας πούμε, δεν ξέρω τι έγινε κοντά και στο Θεό, ας πούμε, σχεδόν και πήγαινε και στο ακόμα στο Άγιο, στα λοιπά. Γενικά ο Γιώργος ήταν πολύ αγαπητός. Εγώ δεν είχα σχέση, αν και με τους περισσότερους καλλιτέχνες είχα σχέση, αλλά το συμπαθούσα γενικά. Έτσι, γιατί είχε αυτό το αφεντικό το στήλε, παιδί μου, λέει, ναι, αυτός είμαι, ξέρεις, είχε μια βιβερότητα και στη φωνή του και στο στυλ του, το πώς θα παρουσιαστεί δημοταλογικά, του έφερε τους καναπέδες, αυτός τους έβαλε τους καναπέδες, νομίζω, θα πιστεύω.
0: Ναι. Και ήταν αγωνιστής, φίλε, εγώ τον γνώρισα από το πρώτο του δίσκο που είχε βγάλει, όταν πρώτο ξεκίναγε δηλαδή, που ήταν πιτσιρικάς, όπως και άλλους καλλιτέχνες, αλλά και τον Γιώργο. Και είχα μια πολύ καλή επαφή, απλά τώρα τα τελευταία χρόνια, μετά που είχα και εγώ το θέμα υγείας, δηλαδή είχα να τον δω από κοντά αρκετά χρόνια, αλλά γενικά έχω μια πολύ καλή άποψη, τουλάχιστον δεν είχε πειράξει κανέναν, ίσα που βοηθούσε, γνωρίζω πράγματα και καταστάσεις, είχε βοηθήσει κόσμο, τουλάχιστον ότι από αυτά που γνωρίζω εγώ, όχι πέρα από το τι λένε. Και εντάξει, είναι στενάχωρο, τέλος πάντων.
1: Πάντως, για τα τραγούδια, ας πούμε, βλέπεις ότι εγώ, ας πούμε, δεν ήμουν και προσωπικός φίλος και δεν ήμουν, ας πούμε, δεν θα με έλεγα φαν, έτσι, δηλαδή, αλλά παρόλα αυτά, από τα πρώτα τραγούδια και μου άρεσαν.
0: Ναι, έχει αφήσει τουλάχιστον αρκετά τραγούδια που...
1: 15 τραγούδια έχω εγώ στον
0: νερό. 15 με 20 με στο νερό τώρα, σου λέω, και εγώ το ίδιο.
1: Ναι. Το οποίο... δεν ήταν και πολύ διαφημισμένο, θα πω, εσύ το ξέρεις κιόλας αυτό. Δηλαδή, έχει τραγούδια που καλά λέει, ότι Μαζονάκι καλά καταλαβαίνω, τα ανακάλυψα. Όταν τα ρώτησα στο ραδιόφωνο μετά και θα τα παίξω, εγώ δηλαδή άκουγα τραγούδια που μου άρεσαν και δεν ξέρω τι Μαζονάκι, γιατί... δεν είχε αυτό το πρόμο το...
0: Ναι, μπορεί να τον πήγαινε το σύστημα, αλλά αυτός δεν κυνηγούσε ποτέ από μόνος του τη δημοσιότητα με το στυλ, ξέρεις, με τους φωτογράφους, με τους παπαράτσι και όλα αυτά. Το είχε πει και σε συνέντευξή του ότι αυτοί που βγαίνουν συνέχεια σε περιοδικά και όλα αυτά το προκαλούν οι ίδιοι, το θέλουν οι ίδιοι. Ποτέ για την προσωπική του ζωή και όλα αυτά.
1: Ναι, και ενώ νομίζανε πολύ ότι προκαλεί για διαφήμιση, καμία σχέση. Ο ίδιος έκανε αυτό που γούσταρε.
0: Μπράβο, ναι, και δεν ασχολιόταν με αυτό για να διαφημίσει ακριβώς, αυτό που έκανε.
1: Ακριβώς.
0: Τέλος πάντων, κρίμα βέβαια, και η ζωή προχωράει.
1: Δεν θα το ξεχάσει κανείς, γιατί ούτως ή άλλως τα τραγούδια του από το 90 πέσουν και σήμερα τα ίδια, είναι τις δεκαετίες 95.
0: Ειδικά οι μεγάλες επιτυχίες του από τότε.
1: Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Και βέβαια, εγώ θα πω εδώ και το υπόλοιπο, βέβαια, ότι πάντα το λέω, ότι μην ξεχνάμε και τους ανθρώπους, έτσι, γιατί, εντάξει, πραγματικά είναι συγκινητικό να βλέπεις στον κόσμο στην εξώδια ακολουθία του Γιώργου, του Μαζονάκη, αλλά μην ξεχνάμε και τους ανθρώπους και τους ήρωές μας, έτσι, τους πιλότους μας, όσο πέφτει το καθήκον και τα λοιπά, έτσι. Μην πάμε και στην Ελλάδα τώρα, η οποία, αλλά μου πεις αυτό και το παγκοσμίως, δηλαδή να κοιτάμε μόνο ποιος είναι ο διάσημος, το ίδιο και σημαίνει και με τα θέματα των ιατρίων, έτσι, να ψάχνει η αστυνομία και οι αρμόδιοι να ψάχνουν να προστατεύσουν και τον απλό τον πολίτη. Δεν χρειάζεται μόνο είσαι διάσημος και τώρα θα ανακαλυφθεί η αλήθεια.
0: Ναι, καλά, έχουμε δει κατά καιρούς να γίνονται περίεργα πράγματα με ψευτοιατρία.
1: Και,
0: έτσι. Και έχουν γίνει και σοβαρά, τέλος πάντων. Άλλοι έχουν μείνει ανάπηροι, άλλοι έχουν φύγει. Τα γνωρίζεις καλύτερα. Λοιπόν, πάμε και στα δευτερεύοντα. Πάμε στα δικά μας. Υπάρχει κάτι στο μπάσκετ φρέσκο που.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Δεν είδα και εγώ κάτι.
1: Ναι. Θα γίνει το Super Cup.
0: Είδες. Ανησυχούσες αν θα γίνει, θα γίνει τελικά.
1: Αν μας καθυστέρησε, μας είπαν θα γίνει.
0: Και με ασφάλεια λέει θα υπάρχει ασφάλεια.
1: Από δηλαδή έχουν μιλήσει με τους.
0: Έτσι διάβασα τη Ευρωλίγα. Λέει ότι θα είναι όλα ασφαλής. Η
1: παπάντζα νίτσα τώρα που ακούμε τώρα αυτό θα έχουμε τι ασφαλικά. Δεν μπορεί να σου γίνει την ασφάλεια. Εδώ αυτή τη στιγμή η ένταση έχει αυξηθεί. Το πετρέλαιο έχει πάει 105 δολάρια πάλι. Εδώ δεν ξέρει τι γίνεται. Αύριο μπορεί να έρθουν οι Ιρανοί να ρίξουν, δεν ξέρει που θα ρίξουν, Δεν είναι έτσι. Αύριο μπορεί να κάνει μια επίθεση η Αμερική για να απαντήσουν αυτοί μετά. Δεν ξέρει τι θα γίνει.
0: Ναι, δεν ξέρει τι ξημερώνει, ναι.
1: Εδώ καταρχήν έχουμε μπροστά μας, τα γράφω και στα άθρα μου και στα social μου, στα media και στα άθρα μου τα οποία τα ανεβάζω στο social μου. Θα βάλω και ένα podcast αθλητικό τώρα στο γκουρού του μπάσκετ αύριο. Αλλά τα γράφω και λέω ότι καταρχήν έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας, έτσι. Έχουμε καταλάβει ότι αυτό που γίνεται τώρα με τους Χούτι εκεί με την Ερυθρά, ότι μπορεί να φεύγουν τα φορτία, να πηγαίνουν γύρω-γύρω και να από την Αφρική, και αυτό θα το ξέψει στις τιμές και θα έχουμε και νέα αύξηση τιμών, πληθωρισμό, ελλείψη προϊόντων, πιθανώς και όλα αυτά. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Δηλαδή, απορώ πως δεν ανησυχούν. Το πετρέλαιο έχει πάρει 105 δολάρια.
0: Ναι, και πίσω το πετρέλαιο ανεβαίνουν όλα. Και πόσο μάλλον να γίνει αυτό που λες τώρα,
1: Και κατά τα άλλα έχουμε τους άλλους εκεί, έχουμε εδώ πέρα κάποιους που υποστηρίζουν το Ιράν. Άλλο από εδώ. Τέλος πάντων. Πάμε στα μαξιδικά, θα γίνει το Super Cup. Το οποίο Super Cup θα έχει τον Ολυμπιακό με τη Φενέρ 5 ώρα την Παρασκευή στο πρώτο παιχνίδι. Στο άλλο θα είναι Ντουμπάι με τη Ριάλ, η οποία έχει 40 από την Μάλαγα, δείχνει να είναι αρκετά δυνατή και παίρνει και τον Ντός Μιμ. Εντάξει, δεν είναι κάτι για το διαφημίσανε πολύ. Ο Μαλεντών δεν είναι βασμένος, ταιριάζει στο σύστημα αυτό του Μαρτίνες, που θα παίξει στο ελεύθερο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έκανε 4-4 στα φιλικά, δείχνει σε πάρα πολύ καλό βαθμό ετοιμότητας. Με τη Μακάμπι χθες, παρά το κακό ξεκίνημα με τα 9 λάθη στο δεκάλεπτο και το πλήν 14, κέρδισε το παιχνίδι, έβγαλε αντίδραση, έπαιξε πολύ καλή άμυνα, δέχτηκε 6 πόντους τελευταία, 5 πόντους τελευταία 6 λεπτά και κέρδισε με ένα περίεργο σύστημα και σχήμα, με αμυντικό δηλαδή σύστημα που λέμε και με σχήμα, το οποίο πάλι δεν μπορεί να παίξει μαζί, τώρα Τζόζεφ Μακιντάιρ δώσει στην περιφέρεια, και όμως όταν έχει χειριστές οι οποίοι απειλούν και δεν είναι όπως ο Γουόκαπ, ξεχάστηκε, δηλαδή θα μην υπάρχει το κενό, όχι κενό δεν υπάρχει, είναι καλύτεροι όλοι που έχουν έρθει, ο Τζόζεφ είναι καλύτερος. Και το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει βελτιωμένους Γουόρτ, Χολ, θυμάσαι που λέγαμε ότι θα είναι καλύτερη αυτή τη στιγμή με τον Μπαρτζόκα στον πάγκο, και παρότι δεν έπαιξε και εμένα σέντερ μόνο χθες, γιατί τραυματίστηκε ο Μιλουντίνο, τραυματίστηκε ενώ Χλή στο δεύτερο λεπτό, έφυγε, έπαιξε δε μόνο με Έλπη και Τζόνσον, έπαιξε μόνο με τον Χολ, και ο Ολυμπιακός νίκησε τη Μακάμπη 77-92 στο ωραίο τουρνουά της Κύπρου, έκανε το 4-4 με Χολ και Εντζάι, ο οποίος δείχνει να αποκάλυψε τελικά. Μία ακόμα επιλογή του Μπαρτζόκα πάρα πολύ καλή στη front line. Ο Ολυμπιακός θα περιμένει και ένα παίκτημα με στη συνέχεια, εννοείται ότι ο Δεσάρι δεν αλλάζει κάτι. Δείχνει σε καλή κατάσταση. Σημαντικό ότι κλέβει πάρα πολλές μπάλες. Πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά για τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός έδειξε και αυτός στο τουρνουά με την ΑΕΚ. Την ελληπές ετάπαμε και λίγο. Νομίζω και με την Σπάρτα, κοιτάξτε, είναι κάτι ιδιαίτερο αυτή, περιμένει το τουρνουά τώρα του Παύλου Διανακόπουλος. Παναθηναϊκός δείχνει να είναι και αυτό σε καλή κατάσταση παρά τις απουσίες. Δείχνει από την αρχή θα παίζει πάρα πολύ δυνατή άμυνα. Άμυνα με αλλαγές, θα βγάζει πολλή ενέργεια, πάρα πολλή αθλητικότητα, όλοι θα έχουν ρόλους. Είδαμε τον Μπράντοβιτς δίνει ρόλους και στους Έλληνες παίκτες, ναι, δηλαδή ο Μίτογλου θα πηγαίνει στο 5, έδωσε τον Καλαϊτλάκη, τον ξεκίνησε 5 για να το φτιάξει ψυχολογία. Μια αποκάλυψη δείχνει να είναι ο Μαντζούκας, ο οποίος έπαιξε καλά περίεργος, ενώ νομίζαμε ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση, αλλά δείχνει αναγεννημένος και ίσως βρήκε χώρο και στο δεκάλα ο Μαντζούκας. Είδαμε τον νεαρό τον Βαρβαρίδη, τον 16χρονο, τον βάζει μέσα και με θράσου να σουτάρει και νωρίς τον έβαλε και στον τέρα και έβαλε και ένα τρίποντο. Γενικώς είδαμε ότι οι Έλληνες παίκτες πήραν χρόνο και από τον Ομπράντοβιτς. Παναθηναϊκός σαφώς με έμφαση στην άμυνα, ξεκάθαρα. Και από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός έχει ένα ερωτηματικό τώρα αν θα πάρει ψηλό. Να πούμε εδώ τι γίνεται τώρα. Ο Φάλτα μείνει περίπου 1,5-2 μήνες έξω. Ο Παναθηναϊκός θα πάει με Λεσόρ για Μπουσέλε στο 5, κλασικά λεπτά, και θα ήταν τρίτη λύση ο Φαλ και τέταρτη ο Μίτογλου. Τώρα νομίζω θα είναι τρίτη λύση ο Μίτογλου. Θα μου πεις αν τραυματιστεί κάποιος τι γίνεται. Υπάρχει λύση ακόμα και έτσι, μπορεί να πάει και ο Χουάντς στο 5 για λίγο και να παίζει 20 λεπτά, ένας 20 ο άλλος για Μπουσέλε με το Λεσόρ, ή να παίξει 25, 15. Δεν νομίζω ότι και για τον Παναθηναϊκός θα πάρει ψηλό. Αν βρει κάτι καλό, ίσως τον πάρει για να τον κρατήσει για όλη τη σεζόν που λέμε, ή να πάρει κάποιον τώρα για ένα μήνα που δεν θα είναι καλός, απλά για να υπάρχει ένα κορμί ακόμα. Δεν νομίζω όμως ότι καίγεται το πράγμα της ευθυμίας να πάρει παίχτη. Θα δει την αγορά και ούτε θεωρώ ότι λείπει παίχτη στον Παναθηναϊκό. Γιατί παραλαμβάνω, ο Φαλ θα πει για μένα, είχα πει εγώ, θα παίζει 7-8 λεπτά και ούτε και θα παίζει...
0: Για τρίτος ήρθε ούτως ή άλλως.
1: Ναι, και θα παίζει στα μεγάλα μάτς, που έχει δηλαδή κορμιά μεγάλα αντιπάλους όπως ο Βαλανσιούνας, όπως ο Μιλουντίνοφ, τέτοιοι παίχτες, έτσι όπως ο Ταβάρες, εκεί θα ήταν χρήσιμος ο Φαλ. Κατά τα άλλα ο Μίτογλου θεωρώ ότι είναι πιο χρήσιμος στο 5 που έχει και το σουτ, αυτό που θέλει να παίξει ο Μπράντοβιτς. Αυτά για τον Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ πάρα πολλές απουσίες, ψάχνει έναν γκάρτ ακόμα, έχει πάρα πολλούς τραυματισμούς, γι' αυτό και δεν ήταν καλή στο τουρνουά στη Ρόδο. Αύριο να πούμε ότι, μιας και πιάσαμε λίγο αυτά, να πούμε ότι αύριο έχουμε τον Κολοσσό με τη Μανίσα και τον Προμηθέα με τη Βιέννα. Ξεκινούν τα προκριματικά του Champions League στη Βουλγαρία, που είναι τουρνουά και θα πρέπει να κάνουν νομίζω τρεις νίκες για να πάρουν. Δύο εισιτήρια θα βγουν από εκεί, από τις 16 ομάδες που μετέχουν, δύο εισιτήρια θα πάρουν, τα οποία θα πάνε στους ομίλους του Champions League, αλλιώς θα πάει στο EuroCup. Οπότε αναμένουμε εκεί πέρα τι θα γίνει αύριο, θα δούμε τις ελληνικές ομάδες. Τώρα, εντυπωσιάζουμε ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, αναμενόμενο, ναι. Όπως είχαμε πει ότι δεν πληρώνεις παίρνεις σάκι. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δείξε, είχε και ίση 20 με το Μιλάνο, ήταν εντυπωσιακός, με το αγωνιστή τον Όσμαν που είναι ο ηγέτης του. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε το τουρνουά με τον Παναθηναϊκό, αν παίξουν μαζί θα είναι ενδιαφέρον. Και επίσης ο Άρης, ο οποίος νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα 20 πόντους με φοβερό μπάσκετ, κρατάω εδώ την πολύ καλή δουλειά του Σπανούλη. 19 κλεψίματα έχει ο Άρης. Εγώ δεν το πίστευα. Τρομερή δουλειά Σπανούλη, με έμφαση στην άμυνα. Και κρατάω και τον Έλε Ρόμπισον. Είχαμε πει ότι είναι ένας παίκτης από το NBA που θα μπορούσε να παίξει Ευρωλίγα. Πώς τον έπεισε ο Άρης ο Σπανούλης και θα είναι μεγάλη δουλειά. 29 πόντους στο παιχνίδι, έτσι. Εντυπωσιακός 4-5. Άρα και οι δύο είναι σε καλό δρόμο.
0: Μάλιστα. Αυτά. Ωραία. Σωτήρι μου, θα τα πούμε και αύριο. Σου εύχομαι καλό βράδυ, καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά.
0: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου, μιλήσαμε για μπάσκετ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, να σας πω πως ο Ολυμπιακός δήλωσε 5 νέους στην Ευρωπαϊκή του λίστα εν ώψη του αγώνα με τη Γιαγκελόνια. Την Τετάρτη είναι το μάτς αυτό, στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Ένας είναι ο Φίλης που παίζει και στην πρώτη ομάδα, παίζει και στο κύπελο. Ενώ οι άλλοι τέσσερις είναι ο Στόπερ Τανούλης, ο κεντρικός χαφ Μπακούλας, ο αριστερός Μπακ Αλαφάκης και ο γκολκίπερ Κουράκλης. Να θυμίσω ότι στο ρόστερ της πρώτης ομάδας έχουν δηλωθεί 20 παίκτες για το Europa League, για την πρεμιέρα της διοργάνωσης. Δεν έχει συμμετοχή, δικαίωμα συμμετοχής ο Φορτούνης, το είπε και ο Κώστας νωρίτερα. Ενώ λόγω τραυματισμού είναι εκτός ο ΣΑ, εκτός λίστας είναι τραυματίες Σιπιόνι και Ρόκα, αλλά και ο Γκαρθία με τους Πόποβιτς και Κλέιτον.

64ο λεπτό, Κόμο Πάρμα 1-0. 63ο λεπτό, Τωρίνο Ρώμα 0-1, σε μάτς που είναι σε εξέλιξη. Να πω επίσης πως ο Παναθηναϊκός γνωστοποίησε με ενημέρωσή του ότι ο Βισέντε Ταμπόρδα υπέστη θλάση δεύτερου βαθμού στον προσαγωγό και θα λείψει από τις επόμενες αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού. Θυμίζω ότι έγινε αλλαγή, αναγκαστική αλλαγή στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Πανετολικό για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, όπου ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 3-0. Ο Ταμπόρδα υποβλήθηκε σε μαγνητική εξέταση και τα αποτέλεσμα έδειξαν ότι έχει υποστεί λοιπόν θλάση δευτέρου βαθμού και γι' αυτό θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης περίπου για τις επόμενες 20 ημέρες. Επομένως, αναμένεται να επιστρέψει στην ενεργό δράση μετά τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων και δεν θα τον έχει στη διάθεσή του για τα δύο επόμενα παιχνίδια με την Κηφισιά και με την Καλαμάτα ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο κ. Νίστρουπ.

Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή μας εκπομπή. Sports on Air Live μαζί σας από τις 6 μέχρι και τώρα. Ο Σάκης Μπουσδούνης ήταν στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έφη ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Ακολουθεί ο Βασίλης Γερασίμου, ο άνθρωπος του Προέδρου, που θα σας πάει μέχρι τις 2. Εσείς να μείνετε εδώ συντονισμένοι, τερβέτε την Ελλάδα Sports 94,3. Χρόνια πολλά για άλλη μια φορά σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα. Υγεία και όλα τα καλά του Θεού σας εύχομαι, παιδιά, πάνω απ' όλα υγεία. Καλή εβδομάδα σε όλους. Και φυσικά από όλους εμάς εδώ ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
6: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
7: Εδώ οι σπουδές πληροφορική σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Τυχεία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Καλησπέρα, νέα αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτενελα Sports 94,3. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Ιντερβέτενελα Sports 94,3, ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 29χρονου Ισπανού επιθετικού του Χετάφε, Μπόρχα Μαγιοράλ. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον δανεισμό του Ανάς Σαλάχ Εντίν από την Ρώμα. Ήρθα για να πάρω το πρωτάθλημα, η πρώτη δήλωση του 24χρονου Μαροκινού αριστερού μπακ ως ποδοσφαιριστής των Πρασίνων. Θλάση β' βαθμού στον μακρύ προσαγωγό του δεξιού του ποδιού έδειξε μαγνητική του Βισέντε Ταμπόρδα, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης περίπου 20 μέρες. Κυκλοφόρησαν τα εστία για τον αγώνα με την Κηφισιά την Τετάρτη στο Απόστολος Νικολαίδης για το κύπελο Ελλάδος. Αρνητικά απάντησε η ΠΑΕ Καλαμάτα στο αίτημα του Τριφυγιού για εισιτήρια στο παιχνίδι της Κυριακής λόγω σχετικής σύμβασης με τον Δήμο Νίκαιας για την παραχώρηση του γηπέδου. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός διέψευσε τα σενάρια πέρα ενδιαφέροντος για τους Μάριους της Samsung Sport, Τσε Άνταμ στη Στορίνο και Μπόρχα Ιγκλέσια στη Στέλτα. Ο Γερμανός Χαρμ Όσμερς ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση με τη Γιαγκελόνια την Τετάρτη για την πρεμιέρα της League Face του Europa League στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Συμπτώματα γαστρεντερίτιδας παρουσιάσαν 6 παίκτες και μέλη του staff του Παναθηναϊκού Άκτορ και 8 της ΣΑΕΚ με τα 5 κρούσματα να αφορούν παίκτες. Ανησυχία επικρατεί στις δύο ομάδες εν ώψη των πρώτων επίσημων υποχρεώσεων. Την εκτός έδρας εμφάνιση για τη νέα σεζόν παρουσίασε η Πράσινη ΚΑΕ. Την πρώτη του προπόνηση με τον ΠΑΟΚ πραγματοποίησε ο Κογκολέζος επιθετικός Σιμών Μπάντζα. Ο δανεισμός του οποίου ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Ντεσπότοφ, Λουζέ και Χατζηδιάκος. Θεραπεία για Μεϊτέ, Γιαννούλη, Σάρι και Τσάλοφ. Το ενδεχόμενο αναβολής του αγώνα με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική της Super League και την παραμονή της ομάδας στην Αγγλία για μία εβδομάδα για τους αγώνες με Σακτάρ και Manchester City στις 14 και 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα εξετάζει η ΑΕΚ σε εκτεταμένο ρωτέ.

0: Περισσότερα από 12.000 εισιτήρια έχουν πωληθεί εν ώψη της αναμέτρησης της 5ης στο Παγκρίτιο Στάδιο για την πρεμιέρα της League Face του Europa League. Μεταγραφικό μπάμα από το Βόλο, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του Γάλλου μεσοεπιθετικού Ρεμί Καμπελά με κανονική μεταγραφή από τον Ολυμπιακό. Ο Λεβαδιακός επισημοποίησε την απόκτηση του 24χρονου Ρουμάνου επιθετικού Οκταβιάν Ποπέσκου. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League 2, Πανιώνιος Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 και Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β 2-0. Σε εξέλιξη βρίσκεται το Super Cup Handball Ανδρών στο κλειστό γυμναστήριο Καματερού, όπου ο Ολυμπιακός επικρατεί τη ΣΑΕΚ 34-23 στο δεύτερο ημίχρονο. Την πρώτη της νίκη στο φετινό Eurovolley ψάχνει η Εθνική Ομάδα Ανδρών που αντιμετωπίζει στις 10 τη Σλοβενία για την τρίτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου που φιλοξενείται στην Ιταλία, τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport. Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, ο Μάουρο Ικάρντι που συνδέθηκε με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ βρίσκεται στο στόχαστρο της Λάτσιο. Η Λίτζ υποδέχεται στις 10 τη Νιουκάστλ στον αγώνα που ολοκληρώνει την τέταρτη αγωνιστική της Premier League για την τέταρτη στροφή της Serie A. Για την τέταρτη στροφή της Serie A, Κόμο Πάρμα 1-0 στο 74ο λεπτό και Τωρίνο Ρώμα 0-1 στο 74ο λεπτό. Στις 10 παρατέταρτο, Ίντερ Ουντινέζε. Ενώ για την πέμπτη αγωνιστική της La Liga, η Villarreal κοντράρεται με τη Real Betis. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν, αλλά Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου Βασίλης Γερασίμου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα

9.43, Intervet and Sports. Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλη την παρέα. 7 λεπτά μετά τις 9, βραδάκι Δευτέρας. Θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε καθημερινά, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τώρα έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα συντονισμένοι εδώ. 9.43, Intervet and Ελλάδα Sports.

ευρωπαϊκά για το Europa. Εκεί μπαίνουν στη μάχη ο Ολυμπιακός, ο οποίος παίζει με τη Γιαγελόνια στο Καραϊσκάκη στις 10. Νωρίτερα, λίγο νωρίτερα, 8 παρατέρτο, ο Όφι με τη Χόφενχάιμ. Πρεμιέρα και Ολυμπιακό και Όφι για τα ευρωπαϊκά κύπελα για το Europa που ξεκινάει Τετάρτη και Πέμπτη. Έχουμε και κύπελα μέσα εβδομάδα.

Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας, όπως κάνουμε πάντα. Τα τηλεφωνάκια μας, δύο οι τηλεφωνικές γραμμές. 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viber για τα δωρεάν μηνυματάκια σας, 6939-943-943. Και το email μας, onair@943.gr. Είμαστε και στα social media, στο Instagram 943 κάτω παύλα sports, Facebook 943 sports, TikTok και YouTube 943 Interveten sports. Πάμε να δούμε τι έχουμε στο πρόγραμμα του στοιχήματος, τα τελικά αποτελέσματα. Είχαμε αρκετά παιχνιά και έχει ακόμα πολλά. Λοιπόν, Πανιώνιος Απόλλων Καλαμαριάς 1-0, δεν θερνεί για τον Πανιώνιο, ξεκίνησε με 2-2. Πανθρακικός σε ΠΑΟΚ Β 2-0, μιλάμε για Super League 2. Κλούς με την Οτελούλ Γκαλάτη 3-0, Ίντερ Τούρκου Βάασα 1-0. Γκόριτσα Βαραζντίν από την Κροατία, το παιχνίδι αυτό, 2-2. Κόμο Πάρμα είναι στο 79-1-0 για την Κόμο από το πρώτο ημίχρονο. Τωρίνο Ρώμα 0-1, πάει για τέταρτη, είναι συνεχόμενη νίκη η Ρώμα, ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Το γκολ το βάλε πάλι ο Μάλεν. Μίντιλαν Μπρόντμπι 2-0 στο 49, Μπόντο Γκλιμ Σάντεφιορντ 1-0 στο 52. Ραντόμιακ με την Γκλίβιτσε για την Πολωνία 0-1 στο 48. Σταλ Μίελετς Νιετσέντζα 1-1. Πόρτο Βίτα Βιζέλα 1-1. Σπόρτινγκ Βίτα με την Λουρόσα 1-1. Τζου Γκάρντεν Γκάις 1-0. Έρεμπρο Νόρντινγκ 0-0. Νόρμπι Βάμπερξ 1-0. Γκαζιάντεπ Φενέρμπαχτσε 0-0 στο 52. Έστερσουντ Χέλσιμπορκ 0-0 στο 47. Σίριους Ντέκεφορς 2-0 λίγο πριν το ημίχρονο. Λουντογκόρετ Σεντέβρη Σόφια 1-0.

0: Συνεχίζουμε. Ρίο Αβε, Στέλλα Μαδόρα 0-1. Στο 25ο λεπτό για την Πορτογαλία. Από εκεί πέρα έχουμε για τη Γαλλία, μάλλον για την Ολλανδία, Β' κατηγορία 2 μάτς. Αϊτχόβεν Β', Αλκμαρ Β', Ουτρέχτ Β', Άγιαξ Β' στο 11ο λεπτό είναι στο 0-0 και ένα παιχνίδι ξεκίνησε πριν από λίγο. Στεάου Αβουκουρεστίου Πετρολούλ Πλοέστη 0-1 στο 8ο λεπτό. Αυτά είναι τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη και έχουμε βέβαια και αργότερα και άλλα παιχνίδια και παιχνίδια σημαντικά. Έχουμε Ιρλανδία, κατηγορία κανονική, πολλά παιχνίδια. Ίντερ Ουντινέζε στις 10 παρατέταρτο, Λίντς Νιούκας στις 10, Βιγεράλ Μπέτις την ίδια ώρα, Μορενσε Μαρίτιμο 10 και 4, Μπράγκα Εστορίλ 11 παρατέταρτο και από εκεί πέρα ξεκινάνε και παιχνίδια αργότερα μετά τις 12, 12.30, παιχνίδια από την Λατινική Αμερική, από Βραζιλία, έχει πολλά παιχνιδάκια, χάμος γίνεται, μεγάλο κουπόνι σήμερα Δευτέρα. Εμείς πάμε να κάνουμε αρχή με τον πρώτο φίλο που είναι στη γραμμούλα. Να πούμε Ολυμπιακός στο Χάτμπουργκ κέρδισε την ΑΕΚ εύκολα. Τώρα το σκόρ μου το ζητάτε. Πάντως κέρδισε τον τελικό Super Cup. Ήταν ο πρώτος επίσημος παιχνίδι για το Χάτμπουργκ. Ολυμπιακός κέρδισε εύκολα την ΑΕΚ, νομίζω με 12 γκολ διαφορά. 11 κάπου εκεί. Πρέπει να πήγε, θα το βρω. Θα σας πω σε λιγάκι. Πάμε προς το παρόν στην πρώτη γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Βασίλη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Είμαι ο Πέτρος ΑΕΚΤΖΙΣ από Νέα Ιωνία.
0: Γεια σου, Πέτρο.
1: Βασίλη μου, άκουσε να σου πω κάτι. Και 3-0 να κερδίζαμε τη Ρεάλ. Πάλι αυτό που είδα χθες με την Τρίπολη θα γκρίνιαζα, γιατί απογοητεύτηκα πραγματικά.
0: Ήταν κακή ομάδα, κακή.
1: Δηλαδή δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Παίζεις με μια ομάδα τώρα που έχει 3 αγώνες χωρίς να βάλει γκολ, με 0 πόντους, έρχεσαι από μια με καλή ψυχολογία, παίζεις σε μια έδρα που είναι το περισσότερο το γήπεδο εκτζής. Και δεν είναι αυτό. Παίζεις με 4 κυνηγούς και 35 λεφτά στο δεύτερο ημίχρονο, δεν κάνεις μια ευκαιρία. Κάτι θα... Ο Μπαρτόλο και ο άλλος σε κάνουν γιογιό όλη την άμυνα της.
0: Κάνανε ευκαιρίες, έχασε ευκαιρίες. Δύο Γιώβιτς που δεν
1: χάνανε. Στο τέλος έκανε ο Γιώβιτς. Πριν όμως χάνσανε
0: αυτή την ευκαιρία. Ναι, χάσανε. Ο Μπρινιόλι τα πιάσανε. Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, δηλαδή, όταν δεν είσαι σοβαρός και νομίζεις ότι πάει να κερδίσεις εύκολα, όποια ομάδα πάει να παίξει, νομίζεις ότι θα κερδίσεις μόνο και μόνο με τη φανέλα, την πατάς. Πρέπει να σοβαρευτούν.
1: Ήταν δηλαδή κακή και με την Κηφισιά. Με την Κηφισιά ήταν κακή. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν ξέρω εκτός έδρας, ας πούμε, πώς η ΑΕΚ παρουσιάζεται τόσο μεταμορφωμένη. Σε όλες τις γραμμές, ειδικά αμυντικά, δεν ξέρω, τόσο. Εντάξει, είναι, σου είναι κουρασμένη, αλλά δεν πρέπει να φρεσκάριστεί.
0: Ναι, εντάξει, πρέπει να, αυτό ο Νίκολης να το δει. Ο Νίκολης να βάλει κάποιο.
1: Και Βασίλη μου και ο Μουκουντή, να σου πω κάτι, έχει κάνει μεγάλα παιχνίδια. Αλλά έχει χαντακώσει και την ΑΕΚ. Τα τελευταία δύο χρόνια, άμα κάτσει να δει, έχει κάνει λάθη, έχει κάνει πέναλτι ανύπαρτα. Δηλαδή, αυτό που έκανε προχθές ήταν απαράδεκτο.
0: Ναι, ήταν λάθος. Τώρα δεν έβγαλε την μπάλα σωστά.
1: Αλλά σαν εμφάνιση όμως, δεν είναι το θέμα το αποτέλεσμα. Εντάξει, να πω ότι την έπαιζε μονότερμα, ότι έκανε έτσι. Έπαιζε με 4 κυνηγούς και δεν έκανε φάση. Τώρα ομάδα που παίζει στο Champions League, που παίζει, ας πούμε, ξέρω εγώ, και τον Αστέρα Τρίπολης έπαιζε.
0: Εντάξει, παίζουν και άλλοι όμως,
1: Παίζουν και άλλοι, αλλά δεν ήταν σε καλή κατάσταση ο Αστέρας Τρίπολης. Δεν ήταν ο παλιός.
0: Ναι, εντάξει, βρήκε όμως την ΑΕΚ που δεν ήταν καλή και έκανε και τις ευκαιρίες του. Εντάξει, σου λέω και παίζουν και άλλοι. Αν δεν προσέχεις, τα παιχνίδια αυτά κρύβουν παγίδες. Καμιά ομάδα δεν είναι εύκολη.
1: Δηλαδή αυτό που έπαθε με την Κηφισιά, αλλά δεν της έγινε το πάθημα μάθημα και αυτό έχει χάσει 4 πόντους.
0: Και τι έγινε, ακόμα νωρίς είναι ακόμα.
1: Νωρίς είναι ακόμα, αλλά επειδή είμαι απαιτητικός, εγώ είμαι από 8, είμαι 65 χρονών, είμαι από
0: δεν μπορεί να κερδίσει η ομάδα συνέχεια, δεν μπορεί να κερδίσει συνέχεια.
1: Όχι, δεν είναι το θέμα να κερδίσει.
0: Η ομάδα μέχρι τώρα είναι επιτυχημένη. Η ομάδα μέχρι τώρα. Ναι, εσύ πας στο παιχνίδι με την Τρίπολη. Η ομάδα μέχρι τώρα, η πορεία της είναι πολύ επιτυχημένη μέχρι τώρα. Έχει περάσει στο Champions League. Έχει ανοίξει το Champions. Δεν συμβάζεσαι, αλλά έχει πορεία μέχρι τώρα που ξεκίνησε τον Αύγουστο η ΑΕΚ να παίζει παιχνίδια. Μέχρι τώρα δεν είναι πορεία της κακή. Το στόχο της, το μεγάλο στόχο τον κέρδισε να μπει στους ομίλους της Champions League. Την νίκη την έκανε. Το πρωτάθλημα ακόμα έχει πολύ δρόμο.
1: Αυτό λέω, συνεχίζεται και την Κυριακή παίζει με το Βόλο.
0: Εντάξει.
1: Αν και με το Βόλο στραβοπατήσει.
0: Εντάξει, τώρα να πέσουμε κατηγορία, ρε φίλε. Αν το πάμε έτσι.
1: Οπότε είναι πολύ. Τώρα για να δούμε, πιστεύω, αλλά αυτό με το δεξί μπακ και το center back που η ΑΕΚ άφησε την ομάδα έτσι με δύο center back κουρασμένοι. Ο Ρότα παίζει συνέχεια κατάπαυστα. Δεν μπορεί πια άλλο αυτό.
0: Δηλαδή, μια μέρα ακόμα, σήμερα και αύριο. Για να δούμε πώς γίνει τίποτα αύριο.
1: Το δε πήλιος. Τέλος πάντων, Βασίλη μου,
0: να είσαι καλά. Γεια σου, Πέτρο. Γεια χαρά. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτ. Παιδιά, είπαμε υπομονή. Το παγιχτέ για όλε τι ομάδε δεν έχει κρυφθεί τίποτα. Δεν υπάρχει πρωταθλητή ή μη πρωταθλητή Σεπτέμβρη μήνα. Εντάξει, 15 Σεπτέμβρη αύριο. Πανέκος φαίνεται ότι ξεκινήσει πολύ καλά και παίζει και ωραίο ποδόσφαιρο, τουλάχιστον αυτό που δείχνει μέχρι τώρα. Και ο Πανέκος λογικά θα βελτιωθεί. Κύριε Κατσάτσο, δεν πιστεύω να πας την Τετάρτη στην ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό. Πού παίζουν στη Φιλαδέλφια.
2: Ναι.
0: Μην πας, αγόρι μου. Θα πω στο Ηλιόπουλο να μην σε βάλει μέσα. Στο λέω να το έχεις υπόψη σου. Εντάξει, χάσουμε και από τον Πανσεραϊκό. Ικανός έχω. Όπου έχεις πάει. Τι είναι.
3: Εντάξει, δεν μπορείς. Σκέψου λίγο, ξαναλέω, γιατί, πρώτη αγωνιστική.
0: Γιατί φωνάζεις, ακούω. Γιατί φωνάζεις.
3: Ξαναλέω, σκέψου πρώτη αγωνιστική.
0: Πρώτη αγωνιστική, κύριε φίλε, βρήκαμε τον Ηρακλή πεθαμένο τώρα και το κερδίσαμε 4-0. Μετά πήγε η Άκη δεν κέρδισε. Πήγε η Παχίνη εκτός έδρας, η Άκη δεν κέρδισε. Είναι τυχαίο.
3: Τυχαίο είναι.
0: Τυχαίο δεν είναι, φίλε, μην ξαναπας. Ξανά σε βάζω δίμο σα παλιά να πήγε να μα γκινιάρει.
3: Εγώ δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Για πες, ο Ολυμπιακός τι έκανε, πήγα να παίχτηκε, άκουσα κάτι φτιάξει, κάτι ανεβάζει
3: λοιπόν,
0: εκεί, κάτι λες.
3: Σύμφωνα
0: είναι πολύ κοντά.
3: Είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Μπόρχα Μαγιοράλ, σύμφωνα με πληροφορίες
0: είναι
3: σταθμού.
0: Είναι 33 χρονών και είναι στη Χετάφε.
3: Όχι. Είναι άλλος στη Χετάφε. Είναι στη Χετάφε.
0: 29 χρονών αυτός.
3: Είναι 29 χρονών.
0: Μπράβο, ναι.
3: Γιατί υπάρχουν δύο
0: Μπόρχα. Είναι ο άλλος.
3: Είναι ο Ιγκλέσιας αυτός.
0: Ναι, παίζει στην άλλη ομάδα της Ισπανίας. Και είναι πολύ κοντά, είναι ακόμα σε συζητήσεις.
3: Είναι πολύ κοντά. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι πολύ κοντά.
0: Μέχρι αύριο πρέπει να ολοκληρωθεί. Γιατί δεν έχουμε άλλη μέρα. Αυτός δεν είναι ελεύθερος.
3: Νομίζω δεν είναι, όχι.
0: Άρα θα πάρει λεφτά η Θέλτα.
3: Mm-hmm.
0: Η Θέλτα είχε τάφη, νομίζω. Θα πάρει χρήματα.
3: Ναι.
0: Ο άλλος είναι από τη Θέλτα, έτσι δεν είναι.
3: Ναι, απλά να πούμε λίγο ότι το κόστος του Μπόρχα Μαγιοράλ είναι στα 6 εκατομμύρια σύμφωνα με το Transfer Market.
0: Ναι. Εντάξει, μια χαρά είναι. Mm-hmm. Μια χαρά είναι. Να δούμε. Σήμερα ο Τσέλος αύριο είναι τελευταία μέρα μεταγραφών.
3: Ναι.
0: Για ομάδες που θέλουν να πάρουν παίκτες από ομάδες. Από εκεί πέρα, μετά άλλες 10 μέρες νομίζω. 12 μέρες.
3: Για
0: είναι
3: ελεύθερους
0: ποδοσφαιριστές.
3: Μέχρι το τέλος νομίζω του Σεπτέμβρη.
0: Α, έχουμε 15 μέρες δηλαδή. Για ελεύθερους ποδοσφαιριστές.
3: Mm-hmm.
0: Εντάξει.
3: Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Και τι κινήσεις θα κάνουν οι ομάδες.
0: Δεν έχουν πολλές μέρες ακόμα. Για παίκτες μεταγραφή άλλη μια μέρα.
3: Mm-hmm.
0: Μετά εντάξει, έχουμε ακόμα 15 μέρες. Ελεύθεροι παίκτες, φίλε, πρέπει να βρει ελεύθερο παίκτη ο οποίος. Τον αφήνει η ομάδα του ξαφνικά ελεύθερο, έχει κάνει προετοιμασία, έχει παίξει κάποια φιλικά. Τώρα, να πάρει ελεύθερο χωρίς να έχει κάνει προετοιμασία, τον περιμένει τρεις μήνες να είναι καλά.
3: Ναι, όντως.
0: Έτσι έγινε.
3: Εννοείται.
0: Και άμα έχουμε και εσά στην Κύπρο, στο Φιλαδέλφια, όπου και να πάρουμε, τον Ροναλντίνο να φέρουμε, δεν μπορεί να σταυρώσουμε νίκη εκτός έδρας με σένα. Γι' αυτό μην ξαναπας. Πήγαινε. Δεν μπορεί να πάει να δει Καλαμάτα. Μπορεί να πάει να δει Βόλο.
3: Θες να ρίξω την Καλαμάτα, οκ. Okay, εντάξει,
0: ωραία, δεν μπορεί να πάει να δει το Βόλο. Την Κηφισιά να μεταδώσεις. Δηλαδή την ΑΕΚ.
3: Στο Βόλο θέλω να πάω.
0: Τι σε βάλανε στην ΑΕΚ.
3: Στο Βόλο θέλω να πάω.
0: Δεν υπάρχει να πάω στο Βόλο, ξέχασε το. Δεν υπάρχει.
3: Γιατί ρε.
0: Δεν πάω στο Βόλο. Απέγραψε τον αγώνα άλλο.
3: Εντάξει, οκ, το ακούω. Αλλά και γενικά θα ήθελα μία μέρα να πάω στο Βόλο εκεί πέρα μία βόλτα.
0: Για τσίπουρα να πας, όχι να δεις μπαλά.
3: Για τσιπουράκι,
0: μπράβο.
3: Για τσιπουράκι. Ρε,
0: για τσιπουράκι να πάω να κάτσει ένα μήνα. Σκέφτομαι. Για άλλο έχουμε τίποτα νέα καινούργια.
3: Νέα καινούργια να πούμε ότι. Θλάση β' βαθμού υπέστη στο δεξί πόδι ο Βισέντε Νταμπόρδα. Έχει σύμφωνα με την μαγνητική του.
0: Και εντάξει, αξίζει να σημειωθεί. Ούτως ή άλλως, εντάξει, αυτός έχουμε τη διακοπή τώρα, θα επανέλθει μια χαρά. Δηλαδή,
3: 20 μέρες θα μείνει έξω.
0: Άρα, οκ, 21 μέρες είναι τις εβδομάδες είναι το διακοπή για τις εθνικές, άρα μια χαρά είναι.
3: Δηλαδή θα χάσει τον αγώνα του κυπέλου. Την Τετάρτη.
0: Πιθανόν να μην έπαιζε και ο Άρωτο Κυπέλλο. Να μην έπαιζε, να κάνει κάποιες αλλαγές στο Μίστρο.
3: Αλλά σίγουρα δεν θα παίξει τον αγώνα με την Καλαμάτα το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, το αυτό και που έρχεται. Παίζει την Καλαμάτα, παίζει στο Περιστέρι. Παίζουν.
3: Στην Νίκαια.
0: Στην Νίκαια. Και ζήτησε ο Παναγικό Στήρια. Δεν ξέρω αν θα πάρει.
3: Δεν θα πάρει.
0: Δεν θα πάρει τελικά. Γιατί?
3: Δεν θα πάρει γιατί η ΠΑΕ Καλαμάτα έχει κάνει μια συμφωνία με τον Δήμο Νικαίας. Οπότε ουσιαστικά ο Δήμος Νικαίας δεν επιτρέπει στον Παναθηναϊκό να πάρει εισιτήρια.
0: Με επιτρέψει τον Παναθηναϊκό, γιατί αν επιτρέψει μόνο στον Παναθηναϊκό, υπάρχει θέμα. Ή δεν επιτρέπει σε όλες τις ομάδες να πάνε.
3: Δεν ξέρω αν επιτρέπει σε όλες τις ομάδες ή όχι. Στον Παναθηναϊκό δεν επέτρεψε. Θα το δούμε και στην πορεία που θα γίνει.
0: Είχα πει και με την Κηφισιά ΑΕΚ. Όταν μπήκαν οι φίλοι της ΑΕΚ, αν αφήσει να πάνε οι φίλοι του Παναθηναϊκού.
3: Εκεί νομίζω.
0: Και όχι του Ολυμπιακού, υπάρχει πάλι θέμα.
3: Ναι. Εκεί
0: δηλαδή
3: νομίζω...
0: αφήνει σε όλου. Ή δεν αφήσει κανέναν.
3: Συμφωνώ με αυτό που λες. Απλά εκεί που λες για την Λεωφόρο, νομίζω είχα διαβάσει ότι η ΠΑΕ Κηφισιά είχε κάνει μια συγκεκριμένη συμφωνία με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός να μην επιτραπούν φίλοι των υπόλοιπων μεγάλων ομάδων.
0: Αυτό δεν γίνεται όμως, είναι unfair. Εντάξει, δεν γίνεται τώρα ποδόσφαιρο τώρα αυτό.
3: Καλά, εννοείται αυτό.
0: Δηλαδή τώρα η Καλαμάτα να σου λέει ότι εμείς δεν θέλουμε τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ θέλουμε τον Ολυμπιακό. Αντίστοιχα η Κηφισιά λέει μην θέλουμε ΑΕΚ, θέλουμε Παναθηναϊκό. Αυτό δεν γίνεται τώρα. Ή αφήνει όλου, λε παιδιά, θα έρθετε όλοι.
3: Ακριβώς.
0: Ή δεν θα έρθει κανένα. Και τελείω ιστορία. Όπως κάνει ο Μπέος. Ο ναι. Μπέος αφήνει όλους. Μόνο τον Άρη δεν αφήνει γιατί έχει θέματα με τον Καρυπίδη. Είναι σκοτωμένη.
3: Ισχύει. Αν αλλά... και νομίζω πέρσι τον είχε αφήσει.
0: Δεν τον είχε αφήσει. Όχι, γιατί είχε κάνει, όταν είχαν πάει πριν χρόνια. Το θέμα αυτό είναι ότι είχαν κάνει πολλές ζημιές οι οπαδοί του Άρη στο γήπεδο. Ζημιές κάνουν και οι οπαδοί του Ολυμπιακού, τη Άκη Παναθηναϊκού και του Πάου όταν πάνε. Ναι. Αλλά τις πληρώνουν τις ζημιές.
3: Ναι.
0: Είχε πει ο Μπέος ότι ο Άρη δεν μας πλήρωσε τις ζημιές που έκανε. Ενώ οι άλλοι. Τα σπάνε καθίσματα, 10-15 καθίσματα, τα πληρώνουν.
3: Πλάκα-πλάκα, λες να έχουμε κάποια μεγάλη εκδρομή όπως υπήρχε πέρσι.
0: Στο Βολό, ναι, θα έχει πολύ μεγάλη εκδρομή από ό,τι μαθαίνω. Πάνω από 15.000.
3: Νομίζω πέρσι ήταν πόσο, 22-23.000.
0: Θα έχει μεγάλη εκδρομή. Θα έχει μεγάλη εκδρομή.
3: Ενδιαφέρον αυτό.
0: Λοιπόν, είναι ωραία εκδρομή, ρε ο Βόλος. Είναι ωραία εκδρομή. Έχω πάει δύο-τρεις φορές, είναι ωραία. Ήρθα τσιμπουράδικα, είναι ωραία.
3: Να σου είμαι ειλικρινής, θέλω να κανονίσω και το σκέφτομαι πάρα πολύ άσχημα να κανονίσω.
0: Όχι, να μην κανονίσει αυτή τη βδομάδα. Πήγαινε κάποια
3: στιγμή. Όχι,
0: φορά.
3: Αυτή τη βδομάδα.
0: Πήγαινε με τον Ολυμπιακό.
3: Ένα τριμεράκι θέλω να κανονίσω.
0: Ο Ολυμπιακός έπαιξε. Πήγαινε τον Παναθηναϊκό. Να κοινιάσει τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή έβαλε σκοπό την άκρη να μας ξεράνει.
3: Εντάξει, όχι, όχι, όχι. Να είμαι ειλικρινής. Εγώ θέλω να κανονίσω με άτομο που υποστηρίζει τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, πάρω τον Τζαμπαλιάρη. Λοιπόν, πάμε μια γραμμούλα μετά τις 9.30 θα βγάλουμε λίγο στον Μάνο Σταλαμόπουλο να μας πει από Θεσσαλονίκη.
3: Και δεν βγάζουμε.
0: Μετά τις 9.30 μετά το διάλειμμα. Τώρα πάμε στη γραμμούλα. Καλησπέρα. Όχι, πάρε το 0 και ξαναπάρε μας. Κάτι άλλο έχουμε, Νικόλα μου, από αθλητικά έχουμε τίποτα σήμερα.
3: Από αθλητικά.
0: Καμιά ομάδα κινείται, Πανεκός ανακοινώθηκε ο Μαρτινός, δεν είναι. Καλή μεταγραφή αυτός.
3: Ανακοινώθηκε, έθεσε στόχο.
0: Με γεμάτη σεζόν. 25 μάτς στην Αϊχόφεν.
3: Ναι,
0: και σε ομάδα ψηλά στην Ολλανδία, δεν είναι καμά τυχαία, δεν είναι Χέρακλες. Στην Αϊχόφεν έπαιζε. Δανεικός από τη Ρώμα, καλή μεταγραφή. Πανεκός έχει δυναμώσει πολύ, έχει και πολλές λύσεις. Για πάμε στην γραμμούλα τώρα, υπάρχει. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ο Βασιλάκης ο Γερασίμου.
0: Ναι, ναι.
2: Στέφανος, τι μου κάνεις.
0: Γεια σου, Στέφανε.
2: Τι μου κάνεις, αγόρι μου.
0: Καλά, καλά, καλά, φίλε.
2: Καλή χρονιά εύχομαι.
0: Επίσης, να είσαι καλά.
2: Μόνο σε εσένα, στις εκπομπές σου και στην ΑΕΚ.
0: Να είσαι καλά, φίλε, να είσαι καλά, ευχαριστώ.
2: Μήπως ξέρεις τα σημερινά αποτελέσματα της Β' Εθνικής.
0: Αμέ και τα δύο είναι άση. Παθραγικό δηλαδή... κέρδισε τον ΠΑΟΚ 2-0. Ο Πανιώνιος κέρδισε τον.
3: Απόλλων Καλαμαριά.
0: 1-0.
2: 1-0 από τον Πανιώνιο.
0: Από το... Βλέπω... από το δεύτερο λεπτό. Και... ο Ταβάρες, Μιγγέλ Ταβάρες, δεύτερο λεπτό. Έβαλε γκολ και
3: πολύ... και μάλιστα και πολύ ωραίο.
2: Βλέπω και ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα, Βασιλάκη. Δεν ξέρω αν.
0: Είναι, είναι φέτος η Super League. Καμία σχέση με πέρυσι, γιατί φέτος η Super League δεν έχει play-off όπως είχε πέρυσι αυτή τη βλακεία.
2: Όχι,
0: είναι δύο ανεβαίνουν, θα γίνει μεγάλη μάχη. Εγώ θεωρώ Μαρκό, Πανιώνιος, Πανσεραϊκός, Νίκη Βόλου θα είναι ομάδες που θα...
2: Λάρισα, όχι.
0: Και Λάρισα, και Λάρισα, και Λάρισα. Με πιο μεγάλα φαβορή Λάρισα για μένα και Πανιώνιο.
3: Οκ.
0: Okay. Και η Μαρκό έχει καλή ομάδα.
2: Μαρκό έχει καλή ομάδα... Με ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα.
0: Ναι, θα γίνει μάχη. Θα γίνει μάχη.
2: Η Β' Εθνική ήταν ο αιμοδότης της Α' Εθνικής.
0: Ναι, ναι, σωστό. Και την Νίκη Βόλου που είχα μέσα να πάει για ψηλά, γιατί έχει φτιάξει καλή ομάδα και η Νίκη Βόλου. Έκανε γιογκέλες τώρα μαζεμένες. Έφαγε τον Ολυμπιακό στο γήπεδο της 0-2 όπως ήρθε. 1-2. Πάντως θα είναι καλό πρωτάθλημα. Έχεις δίκιο γιατί δεν έχει play-off. Μεγάλη υπόθεση.
2: Μάλιστα. Και στην Α' Εθνική βλέπω δυνατό πρωτάθλημα. Βλέπω τον Παναθηναϊκό δυναμωμένο.
0: Ναι.
2: Πάω ξανά συνείδητε λίγο. Ο Ολυμπιακός δεν έχει συνέλθει. Η ΑΕΚ.
0: Μία έτσι, μία αλλιώς.
2: Είναι όχι πολύ καλό σύνολο, έχει πολύ καλούς παίκτες. Πώς τώρα τα πολύ αγαπητά.
0: Πρέπει λίγο να διαχειριστεί και ο Νίκολης το υλικό που έχει. Εντάξει, μπορεί να μην πήρε κάποιους παίκτες που έπρεπε να πάρει για μένα στόπερ και μπακ. Δεν πήρε, αν ξαναπάρει μέχρι αύριο. Αλλά αυτούς παίκτες πρέπει να το διαχειριστεί το Ρώσος διαφορετικά γιατί έχει πολλά παιχνίδια.
2: Εντάξει, Βασιλάκη,
0: να σε καλά, Στέφανε, να σε καλά. Γεια σε καλά, φίλε.
2: Ο Ατρόμητος πώς τον βλέπεις φέτος?
0: Ο Ατρόμητος τον περίμενα καλύτερο.
2: Καλύτερο.
0: Τον περίμενα καλύτερο, ακόμα νωρίς όμως είναι για τον Ατρόμητο.
2: Είναι νωρίς, έχουμε ένα μάτσο αδειο στο Σαββάτο με την Κηφισιά εντός.
0: Σπουδαίο μάτσο αυτό, πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
2: Πρέπει να το πάρουμε οπωσδήποτε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Πρέπει να το πάρουμε.
0: Καλό βράδυ, να σε καλά, Στέφανε, να σε καλά, τίποτα, να σε καλά. Λέγε, Νικόλα, πριν πάμε στο διάλειμμα, τι άλλο έχουμε. Φίλε, πες κανένα ειδησούλα. Δεν έχει νέκρα τίποτα,
3: Εντάξει, γενικά σχετικά ήρεμα. Να πούμε βέβαια ότι σε μισή ώρα η εθνική ομάδα ανδρών αντιμετωπίζει την Σλοβενία στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ.
0: Ναι.
3: Το οποίο διεξάγεται στη Μόντενα της Ιταλίας. Δεν έχει κάνει καλό ξεκίνημα το σύνολο του Κώστα Χριστοφιδέλη, καθώς μετράει δύο ήττες σε ισάριθμους αγώνες από Ιταλία και από Τσεχία. 3-0, δύο ήττες. Ευελπιστούμε σήμερα να σπάσουμε το ρόδι.
0: Κάποτε ήταν καλό, το είχαμε πολύ να το βολεί κάποτε.
3: Ισχύει.
0: Συναγέννητος βέβαια, εσύ βέβαια συναγεννημένος. Ήσουν ένα μικρούλι, είναι Σαμαρά και αυτός.
3: Τον Νίκο το Σαμαρά. Που, ναι. Ναι,
0: κύπελο έχουμε, φίλε, Δετάρτη. Κύπελο, να πούμε τα μάτς. Νίκη, κάτσε να μου κάνεις παρέα, πού πας. Έχεις ραντεβού με την γυναίκα.
3: Όχι. Δεν έχω ραντεβού με την γυναίκα.
0: Κάτσε να μου κάνεις παρέα. Κάτσε να περάσουμε εδώ πέρα.
3: Με γυναίκα θέλω να κανονίσω, να σου πω την αλήθεια για Βόλο.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Ωραία. Κάτσε το να κάνουμε παρέα το κερασί μου και άστι το Βόλο.
3: Εντάξει.
0: Νίκη Βόλο Αστέρας Τρίπολης στις 3 η ώρα την Τετάρτη. 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό. Κηφισιά Παναθηναϊκός στις 6 παρατέταρτο. Λοιπόν, θα πας εκεί ή Ιωάννου.
3: Κηφισιά Παναθηναϊκός. Εγώ.
0: Παιδιά, φίλοι Παναθηναϊκού, να τα ξέρετε. Μην παίξετε τα λεφτά σας πολύ στο Παναθηναϊκό. Βάλετε κανένα χινάκι μέσα εκεί. Κανένα γκολ. Γιατί έχει 8 παρατέταρτο, ξεκινάνε Τετάρτη και τα Europa. Αραράτα Αρμενία με τη Σπάρτα Πράγας και Ομόνια Θέλτα. Ωραίο μάτς αυτό.
3: Ναι.
0: Ομόνια Θέλτα.
3: Όντως.
0: Λοιπόν, πάμε Γιάννη, πάμε και τα λέμε σε λίγο.
4: Ελλάδα Sports. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 30 λεπτά μετά τις 9. Συνεχίζουμε να πούμε το πρόγραμμα που ρώτησε και ο φίλος της Τετάρτης. Λοιπόν, είπαμε έχουμε τα κύπελα, τα ελληνικά κύπελα. Έχουμε τα παιχνίδια 8 παρατέταρτο, τα 2 για το Europa, τα οποία είναι Αραράτα Αρμενία με τη Σπάρτα Πράγας και Ομόνια Θέλτα. Πάμε τα... Έχει Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8 για το κύπελο. Έχει πολλά παιχνίδια. Έχει και παιχνίδια από την Ισπανία, από την βλέπω, από την Ελβετία. Λα Λίγκα Ισπανία, Ατλέτικο Οσασούνα, Λα Κορούνια Σεβίλη. Έχει πολλά παιχνίδια. Έχει κύπελα από την Αγγλία. Λικά πριν αυτό. Ναι, Λικά από Αγγλίας. Και 10 το βράδυ τα πιο σημαντικά. Άντερλεχτ Λιόν, Μπάγκερ Λεβερκούζεν Τσέλιε, Μίλαν Μπενφίκα, σπουδαίο μάτς και εδώ. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια στις 10 με φαβορί τον Ολυμπιακό στο 1.35. Σάντερλαντ Αλκμαρ, Στρουμ Γκρατς Ρεν, Χάπολ Μπερσεβά, Δυναμό Ζάγκρεπ. Και συνεχίζετε μετά Λεβάντε Μπιλμπάο για το πρωτάθλημα, Μπαρσελόνα Σαντατέρ στις 10.30. Έχει προγραμματάκι, μια χαρά είναι, αυριανό, μάλλον και σήμερα Τρίτη έχει πρόγραμμα και Τετάρτη βέβαια που έχει τα παιχνίδια της Ευρώπης. Τα 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Κόμο Πάρμα γίνεται παιδιά 2-1 Ένας φίλος νωρίτερα μου λέει Μπιλάρα κάνε την Κόμο Πάρμα να συνεχίσει το δελτιάκι μου. Φίλε έγινε η Κόμο Πάρμα, ήταν 1-0 στο 80. Στο 83 έγινε το Καϊκή, έκανε το 2-0 και στο 92 ο Ρομέρο έκανε το 2-1 για να πληρωθεί ο φίλος.

Να δούμε αν έχουμε κάποιες αλλαγές. Το Ρήνο Ρώμα τελείωσε και αυτό 0-2 και αν νίκη για τη Ρώμα συνεχίζει. Από και πέρα έχουμε σε εξέλιξη Midland Broadby 2-1, Bodo Glimt Sandefjord 3-1, Radomiak με την Πιάστ 0-2, Stal Mielec με την Νιετσέντζα 1-1, Porto Vita Vizela 2-2, Sporting Vita Λισαβόνας με την Λουζιτάνια 1-1, Zoo Garden Guys 2-0, Erebro Nordic 1-0, Norby Varbergs 1-1, Gaziantep Fener 0-0 στο 76. Έσεσουντ Χέλσιμπορκ 1-0 μόλις τώρα, Σύριους Ντέκεφορς 2-0 στο 52, Λουντογκόρετς Σεμπτέμβρη Σόφια 1-0, Ρίο Άβε Στρέλα Μαδόρα 0-1, Αϊτχόφεν Β' Αλκμαρ 0-0, Ουτρέχτη Β' Άγιαξ Β' 2-0, Στεάουα Πετρολούλ 2-1 στο 21 το λεπτό, και από εκεί πέρα κάτι άλλο δεν έχουμε.

Ο φίλος ο Μάνος μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Λέω ο φίλος ο Κυριάκος, έστειλε μήνυμα από το Βόλο.

Λοιπόν, ο φίλος μας ο Δημήτρης μας έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα και εγώ πιάσαμε την κόμμο σε Οβεράκι και Άσος και περιμένουμε τώρα την Ίντερ Άσο και Over 2,5 και την Villarreal 1H και Over 1,5 για να πάρουμε 134 ευρουλάκια. Μακάρι, φιλαράκο, σε λίγο ξεκινούν τα μάτς στις 10, αν δεν κάνω λάθος, 10 παρατέρτο. Ο φίλος ο Μιχάλης μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Γεια σου, φίλε Μιχάλη. Κατσάσω, παιδιά, εδώ τον έχω, δεν πάει πουθενά. Εδώ είναι, να τους έρχεται. Ο φίλος ο Μιχάλης, καλημέρα Μπιλάρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Γεια σου Μιχάλη, στα παιδιά από την Κύπρο να δούμε πολλές καλησπέρες. Εκεί μας ακούτε από τον Super Sports 104 σε όλη την Κύπρο. Γεια σας μάγκες.

Ο φίλος ο Χρήστος, καλησπέρα στην Τρελοπαρέα. Χρήστος από Νέα Σμύρνη, Πανιόνιος. Μπιλάρα, έστω και δύσκολα με 1-0. Δύο νίκες στα δύο πρώτα μάτς. Ναι, καλή αρχή για τον Πανιόνιο. Δεν έχει σημασία το 1-0, το 2-0. Όλα τρεις πόντους δίνουν. Πάντως ο Πανιόνιος έκανε μια καλή αρχή με 2-2.

Να και ο φίλος ο Αποστόλης. Καλησπέρα Μπιλάκο, καλή εκπομπή. Να είσαι καλά φίλε Αποστόλη, καλησπέρα και σε εσένα. Ο Γιώργος με ρωτάει, Μπιλάρα, δύο τελικά αποτελέσματα, αν μπορείς να τα βρεις φιλαράκο μου. Υψώνας με Άρη Λεμεσού είναι 0-0 στο 79 φιλαράκο, και το άλλο που θέλεις είναι Δυναμό Τυφλίδας Γκάγκρα, είναι 4-0 στο ίδιο λεπτό στο 80. Μπήκαμε. Από εκεί πέρα κάποια αλλαγή δεν έχουμε στο κουπόνι του Πάμε Στοίχημα. Μάλλον έχουμε μία αλλαγή. Ισοφαρίζει ο Άβε την Εστρέλα Μαδόρα 1-1 και είμαστε στο ημίχρονο. Γκολ για την Αϊντχόφεν Β με την Αλκμαρ Β 1-0 στο 40. Και γκολ για την Αιμπάρ με τη Θέλτα Βίγκο Β. Θέλτα Βίγκο Β, Αιμπάρ για την Β κατηγορία της Ισπανίας 0-1 νωρίς στο 9ο λεπτό. Η Ίντερ ξεκινάει σε λιγάκι, σε περίπου 5 λεπτάκια. Λογικά θα είναι στα κανάλια ζωντανό το παιχνιδάκι. Το ίδιο θα είναι και στο Λίντς Νιούκαστλ και στο Βιγιαρεάλ Μπέτις.

Ο φίλος ο Στράτος, ο Αγγίσης, έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, πρέπει να καταλάβουμε ότι τα παιχνίδια κερδίζονται μέσα στο γήπεδο. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Αν δεν παίξεις, όποια ομάδα και να είναι απέναντί σου, και μικρή και μεγάλη, αν δεν παίξεις καλά, δεν υπάρχουν μάτς εύκολα. Εύκολα τα κάνουν οι ομάδες, αν παίξουν καλά. Αν δεν παίξουν καλά, γίνονται δύσκολα, όπως έκανε η ΑΕΚ με την Τρίπολη. Μια Τρίπολη η οποία έχει 0 βαθμούς και πήρε πρώτο βαθμό με την ΑΕΚ. Ας προσέχαμε που λέει. Ο φίλος ο Δήμος μας έστειλε μήνυμα εδώ από τη γειτονιά μας. Γεια σου φίλε Δήμο, καλησπέρα μπιλάρα σε όλη την παρέα. Λέει και η φίλη μας η Μαρία που έστειλε μήνυμα από την Καλλιθέα. Και η φίλη μας η Ελένη, όπως πάντα, νωρίς νωρίς σήμερα. Ελένη από τον όμορφο και δροσερό Πειραιά. Ναι παιδιά, αλήθεια είναι ότι έβαλε λίγο δροσούλα τώρα το βραδάκι. Πρωί είχε πάλι ζέστη, αλλά μετά σε 7-8 απογευματάκι έβαλε λίγο δροσούλα. Καλό αυτό.

Να πούμε ότι ο Ρεμί Καμπελά, ο παίκτης, το πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, που λίγες ώρες πριν ήταν στον Ολυμπιακό. Λίγες, μια μέρα, δύο μέρες έκανε προπόνηση κανονικά με τον Ολυμπιακό. Τελικά έμεινε ελεύθερος και πήγε στον Βόλο. Μια κίνηση καλή για τον Βόλο. Να δούμε τι μπορεί να καταφέρει, γιατί δεν ξεκίνησε καλά ούτε ο Βόλος. Και ο Άρης πήρε τον Μπρούμα. Το θυμάστε τον Μπρούμα. Θα είναι παίκτης του Άρη για τη νέα σεζόν. Είπαμε, μεταγραφές παιχτών γίνονται μέχρι, μάλλον σήμερα και αύριο, μέχρι το βράδυ στις 12. Μεταγραφές από τις ομάδες μας μέχρι αύριο το βράδυ. Και από εκεί πέρα, μετά τις 15 που λήγουν μεταγραφές παιχτών από ομάδες, μπορούν να πάρουν οι ομάδες παίκτες από, που είναι ελεύθεροι, που μένουν ελεύθεροι στην αγορά. Υπάρχουν βέβαια πολύ καλές περιπτώσεις και σε ελεύθερους παίκτες. Απλά πρέπει οι ομάδες να το ψάξουν καλά, γιατί ελεύθερος παίκτης είναι και αυτός που κάνει προετοιμασία με την ομάδα του, έχει παίξει 2-3 φιλικά, είναι στην ομάδα όπως ο Καμπελά, και ελεύθερος είναι και αυτός που κάθεται και περιμένει μια ομάδα να τον πάρει. Αυτός περιμένει, χρειάζεται και μετά αρκετό χρόνο προσαρμογής να μπει στους ρυθμούς της ομάδας. Αν δεν έχει κάνει προετοιμασία, ένα δίμηνο πρέπει να περιμένεις. Οι άλλοι, σαν τον Καμπελά, είναι έτοιμος. Αν έχει παίξει παιχνίδια επίσημα με τον Ολυμπιακό, αλλά έχει κάνει προπονήσεις κανονικά, έχει κάνει προετοιμασία, άρα είναι έτοιμος να βοηθήσει τον Βόλο.

0: Έλα κύριε Κατσάτσο, έλα κύριε Καμπελά, είπα εγώ στον Βόλο, ελεύθερο στον Ολυμπιακό. Και καλή παίκτη για τον Βόλο και παίκτη έτοιμο. Δηλαδή να βοηθήσει, γιατί έχει κάνει προετοιμασία με τον Ολυμπιακό. Ισχύει,
1: ισχύει. Ισχύ,
0: έχει κάνει. Ναι. Μπορεί να μην έχει παίξει επίσημα, αλλά έχει κάνει προετοιμασία. Mm-hmm. Και ο Μπρούμα, γνωστό μα Μπρούμα, ο οποίο έπαιζε στον Ολυμπιακό, έφυγε από τον Ολυμπιακό, πήγε στην Άιντχόφεν. Πού πήγε?
1: Κάπου από τον Ολυμπιακό έχω την εντύπωση ότι πήγε Άιντχόφεν.
0: Θα το δούμε η τώρα. Άγιαξ, κάπου πέρα πήγε στην Ολλανδία πάντως και τώρα στον Άρη.
1: Νομίζω ήταν ω δανεικό από τον Ολυμπιακό, στον Ολυμπιακό από Ολλανδική ομάδα.
0: Και τώρα πήγε στον Άρη. Μεταγραφή κανονική. Μπρούμα. Mm-hmm. Κάτι άλλο δεν υπάρχει, έτσι δεν είναι? Βρήκε κάτι άλλο, πέρασαν τίποτα έξω ή με κανένα κοπέλα μίλαγε?
1: Εγώ δεν μίλαγα με καμία.
0: Α, λέω πω μίλαγε με κανένα κοπέλα ενώ ώρα δουλειά.
1: Όχι, όχι. Κρατάμε ένα επίπεδο.
0: Ερωτικό αγόρι.
1: Εντάξει. Ερωτικό. Αργεντίνικα το πάμε. Βασίλη Αργεντίνικα.
0: Τι εννοεί Αργεντίνικα?
1: Αργεντίνικα.
0: 0-2.
1: Ρομαντικά, με πάθο. Χαλαρά, χαλαρά.
0: Δέλτα Βίγκο, η μπαρ 0-2 στο 15. 2-15 το διπλό.
1: Ναι, ο Μπρούμα ήταν στην Άιντχόφεν, είχε και ένα πέρασμα απολειψία.
0: Πέρασε εκεί, δεν ακούμπησε μάλλον, γιατί δεν το θυμάμαι καθόλου στη λειψία.
1: 42 συμμετοχές, 5 γκολ.
0: Έπαιξε.
1: Έπαιξε, έπαιξε.
0: Στη ήτανε... λειψία που ήταν πρώτη κατηγορία ή στη Β'?
1: Στη λειψία που ήταν πρώτη κατηγορία.
0: Ναι, θα... ούτε το θυμάμαι καθόλου.
1: Τον είχε αποκτήσει από τη Γαλατά Σαράι η λειψία.
0: Ναι, καλή, για τον Άρη καλή μεταγραφή.
1: Για τον Άρη είναι πολυτέλεια.
0: Ονοματάκι, ονοματάκι. Έτσι έγινε.
1: Ναι, είναι και 31 χρονών. Οπότε
0: δεν είναι και πολύ μεγάλο.
1: Είναι σε καλή ηλικία.
0: Ναι, ναι,
1: είναι σε καλή ηλικία.
0: Έχει παίξει μεγάλα πρωταθλήματα. Έχει πάρει πολλές συμμετοχές σε μεγάλες ομάδες.
1: Ήταν και διεθνής με την Εθνική Πορτογαλίας.
0: Μια καλή επιλογή για τον. Όχι στο Μουντιάλ τώρα που μας πέρασε.
1: Όχι στο Μουντιάλ. Έχει σταματήσει το 2024.
0: Ναι. Αλλά είναι μια καλή επιλογή για τον Άρη.
1: Ναι.
0: Βλέπει μεταγραφή τελευταία στιγμή. Mm-hmm. Μια χαρά.
1: Η τελευταία του συμμετοχή, από ό,τι βλέπω με την Εθνική Πορτογαλίας, ήταν το 2023 σε έναν αγώνα προκριματικών για το Euro του 24 εναντίον του Λίχτενστάιν και της, της Ισλανδίας. Σε αυτούς τους δύο αγώνες ήταν οι τελευταίες του συμμετοχές για την Εθνική Πορτογαλίας.
0: Ναι. Καλησπέρα μου Βασίλη, Βασίλης Μαύρη Θιέλα, Καλαμάτα.
1: Είπανε για άλλος.
0: Μαύρη Θιέλα, Καλαμάτα μάλλον νοεί.
1: Αν είναι καλαματιανός, οκ. Okay. Γιατί το Μαύρη Θιέλα το ξέρω και, είναι και ο Πανεγιάλης.
0: Πανεγιάλης, έτσι είναι, έχουν μια κόντρα τώρα το όνομα. Νομίζω Καλαμάτα είναι, γιατί είναι Super League, μάλλον αυτό εννοεί ο φίλος. Καλαμάτα, η οποία έκανε την νίκη της, ανατροπή με τον Βόλο, σπουδαία νίκη. Έφτασε 4 ποντάκια, έφερε εκεί με τον Ατρόμητο. Εντάξει, με τον Άρη εκεί αδικήθηκε λιγάκι. Με τον Άρη έπαιζε με 10 που δεν υπήρχε αποβολή. Έχασε 3-2 στο τέλος. Το παλεύει, όπως παλεύει και ο Ηρακλής. Στην αρχή λέγαμε ότι ο Ηρακλής και η Καλαμάτα θα είναι δύο ομάδες οι οποίες δύσκολα θα παλέψουν πολύ για να σώσουν την κατηγορία. Φαίνεται ότι έχουν βάλει από κάτω άλλες ομάδες.
1: Ισχύει.
0: Την Λιβαδιά με ένα πόντο. Την Τρίπολη.
1: Με
0: ένα πόντο που έδωσε εσύ. Εντάξει. Στην Τρίπολη. Δεν είχε πόντο η Τρίπολη. Μηδέν πόντο εκεί, να ξέρει.
1: Εντάξει, τώρα την άλεμε.
0: Όπως πάει ο Καϊμενάκης εκεί, ο πρόεδρος της Τρίπολης, που λέει αγόρι μου. Με σένα θα σωθώ.
1: Λες να με πάρει κανένα τηλέφωνο, να με κάνει γραφείο τύπου να του σώσω.
0: Ναι.
1: Πάντως για τον Μπρούμα, που βλέπω λίγο και τσεκάρω, τα δύο παιχνίδια με την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν που ήταν για τα προκριματικά ήταν τα τελευταία επίσημα. Καθώς είχε σκοράρει στο τελευταίο του παιχνίδι που έπαιξε με την Εθνική Πορτογαλίας σε ένα φιλικό με τη Σουηδία στο Γκυμαράες της Πορτογαλίας, εκεί όπου η Σελεσάο επικράτησε 5-2.
0: Ναι. Όχι, είναι καλή μεταγραφή για τον Άρη, όπως ο Καμπελά είναι καλή μεταγραφή για τον Βόλο. Εντάξει.
1: Ισχύει.
0: Αν έχουν προοπτική να βοηθήσουν τον Βόλο και τον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος δεν ξεκίνησε καλά, είτε από την ΑΕΚ είτε από τον ΠΑΟΚ, υπάρχει μουρμούρα Θεσσαλονίκη, βέβαια το έχουν ρίξει πολύ στη διαιτησία. Έχουν δίκιο βέβαια στη φάση του αποβολή. Ναι. Την αποβολή εκείνη. Το έτσι έγινε. Την αποβολή.
1: Ναι. Έχουν δίκιο, ναι.
0: Σε αυτή τη φάση μόνο για το πέναλτι είναι πέναλτι. Που κερδίζει ο ΠΑΟΚ, πάει μπάκα καθαρά στο χέρι του. Η φάση που αρτίζονται έντονα είναι αποβολή. Εντάξει, ήταν και στο 0-0 αποβολή, νωρίς με τον ΠΑΟΚ.
1: Ισχύει.
0: Πήγε άσχημα ο παίκτης του ΠΑΟΚ και τελικά πήρε μόνο κίτρινη κάρτα. Παράπονα από τους Θεσσαλονικείς του Άρη, αλλά ήταν με 2-0. Ο φίλος ο Νίκος έστειλε μήνυμα από Αγρίνιο, Πανετολικάρα, η οποία Πανετολικάρα είναι η περσινή Λιβαδιά μέχρι τώρα.
1: Συμφωνώ.
0: Ευχαριστή έκπληξη. Εντάξει, Πανετολικάρα έχασε, οκ. Okay. Εντάξει, Παναθηναϊκό έπαιζε, Παναθηναϊκό σε καλό φεγγάρι. Έχασε 3-0, αλλά είναι μια ομάδα ο Πανατολικός, ο οποίος θα κάνει ζημίες, φίλε.
1: Για κάποιο λόγο πιστεύω ότι μπορεί να χτυπήσει και την Ευρώπη. Δηλαδή θα το διεκδικήσει.
0: Πρέπει να πει τετράδα, ρε φίλε. Πώς θα πει τετράδα.
1: Όχι τετράδα, ρε, εσύ. 5-8.
0: Α, ναι, ναι, με προϋποθέσεις όμως για το κύπελο, πώς γίνεται. Πώς έγινε πέρυσι, θυμάσαι με τον πήρε ναι. Όφητο. Ήταν, δεν έπαιρνε όφητο κύπελο, Πανατολικός θα έβγαινε Ευρώπη πέρυσι.
1: Ναι. Ισχύει.
0: Έτσι, ναι. Ήταν, έτσι, κάπως έτσι δεν ήταν.
1: Ο Λεβαδιακός θα έβγαινε Ευρώπη.
0: Ναι, μπράβο, ναι.
1: Που ήταν πέμπτος.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή το πήρε ο Όφη, τελείωσε από νωρίς σχετικά. Νομίζω δεύτερη αγωνιστική ήταν τον play-off όταν είχε γίνει ο τελικός του κυπέλου.
0: Νομίζω, ναι, ήταν μέσα στα play-off. Νομίζω μέσα στα play-off είναι νωρίτερα.
1: Ήτανε, μέσα ήταν σίγουρα.
0: Και το πήρε και χάθηκε η θέση της πέμπτης που βγαίνει στην Ευρώπη. Πάντως ο Παναθηναϊκός έχει δείξει καλά στοιχεία. Ασασίου έχει κάνει καλή ομάδα.
1: Ισχύει.
0: Καλά, δεν λέω για τον Όφη ότι είναι έκπληξη. Όφη δεν είναι έκπληξη.
1: Πλέον δεν πέρυσι. Είναι έκπληξη.
0: Ο πέρυσι Όφη είναι καλή ομάδα. Πήγε και το Super Cup με την ΑΕΚ, πήρε το κύπελο, έκανε πολύ καλή πορεία. Πέρασε στο Youth League του Europa. Τι άλλο να στήσει ένα φίλο στο Όφη. Και διπλό ο Καραϊσκάκη. Αλλά δεν το λες τον Όφη ευχάριστη έκπληξη.
1: Ναι.
0: Έχει φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα ο Σκότης και με Ελληνόπουλα.
1: Αυτό θα έλεγα.
0: Το βασικότερο, φίλε, το βασικότερο.
1: Νομίζω στον αγώνα με την Τσέσκα Σόφια στην επικράτηση 3-0 στο Παγκρίτιο είχαν παίξει 8 Έλληνες συν ενός Κύπριου.
0: Και διπλό στη Σόφια μέσα.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο πέρασε, έκανε δύο νίκες, έδωσε βαθμούς πολλούς στην Ελλάδα. Και τώρα παίζει με το Χόφενχάιμ. Δεν είναι, εντάξει, δεν είναι και ο Χόφενχάιμ το φόβητρο. Έτσι δεν είναι.
1: Καλά,
0: εννοείται. Μια ομάδα πάνω κάτω όπως σαν τον Όφη είναι στη Γερμανία.
1: Ισχύει.
0: Μια ομάδα που πήγε, βγήκε στην Ευρώπη σαν τον Όφη. Δεν είναι ότι η Κοβεχάνη κάθε χρόνο βγαίνει Ευρώπη και κάνει παπάδες. Άρα Όφη μπορεί να κάνει καμιά ζημιά.
1: Έχουν περάσει και χρόνια κιόλας από την περίοδο που η Χόφενχάιμ έβγαινε συνεχόμενα στην Ευρώπη. Είναι μια επιστροφή, ναι, μεν.
0: Ναι, οκ, και Όφη. Μια επιστροφή είναι. Παγκρίτιο θα είναι γεμάτο το γήπεδο. Όφη είναι καλή ομάδα. Σε καλή κατάσταση είναι μετά το διπλό με τον Ολυμπιακό. Ψυχολογία στα ύψη. Μπορεί να κάνει καμιά ζημιά.
1: Συμφωνώ.
0: Θεωρώ, πιστεύω ότι μπορεί να έχουμε και δύο νίκες μέσα εβδομάδα. Και ο Ολυμπιακός, επίσης ο Ολυμπιακός να κάνει γκέλα με την Αγγελόνια.
1: Με τη Αγγελόνια.
0: Δύσκολο μάτς, δεν είναι εύκολο μάτς. Είναι καλή πολωνική ομάδα αυτή. Είναι καλή πολωνή.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Καλές πολωνικές ομάδες, αλλά ο Ολυμπιακός θεωρώ ότι θα παίξει, ρε, θα το πάρει το μάτς. Εύκολα να το πάρει το μάτς. Εύκολα. Δύσκολο να κάνουμε 2-2 και πόντους θα μαζέψουμε.
1: Και η Αγγελόνια κιόλας είναι από τις ομάδες που πέρσι ήταν. Γενικά εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι ήταν κοντά στη μάχη του πρωταθλήματος, γιατί για μία περίοδο 7 βαθμοί μόλις χώριζαν την κορυφή του πολωνικού πρωταθλήματος από την ομάδα που έπεφτε. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να το πω, αλλά κάτι μας δείχνει λίγο και η Αγγελόνια. Δεν θεωρώ όμως ότι.
0: Εντάξει, θέλει προσοχή το μάτς, δεν είναι εύκολο. Εντάξει, κανένα μάτς δεν είναι εύκολο.
1: Καλά, εννοείται.
0: Το έχουμε ξαναδεί πολλές φορές το. Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει εύκολη ομάδα.
1: Και εσύ το ότι είναι νομίζω μόλις το δεύτερο παιχνίδι του Αλγουαθίλ.
0: Το δεύτερο παιχνίδι, στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ναι. Λοιπόν, η Αγγελόνια. Η Αγγελόνια.
1: Τι θέση είναι άραγε τώρα.
0: Αυτό βλέπω τώρα. Είναι πρώτη ομάδα, είναι Γκόρντινγκ, 18 βαθμούς, μετά από 7 μάτς. Λέγια Βαρσοβίας δεύτερη, Λεχπόζαν τρίτη, Βίσλα Κακοβίας τέταρτη, Πόγκον 12η. Η Αγγελόνια, εντάξει, έχει. Άκου τώρα, ο πρώτος έχει 18 βαθμούς, το που λέγαμε πριν. Μετά από 7 αγωνιστικές, η Αγγελόνια έχει 12 βαθμούς. Δηλαδή χωρίζουν 6 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Πολύ κοντά οι βαθμολογίες. Είναι καλή ομάδα και η Αγγελόνια. Έτσι έγινε.
1: Ισχύει.
0: Η οποία από ό,τι βλέπω εδώ έχει 4 νίκες σε 7 παιχνίδια, 4 νίκες, 0 ισοπαλίες και 3 ήττες. Με γκολ 11-10, δηλαδή τρώει και βάζει. Εντάξει, ξέρει ο Ολυμπιακός το μάτι προσοχή.
1: Ναι.
0: Να κάνει πρεμιέρα με νίκη και να αλλάξει η ψυχολογία.
1: Γιατί ο Ολυμπιακός έχει και πολύ καλή κλήρωση, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, θεωρώ ότι αν. Δηλαδή είναι λίγο Ολυμπιακός σοβαρός, θα περάσει. Δηλαδή θα έχει θέμα. Ναι. Έτσι δεν είναι.
1: Κοίταξε να δεις. Νομίζω καταλαβαίνουμε πόσο καλή μπορεί να είναι κλήρωση, γιατί ο Ολυμπιακός.
0: Καλά, την κλήρωση την κάνουν οι ομάδες καλή.
1: Ναι,
0: κακή, εντάξει.
1: Ισχύει.
0: Αν δεν είσαι καλός, ό,τι κλήρωση και να σου κάτσει.
1: Βέβαια θα κληθεί να αντιμετωπίσει. Πώς το λένε, καλύτερα να αντιμετωπίσει προς το τέλος της League Face μια ομάδα η οποία πιο πολύ πήγε για την εμπειρία, γιατί είχε κάνει την μεγάλη έκπληξη πέρυσι στη χώρα της. Η Τορέντσε.
0: Από τη Τορέντσε, την Πορτογαλία.
1: Από τη δεύτερη κατηγορία, ναι.
0: Εντάξει. Σου λέω και πάλι τις κληρώσεις και τους ομίλους κάνουν εύκολες οι ομάδες. Αν δεν παίξεις καλά,
1: ισχύει.
0: Τι να λέει με τη φανέλα, δεν βγαίνεις ποτέ πρώτος.
1: Ναι, όντως. Δεν παίζουν οι φανέλες ποδόσφαιρο.
0: Μπράβο. Καλησπέρα σας, γίγαντες, μπιλάρα, Ετοιμάζουμε ταξίδι Λονδίνο με Σαχτάρ. Θα κάνουμε απόβαση. Θα τρελάμε τους Άγγλους, λέει Ρομπίνιο. Να πούμε ότι η ΑΕΚ σκέφτεται να κάνει αναβολή το μάτς με το Ατρομήτου, με τον Ατρόμητο.
1: Το θεωρώ και λογικό.
0: Ναι, και να πάει να μείνει στην Αγγλία 10 μέρες, σερή, μια εβδομάδα. Για να μην πηγαίνει να έχει ταξίδι, γιατί παίζει με Σαχτάρ στην Αγγλία, καπάκι παίζει με τη Σίτι. Και σκέφτεται στην ΑΕΚ να στήσει τον αναβολή όπως δικαιούται, αν και ο Νίκολης είναι. Δεν είναι υπέρ των αναβολών, αλλά επειδή υπάρχουν ταξίδια ενδιάμεσα, σου λέει θα παίξουμε ένα Ατρόμητο. Πάλι ταξίδια, αυτή τη δουλειά κάνουμε. Σκέφτονται να πάνε να μείνουν στην Αγγλία μια εβδομάδα και να παίξουν τα δύο μάτς παίρνοντας αναβολή με το μάτς με τον Ατρόμητο.
1: Είναι και το πιο λογικό να γίνει.
0: Αν και ο Νίκολης δεν είναι. Και ο Νίκολης πέρυσι θυμάσαι που είχε η ΑΕΚ παιχνίδια δύσκολα με Άντελε και αυτά, δεν ζήτησε ποτέ αναβολή.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Δεν είναι. Θα δούμε. Αλλά αυτό τώρα όμως είναι που είναι δύο ταξίδια στην ίδια χώρα, καταλαβαίνετε. Μπορεί και το κάνουν έτσι. Παίζει με City, με Σαχτάρ πρώτα και μετά με City. Άρα σου λέει να κάτσουμε στην Αγγλία μια εβδομάδα και να είμαστε με το κλίμα και να μην πηγαινεχόμαστε με τα όπλα να πήγαινε έλα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Πάμε κύριε Κατσάτσο να ακούσουμε ένα διαλυματάκι. Δεν έχουμε δελτίο 10 η ώρα. Τελευταίο
1: όχι,
0: ήταν 9.
1: Όχι, ήταν 9.
0: Δεν θα σε απολαύσουμε δηλαδή στο δελτίο. Θα σε απολαύσουμε μετά όμως.
1: Όχι.
0: Θα απολαύσουμε, κάτσε ακόμα λίγο. Μου κάνεις παρέα.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ, αλλά.
0: Άστα, θα ήθελα πάρα πολύ.
1: Δυστυχώς δεν θα μπορέσει.
0: Γιατί δεν μπορέσει.
1: Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να πω παραπάνω.
0: Εντάξει, ωραία, θα κάτσουμε μέχρι τις 11 η ώρα.
1: Όχι, όχι μέχρι τις 11.
0: 10:30.
1: Κοίταξε όμως, αύριο πάλι τις ίδιες ώρες θα είμαι.
0: Όχι, και δεν με νοιάζει εμένα. Θα σου σώσω λεπό αύριο. Μπεις να κάτσεις μια ώρα παραπάνω, στο φίλο σου κάτσεις, φίλε. Ας σώσω κάτι παραπάνω. Μια τυρόπιτα, μια μπουγάτσα, μια σπαγότη.
1: Μπουγάτσα και μας το καίει.
0: Μπουγάτσα με μίλκο όμως.
1: Άνετα, άνετα. Έτσι. Εγώ δεν τρώω την μπουγάτσα
0: με το μίλκο. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διαλυματάκι. Παρερχόμαστε για καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο εκεί, τα παιδιά, τα φιλαράκια μας από το Περιστέρι, τον Μπουρνάτζη εκεί με το Χολίδι, τον Νίβο και τα κορίτσια εκεί στον Ποτέγκα. Καλημέρα, από όλη την παρέα έχουμε. Ακούς Χολίδες ή γουστάζεις Χολίδες, ελληνικά ακούς, ή μόνο ακούς ροκ και αυτά.
1: Εντάξει, δεν ακούω μόνο, εντάξει, κοιτά, δεν ακούω μόνο ροκ.
0: Χολίδη, ξέρεις, Χολίδης.
1: Ακουστά έχω το όνομα.
0: Α, τον έχεις ακουστά, εντάξει, πάλι καλά. Νίβο.
1: Νίβο going through.
0: Έτσι, τον έχεις ακουστά αυτούς.
1: Έχω ακούσει.
0: Μαζί είναι. Πάμε μαζί μια μέρα. Πάμε.
2: Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδός Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945 888 4-4-4.
8: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
9: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
2: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Να δούμε αν έχουμε κάποια αλλαγή στο στοίχημα. Ξεκίνησε και το παιχνίδι της Ίντερ σίγουρα. Ξεκινήσει 14ο. Για να δούμε αν έχουμε κάποια αλλαγή. Λοιπόν, τελείωσε το μάτς της Γκαζιάντεπ με τη Φενέρ 0-0. Ναι, Αγγέλα, και τη Φενέρ Μπαξέ που είναι στη βαθμολογία πολύ χαμηλά. Μία που έκανε πολλές μεταγραφές, χαμός έγινε, αλλά τελικά δεν ξεκίνησε καθόλου καλά η Φενέρμπαχτσε. Λοιπόν, από εκεί πέρα έχουμε Sporting V Λουζιτάνια 1-2 τελικό, Porto V Βιζέλα 2-2 τελικό, Τζουγκάρντεν Γκάις 2-0. Η Γκάις έπαιξε με 8 παίχτες, η Τζουγκάρντεν με 10, πλαγωθήκαν εκεί. Έρεμπρο Νόρδικ 1-1, Νόρμπι Βάμπερκς 1-2. Κρασάβα Άρης Λεμεσού τελικό 0-1, γκολ για τον Άρης Λεμεσού στο 84 με τον Ρόντι Τζούνιορ. Και από εκεί πέρα Έστερσουντ Χέλσιμπορκ 1-0, Σύριος Διέγκεφορς είναι 2-0 στο 81, Λουντογκόρετς με τη Σεπτέμβρη Σόφια 2-0 στο 72, Ρίο Αβε Στρέλα Μαδόρα 1-2 έχει γίνει στο 54 στο δεύτερο ημίχρονο, Αϊτχόφεν Β, Αλκμαρ Β 1-0, Ουτρέχτη Β, Άγιαξ Β 3-0 ημίχρονα αυτά, Στεάουα Πετρολούλ 2-1, από εκεί πέρα γκολ έχουμε γιατί η Μπαρ κάνει πλάκα στην Θέλτα Βίγκο 0-3 στο 31, Red Star Mets για τη Β κατηγορία της Γαλλίας 0-0, πάμε στην Ιρλανδία, Waterford Derry 0-1, Sligo Rovers Galway 1-0 και γίνεται μεγάλη έκπληξη, Ίντερ Ουντινέζε 0-2 παιδιά. Στο 17ο λεπτό, 0-2. Είτε Ουντινέζε. Νωρίς. Προηγείται η Ίντερ. Λίντς Νιούκαστλ 0-0 τρίτο λεπτό και Βιγεράλ Μπέτις 0-0 στο δεύτερο λεπτό.

0: 0-2, φίλε. Ιντερ, τώρα γιατί κάτι γίνεται τώρα. Γιατί... Α, τελικά με έτσι. Το γκολ 0-2. Μεγάλη έκπληξη, φίλε, θα είναι.
1: Ισχύει, ισχύει. Εντάξει, και για.
0: Κοίτα. Είναι ακόμα νωρίς, πολύ νωρίς ακόμα.
1: Είναι
0: ακόμα
1: το 20 λεπτό. Εντάξει. Και η Ιντερ έχει ένα ιδιαίτερο μέταλλο.
0: Ναι. Αλλά ξεκίνησε 0-2 όμως. Εντάξει.
1: Δεν πειράζει. Εννοείται καλή επιτυχία στην Ουντινέζε, εμείς που είμαστε Μίλαν. Όποιος είναι Μίλαν εδώ πέρα.
0: Μίλαν είσαι ακόμα.
1: Μίλαν.
0: Σταυρό νίκη.
1: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Μίλαν στα εύκολα, Μιλανάρα στα δύσκολα.
0: Και όμως βάλει κι άλλο τώρα η Ουντινέζε.
1: Όπα, πάει να βγει στην επίθεση. Αμάν.
0: Άστο, μην την περιγράφεις γιατί ξεράγει στην Ουντινέζε. Άστο.
1: Δεν περιγράφω ιταλικό. Μην ανησυχείς. Όταν μου δοθεί ευκαιρία θα περιγράψω. Εντάξει.
0: Για πες, έχουμε γκολ για την Σλίγκο Ρόβερ με τον Γκαλουέι. Νωρίς γίνεται 1-1. Άλλο γκολ δεν έχουμε από την Ιρλανδία, από ό,τι βλέπω. Κάτι άλλο δεν υπάρχει. Τα δύο γκολ της Ιρλανδίας τα είπαμε. Που γίνεται μεγάλη έκπληξη τουλάχιστον μέχρι τώρα, γιατί είναι 1-21 ο Άσος. Αλλά πολλοί κόσμοι πρέπει να έχει παίξει και ο Βεράκη. Άρα το Βεράκη πάει καλά. Δεν πήγαν λάι στον απλό Άσο του 1-21.
1: Να βγάλουμε λίγο το καπέλο στην Κόμο για το καλό ξεκίνημα που έχει κάνει.
0: Γενικά η Κόμο είναι σπουδαία ομάδα φέτος. Mm-hmm. Και φέτος.
1: Γενικά νομίζω αυτό το οποίο έχει κάνει ο Φάμπρεγκας και δεν το έχει κάνει με κάποια ομάδα όπως είναι η Ρώμα, όπως είναι η Λάτσιο, η Μίλαν. Το έχει κάνει με την Κόμο.
0: Ναι. Τι λες τώρα, ρε φίλε. Ναι. Κόμο δεν είναι και τώρα το μεγαθύριο στην Ιταλία, αλλά σιγά σιγά ανέβηκε, ναι, κατηγορίες και αυτά και είδες τι έχει κάνει.
1: Ναι.
0: Και μεγάλη νίκη με την Λειψία. 4 γκολ της έβαλε της Λειψίας.
1: Ισχύει.
0: 4 γκολ. Η Ρώμα ξεκίνησε πολύ καλά το πρωτάθλημα. Mm-hmm. 4-4 δεν έχει νίκη σήμερα με την Τωρίνο 0-2.
1: Έχει νίκη και με την Τωρίνο, ναι. Oh, είναι πρώτη θέση, 12 πόντους.
0: Πέρα μου.

Ο φίλος ο Νίκος Μπιλάρα επιγόντως Σάσο την Ίντερ. Εντάξει, ακόμα είναι πολύ νωρίς. Βέβαια, ξεκίνησε πολύ άσχημα το μάτς για την Ίντερ με 0-2. Λοιπόν, τώρα αρχίζει και πιέζει. Θα δούμε. Στο 23ο λεπτό είμαστε. Ίντερ Ουντινέζε 0-2. Γκολ για την Τροχέντα, μάλλον για τη Σέλμπρουν με την Τροχέντα 1-0 στο 23ο λεπτό. Ντάντλακ Σετ Πάτριξ 0-1. Στα ίδια λεπτά εκεί περίπου έχουν παίξει 25 λεπτά. Λίντς Νιούκαστλ 0-0 και η Βιεράλ Μπέτις παραμένει και εδώ το 0-0.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα μπορείτε να πάρετε να τα πούμε στον αέρα. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

Ρίο Αβε Στρέλα Αμαδόρα γίνεται 2-3. Πολλά γκολ εκεί. Σοφάρισε η Ρίο Αβε στο 56. Στο 61 ο Μάρκους έκανε το 2-3 για την Αμαδόρα. Λουντογκόρετ Σεπτέμβρη Σόφια 2-1 στο 82. Τελικό Έσερσουντ Χέλσιμπορκ 1-0. Τις καθυστερήσεις Σύριους Ντέγκεφορς παραμένει το 2-0 στο 93. Μπήκαμε. Γκολ για την Ίντερ 1-2 μειώνει με τον Κάρλος στο 25 λεπτό. Είπαμε πολύ νωρίς ακόμα. Η Ντινέζα έκανε πολύ καλό ξεκίνημα. Αλλά η Ίντερ είναι μια ομάδα πρωταθλήτρια, σπουδαία ομάδα στην Ιταλία. Κάνει το 1-2 νωρίς στο 26 λεπτό. Το παιχνιδάκι γίνεται over.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 17 λεπτά μετά τις 10, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερ Βέτεν Σπορ, στο Ιντερ Ουντινέζε το κηπεδάκι έχει γύρει λιγάκι τώρα προς τα καλά της Ουντινέζε, πιέζει Ιντερ, έχει κάνει το 1-2, η Ουντινέζε προηγήθηκε νωρίς με 0-2, το μάτς τώρα έχει πάρει άλλη τροπή, Ουντινέζε αμήνεται, η Ιντερ επιτίθεται συνεχώς, να δούμε τι θα γίνει, ακόμα έχουμε βέβαια πολύ δρόμο μπροστά μας. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, στο Viper για μηνυματάκια 6939-943-943. Τα δύο μάτς ξεκίνησαν στις 10 από την Αγγλία και την Ισπανία, Leeds Newcastle 0-0, Villarreal Betis επίσης το 0-0, ξεκίνησε και το παιχνίδι Moreirense Marítimo 0-0 στο τρίτο λεπτό.

Ο φίλος ο Πέτρος μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Γεια σου φίλε Πέτρο. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Νίκο που μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Καλησπέρα Γιωργάρα, εκεί από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από την Παιανία, όπως κάθε μέρα εδώ στην παρεούλα μας, στην Παιανία, στο Βενζινάδικο.

Από ό,τι διαβάζω, έχουμε και μια μεταγραφή καινούργια για τον ΠΑΟΚ που. Μισό λεπτό να δούμε τώρα ακριβώς τι έχει γίνει. Μισό λεπτάκι. Να μας ανοίξει το εργαλείο εδώ.

παίκτης λέγεται Αζούς, δεν έχω παραπάνω πληροφορίες. Είναι γκολ για την Ίντερ, να πούμε. 2-2 ισοφαρίζει νωρίς. Στο 34-35 η Ίντερ ισοφαρίζει 2-2 και το μάτς παίρνει άλλη τροπή. Φαβορεί πια γίνεται και πάλι η Ίντερ. Το ταλέντο της Λεουβέν υπέγραψε τον ΠΑΟΚ. Ο Αζούς, έτσι λέγεται ο παίκτης, Αζούς. Ο Βέγος μεσογράφος, ο Σάσα Ταβαλιέρη, αν δεν κάνω λάθος, εδώ πέρα έβγαλε την ειδησούλα για τον παίχτη. Παραπάνω, παιδιά, θα σας πω σε λιγάκι να βρω κάποιες πληροφορίες και να τα πούμε σε λίγο. Είναι πιτσιρικάς, 21 ετών.

Τα γκολ που έχουμε είναι στο Dadlock St. Patrick's, γίνεται 0-2 στο 36. Τα υπόλοιπα, Ίντερ Ουντινέζε είπαμε 2-2. Κάποια άλλη αλλαγή δεν βλέπω να υπάρχει στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Και τα δύο τα βραδινά είπαμε, Λίντς Νιούκαστλ και Βιγιαρεάλ Μπέτις, παραμένει το 0-0 και στα δύο μάτς στο 23ο λεπτό. Μπήκαμε.

Ο φίλος ο Σπύρος, μην βλέπεις να κάνουμε καμιά μεταγραφή. Ένα στόπερ και ένα δεξιμπάκ έχουμε κενά εκεί. Ρομπίνιο μου τα έχουμε πει, τα έχω πει πολλές φορές. Μια μέρα έμεινε, η σημερινή μάλλον, μέχρι το βράδυ στις 12. Μια μέρα στην ουσία, μέχρι αύριο το βράδυ. Για να δούμε αν έχουν αποφασίσει κάτι. Πάντως δεν βγαίνει κάτι προς τα έξω ότι από το Ριμπάλτα ή από την ΑΕΚ ότι θα κάνουν κάτι μεταγραφικό. Μακάρι να κρατάνε σιγή ηχθείως και να υπάρχει κάτι στο τέλος. Και ας μην παίζουν οι παίκτες στην Ευρώπη, τουλάχιστον να τους έχουμε για το ελληνικό πρωτάθλημα. Πρέπει να δούμε. Τώρα, πρέπει, το λέμε εμείς. Τώρα, τι θα κάνουν αυτοί, θα το δούμε αύριο το βράδυ στις 12. Θα ξέρουμε αν η ΑΕΚ προχωρεί σε κάποια μεταγραφή την τελευταία μέρα, 15 Σεπτεμβρίου. Πρέπει για μένα. Αλλιώς μετά πάμε για Γενάρη μήνα. Εκεί τα πράγματα είναι πιο δύσκολα το Γενάρη από το καλοκαίρι. Για το Γενάρη είναι λίγος ο καιρός για μεταγραφές. Και είναι ομάδες που είναι μεταγραφές μετά. Και που αναζητάνε και πολύ περισσότερα χρήματα. Και το Γενάρη δεν είναι μια αγορά που είναι έτσι εύκολη και δεν μπορεί να ψάξεις και όπως το καλοκαίρι που είναι 3-4 μήνες να ψάχνεις. Το Γενάρη είναι λίγες μέρες συγκεκριμένες. Σλίγκο Ρόβερς Γκάλγουέι γίνεται 1-2. Νωρίς νωρίς αυτό στο Βεράκι, όπου ξεκίνησαν τα Ιρλανδικά με αρκετά γκολάκια. Παντού έχουμε γκολ στην Ιρλανδία, στα 4 μάτς. Waterford Derry 0-1, Dundalk St Patrick 0-2, Selbourne Trochet 1-0, Sligo Rovers Galway 1-2, Inter Udinese 2-2. Αυτά τα γκολ. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 10:30. Θα πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν θα ακούσουμε το τραγουδάκι που παίζει και επαναρχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9:43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε 25 λεπτά πριν τις 11. Πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Σπορτς. Γκολ για την Μοϊρένσε 1-0 με την Μαρίτιμο στο 19ο λεπτό. Γκολ για την Βιγερεάλ με την Πέτη στο 35-1-0. Δεύτερο γκολ για την Λίντς, 2 γκολ γρήγορα. Λίντς με την Νιούκαστλ 2-0 στο 32. Ο Μίλεϊ έκανε το 1-0 αυτό γκολ και το 2-0 στο 35 για την Λίντς. Η Ντουρουντινέζε παραμένει το 2-2 στο πρώτο ημίχρονο, τελείωσε πρώτο ημίχρονο. Από εκεί πέρα πάμε, τελειώνουν τα ημίχρονα και στην Ιρλανδία, τελείωσε το ημίχρονο στην Γαλλία, Red Star Match 0-0. Πάμε στην Ιρλανδία, Waterford Derry 1-1, Dundalk St. Patrick's 0-2, Selbourne Trochenda 1-1, Sligo Rovers Galway 1-2, γκολ σε όλα τα παιχνίδια της Ιρλανδίας. Και ένα παιχνίδι από την Ισλανδία, από ό,τι βλέπω. Ο Ρέκιαβικ με την Κέφλαβικ είναι στο 19ο λεπτό. Παραμένει το 0-0.

Λοιπόν, έχουμε γκολ για την Betis. Σοφαρίζει λίγο πριν το ημίχρονο. Villarreal Betis 1-1. Βίκινγκου Ρέκιαβικ Κέφλαβικ 1-0 στο 26ο λεπτό. Παραμένει το Μορενσέ Μαρίτιμο στο 27-1-0. Λίντς Νιούκαστλ λίγο πριν το ημίχρονο 2-0. Και από εκεί πέρα δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Τα παιχνίδια είναι όλα στα ημίχρονα. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Θέλτα Βίγκο Αιμπάρ. Εδώ πέρα, εντάξει, ο νικητής είναι η Αιμπάρ. Είναι 0-4 στο 51. Τα υπόλοιπα είναι όλα, είπαμε, στο ημίχρονο από την Ιρλανδία. Σε λίγο έχουμε μάτς για την Πορτογαλία. Τελευταίο μάτς πριν τα μεσάνυχτα. Μπράγκα Εστορίλ. Γύρω ξεκινάει το παιχνίδι σε περίπου 5-6 λεπτάκια. Σήμερα αν έχουμε κουπονάκι, ρωτάω ο φίλος. Κάτσε να δω, φιλαράκο. Κάτι πρέπει να έχει και σήμερα. Κάτσε, πήγε, σε βάλε γκολ εδώ. Αϊτχόφεν Β' Αλκμαρ Β' 1-1 είναι στο 85. Ουτρέχτη Β' Άγιαξ 5-1. Στεάο Απετρολούλ 2-2 στο 78. Ματσάρα Ρίο Αβε Εστρέλα Αμαδόρα 3-3 στο 95. Λοιπόν, ο φίλος ρώτησε κουπονάκι για σήμερα αν υπάρχουν παιχνιδάκια. Σήμερα, μάλλον αύριο Τρίτη, να δούμε. Λοιπόν, έχει πολλά παιχνίδια, βλέπω, από την Γερμανία, τρίτη κατηγορία. 8 η ώρα, αρκετά μάτς. Έχει παιχνίδια Β, μάλλον παιχνίδια από την Ελβετία, Super League, Grasshopper Sion. Έχει Ράγιο Βαγεκάνο Εσπανιόλ για την Ισπανία, La Liga. Παιχνίδια από την Σουηδία. Παιχνίδια από Link Cup Αγγλίας, παίζουν και League Trophy, μάλλον, παίζουν και οι ομάδες της Premier League, η Under 21. Άγιαξ Βίλεμ το βράδυ στις 9. 9 η ώρα έχει και το Αλαβές Βαλένθια. Και 10 παρατέταρτο παιχνίδια για την Championship. Ολόκληρη αγωνιστική. Έχει πολλά παιχνίδια σήμερα Τρίτη. Χαμός γίνεται. Χαμός έχει και σκοτίες. Έχει πανηγύρι μεγάλο. Πολλά παιχνίδια. Έχει Liverpool Tottenham. Ipswich Arsenal, αυτά είναι για το League Cup βέβαια. Φιωρεντίνα Πίζα στις 10 για το κύπελο. Έλτσε Real Madrid για τη La Liga στις 10.30. Έχει πάρα πολλά παιχνίδια, παιδιά, και το βράδυ έχει αργά και Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Όρεξη να έχετε, διαβάστε, μελετήστε, πάρα πολλά παιχνίδια σήμερα το κουπονάκι της Τρίτης, και έρχονται βέβαια τα παιχνίδια και για το Europa. Ολυμπιακός για Γελόνια, Τετάρτη, και Όφη με την Χόφενχάιμ την Πέμπτη.

Λίγο πριν τελειώσει το ημίχρονο, η Λίντς κάνει πάρτι με τη Newcastle 3-0 στο 46. Βρισκόμαστε 47. Λίγο πριν το ημίχρονο, Λίντς Newcastle 3-0. Και Μωρή Ρεν σε Μαρίτιμο γίνεται 2-0 στο 31.

Ξεκινάει σε λίγο το δεύτερο ημίχρονο στην Ιταλία. Ίντερ Ουντινέζε, είπαμε 2-2. Προηγήθηκε η Ουντινέζε με 2 γρήγορα γκολ νωρίς.

James στο 9, στο 9 το 0-1, ο Γιούργεν στο 16 το 0-2, ο Αγκούστο Κάρλος στο 26 το 1-2 και ο Μπαρέλα, Νικόλο Μπαρέλα στο 35 έκανε το 2-2. Δηλαδή μπήκανε από το 9 μέχρι το 35, 4 γκολ στην Ιταλία. Over και goal goal και over 3,5 και έχουμε και άλλα λογικά.

Είπαμε για τον Άρη νωρίτερα που ανακοίνωσε τον Μπρούμα για 1+1 χρόνια, παίκτης του Άρη για τη νέα χρονιά. Ο Καμπελά έμεινε από τον Ολυμπιακό ελεύθερος και υπέγραψε συμβόλαιο με τον Βόλο.

Λοιπόν, ο Μιγιταριάν χάνει τεράστια ευκαιρία στο ξεκίνημα του δευτέρου μηχρόνου. Χάνει τεράστια ευκαιρία. Το βγάλε το ματοφύλακα. Φοβερή απόκριση του ματοφύλακα τη Ουντινέζε. Στο γάμα πετάχτηκε. Ξεπαφή. Φοβερή επέμβαση. Κόρνερ για την Ίντερ. Η οποία μπήκε πάλι δυνατά. Εντάξει, αφού κατάφερε γύρι στο 0-2 νωρίς-νωρίς, είναι το απόλυτο φαβορί για να πάρει την νίκη και το τρίποντο. Η Ουντινέζα μείνεται όσο μπορεί.

Κατάκολο. Ωραία μουσκούλα, ωραία ροκάκια. Συνεχίστε έτσι. Γεια σου, φιλαράκο Σπύρο, εκεί από το Κατάκολο. Καλησπέρα, Μπίλ, και από μένα, λέει ο φίλος ο Μαρίνος που έστειλε μήνυμα. Ο φίλος ο Λευτέρης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλησπέρα, Μπίλ, και από μένα σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπούλα. Ο φίλος ο Δημήτρης από την Νίκαια, και ο Δημήτρης.

Λοιπόν, λίγο πριν πάμε στο διαλυματάκι μας, θα πούμε ημίχρονα τελείωσαν Linz Newcastle 3-0, Villarreal Betis 1-2, Morerense Marítimo 2-0. Στο 40, κάποια άλλη αλλαγή να δούμε αν έχουμε και από την Ιρλανδία που ξεκίνησε και αυτή πριν από λίγο. Waterford με την Derry City 1-2 γίνεται. Στο 55 μπήκαμε. Τα υπόλοιπα δεν έχουμε κάτι άλλο. Όχι. Red Star Mets παραμένει το 0-0. Θέλει τα Βίγκο Eibar 0-4 και έχει μείνει εκεί από το ημίχρονο. Στεάο Απετρολούλ 2-2 στο 92. Ουτρέχτη Άγιαξ 6-1 στο 97. Τελικό Αϊτχόφεν Β' με την Αλκμαρ 1-1. Τελικό Ριο Άβε Στρέλα Μαδόρα 3-3. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11. Πάμε στο τραγουδάκι μας. Ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε ολική ανατροπή για την Ίντερ. Κάνει 3-2 με τον Τουραμ. Λίγο πριν μπήκε τον γκολ στο 57. Και η Ίντερ Ουντινέζε 3-2. Να δούμε και τα υπόλοιπα. Είναι πολλά παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Σέλτα Βίγκο, η μπαρ παραμένει το 0-4 στο 70. 0-0 στο γαλλικό, β' κατηγορία Γαλλίας. Red Star Match 0-0. Waterford Derry 2-2. Dudlax St. Patrick's 0-2. Selbourne Trochenda 1-1. Sligo Rovers Galway 1-2. Είπαμε Ίντερ Ουντινέζε 3-2 στο 59. Στο 60 μπήκαμε τώρα. Ημίχρονα στο Λίντς Newcastle 3-0. Villarreal Betis 1-2. Μορεϊρένσε Μαρέτιμο 2-0. Βίκικουρ Κέφλαβικ 3-0. Αυτά είναι στο ημίχρονο. Μπράγκα Εστορίλ 1-0. Μάλλον 0-0, συγγνώμη, στο 16ο λεπτό. Απλά είπα ένα 0 γιατί ένας φίλος μπιλάρα, κάνε μου την Μπράγκα άσο. Πάμε ταμείο. Βιαστικά ας την κάνω όμως. Forward, 2-10-2-20-59-49.

0: Για πάμε σε ένα φίλο, στη γραμμούλα, καλησπέρα.
1: Παναγιώτης από Παγκράτη, πρώτη φορά αυτός στο Βασίλη.
0: Γεια σας Παναγιώτη.
1: Να μιλήσουμε λίγο για το παίκτη Μπουγαλάκη.
0: Ποιος?
1: Με το Βασίλη.
0: Έλα εγώ είμαι ο Βασίλης. Παναγιώτη, έλα, θα
1: ακούω. Βασίλη. Πρώτη φορά παίρνω, σας ακούω χρόνια.
0: Να είσαι καλά.
1: Εγώ πιστεύω ο παίκτης Μπουγαλάκης φέτος και πέρασε. Τι ωραίο, τι εξάρι, ωραίο και οκτάρι. Και ψηλός.
0: Για τον Μπουχαλάκη λες.
1: Ναι.
0: Ναι, πολύ καλός, πάρα πολύ καλός. Και πέρυσι και φέτος.
1: Πρόσεχε, γιατί δεν του παίρνω ό,τι η ΑΕΚ τον χρειάζεται και πώς μπορεί να δέσει την ΑΕΚ.
0: Εντάξει, όλα τώρα. Εντάξει, είναι και άλλες φανέλες όμως.
1: Όχι, στον... αυτό τον παίκτη τον έχουν αδικήσει πάρα πολύ.
0: Εντάξει, και, αυτόν... και ο Αντούρσου κάνει καλό πρωτάθλημα με τον Όφη. Και ο Αθανασίου κάνει καλό πρωτάθλημα με τον Όφη. Και ο Κοστούλας τώρα, κάνει καλό πρωτάθλημα με τον Όφη.
1: Τώρα
0: αλλά...
1: ως προς την ΑΕΚ τώρα. Το λάθος του. Του Νίκολη είναι ότι και αυτός πάει αυτό που είχε να πάθει με τη Λίπαρα. Δηλαδή να στερίζεται σε λίγους παίχτες, ενώ πρέπει να ανοίξει το ρωτέ.
0: Ναι, σωστό.
1: Σίγουρα πρέπει να πάρει μπακ. Αλλά άμα τραυματιστεί ο Ρώτα, τι θα γίνει.
0: Ή να δοκιμάσει, και τον Γεωργίεφ, ρε παιδί μου.
1: Κάποια
0: σε κάποια μάτσα, α πούμε, που χθες μπορούσε να παίξει.
1: Αν δεν με ακούσει. Ο ΠΑΟΚ θα συνέρθει. Έκανε μεταγραφές και είδες 3 πόντους είναι πίσω.
0: Έχει, η ΑΕΚ 4 είναι, δεν είναι πολύ.
1: Ναι, και η ΑΕΚ 4.
0: Το 205 είναι
1: πολύ. Αν δεν καβαλείς το καλάμι.
0: Όλοι κάπου, κοντά είναι.
1: Δηλαδή η ΑΕΚ θα μπορέσει να δει τα πράγματα καλύτερα.
0: Ναι.
1: Τώρα ως προς τον Ολυμπιακό, εγώ πιστεύω, δηλαδή αυτός ο προπονητής, μάλλον θα πάει στα χνάρια του με τη Λίβερ. Με αποτέλεσμα τι γίνεται, μάλλον ο Ολυμπιακός θα ξαναλλάξει προπονητή. Γιατί αυτό, ο Τεκλιζάν που πήρε αυτό το αριστερό μπακ, ωραίο μπακ, κατεβαίνει, ξέρω όλα αυτά, αλλά πίσω είναι χειρότερος και από τον Μπρούνο. Με αποτέλεσμα έπρεπε να πάρει ένα αριστερό μπακ το βήχο του Λεβαδιακού, να μπορεί να και έγινε να παίζει. Δηλαδή ο Ολυμπιακός δεν θα...
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις τώρα από το να λέμε να πάρει το Βίχα το Λεβαδιακό, τον ένα από τον Καλαμάτα, τον άλλο.
1: Άλλο λέω.
0: Ναι, ότι ναι, άλλο ναι. Να είσαι στο Λεβαδιακό και να πάει να παίξει την κατηγορία, και άλλο να πάρει τον Ολυμπιακό, ναι. Να πάρει πρωτάθλημα.
1: Όχι.
0: Άλλο βάρος.
1: Κατάλαβα τι λες.
0: Δεν είναι εύκολα όλα.
1: Όχι. Για 2 χρόνια θα μου πει τώρα έχει το παπά του προπονητή εκεί πέρα. Πήρε και είχε κάποιους καλούς παίχτες από τον Παναθηναϊκό που πήγαν εκεί πέρα. Και πέταγε ο Λεβαδιακός για 2 χρόνια, όχι ένα χρόνο. Και βλέπεις τώρα, δεν έχει δηλαδή Έλληνους παίκτες να πουνάνε το παιχνίδι, δηλαδή να παίζουν για
0: την μόνο Όφη, μόνο Όφη έχει Έλληνες, οι υπόλοιπες ομάδες είναι
1: μόνο Όφη. Μόνο Όφη. Και γιατί να έχει μόνο Όφη.
0: Γιατί, μεγάλη ιστορία.
1: Όλα, και δεν είναι αυτό. Και ένα άλλο για την εκπομπή αυτή, εγώ πιστεύω Βασίλη ότι είσαι έξω από τα νερά σου.
0: Γιατί... Που με νωρίς.
1: Όχι το νωρίς. Είχε άλλο τρόπο, άλλο ξέρω εγώ. Θες με τους χάτσε, μας θέλεις με τα αυτός εκεί. Και τώρα είναι πιο πολύ προς τα παιχνίδια το αυτό, τα στοιχήματα παρά προς
0: την εποχή. Αφού έχει πέσει, όταν ήμασταν το καλοκαίρι δεν είχε στοιχήματα, τι να κάνουμε. Τώρα που έχει ο κόσμος παίζει και στοίχημα. Πρέπει να ενημερώνεται ο κόσμος.
1: Το λέω, ότι ήσουν πιο διαφορετικός και πιο λαϊκός, πιο άνθρωπος, πώς το λέμε τώρα. Είναι το μόνο το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, αλλά τώρα δεν έχει τίποτα άλλο να πούμε. Ποδόσφαιρο έχει, να κάνουμε τώρα. Θες να πεις κάτι εσύ, πες το.
1: Ως προς το Παναθηναϊκό τώρα προσέξτε.
0: Α, τώρα είδες εσύ, μου λες το Παναθηναϊκό τώρα. Και εσύ αθλητικά πας.
1: Για λέγει, ναι.
0: Και δεν ακούς όμως. Λες, κάνει μονόλογο, λες τα δικά σου, δεν ακούς όμως. Λες τώρα εκπομπή, λες έτσι και μετά μου λες Παναθηναϊκός. Αποφάσισε πώς είναι εκπομπή Παναθηναϊκός ή κοινωνικά, τι θέλεις.
1: Όχι, γενικά πάσο γίνεται στο πάρο λίγο τα δύο κομμάτια, έτσι για τις ομάδες πώς τρέχεται το τώρα 4 αγωνιστικές δεν είναι ακόμα νωρίς.
0: Ναι,
1: εντάξει. Εγώ πιστεύω ο Παναθηναϊκός πίσω και αυτός θα έχει πρόβλημα. Μπροστά είναι καλός, αλλά πίσω θα έχει πρόβλημα. Αλλά τώρα στα βαλάκια μαζεμένα κάπως. Για ένα προβληματισμό έχει. Καταλαβαίνω ότι φαίνεται σαν μονόλογος. Τώρα παίρνεις το λόγο σου.
0: Τίποτα. Εντάξει, οκ. Τα είπαμε. Μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ που πήρες τηλέφωνο. Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Γεια χαρά.
1: Να είσαι καλά.
0: Πάμε και στον επόμενο.

Επόμενο φίλο, καλημέρα, ναι. Καλησπέρα, μάλλον. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Όχι, δεν μας ακούει ο φίλος, δεν πειράζει. Θα μας ξαναπάρει τηλεφωνάκι, έπεσε η γραμμούλα, μάλλον. Δεν έχουμε κάποια αλλαγή στο στοίχημα.

Ο φίλος μας ο Μιχάλης, καλησπέρα Μπιλάρα, είστε άουα φίλε και τελείωσε 2-2, έσπασε ο Άσος του 1.35, 2-2, μάλλον σου φέρα κακά μαντάτα.

0: Για πάμε τώρα σε μια γραμμούλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Τώρα εντάξει, καλά τα είπες. Καλή εβδομάδα είναι. Εντάξει, σωστό.
1: Μ' ακούς έτσι.
0: Σ' ακούω καμπάνα.
1: Ωραία. Λοιπόν, με τις υγείας μας το Σάββατο.
0: Ναι, και εμείς την Κυριακή.
1: Ναι, ναι, ναι. Τελικά το πρωτάθλημα τον πάρει ο Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει,
1: είναι πρωταθλητής από τώρα.
0: Εντάξει, φαίνεται όμως ότι φέτος είναι... θα πάει μέχρι τέλους ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι ο περσινός, εντάξει, που είχε φύγει εκτός από τον πρώτο γύρο. Φέτος φαίνεται ότι... γιατί έχει πολλές λύσεις.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Δηλαδή όταν βγάζεις... Όταν βγάζεις ας πούμε τα Μπόρδα και Μπέιν τον Γκαρσία, επαναπείτε έχεις λύσεις καλές.
1: Κοίταξε, έχει λύσεις καλές.
0: Αλλά να δούμε, εντάξει, ακόμα είναι πολύ νωρίς, εντάξει.
1: Θα είναι ανταγωνιστικός. Δεν μου λες. Σπάω το κεφάλι μου από χτες.
0: Κάτσε μισό λεπτό να πω ότι έβαλε και άλλο γκολ Ίντερ με τον...
1: 3-2.
0: Με τον Εσπόζητο, ναι. 4-2.
1: 4-2, εντάξει.
0: Το καθαρίζει το μάτς. Πάμε, πες μου.
1: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έπαιξε με τον Πανετολικό, με την Κηφισιά, με τον ΠΑΟΚ. Ποια είναι η άλλη ομάδα που έχει παίξει?
0: Και με τον, Έλα, εκτός έδρας που κέρδισε, τη Λιβαδιά.
1: Με τη Λιβαδιά, που έπαιξε εκτός έδρας, έτσι.
0: Με τη Λιβαδιά, ναι. Μέσα με τον ΠΑΟΚ, μέσα με την Κηφισιά, με τον Πανετολικό και με τη Λιβαδιά εκτός έδρας.
1: Ναι. Εντάξει, έχει τρία.
0: Παίξει με τον ΠΑΟΚ βέβαια. Που τον έχουν παίξει άλλοι. Ο ΠΑΟΚ βέβαια ήταν με 10 από νωρίς.
1: Τον βρήκε στα χάλια του.
0: Ναι, έτσι, και με 10 από νωρίς. Εντάξει, okay, ήταν πιο εύκολο το έργο του.
1: Ναι, και στα χάλια του.
0: Ναι, εντάξει, εγώ δεν λέω με ποιες ομάδες έπαιξε. Βλέπω ότι το ποδόσφαιρο παίζει. Δηλαδή έχει βελτιωθεί πολύ σε σχέση με τα παιχνίδια τα πρώτα της Ευρώπης ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, ότι παίζει καλό ποδόσφαιρο, παίζει έτσι
0: και πιεστικός και...
1: μπροστά,
0: ναι, ναι.
1: Και όλα και κομπινούλες κάνουν καλές. Είδες αυτό που έλεγα με τον Νταπόρδα. Καλά τον είπα, ναι.
0: Ναι.
1: Με αυτόν έτσι, 3-4 γκολ, όλο το ίδιο, η ίδια φάση.
0: Ναι, και όσο οι άλλοι ανταγωνιστές, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, κάνουν τέτοιες γκέλες, το πράγμα δυσκολεύει περισσότερο, εντάξει.
1: Εντάξει, δυσκολεύει, αλλά να σου πω κάτι. Δεν θα πάει τρένο, έτσι.
0: Ναι,
1: δεν
0: λέω ότι όταν...
1: Βεβαίως,
0: αλλά όταν κάνει γκέλες η ΑΕΚ με τον... γκέλες, δεν κάνουν καλά αποτελέσματα. Η ΑΕΚ με την Κηφισιά και με τον Απόλλων που δεν είχε βαθμό και πήρε πρώτο με την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός κάνει γκέλα με τον Όφη. Ο Παναθηναϊκός αυτά τα παιχνίδια πιθανόν να μην κάνει γκέλα.
1: Δεν ξέρεις.
0: Λέω,
1: δεν ξέρεις.
0: Γι' αυτό είπα πιθανόν.
1: Έτσι, δεν ξέρεις. Εντάξει. Μπορεί με τους συγκεκριμένους να μην κάνει, να κάνει με άλλους.
0: Ναι, λέω για αυτές τις ομάδες που παίξαμε εμείς. Πιθανόν να μην κάνει γκέλα. Και αν δεν κάνει γκέλα, είναι βαθμοί 6. Σε σχέση με εσένα που έχασες τον Όφη.
1: Δεν διαφωνώ, αλλά σου λέω απλά δεν θα υπάρχει μεταξύ. Πώς το λένε, Ολυμπιακού και ΑΕΚ. Θα είναι και ο Παναθηναϊκός μέσα και ο ΠΑΟΚ.
0: Και ο ΠΑΟΚ θα είναι μέσα, ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ δυναμώνει, έχει πάρει παίχτες, θα δυναμώσει, θα τον δεις, θα στρώσει η ομάδα. Κάπου, δηλαδή μέσα στο Νοέμβριο, θα δεις τον ΠΑΟΚ πάλι, γιατί ο ΠΑΟΚ και πέρσι και πρόπερσι πάντα από τον Νοέμβριο και μετά αρχίζει να φορμαρίζεται.
0: Για να δούμε. Πάντως είναι πολύ νωρίς ακόμα να μιλάμε για πρωταθλητές, ούτε για μη πρωταθλητές. Δηλαδή, χάσαμε το πρωτάθλημα ή το πήραμε το πρωτάθλημα, είναι πολύ νωρίς, 15 Σεπτέμβρη.
1: Και εδώ που τα λέμε, εμείς παράδειγμα στην Τρίπολη κερδίσαμε 0-1.
0: Ναι.
1: Αλλά και εμείς τα ίδια είχαμε, έτσι. Με εσάς.
0: Ναι, ναι,
1: Τρίπολη
0: ναι, ναι.
1: Μπορεί να έχει ένα βαθμό, αλλά είναι πολύ καλή ομάδα. Την βλέπω, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Η Τρίπολη, πολύ δυνατή ομάδα.
0: Και άμα δεν προσέχεις, μπορεί να την πατήσεις, έτσι είναι.
1: Ακριβώς. Και να πω και κάτι σχετικά με το παιχνίδι το δικό μας. Επειδή κάτσα και ξαναείδα έτσι κάποια κομμάτια του. Έτυχε, το έδειχνε επανάληψη το παιχνίδι και κάτσα το είδα. Τώρα ξέρεις με ηρεμία, ξέροντας το αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός έπεσε καλά, καλό παιχνίδι. Δηλαδή για δύο προπονήσεις που το έχει κάνει ο καινούριος ο Αλγουαθίλ. Καλά. Έπαιξε καλά, έτσι δηλαδή με την μπάλα κάτω, προσπάθησε τριγωνάκια. Εντάξει, δεν του βγήκαν οι φάσεις τα γκολ, γιατί ακόμα είναι πολύ αργός και δεν είναι ταχυδυναμικός. Αυτό δυστυχώς με τη Λίμπαρ το είχε χάσει από πέρσι το Φεβρουάριο. Το βλέπαμε.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι έπαιξε με τον Όφη καλά ο Ολυμπιακός.
1: Τι είπες?
0: Εγώ με τον Όφη δεν θεωρώ ότι έπαιξε καλά ο Ολυμπιακός. Έπαιξε κάποια δεκάλεπτα, όχι παιχνίδι
1: ολοκληρωμένο. Ναι, όχι, όχι, δεκάλεπτα σου λέω. Δηλαδή, από το...
0: Γιατί και ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι
1: θέλει
0: πολύ δουλειά ο Ολυμπιακός.
1: Ήταν καλός. Έχανε στο δεύτερο ημίχρονο που έφαγε το γκολ μετά τρικυμία.
0: Θέλει πολύ δουλειά ο Ολυμπιακός. Είναι μια ομάδα με πάρα πολλούς καινούργιους παίκτες. Και ο Μοντής προσπαθεί τώρα. Προσπαθεί τώρα.
1: Ακούω αυτό. Δεν είναι το θέμα αν είναι καινούριο παίκτη. Ο καινούριο παίκτη, αν είναι μπαλαδόρο, μπαίνει μέσα στην
0: Ελλάδα. Ναι, αλλά δεν μπορεί να βάλει όμω 10 καινούριου. Πρέπει να του μπολιάσει μαζί με του περσινού που θα παίξουν βασικοί. Δεν μπορούν να φύγουν όλοι οι περσινοί.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει. Ναι.
0: Άρα πρέπει να φτιάξει ένα σύνολο. Δεν είναι εύκολο για έναν προπονητή που είναι δύο μέρε να κάνει ένα σύνολο.
1: Δεν διαφωνώ σε αυτό.
0: Δεν λέω για το με τη Λίμπα. Με τη Λίμπα έφυγε. Παρελθόν τελείωσε.
1: Τελείωσε με τη Λίμπα. Δεν ασχολούμαστε πλέον.
0: Λοιπόν, ο προπονητής ο καινούργιος Ολυμπιακού έκανε πέμπτη προπόνηση, Παρασκευή προπόνηση. Πέμπτη προπόνηση. Πέμπτη του γνώρισε. Δεν έκανε προπόνηση. Μια Παρασκευή. Τι να βάλει. Προτίμησε να βάλει κάποιους παίκτες που έπαιζαν και με τη Λίμπα, Τσικίνιο. Πήγε σε αυτή την περπατημένη. Έτσι κάνουν προπονητές όλοι. Κάνουν 15 αλλαγές. Αλλά θέλει όμως δουλειά. Θέλει δουλειά.
1: Σου λέει Πουέρτα, Φρόιλερ, ξέρω εγώ, έμπειροι παίκτε να του βάλω μέσα με την εμπειρία του.
0: Και ο Πιτσιρικά ο Μεξικάνο φαίνεται ότι είναι καλό παίκτη, αλλά είναι πολύ ακόμα άγουρο.
1: Λοιπόν, άκουγα είναι... τώρα που τα κατέβασα εγώ τώρα για μεθαύριο. Και αν μου πει τη γνώμη
0: με
1: σου.
0: Την Γιαγκελόνια.
1: Με την Γιαγκελόνια, ναι. Λοιπόν, εγώ θα κατέβασα. Θα σου φανεί παράξενο τέτοια, αλλά θα σα αιτιολογήσω.
0: Για πε.
1: Τερματοφύλακα αναγκαστικά Ορτέγα. Ο Πόποβιτ δεν είναι δηλωμένο.
0: Ναι.
1: Ορτέγα. Δεξιά Σάλιγκα, αριστερά Μπρούνο, Σμαΐλοβιτς με Κάρμο.
0: Ναι.
1: Αμυντικό χαφ Έσε με το Φίλι δίπλα του. Το Πιτσιρικά.
0: Ναι, νομίζω το Φίλι είναι λίγο...
1: Το ξέρω, δεν πρέπει να τον βάλει, αλλά εγώ σου λέω έτσι όπως τον έχω δει, με τα τρεξίματα που έχει, με το δυνατό παιδί που είναι και όλα αυτά, στην παρούσα φάση, ως προς τα τρεξίματα και σε αυτά, πιστεύω είναι καλύτερος και από τον Πουέρτα και από τον Φρόιλερ. Αυτούς θα τους είχα για αλλαγή στο 60, στο 70. Λοιπόν, θα πήγαινα με Έσε και Φίλι. Αριστερά θα βάζα αυτόν που λέει στο πιτσιρικά το Γκοζάλες, γιατί δεν υπάρχει άλλος. Πίσω από τον Γιάρεψουκ θα βάζα τον Ζώτα Σίλβα.
0: Ζώτα Σίλβα έχει δικαίωμα. Ο Ρόκα δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Ναι, ο Ρόκα.
1: Ο Φορτούνης έχει πάει κόκκινη.
0: Ναι, κόκκινη κάρτα, ναι, σωστό.
1: Έτσι, ο Σά, πώς το λένε, ο Γκουστάβο Σά είναι τραυματίας, είναι εκτός. Οπότε θα πήγαινα και Ζέρσον, δηλαδή Ζέρσον δεξιά, πώς το λένε, Ζώτα Σίλβα πίσω από τον Γιάρεψουκ και τον Γκοζάλες, αυτόν τον πιτσιρικά, θα τον έβασα αριστερά. Εγώ ξέρω ότι δεν θα το κάνει αυτό. Θα πάει πάλι σχεδόν με αυτούς που επέπαιξε με την τέτοια. Μπορεί να βάλει παράδειγμα αντί του Φρόιλερ, παράδειγμα να βάλει τον Έσε και να βάλει Έσε Πουέρτα μέσα.
0: Ναι.
1: Καταλάβες, ναι. Για να βάλει το Τσικίνιο, ξέρω εγώ, έξω αριστερά ή να βάλει το Τικινιζιάν παράδειγμα έξω αριστερά. Να έχει Μπρούνο Τικινιζιάν να κάνει κανένα τέτοιο. Έτσι. Αλλά εγώ σου λέω πως θα πήγαινα να παίξω.
0: Ναι.
1: Βέβαια, στο δικό μου έχει το εξής ρίσκο. Ότι βάζω το Γιάρεψουκ, βάζω και το Γκοζάλες και δεν έχω σεντερφόρ στον πάγκο. Για αλλαγή παράδειγμα.
0: Εντάξει, θα πάξει με ένα σεντερφόρ μετά. Θα πάρεις το ένα, το βάζεις στην τρεφόρα, μα θες αλλαγή, θα παίξεις μέσα.
1: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, ναι, αλλά θέλω να σου πω, βέβαια υπάρχει λύση να το πάει και πιο συντηρητικά, δηλαδή να πάει και με Πέντερσεν και Σάλιαγκα από την μια μεριά, Μπρούνο και την Κινησιάν, πώς το λένε, Extreme, δηλαδή να πάει και...
0: Πιστεύω θα τον βάλει το Μάρτιν βασικό, γιατί ήταν ενεργητικός πολύ, ήταν καλός με τον Όφη, άσταμα, εντάξει, ο Μάρτιν είναι αυτό που ξέρουμε, κάνει το κάτι παραπάνω. Αλλά έδωσε όμως μια ζωντάνια στον Ολυμπιακό όταν μπήκε.
1: Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό. Γι' αυτό σου λέω.
0: Αλλά κάνει το κάτι παραπάνω. Σου πει, κάνει το κάτι παραπάνω, ρε παιδί μου. Κάνει την καλή κίνηση και πάει.
1: Εγώ τον εβάζω αυτόν δεξιά. Είδα το Γκοζάλες ότι από αριστερά, όταν μπήκε αλλαγή. Δεν θυμάμαι σε ποιο παιχνίδι μπήκε αλλαγή τώρα. Έτσι. Που μπήκε μέσα και ήταν πολύ κινητικός ξεκινώντας από αριστερά. Γι' αυτό.
0: Ναι. Για να δούμε.
1: Πάντως μεγάλη απώλεια για τον Ολυμπιακό δεν είναι τόσο ο Ελκαμπή όσο ο Ρόκα.
0: Το Ρόκα τον έχει εκτός σε λίστας. Δεν είναι.
1: Είναι επιλογή. Και
0: τραυματίας. Αλλά ήταν επιλογή να μείνει εκτός λίστας. Του με τη Λίμπαρ.
1: Ναι, επιλογές του με τη Λίμπαρ, τέλος πάντων. Αλλά στο παιχνίδι του ήταν πολύ διαδραστικός. Έτσι ήταν πολύ. Δηλαδή με την μπάλα που κάρισε έκανε. Δηλαδή έπαιρνε το παιχνίδι πάνω του, έτσι, ναι, πολλές ναι, προσπάθειες. Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι τώρα να δούμε τι θα γίνει με την Γιαγκελόνια. Πιστεύω ότι θα έχουμε καλό αποτέλεσμα. Καλό αποτέλεσμα θεωρώ και την ισοπαλία στην παρούσα φάση, έτσι.
0: Νομίζω ότι θα πάρει το μάτσο μου. Νομίζω ότι εντάξει, αν προσέξει λιγάκι, δηλαδή παίξει λίγο καλά, νομίζω δεν είναι και το φόβητρο. Μια καλή ομάδα την Πολωνία, αλλά μέχρι εκεί.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ο Ολυμπιακός είναι λιγάκι ανάκατος τώρα.
0: Ναι, είναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτή είναι αλήθεια.
1: Ναι, ακόμα δεν. Δηλαδή, εγώ περιμένω τη διακοπή.
0: Ναι, όλοι αυτό περιμένουν. Διακοπή.
1: Αλλά σε διακοπή, ξέρεις, θα γίνει όμως. Θα έχουν φύγει 10-12 παίχτες. Πώς θα είναι πάλι. Αλλά θα έχει κάποιους παίχτες. Θα έχει κάποιους παίχτες όμως που θα δουλέψει και αυτοί οι παίχτες θα έρθουν και οι άλλοι, θα σωματωθούν σε αυτή τον κορμό των παίχτων, να το πούμε, ας είναι αναπληρωματική, αλλά θα έχει δουλέψει 20 μέρες.
0: Ναι, θα δει, θα δει, ναι, σωστό.
1: Και θα αναγκαστούν και αυτοί που θα έρθουν να μπουν σε αυτούς τους ρυθμούς.
0: Ναι, η διακοπή θα κάνει καλό σε πολλές ομάδες, να ξέρεις. Μάλλον σε όλες τις ομάδες κάνει καλό η διακοπή.
1: Σε όλες τις ομάδες. Μπορεί να μην κάνει καλό στο Παναθηναϊκό.
0: Που είναι λες, λες φορμαρισμένος, ναι, εντάξει.
1: Έτσι, λέμε τώρα παράδειγμα, έτσι. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Πάντως, αυτό που γίνεται, ρε παιδί μου, με τις εθνικές, κάπου θα μου πεις...
0: Δεν βγαίνει το πρόγραμμα αλλιώς, φίλε. Το καλεντάρι δεν βγαίνει αλλιώς. Είναι μαζεμένα πολλά παιχνίδια. Τώρα θα λείπουν τρεις εβδομάδες. Έχουν δύο παιχνίδια. Με Γερμανία μέσα έξω, Τούμπα και Γερμανία, και με τη Σερβία. Είναι πολλά τα παιχνίδια. Δεν βγαίνει αλλιώς το καλεντάρι της UEFA. FIFA.
1: Το ξέρω, το ξέρω. Αλλά και με την εθνική
0: δομή. Ξέρεις, βάλε τώρα και παίκτες οι οποίοι έχουν παίξει Μουντιάλ. Εντάξει, μιλάμε πάνω κατάπαυστα. Δεν είναι...
1: Ναι. Έχουν γίνει ρομπότρες. Ναι. Γίνει...
0: Και τα μεγάλα ονόματα που παίζουν και στο Μουντιάλ και πάνε και προχωράνε οι ομάδες. Φαντάσου τώρα μετά προετοιμασία, μετά επίσημα μάσκε πρωτάθλημα ξεκίνησε, έχουν Champions League. Μιλάμε πολύ, πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Για τους ποδοσφαιριστές.
1: Οι παίκτες σου λιώνουν, δηλαδή έχουν γίνει ρομπότ.
0: Ας πούμε τώρα, η Μπαρσελόνα, η Ρεάλ, η Ίντερ, η Μπάγερν, οι πιο πολλοί παίκτες που έχουν είναι σε εθνικές ομάδες βασικοί.
1: Ακριβώς, ναι. Δεν
0: γίνονται δεν παίζουν ή δεν πάνε στις εθνικές. Όλοι είναι εθνική ομάδα παίζουν.
1: Και το κυριότερο θέσιο είναι.
0: Και έχουν και μεγάλα ταξίδια κάποιοι, Λατινική Αμερική.
1: Δηλαδή, παράδειγμα, ο Πουέρτας θα έρθει λιωσμένος. Θα πάει στην Κολομβία.
0: Ναι. Ναι, είναι μεγάλα ταξίδια.
1: Είναι Αργεντινή κάτω.
0: Θυμάμαι τον Πινέδα πέρυσι. Την πρώτη χρονιά ο Πινέδα. Όχι πέρυσι, πρόπερσι. Με τα πολλά ταξίδια. Δεν ήταν ο Πινέδα ο περσινός. Και λογικό είναι. Όχι. Έφυγε από την Αθήνα.
1: Έχει ποτέ τέτοιο ταξίδι.
0: Όχι. Έφυγε από την Αθήνα ο Πινέδα και πήγε στο Μεξικό. Οι άλλοι κάνανε διακοπές. Του έπαιζε μπάλα. Κόπα, πώς λέγεται. Κόπα, πώς το λέγανε. Αμέρικα, πώς το λέγανε αυτό.
1: Ναι,
0: γύρισε κατευθείαν πρωτάθλημα. Μετά πάλι διακοπή εθνικές, πάλι ταξίδια. Δηλαδή δεν είναι εύκολο.
1: Και μόνο που πας, δηλαδή.
0: Πέντε γκολ.
1: Πέντε ώρες τώρα καθισμένος σε ένα κάτσμα και πας και αλλάζεις κλίμα. Το jet lag, πώς το λένε,
0: ναι,
1: αυτό
0: ναι,
1: να πάει.
0: Ναι, δεν είναι εύκολο. Πέντε γκολ ίντερ, 5-2, πάλι ο Τουράμ. Τι ήθελε να προηγηθεί ο Ντινέζε, κακομοίρα, τι έπαθε.
1: Έχει φτιάξει ομαδάρα η ίντερ.
0: Ναι, είμαι απόλυτο φαβορή για το φετινό πρωτάθλημα. Πάλι η Νάπολη δεν έκανε κάτι, η Γιουβέντους.
1: Δεν μου λες η Κόμο τι
0: έκανε. Η Ρώμα μόνο. Η Κόμο κέρδισε. 2-1.
1: Λοιπόν, θα την κάνουμε ομάδα μας φέτος.
0: Μπάρμα και
1: μετά τον Κουρασάο θα πάρουμε αυτό.
0: Και η Ρώμα. Η Ρώμα είναι πολύ καλή φέτος. Έχει κάνει 4-4. Κέρδισε σήμερα το Τωρίνο 0-2. Η Ρώμα μόνο μπορεί να πει ότι μπορεί να κάνει κάτι να τρομάξει την Ίντερ. Οι άλλες, η Γιουβέντους, Μίλα και αυτά δεν βλέπω τίποτα.
1: Η Γιουβέντους θα κάνει ασυνέλθη 2-3 χρόνια.
0: Η Νάπολη τα ίδια.
1: Αλλά εγώ έτσι μ' αρέσει η Κόμο, επειδή την έχω
0: εντάξει, σπουδαία ομάδα. Δεν έχει σημασία. Αλλά... Σπουδαία ομάδα, φίλε. Σπουδαία ομάδα. Τώρα ξαφνικά.
1: Αλλά σου λέω, την είδα με την Νάπολη και είχα πάθει πλάκα και τώρα προχθές έτσι στο.
0: Με τη Λειψία, προχθές, ναι.
1: Με τη Λειψία, ναι. Ρε φίλε, πώς βγαίνει σαν αντεπίθεση. Μιλάμε, άμα δεις, παρατήρησε πώς βγαίνουν, που βγαίνανε και έσχαγε η μπάλα. Μιλάμε
0: όχι,
1: για γεωμετρία.
0: Είναι σπουδαία ομάδα, μιλάμε τώρα. Θέλουμε σπουδαία ομάδα.
1: Δηλαδή η μπάλα πήγαινε και συναντούσε τον παίχτη που έτρεχε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έτσι. Και ο Δουβίκας, σου έχω πει, έχω πάθει πλάκα μαζί του. Μιλάμε, Ταυρί είναι...
0: Άστο, ναι, είναι φοβερή ομάδα.
1: Ναι. Λοιπόν...
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου.
1: Αυτά.
0: Γεια σου, μιλάρα μου, για χαρά.
1: Έγινε.
0: Λοιπόν, 25 λεπτά μετά τις 11, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερ Βέτερ Σπορ, να δούμε τα τελευταία γκολ που έχουν μπει. Λοιπόν, τελειώνει το μάτς στο Θέλτα Βίγκο η μπάρα από το 0-4, ημίχρονο έχει παραμείνει 0-4. Πάμε παρακάτω, Red Star Mets 1-0 στο 80, Waterford United Derry City 2-2 στο 85, Dadlax St. Patrick's 0-4 στο 85, Selmund Rochenda 1-2 στο 78, Sligo Rovers Galway 1-2 στο 83, Inter Udinese είπαμε 5-2 στο 81, Linz Newcastle Party για τη Linz 4-0 στο 67, Villarreal Betis παραμένει το 1-2 στο 65, Morelense Marítimo 2-0 στο 51, Βίκικου Κέφλαβικ 4-0 στο 53 και Μπράγκα Εστορίλ 0-0 στο 38 λεπτό.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
2: 94,3 Intervetten, Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, 32 λεπτά μετά τις 11 να πούμε αν έχουμε κάποια γκολ. Έχουμε, μείωσε το σκόρ Κέφλαβικ, Βίγκικουρ Κέφλαβικ 4-1 στο 61. Μορερένσε Μαρίτιμο είναι 2-0 στο 60. Βιγεράλ Μπέτις παραμένει το 1-2. Λίντς Νιούκαστλ 4-0. Ίντερ Ουντινέζε 5-2. Σλίγκο Ρόβερς Γκάλγουεϊ 1-3 λίγο πριν το τέλος. Σέλμπουν Τροχέντα 1-2 στο 86. Ντάντλαξ Σεντ Πάτρικ τελικό 0-4. Βότερφορντ Ντέρι 2-2 στο 93. Ρεντ Σταρ Μέτς 1-0 στο 89. Τελικό Θέλτα Βίγκο Βίτα Αιμπάρ 0-4. Αυτά τα παιχνίδια είναι σε εξέλιξη. Και η Μπράγκα με την Εστορίλ λίγο πριν το ημίχρονο παραμένει το 0-0.

Μειώνει το σκόρ η Φιωρεντίνα λίγο πριν το φινάλε. 5-3 γίνεται το μάτς και έχουμε μπει στις καθυστερήσεις. Ίντερ Ουντινέζε 5-3. Χορταστικό παιχνίδι με 8 γκολ, παρακαλώ, και ανατροπή. (2) 10 2 20 59 43 2 15 2 15 59 43. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 69 39 9 43 9 43 και το email μας onair@943.gr.

για το παιχνίδι του Όφη με την Χόφενχάιμ την Πέμπτη. Βλέπω εδώ πέρα, διαβάζω, έχουν πουληθεί πάνω από 12.000 εισιτήρια για τον Παγκρίπιο. Πιθανό να έχει γύρω στις 20-22.000 κόσμο. Μιλάμε σήμερα είναι Δευτέρα, μέχρι την Πέμπτη έχουμε ακόμα μπροστά μας αρκετές μέρες. Έχουν πουληθεί, από ό,τι διαβάζω, πάνω από 12.000 εισιτήρια για το μάτς μετά από χρόνια του Όφη στην Ευρώπη. Μάλλον το δεύτερο, μετά έχει παίξει με τους Βούλγαρους. Για το League Face, τέλος πάντων, σε ομίλους Όφη του Europa League με τη Hoffenheim την Πέμπτη, 8 παρατέταρτο. Βλέπετε το Παγκρίπιο να ζήσει μεγάλες στιγμές. Τα λεπτά των καθυστερήσεων είναι 4 στο Ίντερ με την Ουντινέζε, 5-3, έχουν παίξει 2 λεπτά ήδη. Συλλογικά δεν αλλάζει κάτι, το αποτέλεσμα θα είναι άσος.

Τελειώνει το μάτς στο Ίντερ με την Ουντινέζε 5-3 με ανατροπή. Μεγάλη νίκη για την Ίντερ, γιατί ήρθε με ανατροπή από 0-2 5-3. Μουσική 22 λεπτά πριν τις 12. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Και ο φίλος ο Γιώργος από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους που λέει: Μπιλάρα, πήγα Σάββατο Χολίδι Νίβο, going through, φοβερή, περάσαμε ωραία. Είχα πάει με την κοπέλα μου και τους κουμπάρους μας. Περάσαμε ωραία, με πολύ κέφι, διασκέδαση. Να είσαι καλά, φιλαράκο, πάντα να περνάς καλά εκεί που πηγαίνεις. Τώρα πήγες στο φίλο μου το Χολίδι, εκεί στο Μιχάλη, τον Αμπατζάκι, το Μιχαλάκι. Είναι μεγάλο σεντρεφόρ αυτός, σκοράρι. Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Καλησπέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Ο Παντελής, ο φίλος μας από την Καλλιθέα. Να δούμε αν έχουμε τελικά στα παιχνίδια των 10 παρατέταρτο. Λογικά θα έχουμε. Ναι, έχουμε τελικά. Ένα τελικό μάλλον λείπει. Είναι στο 95. Βρισκόμαστε στο Red Star Match. Παραμένει το 1-0. Τελικό Waterford με την Derry 2-2. Τελικό Dudlax St. Patrick's 0-4. Selmwood Rochetta στο 94 είμαστε. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Παραμένει το 1-2. Μάλλον, ναι, σωστά, 1-2. Τελικό Red Star Match 1-0. Μου το βγάζει εδώ. Ναι, τελικό 1-0. Τελικό Sligo Rovers Galway 1-3. Ίντερ Ουντινέζε είπαμε 5-3. Lynch Newcastle, περιμένουμε το τελικό αποτέλεσμα. Ο Άσος δεν αλλάζει. Είναι 4-0 στο 82. Villarreal Betis 1-2 στο 81. Moreirense Marítimo 2-0 στο 67. Vikingur Keflavik 4-1 στο 69. Και ημίχρονο Braga με την Estoril στο 0-0.

Λοιπόν, να δούμε και το τελικό που μας έχει μείνει, να τα αφήσουμε από την Ισλανδία, από την Ιρλανδία. Ναι, τελικό Σέλμπουρν Τορχέντα, τελείωσε γι' αυτό 1-2. Άρα έχουμε σε εξέλιξη, έχουμε δύο μάτς στο Λίντς Νιούκαστλ 4-0, Βιγιαρεάλ Μπέτις 1-2. Τα δύο μάτς αυτά είναι στο 85 περίπου. Μορεϊρένσε Μαρίτιμο 2-0 στο 71. Στο ίδιο λεπτό Βίκικουρ Ρέκιαβικ με την Κέφλαβικ 4-1. Καλό στο φίλο μου τον Δημητράκη από το Όσναμπρουκ, το καλό φιλαράκι. Καλησπέρα Βασίλη, καλή εκπομπή. Εύχομαι χαιρετισμούς σε όλους τους ακροατές. Θέλω το πρωτάθλημα να το πάρει η Πανάθα, λέει, φέτος. Λέει ο φίλος μου ο Δημητράκης από το Όσναμπρουκ, καπετάνιος. Ο φίλος ο Σταμάτης, καλησπέρα Μπιλάρα και σήμερα παρεούλα. Σταμάτης από το Χαϊδάρι. Ο φίλος ο Αλέξανδρος που έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας, και στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Για τον Παναθηναϊκό, φίλε Γιώργο, είπαμε, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το δανεισμό του Σαλάχ Εντίν, του Μαροκινού, του Μπακ. Σαλάχ Εντίν, δανεικός από την Ρώμα με οψιόν αγοράς που έχει ο Παναθηναϊκός.

8 λεπτά πριν τις 12, πριν τα μεσάνυχτα. Εκεί που θα πούμε, θα αφήσουμε την Δευτέρα και θα πάμε σε καινούργια μέρα, την Τρίτη. Και ο μήνας θα έχει 15, θα είναι η τελευταία μέρα των μεταγραφών. 15 του μήνα, μέχρι το βράδυ στις 12, μπορούν οι ομάδες να πάρουν παίχτες μεταγραφή. Αν θέλουν, αλλιώς μετά θα περιμένουν μέχρι τέλος Σεπτέμβρη να πάρουν κάποιον παίχτη που έχει μείνει ελεύθερος από την ομάδα του.

Για το φίλο που με ρωτάει, ναι, φίλε μου, προφυλακίστηκαν δύο γιατροί. Τέλος πάντων, σκιτζίδες αυτοί οι γιατροί που έστειλαν στον άλλο κόσμο τον Γιώργο Μαζονάκη. Έχουν προφυλακιστεί και έχουμε και αναβάθμιση κατηγορίας από ό,τι διαβάζω. Ανθρωποκτονία από πρόθεση με ελεγχόμενο δόλο. Αυτό θα. Γιατί είναι αυτό έκαναν. Δολοφόνησαν τον Γιώργο Μαζονάκη. Λοιπόν, και το θέμα είναι ότι ήταν ο Μαζονάκης ο άτυχος και το μάθαμε. Αν ήταν κάποιος απλός άνθρωπος, εντάξει, που δεν ήταν γνωστός, γιατί επώνυμο έχουμε όλοι, δεν ήταν γνωστός όπως ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης, ο εκλοιπών Γιώργος Μαζονάκης. Αν ήταν κάποιος άλλος από εμάς, από εσάς, από το γύρω περιβάλλον σας, που δεν είναι γνωστός στο ευρύ κοινό, ίσως τώρα το ιατρείο σήμερα το πρωί, αυτό το ιατρείο το σκυριτζίδικο θα ήταν κανονικά ανοιχτό. Αυτό είναι το θέμα. Δεν ήταν μόνος πελάτης ο Μαζονάκης σε αυτόν τον γιατρό. Δεν παρομίζουν με γιατρούς. Ήταν και άλλοι πελάτες. Είχε πολύ πελατεία από ό,τι λένε και έβγαζε και πολλά λεφτά. Αλλά δεν ήταν ο Μαζονάκης, ο Γιώργος. Δεν ήταν κάποιος άλλος άνθρωπος άγνωστος στο ευρύ κοινό. Τώρα το ιατρείο θα δούλευε κανονικά και σήμερα και αύριο και μεθαύριο χωρίς να συμβαίνει τίποτα. Είπαμε ανθρωποκτονία που άλλαξε το κατηγορητήριο, αναβαθμίστηκε, έγινε ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Και καλώς αναβαθμίστηκε για τους δύο γιατρούς τέλος πάντων. Το ζευγάρι των απαθεώνων. Η φίλη μας η Αγγελική μας έστειλε μηνυματάκι με την καλησπέρα της και στο φίλο μας τον Μιχάλη που έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή και στο φίλο μας τον Τάσο από τα κάτω Πατήσια. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12 μεσάνυχτα, πάμε σε διαλυματάκι, παρεχόμαστε σε 3-4 λεπτάκια να πούμε καλημέρες. Μορένσε Μαρίτιμο γίνεται 2-1 στο 82. Τελικό Villarreal Betis 1-2, τελικό Lynch Newcastle 4-1. Πάμε και τα λέμε σε 4-5 λεπτάκια. Μη φύγει κανείς, εδώ πάντα συντονισμένοι 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε, καινούργια ημέρα. Ξημερώνει Τρίτη, καλημέρα σε όλη την παρέα, 15 Σεπτέμβρη και εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Μωρέ, λένε σε Μαρίτιμο, γίνεται 3-1, καθυστερήσεις, τελειώνει το μάτς, δηλαδή πάει στον Άσο, 2.70 η απόδοση, Μπράγκα, Εστορίν, παραμένει το 0-0 στο 60 λεπτό.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας και το Viber για μηνύματα 69-39-943-943. Και το email μας ο neapapaki943.gr.

Φίλε Δημήτρη, επόμενη αγωνιστική έχουμε κανονικά το Σαββατοκύριακο και μετά ξεκινάνε τα παιχνίδια της Εθνικής. Έχουμε το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, το πρόγραμμα, να το πούμε, μια που το είπες, να σου πω το προγραμματάκι. Μισό λεπτό να το βρούμε εδώ. Εδώ είμαστε, μισό λεπτό. Super League. Πάμε για την τέταρτη αγωνιστική, την πέμπτη αγωνιστική, συγγνώμη, την πέμπτη αγωνιστική. Έχουμε το Σάββατο στις 7 η ώρα Ατρόμητος με την Κηφισιά. Στις 7.30 Σάββατο το παιχνίδι της Θεσσαλονίκης, το ντέρμπι, τοπικό ντέρμπι, Άρης Ηρακλής στις 7.30. Κυριακή στις 5 το απόγευμα Λεβαδιακός Ολυμπιακός, Βόλος ΑΕΚ στις 6 την Κυριακή, Όφη Τρίπολη 7 η ώρα, Καλαμάτα Παναθηναϊκός στις 7.30 και την Κυριακή το βράδυ Πανετολικός ΠΑΟΚ. Βλέπουμε ότι τα μάτς είναι όλα κοντά κοντά. Και το Σάββατο Ατρόμητος Κηφισιά 7, Άρης Ηρακλής 7.30 και τα της Κυριακής είναι όλα κοντά. 5 Ολυμπιακός, 6 ΑΕΚ, 7 Όφη και 7.30 ο Παναθηναϊκός. Τι να πρωτοδείς τώρα ο καθένας στην ομάδα του. Και μετά υπάρχει

Διακοπή για τις εθνικές ομάδες και όταν επανερχόμαστε από τη διακοπή έχουμε έκτη αγωνιστική εκεί που ξεχωρίζει το μεγάλο μάτς του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό 11 Οκτώβρη 9 το βράδυ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός το πρώτο μεγάλο μάτς στο ελληνικό πρωτάθλημα. Από τα υπόλοιπα η ΑΕΚ παίζει με τον Όφη στη Φιλαδέλφεια και ο ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα στην Τούμπα. Όλα αυτά όμως μετά τα παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας. The ground feels heavy, the air is raw. Βλέπω τώρα εδώ live εθνική στο Βόλε, κέρδισε τη Σλοβενία με 1-3 σετ. Μεγάλη νίκη.

Καλημέρα, Βασίλεια. Έκανα μόνο, λέει ο φίλος μου Νικολάκης, εδώ από το φούρνο στη γειτονιά μας, στο Καματερό, κοντογείτονας. Γεια σου, Νικόλα μου. Χάσαμε και τα ψισταριές, χάσαμε και τα ψιστικά. Πάνε και τα κάρβουνα, πάνε όλα. Μιλάμε, έχουμε αποδόσεις των παιχνιδιών του Ολυμπιακού και του Όφη. Βεβαίως έχουμε μισό λεπτό να μπω να τα βρω, φίλε, και να στα πω. Μα να πούμε όλα τα παιχνίδια που έχουμε Τετάρτη και Πέμπτη. Πρώτα πάμε Τετάρτη, εκεί που παίζει ο Ολυμπιακός στις 10 η ώρα στο Καραϊσκάκι. Είπαμε έχουμε και κύπελα Τετάρτη. Να πούμε και τα κύπελα: Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης, Άρης Μαρκό, Κηφισιά Παναθηναϊκός και Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Λοιπόν, νωρίς ξεκινάνε 8 παρατέταρτο δύο μάτς. Αραράτα Αρμενία Σπάρτα Πράγας με φαβορή τη Σπάρτα στο 1.62. Ομόνια Θέλτα, φαβορή Θέλτα στο 1.85. Πάμε και τα βραδινά των 10. Άντερλεχτ με την Λιόν. Φαβορή Λιόν στο 2.02. Μπάγκερ Λεβερκούζεν Τσέλιε, φαβορή Μπάγκερ Λεβερκούζεν στο 1.14. Μίλαν Μπενφίκα, η Μίλαν στο 2.05. Ολυμπιακός και Αγγελόνια, 1.35 ο Άσος του Ολυμπιακού. Σάντερλαντ Αλκμαρ, ο Άσος 1.64. Στουρμ Γκρατς Ρεν, το διπλό στο 1.91. Χάπολ Μπερσεβά, Δυναμό Ζάγκρεπ, το διπλό στο 1.92. Πάμε και την Πέμπτη, εκεί που παίζει και ο Οφή, 8 παρατέρατο, στο Παγκρίτιο, με τη Χόφενχάιμ. Έχουμε κύπελα και την Πέμπτη, νωρίς το απόγευμα, το μεσημεράκι, 4.30 ώρα, Καλαμάτα Ελ Νόβιμπετ και ΑΕΚ Πανσεραϊκός στις 6 παρατέταρτο. 8 παρατέταρτο, Λεύσκη Σόφια Σάλτσμπουργκ, εδώ οριακά η Σάλτσμπουργκ φαβορεί στο 2.32, Όφη Χόφενχάιμ φαβορεί Χόφενχάιμ στο 1.40, μου φαίνεται πολύ μικρό τέλος πάντων. Και τα βραδινά, Βικτόρια Πλιζέν, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, εδώ είναι οριακά φαβορή στο 2.55, είναι οι Βέλγοι, οι Τσέχοι είναι στο 2.62. Γιουβέντους Ναϊμέγγεν, 1.22 ο Άσος, Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόζαν, 1.40 ο Άσος, Λίλεστρομ Τορένσε, 1.50 ο Άσος των Νορβηγών, Μπεσίκτας Μαρσέιγ, 1.72 ο Άσος, Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπόρνμουθ, εδώ είναι φαβορή η Μπόρνμουθ με 2.40, εντάξει, όχι πολύ μεγάλο φαβορή, αλλά είναι οριακά. Σέλτικ Φερετσβάρος 1.68 στον Άσο. Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο. Τετάρτη και Πέμπτη τα παιχνίδια για το Europa. Ολυμπιακός με τη Αγγελόνια και Όφη με τη Χοφενχάιμ. Ολυμπιακός Καραϊσκάκη την Τετάρτη 10 η ώρα, Όφη την Πέμπτη 8 παρατέταρτο στο Παγκρίτιο. Τα χάσαμε όλα, Νικολάκη μου, και τα ψάρια και τα πάντα.

Ο φίλος ο Σπύρος μας λέει καλημέρα και περιμένει ένα γκολ από την Πράγκα. Βασίλη, βάλτε την ατάσταση να πάμε τα μιάκι. Δεν είναι πολλά, αλλά μια χαρά είναι. 68 ευρουλάκια με 3 παιχνιδάκια. Δεν είναι κι άσχημα. Να σου πω, φιλαράκο, μισό λεπτό να δούμε αν έχει μπει κάποιο γκολ εκεί στην Πράγκα. Είναι το παιχνίδι, ακόμα θέλει δρόμο βέβαια. Είναι στο 72. Μπράγκα Εστορίλ 0-0. Απλά Εστορίλ παίζει με 10. Καλό αυτό για την Μπράγκα. Με δεύτερη κίτρινη κάρτα αποβλήθηκε ο Φέρο. Φέρο για την Εστορίλ. Είμαστε στο 72. Είπαμε νωρίτερα, ο Πανιώνιος κέρδισε στην Super League δεύτερη νίκη 2-2 για τον Πανιώνιο. 1-0 τον Απόλλων Καλαμαριάς. Ο Παθραϊκός με τον ΠΑΟΚ Β 2-0 τελικό αποτέλεσμα. Γιατί και η Super League έχει φέτος το δικό της ενδιαφέρον, έτσι πως είναι φέτος με δύο ομάδες να ανεβαίνουν, δεν έχουμε play-off όπως είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Οι δύο ομάδες ανεβαίνουν, θα γίνει μεγάλη μάχη. Πανιώνιος Λάρισα, Μαρκό, Πανσεραϊκός, Νίκη Βόλου, θα δούμε και την Νίκη Βόλου.

Να δούμε τα παιχνίδια, τα ολοκληρωμένη αγωνιστική δεύτερη για την Super League, μια που το έφερε κουβέντα για το φίλο που ρώτησε για τον Πανιόνιο. Είχαμε από το Σάββατο Μαρκό Καλυθέα 2-1, Ελ Ζάκυνθος 1-0, Νίκη Βόλο Ολυμπιακός Β' 1-2, Νέστος Πας Πύργος 1-0, Ελάσσιρου Καρδίτσα 3-0, Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β' 1-0, Πανιόνιος Απόλλων Πόντου 1-0 και Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β' 2-0. Η βαθμολογία τώρα μετά από δύο αγωνιστικές, πρώτος είναι ο Πανιόνιος, έχει το απόλυτο. Ο Πανιόνιος και το Μαρκό έχει το απόλυτο από ό,τι βλέπω, ναι. Πανιόνιος Μαρκό με δύο νίκες, με 6 βαθμούς. Ελάσσιρου έχουμε με μία νίκη, μία ισοπαλία, όπως και ο Πανθρακικός, όπως και ο Ολυμπιακός Β, ο οποίος δεν μπορεί να ανέβει, ούτε να διεκδικήσει άνοδο. Η ΑΕΛ με μία νίκη και μία ισοπαλία, 4 βαθμούς. Νέστος 4 βαθμούς. Καλυθέα 3, Πανσεραϊκός 3. Από ένα βαθμό έχει ο Απόλλων Πόντου, ο ΠΑΟΚ, η Ζάκυνθος, ο Πας Πύργος και ο Αναγέννης Καρδίτσας. Με κανένα βαθμό η Νίκη Βόλου, που ήταν μια ομάδα που στην αρχή της χρονιάς, αν πεις ακόμα δεύτερη αγωνιστική είναι, την είχαν για ψηλά, ότι μπορεί να φτάσει ψηλά η Νίκη Βόλου. Δεν έχει ξεκινήσει καλά. 0 βαθμούς, όσους βαθμούς έχει και η Τρίπολη, ο Αστέρας Τρίπολης Β, έχει 0 βαθμούς. Αν παίξει με την ΑΕΚ, λέω εγώ τώρα, θα πάρει ένα ποντάκι. Γιατί και με την ΑΕΚ που έπαιξε μεγάλη ομάδα, 0 πόντους είχε και τσίμπησε τον πόντο. Λοιπόν, η επόμενη αγωνιστική, τρίτη για την Super League. Δεν έχουν βέβαια τις ώρες. Τα παιχνίδια είναι Πας Πύργος ΑΕΛ, Ολυμπιακός Β' Μαρκό, Πανθρακικός Νίκη Βόλου, ΠΑΟΚ Β' Νέστος, Ζάκυνθος Ελασσίρου, Καρδίτσα Πανιόνιος, Τρίπολη Απόλλων Πόντου και Καλυθέα με τον Πανσεραϊκό. Είναι το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής για την Super League 2.

Για το φίλο τον Γρηγόρη από τη Νέα Ιωνία, μπιλάρα μια ερώτηση: πόσο ήρθε η Λίντς? Το έχω παίξει γκολ-γκολ. Εντάξει, γκολ-γκολ. Στο τέλος ήρθε γκολ-γκολ. 4-1 κέρδισε από νωρίς. Προηγήθηκε η Λίντς 3-0, έκανε το 4-0. Στο τέλος έβαλε γκολ και η Νιούκας για να πας ταμιάκι, φίλε εσύ. Και το γκολ μπήκε, να σου πω και το λεπτό που μπήκε το γκολ. Το 90 έβαλε τον γκολ ο Μπαζουμάμα, ο Μπαζουμάνα έβαλε ο Τουρέ Μπαζουμάνα, το 4-1, το ένα γκολ για την Νιούκας, για να πας ταμιάκι, φίλε μου Γρηγόρη. Με αυτόν τον γκολ προηγήθηκε η Λίντς, ο Λιούις έκανε το αυτόν γκολ και 1-0 για τη Λίντς. Ο Μπόγκλε έκανε το 2-0 στο 34. Στο 46 ο Λιούις, ο Ντομινίκ έκανε το 3-0 και στο 59 ο Καφόρ έκανε το 4-0. Στο 91 είπαμε τον γκολ για την Newcastle. Για να πληρωθεί ο φίλος. Το άλλο μάτς Βιγεράλ Μπέτις 1-2. Προηγήθηκαν οι γηπεδούχοι στο 29 με το Μορένο. Ισοφάρισαν στο 39 οι φιλοξενούμενοι με τον Χερνάντες και στο 43 ο Νατάν έκανε το τελικό 1-2.

Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από το Μαρκόπουλο. Γεια σου φιλαράκο, και ο φίλος ο Νίκος από το εξωτικό Γαλάτσι. Γεια σου Νικολάκη.

Ο φίλος μας ο Λάμπρος μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Καλησπέρα στην παρέα. Γεια σου φίλε Λάμπρο. Και η φίλη μας η Ελένη που μας έστειλε μήνυμα από τον Κολωνό με τις καλημέρες της. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Να είσαι καλά Ελένη.

Ο φίλος ο Δημήτρης μιλάει κάτι μεταγραφικό από τις ελληνικές ομάδες. Έχουμε, φίλε μου, τώρα δεν έχω κάτι μεταγραφικό, δεν έχει βγει κάτι. Σήμερα όλη μέρα, καινούργια μέρα, σήμερα 15 του μήνα, μέχρι το βράδυ θα ξέρουμε αν οι ομάδες πάρουν ή δεν πάρουν κάποιον παίχτη. Ο Βόλος πήρε τον Καμπελά, ελεύθερο από τον Ολυμπιακό. Ο Άρης πήρε τον Μπρούμα, αλλά αυτά έγιναν νωρίτερα, μέσα στην προηγούμενη μέρα, χτες δηλαδή. Κάτι καινούργιο μεταγραφικό δεν υπάρχει. Αν υπάρχει κάτι, και το δω μέσα εδώ στο, που χαζεύω στο Facebook, στο ίντερνετ, θα το πούμε. Αλλά τουλάχιστον τώρα που μιλάμε, δεν υπάρχει κάτι καινούργιο για καμία ομάδα εκτός του Βόλου. Είπαμε με τον Καμπελά και του Άρη με τον Μπρούμα, αλλά αυτά έγιναν πολύ πολύ νωρίτερα τη χθεσινή ημέρα. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διαλυματάκι και επαναρχόμαστε. Η ώρα πλησιάζει 12:30. Και εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Μπράγκα Εστορίλ παραμένει το 0-0.

Εδώ είμαστε με φίλο το Γιάννη. Καλημέρα, Βασίλη. Σε ακούω κανένα μισά ώρα ακόμα και κατά τη μία πάω για ύπνο. Καλή ξεκούραση να έχεις. Καλή συνέχεια. Καλό ξημέρα μας σε όλους. Λέω φίλος ο Γιάννης από τον όμορφο Βόλο. Λοιπόν, Μπράγκα Εστορίλ 1-0, φιλαράκο. Περιμένεις για να πάρεις τα 68 ευρώπουλα που είπες με 3 ευρουλάκια. Μια χαρά είσαι. Μπράγκα Εστορίλ 1-0 με γκολ στο 83 από τον Γιώνας Γουίντ. Αυτός έβαλε τον γκολ. Είπαμε, η Εστορίλ παίζει με 10 παίκτες από το 64 με δεύτερη κίτρινη που έφαγε ο κύριος Φέρο. Ο φίλος Δημητράκης από το Όσταμπουργκ λέει: Βασίλη, έγινε, κρυφθήκανε αυτοί που δεν θέλανε τον Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Λέει ο φίλος μας, οι Ολυμπιακοί. Λέει ο φίλος ο Δημητράκης. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μάνο που μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη και ο φίλος ο Δημήτρης από το Παγκράτη. Γεια σου Δημητράκη μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, φίλε.

Η Εθνική, φίλε μου Κώστα, που ρωτάς, κέρδισε στο βόλεϊ τη Σλοβενία 1-3. Μεγάλη νίκη για την εθνική μας ομάδα στο βόλεϊ. Το μάτς το είχε και R2 Sport Live, όσοι το βλέπατε.

για το Handball Φιλαράκο Ολυμπιακό, το οποίο είναι το Super Cup. Πολύ καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ, κέρδισε 35-24 και πήρε το Super Cup, το πρώτο επίσημο μάτς για το Handball.

Ο Δημήτρης λέει, εγώ είχα πει εδώ και 5 χρόνια να μην πάρει ο Ολυμπιακός με αυτό που έκανε ο Μεντιλίπα πρωτάθλημα, αλλά πήρε και πρωτάθλημα και κύπελο. Μπέντα, άσε το Super Cup. Είναι μια βλακεία γενικώς, δεν ξέρω γιατί γίνεται, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Εντάξει, γίνεται σε όλο τον κόσμο. Super Cup, η πρωταθλήτρια ομάδα με την ομάδα που πήρε το κύπελο. Γίνεται κάθε... ή με τη φιναλίστ του κυπέλου. Γίνεται πάντα τελικός σε όλα τα μέρη του κόσμου. Και καλά το πρώτο μάτς το επίσημο πριν ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα. Υπάρχει το Super Cup, άσταν Ολυμπιακός. Το έπαιξε πέρυσι στη μέση της χρονιάς. Κανονικά γίνεται πριν ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα, το Super Cup, ο πρωταθλητής με τον κυπελούχο. Ο φίλος ο Μιχάλης μας έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Μπιλάρα, καλησπέρα και από μένα, άλλη μια βάρδια παρεούλα. Λέω, φίλος ο Ανδρέας που έστειλε μήνυμα από το περίπτερο στο Εγάλεο.

Διαβάζω εδώ μια έτσι, ιδέα της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ρουμανίας σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τα παιδιά από την πίεση, τις προσβολές και την επιθετικότητα των ενηλίκων, εισάγει την μαύρη κάρτα στο ποδόσφαιρο υποδομών. Η μαύρη κάρτα θα εφαρμόζεται σε αγώνες παιδιών ηλικίας 7 έως 16 ετών. Σε περίπτωση που κάποιος ενήλικας παρεκτραπεί, θα υπάρξει προειδοποίηση. Αν η συμπεριφορά συνεχιστεί, θα υπάρξει δεκάλεπτη διακοπή του αγώνα, με το ροπονητή να απευθύνεται για εξηγήσεις στους γονείς ενήλικες. Σε περίπτωση που δεν αλλάζει η κατάσταση, η μαύρη κάρτα θα εμφανίζεται αμέσως και ο αγώνας θα διακόπτεται οριστικά. Η μαύρη κάρτα εντάσσεται, λέει, διαβάζω εδώ, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Μπράβο της Ομοσπονδίας για την προστασία των παιδιών και θα εφαρμόζεται σε περιπτώσεις συλλεκτικής κακοποίησης ήβυρων και σωματικής βίας κατά οποιοδήποτε παρευρισκομένου. Στόχος είναι να μην γίνονται τα παιδιά μάρτυρες της κακοποιητικής συμπεριφοράς και του εκνευρισμού των ενηλίκων, αλλά και να επενθυμίζει στους γονείς πως αν κάποιος πρέπει να φύγει από το γήπεδο, θα είναι ασύνο θυμός ενός μεγάλου, όχι το χαμόγελο ενός παιδιού. Όλα αυτά από την Ομοσπονδία της Ρουμανίας. Μαύρη κάρτα θα βγάζουμε. Λοιπόν, Μπράγκα Εστορίλ τελείωσε. Φιλαράκο Καλοφάγωτα 1-0, τελικό αποτέλεσμα. Σε λίγο έχουμε σέντα, σε περίπου 20 λεπτά, σε τρία μάτς, δύο από Αργεντινή, Banfield Μπαράκα Σεντράλ και Deportivo Riestra με την Λανούς, και μία η ώρα επίσης από την Ουρουγουάη, Montevideo City Torque με τη Liverpool Montevideo. Τα παιχνίδια ξεκινούν μία η ώρα, και μία μισή έχουμε Βραζιλία, δύο μάτς, Mineiro Sao Bernardo και Botafogo SP με την Goiás. Μιλάμε για β' κατηγορία της Βραζιλίας.

έχω και διαβάζω εδώ με βάση τον Ματέο Μορέτο, τον γνωστό που βγάζει κάποιες κατά καιρούς ειδήσεις. Ο Μιντιλίμπαρ και ο Χαβιέ Αγκύρε είναι τα δύο πρόσωπα που εξετάζει η Βαλένθια για τον πάγκο της και μάλιστα αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες να πούν ποιον θα πάρουν, είναι τον Μιντιλίμπαρ ή τον Χαβιέ Αγκύρε. Η Βαλένθια, η οποία δεν ξεκίνησε καθόλου καλά το πρωτάθλημα στην Ισπανία και κάνει αλλαγή προπονητή και η Βαλένθια. Και από ό,τι διαβάζω, μέσα στις επόμενες ώρες θα μιλήσει και με τους δύο, η διοίκηση της Βαλένθια, και θα επιλέξει ή τον Μεντιλίμπαρ ή τον Αγκύρε για τα επόμενα μάτς των νυχτερίδων, πως λέγονται νυχτερίδες.

Ο Γιαμάλ, εδώ διαβάζω κάποιες δηλώσεις που έκανε για τη χρυσή μπάλα σε μια εκπομπή εκεί στην του Movistar Plus και είπε, εντάξει είναι λίγο τώρα, εντάξει δεν τα λέμε αυτά πράγματα παιχταράς, αλλά έχει λίγο μάλλον ψηλά πάρει τον αμανέ που λέμε στο χωριό μου. Λοιπόν, είπε, μαζί με τον Εμπαπέ είμαστε οι κορυφαίοι φέτος, όμως το βραβείο αξίζω να το πάρω εγώ για όσα κέρδισα, είπε ο Γιαμάλ. Έβαλε τον εαυτό του πρώτο.

Ο φίλος ο Σταύρος μας έστειλε το μηνυματάκι του. Μιλάρα, πότε κάνεις εκπομπές? Είπαμε, παιδιά, Δευτέρα Παρασκευή από... Μάλλον, ναι, Δευτέρα Παρασκευή από τις 9 το βράδυ έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα, και τις Κυριακές ξεκινάμε από τις 12 μέχρι τις 2, αλλά νωρίτερα είμαστε από τις 8 εδώ, παρέα με τον Γιώργο Λιγκρή, αλλά μόνοι μας κάνουμε Κυριακές από τις 12 έως τις 2. Για τον Βόλο είπαμε, πήρε τον Καμπελά για τον Ολυμπιακό ως ελεύθερο ποδοσφαιριστή, και μιλάει, από ό,τι διαβάζω πριν από λίγο, μιλάει μια ειδησούλα που βγήκε, μιλάει και με τον Γκιούρι Λοντίκιν για να τον πάρει, να ενισχύσει κάτω από τα δοκάρια του το Βόλο. Ο Γκιούρι Λοντίκιν μιλάει με τον Βόλο.

Μαζί με τον Μεντιλίμπαρ και τον Αγκύρε μπήκε στην λίστα της Βαλένθια, από ό,τι διαβάζω εδώ, και ο Ράφα Μπενίτεθ. Αλλά είναι τρίτη επιλογή για τις νυχτερίδες. Προτεραιότητα είναι οι δύο, με ποσοστά από ό,τι διαβάζω 50-50. Ή ο Μεντιλίμπαρ θα είναι στον πάγκο της Βαλένθια ή ο Αγκύρε. Τρίτη επιλογή έχουν τον Μπενίτεθ.

ο Ολυμπιακός, φίλε Γιώργο, όχι 8 παρατέρτο. Αν πας 8 παρατέρτο, θα περιμένεις πολλή ώρα για να δεις τον αγώνα. Βέβαια, πήγαινε 8 παρατέρτο με εισιτήριο, γιατί το γήπεδο θα είναι κατάμεστο από ό,τι λένε. Λίγα εισιτήρια έχουν απομείνει για το μάτς της Τετάρτης, αλλά εντάξει, δεν γίνει 8 παρατέρτο. Πήγαινε από τότε εσύ, γιατί θα έχει κίνηση στους δρόμους να βρεις τη θέση σου εύκολα και όμορφα. Το παιχνίδι ξεκινάει στις 10 του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια. Ζωντανά εδώ από τον Ιντερβέτε Ελλάδα Sports με το Θέμη Παλιούρα που θα είναι στο γήπεδο. Αυτό μιλάμε για Τετάρτη βράδυ. Την Πέμπτη θα έχουμε τον αγώνα του Όφη με τη Χόφενχάιμ. Οι δύο ελληνικές ομάδες μπαίνουν στη μάχη για τη League Phase του Europa. Τα πρώτα μάτς είπαμε Ολυμπιακός Τετάρτη στις 10, ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη. Ο Άρης, καλά. Λοιπόν, ο Όφη την Πέμπτη στις 8 παρατέταρτο με τη Χόφενχάιμ.

Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα. Ναι. Όχι, έπεσε η γραμμούλα, δεν πειράζει, θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Θα μας πάρει όμως μετά το διαλυματάκι, γιατί τώρα πλησιάζει μία, να μην τον κόψουμε. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας και το Viber για μηνύματα 69-39-943-943. Πάμε τραγουδάκι, διαλυματάκι και επανερχόμαστε για ακόμα μία ωρίτσα. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2.

Λοιπόν, πάμε για την τελευταία ωρίτσα. Σκάρτη, μέχρι τις 2 θα είμαστε παρούλα, 55 λεπτά ακόμα. Ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής, καλή ξεκούραση για μετά. Εμείς έχουμε μπροστά μας αρκετό δρόμο, λέει, μέχρι τις 5 που σχολάμε. Φύλακας στο Μαρούσι σε μια εταιρεία. Καλή βάρδια, φιλαράκο, Νικόλα. Ο φίλος ο Στάθης μας έστειλε μήνυμα από το Αίγιο.

0: Εδώ. Και έχουμε ξενύχτια σήμερα και είπαμε να πάμε να μιλήσουμε λίγο.
1: Καλά έκανες, καλά έκανες.
0: Θλιβερή επέτειο σε χθεσινή ημέρα, από τον ελληνισμό.
1: Ναι.
0: Ναι, τα ακούτε.
1: Ναι, ακούω, μια χαρά, μια χαρά. Συνεχίστε.
0: Λέω θλιβερή επέτειο για τον ελληνισμό.
1: Ναι, χθεσινή ημέρα, 14 Σεπτέμβρη.
0: Δυνάμει θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Με αυτή τη δυνάμει να δεν πας πουθενά.
1: Έχει θεματάκια. Έπρεπε να πάρει ακόμα δύο παίχτες εκεί. Χρειαζόταν. Δεν πήρε. Θα δούμε. Σήμερα, μήπως πάρει σήμερα, 15 του μήνα, τελευταία μέρα. Θα δούμε.
0: Δηλαδή δύσκολο τώρα. Όταν, και μεταξύ, όταν δεν παίρνει και παιχνίδια μικρά. Αυτά δίνουν και το πρωτάθλημα.
1: Πρωτάθλημα δεν μπορεί να δίνει πρωτάθλημα. Τέταρτη αγωνιστική, κανείς δεν παίρνει πρωτάθλημα.
0: Θέλω να πω ότι οι μικρές ομάδες πρέπει να τις κουμπίζεις.
1: Σωστό. Ναι. Αλλά ακόμα είναι νωρίς ακόμα.
0: Είναι νωρίς. Δεν αφιβάλλω. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω κάτι, αν θέλεις να μου λες.
1: Ναι, αν μπορώ, αν ξέρω.
0: Στις φωτιές στο μάτι που είχα μπει, θυμώσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Η κυρία Δούρου ήταν κατηγορούμενη ή όχι?
1: Νομίζω πως ναι, νομίζω πως ναι. Τώρα δεν ξέρω τα διαπόφαση βγήκε και νομίζω πως ναι ήταν. Και ο νομάρχης και οι δήμαρχοι ήταν πολύ κατηγορούμενοι.
0: Το ξέρω, ναι. Εγώ συγκεκριμένα λέω, γιατί αν δεν κάνω λάθος τώρα αρχηγός κόμματος δεν είναι.
1: Η Δούρου αρχηγός κόμματος δεν είναι.
0: Δεν
1: έχει κόμμα η Δούρου.
0: Όχι, στο κόμμα που είναι.
1: Δηλαδή. Α, στο κόμμα που, όχι, δεν ήταν ποτέ αρχηγός, δεν είχε δικό της κόμμα.
0: Όχι, όχι, στο...
1: Ήτανε σε κόμμα, στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν τότε, στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν τότε.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ακόμα τώρα.
1: Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Αν εκεί έχει πάει καπαλού, δεν το ξέρω.
0: Τώρα, κατηγορούμενοι και βγαίνουν και μετά κάνει πολιτική.
1: Άλλο κατηγορούμε σε άλλο κάτι, να πάει ένα, πώς το λένε, ένα κατηγορούμε. Δεν ξέρω την απόφαση που βγήκε, αν τελικά δικάστηκε, πήγε κατηγορούμε, αλλά δεν ξέρω τελικά την απόφαση.
0: Τώρα για το, την Πέμπτη και την Τετάρτη, αν θέλει μου λες, την Τετάρτη, το μάτς του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Έχει πάει το Μέγα, δηλαδή.
1: Όχι, όχι. Το Μέγα έχει μόνο Champions League. Το Ολυμπιακό. Μόνο Champions League το Μέγα. Το Europa και το Conference είναι στην Κοσμοτέ. Το Μέγα έχει μόνο Champions League και ένα παιχνίδι κάθε Δετάρτη.
0: Ναι. Τώρα αυτή δηλαδή Δετάρτη.
1: Δεν έχει. Όχι το Μέγα, Κοσμοτέ. Το Μέγα έχει μόνο το Champions League.
0: Ο
1: Ολυμπιακός δεν παίζει Champions League. Παίζει στο Europa, αλλά δεν τον έχει το Μέγκα.
0: Ναι, ναι, δεν τον έχει το Μέγκα.
1: Όχι, όχι.
0: Και το Champions ποια έχει το Μέγκα.
1: Ποιο? Τετάρτη δεν έχει Champions League τώρα. Το Champions League είναι πάλι τον Οκτώβρη.
0: Α, πάει Οκτώβρη.
1: Ναι, τώρα έχει μόνο Europa League. Δεν έχει τίποτα άλλο.
0: Ναι, κατάλαβα. Το πρωτάθλημα αρχίζει τώρα.
1: Σαββάτο ξεκινάει πάλι και μετά σταματάει για τρεις εβδομάδες.
0: Δύο στην ουσία. Δηλαδή την Τρίτη έχει.
1: Όχι, τρία παιχνίδια θα λείπουν οι ομάδες 21 μέρες. Θα κάνουμε να δούμε ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί παίζουμε δύο μάτς με τη Γερμανία και ένα μάτς με τη Σερβία παίζει εθνική. Άρα θα λείπουν οι παίχτες 21 μέρες.
0: Με ποιον παίζει, με τη Σερβία και.
1: Με τη Σερβία και μετά παίζουμε δύο μάτς. Ένα με τη Γερμανία εκτός και ένα με τη Γερμανία στην Τούμπα. Άρα θα λείπουν οι παίκτες τρεις εβδομάδες στην ουσία. 10 του μήνα έχει πάλι πρωτάθλημα. 10 του μήνα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Για χαρά. Για χαρά. Ο Δημητράκης λέγει για τον Καρατζή, ήταν χθες θλιβερή μέρα, 25 χρόνια που έχει φύγει από τη ζωή ο μεγάλος αξέχαστος Στέλιος Καρατζίδης. Ο φίλος ο Μιχάλης μας έστειλε μήνυμα από τη Δραπετσόνα. Γεια σου φίλε Μιχάλη, Ολυμπιακός Μπιλάρα.

πιστεύω θα βρει το δρόμο του μετά τη διακοπή, θα δούμε άλλη ομάδα. Και εγώ πιστεύω μετά τη διακοπή, όχι μόνο ο Ολυμπιακός, όλες οι ομάδες γενικότερα θα αλλάξουν, γιατί είναι μεγάλη διακοπή. Θα μπορέσουν οι προπονητές να αλλάξουν πράγματα, και ειδικά και ο Ολυμπιακός που έχει νέο προπονητή θα μπορεί να δουλέψει λίγο παραπάνω, γιατί τώρα ξαφνικά τον βάλανε στον πάγκο. Μάλλον κάθισε μόνος του, ήθελε να κάτσει στον πάγκο στο πρώτο μάτς με τον Όφη, αλλά ακόμα έχει δουλειά μπροστά του να κάνει. Λοιπόν, γκολ γρήγορα για δύο παιχνίδια. Το ένα Deportivo Riestra Lanús 0-1 στο 12 και Montevideo City Liverpool Montevideo 1-0 στο 11ο λεπτό. Παραμένει το 0-0 στο ίδιο λεπτό το Banfield με την Μπαράκας.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Ξέχασα να ρωτήσω κάτι.
0: Για πέστε μου.
1: Αυτή τη μουσική που βάζετε, γιατί δεν αλλάζει να ακούμε και λίγο Λάτιν μουσική έτσι πιο ωραία και τα λοιπά, είναι πάντα στο ίδιο στυλ.
0: Αυτή που τα αυτή που βάζει τη μουσική...
1: Θέμα προγραμματισμού,
0: ναι.
1: Γιατί είναι μονότονο πια, ακούμε και λίγο Λάτιν, ας πούμε, είναι ωραία μαλακή μουσική για τις ώρες αυτές. Τέλος, αυτό ήθελα να ρωτήσω.
0: Ωραία.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, μια χαρά. Ακούει τα παιδιά που φτιάχνουν τη μουσική, θέλουμε και Λάτιν.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είμαστε και 22 λεπτά μετά τη μία. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Intervet & Sports. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο. Ο φίλος ο Αποστόλης έστειλε μήνυμα από το κέντρο.

τα βραδινά ματσάκια, να δούμε αν έχουμε κάποιο γκολ. Όχι, Banfield Μπαράκας παραμένει το 0-0 στο 23ο λεπτό. Deportivo Lanús 0-1. Deportivo City με την Montevideo 1-0. Τα τρία ματς που είναι σε εξέλιξη.

Έχουμε κύπελο, φιλαράκο. Έχουμε κύπελο στην εδώ, το ελληνικό. Σήμερα Τρίτη δεν έχουμε κάποιο παιχνίδι. Τετάρτη είναι τα παιχνίδια. Τετάρτη και Πέμπτη τα παιχνίδια του κυπέλου. Τετάρτη ξεκινούν το μεσημεράκι. 3 η ώρα Νίκη Βόλου με τον Αστέρα Τρίπολης. Στις 5 παρατέταρτο ο Άρης παίζει με τη Μαρκό. 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός. Και το βραδάκι Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8. Και την Πέμπτη είναι τα υπόλοιπα. 4.30 Καλαμάτα ΑΕΛ και 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Αυτά τα μάτς του κυπέλου το διήμερο Τετάρτη και Πέμπτη.

Για το φίλο μου, τον Γιώργο που με ρωτάει. Γιώργο μου, η Ίντερ εκεί που βρέθηκε να χάνει νωρίς το 18 με 0-2, μετά το γύρισε τελείως το σκηνικό, ισοφάρισε νωρίς 2-2 στο 38 και από εκεί πέρα στο δεύτερο μήχρονο έκανε ψηλό πάρτι 5-2 και μείωσε στο τέλος το 90, μείωσε την Ντινέζε σε 5-3. Χορταστικό μάτς με πολλά γκολ και ανατροπή για την Ίντερ.

και ο φίλος ο Νίκος. Αν έχουμε κάποιο σημαντικό μάτς σήμερα για το κουπόνι, κάποιο παιχνίδι να έχει τηλεόραση, να περάσει η ώρα μας. Τρίτη, κάτσε να δούμε τι παιχνίδια έχει και να σου πω, φιλαράκο μου. Νομίζω τα κύπελα Ιταλίας δεν τα δείχνει κάπου, νομίζω. Τουλάχιστον το Genoa Sudirol, νομίζω να το δείχνει κάπου. Λοιπόν, κάτσε να σου πω τι παιχνίδια έχει. Έχει Ράγιο Βαγεκάνο, Εσπανιόλ. 8 η ώρα, αυτό σίγουρα το δείχνουν τα κανάλια, τα συνδρομητικά. Αλαβές Βαλένθια, και αυτό το δείχνει το βράδυ, 9 η ώρα. Τώρα λογικά κάποιο παιχνίδι θα δείξει από την Σκωτία, την Premier League της Σκωτίας. Μάλλον θα δείξει, νομίζω ότι θα δείξει το Φόλκερ με τη Χάρτς. Εκτός αν δείξει κάποιο άλλο, έχει τρία μάτς. Motherwell Aberdeen, Φόλκερ Χάρτς και Hibernian Kilmarnock. Ένα από τα τρία λογικά θα δείξει η τηλεόραση. Τώρα τα League Cup, έχει League Cup Ipswich Arsenal, Liverpool Tottenham, Reading Bradford. Δεν ξέρω κάποιο, όπως δείξει κανένα κανάλι ελεύθερο, τα παιχνίδια του κυπέλου του League Cup Αγγλίας. Το βράδυ σίγουρα θα δείξει το παιχνίδι 10.30, το Έλτσε με την Real Madrid. Σε αυτά τα μάτς που θα δείξει τηλεόραση σήμερα, τα διάφορα τα κανάλια, τα συνδρομητικά, η Nova, η Cosmote. Και ένα μάτς νωρίς, 9 η ώρα, ένα παιχνίδι για το πρωτάθλημα της Ολλανδίας, το Ajax Willem, και αυτό λογικά θα το δείξει κάποιο κανάλι. Νομίζω η Nova έχει τα δικαιώματα του Ολλανδικού πρωταθλήματος. Αλλά κάτι έχει για σήμερα, φιλαράκο, να περάσει την ώρα σου που λες.

Επανήλθαμε 25 λεπτά πριν το φινάλε. Ο φίλος ο Γιώργος με ρωτάει αν ξέρετε τον Πανιόνιο πόσο ήρθε σήμερα. Ναι, κέρδισε χτες μάλλον. Πανιόνιος Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 με γκολ νωρίς και φοβερό γκολ. Από ό,τι είδα έτσι, τις πέρασε όλους ο Ταβάρες, Μιγγέλ Ταβάρες, νωρίς στο δεύτερο λεπτό και έμεινε το 1-0. Το άλλο μάτς που είχαμε για τη Super League 2, ο Πανθρακικός με τον ΠΑΟΚ Β, 2-0 με 1-0 το πρώτο ημίχρονο. Λοιπόν, μόνη αλλαγή στο στοίχημα έχουμε το δεύτερο γκολ της Montevideo City με τη Liverpool Montevideo 2-0. Τα άλλα παραμένουν ως έχουν Deportivo Riestra Milanus 0-1 και Banfield Paracas 0-0 στο 36ο λεπτό και τα δύο παιχνίδια.

Ναι, είχαμε χθες που λέει ο φίλος Μπιλάρα το είδε στον γκολ της στο ντέρμπι της City με τη Μάνστερ. Ναι, ήταν βράση μισή Αγγλία από ό,τι διαβάζω. Ο πρώην παίκτης της Μάνστερ, ο Ρούνεϊ, τα έβαλε με τους διαιτητές, τα έχωσε. Είπε με τον κόλπο έβαλε ο Χάλαντ, ο πρώην παίκτης Manchester, ο Rooney, Manchester United. Όπως καταλαβαίνει από ποδόσφαιρο, αντιλαμβάνεται ότι ο Έρισον Φερνάντες ήταν σε θέση offside. Έχω σχαθεί το VAR, νομίζω ότι είναι άθλιο. Παίρνει όλο το συνέστημα από το παιχνίδι, την ενέργεια και παρόλα αυτά κάνει τόσο μεγάλο λάθος. Αυτό είναι αδιανόητο. Εντάξει, ήταν θεματάκι χθες, ήταν offside το γκολ της City. Και εποχή VAR τώρα, πώς δεν το αδίκησαν. Αδικήθηκε η United στο χθεσινό ντέρμπι, έπαιζε με 10 από νωρίς η City, δίκαιη αποβολή του παίκτη της που χτύπησε τον παίκτη της Manchester, αποβλήθηκε και τελικά κατάφερε, πήρε την νίκη με ένα γκολ το οποίο δεν έπρεπε να μετρήσει, ήταν offside πεντακάθαρα. Ο παίκτης πέδωσε την μπάλα στον Haaland, αλλά το VAR μέτρησε κανονικά τον γκολ και η City πήρε μεγάλη νίκη μέσα στη Manchester, το μεγάλο ντέρμπι εκεί, το Manchester με 0-1 με γκολ του Haaland. Μπίλαρα, καλημέρα και από εμένα. Καλή ξεκούραση για μετά, λέει ο φίλος ο Χρήστος που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Γεια σου, Χριστάρα μου.

Μπιλάρα, μια ερώτηση. Ποια θεωρείς φαβορή φέτος για το Champions League? Την ΑΕΚ βασικά. Όχι, πλάκα σου κάνω. Λοιπόν, εντάξει, είναι γνωστές ομάδες, Φιλαράκο, αυτές που πάνε κάθε χρόνο. Η Παρή, σαν πρωταθλήτρια, πιθανό να πάει πάλι ψηλά. Η Μπάγερ, η Ίντερ, η Μπαρσελόνα, η Ρεάλ. Είναι αυτές οι ομάδες, οι 5-6 ομάδες, οι οποίες κάθε χρόνο πηγαίνουν για ψηλά. Τώρα να σου πω ποια είναι το απόλυτο φαβορί. Τι να σου πω. Και η Παρή είναι μέσα. Μπορεί να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και να πηγαίνει χάλια, αλλά στο Champions League είναι πολύ δυνατή. Αλλά και άλλες ομάδες, η Μπαρσελόνα είναι πολύ καλή φέτος. Και η Arsenal, μην τη βγάζουμε έξω, την περσινή φιναλίστ. Είναι, είπαμε, αυτές οι ομάδες, 5-6 ομάδες, οι οποίες κάθε χρόνο πηγαίνουν για το Champions League.

Είμαστε 13 λεπτά πριν το φινάλε. Να δούμε τα παιχνιδάκια λίγο πριν φύγουμε. Τα υπόλοιπα δεν τα προλάβουμε. Deportivo Riestra Lanús παραμένει το 0-1. Γκολ για την Banfield βλέπω τώρα στο 48, λίγο πριν τελειώσει το ημίχρονο. Με την Παράκα Σεντράλ. Κάτσε να δούμε πώς τα κύρωσε. Μισό λεπτάκι να δούμε πώς πάει στο VAR. Ακόμα δεν το έχει ακύρωση. Πάντως 1-0 γράφει. Banfield Παράκα Σεντράλ. Είναι λίγο πριν το ημίχρονο. Και Liverpool Montevideo 2-0 και αυτό λίγο πριν το ημίχρονο. Ημίχρονο στο Deportivo Riestra Lanús 0-1. Το γκολ μετράει από ό,τι βλέπω στο Banfield Barracas 1-0. Λίγο πριν τελειώσει το ημίχρονο, 48. 3 λεπτά καθυστερήσεις. Ακριβώς το τέλος των καθυστερήσεων πετυχαίνει γκολ η γηπεδούχος ομάδα, η Banfield, και έχουμε ημίχρονο 1-0. Γκολ για την Ποταφόγκο SP με τον Γκοϊάς 1-0 στο 19ο λεπτό. Παραμένει το 0-0 Αμέρικα Μινέιρο Σάο Μπερνάντο. Ξεκίνησε πριν από περίπου 15 λεπτά το μάτς. Είναι για την β' κατηγορία της Βραζιλίας τα παιχνίδια αυτά.

Ο φίλος ο Γιώργος που είναι φίλος της ΑΕΚ από την Αγία Παρασκευή μου λέει: Μπιλάρα, λες ο Μπρινιόλι να πάρει τη θέση του 300 και να καθιερωθεί. Εντάξει, κοίταξε να δεις, ο 300 είναι τραυματισμός με το χέρι του, ράγισε το χέρι του, ο καρπός του, τέλος πάντων τι έπαθε, θα μείνει έξω για κάποιες εβδομάδες ακόμα, μετά τις εθνικές λογικά θα επανέλθει, αλλά ο Μπρινιόλι έχει τόσο καλές εμφανίσεις και με την Κηφισιά ήταν πάρα πολύ καλός και με το... και χθες με την Τρίπολη έκανε σπουδαίες επεμβάσεις, πιθανόν να πάρει θέση βασικού. Θα το δούμε, παιδιά.

Ο φίλος ο Παναγιώτης μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Λέει: Μπιλάρα, αν δεν σ' ακούσω αύριο δύο παιχνιδάκια, βλέπω τον Ολυμπιακό να κερδίζει από το ημίχρονο. Άσο ημίχρονο μου γράφει, άσο τελικό και over 1,5. Και τον Όφη να κάνει την νίκη με τη Χόφενχάιμ. Μακάρι φιλαράκο, μακάρι και να πας ταμιάκι, να πιάσεις και τα δύο μάτς που τα βλέπεις, ειδικά τον Όφη, είναι και πολύ μεγάλη η απόδοση. Και το Ολυμπιακό λογικά, άσο μήχρονο, άσο τελικό και over 1,5 θα δίνει γύρω στο 2, 2, 10, 2,20, κάπου εκεί θα πηγαίνει. Αφού τα βλέπεις ρίχτα και καλή επιτυχία φιλαράκο.

Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά πριν τις 2. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και για τη σημερινή εκπομπή. Ήμασταν παρέα από τις 9 έως τώρα. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Εμείς δίνουμε το ραντεβού, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 9. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα όπως λέμε, μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλό υπόλοιπο, τα λέμε το βράδυ, γεια σας.